0: Sport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας BWin Sport FM 94,6.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: BWin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wings Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Up the Irons, κυρίες και κύριοι. Ναι, 1983 λοιπόν, A Piece of Mind και Flight of Icarus, εμπνευσμένο φυσικά από την ιστορία του Δέδαλου και του Ίκαρου. Γνωστά αυτά. Piece of Mind, το οποίο κατέλαβε υψηλές θέσεις στα τσάρτ της Φιλανδίας δεύτερη, στο Ηνωμένο Βασίλειο τρίτη, Σουηδία έκτη, Νέα Ζηλανδία όγδοη, καθώς και Γερμανία, Ολλανδία ένατη, Νορβηγία ένατη, Καναδάς δέκατη και Αυστρία, Ηνωμένες Πολιτείες 14 και στην Ελλάδα έφτασε στο νούμερο 39, ενώ στην Ισπανία έφτασε στο 64. Αυτά λοιπόν από το 1983 και τους Iron Maiden, και πάμε στους Judas Priest.
6: Εκεί που βιάστηκα λίγο να περάσω στην ιστορία.
5: Δεν βιάζει, καλή αργά.
6: Αλλά ήρθε η ώρα λοιπόν. Mm-hmm. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Το Stained Glass ήταν το πρώτο άλμπουμ των Priest που μπήκε στο Billboard 200. Mm-hmm. Κορυφαίες στιγμές του άλμπουμ, τα Exciter, Saints in Hell, αλλά πάνω απ' όλα η τεράστια μπαλάντα του δίσκου Beyond the Realms of Death και η διασκευή στο κομμάτι των Spooky Tooth Better by You, Better than Me. Αυτό το κομμάτι αποτέλεσε και το λόγο που οι Judas Priest βρέθηκαν στα δικαστήρια. Ήταν παραμονές Χριστουγέννων του 1985, όταν στην πολιτεία της Νεβάδα, τον είπα, δύο νεαροί, ο 18χρονος Raymond Belknap και ο 20χρονος James Vance, μετά από κατανάλωση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών, πήραν μία καραμπίνα και πήγαν σε μία παιδική χαρά και προσπάθησαν να αυτοκτονήσουν. Ο πρώτος το πέτυχε. Ο δεύτερος, μην μπορώντας να πιάσει καλά την αιματοβαμμένη καραμπίνα που του γλιστρούσε από τα χέρια, δεν κατάφερε να αυτοκτονήσει καθώς αστόχησε. Τραυματίστηκε όμως πολύ σοβαρά, παραμορφώνοντας βαριά το πρόσωπό του. Ο James Vance πέθανε σχεδόν 5 χρόνια αργότερα από μία από τις πολλές λοιμώξεις όπου υπέφερε λόγω του τραυματισμού. Μέσα σε αυτόν τον δίσκο βρίσκεται ένα από τα κομμάτια ορόσημα της μπάντας, το Hell Bent for Leather, αλλά και μία. Αλλά και μία τρίτη εκπληκτική διασκευή, το The Green Manalisi των Fleetwood Mac. Επίσης, μέσα στον δίσκο περιέχονται και τα δύο από τα πιο σκληρά κομμάτια της εποχής, τα Burning Up και Delivered by the Gods. Οι γονείς των δύο νεαρών, μέσα στη θλίψη τους για τον χαμό των παιδιών τους, κατηγόρησαν τους Judas Priest ότι ευθύνονταν για την αυτοκτονία τους. Αυτό έλεγε και ο Vance μέχρι και λίγο πριν από τον θάνατό του. Ότι για την προσπάθειά του να αυτοκτονήσει ευθύνονταν τα υποσυνείδητα μηνύματα τα οποία είχε μέσα στους στίχους του, το Better by You, Better than Me.
7: Οι στίχοι του Better by You, Better than Me, για τους οποίους μιλάμε ως ένα σημείο, είναι το Guess I have to change my way of living. Don't wanna really know the way it feel. Guess I learn to fight and kill. Tell her not to wait until they find my blood upon her window sill. It's better by you, better than me.
6: Το μήνυμα, σύμφωνα με τους κατήγορους, ήταν ένα do it, το οποίο ακουγόταν μετά το στίχο they'll find my blood upon the window sill. Καθώς και η ίδια λέξη στο ρεφρέν. Οπότε υποστηρίχθηκε ότι με αυτόν τον τρόπο ο Rob Halford οδήγησε έμεσα τους δύο νέους στην αυτοκτονία. Αυτό που έκανε μεγάλη.
5: Έχει λαλακία από τους Δέρνιου.
7: Όχι το ότι είχαν πιει ό,τι πίνετε.
5: Συνέχισα εγώ.
6: Αυτό που έκανε μεγάλη εντύπωση ήταν το καθαυτό γεγονός ότι έγινε η δίκη, μιας και μερικά χρόνια νωρίτερα το ίδιο θέμα είχε δημιουργηθεί όταν είχε κατηγορηθεί ο Όζι Όσμπουρν ότι είχε οδηγήσει έναν οπαδό του στην αυτοκτονία με τους στίχους του κομματιού Suicide Solution και είχε αθωωθεί. Η όλη υπόθεση στηρίχθηκε σε ένα νομικό τερτύπι. Ο δικαστής δέχτηκε ότι υπήρχαν υποσυνείδητα μηνύματα μέσα στο κομμάτι, τα οποία δεν αποτελούν κανονικό λόγο και έτσι δεν προστατεύονται από το άρθρο για την ελευθερία του λόγου. Με αυτό το τερτύπι, το 1990, οι Judas Priest σύρθηκαν σε μια παράλογη δίκη. Μετά από αυτό, μετά από αρκετό καιρό, συγγνώμη και πολλές καταθέσεις, μέσα σε αυτές και του ίδιου του Halford, ο οποίος και τραγούδησε μέσα στο δικαστήριο για να αποδείξει ότι δεν υπάρχει κάποιο μήνυμα, αλλά είναι η φωνή του αυτό που ακούγεται, δεν στάθηκε δυνατό να αποδειχτεί ότι όντως υπήρχε κάποιο τέτοιο είδους υποσυνείδητο μήνυμα που οδήγησε τους δύο νέους στην αυτοκτονία. Και έτσι οι Τζούντας αθώθηκαν.
7: Ναι, δηλαδή, όχι, δεν φταίνε τα ναρκωτικά, δεν φταίνε το αλκοόλ.
3: Ναι, η μουσική.
7: Και να ρωτήσω κάτι, ρε Παναγιώτη. Mm-hmm. Την τελευταία δεκαετία περίπου, το Better By You, Better Than Me, mm-hmm. είναι το κομμάτι το οποίο έχω ως ήχο κλείσει στο κινητό μου.
3: Και ακόμα είσαι ζωντανός, παιδί.
7: Και ακόμα είμαι ζωντανός.
3: Ντροπή.
7: Κάτι κάνω λάθος. Πάντα
3: δεν παίρνεις καλά ναρκωτικά.
7: Αυτό έχουμε επιλέξει. Πάντα ακούσουμε. Μπας και το πετύχω αυτοκτονήσω τώρα.
3: Αφήστε μακριά τις καραμπίνες λοιπόν, είναι 3:15 και ακούστε.

0: Πάμε μια βόλτα το Σεπτέμβριο του 1984. Εκείνη την εποχή βγαίνει στα δισκοβολία το Power Slave. Άλλος ένας δίσκος ο οποίος έτσι μετριότατος με κομμάτια
1: της πλάκας, για άλλη μια φορά.
0: Ναι, της πλάκας με κομματάκια έτσι.
2: Εφεπτά,
0: όπως το Aces High, το Two Minutes to Midnight, Flash of the Blade, το ομώνυμο, αλλά και εκείνο έτσι το, πώς το λένε, το μικρούλι, το...
1: Ένα 13 λεπτό.
0: Ένα 14 λεπτό, Rime of the Ancient Mariner. Mm-hmm. Φυσικά το Flash of the Blade χρησιμοποιήθηκε από τον Dario Argento ως soundtrack για την ταινία Τρόμου που κυκλοφόρησε με τίτλο Φαινόμενα.
1: Το 84,
0: το 84, ναι. Το άλμπουμ μπήκε στο νούμερο 2 στην Αγγλία και ακολούθησε περιοδία World Slavery Tour, η οποία ήταν η μεγαλύτερη που έκαναν οι Maiden. Είχε διάρκεια 13 μήνες, μέσα στους οποίους έκαναν 193 show. Το αποτέλεσμα αυτής της περιοδίας ήταν το Live After Death, το οποίο κυκλοφόρησε το 1985. Επίσης ήταν και η πρώτη φορά που πήγαν στο Rock in Rio Festival, στο οποίο μαζί με τους Queen ήταν τα κύρια ονόματα. Το Live των Maiden παρακολούθησαν κάτι παραπάνω από 300.000 ανθρώπους. Μετά το τέλος της περιοδίας ακολούθησε ένα εξάμηνο στα χαρτιά, τετράμηνο στην πραγματικότητα διάλειμμα του συγκροτήματος, υπό την απειλή του Bruce Dickinson ότι αν δεν σταμάταγαν αμέσως μετά την εξουθενωτική περιοδία του Powerslave θα τους παράταγε και θα έφευγε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και πάμε να ακούσουμε πώς θα ανοίξει, αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος, η συναυλία της Παρασκευής.
3: We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender.

0: μάλιστα 1984, το κομμάτι που άνοιγε το άλμπουμ Power Slave, αναφέρεται, γραμμένο από το Steve Harris, αναφέρεται στις εμπειρίες ενός πιλότου της RAF που πολεμάει εναντίον της Luftwaffe κατά τη διάρκεια της μάχης της Αγγλίας, την πρώτη πολεμική διένεξη αποκλειστικά με αεροπορικά σκάφη. Το Power Slave, όπως είπε πριν και ο Γιώργος, έφτασε στη δεύτερη θέση των τσάρτ στο Ηνωμένο Βασίλειο, τέταρτο στην Νορβηγία, πέμπτο σε Ολλανδία, Σουηδία, ένατο σε Γερμανία, δέκατο Ελβετία, έντεκατο στη Νέα Ζηλανδία, δέκατο πέμπτο και δέκατο έκτο σε Αυστρία και Φιλανδία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες άγγιξε το νούμερο 21 και στον Καναδά το ίδιο και στη Γαλλία στην 33η θέση. Και πάμε να συνεχίσουμε την ιστορία.
1: Πάμε λοιπόν στο Judas Priest και το 1979 όπου κυκλοφορεί το Killing Machine ή... Τι, δεν βιάστηκα πάλι.
0: Τίποτα να ζαγγεί, δεν έκανα κάτι σε τα δικά μου σε
1: ή όπως κυκλοφόρησε λοιπόν στις ΗΠΑς Hellbent of Leather. Ο λόγος της αλλαγής του τίτλου, η λέξη Killing, ήταν υπερβολική για την αμερικανική αγορά. Βέβαια και οι δύο τίτλοι προέρχονται από κομμάτια που βρίσκονται μέσα στο άλμπουμ. Ο δίσκος μπήκε μέσα στα chart, αλλά δεν έφτασε πολύ ψηλά, έμεινε μόλις λίγο πιο πάνω από το 200.
2: Έχεις Hellbent?
0: Έχω Hellbent.
2: Ρίξ το Hellbent.
0: Για πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν.

0: Έτσι λοιπόν. Από το 1978 και το άλμπουμ Killing Machine ή αλλιώς Hellbent for Leather. Ακούσαμε το δεύτερο.
1: Βάλαμε τα δερμάτινά μας.
0: Βέβαια θα μπορούσαμε να βάλουμε και το κομμάτι που παίζει κάθε βράδυ εδώ 12 η ώρα, το Take on the World, σε κάθε ξεκίνημα των Experts. Αλλά εντάξει, το έχετε ακούσει τόσες χιλιάδες φορές, παίζατε, έχετε βαρεθεί εντελώς.
2: Οπότε επιλέξαμε το Hellbent for Leather.
0: Πάντως είναι μέσα από αυτό το άλμπουμ λοιπόν του 1978. Η περιοδία για την προώθηση του δίσκου ξεκίνησε στις 24 Οκτωβρίου του 1978 από Blackburn της Βρετανίας, με το συγκρότημα να συνεχίζει στην πατρίδα του μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, όταν μετά από 24 εμφανίσεις μετέβησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες για 2 εμφανίσεις στη Νέα Υόρκη. Η περιοδία συνεχίστηκε με 3 εμφανίσεις στην Ιαπωνία στα μέσα Φεβρουαρίου του 1979, για να περάσουν αμέσως μετά στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου περιοδεύσαν ανοίγοντας τις εμφανίσεις των Kiss. Τον Μάιο εκείνης της χρονιάς έδωσαν 19 συναυλίες στη Μεγάλη Βρετανία, έχοντας ως πρώτο όνομά τους τους AC/DC, για να συνεχίσουν το φθινόπωρο και πάλι στη Βόρεια Αμερική και να κλείσουν τη χρονιά με 9 συναυλίες στη Γαλλία. Για πάμε να μας πεις κι άλλο ένα έτσι, πώς το λένε, μέτριο άλμπουμ που ακολούθησε.
1: Α, ναι, έτσι συνεχίζουμε με τα μέτρια άλμπουμ των Maiden. 1986, αφού κάνουν το διάλειμμα που ζήτησε ο Ντίνκινσον με την απειλή ότι εγώ φεύγω.
0: Αν δεν σταματήσουμε για λίγο.
1: Ναι, να πάρω μια ανάσα, ετοιμάζουν το έκτο τους άλμπουμ. Κυκλοφορεί το Σεπτέμβριο, έχοντας μέσα για πρώτη φορά τη χρήση synthesizer και τίτλο Somewhere in Time. Wasted Years, Caught Somewhere in Time, Alexander the Great, Sea of Madness, Deja Vu, the Loneliness of the Long Distant Run.
0: Γιατί δεν το βάλαμε αυτό το κομμάτι, δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων, έχει χάρη.
1: Έτσι, μερικά μέτρια κομμάτια. Το πρώτο έγινε το πιο διάσημο κομμάτι του δίσκου, το Wasted Years, ενώ το πρώτο τελευταίο από αυτά που είπα, το Alexander the Great, έγινε για προφανείς λόγους ένα από τα αγαπημένα του ελληνικού κοινού, το οποίο σε κάθε live των Maiden το ελληνικό κοινό ζητά, αλλά σε κανένα live δεν έχει. Συνήθως τραγουδάει ακαπέλα το ένα ρεφρένο ο Ντίνκινσον.
0: Μια φορά νομίζω έγινε αυτό.
1: Δύο, το θυμάμαι τουλάχιστον δύο.
0: Δύο, ωραία.
1: Το Somewhere in Time βέβαια έχει ένα από τα ομορφότερα εξώφυλλα δίσκου των Maiden. Ο Έντινα, με τον Έντινα τοποθετείται εκεί στο μέλλον.
0: Και το Arsenal West Ham 3-7.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και να περνάει στο κρόλι.
1: Ναι, επειδή είναι όλοι West, από ό,τι θυμάμαι είναι όλοι West Ham. Εκτός του Ντίνκινσον.
0: Είσαι σίγουρος γι' αυτό?
1: Ο οποίος ήταν... Έχει καταγωγή, αν θυμάμαι καλά, από το East Side, West Ham, αλλά οι υπόλοιποι είναι...
0: Φόλα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Οι άλλοι είναι φόλα West Ham, τα παιδιά.
0: Από το 1986, λοιπόν, και το Somewhere in Time, πάμε να ακούσουμε το Wasted Years, 3:30, Sport FM 94,6, ένα αφιέρωμα στους Iron Maiden και τους Judas Priest είναι σε εξέλιξη. Ιώ Πετράκη, Γιώργος Τιμπέγκος, Παναγιώτης Ρήλος και ο Σωτήρης, ο οποίος έμεινε από τους υπόλοιπους.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Λοιπόν, γιατί πήγες στο Τρανσιλβάνια, μα διάολε. Είδες άμα χρησιμοποιείς πρώτη φορά το ρημάδι το πρόγραμμα τι γίνεται. Λοιπόν, 1986 λοιπόν, Σεπτέμβριο του 1986, Somewhere in Time, δεύτερο σε Ολλανδία, τρίτο στο Ηνωμένο Βασίλειο, πέμπτο και έκτο σε Νέα Ζηλανδία, Σουηδία, όγδοο σε Γερμανία, Νορβηγία, δέκατο Αυστρία, 15ο στον Καναδά, 22ο στην Ελβετία, 23ο στις Ηνωμένες Πολιτείες και 42ο στη Φιλανδία. Ακούσαμε το Wasted Years. Ένα αισιόδοξο κομμάτι μπορεί να πει κανείς.
3: Ναι,
2: είναι αισιόδοξο το κομμάτι. Να πάρουμε λίγο τα πάνω μας, όσοι είμαστε στα κάτω μας. Και πες το.
3: Έχουμε ένα φίλο εδώ ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία στον Μπολντιάνο.
2: Ναι, όπως και εσύ.
3: Ναι, και εγώ. Ο Βάγκος μας λέει: ο Χάρης είναι φόλα West Ham, ο Μάρε επίσης, αλλά όχι φανατικός. Ο Σμιθ είναι United.
2: Μάλιστα. Ο Μπρουζ δεν ασχολείται.
3: Ο Γιάννικ Τζέρς είναι Hartpool. Ο Νίκο δεν ξέρω.
2: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, τα μηνύματα σας ξαναλέω, τα διαβάζουμε όλα. Απλά είναι τόσα πολλά που εντάξει, δεν θα μας διευκολύνουν να τα διαβάσουμε όλα. Στην οικονομία του χρόνου. Θα συνεχίσετε με τους Judas Priest ρυθμίσεις μου.
1: Βεβαίως.
3: Και ένα πολύ γρήγορο στο Στάθη από το Τορόντο. Hellbent έπαιξε πριν.
2: Μάλιστα.
3: Μόλις πριν λίγο.
2: Δεν το προλάβες. Πάμε.
3: Δεν θα παίξουμε Fear of the Dark.
2: Ναι, και δεν θα παίξουμε Fear of the Dark.
3: Είναι προσωπική μου...
2: Ο μυρωδιάς απέναντι που λέτε μερικοί.
3: Ο μυρωδιάς απέναντι, ναι, δεν θέλει Fear of the Dark.
2: Λοιπόν, πάμε.
1: Και πάμε ένα χρόνο μετά, το 1980 δηλαδή, όπου ήρθε η ώρα της μεγάλης εκτόξευσης. Η χρονιά η οποία θεωρείται πως ξεκίνησε το New Wave of British Heavy Metal, δηλαδή το 1980 βρίσκει τους Priest να κυκλοφορούν το δικό τους βρετανικό ατσάλι, British Steel. Ο δίσκος φτάνει στην τέταρτη θέση του βρετανικού αλλά και του ελληνικού chart, ενώ στην Αμερική φτάνει την 34η θέση. Μέσα σε αυτόν τον δίσκο βρίσκεται το πιο διάσημο κομμάτι, τον Judas Priest, και φυσικά αναφερόμαστε στο Breaking the Law.
2: Το οποίο δεν θα ακούσουμε τώρα τουλάχιστον.
3: Μπρικιακολό.
1: Ήμουν σίγουρη ότι θα το πει.
2: Δεν υπάρχει κανείς που να μην το ξέρει και να μην το λέει.
1: Έτσι. Βέβαια, ο δίσκος δεν είναι μόνο αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν και τα Metal Gods και Living After Midnight, τα οποία έγιναν και αυτά τεράστιες επιτυχίες και αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του συγκροτήματος. Και είναι και δύο κομμάτια που μάλλον δεν λείπουν ποτέ από κανένα τους live.
3: Ναι, ιδιαίτερα το Living After Midnight είναι από τα κομμάτια που κλείνουν, το Metal Gods στα περισσότερα.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο να τα ακούσουμε.

0: Λοιπόν, 1980 λοιπόν, Απρίλιος του 1980, από το British Steel, ακούσαμε το Living After Midnight, γραμμένο από το Halford, τον Tipton και τον Downing. Όπως είπε, ο 4ος σε Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο, 20ος στη Σουηδία, 34ος στις Ηνωμένες Πολιτείες, 45ο και 46ο σε Καναδά και Φιλανδία, 55ο σε Ισπανία, 51ο σε Γερμανία και 92ο στα τσάρτς της Ελβετίας. Συνεχίζουν οι Maiden το 1988 να βγάζουν μέτρια έως κακά άλμπουμ.
1: Ναι, το ένα χειρότερο από το άλλο, ναι. Έτσι. Μετά το Somewhere in Time πάμε σε ένα επίσης άλμπουμ για τα πανηγύρια. Φαντάσου ότι βάλαν και πλήκτρα. Και βγάλαν ένα πράγμα που λεγόταν Seven Sun of a Seven Sun, το οποίο καλούτσι καταπήγε. Στο νούμερο 1 έφτασε στα charts.
0: Στο Ηνωμένο Βασίλειο πάντα.
1: Ο τίτλος είχε μεγάλη συνδρομή του Bruce Dickinson. Σε όλο το δίσκο γενικότερα έγραψε και στίχους. Mm-hmm. Μέσα σε αυτό το δίσκο βρίσκονται έτσι το The Evil That Men Do και το Can I Play With Madness που μου έρχονται πρόχειρα στο μυαλό. Παρότι ο δίσκος έφτασε στο νούμερο 1 στην Αγγλία, στην Αμερική έγινε μόλις χρυσός. Uh-huh. Σε σχέση με τους 4 προηγουμένους που είχαν κυκλοφορήσει. Στις 20 Αυγούστου του 1988 βρίσκονται στο Donington Park και στο Monsters of Rock. Εκεί έχουν την τύχη να παίξουν μπροστά σε μόλις 107.000 νοματέους.
0: Τίποτα. Μεταξύ γνωστών και φίλων.
1: Που μέχρι και σήμερα είναι η μεγαλύτερη προσέλευση κόσμου στο συγκεκριμένο φεστιβάλ. Το Δεκέμβριο του 1988 στην ΕΚ Αρίνα μαγνητοσκοπήθηκε ολόκληρη συναυλία και κυκλοφόρησε αργότερα ως Maiden in England.
0: Μάλιστα. Μέσα από αυτό το άλμπουμ θα ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο είναι γραμμένο για το θάνατο, επηρεασμένο μάλλον από το θάνατο του Medium Doris Stokes, και ήταν το πρώτο το οποίο γράφτηκε για το δίσκο. Ο Doris Stokes τότε, ξέρω εγώ, ήταν μεγάλο medium και ξέρω εγώ αμφιλεγόμενη προσωπικότητα στη Βρετανία για τις προβλέψεις του κτλ. Για μένα οι Iron Maiden γράψαν το πιο ωραίο τους κομμάτι, προσωπική επιλογή, The Clairvoyant.

0: Μάλιστα. 11 λεπτά για πριν από τις 4 πάντα στο Sport FM και τους 94,6. Ιω Πετράκη, Παναγιώτης Ρήλος και Γιώργος Τιμπέγκος σας παρουσιάζουν έτσι. Δισκογραφικό, ας μπορούμε να το πούμε. Αφιέρωμα στους Judas Priest και τους Iron Maiden. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει? Είχαμε μείνει στο 7th Son of a 7th Son του 1988 και περνάμε και πάλι στους Judas Priest και την Ιω.
1: Όπου έχουμε μείνει στο British Steel και με κεκτημένη ταχύτητα μετά από το συγκεκριμένο δίσκο το 1981 κυκλοφορούν το άλμπουμ Point of Entry, που παρόλο που τα πάει μια χαρά στις πωλήσεις και στα chart, δεν καταφέρνει όμως να έχει ιδιαίτερα μεγάλο αντίκτυπο στη συνολική δισκογραφία τους. Ίσως επηρέασε το γεγονός ότι βρέθηκε στη μέση από δύο από τα καλύτερα άλμπουμ της μπάντας. Όπου Γιώργο,
2: Την ώρα που ετοιμάζαμε.
1: Θα απευθύνω σε σένα το λόγο. Πες μου το αγαπημένο σου, το καλύτερο κομμάτι από το Point of Entry.
2: Ναι, την ώρα που ετοιμάζαμε το αφιέρωμα με τον Παναγιώτη, ετοιμάζαμε τα κομμάτια, έσπαγα το κεφάλι μου να θυμηθώ κάποιο κομμάτι από το Point of Entry. Πραγματικά με τίποτα δεν μου ερχόταν κάτι εκείνη την ώρα. Mm-hmm. Τελικά ποιο βάλαμε?
0: Δεν θυμάσαι?
2: Όχι, συνεχίζω το αποθύει μνήμη μου, το συγκεκριμένο άλμπουμ για κάποιο λόγο το αποθύει μνήμη μου.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Από εδώ έχουμε διαλέξει το εδώ που λέγεται Desert Plains.

0: 4 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 4. 1981, Φεβρουάριο 1981, Point of Entry, το άλμπουμ για τους Judas Priest, Desert Plains το κομμάτι. Το άλμπουμ που έφτασε στο νούμερο 14 στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Σουηδία, 19 στη Γερμανία, 39 στις Ηνωμένες Πολιτείες και 42 στον Καναδά. Και πάμε παρακάτω.
1: Στο διάλειμμα που έκαναν οι Maiden από τις υποχρεώσεις του, Adrian Smith κυκλοφορεί με τους ASAP τον δίσκο Silver and Gold, ενώ την ίδια περίοδο ο Bruce Dickinson συνεργάζεται με τον Janet Gers και κυκλοφορεί το πρώτο του solo album με τίτλο Tattooed Millionaire. Από πλευράς Maiden, μιας και έκλειναν 10 χρόνια ηχογραφήσεων, κυκλοφόρησαν το The First 10 Years, μια σειρά από 10 CD και 2 12-inch single. Σύντομα ξαναμαζεύονται όλοι και μπαίνουν στο στούντιο για να ετοιμάσουν το επόμενο άλμπουμ τους. Κατά την προετοιμασία, ο Adrian Smith ήρθε σε κόντρα με τον Steve Harris, μάζεψε την κιθάρα του, τα μπουγαλάκια του και πήγε σε άλλη παραλία και στη θέση του ήρθε ο Janet Gers. Με το νέο μέλος στη σύνθεσή τους μετά από 7 χρόνια, τον Οκτώβριο του 1990 κυκλοφορούν το No Prayer for the Dying. Παρόλο που οι κριτικές που πήρε ήταν από μέτρηση ως κακές, έφτασε τόσο στο νούμερο 2 του βρετανικού chart, ενώ περιέχει και το μοναδικό νούμερο 1 single chart που κυκλοφόρησαν ποτέ, το Bring Your Daughter to the Slaughter, το οποίο αρχικά ηχογραφήθηκε solo από τον Bruce Dickinson ως soundtrack της ταινίας Ο Εφιάλτης στο δρόμο με τις λεύκες νούμερο 5.
0: Θαυμάσια, θαυμάσια.
1: Το ύφος άλλαξε και από το πειραματικό ύφος με τα οπερετικά φωνητικά του Dickinson κατά τη δεκαετία του 80, σε έναν πιο ξερό ήχο και πιο άγρια φωνητικά. Ακολουθεί η περιοδία και ένα διάλειμμα ξεκούρασης μέχρι το 1992.
0: Θυμάμαι και εδώ στην Ελλάδα να τρώει μεγάλο κράξιμο από κάτι Metal Hammer και τέτοια και πολλούς οπαδούς να βρίζουν για το, για το συγκεκριμένο άλμπουμ.
1: Εντάξει, ήταν λίγο...
0: Εντάξει,
1: αντικειμενικά ήταν το χειρότερο άλμπουμ των Maiden
0: μέχρι τότε.
1: Μέχρι τότε.
0: Μέχρι τότε. Λοιπόν, καλημέρες με τον Βαγγέλη, ο οποίος διαμαρτύρεται για τα. Δεν έχει ακούσει καλημέρες.
1: Ναι.
0: Και παρότι ο Στέφανος ζήτησε το No Prayer for the Dying, εμείς εδώ θα ακούσουμε το τραγούδι για τη μαμά Ρουσία. Τις κατακομμουνιστές
1: είμαστε, δηλαδή.

0: Sport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Πιγουίν, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Είμαστε 9 λεπτάκια μετά τις 4. Αφήσαμε πίσω το 1990 και το No Prayer for the Dying, ακούγοντας το Mother Russia. Έτσι, μια γρήγορη για το άλμπουμ. Δεύτερο στο Ηνωμένο Βασίλειο, τέταρτο στην Νορβηγία, έκτο στη Σουηδία, έβδομο στη Γερμανία, εντέκατο σε Ελβετία, 17ο σε Νέα Ζηλανδία και Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν μπήκε το χαλάκι πάλι.
1: Έλα. Ακούσαμε για τη συνέχεια Helion και Electric Eye. Να πω μια τρυφερή γλυκιά καλησπέρα στο γουτσου γουτσου παιδί, το Βαγγέλη.
0: Α, δεύτερη καλησπέρα.
1: Ναι, γκρίνιαξε που, του είπα, που δεν του είπα τρυφερή γλυκιά καλησπέρα. Ιώ θέλει μια τρυφερή καλησπέρα και από σένα ο Βαγγέλης. Θα του την πεις.
2: Καλησπέρα λοιπόν.
0: Και έτσι λοιπόν περάσαμε το 1982. Screaming for
1: Vengeance.
0: Vengeance. Ηχογραφημένο παρακαλώ στην Ίμπιζα της Ισπανίας. Εκεί που μπιστάνε τώρα στα μπίτια. Κάποτε γράφανε αλμπουμάρες μεγάλα metal συγκροτήματα.
3: Τι κάνανε?
0: Γράφανε αλμπουμάρες.
3: Όχι το άλλο.
0: Μπιστάνε.
1: Μπιστάνε.
0: Λοιπόν. Ακούσαμε λοιπόν.
1: Helion Electric Eye.
0: Helion Electric Eye, έτσι μαζί, τα δύο πρώτα κομμάτια, η εισαγωγή και το Electric Eye. Θα μας πεις τίποτα για την ιστορία του Ιώ.
2: Λοιπόν, είναι το 1982, όπως είπες, που κυκλοφορεί ο δυναμίτης Screaming for Vengeance. Και έχει προκάτοχο τον British Steel, όπως είπαμε, και τα κομμάτια που έχουν ξεχωρίσει είναι The Helion, Electric Eye, αυτό που ακούσαμε, Screaming for Vengeance, You've Got Another Thing Coming και Devil's Child, τα πιο εντυπωσιακά κομμάτια του δίσκου. Επίσης να πούμε ότι πολύ εντυπωσιακό είναι και το κίτρινο εξώφυλλο του δίσκου με τον μεταλλικό αέτο που εφορμά έτοιμος να πάρει εκδίκηση. Ο δίσκος αυτός έφτασε στην 14η θέση στα Βρετανικά και στην 11η στα Αμερικανικά τσάρτ, ενώ έγινε διπλά πλατινένιος και οι πωλήσεις του ξεπέρασαν τα 5 εκατομμύρια. Οι Judas Priest πλέον είχαν απογειωθεί για τα καλά και κάθε δίσκος που ακολουθούσε πραγματικά έκρυβε διαμάντια.
0: Νομίζω ότι πλέον στις συναυλίες τους συγκροτήματα όπως η Def Leppard, η Crocus, η Uriah Heep είναι αυτά που πλέον ανοίγουν τις δικές τους συναυλίες.
1: Και η Judas Priest είναι το μεγάλο
0: το μεγάλο όνομα. Καλημέρα και στον Damned One που ακούει μεταλλιές πριν ξεκινήσουμε ακόμα την εκπομπή.
1: Λοιπόν, 1992, 11 Μαΐου κυκλοφορεί το Fear of the Dark. Το άλμπουμ γίνεται το τρίτο που φτάνει στο νούμερο 1 των Βρετανικό charts, αλλά και το άλμπουμ της διάλυσης του συγκροτήματος. Κομμάτια που ξεχώρισαν, Afraid to Shoot Strangers, Wasting Love, το ομώνυμο. Λίγο μετά την κυκλοφορίδα,
0: Καλό.
2: Όχι, να κάνεις και σε μην κάνω μόνο εγώ.
1: Λίγο μετά την κυκλοφορία του, ο Bruce Dickinson ανακοινώνει την αποχώρησή του, ώστε να μπορέσει να κάνει solo καριέρα, αλλά συμφωνεί να μην φύγει πριν ολοκληρωθεί η περιοδία. Όμως ξέρεις, λίγο η φαγωμάρα, λίγο το ότι η περιοδία δεν πάει καλά, όλα τα στραβά μαζί φέρνουν γκρίνια. Ο Χάρης κατηγορεί τον Ντίγκινσον ότι δεν αποδίδει τα μέγιστα λόγω της φυγής του. Αντίθετα, ο Ντίγκινσον άρνεται τις κατηγορίες, λέγοντας πως όταν το κλίμα δεν είναι καλό, δεν μπορείς να αποδώσεις τα μέγιστα. Η τελευταία συναυλία έγινε στις 28 Αυγούστου του 1993 και μαγνητοσκοπήθηκε από το BBC.
0: Και κυκλοφόρησε με τίτλο Raising Hell, έτσι.
1: Και στη συνέχεια μας έρχεται το παιδί, το άλλο, ο Blaze, ο Bailey.
0: Λοιπόν, μέχρι να φτάσουμε εκεί, πάμε να ακούσουμε το κομμάτι που θα κλείσει την ολή. Όχι, δεν θα κλείσει την ολή. Παίζει πάντως στο setlist που θα ακούσετε την Παρασκευή.

0: Λοιπόν, τελείωσε το κομμάτι, αλλά προσπαθούμε να σας κάνουμε μια ωραία κλειξούλα εδώ πέρα, καθυστερήσαμε λιγουλάκι, γιατί...
1: Αυτή η εκπομπή έχει πάντα ένα ιδιαίτερο ύφος.
2: I'm the man who walks alone, and when I'm walking the dark road, and I know strolling through the park, when the light begins to change, I sometimes feel a little strange, a little anxious when it's dark. Fear of the dark, fear of the dark. I have a constant fear that something always near. Fear of the dark, fear of the dark. I have a phobia that someone's always there. Have you run your fingers down the hall? Have you felt your skin crawl when you searching for the light? Sometimes when you're scared to take a look at the corner of the room, you sense that something watching you. Fear of the dark, fear of the dark. I have a constant fear that something always near. Have you ever been alone?
3: Περίμενε.
4: Τρόμαξα κι εγώ έτσι τώρα.
0: Ό,τι πιο κοντινό μπορούσα.
4: Φοβήθηκα κι εγώ.
0: Ό,τι πιο κοντινό μπορούσα να σας βάλω στο Fear of the Dark, γιατί ο Ντιμπέγκος έχει βάλει βέτο για την εκπομπή.
1: Άντε να δεχόμουν και εγκαρκέιν.
0: Μάλιστα, εντάξει.
1: Επίσης, περιμένουμε το γιώτη να τιμήσει το λόγο του αν είναι άντρας.
4: Μα ασφαλώς.
1: Και να πούμε και πολλά φιλιά στο Σάκη τον Καμένο.
0: Λοιπόν, Μάιος του 1992, λοιπόν, Iron Maiden, Fear of the Dark, το άλμπουμ. Ακούσαμε το Be Quick or Be Dead, το πρώτο κομμάτι, γραμμένο από τους Dickinson και τον Gers. Πρώτος στο Ηνωμένο Βασίλειο, τέταρτος στη Νέα Ζηλανδία, πέμπτος σε Γερμανία, Ελβετία, έκτος σε Νορβηγία, Σουηδία, όγδοος στην Αυστρία και πάει λέγοντας. Και πάμε να συνεχίσουμε με τους Judas Priest.
4: Και είμαστε στο 1984, όπου κυκλοφορούν το Defenders of the Faith, το οποίο πολλοί κριτικοί το ονομάζουν και Screaming of Vengeance 2, λόγω της ομοιότητας που είχε στο στυλ των κομματιών. Τα Jawbreaker, Sentinel και Love Bites, καμία σχέση βέβαια με το ομώνυμο των Def Leppard, έτσι, έγιναν τα πιο γνωστά κομμάτια του δίσκου. Προσωπική αδυναμία από ό,τι γνωρίζω του κυρίου Ντιμπέγκου είναι από τον συγκεκριμένο δίσκο και το Some Heads Are Gonna Roll.
1: Ναι. Λατρεία.
4: Θυμάμαι καλά.
1: Ορθώς ενθυμίσαι.
4: Το γεγονός το ότι ήταν μια πολύ επιτυχημένη συνέχεια του προκάτοχου του άλμπουμ, το χασα, φάνηκε στα charts, όπου και στην Αμερική αλλά και στην Αγγλία ανέβηκε πάνω από την 20η θέση. Το 1985 οι Judas Priest θα λάβουν μέρος στην καμπάνια Hear and Aid, όπου ήταν ένας 48ωρός.
1: Όχι 48χρονος.
0: Εντάξει, 4 και 20 είναι, παιδιά, ρετάρουμε.
1: Παναγιώτη, ελπίζω αυτά να μην τα κρατάς, να τα κόψεις.
4: Λοιπόν,
1: μετά.
4: Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στην εκπομπή σου και δεν νιστάζω.
0: Και
4: πεθάνει στο Σαρδάμ, δεν υπάρχει.

0: Αυτό που είχε κάνει άλλο θα μείνει δύο χρόνια έξω.
1: Ναι, ναι, ναι, θα μείνει δύο χρόνια έξω.
2: Να σου πω, βλέπω που.
1: Ναι, ναι, δεν γράφω.
2: Ναι, όχι, όταν θα ετοιμάσει την εκπομπή για να ανεβάσει το Mixcloud, να αρχίσει να μα κόβει, να μα ράβει.
1: Όχι, έτσι θα πάει, έτσι θα πάει.
2: Για σποτάκι μετά στο Sport FM.
3: Παρ' όλα αυτά, μένουμε στον 48ωρο ραδιομαραθώνιο και μια τεράστια συναυλία όπου έλαβαν μέρος όλα τα μεγάλα ονόματα της εποχής στην rock metal σκηνή για να στηρίξουν το εγχείρημα του Ronnie James Dio ώστε να συγκεντρωθούν χρήματα για να αντιμετωπιστεί η πείνα στην Αφρική. Οι Priest πλέον έχουν κατασταλάξει εκτός από το μουσικό τους ύφος και στο κομμάτι της εμφάνισης με τα δερμάτινα και τα καρφιά να παίζουν τον πρώτο ρόλο.
1: Τα πέτσινα.
3: Στο έτσι. τον πρώτο ρόλο στο ντύσιμο του επιβλητικού frontman, αλλά και στα υπόλοιπα μέλη του γκρουπ. Την ίδια εποχή, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, έχει γεννηθεί ένα ύφος που ήταν το αντίπαλο δέος του δεύτερου British Invasion.
2: Invasion.
3: ήταν ο ήχος των Motley Crue, Wasp και όλου του επανομαζόμενου hair metal κινήματος στις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1980.
1: Ή και glam rock το λέω.
2: Glam rock, ναι, ή hair metal. Μαλλιαρό metal.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, some heads are gonna roll.

0: Λοιπόν, 26 μετά τις 4, Sport FM 94,6. Defenders of the Faith, το άλμπουμ 1984. Some Heads Are Gonna Roll, το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Το άλμπουμ πήγε σχετικά καλά. Δεύτερο στη Σουηδία, 12ο στην Ελβετία, 17ο σε Καναδά και Νορβηγία, 18ο στις Ηνωμένες Πολιτείες, 19ο στο Ηνωμένο Βασίλειο, 21ο στη Γερμανία και 27ο στην Ολλανδία. Πλατινένιος σε Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες για τους Judas Priest. Και ήρθε η ώρα που οι Iron Maiden επιστρέφουν, χωρίς όμως τον Bruce Dickinson.
1: 1994, βρίσκεται τα απομείναντα μέλη του συγκροτήματος να ακούν κάποιους τόνους ηχογραφήσεων υποψήφιους τραγουδιστές για να αναπληρώσουν το κενό που άφησε ο Bruce Dickinson με τη φυγή του. Τελικά, μετά από πολλές προσπάθειες, κατάφερε να πείσουν τον Blaze Bailey που την...
0: Τον πείσανε κιόλας.
1: Τον πείσανε. Κοίτα, γενικότερα ο Χάρης μετά τον Dickinson και σε μια δικιά του προσπάθεια που έκανε με τραγουδιστή, κάτι πρέπει να έχει χάσει την ακοή του.
0: Να μου την έχει χάσει αυτό, πώς το λένε, από το 93 από το είναι.
1: Ναι, ναι, το 94.
0: Το 95 βγήκε το X-Factor. Το 94 τους ακούγανε.
1: Ο Μπέιλι το 90 είχε συνοδεύσει το συγκρότημα με τους Wolfsbane. Να περάσει οντισιόν, τον έπεισε ο Χάρης μετά από παρακάλια και τον επέλεξε κιόλας, επειδή από όσους όλους είχε ακούσει, είχε θεώρησε πως είχε διαφορετική χρειά και ύφος από τον Bruce Dickinson.
0: Θαύμα.
1: Ναι, πράγμα βέβαια το οποίο δεν είχε και την καλύτερη υποδοχή από τους οπαδούς του συγκροτήματος. Με όλες αυτές τις ζυμώσεις πέρασαν 2 χρόνια από την τελευταία εμφάνιση των Maiden και 3 από την τελευταία δισκογραφική τους δουλειά. Το 1995 κυκλοφορούν το X Factor. Η υποδοχή δεν ήταν και τόσο καλή, μιας και το άλμπουμ ξεκίνησε στη χαμηλότερη θέση στα charts που είχε δει το συγκρότημα μετά το 1981. Βέβαια, ακούγοντας ότι η θέση αυτή ήταν η 8η στο βρετανικό chart, δεν μπορείς να το πεις αποτυχία. Και το γεγονός ότι κέρδισε τον τίτλο του άλμπουμ της χρονιάς σε Γαλλία και Γερμανία, ενώ άφησε και 2 πολύ καλά κομμάτια ως παρακαταθήκη, το Sign of the Cross και τον Man on the Edge, το οποίο βασίστηκε και στην ταινία Falling Down, ενώ το υπήρχε μέσα στο δίσκο και το Lord of the Flies, το οποίο βασίστηκε στην ομώνυμη νουβέλα. Η κυκλοφορία ακολουθήθηκε από περιοδία η οποία διήρκεσε μέχρι το 1996 και οδήγησε το συγκρότημα σε μέρη του κόσμου που δεν είχαν ξαναπάει, όπως το Ισραήλ και η Νότιος Αφρική. Μετά το τέλος της περιοδίας κυκλοφόρησαν το Best of the Beast, το οποίο ήταν η πρώτη συλλογή με κομμάτια των Iron Maiden και περιείχε μέσα και το κομμάτι Virus, με το οποίο ουσιαστικά η μπάντα την έλεγε στους κριτικούς που μέχρι πρόσφατα είχαν ξεγραμμένο το συγκρότημα.
0: Νομίζω ότι είναι και η πρώτη φορά που εμφανίζονται οι Maiden στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Έτσι, το 1995. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Man on the Edge.

0: Sport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwyn. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: 1995 λοιπόν το άλμπουμ The X Factor, ακούσαμε το Man on the Edge, το άλμπουμ που πήγε σχετικά καλά σε Φιλανδία και Σουηδία, δεύτερη και τέταρτη θέση, 8η στον Ηνωμένο Βασίλειο όπως είπε και ο Γιώργος πριν, 8η στο Βέλγιο, στη Βαλωνία παρακαλώ, στη Φλαμανδία που έφτασε στο 19, Γερμανία και Ιαπωνία σε 16 και 17 θέσεις, Αυστρία στο 19, Ουγγαρία στο 23, Νορβηγία 25, Ελβετία 27, Ολλανδία 29 και στις Ηνωμένες Πολιτείες το 147. Λοιπόν, και πάμε στο Τζούντας Πρίστ.
1: Πάμε
5: στο 1986.
1: Ακριβώς, 1986, όπου οι Τζούντας Πρίστ προσπάθησαν να έρθουν πιο κοντά στο κίνημα που είπαμε, το Αμερικανό γκλάμ ροκ.
6: Μαλλιαρό μέταλ και τα ρέστα.
1: Και έτσι κυκλοφορούν τον δίσκο Turbo, το οποίο περιέχει και πλήκτρα και πιο παιχνιδιάρικο ήχο από τα προηγούμενα και είναι πιο κοντά σε αυτόν τον ήχο λοιπόν. Όμως οι σκληροπυρηνικοί Βρετανοί οπαδοί του συγκροτήματος δεν πήραν και πολύ καλά αυτή την στροφή των Priest, που τους απομάκρυνε ως ένα βαθμό από τις ρίζες τους. Αντίθετα, οι Αμερικάνοι πιο συνηθισμένοι σε αυτόν τον ήχο κράτησαν και αυτό το δίσκο μέσα στην 20άδα του Billboard, ενώ αντίθετα στο μεγάλο νησί ανέβηκε μόνο μέχρι την 33η θέση.
6: Ναι, εντάξει, το Turbo Lover, παρότι ως κομμάτι είναι χαβαλετζίδικο για συναυλία και τέτοια, ως δίσκος είναι λίγο...
5: ναι, λίγο. Λοιπόν, για πάμε να το ακούσουμε, το Turbo Lover.

0: ακούσει ο Χάρης τώρα πάνω στο σόλο του και θα σε βρει.
1: Θα με βαράει. 1998, 11ο άλμπουμ για τους Maiden. Δεύτερο και τελευταίο με τον Blaze Bailey στα φωνητικά.
0: Κάνουμε το σταυρό μας εδώ.
1: Κανονικότατα. Virtual Eleven ο τίτλος του. Η υποδοχή του άλμπουμ χλιαρή. Αποτελεί το άλμπουμ με το χειρότερο πλασάρισμα στα charts. Για τους Maiden έφτασε μόλις μέχρι τη 16η θέση.
0: Στο Ηνωμένο Βασίλειο πάντα.
1: Στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι το μοναδικό άλμπουμ το οποίο δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο πωλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Λίγο αργότερα ήρθε και το τέλος της συνεργασίας των Maiden με τον Blaze Bailey, δόξα τω γεραμπή, ο οποίος αντιμετώπισε θέματα με τη φωνή του κατά τη διάρκεια της περιοδίας για το δίσκο. Βέβαια, ο Janet Gers σε μεταγενέστερες δηλώσεις του είπε πως αυτή η αποτυχία ως έναν βαθμό ήταν και λάθος του συγκροτήματος, αφού πίεσε τον Bailey να πει τραγούδια τα οποία ήταν πέρα από τις φωνητικές του ικανότητες. Μετά την απόλυση του Blaze Bailey, οι Iron Maiden βρίσκονται ξανά στο κυνήγι για τραγουδιστή. Σε εκείνη τη φάση ο Rod Smallwood, ο οποίος είναι ο μάνατζερ όπως είπαμε, έπαιξε καταλυτικό ρόλο αφού έπεισε τον Steve Harris να καλέσει τον Bruce Dickinson να επιστρέψει. Αν και ο Harris αρχικά δεν ήταν σύμφωνος με αυτή την επιστροφή, όταν το σκέφτηκε καλύτερα κατάλαβε πως ήταν η μοναδική επιλογή, αφού ήξεραν και τις τεράστιες φωνητικές ικανότητες που είχε ο Dickinson, αλλά και ακόμη περισσότερο πως δεν είχαν κανένα σοβαρό πρόβλημα τα 11 χρόνια τα οποία συνεργάστηκαν. Κάπως έτσι ο κύβος ερήφθη και ξεκίνησαν οι διαβουλεύσεις για την επιστροφή του Dickinson. Αυτό έγινε τον Ιανουάριο του 1999.
0: Όμως εμείς θα πάμε πίσω στο 1988, θα επιστρέψουμε στους Priest και ιό.
2: Με το επόμενο άλμπουμ τους λοιπόν, το Ram It Down, προσπάθησαν να επιστρέψουν στις ρίζες τους. Ήταν ένα μέτριο άλμπουμ, περιέχοντας μάλιστα και μια κακή διασκευή του Johnny B. Good. Μπορεί όμως να θεωρηθεί αυτό το άλμπουμ και ως η ησυχία πριν την μεγάλη καταιγίδα, γιατί αυτό που ακολούθησε ήταν όντως καταιγίδα και μάλιστα τεραστίων διαστάσεων.
1: Αυτό που ακολούθησε ήταν
2: πραγματικά.
1: Ναι, ήταν ήταν κάτι πολύ βαρύ.
0: Λοιπόν, το εξώφυλλο με το χέρι που χτυπάει τη γη, έτσι. Για το Ram It Down ηχογραφήθηκε στην Κοπενχάγη, παρακαλώ. Και από εδώ μέσα έχουμε επιλέξει να ακούσουμε το heavy metal στα αυτιά σας.

0: Dummy Down, λοιπόν, 1988. Heavy Metal. Σουηδία και Νορβηγία στην 5η θέση, Ελβετία στην 8η, Γερμανία στην 9η. Αυστρία στη 14η, Ηνωμένο Βασίλειο στην 24η και Ηνωμένες Πολιτείες στην 31η θέση για το Ram It Down. Η επιστροφή στον παλιό του ήχο. Και αφού αποχώρησε ο Μπέιλι,
1: και επέστρεψε ο Ντίγκινσον με μια περιοδία. Μαζί με τον Ντίγκινσον επέστρεψε και ο Άντριαν Σμιθ, και οι Maiden αποφάσισαν να συνεχίσουν με νέα δομή, με τρεις κιθάρες.
0: Σμιθ και Μάρι.
1: Ναι. Ξεκίνησαν με μια περιοδία, το The Endhunter Tour, και μια δεύτερη συλλογή με κομμάτια του συγκροτήματος, τα οποία επιλέχθηκαν μετά από ψηφοφορία που έγινε στην επίσημη ιστοσελίδα των Iron Maiden. Για να γίνει όμως η επιστροφή αυτή, ο Ντίγκινσον είχε εκφράσει κάποιες ενστάσεις. Αυτές ήταν ότι η επιστροφή του έπρεπε να γίνει με ένα άλμπουμ πραγματικό έργο τέχνης και όχι απλά με ένα άλμπουμ επιστροφής. Αυτό πήρε σάρκα και οστά με τη 12η κατά σειρά κυκλοφορία του συγκροτήματος με τίτλο Brave New World. Ο δίσκος πραγματικά δεν έμοιαζε με τους προηγούμενους, ήταν κάτι διαφορετικό, μιας και ο ήχος έγινε πιο μελλοντικός, πιο progressive. Με τα πλήκτρα πλέον να κάνουν εμφανή την παρουσία τους. Αξιομονιμόνευτα κομμάτια: Wicker Man, Blood Brothers, Out of the Silent Planet, Dream of Mirrors. Η περιοδία που ακολούθησε ήταν πραγματικά εξαιρετική. Και το λέω κυρίως γιατί αυτή την περιοδία την είδαμε το 2000 να περνάει από τα μέρη μας στον Άγιο Κοσμά. Mm-hmm. Ήτανε να τους δούμε καλοκαίρι και είχε σπάσει το χέρι του McBrain και τους είδαμε τελικά Σεπτέμβριο στον Άγιο Κοσμά. Η περιοδία τους ολοκληρώθηκε το 2001 στο Rock in Rio στη Βραζιλία σε μια συναυλία με μόλις 250.000 νοματέους.
0: Αφού είναι λίγοι Βραζιλιάνοι, έτσι,
1: τι είναι. Έτσι, 250.000 νοματέοι, τι είναι. Ο δίσκος, αυτή η συναυλία ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε με τίτλο Rock in Rio.
0: Αυτό λοιπόν το άλμπουμ, είμαστε φαντάροι και φεύγουμε από την Κόρινθο να πάμε στη Σπάρτη. Και ένας τύπος, ευτυχώς για μας, έχει την κασέτα και την ακούμε στο δρόμο πηγαίνοντας. Τις πόσες ώρες μας έκανε να μας πάει από την Κόρινθο. Στο KM της Σπάρτης. Λοιπόν, έχουμε διαλέξει κομμάτι και από αυτό το άλμπουμ και θα ακούσουμε το Wicker Man.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε

0: 6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια σήμερα έχουμε Κυριάκο Σταθερόπουλο. Και στην παρέα μας για να μιλήσουμε για το απόψινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτη στον τελικό της Ευρωλίγκας έχουμε τον Δημήτρη από την Αγία Παρασκευή.
1: Καλημέρα.
0: Ένας μπασκετικός, δεν μπορούσα να ξυπνήσω, Ρομπόλη, Κεφαλά, Ζέρβα, Κοντζιά, δεν ξέρω και εγώ ποιον άλλον μπασκετικό. Ξύπνησα ένα φίλο μου.
1: Καλά, μόνιμα ξύπνιση με τέτοια ώρα, εντάξει.
0: Τον έφερα εδώ πέρα για να μιλήσουμε λίγο για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ, να δούμε πώς το βλέπει ο καθένας και το πώς το σκέφτεται και να ευχηθούμε να το πάρει η ελληνική ομάδα το τέταρτο ευρωπαϊκό του τρόπαιο και να πάμε στα βραδινά που θα είναι τα επινίκια και αυτά που θα κατέβουν μικρολίμανο στην περίπτωση νίκης. Τα είδατε και την Παρασκευή το βράδυ τα όσα συνέβησαν μετά την νίκη επί της.
1: Ταπεινά.
0: Όχι ρε παιδί μου, λέμε τι θα γίνει.
1: Ταπεινά.
0: Εντάξει. Αλλά δεν προδικάζω κάτι. Μην πάτε κάτι να μου κάνετε και δύο. Δεν προδικάζω. Λέω μακάρι να το κερδίσει και να δούμε ωραίες στιγμές. Αυτό λέω. Μακάρι να δούμε ωραίες στιγμές. Δεν είναι ότι προκάλλω. Δεν είναι ότι. Λέω μακάρι να δούμε ωραίες στιγμές. Λοιπόν, και η λίστα σήμερα στα τραγούδια είναι από τη σύζυγο του κυρίου, την Μαρία, που τα είχε επιλέξει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Γιατί ως άνθρωπος που είμαι σε κουτάκια, έχω προετοιμάσει λίστα για ένα μήνα ακόμα. Οπότε είμαστε κομπλέ σε αυτό το κομμάτι. Και είχαμε και τα ξημερώματα και το παιχνίδι των Knicks με τους Cavaliers στο Cleveland, όπου οι Knicks έκαναν το 3-0 και είναι μία ανάσα πριν από τους τελικούς του NBA και έχουν πάρει το... και να πάρουν τους τελικούς της Ανατολής η ομάδα της Νέας Υόρκης. Με τρομερό Jalen Brunson, ο οποίος πέτυχε 30 πόντους, 6 assist και μπόρεσε να βοηθήσει στα κρίσιμα σημεία την ομάδα του. Ο Bridges είχε 22 πόντους, ο Anunobi είχε 21. Εξαιρετικά τα πάνε οι Νέο Υορκέζοι. Και τα ξημερώματα της Τρίτης είναι το επόμενο μάτς, να δούμε αν θα κάνουν σκούπα ή θα υπάρξει παράταση σε αυτή την ιστορία που αφορά την Ανατολή. Είναι πολύ πολύ πολύ κοντά στο να το καταφέρουν και να διεκδικήσουν και το πρωτάθλημα του NBA. Φυσικά υπάρχει το παιχνίδι και τα στατιστικά στο site του Big Win Sport FM, στο sportfm.gr, όπως και άλλα πολλά πράγματα που μπορείτε να βρείτε. Πρωτοσέλιδα, τηλεοπτικές μεταδόσεις, τον καιρό. Μετά θα πούμε και εμείς τα ζώδια. Δεν έχουμε ρίλο να διαβάσω τον υδροχό, ελπίζω να βρεθεί κάποιος και να θέσει τον εαυτό του στη διάθεση της υπηρεσίας και να τα διαβάσουμε τα ζώδια γύρω στις 7 και 20. Πάμε να δούμε τα πρώτα μηνύματα και μετά να μιλήσουμε για το παιχνίδι. Λοιπόν, πρώτος έχει στείλει ο Μάκης Περιστέρη 4 και 19. Νομίζω ότι είναι από τις πολύ νωρίς ώρες του. Που μας έρχεται καλημέρα, καλή συνέχεια και καλή Κυριακή με υγεία. Γεια σου Μάκαρ και σε σένα. Επόμενος είναι ο Μιχάλης 7 Κορυδαλάρα που λέει καλημέρα Σταύρο και στην όμορφη παρέα. Πάμε γερά θρυλάρα, μόνο νίκη και τα μυαλά στα κάγκελα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Μιχάλη. Ο φίλος λέει εδώ πέρα καλημέρα Σταύρο. Τι προτιμάς, να το σηκώσει απόψε ο Ολυμπιακός, αλλά να κοπούν οι σεξουαλικές σκηνές στη γη της Ελιάς, ή να το χάσει ο Ολυμπιακός και οι σεξουαλικές σκηνές στη σειρά να αυξηθούν? Να το πάρει ο Ολυμπιακός και να κοπούν οι σκηνές. Τι ρωτάς? Δεν τίθεται ερώτημα. Δεν τίθεται ερώτημα. Λοιπόν, και πάμε στον Γιάννη από Σαλόνικα, το φίλο μας, που και αυτός έχει μπει στην λίστα αναμονής για να παίξουν τα τραγούδια του. Θα κυλήσει αργά η μέρα ως τις 9, αδειμονώ, μέρα και όμορφη Κυριακή μάγκες, Γιάννης από Σαλόνικα. Γεια σου ρε Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και στην όμορφη Θεσσαλονίκη, που είδα χθες ότι έχει ξεκίνησε εξαφανίσει το Σαμπάνης με το Μακρόπουλο εκεί πέρα, χαμός έγινε. Να δούμε πώς θα καταφέρουμε να ανέβουμε πάνω με το περίεργο πρόγραμμα που έχει διαμορφωθεί τώρα. Καλημέρα Σταύρο, καλημέρα και στο Δημήτρη. Νομίζω ότι την Παρασκευή στην εκπομπή του Νερατζιά μου κλήρωσε ένα δώρο και τον ευχαριστώ πολύ.
1: Γεγονός.
0: Τι
1: κλήρωσε? Κλήση παντελής πρέπει να λεγόταν ο άνθρωπος.
0: Τι πήρε? Τι δώρο?
1: Ένα βιβλίο, έδινε ο Βαγγέλης.
0: Μπράβο. Πάντα τυχερός ο άνθρωπος. Και συντονισμένοι οι υπόλοιποι για τα επόμενα δώρα. Όπως και ο χθεσινός ακροατής που πήρε το

0: αυτοκίνητο και είναι τρελή ο Τσόχος και ο Βάιος, γιατί ψάχνουν να βρουν και τη σύζυγο του νικητή για να τις κάνουν χαβαλέ, ότι ξέρεις που είναι ο άντρας σου και τα λοιπά, και τον εσύ ήσουν εκεί πέρα προφανώς, ήσουν στην αντιπροσωπεία και βγάλαν τη σύζυγο, ξέρεις που είναι ο Παναγιώτης, Παναγιώτη το λέγανε τον τυχερό. Λέει στην Κέρκυρα. Είσαι σίγουρο ότι είναι στην Κέρκυρα? Σκέψου τώρα. Να μην τυχεί το έχει υποψιαστεί, γιατί το υποψιάστηκε με τη μία η τύπισσα, ότι μάλλον είναι για το αυτοκίνητο. Και το χάρηκε πάρα πολύ η κοπέλα και είναι από τις ωραίες στιγμές αυτό που μπορεί ο σταθμός να ανταποδώσει την αγάπη που έχει λάβει 30 χρόνια τώρα. Και να μείνετε συντονισμένοι, γιατί όπως άκουγα και τις προάλλες, ότι με αφορμή τα 30 χρόνια του Big Win Sport FM, δίνει τη δυνατότητα στους ακροάτες να δώσουν ένα πολύ μεγάλο δώρο, όπως βλέπω εδώ πέρα και ένα σκούτερ Dineta 125 της Daytona. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site του Big Win Sport FM, στο sportfm.gr, και να μπείτε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 29 Μαΐου και ο νικητής θα ανακοινωθεί την ίδια ημέρα στην εκπομπή του Βάιου και του Μιχάλη 11 με 12 το μεσημέρι. Οπότε συντονιστείτε, μπείτε στο sportfm.gr, υπάρχει η σχετική είδηση στο sportfm.gr και μακάρι κάποιος από εσάς να είναι ο τυχερός που θα κερδίσει αυτό το σκουτεράκι που κάποιος τους βολεύει. Κάποιος τους βολεύει μέσα στην πόλη να μπορείς να μετακινήσεις με ευκολία και να μπορείς να πηγαίνεις όπου γουστάρεις χωρίς να έχεις το πρόβλημα του πάρκινγκ, γιατί τα μηχανάκια, τα σκουτεράκια και οτιδήποτε άλλο έτσι μικροσκοπικό που είναι σε σχέση με ένα κανονικό όχημα, μπορείς να το αξιοποιήσεις. Λοιπόν, επόμενο μήνυμα είναι ο φίλος μας ο Μάικ Πολωνάρα, που λέει: καλημέρα τρελόπαιδα, ετοιμάζομαι να πάω στη Λίμνη Μαραθώνα για τον αγώνα των 10 χιλιόμετρων με την Aeolus Running Team. Μάικ Πολωνάρα, δεν κοιμάμαι, καλή Κυριακή σε όλους.
1: Τον έχω κάνει αυτό τον αγώνα και είναι φοβερός.
0: Αυτό που κάνουν δηλαδή?
1: Αυτό είναι στο, πάνω στο φράγμα, είναι στο παλιό εργοστάσιο της Ούλεν.
0: Ούλεν ήταν παλιά, ναι.
1: Και είναι ένα δασικό κομμάτι, είναι πάρα πολύ ωραίος αγώνας, τον έχω κάνει. Είναι πάρα πολύ ωραίος.
0: Έχω χρόνια να πάω και για βόλτα εκεί πέρα, που είναι φανταστικά. Βέβαια.
1: Ξεκινάει από εκεί, είναι πάρα πολύ ωραίος αγώνας.
0: Βέβαια, κάποιο σημείο εκεί πέρα στη λίμνη είχε καεί με τις τελευταίες φωτιές και μακάρι να το προσέξουν, γιατί είναι όαση. Είναι όαση εκεί πέρα η περιοχή, είναι ό,τι καλύτερο. Γιατί έχει ουσιαστικά τη λίμνη και το φράγμα.
1: Ακριβώς από το φράγμα ξεκινάει ο αγώνας.
0: Και είναι φανταστική περιοχή. Μακάρι αν μας ακούει κάποιος από εκεί πέρα, από την περιοχή και γενικότερα η περιφέρεια, προσέξτε τις ανάσες δροσιάς και οξυγόνου που έχουμε στην Αθήνα μας. Γιατί είναι λίγες και καλές. Και μακάρι να αυξηθούν κάποια στιγμή. Μακάρι να αυξηθούν. Θα ευχηθώ εγώ. Και από τον Μάικ που ετοιμάζεται για να πάει στο εξοχικό το δικό μου που είναι στο Μαραθώνα, πάμε στην Κύπρο, στον φίλο μας τον Ζεμπίλα, που λέει: καλημέρα κοπέλια από Πάθο. Ζεμπίλας μόνο Ολυμπιακός. Τρέλα, ναι, μας θρύλε. Ο φίλος μας. Καλημέρα σε όλους τους φίλους μας στην Κύπρο, σε όλη την Κύπρο εκεί πέρα κάτω και στους υπόλοιπους που θα στείλουν τα μηνύματά τους. Καλημέρα Σταύρο, ο Σπύρος από Νέα Φιλαδέλφια. Θρύλε, πάμε γερά. Καλημέρα και στο γείτονα. Περάσαμε από εκεί πέρα σήμερα με τον Δημήτρη για να πιούμε καφέ, να πάρουμε καφέ για να έτσι να σηκωθούμε. Και πάμε στον φίλο μας εδώ πέρα που λέει: καλημέρα, καλή Κυριακή. Από Φάρσαλα ερχόμαστε να το σηκώσουμε, λέει ο Ευάγγελος 7. Γεια σου Ευάγγελε και σε σένα που κατεβαίνει από ό,τι καταλαβαίνω για να βρεθεί στο τελικό της Ευρωλίγας. Και πάμε στον Μάκη ξανά, ο οποίος με προσκαλεί και μου λέει: κανόνισε, ανοίγει Βέρτη σε λίγες ημέρες. Ναι, πρέπει να ανοίγει 6 του μήνα, 6 Ιουνίου αν δεν κάνω λάθος ο Βέρτης. Ναι, 6 Ιουνίου, Σάββατο. Το είδα χθες, το έχω δει εδώ και μέρες, απλά πάλι να σκάσει μπροστά μου από κάποιον συνεργάτη του Νίκου Βέρτη, η αφίσα του μαγαζιού. Εδώ πέρα στο ΣΕΦ δίπλα είναι, που ήταν και πέρσι και πρόπερσι αν δεν κάνω λάθος ήταν ο Βέρτης. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω πάει ποτέ Βέρτη. Δεν έχω πάει ποτέ Βέρτη και θέλω να πάω και το συζητούσα και με την παρέα. Θα πάρω και Δημήτρη, που είναι κλασικός μπουζουκόβιος.
1: Ναι, τι να σου πω.
0: Εντάξει, η σύζυγός σου θα έρθει, το ξέρω. Η σύζυγός θα έρθει. που είναι τη ονοματαξία τη.
1: Εγώ ήμουν Iron Maiden εχθές.
0: Για δώσε καράντε σου πριν πάμε στα αθλητικά. Τι έγινε χθες στο ΆΚΑ?
1: Ήταν πάρα πολύ ωραία συναυλία. Είχε, νομίζω είχε περισσότερο παλμό από τους Metallica. Δηλαδή είχε πιο κλασικά metal, είδα αυτό. Τώρα σαν παραγωγή δεν συγκρίνεται μία με την άλλη. Δηλαδή Metallica ήταν κάτι άλλο. Ήταν κάτι πολύ μεγαλύτερο. Αλλά επειδή και τα δύο συγκροτήματα μου αρέσουν, πέρασα πάρα πολύ ωραία χθες. Τόσο, κάπου εκεί είχε. Η Metallica ήταν γύρω σε 90.000, νομίζω. Έτσι. Και νομίζω, από ό,τι θυμάμαι, από ό,τι μου είχε πει και ο Παναγιώτης ο Ρήλος, είχαν γίνει κάποια ευτράπελα στην προηγούμενη συναυλία, ενώ εχθές πήγε πολύ καλά, έτσι τουλάχιστον έτσι όπως το είδα εγώ, ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Και τελείωσε τι ώρα περίπου αυτό?
1: Παίξαν ακριβώς 2 ώρες και 5 λεπτά, ακριβώς όπως παίξανε και οι Metallica. Την ίδια ώρα ξεκινήσανε, την ίδια ώρα τελειώσανε και οι Maiden. Ναι.
0: Έχουμε άλλη συναυλία να περιμένουμε στο ΆΚΑ, ο ΆΚΑ σαν Ολυμπιακό στάδιο?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Η Βύση είναι τέλος, είναι 26 Σεπτεμβρίου.
1: Νομίζω τώρα είναι στην πλατεία νερού και από τα metal συγκροτήματα έχει
0: Μπίσκι,
1: νομίζω Slayer. Σεπούλτουρα, Slayer σίγουρα είναι. Με τους μεγάλους. Ναι. Ό,τι είναι νομίζω τώρα είναι εδώ πέρα στην πλατεία νερού.
0: Okay, οπότε το ΆΚΑ σταμάτησαν, θα συνεχίσουν οι όποιες εργασίες είναι για να πάμε μετά εμείς της mainstream μουσικής σκηνής για να δούμε την αναβίση με 90.000 πλάς κόσμου, γιατί έχει αδειάσει όλη η αρένα και έχουν μείνει τα κεντρικά που είναι στις εξέδρες και θα γίνει χαμός.
1: Εχθές ήταν και το playlist, ήταν κλασικό playlist των Iron Maiden. Δηλαδή παίξανε τα παλιά τους, δηλαδή στο... να πω, στο 95%.
0: Το θέμα είναι να περνάει καλά ο κόσμος, να ξεφύγει.
1: Πέρασε ωραία ο κόσμος.
0: Αυτό έχει σημασία, να περνάει καλά, γιατί κάτι έχει στιγμές, όπως έχω πει, ότι η ζωή είναι στιγμές και τουλάχιστον να έχουμε αρκετά κοντά ωραίες στιγμές και να περνάμε όμορφα. Και ο καθένας να απολαμβάνει τη δική του μουσική κτλ. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα μηνύματα τώρα στο κινητό, γιατί εδώ πέρα δεν έχει έρθει κάποιο άλλο. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα τον Δημήτρη από τη Χαβούζα που λέει εδώ πέρα: καλημέρα Σταύρο, Κυριάκο, Δημήτρη και στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Αν και φίλος
1: ΣΕΚ. Καλά, Δημήτρο.
0: Αν και φίλος ΣΕΚ, εύχεται κανονικά καλή επιτυχία. Αυτό που έχουμε πει. Και πάμε στην Ειρήνη την Παοκτσού. Καλημέρα όλη μέρα. Καλή Κυριακή, εύχομαι.
1: Γεια σου, Ειρήνη.
0: Και όχι έρχομαι. Την καλημέρα μου και στο Δημήτρη. Γεια σου, Ειρήνη, και σε σένα. Και Αναστάσεις από το εξωτικό Σεντροπέ. Τι μας στέλνει εδώ πέρα φίλος? Καλημέρα παιδιά, τώρα άνοιξα και άκουσα τη φωνή του Δημήτρη. Την καλημέρα μου και να είναι χαρούμενη βραδιά για τους φίλους μου τους Ολυμπιακούς, όπως εσείς. Την αγάπη μου από το κυτρινόμαδρο Σεντροπέ.
1: Να σε καλά.
0: Και έχει στείλει μία κίτρινη καρδιά μαύρη και κούπα. Okay. Και στο τέλος υπογράφει με μία κόκκινη και μία κίτρινη, όπως κάνει πάντα, που συμβολίζει τη δική του πλευρά και τη δική μου, που είναι το κόκκινο και το κίτρινο. Μακάρι να είναι όλοι οι άνθρωποι σαν τον Αναστάση που να μην έχουν θέματα με τις ομάδες και τα λοιπά. Μόνο 90 λεπτά μας χωρίζουν σε εισαγωγικά και μετά κάνουμε την πλάκα μας και πηγαίνουμε και τρώμε και πίνουμε και απολαμβάνουμε
1: 100%.
0: Τη ζωή. Δεν υπάρχει λόγος να τσακωνόμαστε για τις ομάδες. Απλά με αφορμή τώρα αυτό το ωραίο μήνυμα του Αναστάση από το Σεντροπέ το υπερθυμίζω. Ένας φίλος ρωτάει ποιος είναι μετά από εμένα. Είναι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος για το επόμενο δίωρο.
1: Ο λαός ζητάει Κούλη στο μικρόφωνο, αλλά ο Κούλης, τι θα πούμε μετά με τον Κούλη?
0: Ναι, αφήστε το να κρατηθεί για μετά για τον Κυριάκο, να αφλιαρίσω εγώ. Και λέει εδώ πέρα, καλημέρα σας, πάμε Ρεάλ, πάμε, λέει ένας φίλος. Okay.
1: Ό,τι αγαπάει ο καθένας.
0: Ναι, ό,τι θέλει ο καθένας, δεν έχουμε θέματα. Και φεύγουμε από το Πάμε Ρεάλ και πάμε στην Πάτρα που λέει εδώ πέρα η Αγγελική. Καλημέρα, παιδιά. Πάμε γερά Ολυμπιακός απόψε. Το αξίζει. Ήρθε η ώρα να σπάσει και η κατάρα. Η κατάρα της πρώτης θέσης εννοεί η Αγγελική. Θα δούμε αν θα το κάνει ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά. Κάποια στιγμή σπάνε τα στατιστικά και επειδή ξέρετε ότι εγώ ασχολούμαι πάρα πολύ με τα στατιστικά κομμάτια, ειδικά στο site και κάποιες φορές εδώ πέρα και στο ραδιόφωνο, κάποια στιγμή θα σπάσει. Μακάρι να το σπάσει μια ελληνική ομάδα. Μακάρι να το σπάσει και να γίνει η απαρχή μιας νέας εποχής που δεν θα έχει καμία σχέση το τι θέση τερμάτισε μια ομάδα στην κανονική διάρκεια της σεζόν. Είχαμε χθες και συνεντεύξεις τύπου, είχαμε και αυτό που συζητούσαμε χθες με τα εισιτήρια και την όλη ιστορία με αυτό που λέγαμε με το αν μπήκανε παραπάνω θεατές στο Telecom Center Athens. Χθες υπήρξε και μια ανακοίνωση από την εταιρεία του γηπέδου. Και αυτό που βγήκε είναι ότι με τεράστια αγανάκτηση υποχρεώμαστε να ενημερώσουμε τους φιλάθλους για όλα όσα λάβαν χώρα προχθές στο πλαίσιο του Final Four εξαιτίας των παραλήψεων της διοργανώτριας αρχής της Ευρωλίγκας. Αυτό που σας έλεγα εγώ, ότι προφανώς έχει κάνει κάποια βλακεία η Ευρωλίγκα, γιατί δεν γίνεται στα Mad VMA, στα βραβεία που έχουμε το καλοκαίρι, να ακυρώνεται απευθείας το barcode και να μην επιτρέπεται είσοδος στον πρώτο έλεγχο. Στις εγκαταστάσεις ήλθαν χιλιάδες άτομα χωρίς εισιτήρια και ή χωρίς ταυτοποίηση, σε πλήρη παράβαση του νόμου. Μας έδωσαν λανθασμένα δεδομένα προς φόρτωση στα τουρνικέ, με αποτέλεσμα να περνούν ανεξέλεκτα άτομα επί ώρα και στις εύλογες διαμαρτυρίες του security, όργανα της Ευρωλίγκα τους επέβαλαν να αποδέχονται τον μη έλεγχο. Υπήρξε υπέρμετρη καθυστέρηση στην παράδοση των εισιτηρίων στους δικαιούχους θεατές, καθώς κατά τον χρόνο ανοίγματος των θυρών του γηπέδου εξακολουθούσαν να υπάρχουν πρόσωπα που δεν είχαν λάβει τα εισιτήρια εισόδου τους, ενώ αρκετά πρόσωπα ουδέπετα έλαβαν εισιτήριο για το οποίο είχαν καταβάλει το σχετικό αντίτιμο. Η αντίδραση στο τεχνικό αυτό πρόβλημα, το οποίο οφείλεται αποκλειστικά στη επιτυχία της Ευρωλίγκας, ήταν να δώσει security manager της Ευρωλίγκας οδηγία να επιτραπεί σε πολυάριθμα άτομα μη εξουσιοδοτημένη είσοδος χωρίς έγκυρο εισιτήριο. Και κουλουπού. Ουσιαστικά είναι αυτό που σας έλεγα εγώ, με αφορμή αυτό που μου μεταφέρθηκε από το Δημήτρη, που είχε άνθρωπο δικό του μέσα στο γήπεδο, το τι έγινε. Και έτσι έγινε το πρώτο ρεπορτάζ, γιατί να μεταφέρω κάτι στον αέρα χωρίς να είναι από άνθρωποι εμπιστοσύνης, δεν το κάνω ποτέ. Και ήμουν σίγουρος ότι ήταν αυτό το πράγμα με τα barcode, γιατί από την Παρασκευή είχε ξεκινήσει νωρίς η ιστορία. Υπήρχε η σκέψη μήπως αντί για 6 ώρα ξεκινήσει 6.30 ο αγώνας, ώστε να λάβουν οι κάτοχοι, οι νόμιμοι των εισιτηρίων, τα εισιτήριά τους και να μπουν μέσα. Σύν όλο αυτό που γίνεται με τη μεταπόληση νόμιμα ή παράνομα, γιατί κάποια πράγματα είναι νόμιμα μέσω της Ευρωλίγκας και άλλα είναι μέσω site μεταπόλησης, που επίσης μπορείς να πάρεις το εισιτήριό σου. Έχω πουλήσει εγώ προσωπικά εισιτήριο μέσα από το ξένο site σε normal τιμή, όχι παράνομα. Και κάπως έτσι έγινε όλο αυτό το μπάχαλο εξαιτίας της Ευρωλίγκας. Τέλος πάντων, κάθε τι που γίνεται είναι ένα μάθημα, ώστε ας ελπίσουμε σήμερα να μην έχουμε τα ίδια φαινόμενα, και πρώτα απ' όλα για λόγους ασφαλείας, όπως σας είπα και χθες. Γιατί και στην Νέα Φιλαδέλφεια έγινε το ίδιο, με πολλούς οπαδούς να μπαίνουν μέσα και να έχουν γεμίσει το σημείο που είναι οι σκάλες προς την έξοδο ή την είσοδο αντίστοιχα, και είναι καθαρά θέμα ασφάλειας, γιατί μπορεί να έχουν περάσει πολλά χρόνια από την τραγωδία της θύρας 7, αλλά πάντα είναι στο μυαλό μας και δεν θέλουμε ποτέ μα ποτέ να ζήσουμε κάτι αντίστοιχο σε ελληνικό και ξένο γήπεδο. Εντάξει, πρέπει να προσέχουμε τους ανθρώπους μας. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε διάλειμμα με τα δύο πρώτα τραγούδια που έχει επιλέξει η Μαρία, η σύζυγος του Δημήτρη, και μετά θα επιστρέψουμε με το αμιγώς αγωνιστικό και ό,τι άλλο θέλετε εσείς να συζητήσουμε το πρωινό της Κυριακής 24 Μαΐου.

Sport FM 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε συντονισμένοι στο Big Winnie Sport FM 94,6, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος, ο οποίος ακολουθεί κιόλας 8 με 10. Μετά είναι Ταμπάκος, αν δεν κάνω λάθος. Και μετά δεν θυμάμαι καθόλου ποιος είναι 12. Όχι, όχι, δεν είναι ο Μουσουράκης. Ο Μουσουράκης δεν είναι. Νομίζω ότι έχει γίνει αλλαγή στο πρόγραμμα. Θα σας πω τώρα. Σε λεπτάκι να μπω στο πρόγραμμα του Big Winnie Sport FM, να σας πω, να σας ενημερώσω για το πρόγραμμα της Κυριακής. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, είναι η εκπομπή τώρα που ακούτε, Μπάλα Μεταμουσικής, μετά Σταθερόπουλος, επίθεση από τα μπακ, με Σωτήρη Ταμπάκο, κανονικά μπάσκετι, Χρήστος Ρομπόλης, Παναγιώτης Κεφαλάς, πριν να ετοιμαστούν να ανηφορήσουν για το Telecom Center Athens. Μετά είναι στις 2 ο Άρης Ασβεστάς μέχρι τις 5 και θα σας βάλει σε ρυθμούς Ευρωλίγκας ο Κώστας Ζάλιας μαζί με τον Νίκο Ράλη, και το βράδυ θα είναι ο Βάιος Τούτσικας 9 με 12 και μετά κανονικά Μιαούλης, Παγκάκης και Τσανάκας. Α, όχι, ο Τσανάκας δεν θα είναι. Λοιπόν, οπότε θα είναι Μιαούλης, Παγκάκης. Αυτά με ό,τι αφορά το πρόγραμμα, για να ξέρετε κι εσείς ποιους θα ακούσετε. Λοιπόν, έχει στείλει ένα μήνυμα. Ώστε τέτοια τραγούδια ακούς, Κουφαλίτσα Δημήτρη, και κάλεσε μας και τσαπουνάς Iron Maiden και Πράσινα Άλογα.
1: Εγώ δεν ακούω τέτοια. Η σύζυγός μου τα ακούει αυτά τα τραγούδια.
0: Ναι, είναι της δικιάς μου συνωμοταξίας η Μαρία. Λοιπόν, έφτασε μεγάλη μέρα.
1: Δεχόμαστε τους συντρόφους μας με τα ελαττώματά τους.
0: Ελπίζω να μην ακούει η Μαρία.
1: Γιατί?
0: Λοιπόν,
1: και εκείνη με τα δικά μου ελαττώματα. Δηλαδή αυτά που εγώ ακούω και πιο alternative πράγματα, όχι, ναι, metal.
0: Και επειδή έχω κάνει διακοπές με τον Δημήτρη, έχει φοβερές λίστες. Δηλαδή που είναι ωραίες για ταξίδια και τα λοιπά. Οπότε ακόμα και εγώ που είμαι πιο του ελληνικού ρεπερτορίου, πέρασα ωραία μαζί τους ταξιδεύοντας για να πάμε πέρσι στην Αγγελικούλα. Λοιπόν, άλλο μήνυμα που βλέπω εδώ πέρα. Η πρώτη θέση να παραμείνει, λέει, στοιχειωμένη και καταραμένη. Αυτή την ευχή έστειλε ο φίλος, οκ. Okay. Θα δούμε τι θα γίνει το βράδυ. Άλλο μήνυμα. Καλημέρα Μάτζαρης, λέει, από Καλάβρητα, μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα και στον Μάτζαρη. Άλλο, δεν έχει μήνυμα εδώ πέρα. Οπότε πάμε να δούμε, έχει στείλει ο Έτμοντ. Για να δούμε τι έχει στείλει ο φίλος μας. Καλημέρα Σταύρο, Κυριάκο, λίγο αργά η καλημέρα, αλλά μας πήρε ο ύπνος. Όλα καλά, πάντως πάμε για δουλειά. Την καλημέρα μου. Καλημέρα και καλή δουλειά, Έτμοντ. Καλή δουλειά. Τι λέει εδώ πέρα? Ναι, αλλά θες δεν θες, τα ακούς και εσύ.
1: Ακούω. Ενημερώνομαι.
0: Ναι. Όπως ακούει και αυτή εδώ πέρα την εκπομπή. Όπως ακούει και αυτή εδώ πέρα την εκπομπή τόσο καιρό ο Δημήτρης. Λοιπόν, να δούμε εδώ πέρα. Μπας και βγήκαν τα highlights του NBA, αλλά δεν βλέπω κάτι. Δεν βλέπω φως για να σας ενημερώσω για τα highlights. Βγήκαν τα highlights, οπότε τα βάζω τώρα και στην είδηση των Knicks. Οπότε είναι όλα πάνω στο sportfm.gr και το show του Branson που σας είπα νωρίτερα στο NBA και τα highlights του αγώνα. Μπορείτε να μπείτε, να διαβάσετε και να δείτε τα όσα έγιναν στο παιχνίδι των Cavaliers με τους Knicks. Θυμίζω 108-121, 3-0 οι Knicks. Και απομένει άλλο ένα μάτς για να δούμε αν θα κάνουν σκούπα ή θα υπάρξει παράταση στην αγωνία για τους τελικούς της Ανατολής. Αυτά με το NBA. Κλείνουμε με αυτήν την κατηγορία. Και πάμε τώρα στο άρθρο που έχει γράψει ο Χρήστος Ρομπόλης χθες. Είμαι αφορμή τον απόψινό τελικό. 11 η ώρα το βάλε ο Χρήστος. Ο Ολυμπιακός αντιμέτωπος με τα φαντάσματα και το πεπρωμένο του. Αυτό έχει γράψει ο Χρήστος με μια πολύ ωραία φωτογραφία που έφτιαξε το τμήμα digital του sportfm.gr. Τα άστρα έχουν μπει σε ευθεία και όλα είναι με το μέρος του Ολυμπιακού, ώστε να εξορκίσει τον δαίμονα της Ρεάλ και τα φαντάσματα του παρελθόντος για να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Αυτό είναι το εισαγωγικό κείμενο του Χρήστου. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από την τελευταία φορά που σε έναν τελικό Ευρωλίγκας το φαβορί ήταν τόσο ξεκάθαρο. Ο Ολυμπιακός εν ώψη του τελικού με τη Ρεάλ δείχνει να έχει τα πάντα με το μέρος του. Μία εξαιρετική ομάδα με διακριτούς ρόλους. Ζηλευτή πληρότητα, πολύτιμη εμπειρία, άριστη τακτική προετοιμασία από τον προπονητή του, πνευματική ετοιμότητα, γιγαντωμένη αυτοπεποίθηση και πλεονέκτημα έδρας, αλλά ταυτόχρονα και έναν αντίπαλο που έφτασε με το σπαθί του μεν, αλλά και πολλές απώλειες στον αγώνα του τίτλου. Στο μυαλό του υπογράφοντος δεν υπάρχει τρόπος να μην το πάρει φέτος ο Ολυμπιακός. Υπερέχει του μεγάλου του αντιπάλου σε όλα. Και αυτό θα ίσχυε, ίσως απλώς όχι τόσο συντριπτικά, ακόμη και αν η Ρεάλ κατέβαινε πλήρης το βράδυ της Κυριακής. Ακόμη και ο παράγοντας έδρα αποκτά πολλαπλή αξία, αν αναλογιστεί κανείς πως η Βασίλισσα στη φετινή Ευρωλίγκα κέρδισε μόλις 7 φορές σε 21 αγώνες μακριά από τη Μαδρίτη. Και αυτές οι δύο ήταν απέναντι στη Χάπολ Τελ Αβίβ στην ουδέτερη Βουλγαρία και μία στην ουραγό Βιλερμπάν. Και μετά αναφέρεται στα τακτικά κομμάτια με Σκαριόλο, Μπαρτζόκα κτλ. Μπορείτε να μπείτε και να τα διαβάσετε όλα στο πρώτο θέμα του sportfm.gr. Ακολουθεί μετά μία ανάλυση που έχουν κάνει ο Χρήστος με τον Νίκο Ζέρβα, που έχει τίτλο «Φαβορεί ο Ολυμπιακός, θέλουν προσοχή οι White Walkers της Real». Και ουσιαστικά αποτελεί το preview του τελικού με τον Χρήστο και με τον Νίκο. Εδώ πέρα λέει, εδώ πέρα οι δύο δημοσιογράφοι στάθηκαν αρχικά στις εμφανίσεις των δύο φιναλίστ στους ημιτελικούς, ενώ σχολίασαν τις απουσίες των Μαδριλένων που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να κάνουν τον Ολυμπιακό να χαλαρώσει ή να πιστέψει ότι είναι το φαβορί. Παράλληλα αναφέρθηκαν στις ομοιότητες και τις διαφορές σε σχέση με τους τελικούς των δύο ομάδων το 13, το 15 και το 23, ενώ προχώρησαν σε μια τακτική ανάλυση των όσων αναμένεται να δοκιμάσει ο Σκαριόλο για να μακιγιάρει τις απουσίες του, αλλά και στις απαντήσεις που θα πρέπει να έχει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Τέλος, επισήμαναν πως θα χρειαστεί ένα καλύτερο παιχνίδι του Ολυμπιακού στην επίθεση σε σχέση με τον ημιτελικό, ενώ σχολίασαν πως ενδεχομένως να ήρθε η ώρα να εξαργυρώσει η ομάδα του Μπαρτζόκα το χαμένο τελικό με το σουτ του Γιούλ. Του Γιούλ δεν ξεχνιέται. Αυτό έτσι πως έγινε στο τέλος με το τρίποντο. Όπως αντίστοιχα το έχει κάνει και ο Ολυμπιακός. Με τον Πρίντεζη, με Σπανούλη. Πάντα στον αθλητισμό έχει κάποιες στιγμές που είναι οι στιγμές δόξας και οι στιγμές στεναχώριας. Αλλά έχει συμβεί σε όλες τις ομάδες. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε κάποιους τελικούς που έχουν κριθεί μπαμ, αέρα, κάποιοι άλλοι κρίθηκαν με μεγάλα καλάθια. Δηλαδή, το Πρίντεζ είναι από τα μεγάλα καλάθια του Ολυμπιακού σε τελικό που έχει κερδίσει. Αντίστοιχα, του Γιούλ είναι ένα μεγάλο καλάθι που έχει κερδίσει η Ρεάλ και έχει χάσει ο Ολυμπιακός. Όλα αυτά παίζουν το δικό τους ρόλο στην προϊστορία. Αλλά σήμερα μιλάμε για ένα διαφορετικό παιχνίδι, μια διαφορετική συνθήκη. Και εκείνο που θέλω να σταθώ εγώ, διαβάζοντας και βλέποντας τις δηλώσεις των παιχτών του Ολυμπιακού, Βεζέκοφ, Μιλουτίνοφ, αυτούς που είναι πολλά χρόνια στην ομάδα και τα έχουν ζήσει σχεδόν όλα, είναι η ωριμότητα με την οποία τοποθετούνται και στέκονται. Ας πούμε, ο Σάσα στάθηκε στο παιχνίδι, στο Final Four του Κάουνας. Ότι πήγαμε με αέρα τότε, ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα και την πατήσαμε. Τώρα ξέρουμε το ότι μπορεί να την πατήσουμε και είμαστε έτοιμοι για αυτό το παιχνίδι. Είναι πολύ σημαντικό να είναι προσγειωμένοι και γειωμένοι οι παίχτες στο κομμάτι της προετοιμασίας του αγώνα και να ξέρουν ότι μπορεί όλα να ανατραπούν σε έναν τελικό, παρότι οι συνθήκες, όπως το αναφέρει και ο Χρήστος στο κείμενό του, μπορεί να είναι υπέρ τους. Ότι θα έχουν πάρα πολύ κόσμο με τους οπαδούς τους στο γήπεδο, ότι είναι η καλύτερη ομάδα, ότι έχουν έναν πολύ καλό προπονητή που θα έχει προετοιμάσει αυτός τις δικές του τακτικές αναλύσεις και την τακτική προσέγγιση, αλλά τα πάντα μπορεί να αλλάξουν σε ένα κλάσμα δευτερολέπτου. Δεν θέλει πάρα πολύ. Και είδαμε το πώς έπαιξε και η Ρεάλ την Παρασκευή, όταν τα πράγματα στράβωσαν στην τέταρτη περίοδο με τον τραυματισμό του Γκαρούμπα, που θα μπορούσε εκεί πέρα και το ψυχολογικό κομμάτι να επηρεάσει τους συναθλητές του και να είναι διαφορετικά τα πράγματα απέναντι σε μια Βαλένθια που είναι μια πολύ καλή ομάδα, άξια έφτασε στο Final Four, μια ομάδα που φήμιζε την Παρή, αλλά για εμένα, επιτρέψτε μου, είναι πολύ καλύτερη της.
1: Είναι πολύ καλύτερη, αλλά στο συγκεκριμένο παιχνίδι προχθές έβγαλε μια μεγάλη αφέλεια η Βαλένθια. Δηλαδή παίζει σε έναν ημιτελικό και λες, εντάξει, θα το πάω στο παιχνίδι μου, έχω βάλει 56 και έχω φάει 62 στο ημίχρονο. Δηλαδή είναι, δεν βγάλανε καμία σκληράδα. Και ειδικά το πιο εντυπωσιακό είναι ότι πώς έκλεισε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή αρχίσαν κάτι παγίδες και βέβαια στον Καμπάτσο του δώσανε κάτι απίθανες πάσο ο Καμπάτσο στο τέλος. Δηλαδή έβγαλε μια μεγάλη αφέλεια, ναι, η Βαλένθια σε αυτό το παιχνίδι. Ίσως περίμενα δηλαδή να το αντιμετωπίσουν πολύ πιο, πολύ πιο σκληρά.
0: Ίσως έπαιξε ρόλο, λέω εγώ τώρα, μπασκετικός δεν είμαι, απλά επειδή μου το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ σε κάποια σημεία έχουν κοινά.
1: Να πω και κάτι εδώ.
0: Ναι.
1: Και εγώ καφενειακός είμαι, παιδιά. Δεν μ' αρέσει δηλαδή να νομίζω. Δηλαδή, ποτέ τη δουλειά που κάνει ο Κεφαλάς ή ο Ρομπόλης και τα λοιπά ή ο Ζέρβας, Πετρίδης, τα παιδιά που ασχολούνται με το μπάσκετ που είναι η δουλειά τους. Θα... μια γνώμη.
0: Κουβέντα κάνουμε.
1: Μια κουβέντα κάνουμε.
0: Δεν νομίζω ότι θα πει κανείς ότι είσαι ειδικό. Απλά παρακολουθείς μπάσκετ. Τη αρέσει το μπάσκετ. Ασχολείσαι με τον μπάσκετ.
1: Και ασχολούμαι και ενεργά.
0: Και, και σε επίπεδο με ομάδες κτλ. Το αγαπάς το άθλημα πάρα πολύ και το παρακολουθείς πάρα πολύ στενά. Δεν είπαμε ότι. Δηλαδή, άμα πει κάποιο κάτι, τώρα θα είναι κακία. Απλά αυτό που ήθελα να συνδέσω εγώ το αθλητικό κομμάτι είναι ότι εκεί πέρα από την πάτηση η Βαλένθια είναι ότι δεν είχε το know-how. Αντίστοιχα αυτό που είπα νωρίτερα εγώ για τον Ολυμπιακό, ότι στο μυαλό του Σάσα ήταν το Κάουνας. Γιατί εκεί πίστευε ότι θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Και σου αναφέρει αυτή την εποχή, ώστε να προσγειωθεί η ομάδα και να είναι απόλυτα συγκεντρωμένη στον αποψινό τελικό. Γιατί σου λέει, και εμείς πήγαμε με αέρα τότε, αλλά την πατήσαμε.
1: Να σου πω, υπάρχει άλλο ένα παιχνίδι, το 94 στο Τελ Αβίβ.
0: Που ήμουν 5 χρόνων εγώ, βέβαια.
1: Που και εκεί πέρα, αν πηγαίναμε, δηλαδή σε αυτό που ανέφερε ο Χρήστος στο άρθρο, ότι δεν βρίσκει τρόπο, και τότε, επειδή το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, ήταν ότι το έχουμε σηκώσει. Και όμως, επειδή είχε και απέναντι το μεγάλο Ζότς, γιατί πρέπει να τον παραδέχεσαι το Ζότς, ένα φοβερό προπονητή, κατάφερε Πανταλόνα και μας πήρε εκείνο το προαλτριόν ήταν τότε, δεν ήταν η EuroLeague. Λοιπόν, υπάρχει ο τρόπος να... Ένας τελικός, παιδιά. Δηλαδή πρέπει να σέβεσαι, πρώτα απ' όλα πρέπει να σέβεσαι τον αντίπαλο και πόσο μάλλον τη Ρεάλ που νομίζω είναι και η Πολυνίκης του θεσμού. Νομίζω έχει 11.
0: 11 ή 10, κάτσε να...
1: Νομίζω 11. Έχει, λοιπόν... Όχι. Πρέπει να πάω.
0: Για κάτσε να δούμε. Λοιπόν, η Ρεάλ έχει πάρει 11 Ευρωλίγκες. Η τελευταία είναι το 22-23. Και να δούμε μία τους νικητές που λέει εδώ πέρα ο Κυριάκος που ρωτάει και δεν τον ακούσατε εσείς. Να δούμε πού είναι οι νικητές.
1: Νομίζω είναι ο Παναθηναϊκός μετά.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει τα 7. Απλά ψάχνω να το βρω τώρα. Ψάχνω να βρω τους winners μαζικά. Τέλος πάντων, θα το βρω και θα το διαβάσουμε. Απλά τώρα δεν το βρίσκω εδώ πέρα στο site που ψάχνω. Κάπου τα έχει, αλλά τώρα δεν το βρίσκω.
1: Σε αυτό που λέει εδώ υπάρχει ένα μήνυμα. Ναι. Λέει, γιατί όποιος παίρνει κάποιο τίτλο στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια λένε ότι αυτός είναι ο πιο μάγκηγος. Είναι πολύ σωστή η ερώτηση.
0: Ναι.
1: Και εγώ θεωρώ ότι
0: το βρήκα.
1: Υπερβάλλουμε. Για πες.
0: Κάτσε να πω μια για αυτό που επειδή το έφυξες. Ναι. Πώς το λένε, αυτό που λέει για το μάγκικο, δεν χρειάζεται να λες μάγκικο. Πρώτα απ' όλα το παίρνει η ομάδα. Η ομάδα είναι αυτή που χάνει κιλά υδρότα όλη τη χρονιά, τόνους υδρότα, αν τους υπολογίσουμε όλους τους αθλητές. Ο Μπαρτζόκας ή οποιοδήποτε προπονητής είναι στη θέση του, σπάει το κεφάλι του όλη τη χρονιά ανάλογα με τις συνθήκες που διαμορφώνονται, να βρίσκει λύσεις και να φτάνει σε κάποιο νικηφόρο επίπεδο. Είναι ξεκάθαρα της ομάδας. Σίγουρα οι οπαδοί παίζουν το ρόλο τους στα εντός έδρας παιχνίδια μέχρι να φτάσουμε στα Final Four ή θα παίξουν το ρόλο τους απόψε. Αλλά είναι ξεκάθαρα επιτυχία της ομάδας. Είναι ξεκάθαρα επιτυχία. Δεν πρέπει ποτέ να κλέβουμε, αν μου επιτραπεί ο όρος, την επιτυχία μιας ομάδας. Υποστηρίζουμε τους αθλητές, ομάδες, οτιδήποτε. Είναι σαν αυτό που λέμε πολλές φορές για τους Έλληνες αθλητές που είναι σε Ολυμπιακούς Αγώνες, παγκόσμια πρωταθλήματα κτλ. Η δική τους ψυχούλα ξέρει τι δουλειά κάνουν κάθε ημέρα για να μπορέσουν να είναι στο επίπεδο που βρίσκονται αυτή τη στιγμή, να αγωνιούν και να τρέμει το φιλοκάρδι τους, πρώτα απ' όλα για τους ίδιους να φέρουν εις πέρα στην δύσκολη αποστολή. Σίγουρα υπάρχουν κάποιοι παίχτες όπως ο Παπα-Νικολάου, ο Σάσα, ο Μιλουτίνοφ, που αντιλαμβάνονται το σε ποια ομάδα αγωνίζονται ή το πού είναι, αλλά είναι ξεκάθαρα δική τους προσπάθεια. Το μαγικό είναι δική τους μαγιά. Γιατί έχουν προσπαθήσει όλη τη χρονιά για να φτάσουν στο αποψινό παιχνίδι και να διεκδικήσουν ένα τρόπαιο για τους ίδιους. Και να μπουν στην ιστορία ότι πήραν το 4ο Ευρωπαϊκό ή αντίστοιχα το 12ο Ευρωπαϊκό ή Ρεάλ. Δική τους δουλειά είναι. Δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για μαγιά. Εμένα με ενοχλεί αυτό το πράγμα, γιατί αυτοί δουλεύουν όλη τη χρονιά. Σίγουρα παίζει σημαντικό ρόλο ο κόσμος, γιατί μπορεί κάποιος που στέλνει τώρα μήνυμα, δεν το λέω για το φίλο που έστειλε τώρα, γενικά το λέω, να μην έχει πατήσει ποτέ στο σεφ. Εγώ, ας πούμε, δεν έχω πάει ποτέ στο σεφ. Δεν είμαι μπασκετικός, παρακολουθώ όλα τα παιχνίδια από την τηλεόραση, γιατί είναι η δουλειά μου αυτή, αλλά δεν μπορώ να πω ότι πάω στο σεφ και να το παίξω ότι είμαι ο νούμερο ένα μπασκετικός. Το κάνω ξεκάθαρα για τη δουλειά μου που παρακολουθώ τα παιχνίδια όλα κατά τη διάρκεια της σεζόν. Οπότε είναι ξεκάθαρα δουλειά του Μπαρτζόκα και των παιχτών του και της διοίκησης που δίνει τα χρήματα, που ασχολείται, που είναι δίπλα και όλων των ανθρώπων που είναι σε ένα team από τον Μπαφέ, τον Κατσίκη και όλους αυτούς που είναι στην ομάδα και τους ξέρουμε τόσα χρόνια και ασχολούνται. Ή την Τζέννη που είναι στο γραφείο τύπου. Οπότε αυτοί είναι που κερδίζουν πρώτα απ' όλα ένα τρόπο και μετά οι οπαδοί και ο σύλλογος. Τέλος πάντων, για αυτό που λέγαμε πριν, πολυνίκηση της Ευρωλίγκας πρωταθλητριών κτλ. Είναι η Ρεάλ με 11 τίτλους και έχει και 10 χαμένους τελικούς. Δεύτερη είναι η Τσεσικά Μόσχας με 8 νικηφόρα αποτελέσματα και 6 χαμένους τελικούς. Τρίτος είναι ο Παναθηναϊκός με 7 νίκες και 1 απώλεια τίτλου. Μετά είναι η Μακάμπη με 6. Η Βαρέζε έχει 5 νίκες και 5 ήττες σε τελικούς. Και μετά είναι ο Ολυμπιακός με 3 κατακτήσεις μαζί με το Μιλάνο. Ο Ολυμπιακός βέβαια έχει και 6 ήττες, ενώ το Μιλάνο έχει 2 σε αυτή την ισοβαθμία, να το πούμε έτσι, στις ίσες νίκες. Και μετά ακολουθεί η Ρίγα, η Σπλίτ, που είναι δεκαετία 90, που είχε πάρει 3 σερί. Ναι. 88-89, 89-90 και το 90-91.
1: Ομαδάρα.
0: Μετά είναι η Μπαρτσελώνα με 2, το 3 και το 10. Η Μπολόνια το 97-98 και το 2000-2001. Πες το. Η Μπαρτσελώνα έχει 6. 6 χαμένους έχει. 6 χαμένους έχει. Μετά είναι οι τουρκικές ομάδες. Η Φενέρ το 16-17 και το 24-25. Και μετά είναι η Εφές που είναι το 20-21 και το 21-22. Μετά Καντού, πω. Τη θυμάμαι στα. Ήταν μέχρι το 92.000 αυτή. Ή κάνω λάθος. Έτης. Άρα τη θυμάμαι από αναφορές που την έχω δει εγώ. Η Τσιμπόνα. Το 84-85-85-86. Η Δυνάμο Τυφλίδας. Το 61-62. Βλέπουμε τώρα φοβερές ομάδες. Η Μπανταλώνα τα 93-94 που είπες εσύ. Στο Τελαβίβ. Η Ζάλγκυρης το 99, η Μπόσνα, δεκαετίας 80-78-79.
1: Μπένετον, πάλι με Ζότς. Αναφέρει, Μπένετον Τρεβίζου.
0: Η Μπένετον το έχει χάσει.
1: Α, το έχει χάσει.
0: Το έχει χάσει.
1: Σωστά.
0: Δύο χαμένους έχει. Από τους νικητές είναι η Ρώμα, η Βίρτους Ρώμα, το 83-84, η Παρτίζαν το 91-92, ήταν ο Μπράντοβιτς.
1: Βέβαια, το πρώτο.
0: Το πρώτο του.
1: Το πρώτο, το Μπράντοβιτς.
2: Μπορεί να είναι πιο μεγάλη. Ήταν πολύ δυνατό.
1: Ναι.
0: Και μετά είναι η Λιμόζ, η τελευταία που έχει κατακτήσει. Η Λιμόζ το 93. Και μετά ξεκινάνε οι χαμένες, που μεταξύ των οποίων είναι και η ΑΕΚ που έχει χάσει τελικό.
2: Το 98.
1: Και ενώ ο τελικός της Παρτιζάν ήταν με το καταπληκτικό καλάθι του Τζόρτζεβιτς.
0: Του προπονητή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Οκ. Okay. Αυτά.
1: Ήταν μεγάλη παιχτάρα.
2: Αυτοί οι δύο τότε που ήταν αβάλλοντα.
0: Ναι. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα μηνύματα εδώ πέρα. Καλημέρα, κύριε Σταύρο γράφει. Γιατί κύριε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Νομίζω ο Παναθηναϊκός είναι όταν είχε διασπαστεί. Τι εννοεί.
1: Νομίζω πρώτος, αυτό εννοεί ο Μάκης από το Περιστέρι, είναι ο Παναθηναϊκός, είναι όταν είχε, και εγώ δεν μπορώ
0: όταν
1: να...
0: Όταν εννοεί... Α, μπράβο, αυτό είναι. Δεν είναι Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι πρώτος στις κατακτήσεις. Σαν Ευρωλίγκα.
1: Σαν Ευρωλίγκα, σαν Ευρωλίγκα. Ναι, πολύ πιθανό. Ναι, βέβαια.
0: Απλά εδώ πέρα στα...
1: Ναι, γιατί σε αυτό περιλαμβάνει, ας πούμε, αυτό που λέει 8 τσεσεκά, έχει και προαθλητριών με τον Μπέλοφ.
0: Αν πάρουμε από αυτό που βλέπω τώρα εγώ εδώ πέρα, από το 2000 και μετά, 2000 δεν έγινε η Ευρωλίγκα.
2: Εγώ τα θυμάμαι τα φάινα, είναι αν δεν θα θυμάσουμε.
0: Ναι.
2: Δεν θυμάμαι πότε.
0: Ναι. Αν πάρουμε από το 2000 και μετά, ο Παναθηναϊκός είναι ο Πολυνίκης, γιατί έχει του 2, του 7, του 9, του 11 και του 24, και μετά η Ρεάλ έχει το 15, 18, 23 και αντίστοιχα η Τσεσικά έχει το 6, το 8, το 16 και το 19. Οπότε είναι ο Πολυνίκης με 2, 5. Και μετά έχει 4 η Τσεσικά και 3 η Ρεάλ. Οπότε ουσιαστικά είναι ο Πολυνίκης σε εποχή Ευρωλίγκας. Α, εντάξει. Όλα αυτά τα σημειώνουμε γιατί και αυτά έχουν ξεχωριστή σημασία τους. Δηλαδή το πώς ήταν, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο το κύπελλο πρωταθλητριών και το πώς έγινε το Champions League το 92, είναι μια διαφορετική εποχή. Και το πώς άλλαξε το άθλημα. Έτσι, αντίστοιχα άλλαξε και το μπάσκετ. Άλλαξε το μπάσκετ. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή η παρουσία του Παναθηναϊκού και το γεγονός ότι έχει έναν χαμένο τελικό έναντι άλλων ομάδων που έχουν αρκετούς, όπως η Ρεάλ, ας πούμε, μπορεί να έχει κάνει 10 κατακτήσεις, αλλά έχει και 10 χαμένους. Η Τσεσεκά, η Μακάμπι, 9. Έχει κατακτήσει και έχει 9 χαμένους. Η Μπαρτσελώνα, ας πούμε. Είναι και αυτά ξεχωριστά στο να αναφέρουμε το πώς είναι η προϊστορία. Όλα αυτά είναι προς συζήτηση. Χαλαρά κάνουμε την κουβέντα μας. Λοιπόν, καλημέρα από Κύπρο. Τι πιστεύετε για Μωρίνιο στη Ρεάλ, κάνει πισωγύρισμα? Όχι, γιατί έχει πολύ δύσκολο έργο και έχει να διαχειριστεί αυτά τα... Άντε τώρα μην πω, που πρώτα απ' όλα κοιτάνε την καλοπέρασή τους και όχι να δουλέψουν. Σε σχέση με την προηγούμενη φουρνιά παιχτών που ήταν με τον Ρονάλντο, με τον Ράμος, με τον Μαρσέλο, που πήρανε πόσους τίτλους και... Κοιτάγανε πρώτα απ' όλα την ομάδα τους και όχι τα γύρω-γύρω. Έκανα χτες και μια αναφορά πάλι για τον Εμπαπέ και την όλη ιστορία με την Έστερ. Okay. Είναι μια ιστορία δική του, αλλά το θέμα είναι ότι όταν είσαι σε μια ομάδα και είσαι επαγγελματίας, πρέπει να κοιτάς την ομάδα σου και όχι την προσωπική σου ζωή. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Έκραξα τον Εμπαπέ, επειδή με κοιτάει ο Κυριάκος και δεν έχει καταλάβει το τι λέω, ότι σηκώθηκε και έφυγε την εποχή που η Ρεάλ είχε αγώνες και αντί να είναι στα επίσημα του Μπερναμπέου, ήταν στην Ιταλία με το κορίτσι. Άδεια από την ομάδα και η ομάδα είναι λάθος. Από το κεφάλι βρωμάει το ψάρι.
2: Όταν δίνουμε σε ένα παίχτη 100 εκατομμύρια συμβόλαιο σε ένα χρόνο, μετά μην περιμένουμε.
0: Και ο Ρονάλντο έπαιρνε εκατομμύρια, φίλε, αλλά ήταν πιστό σκυλί εκεί πέρα. Αυτό λέω. Πόσο μικρή είναι ως προσωπικότητες όλοι αυτοί. Από το Βινίσιο στον Εμπαπέ, που ο μόνος, ας πούμε, που είναι στις εξέδρες και παρακολουθεί τα παιχνίδια με τη μαμά του παρέα είναι ο Μπέλιχαμ. Είναι μεγάλη κουβέντα, το ξέρω ότι είναι μεγάλη κουβέντα, αλλά δείχνει και την οτροπία που έχουν ως αθλητές. Και γι' αυτό περιμένουν να πάει εκεί πέρα και να τους ξυρίσει στρατιωτικά όλους και να τους κάνει ασκήσεις ΣΟΙΚ ο Μουρίνιο. Αυτό περιμένω εγώ στη Ρεάλ. Όπως έκανε μια εποχή στην Τσέλσι. Το 6. Στο πλαίσιο της πλάκας είναι. Απλά το να καταλάβουν το πού βρίσκονται οι παίχτες και το πόσα λεφτά παίρνουν σε μια εποχή που είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ναι, πάμε σε διάλειμμα. Και θα επιστρέψουμε με τις εφημερίδες, τον καιρό και τα ζώδια. Στείλτε τα ζώδια σας, τι θέλετε να διαβάσουμε, για να δούμε τι λένε τα άστρα για σήμερα.
3: Η Winsport FM 94,6.
5: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
6: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και
7: να το, ήρθε.
5: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
8: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Τι ρωτάμε για το τελικό?
7: Ο James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όσο του κλέβει την μπάλα, του πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, τον δεκαρφώνει. 69, 69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
9: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Η ώρα είναι 7.
11: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
12: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
13: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της ντουροστίκ.
12: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
13: Εννοείται.
12: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
13: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής ντουροστίκ.
14: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
13: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος. Στην παρέα μας είναι ο Δημήτρης από την Αγία Παρασκευή. Στις μουσικές επιλογές είναι η Μαρία που της δίνει συγχαρητήρια, να ξέρεις, είναι η Παουκτσού για τις επιλογές. Και θα πάμε μέχρι και τις 8. Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα. Μισό λεπτάκι να δω τα μηνύματα. Διαβάσαμε αυτό για το Μωρίνιο. Τι λέει, μία ενώ έχει πάρει εκτός Ευρωλίγκας, αν θυμάμαι, ο Μάκης. Καλημέρα Σταύρο από Γιάννη Βόρεια Εύβοια. Γεια σου Γιάννα, καλημέρα. Συμφωνώ για Maiden, τρομερή, εχθές πέτυχα και Ρίλο, λέει ο Νίκος. Τυχερός, μέσα τόσο κόσμο, πάνω από 50.000. Καλημέρα, λέει Δημήτρη, τι ώρα πας για παιδοδιατρέξιμο? Ξεκίνησα σιγά σιγά μόλις κλείσουν τα σχολεία, λογικά κάθε μέρα 6 θα πηγαίνω.
1: Εκεί γύρω στις 5 και 4 πάω.
0: Οπότε ετοιμάστε να τρέχετε παρέα. Ένας φίλος ζητάει να διαβάσουμε το ζώδιο του εγώ καιρού. Καλημέρα σας, συμφωνώ με τον Δημήτρη όσον αφορά τη σκληρότητα της Βαλένθια, αλλά όταν προσπάθησε στο τέταρτο λεπτό,
1: είχε δύο
0: φάουλ σε αντίθεση με Παναθηναϊκό. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Νίκος από Καματερό. Και ερωτεύσιμος ο Δημητράκη, σύμφωνα με το τραγούδι της συζύγου. Mm-hmm. Τώρα αυτά είναι προσωπικά τους. δεν μπαίνω εγώ στα δικά τους. Λοιπόν, άλλο μήνυμα. Έχουν έρθει και στο κινητό, ένα λεπτάκι να το ανοίξω. Εδώ πέρα να δούμε τι έχει έρθει από μηνύματα. Ο Στέφανος από το Βυσταθόπυργο έχει στείλει καλημέρα όλη μέρα. Σε όλη την παρέα, με υγεία. Να πούμε καλημέρα και στο Στεφανάρα. Και τα μηνύματα της Ειρήνης τα διαβάσαμε και κάτι άλλο που θα κοιτάξω να την φτιάξω. Σε κάτι που μου είπε, θα κοιτάξω μήπως κανονίσω κάτι. Λοιπόν, αυτά είναι από τα μηνύματα. Να δω αν έχει έρθει κάποιο άλλο. Όχι. Κλείσαμε με τον ερωτεύσιμο Δημήτρη. Λοιπόν, πέρα από σεβάσμιος είναι και ερωτεύσιμος. Όλα τα διαβάζεις. Όλα εδώ πέρα θα τα ακούσεις. Αυτή τη συχνότητα. Τα έχουμε πει 30 χρόνια πήγουν στο FM. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα της σημερινής ημέρας. Ξεκινάμε με το φως των σπορ, το οποίο γράφει «Θρύλε η κούπα σου». Έφτασε η ώρα να το σηκώσει. Στις 9, Nova Sports Prime, ο μεγάλος τελικός με τη Real. Έτοιμη για κατάθεση ψυχής οι Ερυθρόλευκοι, ώστε να φέρουν το τρόπαιο στον Πειραιά. Φρενίτιδα στον κόσμο, θέλουν όλοι να είναι απόψε στο ΆΚΑ.

με τι έγινε στο Κάουνας, είμαστε πιο όριμοι πλέον. Αντίστοιχα, στο στρατόπεδο της Ρεάλ, Σκαριόλο, παραμένουμε πεινασμένοι, σκληρός αντίπαλος ο Ολυμπιακός, είμαστε στεναχωρημένοι για τον Καρούμπα. Χεζόνια, συνεχίζουμε να πιστεύουμε στους εαυτούς μας. Στα υπόλοιπα που έχει εδώ πέρα, ο διάδοχος, ο Νέστρουπ, ο αντικαθιστάτης του Μπενίτεφ στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού, Κώστιτς και Καντσελιέρη, δύο περσινές υποθέσεις επανέρχονται στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό. Τι ακριβώς συμβαίνει με τον Σέρβο Άσο της Γιουβέντους και τον Ιταλό Εκστρέμ της Λάτσιο? Ποιος ο ρόλος του Κοβάσεβιτς στις δύο περιπτώσεις? Πάμε τώρα στη Live Sport. Θρυλική νύχτα. Χιλιάδες οπαδοί του Ολυμπιακού θα γεμίσουν και απόψε το Telecom Center Athens για να αποθεώσουν την υπέροχη ομάδα του Μπαρτζόκα, που είναι πανέτοιμη να τσακίσει τη Ρεάλ και να κατακτήσει την τέταρτη Ευρωλίγκα της ιστορίας της. Πάνω πληρηθρόλευκε με 20.000 κόσμο στο πλευρό τους, χωρίς ψηλούς η Ρεάλ, απόντων τον Ταβάρες, Λεν Γκαρούμπα. Η Ευρωλίγκα με δηλώσεις Μπουένο και Μποντιρόγκα υποστήριξε ότι δεν μπήκε ούτε ένας φύλαρχος χωρίς εισιτήριο και ταυτοπροσωπεία, αν και ζήτησαν συγγνώμη. Επίθεση Φενέρ σε Ευρωλίγκα μέσω επίσημης ανακοίνωσης, απειλή με κυρώσεις, Γιαννακόπουλος και White Veil, εταιρεία που ανακοίνωσε το ΟΑΚΑ, επιτέθηκαν με ανακοινώσεις σε αστυνομία και Ευρωλίγκα, κάνοντας λόγο για χιλιάδες φιλάθλους που μπήκαν χωρίς εισιτήριο. Είναι αυτά που λέγαμε χθες και πριν από λίγο. Εποχή Νέστρουμ στο Παναθηναϊκό, είπε το νέο Δανός τεχνικός και αναλαμβάνει τον Παναθηναϊκό με μία συμφωνία για 2+1 χρόνια και αποδοχές κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίως. Έρχεται το συντομότερο στην Αθήνα ο νέος τεχνικός του Τριφυλλιού με άμεσο βοηθό τον νεαρό συμπατριώτη του Στέφαν Μάντσεν. Οι πράσινοι βλέπουν, όπως και η Βαλένθια και η Σεβίλη, τον Κολυμβιανό χαφ της Κρίσταλ Πάλας Τζέφερσον Λέρμα. Σοκ, κρίσιμες ώρες για τον Μάριο Οικονόμου. Ο πρώην αμυντικός της ΑΕΚ είχε σφοδρό τροχαίο στα Γιάννενα, οδηγώντας μηχανή και νοσηλεύεται με σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Στο πλευρό του η επίσημη ένωση. Μια πολύ δυσαρεστή είδηση για τον Οικονόμου, πάρα πολύ άσχημη είδηση. Μακάρι να πάνε όλα καλά για το παλικάρι. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Ήταν μια ανατριχιαστική είδηση που έσκασε γύρω στις 7 που την πήραμε χαμπάρι. Μακάρι να πάνε όλα καλά με τον Οικονόμου. Μακάρι. Στα υπόλοιπα της ΑΕΚ πρέπει να βελτιώσουμε το ρόστερ. Τι λέει σε συνέντευξή του για τον Ηλιόπουλο, τον Νίκολης και τα σχέδιά του για την ομάδα Όρη Μπάλτα. Έρχεται ο Φορτούνης και φέρνει 17 assist. Όχι για πολύ καιρό πρώην άσος του Ολυμπιακού είναι στην Ελλάδα και θα βρεθεί το βράδυ στον τελικό της Ευρωλίγκας. Στο κόκκινο προσκήνιο ο Κώστιτς της Γιουβέντους. Αύξηση στο πολιτήριο για τον Τέλια. Πάνω από 20 εκατομμύρια θα ζητήσει ο ΠΑΟΚ από κάθε ενδιαφερόμενο. Πολλές αλλαγές στο διοικητικό δυναμικό ετοιμάζει ο Σαδίδης. Και σε μια άλλη είδηση που είδαμε χθες και είναι ευχάριστη, επέστρεψε στις πτήσεις ο Τεντόγλου, έφτασε στα 8.46 και πήρε την πρωτιά στο Diamond League της Xiamen στην Κίνα. Είναι η καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο. Και όπως έγραψα εγώ χθες στο Instagram μου, Μίλτος ή επιστροφή. Και ετοιμαστείτε τώρα για τα καλύτερα. Για το παλικάρι μας, που είπαμε, όπως είπαμε πριν για τους αθλητές του μπάσκετ, μόνο η ψυχούλα του Τεντόγλου και των υπόλοιπων αθλητών ξέρουν τι περνούν κάθε μέρα στις προπονήσεις, που μπορεί να κάνουν, ας πούμε, τις καλύτερες επιδόσεις στον κόσμο, αλλά να μην τους βγαίνει ο αγώνας. Και μακάρι να γυρίσει δρυμύτερος ο Τεντόγλου, που έχει αυτό το μοναδικό επίτευγμα να έχει πάρει 2 Ολυμπιακά μετάλλια στον Στίβο. Γιατί υπάρχει αντίστοιχα του Πύρου Δήμα στην Άρση Βαρών που έχει πάρει 4. 3 χρυσά και ένα χάλκινο, αν δεν κάνω λάθος, το 4. Χάλκινο ήταν. Οπότε μόνο η ψυχούλα αυτών των αθλητών ξέρει τι παίρνουν ώρες αγωνίας. Πάμε στη Sport Day, η στέψη του Βασιλιά, ώρα κούπα στο ΟΑΚΑ, η Ρεάλ το τελευταίο εμπόδιο για το 4ο ευρωπαϊκό του θρύλου. Όλα όσα υπόθηκαν στη συνέντευξη τύπου, Μπαρτζόκας, είμαστε χαρούμενοι, ταπεινοί και έτοιμοι. Περισσότεροι από 18.000 οπαδοί του Ολυμπιακού είναι έτοιμοι να γεμίσουν κάθε γωνιά του Telecom Center Athens και να σπρώξουν την ομάδα στο θρόνο που απέδειξε ότι αξίζει όλη τη σεζόν. Αφιέρωμα στους προηγούμενους τελικούς με τη Βασίλισσα, η μονομαχία των καυτών Βεζέκοβ Λάιλς στο 4 με φάξ και αριθμούς. Αποκαλυπτικές συνέντευξεις Ντόρσεϊ Κούπα με κάθε τρόπο. Word να γράψουμε ιστορία με αυτήν τη βαριά φανέλα. Μαλεντών, μου αρέσει να παίζω στην Ελλάδα. Στα υπόλοιπα, έρχεται ο Νέστρουπ στο Παναθηναϊκό, ο νέος φρύλος του Μεντιλίπαρ, ΑΕΚ επέκταση με Νίκολιτς και Γιώβιτς, ΠΑΟΚ το timeline της Ευρώπης, Κηφισιά συνεχίζει μελέτο, υπήρξε και ανακοίνωση από την Κηφισιά, που ο Αργεντινός παραμένει στον πάγκο της. Κόκκινος πρωταθλητής, πάθος, τρέλα, πίστη, όλα για την κούπα, φλόγα, με μάτια καυτά, ο Ολυμπιακός Ρεάλ, έτοιμος ο φρύλος να δώσει και την ψυχή του για να μην χαθεί η ιστορική ευκαιρία. Αποθέωση των Ισπανών για τον θρύλο. Τι λένε Σκαριόλο, Ντεκ και Ντελαρέα. Τι αναφέρουν οι Ισπανικές εφημερίδες. Δελίριο με πάνω από
πάνω από 15.

5.000 Ολυμπιακοί στο ΆΚΑ. Και πώς θα γίνει το ΜΑΤ στη Βασίλισσα. Το πάει λίγο στο σκάκι εδώ πέρα. Ώρα των σπορ, κράτα γερά παλικάρι. Σοκ με το σοβαρό τροχαίο που ενεπλάκει ο Μάριος Οικονόμου στα Ιωάννινα. Στην εντατική παλεύει για τη ζωή του με σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Στο πλευρό του όλη η ΑΕΚ από την πρώτη στιγμή. Είναι αυτή η δυσάρεστη είδηση. Πολύ μας έχει συγκλονίσει όλους. Μας έχει συγκλονίσει όλους αυτή η είδηση από χθες το απόγευμα. Ριμπάλτα, θα συζητήσουμε για τα νέα συμβόλαια Νίκολιτς και Γιώβιτς. Στα υπόλοιπα, τέταρτο σερί πρωτάθλημα για την ΑΕΚΑΡΑ στο φούτσαλ γυναικών. Διέλυσε στο τελικό το Καρπενήσι με 7-1. Χάντμπολ γυναικών, άδικη αποβολή, αλλίωση και 1-2. Πάει την Τρίτη για την ισοφάριση στη Μίκρα η ΑΕΚ. Αυτά έχει η ώρα των σπορ. Και πάμε να δούμε τι έχει και η Μέτρο Σπορτ. Ένα λεπτάκι να την ανοίξω εδώ πέρα. Λοιπόν, να που κάπου ήταν πρώτος, κορυφαία ομάδα ο ΠΑΟΚ στους Έλληνες σκόρες στο πρωτάθλημα το 25-26. Η δική του Έλληνες Κωνσταντέλιας 8, Γιακουμάκης 7, Πέλκας 4, Χατσίδης 3 μαζί με το Μύθου πέτυχαν 25 γκολ έναντι 24 και των τριών συνολικά μεγάλων της Αθήνας μαζί και του Άρη, ο οποίος είναι ο τελευταίος με 2 μόνο γκολ από Έλληνες Δόνης και Γιαννιώτας. Αμφίβολος ο Κώστας, εκτός προπόνησης έμεινε πάλι από το κούμπο και αποτελεί ερωτηματικό για τον αυριανό τρίτο αγώνα με την ΑΕΚ. Στη Σανέλα Αρίνα, θυμίζω. Πανέτοιμοι Μίτρου Λόγκ και Μπράις Τζόουνς. Λούκα Μπάνκι, ο Άρης είναι σε συζητήσεις με τον Γάλλο coach, με τον Ιταλό coach, γράφει η Ιταλική ιστοσελίδα Λαρεπλένια, τέλος πάντων. Δεν αργεί του Μπασινά στον Ηρακλή. Πανέτοιμες για ντάμπλ, τα κορίτσια του ΠΑΟΚ που παίζουν με τον Αστέρα Τρίπολης στον σημερινό τελικό του κυπέλου Ελλάδας στις γυναίκες, 5:30 τηλεοπτικά. Να σας πω ότι μπορείτε να το παρακολουθήσετε από το ΕΡΤ 2 Sport. Και μακάρι να πάει καλά το όλο πράγμα. Και στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ έγινε πράξη η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 12 εκατομμύρια, από τα 2 στα 14 το μετοχικό κεφάλαιο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ με την υλοποίηση της εξαγγελίας του Τέλη Μιστακίδη. Αυτά ξεχωρίζει η Μέτροσπορτ και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την ανάγνωση των αθλητικών εφημερίδων. Και πάμε να δούμε και τον καιρό, ο οποίος προβλέπεται βροχερός σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Με εναλλαγές στον καιρό θα κυλήσει Κυριακή 24 Μαΐου, καθώς οι νεφώσεις θα αυξάνονται κατά διαστήματα, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, φέρνοντας τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ηπειρωτικά. Το σκηνικό θα παραμείνει πιο ήπιο τις πρωινές ώρες, ωστόσο η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη, γεγονός που απαιτεί προσοχή από τους οδηγούς. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή, εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πλύνουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, φτάνοντας τοπικά στο Αιγαίο ακόμη και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σημαντικές μεταβολές, με τον υδράργυρο να αγγίζει στο Αιγαίο τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου και στην υπόλοιπη χώρα τους 26, τοπικά ακόμη και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή είναι η γενική πρόγνωση καιρού. Υπάρχει αναλυτικά αναπεριοχή για τη σημερινή ημέρα, αν θέλετε να δείτε κάπου, ας πούμε στη Μακεδονία, το Αιγαίο, το Ιόνιο κτλ. Και αναλυτικά μέχρι και την Πέμπτη, που βλέπω εδώ πέρα ότι θα είναι γενικά έφριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, το απόγευμα και μπορεί να υπάρξουν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οπότε μπείτε στο sportfm.gr για να δείτε την πρόγνωση του καιρού. Λοιπόν, να δούμε και τα ζώδια, γιατί έφτασε αυτή η ώρα. Κυριάκο, θυμίσαι μου τι ζώδιο είσαι. Α, δεν θέλεις να σου πω. Ωραία, θα διαβάσουμε τις ιχθύες για τον Δημήτρη. Ούτε εσύ θέλεις. Γιατί? Ναι, είναι μισοσιά. Οκ. Θα διαβάσω τον υδροχό για όποιον ακούει. Και μπορεί να είναι υδροχός. Να δω αν έχει έρθει κάποιο άλλο μήνυμα. Παρθένο θέλει ένας ακροατής εδώ πέρα. Θα διαβάσουμε και τον τοξότη για τη φίλη μας την Ειρήνη. Και τον καρκίνο για την Αγγελικούλα. Λοιπόν, να δω αν έχει έρθει κάποιο άλλο μήνυμα. Όχι, δεν βλέπω κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη γενική πρόβλεψη των ζωδίων. Που λέει εδώ πέρα το Astrology, δύο ζώδια από μία κουβέντα κινδυνεύουν να τσακωθούν σήμερα 24 Μαΐου. Δες αν είσαι μέσα. Με τη Σελήνη να βρίσκεται στην Παρθένο από χθες, η μέρα μας αναμένεται αρκετά παραγωγική, ενώ θα είναι μεγάλη η ανάγκη μας για τάξη και οργάνωση των συναισθημάτων και του μυαλού μας. Ωστόσο το μεσημέρι, με το τετράγωνο της με τον Ερμή στους Διδύμους, θα υπάρξει ασυνεννοησία και εκνευρισμός. Ενδεχομένως να πούμε και πράγματα που κάποιοι θα πάρουν στραβά ή θα τους πληγώσουν. Ενώ ακόμα και το να μιλήσουμε για το πώς αισθανθήκαμε μια συγκεκριμένη στιγμή, ίσως προκαλέσει πολλές και άσκοπες συζητήσεις, εντάσεις και διαπληκτισμούς, τελικά να μείνουμε με την αίσθηση ότι κακώς μιλήσαμε.
Οι δύο που κοιτάζουν.

0: κινδυνεύουν να παρεξηγηθούν ή να αγανακτήσουν με όλα αυτά τα ευτράπελα ή μπορεί να υπάρξουν στη σχέση τους με τα πολύ δικά τους πρόσωπα είναι οι παρθένοι και οι ιχθύες που πραγματικά από μία κουβέντα κινδυνεύουν να αρπαχτούν ενώ κριτικοί λόγια και αποφάσεις ίσως πυροδοτήσουν το κλίμα καθώς η Σελήνη προσβάλλει τον πρώτο και έδωμο οίκο τους αντίστοιχα. Πιθανό είναι το να μην αποφύγουν έναν καυγά όπως και το να αναρωτηθούν κάποια στιγμή για το κατά πόσο πρέπει να ανοίξουν το στόμα τους, κυρίως σε πρόσωπα πολύ δικά τους και να προκαλέσουν αναστάτωση, οπότε το πιο πιθανό είναι να αφήσουν τα πράγματα ως έχουν. Μάλιστα. Μη χαμογελάς εσύ.
1: Λοιπόν,
0: λοιπόν, Ντομενέκ τι?
1: Αστρολόγος ήταν.
0: Οκ. Πάμε στην Παρθένο εδώ πέρα. Η Σελήνη στο ζώδιο σου και στον πρώτο σου, σε τετράγωνο με τον Ερμή από τον δέκατό σου, αυξάνει την ανάγκη σου να έχεις τον έλεγχο σε κάθε κατάσταση. Ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν την εικόνα σου, την εργασία και τις υποχρεώσεις σου. Οι σκέψεις σου τρέχουν γρήγορα και ίσως νιώσεις πίεση από απαιτήσεις, ευθύνες ή πρόσωπα που ζητούν συνεχώς την προσοχή σου. Αυτό μπορεί να σε κάνει πιο αυστηρό στην επικοινωνία ή πιο απότομο απέναντι σε όσους θεωρείς ότι δεν λειτουργούν σωστά ή οργανωμένα. Θα δώσεις μεγάλη σημασία στις λεπτομέρειες, όμως πρόσεξε, μην εξαντληθείς προσπαθώντας να διορθώσεις τα πάντα μόνος σου. Στις προσωπικές σου σχέσεις, η ανάγκη σου είναι να είσαι ειλικρινής, μπορεί εύκολα να παρεξηγηθεί αν δεν εκφραστεί με τον πιο ήπιο τρόπο. Αυτό με ακουμπάει λίγο, γιατί έχω παρθένο στον οροσκόπο. Η Σελήνη στην Παρθένο, για τον τοξότη τώρα, πάμε στον τοξότη. Η Σελήνη στην Παρθένο στον δέκατό σου, σε τετράγωνο με τον Ερμή από τον έβδομό σου, αυξάνει την πίεση σε επαγγελματικά ζητήματα και επηρεάζει σημαντικά την επικοινωνία σου με συνεργάτες, ανωτέρους ή σημαντικά πρόσωπα της ζωής σου. Μπορεί να νιώσεις ότι χρειάζεσαι συνεχώς να αποδείξεις την αξία και τις ικανότητές σου. Πρόσεξε τον τρόπο που εκφράζεσαι, γιατί η υπερβολική ειλικρίνεια ή μια πιο αυστηρή στάση μπορεί να δημιουργήσει αποστάσεις ή μικρές εντάσεις στη σχέση σου. Στα επαγγελματικά χρειάζεται υπομονή, καλύτερη οργάνωση και προσοχή σε λεπτομέρειες που μέχρι τώρα ίσως θεωρούσες ασήμαντες. Μην αφήσεις την κριτική διάθεση ή την ανάγκη να έχεις πάντα δίκιο να επηρεάσει σημαντικές συνεργασίες. Με ψυχραιμία, πρακτική σκέψη και πιο ήπιους τόνους θα μπορέσεις να κινηθείς σταθερά. Αυτά για τον τοξότη και πάμε στον καρκίνο που αφορά τη φίλη μας την Αγγελική. Η Σελήνη στην Παρθένο, στον τρίτο σου, σε τετράγωνο με τον Ερμή από το 12ο σου, δημιουργεί πιο περίεργη σύγχυση στις σκέψεις και στην επικοινωνία σου. Απ' τη μία θέλεις να υπάρχει τάξη, ξεκάθαρες απαντήσεις και λογική στις συζητήσεις σου, όμως απ' την άλλη νιώθεις πως οι άλλοι δεν εκφράζονται καθαρά ή πως κάτι μένει κρυθό πίσω από τα λόγια τους. Οι επαφές και οι μετακινήσεις της ημέρας ίσως σε κουράσουν περισσότερο ψυχολογικά, ιδιαίτερα αν χρειαστεί να διαχειριστείς παρεξηγήσεις ή αντιφατικά μηνύματα. Πρόσεξε να μην γίνεις υπερβολικά επικριτικός ή απότομος, επειδή η ένταση μπορεί εύκολα να μεταφερθεί στη σχέση σου. Στον επαγγελματικό χώρο χρειάζεται προσοχή σε λεπτομέρειες, συμφωνίες, έγγραφα ή πληροφορίες που μπορεί να μην είναι τόσο ξεκάθαρες. Μάλιστα. Και πάμε στον εγώ καιρό. Η Σελήνη στην Παρθένο, στον ένατό σου, σε τετράγωνο με τον Ερμή από τον έκτο σου, φέρνει ένταση σε θέματα που σχετίζονται με ταξίδια, σπουδές, νομικές υποθέσεις ή σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον σου. Η καθημερινότητα και οι υποχρεώσεις της δουλειάς μπορεί να σε πιέσουν περισσότερο. Στις συζητήσεις χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή, γιατί εύκολα μπορεί να υπάρξουν μπερδέματα, καθυστερήσεις ή παρανοήσεις, ιδιαίτερα αν σήμερα έχεις επαφές που απαιτούν ακρίβεια και συγκέντρωση. Στον επαγγελματικό χώρο απόφυγε βιαστικές αποφάσεις και προσπάθησε να δεις πιο ψύχρεμα τις λεπτομέρειες πριν προχωρήσεις σε οριστικά συμπεράσματα. Στις προσωπικές σχέσεις, η ανάγκη σου να λες τα πράγματα όπως τα σκέφτεσαι μπορεί να σε κάνει πιο απότομο χωρίς να το καταλάβεις. Πάντως εγώ αυτό που καταλαβαίνω πριν διαβάσω το ζώδιό μου είναι ότι γενικά δεν είναι καλή περίοδος για κουβέντες και συμφωνίες. Και προχωράω στο δικό μου. Ήταν το σχόλιο του εραστέχνη αστρολόγου αυτό. Πάμε τώρα στον υδροχό. Η Σελήνη στην Παρθένο, στον 8ο σου, σε τετράγωνο με τον Ερμή από τον 5ο σου, φέρνει πίεση σε οικονομικά ζητήματα αλλά και σε συναισθηματικές υποθέσεις που χρειάζονται ξεκαθαρίσματα. Συζητήσεις που αφορούν κοινά οικονομικά, υποχρεώσεις ή θέματα ασφάλειας.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Αναλυτικός από ό,τι χρειάζεται. Όλη μου η ζωή είναι αυτή. Προσπαθώντας να καταλάβεις από κάθε λέξη η κίνηση του άλλου. Αυτό όμως μπορεί

0: να δημιουργήσει απόσταση αντί για ουσιαστική επικοινωνία. Στα οικονομικά, χρειάζεται προσοχή σε αποφάσεις, συμφωνίες και κινήσεις που γίνονται βιαστικά ή χωρίς σωστή ενημέρωση. Με ηρεμία θα μπορέσεις να ξεκαθαρίσεις τις καταστάσεις και να νιώσεις μεγαλύτερη ασφάλεια. Μάλιστα. Λίγο πιο ήπια τα λέει στο ζώδιο. Στον οροσκόπο έχουμε θέμα με τις επικοινωνίες και τα λοιπά. Οπότε πρέπει να προσέχω γενικά. Αυτά με τα ζώδια. Ελπίζω να προσέξετε. Εγώ αυτό θα συμβουλέψω με βάση αυτά που διάβασα. Γιατί δεν πάει καλά το πράγμα. Οπότε ήρεμα, ήρεμα. Λοιπόν, εγώ τσακώθηκα με το αυθεντικό μου χθες. Σήμερα έχουμε meeting για τη συμπεριφορά μου. Όλα αυτά ενώ φταίει αυτός. Λέει ο φίλος μας από τη Σαντορίνη, γιατί δεν ξέρω αν ακούει το αυθεντικό. Υδροχός λέει με οροσκόπο ηχθεί. Μάλιστα. Καλημέρα Σταύρο, Στάθης επικίνδυνος γαλάτης. Γεια σου ρε Σταθάρα, καλημέρα. Τι άλλο έχει εδώ πέρα. Έπρεπε να πεις το ζώδιο του Ολυμπιακού για να δεις αν θα πάρετε την κούπα. Όχι, δεν θα σταθούμε στα ζώδια σε αυτό το κομμάτι. Την πλάκα μας κάνουμε με τα ζώδια. Δεν θέλω να επηρεάσω τους άλλους που έχουν τα γούρια. Τι λέει ο άλλος. Ο άλλος λέει εδώ πέρα ότι περιμέναμε τη διοργάνωση να γίνει στην Ελλάδα για να σηκώσουμε μία κούπα. Οκ. Και άλλοι, έχουν πάρει κούπα έτσι. Πάρα πολλές ομάδες. Και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει. Όταν...
1: Όχι.
0: Το έχει χάσει εδώ μέσα. Το έχει χάσει. Τι άλλο λέει εδώ πέρα. Ένας φίλος. Σταύρο, καλημέρα. Λέει λάθος του Γιαννακόπουλου να δώσει το γήπεδο για το Final Four αφού γνώρισε τους κινδύνους για δανδαλισμούς. Δανδαλισμοί δεν έγιναν. Απλά αυτοκολλητάκια βάλανε και τέτοια. Ήταν λάθος αυτό. Σκήνησε, απλά δεν έγιναν. Δηλαδή δεν τα σπάσανε. Αντίστοιχα, όπως έγινε στο conference που εκεί πέρα ήταν απαράδεκτο. Απαράδεκτο που σπάσανε και πήραν και τα καθίσματα κτλ. Ελπίζω σήμερα να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Είναι ένα μήνυμα στους φίλους τους Ολυμπιακούς αυτό το πράγμα. Να πάνε, να απολαύσουν, να χαρούν, να τραγουδήσουν. Αλλά δεν φταίει κάτι το γήπεδο. Δεν φταίει κάτι το γήπεδο. Για να. Δηλαδή, εμένα δείχνει εκεί πέρα ένδειξη ότι δεν υπάρχει πολιτισμός. Υπάρχει ένα γήπεδο που μας φιλοξενεί ως οπαδούς, φιλάθλους κτλ. Να πάνε να το ευχαριστηθούν. Με το καλό η νίκη. Αλλά ως εκεί. Δεν χρειάζεται να τα σπάσουν, να κάνουν απρέπειες. Αυτή είναι δική μου συμβουλή στους ομοειδεάτες. Λοιπόν, άλλο μήνυμα. Φέρε το Σφακιανάκη για συνέντευξη. Ο Σφακιανάκης δεν μιλάει ούτε στους πιο γνωστούς δημοσιογράφους. Όχι σε μένα που δεν με ξέρει καν ενδεχομένως. Και έχουμε πει ότι ο Σφακιανάκης αν έκανε συναυλία με αφορμή Maiden, Vis και τα λοιπά θα γέμιζε 3 ΟΑΚΑ. Για πλάκα. Για πλάκα θα τα γέμιζε. Με τον κόσμο που τον περιμένει. Λοιπόν, καλημέρα από Φάμπρουκ. Ζώδιο Παρθένος. Διάβασα Παρθένο. Και αυτά τα μηνύματα. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι και να επιστρέψουμε με άλλο ένα τραγούδι πριν μπούμε στο πρόγραμμα της ημέρας που έχει πολλά και ενδιαφέροντα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Η ώρα 0 για την κάλπη. Οι πολίτες αποφασίζουν. Ψήφος αλλαγής ή ανατροπής. Ο προβληματισμός για τον νεοπάτη της Βουλής και η επόμενη μέρα των κομμάτων. Τότε και τώρα. Ένακης Κασουλίδης, Σταύρος Ευαγόρου, Τάκης Χατζηδημητρίου. Τρεις βετεράνοι πολιτικοί θυμούνται και συγκρίνουν. Το δέλεαρ της συγκυβέρνησης. Το σενάριο σύμπλευσης Δυσσή Χριστοδουλίδη το 28 και ποιες οι πιθανότητές του. Τα ανοιχτά μέτωπα της Κύπρου με τις Βρυξέλλες. Κόκκινες κάρτες και τσουχτερά πρόστιμα για μη συμμόρφωση σε δεκάδες οδηγίες. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα. 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει την Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
3: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
2: Θέλετε ένα χώρο που να σας εκφράζει πραγματικά? Στην Placelift Renovations Limited μετατρέπουμε κάθε ιδέα σε πραγματικότητα με επαγγελματισμό, ποιότητα και απόλυτη διαφάνεια. Ανακαινήσεις σπιτιών, γραφείων και επαγγελματικών χώρων χωρίς κρυφές χρεώσεις και με συνεχή ενημέρωση σε κάθε στάδιο του έργου. Γιατί η ανακαίνιση δεν πρέπει να είναι άγχος, αλλά εμπειρία εμπιστοσύνης. Placelift Renovations Limited. Τηλέφωνο επικοινωνίας 7777-0520.
4: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
5: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
6: They were going to hit our allies first.
7: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράσουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
8: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
2: Καλοκαίρι, Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap's & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap's & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
9: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρης Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Allwin Έπιπλα Ανδρεώτη Landers Color. Χορηγός πολιτισμού Cap's & George's Hotel & Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή, WizGuide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
11: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
10: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
11: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: bwin Sport FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια bwin Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είστε συντονισμένοι στο Big Wins Προφέμεν 4,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και την τεχνική επιμέλεια είναι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος. Στις μουσικές επιλογές είναι η σύζυγος του Δημήτρη που βρίσκεται δίπλα μας ακριβώς. Ο Δημήτρης εννοώ. Γιατί η σύζυγος είναι στο σπίτι.
1: Κοιμάται.
0: Ενδεχομένως. Ή μας ακούει και δεν έχει στείλει μήνυμα. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα. Και λέει ένας φίλος, καλημέρα, με αφορμή το τελευταίο τραγούδι, διαβάστε τι έραψε ο μεγάλος Μαζό στο Instagram για τον θρύλο στο Instagram. Λοιπόν, έβαλε πριν από 9 ώρες μια ανάρτηση ο Γιώργος Μαζωνάκης και γράφει την τρίτη κυκλοφορεί το βίντεο κλιπ του καινούργιου κομματιού μου με τίτλο Επιπτώσεις. Και βλέπω εδώ πέρα, ξέχασα, αύριο Κυριακή παίζει ο Μέγας Ολυμπιακός με τη Ρεάλ για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ Euroleague. Εύχομαι επιτυχία και δίνει και μια ευχή η οποία δεν είναι πρέπουσα. Και βλέπω εδώ πέρα στο βίντεο κλιπ ότι φοράει την φανέλα στην οποία βασίστηκε η επαιτειακή των 100 χρόνων. Είναι αυτή η ερυθρόλευκη με τις ρίγες η παλιά της δεκαετίας του 80, δεν κάνω λάθος. Αυτή που βασίστηκε τώρα για τα 100 χρόνια είναι εκείνη η παλιά που φορούσαν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Και είναι με ποδοσφαιρική εμφάνιση, δηλαδή ο Μαζωνάκης. Μάλιστα. Ευχαριστώ το φίλο, γιατί δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Πριν από 9 ώρες ήμουνα στην αγκαλιά του Μορφέα, οπότε πώς το λένε, τώρα το είδα κι εγώ. Μια χαρά ο Μάζο. Λοιπόν, καλημέρα Σταύρο από την Ερυθρόλευκη Λεμεσό, Άγγελος. Καλημέρα και στον Άγγελο και στους φίλους στην Κύπρο, σε όλους. Καλημέρα και καλό σουκού, μωρέ Καλογεράκη και Ιταλή, όχι μόνο Ολυμπιακή, να τα λέτε σωστά. Γενικώς έγιναν πράγματα που δεν ήταν ωραία. Ο Οικονομόπουλος Ολυμπιακός είναι, νόμιζα εκτζής. Όχι, Ολυμπιακός είναι και είχε κάνει και το σήμα στα play-off με τα 4 δάκτυλα.
2: Που τις πιέστες είναι όλοι μόλις. Ναι.
1: Η δουλειά του.
0: Ναι. Εντάξει. Δεν ξέρω εμέξι. Επειδή το σκεφτόμουν χθες κάποια στιγμή μέσα που ήμασταν στην αίθουσα σύνταξη με τα υπόλοιπα παιδιά. Λέω, θα πάνε πουθενά σήμερα ή θα προετοιμαστούν για τα play-off
1: της. Σταύρο μου, τι? Να μην πάνε πουθενά και ας το πάρουν.
0: Ας μην πάνε.
2: Θα σου πω κάτι, δεν
1: ξέρω
2: ενδιαφέρει.
1: Ναι.
0: Όχι, απλά εγώ το είχα απορία γιατί θα φάω τη δουλειά το πρωί. Αυτό σκέφτομαι εγώ. Τη δουλειά σκέφτομαι. Τι ώρα πρέπει να έρθω εδώ πέρα για να βάλω βιντεάκια.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι θα πάνε πουθενά.
0: Οκ.
1: Είσαι εν μέσω ούτως ή άλλως έχεις και ένα πρωτάθλημα μπροστά. Δεν είναι ναι. Τώρα για.
0: Εντάξει.
1: Για...
0: Να τελειώσει το πρωτάθλημα και το.
2: 14 Ιουνίου θα πάνε στα 5 μάτς ή πιο νωρίς.
0: Ναι.
2: Θα πλέον,
0: επειδή δεν το ακούσατε, λέει μέχρι να τελειώσουν τα play-off τη στοίχημα GBL ο Κυριάκος. Και το βλέπουμε μετά. Και το βλέπουμε μετά. Ναι, είναι και αυτή μια άποψη. Εγώ απλά το κοιτάω στην άποψη στη δουλειά, γιατί ξέρετε ότι πρέπει να βρω μήπως τις άκρες μου στην χτερινή Αθήνα ή να συνεννοηθώ με τους ρεπόρτερ για να μου στέλνουν υλικό. Ναι. Ναι, στο conference δεν υπήρχαν μπουζούκια νομίζω. Δεν υπήρχαν μπουζούκια. Ναι. Άλλη κατάσταση. Άλλη κατάσταση. Καλά, μιλάμε για άλλη μορφή. Ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό της μεγάλης ομάδας. Της ποδοσφαιρικής εννοώ. Γιατί είχε προηγηθεί και της ομάδας νέων. Λοιπόν, καλημέρα Θοδωρής Μεσσηνή, αθρίλε κάτω όπως το 13 μέσα, ναι και τα λοιπά. Άλλο. Στο κόφερες λέει τα περισσότερα καθίσματα έσπασαν, λέει, οι Ιταλοί. Τι άλλο έχει εδώ πέρα. Μου έχει στείλει ο φίλος ο Γιώργος από τη Νέα Ιωνία με τον εγγονό που του πήρε φανέλα. Εδώ πέρα στην μπουτίκ του Καραϊσκάκη, του Πιτσιρικά, και έχει βάλει και το όνομα. Ωραία είναι αυτά. Είναι από γενιά σε γενιά που πηγαίνουν. Να είσαι χαρούμενος και να περνάτε όμορφα με τον εγγονό. Ωραίες στιγμές. Ωραίες στιγμές αυτές. Εμένα με συγκινούν κάτι τέτοια. Δηλαδή να βλέπω μπαμπά με το γιο ή και με κόρες ακόμα, δηλαδή που μπορεί να είναι. Είναι ωραίο. Διονύσης, κάντε όσο σαρδάμ θέλετε, όσο λείπει η Αλεπού. Η Αλεπού ποια είναι, ο Παλαιότολο? Γιατί ο Παλαιότολο τα αναλαμβάνει αυτά. Ναι, αν και δεν κάναμε σήμερα κάτι έτσι ιστορικό. Και μας έχει στείλει και η Αρετούλα, που λέει εδώ πέρα, καλημέρα Σταύρο, δώσε χαιρετίσματα και στο Δημήτρη, μπράβο στη Μαρία, τραγουδάω πρωί-πρωί. Η Σελήνη στην Παρθένο θα μας αλλάξει τα φώτα, καλή συνέχεια. Καλημέρα και στην Αρετή που μας ακούει, που είναι η φίλη της Ειρήνης της Παουκτσού και τη γνωρίσαμε πριν από 2 εβδομάδες με τον Δημήτρη, όταν είχαμε πάει στον Μπαράγκα με τον Δημήτρη για να ακούσω πρώτη φορά και εγώ το ρίλο εκεί πέρα που κάνει τις μουσικές επιλογές. Καλημέρα, τι μπουζούκια να πάνε που άμα γίνει το καλό και το σηκώσουμε σήμερα θα κάνουν 5 ώρες να φτάσουν στο σεφ με το χαμό που θα γίνεται. Ναι, αυτή είναι μια άλλη πραγματικότητα. Δεν ξέρω πόσο κόσμο θα βρεθεί εκεί πέρα στη Σπύρου Λούι. Πόσο κόσμο μπορεί να βρεθεί. Είναι μια συνθήκη που μπορεί να υπάρξει. Λοιπόν, τι άλλο έχει εδώ πέρα. Ο φίλος ο Άγγελος Πανιολέ λέει: καλημέρα, κανένα νέο από το ρεπορτάζ του Πανιωνίου έχουμε? Δεν έχω πάρει τίποτα από Μάκη Δυο να έχω ακούσει κάτι. Που ξέρεις ότι παρακολουθείς στενά το ρεπορτάζ του Πανιωνίου. Δεν έχω ακούσει κάτι. Προετοιμάζονται, γίνονται διεργασίες για την ομάδα του Πανιωνίου με στόχο την επιστροφή στην πρώτη κατηγορία. Μακάρι να επιστρέψει ο ιστορικός και να έχουμε άλλη μια μεγάλη ομάδα στην πρώτη κατηγορία. Εντάξει, κοιτούσα πώς διαμορφώνεται ο χάρτης της ποδοσφαιρικής πρώτης κατηγορίας. Θα έχουμε τρεις ομάδες από τη Θεσσαλονίκη, δύο από την Πελοπόννησο, τις ομάδες των Αθηνών, μία από την Κρήτη και μετά μία από το Αγρίνιο που είναι ο Πανετολικός και μετά δεν έχουμε κάτι άλλο. Λάρισα όχι. Γενικώς μικραίνει λίγο το πώς ήταν διαμορφωμένη. Ναι, έχει αλλάξει. Θες να πεις κάτι, διαβάζεις. Αν και Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός ειδικά φέτος έχει παίξει τρομερή μπασκετάρα, απόψε θα είναι υπερχητικός και θα κλειδώσει τη Ρεάλ σε ψιλοχαμηλό σκορ και θα νικήσει άνετα με ένα 85-70 ή κάπου εκεί. Λέει ο Βουβουντζέλος. Θα το δούμε. Ένας άλλος φίλος του Παναθηναϊκού λέει: πολύ ενδιαφέρουσα η περίπτωση του Δανού που παίρνει ο Παναθηναϊκός. Θα βελτιώσει φυσική κατάσταση πρωτίστως. Να το δούμε τον άνθρωπο. Ακούσατε και χθες το σχόλιο όσοι ήσασταν συντονισμένοι που είπα ότι μακάρι να κουμπώσει, μακάρι να κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει, να γίνει ό,τι απαιτείται και να καταφέρει πρωτίστως. Ο πρώτος στόχος για εμένα, για τον Παναθηναϊκό, είναι η είσοδος στα play-off του Conference League, που είναι δύσκολο, το έκανε πέρσι η ΑΕΚ. Μακάρι να τα καταφέρει και ο Παναθηναϊκός, που το καλό στην περίπτωσή του είναι ότι στις σκληρώσεις μου φαίνεται, με εξαίρεση τα play-off, θα είναι ισχυρός με βάση την πορεία που έκανε φέτος. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές και αναλύει και ο Ανδρέας Δημάτος στο Facebook του, ότι είναι η κάθε περίπτωση της κάθε ομάδας ξεχωριστή, γιατί χτίζει τον συλλογικό συντελεστή ώστε να μπορεί να έχει καλύτερες σκληρώσεις με την πάροδο της χρονιάς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το έχει καταφέρει ο Ολυμπιακός πρώτος από όλους. Το έχει καταφέρει ο ΠΑΟΚ. Το κατάφερε φέτος η ΑΕΚ, που στις σκληρώσεις θα είναι σε ευνοϊκή θέση εφόσον υπάρξει και ένας αποκλεισμός εν ώψη των play-off του Champions League. Οπότε όλα αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο. Ένας φίλος λέει εδώ πέρα, γράφει ότι φεύγει ο Πίτερς στο καλοκαίρι και είναι κρίμα. Μακάρι να γίνει η ανατροπή. Να δούμε τι θα γίνει και με την περίπτωση του Πίτερς. Είναι ξεχωριστός στο όλο πλάνο του Μπαρτζόκα και το απέδειξε και στον ημιτελικό της Παρασκευής. Τι άλλο έχει από μηνύματα? Άλλα μηνύματα. Ένας φίλος, ο Κώστας από την Θεσσαλονίκη, λέει: η ενότητα με τα ζώδια ίσως θα έπρεπε να βγει. Το target group που απευθύνεται ο σταθμός δεν νομίζω να ενδιαφέρεται για κάτι τέτοιο. Καλοπροαίρετη αναφορά κτλ. Εγώ αυτό που λαμβάνω πάντως και με τα μηνύματα και εκτός ραδιοφώνου όταν συναναστρέφω με ακροατές είναι ότι γουστάρουν το χαβαλέ που κάνουμε. Δεν το κάνουμε για να δούμε τι λένε τα άστρα για τις ομάδες. Το κάνουμε για χαβαλέ μεταξύ μας. Με τους ακροατές και με τον Κυριάκο, ας πούμε, ή τον Ρίλο ή τον Δημήτρη ή όποιον είναι εδώ πέρα. Οπότε χαβαλέ κάνουμε και εξηγούμε στον φίλο που δεν του αρέσει αυτή η ενότητα. Μακάρι να βγει ο Δανός, αλλά εδώ δεν μας έκανε ούτε ο Μπενίτεθ. Ιβάν γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα. Εντάξει. Μακάρι να βγει ο Δανός, θα πω. Το ότι έγινε στο παρελθόν έγινε. Ο Γιωβάνοβιτς είναι αυτή τη στιγμή στην Εθνική και έχει μπροστά του ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο που είναι πρώτα το Nations League και μετά η πρόκριση της Ελλάδας στο Euro 2028, με την ευχή να το καταφέρει από το Nations League και να πάρει ένα εισιτήριο η Εθνική μας για τη μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Αυτή είναι η δική μου άποψη, που ξέρετε ότι παρακολουθώ πολύ στενά την Εθνική, καθώς πηγαίνω και στα παιχνίδια με την πρώτη ευκαιρία. Σε όλο αυτό το τετραετία, μόνο ένα μάτς έχασα, το φιλικό με την Ουρουγουάη εδώ μέσα. Γιατί είχα επαγγελματικές υποχρεώσεις με την άλλη δουλειά, οπότε δεν μπορούσα να φύγω νωρίς από την Κηφισιά για να κατέβω στο Φάλιρο.
1: Παραγουάη.
0: Παραγουάη ή Ουρουγουάη?
1: Παραγουάη.
0: Οκ, συγγνώμη. Ανδρέας Πειραιάς, καλημέρα Σταύρο. Τρεις Ευρωκούπες περιμένουμε σήμερα και τον Ιούνιο στο Πόλο. Έχουμε και το πόλο, ναι, σωστό. Βέβαια. Έχουμε και το πόλο που είναι πάντα συνεπέστατο στα ραντεβού του, είτε αφορά τα συλλογικά είτε τα εθνικά. Γιατί μια μεγάλη δεξαμενή αθλητών και στους άνδρες και στις γυναίκες είναι από τα τμήματα του Ολυμπιακού. Και είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό που γίνεται στα τμήματα του πόλο, γιατί ανεξάρτητα χρώματος έχει να κάνει με το ότι το πόλο δεν έχει τα φώτα που έχουν το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Οπότε είναι πολύ σημαντική η επιτυχία αυτών των παιδιών στα δικά τους, στις δικές τους προσπάθειες. Αυτά με τα μηνύματα. Σας πάμε να δούμε λίγο το πρόγραμμα της ημέρας. Ξεκινάμε με την Premier League. Σήμερα είναι η τελευταία αγωνιστική, όλη η δράση στις 6 και περιμένει και ο Κυριάκος να δει τι θα κάνει η Liverpool, που από τη μία θα σκέφτεται τον Ολυμπιακό και από την άλλη θα σκέφτεται τη Liverpool. Αυτό το δίλημα δεν θα θέλα να μείνω στη θέση σου. Βγαίνει ο πέμπτος, αλλά μου φαίνεται παίρνει καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Μου φαίνεται βγαίνει απευθείας, αν δεν κάνω λάθος. Οκ. Οπότε δεν έχει κανένα άγχος, μόνο για τον Ολυμπιακό. Μόνο για τον Ολυμπιακό έχει ο Κυριάκος. Λοιπόν, 6 ώρα όλο το πρόγραμμα. Ξεκινάμε και λέμε Brighton, Manchester United, Burnley, Wolves, Crystal Palace με την πρωταθλήτρια Arsenal, Fulham, Newcastle. Η Liverpool υποδέχεται την Brentford στο αντίο του Σαλάχ. Αυτό μπορούμε να αναφέρουμε επίσης. Δεν ξέρω αν θα παίξει, αλλά δεν θα είναι το αντίο. Θα γίνει κάποια εκδήλωση προς τιμήν του. Ενδεχομένως. Και με τα κοριτσάκια του. Που είδα ότι μιλήσαν στην κάμερα της Liverpool στα social media και είχαν πλάκα τα κορίτσια. Manchester City, Aston Villa. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι αυτό για τον Ολυμπιακό. Nottingham Forest, Bournemouth. Sunderland, Chelsea. Tottenham, Everton. Και West Ham, Leeds. Αυτά είναι τα σημερινά παιχνίδια. Πάμε να δούμε τη βαθμολογία και να σας εξηγήσω τώρα τα επιμέρους που αφορούν την κάθε ομάδα. Arsenal πρώτη, ό,τι και να γίνει, πρωταθλήτρια με 82 βαθμούς. Δεύτερη City, ό,τι και να γίνει, με 78. Τρίτη United, ό,τι και να γίνει, με 68. Aston Villa, τέταρτη με 62. Και πέμπτη Liverpool με 59. Λοιπόν, η Aston Villa, αν πάρει μια ισοπαλία, βγαίνει τέταρτη. Και ο Ολυμπιακός από το δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League πάει στον τρίτο. Αυτό ενδιαφέρει εμάς, τους φίλους του Ολυμπιακού. Η Liverpool όμως, αν κερδίσει και χάσει η Aston Villa, την προσπερνάει και ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι από τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Στην έκτη θέση είναι η Bournemouth με 56 και έβδομη η Brighton με 53, αλλά και οι δύο πάνε Europa. Και η Chelsea είναι στην 8η θέση με 52 για Conference League και σας είπα και χθες ότι πάει καρφή για κατάκτηση Conference League την επόμενη σεζόν. Στην ουρά τώρα, εκεί πέρα που μας ενδιαφέρει και ειδικότερα τους φίλους του Tottenham, εγώ δεν είμαι φίλος του Tottenham, απλά λέω ειδικότερα τύπου Νερατζιά, Χονδροθύμιο, Σταματέλο που είναι φίλοι της Tottenham, η Tottenham αυτή τη στιγμή είναι στη 17η θέση με 38 βαθμούς και παραμένει στην Premier League. Όμως είναι στη 18η θέση η West Ham με 36 βαθμούς, 2 βαθμούς διαφορά από την Tottenham. Θυμίζω ότι η Tottenham παίζει με την Everton και η West Ham με τη Leeds. Οπότε έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το τι θα συμβεί και σε αυτές τις δύο αναμετρήσεις. Άρα με ισοπαλία, δεν ξέρω τι παίζει στις ισοβαθμίες. Αυτή τη στιγμή έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων η Tottenham. Δεν θυμάμαι εάν παίζει και τα μεταξύ τους παιχνίδια. Αυτή τη στιγμή η Tottenham είναι στο μείον 10 και η West Ham σε περίπτωση ισοβαθμίας είναι στο μείον 22. Οπότε ίσως θα ήθελε και μια τέτοια. Δεν ξέρω τι έχουν κάνει στα μεταξύ τους, αν παίζει κάποιο ρόλο. Νομίζω ότι είναι η διαφορά τερμάτων στην Αγγλία. Αν δεν κάνω πολύ πολύ μεγάλο λάθος. Και δεν έχουμε σήμερα και Χρήστο Σωτηρακόπουλο για να το ρωτήσω. Λοιπόν, και πάμε στην Ισπανία, όπου σήμερα έχουμε το τελευταίο παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής. Αλλά θα αναφέρω και τα χθεσινά ματς. Έχουμε και λέμε Θέλτα Σεβίλη 1-0. Αλαβές Βαγεκάνο 1-2. Εσπανιόλ Σοσιεδάδ 1-1. Χετάφε Οσασούνα 1-0. Τζιρόνα Έλτσε 1-1. Μαγιόρκα Οδιέδο 3-0. Μπέτις Λεβάντε 2-1. Ρεάλ Μπιλμπάο στο τελευταίο παιχνίδι του Βαλβέρδε κέρδισε Ρεάλ με 4-2. Και Βαλένθια Μπαρτσελώνα 3-1. Βέβαια με αρκετές απουσίες κτλ. Γιατί έχουν αρχίσει να απουσιάζουν οι Ισπανοί λόγω του Μουντιάλ. Και σήμερα έχουμε το τελευταίο παιχνίδι που κρίνει την τρίτη θέση στην Ισπανία. Μπαρτσελώνα πρώτη με 94, δεύτερη Ρεάλ με 86, Είναι αυτή τη στιγμή συγκάτοικοι στην τρίτη θέση η Βιγιαρεάλ με την Ατλέτικο με 69 βαθμούς. Οπότε πάμε μετά. Η Μπέτις τερμάτισε στην πέμπτη θέση με 60. Η Θέλτα θα πάει στο Europa με 54 και Χετάφε στο Conference με 51. Πόσα χρόνια έχει να πάει η Χετάφε Ευρώπη, αρκετά δεν είναι, ή κάνω λάθος? Εγώ θυμάμαι ότι είχα πάει κάποτε με Νίκο Κατσαρό και Σωτήρη Ταμπάκο στο ΆΚΑ, που μας είχε φάει το κρύο και το αγιάζει, σε ένα πριν να ήταν νεοσύστατο Europa League, να ήταν η τελευταία χρονιά του κυπέλου UEFA.
2: Με το τρακουνάκι του Μπλάνκου.
0: Μπράβο, μπράβο, ναι. Είμαστε με τον κύριο Κατσαρό. Λοιπόν, conference είναι η Χετάφε. Η Βαγεκάνο τερμάτισε 8η με 50, η Βαλένθια 9η με 49, η Σοσιεδάδ με την κατάκτηση του κυπέλου πάει στο Europa League, πάει στο Europa League η Σοσιεδάδ, η Εσπανιόλ τερμάτισε 10η με 46, η Μπιλμπάο είναι στη μέση με 45, η Σεβίλη που πέρασε από χίλια κύματα με Αλμέιδα και τώρα με τον νέο προπονητή τερμάτισε τελικά στη 13η θέση με 43, και πάμε τώρα στην ουρά. Υποβιβάστηκε η Μαγιόρκα με 42 σε ισοβαθμία με την Οσασούνα, αλλά είχε καλύτερο συντελεστή από ό,τι βλέπω, ήταν στο μείον 6 και η Μαγιόρκα ήταν στο μείον 10. Η Τζιρόνα που είχε κάνει πράγματα και θάματα τα προηγούμενα χρόνια, βγήκε και η Champions League, τελικά υποβιβάστηκε φέτος, δεν τα κατάφερε, και είναι αυτό που λέγαμε ότι τα χρήματα δεν φέρνουν ευτυχία, γιατί συζητούσαμε κάποια πράγματα έξω για την ποδοσφαιρική Ρεάλ και την οτροπία που έχει ο Πέρεθ και η προκατοχή του ότι με τα λεφτά προσπαθούν να φτιάξουν ομάδες. Αντίστοιχα το οικοδόμημα της Παρί τα τελευταία χρόνια είδαμε ότι πάει να πάρει back to back το Champions League και τώρα διεκδικεί το Σάββατο το τρόπαιο απέναντι στην Arsenal, και τελευταία η Οδιέδο με 29 βαθμούς. Αυτά με την Ισπανία που ολοκληρώνεται σήμερα με το ντέρμπι Villarreal Atletico. Πάμε τώρα στη γειτονιά μας, στην Ιταλία. Την Παρασκευή Φιωρεντίνα Αταλάντα 1-1 και η Αταλάντα πήρε το εισιτήριο για το Conference League, οπότε βλέπουμε πόσο δύσκολο θα είναι του χρόνου με Chelsea και Atalanta, πόσο δύσκολη θα είναι η διοργάνωση. Χθες είχαμε το Bologna Inter 3-3 και Lazio Pisa 2-1. Σήμερα στις 4 η Parma υποδέχεται τη Sassuolo, στις 7 η Νάπολη υποδέχεται την Udinese, στις 10 παρατέταρτο έχουμε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια, Milan Cagliari, Cremonese Como, Lecce Genoa, Τωρίνο Γιουβέντους και Ελλάς Βερόνα Ρώμα. Στη βαθμολογία τώρα της Ιταλίας είναι πρώτη η Ίντερ με 87, η Νάπολη έχει 73 και η Μίλαν 70 μαζί με τη Ρώμα. Δεν θυμάμαι τι γίνεται στη ισοβαθμία. Αυτή τη στιγμή η υπερτερή η Ρώμα έναντι των άλλων δύο, της Νάπολη που προηγείται με 73 και η Ρώμα έχει 70, και μετά καλύτερο συντελεστή σε ισοβαθμία με τη Μίλαν έχει η Νάπολη 21 έναντι 19. Στην πέμπτη θέση είναι η Κόμο του Δωδίκα και του Φάμπρεγας με 68 σε ισοβαθμία με τη Γιουβέντους, οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει εκεί πέρα ανάμεσα στις δύο ομάδες που παλεύουν για το Europa League, ποια θα βγει Europa και ποια Conference, και η Αταλάντα που σας είπα ότι πήρε το εισιτήριο για το Conference. Η Λάτσιο τερμάτισε στην 1η θέση με 54, 10η Ουντινέζε, 11η Σασουόλο, και στην ουρά έχουμε τη Λέτσα αυτή τη στιγμή να παραμένει με 35 βαθμούς και την Κρεμονέζε να είναι στους 34. Αυτό είναι το μόνο ανοιχτό κομμάτι που απομένει στην ουρά, γιατί παίζουν αυτές οι δύο ομάδες για την παραμονή τους. Φεύγουμε από την Ιταλία και πάμε στην Ιβηρική, ξαναεπιστρέφουμε μετά την Ισπανία, όπου σήμερα έχουμε τον τελικό του κυπέλου Πορτογαλίας ανάμεσα στην Sporting Λισαβόνας και την Torense. Είναι μια ομάδα που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή στο ευρύ κοινό. Να δούμε αν η ομάδα των Βαγιανίδη και Ιωαννίδη θα καταφέρει να πάρει το κύπελο, αφού δεν πήρε το πρωτάθλημα. Και απέναντι σε μια ομάδα που δεν είναι πολύ γνωστή, δεν είναι στο μέγεθος της Sporting, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να φέρει το ποδόσφαιρο, όπως έγινε και στη δική μας περίπτωση, που απέναντι στον ΠΑΟΚ το πήρε όφι. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Και πάμε να κλείσουμε με το Βέλγιο. Με την τελευταία αγωνιστική των play-off της κατηγορίας, όπου η Μπρίζ ετοιμάζεται για φιέστα τίτλου απέναντι στην Γάδη στις 7.30 ώρα. Η Ουνιόν δεν τα κατάφερε απέναντι στην Μπρίζ και με έναν εξαιρετικό τζόλι, εξαιρετικό, που είχε συμμετοχή σε 5 γκολ στα τελευταία μάτς και 84 την τελευταία διετία, σας τα είπα και χθες για τον διεθνή μέσο επιθετικό. Ετοιμάζεται λοιπόν η Μπρίζ για φιέστα τίτλου. Έχει 54 βαθμούς, 50 η Ιουνιόν που παίζει σήμερα με την Άντερλεχτ. Και το άλλο μάτς είναι το Σεντ Ρούιντεντ Μαλίν, με τη Σεντ Ρούιντεντ να είναι τρίτη με 40 βαθμούς και η Άντερλεκτ να τερματίζει στην τέταρτη θέση και να ετοιμάζεται για τα προκριματικά του Europa League. Και η Γάνδη είναι σε ισοβαθμία με τη Μαλίν στους 29 και παλεύουν για τα play-off του Conference.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
5: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
6: Οι βουλευτικές εκλογές καθορίζουν το αύριο της χώρας και η ενημέρωση χρειάζεται αξιοπιστία, ψυχραιμία και ουσία. Η Καθημερινή Κύπρου είναι εδώ με συνεχή κάλυψη, έγκυρη πληροφόρηση και άμεση μετάδοση όλων των εξελίξεων και των αποτελεσμάτων της εκλογικής βραδιάς. Ενημερωθείτε σε πραγματικό χρόνο στο καθημερινή.com.cy. Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
7: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά? Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα, cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
8: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
10: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
11: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
12: Το φτιάξες κι αυτό? Και την πόρτα και τον κήπο.
13: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
12: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
13: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο, make the world in your hands.
14: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
15: Και εσύ έφυγες, γιατί?
14: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
15: Τον δρόμο που σε χωράει.
14: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
15: Πάρε δρόμο, τον δικό σου δρόμο, τον περήφανο δρόμο του Pride.
14: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας.
15: Cyprus Pride 2026.
14: Cyprus Pride 2026.
16: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε. Η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
17: Ακούτε Sport FM 95. Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
18: η απάντηση είναι μόνο μία. Σπορ FM 95.
19: Η απάντηση είναι μόνο μία. Σπορ FM 95.
20: Η απάντηση είναι μόνο μία. Σπορ FM 95.
21: Η απάντηση είναι μόνο μία. Σπορ FM 95.
22: Η απάντηση είναι μόνο μία. Σπορ FM 95.
23: Η απάντηση είναι μόνο μία. Σπορ FM 95.
24: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Σπορ FM 95.
17: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. 6,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. Bwin Σπορ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
25: Γκολ, παίρνει το δεξί διάδρομο. Παίρνει το φάουλ, βάζει και το καλάθι. Τάισον Γουόρντ, 71-55. Ο Ολυμπιακός μια ανάσα τον 10ο τελικό της ιστορία του. Πίτερς για 3. Και αυτό μέσα τον Αλέκο, 74-57. Τι κάνεις ανθρωπέ μου, κρατήστε τον, φυλακίστε τον στον Πειραιά. Δεν γίνεται αυτός ο παιχταράς να μην συνεχίσει να παίζει με τα ερυθρόλευκα του Ολυμπιακού. Τελευταίο δίλεπτο, το πάρτι έχει αρχίσει στο Telecom Center, αλλά ακόμη υπάρχουν 40 λεπτά κόντρα σε Ρεάλ και Βαλένθια. Αυτή η ομαδάρα δεν γίνεται να μην πάρει το φετινό ευρωπαϊκό. Δεν γίνεται απλά. Φουρνιέ από τα 9,5. Ναι! Εβάν Φουρνιέ, 79-61. Ο Γάλλος όταν χρειάστηκε έβαλε δύο μεγάλα. Τώρα δεν χρειαζόταν, αλλά είπε να βάλει ένα κερασάκι στην τούρτα. Φέρτε μας το ευρωπαϊκό, 14.000 φωνές, 14.000 ζευγάρια χεριών υψωμένα στον ουρανό του Telecom Center πανηγυρίζουν για την κορυφαία ομάδα της Ευρώπης την τελευταία πενταετία. Μένει να βάλει τη σφραγίδα σε αυτό και θα τη βάλει απέναντι στη Ρεάλ Βαλένθια. 79-61 Ολυμπιακός για 10η φορά στην ιστορία του είναι στο τελικό της Ευρωλίγκας. Στέλνει την πρωταθλήτρια Ευρώπη στο σπίτι της, την αποκαθιλώνει. Η Φενέρ θα πετάξει απόψε για την Κωνσταντινούπολη και θα κοιτάξει το τουρκικό πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός έχει μία ακόμη δουλειά να τελειώσει σε χώμα ελληνικό. Ολυμπιακός 79, Φενέρμπαχτε 61, οι δύο δωδεκάδες χαιρετιούνται, αγκαλιάζονται. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση για την καθολική ονοτερότητα του Ολυμπιακού και στα 40 λεπτά του παιχνιδιού.

0: ready or not, here I come, you can't hide, gonna find. Καλημέρα, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στο Big Wings for FM και τους 94,6. Είμαι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο. Μετά από καιρό, Κυριακή 24 Μαΐου του 2026. Η αθλητική σεζόν 2025-2026 βαδίζει προς το τέλος της. Είναι η περίοδος των μεγάλων αθλητικών γεγονότων των τελευταίων ημερών των πρωταθλημάτων, η περίοδος των τελικών των ευρωπαϊκών κυπέλων. Σημαντικότερο γεγονός της σημερινής ημέρας φυσικά είναι ο τελικός του Final Four του 2026 που διεξάγεται στο Telecom Center, Ολυμπιακό στάδιο, όπως το ξέρετε, από το 1995 που έχει γίνει το κλειστό. Έχει αλλάξει τίτλους κατά καιρούς. Τώρα το συγκεκριμένη χρονική περίοδο λέγεται Telecom Center. Ο Ολυμπιακός λοιπόν μετά την νίκη του επί της Fenerbahçe που ακούσατε και το σποτάκι το αντίστοιχο του νίκης του ημιτελικού σε περιγραφή του Νίκου Ζέρβα, σήμερα αντιμετωπίζει τη Real Madrid που με τη σειρά της η πολυνίκη του θεσμού των ευρωπαϊκών κυπέλων στο σύνολό τους ως κύπελλο πρωταθλητριών και EuroLeague, η Real Madrid με 11 κατακτήσεις κέρδισε τη Βαλένθια σε ένα πολύ θεαματικό, πολύ ρεσιτάλ επιθετικού μπάσκετ την Παρασκευή το βράδυ. Τη Βαλένθια, η οποία έπαιξε επιθετικά, αλλά όπως και ο καλός μου φίλος ο Δημήτρης, ο οποίος μας έχει κάνει την τιμή και έχουμε τη χαρά να τον έχουμε μαζί μας, όπως ήταν και πριν με τον Σταύρο, και τώρα θα τον ακούσετε, μιας και είναι γνώστη του μπάσκετ, είναι καλός φίλος και γουστάρουμε πολλές φορές να ακούμε τις απόψεις του. Έπαιξε με αφέλεια η Βαλένθια, όπως αναμένονται. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Επιθετικά, τη φοβόμουν να σου πω τη Βαλένθια. Ίσως είναι λίγο ασέβεια να πω ότι προτιμούσα τη Βαλένθια από τη Ρεάλ. Αλλά επειδή είναι λίγο απρόβλεπτη η ομάδα, αλλά τελικά ήταν προβλέψιμη στον ημιτελικό.
1: Ήταν ένα περίεργο παιχνίδι αυτός ο δεύτερος ημιτελικός.
0: Ήταν για τους ουδέτερους και χαλαρούς, καθώς εντάξει, το έχουμε πει έτσι και οι δύο ότι υποστηρίζουμε τον Ολυμπιακό. Το είδαμε με την άνεση της σίγουρης συμμετοχής του Ολυμπιακού στον τελικό του σημερινού τελικού. Ήτανε θεαματικό παιχνίδι, αλλά ναι, ήταν λίγο.
1: Δεν θυμίζει παιχνίδι Final Four.
0: Ναι.
1: Δεν
0: ναι.
1: Θυμίζει μη τελικό, έτσι όπως πήγε.
0: Ήταν λίγο λογικής NBA, έτσι.
1: Και regular season.
0: Regular season NBA, ναι, μόνο επίθεση. Όλα
1: γιατί τώρα η τελική του NBA πάντοτε είναι άλλο μπάσκετ.
0: Γενικώς από play-off το NBA είναι ξαναεπανέρχεται στις κανονικές ρυθμίσεις του που είχαμε εμείς η μεγαλύτερη ηλικία και τις περιόδους που ήμασταν μικροί και βλέπαμε όλη τη σεζόν. Παρεμπιπτόντως, παρένθεση αυτό, η Νέα Υόρκη μετά τους τελικούς με το Houston το 94 που έχει χάσει 4-3. Κατά

0: Είναι πολύ επικίνδυνη. Δηλαδή, η Ρεάλ σήμερα θα είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα. Ίσως μπουν και με... Ακριβώς επειδή είναι λαβωμένοι, ίσως μπουν και λίγο...
1: Λόγω των συνθήκων του αγώνα.
0: Ναι.
1: Ότι χαρακτηρίζεται outsider σε τέτοιες περιπτώσεις σίγουρα αποσυμπιέζει την ένταση στην ομάδα και δεν έχει το τεράστιο πρέπει και το οπωσδήποτε που έχει αυτή τη στιγμή κατά ψέματα ο Ολυμπιακός, έτσι. Μετά από τέσσερις αποτυχημένες προσπάθειες στα προηγούμενα φόλ. Καλώς συμμετείχε, σπουδαίο επίτευγμα, αλλά τίτλο δεν κατέκτησε.
0: Έτσι ακριβώς. Ο Ολυμπιακός πρέπει να, για μένα να εμφανίσει ακριβώς το πρόσωπο που είχε προχθές. Δηλαδή να βγάλει μια κυριαρχικότητα. Τα έχει όλα υπέρ του. Δηλαδή παίζεις στην Αθήνα, παίζεις χωρίς το Παναθηναϊκό, σε αυτό το Final Four.
1: Κοίταξε να δεις, όπως... Έγραψε ένα άρθρο του Αντώνη Καρπετόπουλος που γράφηκε για μπάσκετ πολύ συχνά. Εγώ θα επικεντρωθώ ότι η μη συμμετοχή του Παναθηναϊκού μπορεί να πλήγω σίγουρα τους φίλους του Παναθηναϊκού που θέλανε στο γήπεδο τους μέσα να έχουν άλλη μια συμμετοχή και άλλη μια πιθανολογούμενη κατάκτηση του τροπέου. Αλλά μας δίνει τη δυνατότητα να φύγουμε από την βαριά και τεράστια αντιπαράθεση που υπάρχει κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή στους δύο συλλόγους και να επικεντρωθούμε στο μπάσκετ και μόνο.
0: Και από εκεί και πέρα. Ο Ολυμπιακός έχει φτάσει σε αυτό το Final Four φορμαρισμένος, χωρίς τραυματισμούς. Έχεις όλα,
1: με
0: λοιπόν...
1: πάρα πολύ μεγάλη πληρότητα στο ρόστερ, με όλη την ομάδα φορμαρισμένη και σε καλή κατάσταση, με ηρεμία και... Ναι.
0: Επομένως έχεις όλα τα δεδομένα αυτά που...
1: Θα σου επιτρέψουν να είσαι ήρεμος σήμερα και να κάνεις το παιχνίδι σου χωρίς κανέναν αντιπερισπασμό.
0: Έτσι ακριβώς. Από εκεί και πέρα η Ρεάλ σίγουρα από τη στιγμή που έχασε και τον τρίτο της σέντερ σίγουρα θα πάει...
1: Ναι, κοίτα, ήταν ένα σημείο ο τραυματισμός του Γκαρούμπα στις αρχές του τέταρτου δεκαλέπτου που για ένα δίλεπτο τους είδες ότι λίγο σαστήσανε στη Ρεάλ και ήταν το σημείο που δεν το εκμεταλλεύτηκε η Βαλένθια να μειώσει σε μεγάλο βαθμό την διαφορά και
0: ξέρεις,
1: να
0: αυτό αν συνέβαινε στο τρίτο δεκάλεπτο, ίσως να ήταν λίγο διαφορετικό.
1: Όχι, ήταν και καλός ο Γκαρούμπα γενικώς, ναι, ήταν η κολόνα της ομάδας.
0: Σήμερα πιστεύω ότι η Ρεάλ θα παίξει πολύ η ζώνη, θα πάει με πάρα πολλά τρίκ. Γιατί με καθαρά μπασκετικές συνθήκες σίγουρα έχει πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός.
1: Έχει πλεονέκτημα. Η Ρεάλ θα προσπαθήσει να βρει χώρο και να τρέξει στο γήπεδο. Για να εκμεταλλευτεί το επιθετικό ασταλέτο, την τρομερή κατάσταση του Χεζόνια.
0: Εδώ λέει ένας φίλος ότι έχει το άγχος. Πράγματι, ο Ολυμπιακός έχει το άγχος και την πίεση.
1: Πρέπει να το αποβάλει όμως. Πρέπει να βρει τον τρόπο να το αποβάλει.
0: Πώς θα γίνει.
1: Πρέπει να το αποβάλει. Εντάξει. Πρέπει να βρει κάτι αντίστοιχο ο Μπαρτζόκας που έκανε ο Ίβκοβιτς τότε στη Ρώμη και τους έβγαλε έξω όλους τότε και τους αποσυμπίεσε. Κάπως έτσι δηλαδή. Εντάξει, έχει πάρει και το Final Four στο Λονδίνο ο Μπαρτζόκας με την Ρεάλ πάλι.
0: Ναι, τώρα μένουν στο Χίλτον να πάνε στον Ημιτό. Να πάνε βόλτα στον
1: Ημιτό. Να βρει έναν τρόπο, ναι, να του πάει κάπου που να είναι μόνοι του, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Ναι. Όσο δυνατόν να μην έχουν ανοιχτές τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, τα κινητά του, του υπολογιστέ του, να μην έχουν κανένα αντιπερισπασμό. Δηλαδή, αν υπήρχε κάποια τέτοια δυνατότητα, δεν ξέρω. Δεν είμαι ο κατάλληλος. Είναι η πρώτη φορά που ένα ζευγάρι παίζει, είναι η πέμπτη φορά που θα παίξουν.
0: Είναι
1: 3-1 Ρεάλ. Είναι ο τελικός ο μεγάλος της Σαραγώσα με τον μεγάλο Άρβιντα Σαμπόνης και τον Τζουάρ Λάουκας. Υπήρχε ένα διάστημα 1,5 λεπτό πριν τη λήξη του αγώνα που βάλε ο Έντι Τζόνσον ένα τρίποντα από τη γωνία και πήγε διαφορά στους 4 τότε. Ο Έντι Τζόνσον, ο οποίος δεν το θυμόμουν αυτό τόσο καλά, ο Σάντος ήταν ο παίκτης κλειδί που είχε αναθέσει τότε η Ρεάλ το μαρκάρισμα του Έντι, ο οποίος είχε κάνει την εκπληκτική εμφάνιση στον ημιτελικό και είχε δώσει την πρόκληση στον Ολυμπιακό με τα 3 συνεχόμενα τρίποντα και το τρίποντα του Τόμιτς στο τέλος. Ενώ ο Παναθηναϊκός είχε προηγηθεί με 7 πόντους, λίγα λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα, στον ημιτελικό της Σαραγώσα. Έχουμε την νίκη της Ρεάλ στον τελικό του 2015 στη Μαδρίτη. Ήτανε το 2015 ήτανε ή το 2014.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Στη Μαδρίτη με τα τρομερά σου του Κάρολ τότε που αποδιοργάνωσαν τον Ολυμπιακό.
0: Τότε είναι το 2015.
1: Είχε προηγηθεί ο τελικός στο Λονδίνο το 2013. Είχε προηγηθεί η Ρεάλ 17 πόντους, νομίζω, στην αρχή.
0: Έτσι.
1: Είχαμε τότε, ήμουνα βάρδια στο σταθμό. Και ήταν εδώ ο Μιχάλης Λεάνης και συντόνιζε και ο Σταύρος Ελληνιάδης ήταν στον σχολιασμό του τελικού. Και επειδή είχε διατελέσει πάρα πολύ στον οργανισμό του Ολυμπιακού, σαν διοικητικός τέλεχος ο Σταύρος και σαν παλέμαχος.

0: παίχτης, μου έλεγε από την αρχή του αγώνα, αλλά και στους 17 πόντους της Ρεάλ. Είναι ο Σπανούλης σε θηριώδη κατάσταση, τρομερή. Θα βρει ένα πεντάλεπτο, εξάλεπτο που θα τα διαλύσει όλα στο μάτς. Και όταν στο τρίτο δεκάλεπτο είναι η περίοδος που έβαλε συνολικά 5 τρίποντα στον τελικό Σπανούλης.
1: Έβαλε 4.
0: Τέσσερα
1: έβαλε.
0: Νόμιζα ότι είδα χθες αφιέρωμα στην Νόβα και έλεγε 5.
1: Έβαλε 5
0: συνολικά. Τέσσερα έβαλε στο τρίτο δεκάλεπτο μάλλον. Ναι. Και έκανε την τρομερή ανατροπή ο Ολυμπιάκος. Και μετά έχουμε και τον τελικό στο Κάουνας που ο Ολυμπιάκος βρέθηκε να κερδίζει 5 πόντους στα τελευταία 5 λεπτά. 5 ή 7 είχε φτάσει, δεν θυμάμαι τη διαφορά. Και τελικά με το σουτ του Γιούλ στο τέλος, του μεγάλου Σεργίου Γιούλ. Παίκτη ο οποίος πραγματικά είναι ο παίκτης που ακόμα και σε αυτή την κατάσταση το ξέρεις μπορεί να εστερεί αμυντικά, αλλά θα μπει και 2-3 λεπτά.
1: Και σίγουρα θα παίξει και σήμερα.
0: Και σίγουρα ναι.
1: Ενώ προχθές δεν έπαιξε.
0: Αν είναι κοντά στο σκορ. Αν είναι κοντά
1: προχθές
0: στο σκορ,
1: δεν έπαιξε. Έπαιξε ελάχιστα.
0: Έπαιξε λίγο.
1: Νομίζω ότι σήμερα θα παίξει. Λίγο παραπάνω. Σίγουρα γιατί.
0: Είναι, παίξει που θα χρειαστεί.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα η Ρεάλ από την επίθεση θα προσπαθήσει να το πάρει.
1: Δηλαδή νομίζω θα είναι και ένα από τα πράγματα που θα παίξουμε το μυαλό.
0: Φίβα. Τρομερός αθλητής, τρομερή καριέρα.
1: Παιχτάρα μεγάλη. Έχεις
0: πέρα τώρα τις προτιμήσεις υπάρχει. Είναι ένα μπασκετικό γεγονός, είναι ένα παιχνίδι. Και εντάξει. Πέρα από τα αισθήματα που υπάρχουν όταν υποστηρίζει μια ομάδα, υπάρχει όμως και αγάπη για το σπορ. Που όταν βλέπεις κάτι σπουδαίο και κάτι μεγάλο, αναγνωρίζεις την αξία του.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Θα κάνουμε ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα για την περίοδο που έχουμε πάρα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα και συνεχίσουμε την ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί. Ό,τι ερώτημα έχετε να μας απευθύνετε ή ό,τι επικοδομητικό πιστεύετε μπορείτε να μας πείτε και διόρθωση, μήνυμα δηλαδή που δεν θα είναι επιθετικό, προβλέψεις, χαιρετίσματα κτλ. Κάτι σημαντικό που αξίζει να διαβαστεί. Ο Δημήτρης έχει έναν υπολογιστή μπροστά του, μπορεί να απαντήσει, να βάλει κάποιο θέμα από συζήτηση. Τώρα, ό,τι είναι, σας κάναμε, σας ράναμε, θα σας κάνουμε, σας ράνουμε, δεν.
2: 4,6. Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

0: στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
3: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Συνεχίζουμε την κουβέντα μας γύρω από το Final Four και όχι μόνο. Δημήτρη, σε διέκοψα πριν για να κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα. Λέγαμε για τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του σημερινού αγώνα.
2: Ναι. Νομίζω λοιπόν ότι η Real θα κάνει πολλά τρικ. Πρώτα απ' όλα νομίζω θα παίξει πάρα πολύ, αναγκαστικά θα παίξει πολύ ζώνη. Είναι και καλό σε αυτό το κομμάτι προπονητής της Real. Σκαριόλο.
1: Και όπως διάβασα στο πάντα ενδιαφέρον άρθρο του Χρήστου Ρομπόλη, είναι από τους αρθρογράφους που έχουμε στο σταθμό που με ιδιαίτερη προσοχή εγώ και την δική του οπτική ματιά πολλές φορές τη συμμερίζομαι κτλ. Είναι ένας μπαρουτοκαπνισμένος λόγω της συμμετοχής του με την Εθνική Ισπανίας σε καταστάσεις αγώνων νοκάουτ.
2: Αγώνων νοκάουτ.
1: Αντίστοιχον όπως οι απαιτήσεις του Final Four, δηλαδή μη τελικούς, τελικούς και. Είναι προετοιμασμένος δηλαδή, να παίξει διαφορετικά στυλ μπάσκετ ο Σκαριόλο.
2: 100%. Νομίζω να παίξει πολύ. Εκεί πέρα πρέπει ο Ολυμπιακός να έχει ψυχραιμία. Βασικά πρέπει να έχει υπομονή ο Ολυμπιακός σήμερα. Δηλαδή μην δείξουν ανυπομονησία δηλαδή και να...
1: Μα τα μόνα σημεία του αγώνα που ο Ολυμπιακός εχθές κινδύνευσε ήταν τα σημεία που παρασύρθηκε από τον
2: ενθουσιασμό
1: του κόσμου.
2: Επίσης δεν ξέρεις πώς θα ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ο οδηγός πρέπει να είναι το ξεκίνημα. Δηλαδή προχθές ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ αγχωμένος και φάνηκε.
1: Βέβαια.
2: Μπήκε αλλά πολύ αγχωμένος.
1: Ήταν συγκεντρωμένος στην άμυνα.
2: Αλλά ήταν τρομερός στην άμυνα. Κάτι ανάλογο πρέπει να είναι. Κάπως έτσι πρέπει να είναι και η προσέγγιση. Δηλαδή από την άμυνα πρέπει να είναι πάλι η προσέγγιση. Είναι πολύ κλισέ πράγματα αυτά που λέω. Αλλά νομίζω ότι από εκεί πρέπει να πάει για να μπει και μέσα στην εξίσωση το παιχνίδι. Είναι ένας τελικός που θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Πάνω από 10.000 λογικά.
1: Κοίταξε τώρα τελικός μέσα, ας πούμε, σε εισαγωγικά στην έδρα σου. Επειδή διαξάγεται στη χώρα σου το τελικός και δεν είσαι η μοναδική ομάδα που συμμετέχει αυτή τη στιγμή από την διοργανώτρια χώρα. Είναι σαν να παίζει το γήπεδο σου. Όπως και ο Πάο κάποτε στο σεφ με την Μπένετο. Ναι, εντό έδρα σε παίζει τότε.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Όπως Πάο ξέρει, χάνε στον Πειραιά τότε.
2: Δηλαδή για να μπορέσει να μπει και ο κόσμος στο παιχνίδι, επειδή ο κόσμος θα έχει άγχος που θα είναι στο γήπεδο, πρέπει να του δώσει το
1: εναρμόνιο ομάδα.
2: Το φυτίλ, να ανάψει το φυτίλ η ομάδα. Θα παίξει, έτσι θα το κάνω λίγο αντιδιαστολή. Όπως είχε γίνει και στο τελικό του conference, θα θυμίσω ότι ο κόσμος από το άγχος δεν ήταν τόσο... τόσο έντονα.
1: Εντάξει, είμαι έντονα χώδη τώρα. Τίποτα, ειδικά σε τέτοια σημασία αγώνα. Στο πρώτο ημίχρονο θεωρούσα ότι δεν έχουμε καμία ελπίδα να τη χτυπήσουμε τη Φιωρεντίνα γιατί μα είχε μπλοκάρει όλα τα ατού. Και φαινόταν ότι έχει τον
2: έλεγχο
1: του αγώνα.
2: Το πάω και λίγο, ξέρει. Δηλαδή,
1: σε θέμα ψυχολογία.
2: Είχε πολύ άγχο και ο κόσμο γιατί δεν ήταν τόσο. Δηλαδή, αντίθετα με το πώ ήταν ο ημιτελικό μέσα στο Καρισκάκι που νομίζω δεν έχει υπάρξει πιο τρομερή ατμόσφαιρα.
1: Εντάξει, σαν συγκλονιστική.
2: Συγκλονιστική με την Άστον
1: Βίλα. Βέβαια, να ξέρεις, εγώ ακόμα και στο 2-0 και στο 85, εντάξει, ήταν επειδή είναι αγγλική ομάδα και ξέρω τους ρυθμούς του αγγλικού ποδοσφαίρου και τις απαιτήσεις, ότι λέω μπορούν μέσα σε 5 λεπτά να σε κάνουν να χάσει συγκέντρωση.
2: Επομένως αυτό πρέπει να στο δώσει το εύνασμα σήμερα, να το δώσει η ομάδα και από εκεί και πέρα με ό,τι τρίκ και αν κάνει, όπως λέει εδώ ο φίλος, ότι θα έχει λίγο καταστροφική τακτική. Κοίταξε. Κάθε ομάδα αντιμετωπίζει ένα παιχνίδι σύμφωνα με τα όπλα που έχει.
1: Εντάξει,
2: μπορεί να δείτε και να έχει και λίγο, συσσαγωγικά, να υπάρξει και λίγο προβοκάτσια αθλητική μέσα. Δηλαδή,
1: όλα παίζουν.
2: Όλα παίζουν. Δηλαδή, θα θυμίσω το παιχνίδι της Ρεάλ με την Παρτιζάν. Έγινε εκεί, χάθηκε ένας...
1: μια πρόκριση αδιανόητη.
2: Αδιανόητη, ας πούμε, γιατί...
1: Στην ομάδα που τώρα κουτσουάρει ο Μπράντοβιτς που σε τέτοια είναι παρτοκαμνισμένος και δεν τζιμπάει.
2: Ναι. Εκεί γύρισε το. Πρέπει να είμαστε
1: δικαιωμένοι. Για που σου έλεγε μια εκπληκτική λαβή, ρε.
2: Ναι, έτσι. Αλλά πρέπει να υπάρξει για μένα, πρέπει να υπάρξει ψυχραιμία και υπομονή. Δηλαδή να δείξει υπομονή η ομάδα σε οποιαδήποτε φάση του παιχνιδιού. Δηλαδή γιατί. Και αν τυχόν ο Ολυμπιακός προηγηθεί σήμερα, φύγει μπροστά και τα λοιπά, πρέπει να έχει
1: να έχει εγκράτεια
2: ακριβώς. Αν κάτι στραβώσει αντίστοιχα, δεν πρέπει ο κόσμος να αγχώσει.

0: δώσει την ομάδα. Αυτό είναι.
1: Κοίτα, εκεί είναι ένα έξτρα, ας πούμε, πλεονέκτημα ότι έχει πολύ περισσότερες επιλογές. Κακά τα ψέματα σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη
0: χρονιά.
1: Έχει πολύ διαφορετικούς χαρακτήρες και παίκτες, οπότε δεν γίνεται όλοι. Έχει παίκτες που ξέρουν.
0: Δηλαδή, νομίζω πριν από το παιχνίδι με τη Φενέρ, κανένας δεν περίμενε ότι ο MVP του συγκεκριμένου παιχνιδιού θα ήταν ο Πίτερς. Μπορεί λοιπόν σήμερα να δεις να είναι ο MVP ο Παπανικολάου. Μπορεί να είναι.
1: Είναι παίχτης.
0: Ναι, ή να βγει μπροστά.
1: Έχει πολλούς παίχτες ομάδας ο Ολυμπιακός. Έχει και χαρισματικούς, αλλά έχει και πολλούς παίχτες ομάδας.
0: Έτσι.
1: Που δεν. Δηλαδή, είναι, ο Φουρνιέ δεν είναι, ας πούμε, παίχτης που. Το έχουμε δει. Ότι ενώ είναι εκπληκτικός σουτέρ και σκόρερ, όταν καταλάβει ότι δεν είναι στη μέρα του, δεν θα το εκβιάσει το σουτ. Θα επικεντρωθεί στη δημιουργία. Και είναι καλό αυτό.
0: Επίσης έχει ενδιαφέρον πώς θα κατέβει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή μπορεί σήμερα, επειδή πολλά πράγματα ξεκινάνε στη Ρεάλ, ξεκινάνε από τον Καμπάτσο, νομίζω ότι ίσως να παίξει ο Νιλικινά, να έχει δηλαδή στη δεκάδα το Νιλικινά.
1: Και τον Τζόνς έξω.
0: Δεν ξέρω αν θα... Εγώ νομίζω το Χόλ ότι αν έχει κάποιο παίχτη θα έχει έξω.
1: Είναι.
0: Δηλαδή να τον πιέσουν πάρα πολύ και να τον κουράσουν ακριβώς γιατί η Ρεάλ...
1: Είναι η ατμομηχανής Ρεάλ.
0: Και επειδή η Ρεάλ έχει τις απουσίες της. Ο Φελής δεν ξέρω... δεν πάει να έχει ένα τραυματισμό, είχε προχθές... Δεν ξέρω πόσο θα
1: ήταν. Έδωσε κάποια λύση, αλλά δεν ήταν κωμικό η συμμετοχή του προχθές.
0: Δεν ήταν κακός.
1: Όχι, δεν ήταν κακός. Καλός ήταν. Έδωσε λύση.
0: Έχει μετά, έχει όμως.
1: Αλλά
0: επειδή...
1: όχι, δεν είναι και ο Λάιλς ήταν.
0: Για μένα θέλει πάρα πολύ. Και ο Μαλεντόν ήταν προχθές, που επίσης είναι πολύ καλός παίχτης.
1: Τρομερός.
0: Δηλαδή, γενικώς θέλει αυτή η περιφέρεια. Δηλαδή, πρέπει κατά τη γνώμη να φάει μπασκετικό ξύλο πολύ η Ρεάλ για να μην μπουν σε αυτή την ευκολία του.
1: Την ευχέρεια που έχουν στο σκοράρισμα.
0: Την ευχέρεια που έχουν. Δηλαδή, και φύγανε. Δηλαδή, αυτό που έκανε η Βαλένθια προχθές, δηλαδή, ότι εντάξει, βάλαμε 56. Λες, έβαλε μια ομάδα στο ημίχρονο 56. Δεν μπορείς να φανταστείς ότι μπορεί να έχει φάει 62, ας πούμε, και να. Με τίποτα, δηλαδή.
1: Είναι ανόητο, ναι. Είναι πάρα πολύ πόντι. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα διάλειμμα για δελτίο πολιτικής ενημέρωσης από το Sky και θα συνεχίσουμε την υπόλοιπη ώρα μέχρι τις 10 στο ίδιο τόνο, στο ίδιο ύφος. Μπορούμε να πούμε και άλλα θέματα, έτσι, φυσικά δεν χρειάζεται. Αλλά εντάξει, το μεγάλο γεγονός ημέρας, όπως καταλαβαίνετε, που απασχολεί τον περισσότερο κόσμο, είναι ο τελικός του Final Four σήμερα μαζί στον Ολυμπιακό και τη Real.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Η ώρα 0 για την κάλπη. Οι πολίτες αποφασίζουν. Ψήφος αλλαγής ή ανατροπής. Ο προβληματισμός για τον νέο πάση της Βουλής και η επόμενη μέρα των κομμάτων. Μαζί η διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Περιοδικό Man, Vogue Greece, Μαΐου, το βιβλίο Το Στέμα μετά την Ελισάβετ και περιοδικό Κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Στο περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, οι περιπατητές της Αθήνας μας δείχνουν πως η αστική πεζοπορία γίνεται τρόπο ζωής, δημιουργίας και αποφόρτισης. Η Anne Hathaway επιστρέφει δυναμικά από το Mother Mary μέχρι το νέο The Devil Wears Prada και την Οδύσσια του Christopher Nolan. Ακόμη ταξιδεύουμε στην Κορσική, εκεί όπου οι απόγονοι των Μανιατών κρατούν ζωντανές τις ρίζες τους 350 χρόνια μετά. Περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
4: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners. Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου, σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Allwin Έπιπλα Αντρεώτη Landers Color. Χορηγός πολιτισμού Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
5: Στο κλίμα για ανανέωση σαλονιού. Μειον 20 έως 40% στα σαλόνια και τραπεζάκια εσωτερικού χώρου. Διπλά, τριπλά, γωνιακά. Τραπεζάκια κεντρικά και πλαϊνά. Τρέξτε για εκπληκτικές τιμές από 5/21 μέχρι Δευτέρα 25 Μαΐου. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
6: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε μάτς, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
7: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
8: Fiber to the room να κάνεις. Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
2: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
9: Transition as a responsibility, not a trend.
2: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone. Με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το γλάτσωσε. Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
12: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
13: Πόσο κάνει 50 επί 200?
14: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
15: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επανερχόμαστε μετά το δελτίο πολιτικής ενημέρωσης στο Sky. Είμαστε εδώ πάντα συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM και τους 94,6. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις κυρίες και τους κυρίους που είναι συντονισμένοι με την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Είμαι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο. Έχω τον καλό μου φίλο τον Δημήτρη μαζί και συζητάμε κυρίως για τον τελικό του Final Four αλλά και οτιδήποτε άλλο μας απασχολεί γύρω από τα αθλητικά γεγονότα και την επικαιρότητα. Δημήτρη, συνεχίζουμε την κουβέντα.
1: Έχει ένα ωραίο μήνυμα εδώ. Λέει, σας αρέσει ο Μοντέρο που ακούγεται πως είναι κοντά στον Ολυμπιακό. Δεν θεωρώ πως είναι έτοιμος για το top επίπεδο. Αυτό θα φανεί μόνο αν έρθει να παίξει την ομάδα.
0: Διαφορά μέσα από το γήπεδο αυτό.
1: Θα φέρω σαν παράδειγμα ο Σόρτς πέρσι ήταν υποψήφιος για MVP.
0: Ιδανική επιλογή. Ιδανική επιλογή για τον Παναθηναϊκό.
1: Για τον Παναθηναϊκό. Ξέρεις, πολλές φορές είναι
0: ο και τρόπος διαχείρισης του, το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, φάνηκαν ότι δεν ήταν όπως αναμένονταν.
1: Και πώς θα ταιριάξει ένας παίχτης σε μια ομάδα. Δεν το ξέρεις. Εμένα μου φαίνεται, αν με ρωτάς σαν Δημήτρης, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να.
0: Να συνεισφέρει, ναι.
1: Μπορεί να
0: είναι σημαντικός.
1: Είναι σημαντικός, είναι σε τρομερή ηλικία και ακριβώς έρχεται. Είναι. Πρέπει να δούμε η Βαλένθια. Αυτή η Βαλένθια έτσι όπως ήταν χτισμένη φέτος ήταν με νεαρά παιδιά, πολλά νεαρά παιδιά, νεανική ομάδα με τρομερό μπάσκετ. Ίσως της έλειψε η εμπειρία για να διαχειριστεί έναν ημιτελικό. Αλλά από την άλλη είδες πώς αντιδράσανε στον ημιτελικό με το Παναθηναϊκό.
0: Σωστό.
1: Αυτό ήταν τρομερό. Επομένως,
0: εγώ δεν το ξάδει, δηλαδή δεν το θυμάμαι.
1: Τρομερό
0: ήταν. Ήταν αδιανόητο, ναι. Εντάξει, να έχει χάσει δύο μάτς στην έδρα του τώρα για να πάει να κερδίσει μέσα στο Άκρα.
1: Έτσι,
0: που είναι
1: ακριβώς.
0: Από τις πιο καυτές έδρες στον κόσμο.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, το ότι τώρα θα φανεί, δηλαδή αν αλλάξει περιβάλλον και έρθει στον Ολυμπιακό, θα φανεί αν μπορεί να είναι.
0: Να κουμπώσει τον οργανισμό του Ολυμπιακού.
1: Να κουμπώνει στον Ολυμπιακό.
0: Έχεις παρακολουθήσει όλη τη διαδρομή του Ολυμπιακού από την περίοδο που ήρθε ο Ζάρκο Πάσπαλη το 1991 το καλοκαίρι υπό την προεδρία του. Και πριν.
1: Και πριν.
0: Το θυμάμαι.
1: Και πριν.
0: Έχεις προλάβει και το Καστρινάκι και το Γιατρογλου.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια, φυσικά.
0: Όχι, εγώ ο Ανάργυρο Καμπούρη. Τον Καρεσκάρη που δυστυχώς τον εχάσαμε την Πέμπτη το βράδυ. Ήταν ο πρώτος ξένος από την περίοδο 88-89 στην Α1 της σημερινής του Στίχημαν Basket League που επιτράπηκε η συμμετοχή ξένων παιχτών. Στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Εσύ που τα θυμάσαι καλύτερα, ο δεύτερος ήταν στην Ευρώπη, ο Μίτλετον.
0: Ο Λάρι Μίτλετον.
1: Λάρι Μίτλετον.
0: Καμία σχέση με τον Ντάρι Μίτλετον που έπαιξε στον Παναθηναϊκό. Επίσης καταπληκτικός παίχτης. Ο Λάρι Μίτλετον είχε τρομερό τρίποντο. Έπαιζε μόνο στους ευρωπαϊκούς αγώνες στον τότε κυπέδο κύπελο Κόρατς που είχε παίξει ο Ολυμπιακός. Ο Σκάρη ήταν εκπληκτικός, είχε τρομερά αθλητικά προσόντα, ήταν πάρα πολύ θεαματικός αθλητής. Αλλά έτυχε πρώτον ο προβληματικός χαρακτήρας και τα προβλήματα ναρκωτικών και αλκοολισμού που είχε και τον ακολούθησαν σε όλη την πορεία της ζωής του και γι' αυτό και δυστυχώς έφυγε σε τόσο νεαρή σχετικά με τα δεδομένα του σήμερα ηλικία. Και μετά ήταν και φυσικά το σκάνδαλο Κοχοσκοτά που όλος ο οργανισμός του Ολυμπιακού τότε ταράχτηκε. Σταματήσαν οι πληρωμές των παιχτών και όπως καταλαβαίνετε τώρα Αμερικάνος παίχτης τώρα από το NBA κατευθείαν τότε να μην πληρώνεται, έφυγε σε 3 μήνες.
1: Ναι, ναι.
0: Και έπαιξε σκάρτα, αν έπαιξε ένα γύρο, δεν θυμάμαι. Υπάρχουν και λίγα highlights γύρω από το Σκάρι. Ένα μάτσο ολόκληρο με τον Άρη στον Αλεξάνδριο υπάρχει στο YouTube. Την περίοδο τότε που ο Άρης 4-5 χρόνια δεν έχανε στην Ελλάδα από κανέναν. Ναι. Ήταν το μόνο διακύβευμα που υπήρχε στο τότε ελληνικό πρωτάθλημα. Ήταν πόσο πόντους θα χάσει από τον Άρη. Τον Γκάλι και τον Γιαννάκη. Χάρηκα πάρα πολύ που ήταν πάλι για άλλη μια φορά τον Νίκο Γκάλι. Που τελευταία μας κάνει τη χάρη και εμφανίζεται πιο συχνά και χαιρόμαστε κάθε φορά που βλέπουμε τον Γκάλι να εμφανίζεται. Τον είδα στον
1: ημιτελικό. Ήταν έκπληξη.
0: Ήταν έκπληξη.
1: Ήταν έκπληξη.
0: Στον ημιτελικό.
1: Γιατί αν ήταν στη Θεσσαλονίκη το Final Four, θα μου φαινόταν. Τώρα το. Το ήταν όντω έκπληξη.
0: Ήταν μεγάλη έκπληξη. Σε τρομερή κατάσταση ο Νίκ, ο Γκάνγκστερ.
1: Ο Νίκ της καρδιάς μας, γιατί όλα το μεγαλύτερο κομμάτι το οφείλουμε σε αυτόν και στην περίφημη ομάδα του 87, για το ως ασχοληθήκαμε περισσότερο.
0: Κοίτα,
1: με το
0: για μένα ο Γκάλης, ο Γιαννάκης και όλη η εθνική μπάσκετ του 87 και όλη η ανάταση του ελληνικού μπάσκετ είναι και για μένα και τον τρόπο που μεγάλωνα τότε σαν παιδί του 80 Είναι πολύ περισσότερα πράγματα από αθλητικό γεγονός.
1: Έτσι. Θα συμφωνήσω, γιατί άλλαξε και λίγο την οτροπία του επαγγελματία αθλητή.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, δεν μου αρέσει, αλλά τώρα θα το κάνω. Έτσι. Δεν θα μου αρέσουν τα τσιτάτα για να λέω βαριές λέξεις. Είναι από τους ανθρώπους που δεν τρέπομαι να πούμε Έλληνα, θερσί ο Γκαλής. Είναι από τους Έλληνες ανθρώπους που μπορεί να μην έχει ρόλο κομβικό στη ζωή μας ή να μην ηγείται κάποιων σημαντικών πραγμάτων. Να ήταν ένας αθλητής που μας έκανε περήφανος, χαρούμενος, αλλά μας έδωσε ένα όραμα και μια έμπνευση η ομοιά του που δεν έχει ξαναυπάρξει ποτέ. Και μας έδειξε και έναν δρόμο που δυστυχώς αυτή η χώρα έχει παθογένεια. Ότι βάσει της σκληρής δουλειάς, του κόπου και του μόχθου ανταμείβεσαι. Που δυστυχώς στην πλειοψηφία των Ελλήνων αυτό δεν αρέσει σαν μοτό. Και εγώ τον γουστάρω. Ο Γκάλης είναι. Σου λέω, δεν ντρέπεσαι. Καμαρώνεις για τον Γκάλη. Βγαίνει ο Γκάλης δηλαδή και φωτίζεσαι, ρε παιδί μου. Παίρνει τη λάμψη του. Είναι τρομερό, είναι φοβερό. Εντάξει, συγγνώμη, τώρα ξέρει, περίβηκα τι αρμοδιότητες και είπα πράγματα τα οποία μπορεί να παρεξηγηθούν. Αλλά καμαρώνω πολύ που είμαι Έλληνας για τον Γκάλη. Καμαρώνω. Και την προσωπικότητά του συνήθως, τη στάση του, τον ανδρισμό του, την προσωπικότητά του, ότι είναι λίγο ομίλητος, ότι είναι σοβαρός, ότι δεν λέει τσιτάτα, δεν εκμεταλλεύτηκε ποτέ τη σημασία που έχει αυτή τη χώρα, δεν ζήτησε ποτέ τίποτα. Πήρε την ανταμοιβή που άξιζε βάσει το πεπραγμένο του και του κομπού. Αυτό τίποτα. Συγγνώμη που σε διέκοψα.
1: Πάμε να δούμε λίγο τα μηνύματα.
0: Ωραία.
1: Κάποιος φίλος ρωτάει αν έπρεπε να φύγει ο Μπαρτζόκας μετά το κάζο στο Κάουνας. Εγώ το. Και λέει, αν είχαμε Πασκουάλη Λάς, το είχαμε δύο Ευρωλίγκες. Δεν
0: είναι.
1: Αυτά είναι πολύ θεωρητικά.
0: Αλλά όταν έχεις μια ομάδα, σίγουρα αισθανόμαστε πληγωμένοι, γιατί χαρούμενοι ναι, που συμμετείχαμε σε 4 Final Four που είναι τρομερό επίτευγμα, αλλά στεναχωρημένοι γιατί δεν καταφέραμε να κατακτήσουμε μια ή δύο Ευρωλίγκες. Πράγμα που δεν είναι. Απ' την άλλη, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι η ομάδα έχει μια πρωτοφανή σταθερότητα. Και ότι στη διάρκεια της χρονιάς διασκεδάζουμε. Αλλά βέβαια στο τέλος είναι η τίτλη που.
1: Εδώ είμαι εγώ λίγο υποκειμενικός, γιατί συμπαθώ τον Μπαρτζόκα προπονητή. Να το τονίσω, τον Μπαρτζόκα προπονητή. Όχι τον Μπαρτζόκα οπαδό του Ολυμπιακού. Λοιπόν, εγώ
0: είναι
1: θεωρώ.
0: Είναι λίγο δύσκολο για να διαχειριστούμε. Γιατί και ο Σφαιρόπουλος που ήταν διαφορετικής προσέγγισης ήταν οπαδός του Ολυμπιακού.
1: Μα ξέρεις.
0: Αλλά ναι, πολλές φορές αυτό κάνει κακό. Όπως και στον Ντάγκη το Λεμονί που όσοι δεν έχετε δει και σας αρέσουν τα σπορ, ή στο Ολυμπιακή σας αρέσουν και τα σπορ, έδωσε μια πολύ ωραία συνέντευξη στο κανάλι της Fox με τον Κώστα Νικολακόπουλο. Την προηγούμενη εβδομάδα δημοσιεύτηκε το πρώτο μέρος, ήταν πάνω από μία ώρα και επειδή εντάξει ξέρω εγώ πράγματα του Ολυμπιακού και ακόμα και πράγματα που δεν τα έχω ζήσει, τα έχω διαβάσει, ήταν πάρα πολύ ωραία συζήτηση δύο ανθρώπων του αθλητισμού.
1: Ο Μπαρτζόκας τώρα για μένα είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής. Στέλνει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έτσι ένα σχόλιο που έκανα την Παρασκευή που ήμουν εδώ με τον Βαγγέλη ήταν ότι έβλεπα ότι στο συγκεκριμένο ημιτελικό έπαιζε κατά τη γνώμη μου ο καλύτερος προπονητής που θεωρώ ότι είναι ο Μπαρτζόκας και εναντίον του καλύτερου coach. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή ο Σάρας είναι ένας πάρα πολύ ένας πολύ καλός προπονητής μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή ανακατεύει τα πράγματα. Είναι πιο,
0: τόσο πολύ να σου προετοιμάσει, αλλά είναι μέσα στις συνθήκες ενός αγώνας να σου επηρεάσει πράγματα και
1: τελικά
0: να σου ανακατεύσει.
1: Τελικά προχθές κέρδισε κατά τη γνώμη μου ο καλύτερος προπονητής. Γιατί ό,τι και αν έκανε ο Σάρας είχε πάρα πολλές
0: απαντήσεις.
1: Λοιπόν, εγώ πάντοτε λέω να λέγαμε δεν τα κατάφερε στο Κάουνας που έπαιζες με μια Ρεάλ που πρέπει να θυμηθούμε ποιους παίχτες είχε η Ρεάλ. Είχε το Γιούλ τρία χρόνια μικρότερο.
0: Ναι.
1: Είχε το Σέρχι.
0: Το Ρούντι.
1: Είχε το Ρούντι. Δηλαδή, παιδιά, πρέπει να σεβόμαστε τον αντίπαλο. Πάντοτε πρέπει να σέβεσαι τον αντίπαλο. Επομένως, παίζει και ο αντίπαλος. Δηλαδή, μπορεί να κερδίσει. Πώς θα γίνει, δηλαδή. Πώς θα γίνει. Επομένως, μην μας φαίνεται. Δηλαδή, μην λέμε ότι έπρεπε τότε να διώξουμε το Μπαρτζόκα. Εγώ λέω, να το πω λίγο διαφορετικά. Ποιος θα μπορούσε να αντικαταστήσει το Μπαρτζόκα.
0: Σύμφωνα με αυτό τότε, δηλαδή μετά τον τελικό στον Τελαβίβ, δεν έπρεπε να διώξει τον Ιωαννίδη Ολυμπιακός τότε.
1: Όχι.
0: Δεν έκατσε. Όχι. Άλλα τρία χρόνια ο Ξανθός και είχε Ολυμπιακός και άλλες πολύ μεγάλες επιτυχίες. Ο Ιβκοβιτς. Όχι, έφυγε, ναι, έφυγε μετά το Μόναχο ο Ιβκοβιτς. Αλλά κυρίως λόγω όχι τόσο το ότι έχασε τον ημιτελικό από τη Ζαλγκύρης, όσο ότι έχασε τους τελικούς στο ΣΕΦ, το Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ.
1: Και βέβαια σε εκείνο πρέπει να θυμηθούμε τι στο Μόναχο τι είχε κάνει η Ζαλγκύρης.
0: Απίστευτο μπάσκετ και τρομερός τελικός με την Γκίντερ.
1: Τρομερός
0: τελικός. Δηλαδή ρεσιτάλ επιθετικού μπάσκετ. Κατά τη στοιχεία σε σχέση με αυτό που είδαμε προχθές με τη Real Valencia και αυτό ήταν. Αλλά εντάξει, μιλάμε τώρα για παίχτες πολυβόλα, τρομερή ορχήστρα.
1: Υπάρχει ένα
0: μήνυμα. Ήταν κατασκευή στο Σόζε Αλγκύρη ήδη, δεν ήταν.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Ο μπορεί να ήταν πριν, μετά. Οριακά. Σίγουρα ήταν ο Ρικάλντο στην Κίντερ.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Έντνη και πολλοί άλλοι.
1: Να σταθώ σε άλλο ένα μήνυμα εδώ που λέει αν δεν μπορέσει και σήμερα έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα, ο τρόπος που. Όπα, είχε το μήνυμα, συγγνώμη. Ο τρόπος που παίζει ο Ολυμπιακός και με τις ελλείψεις του Ρεάλ, τότε τι να πω, είναι άξιο στο αυτό του. Εντάξει, σίγουρα αυτή τη στιγμή έχει.
0: Πρέπει να κερδίσει.
1: Έχει πολλά δεδομένα υπέρ του. Αλλά παιδιά, είναι αθλητισμός, είναι ένα παιχνίδι και ένα τελικός και πρέπει να. Δηλαδή, έχει απέναντί του κάποιους αθλητές, δηλαδή ο Καμπάτσο, ο Χεζόνεα. Που έχουν τρομερό αθλητικό εγωισμό. Δεν είναι έτσι απλό.
0: Έχουν παραστάσεις, βιογραφικό.
1: Ακριβώς ότι θα κάτσω. Ο Γιούλ, επιμένω ότι ο Γιούλ θα έχει σήμερα πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή.
0: Φυσικά και θα έχει ρόλο. Τέτοια αξία και τέτοια εμπειρία παίχτη τώρα δεν θα έχει ρόλο σήμερα. Ένα πολύ μικρό διάλειμμα για άλλη μια φορά. Να είμαστε εντάξει με τις διαφημιστικές υποχρεώσεις μας και συνεχίζουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6. Oh yes. It's for you,
0: girl. Yo. Ξανά και πάλι μαζί σας μετά τη μικρή διαφημιστική διακοπή.
1: Να πω για ένα μήνυμα άλλο από το Σταύρο που λέει πως ελληνικό μπάσκετ δεν θα έπρεπε να ρίξουμε το βάρος όχι στο να διοργανώσουμε Final Four, αλλά στο να βγάλουμε Ελληνόπουλα, νέο αίμα. Έχουμε μείνει στάσιμο σε αυτό το κομμάτι. Έχει.
0: Δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς μαζί του.
1: Έτσι.
0: Είναι το διακύβευμα.
1: Και είναι και ένα πράγμα το οποίο σηκώνει μεγάλη κουβέντα. Αυτή τη στιγμή θέλω να σταθώ στο γεγονός ότι μας επηρεάζουν και οι εξωγενείς παράγοντες, δηλαδή το τι γίνεται έξω από εδώ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ξαφνικά υπάρχει μια συνθήκη και το NCAA δίνει τεράστια χρήματα σε όλους τους νέους αθλητές και βλέπετε ξαφνικά ότι όλοι, όχι μόνο από την Ελλάδα, φεύγουν και πάνε στην Αμερική για να τρέχοντας για να πάρουν συμβόλαια, δηλαδή του εκατομμυρίου και. Είναι τρομερά χρήματα, παιδιά, αυτά, για παιδιά.
0: Τα οποία είναι εξελίξιμα και ακόμα είναι στο ξεκίνημα της καριέρας.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Δεν έχουν, είναι φανταστικά.
1: Αυτό είναι μια πολύ σημαντική. Είναι πολλοί λόγοι.
0: Είμαστε μια αγορά παγκοσμιοποιημένη, η οποία τα δεδομένα της αλλάζουν συνεχώς καθημερινά. Και κάποιες παρατηρήσεις που φυσικά, σαν το μήνυμα Σταύρο, ήταν ο φίλος που είπε στο έπουσα.
1: Ναι.
0: Είναι ολόσωστες, δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς. Υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία διαμορφώνονται κάθε μέρα και κάθε στιγμή. Τα οποία αλλάζουν πάρα πολύ τα δεδομένα. Δηλαδή, όταν οποιοδήποτε εξελίξιμος παίχτης ήδη είναι μη διαθέσιμος, γιατί είναι τρομερό το οικονομικό δέλεαρ, είναι δύσκολο. Λίγο στεύουν οι επιλογές σου. Μετά ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός με τις επιλογές που έχουν να είναι σε πρωταγωνιστικό επίπεδο στη EuroLeague κάθε χρόνο. Σίγουρα, όσο έτσι. Και να θέλουν να βάλουν νέους παίχτες μέσα, πρέπει
1: εγώ
0: να
1: θα βάλω και άλλη μια παράμετρο.
0: Και τα πόσο τους δείχνει ο κόσμος.
1: Θα βάλω και άλλη μια παράμετρο.
0: Και εγώ έχω να σου πω μια άποψη.
1: Και έχει να κάνει, δηλαδή λέμε για τα νέα παιδιά, δηλαδή εμένα μου είναι αδιανόητο ότι αυτή τη στιγμή στις χαμηλότερες κατηγορίες και το λέω εγώ σαν επειδή...
0: Είσαι γνώστης.
1: Πέρασα και φέτος με το Φάληρο. του χρόνου θα είμαι στο Χολαργό, που διεκδικεί άνοδο αυτή τη στιγμή στην Α2 κατηγορία. Μπαίνει μια παράμετρος, δηλαδή υπάρχουν οι ξένοι παίχτες στη Β' Εθνική, στη Γ' Εθνική.
0: Για μένα είναι υπερβολή αυτό.
1: Στην Α2 και στην Α2 πάνε, σας πληροφορώ ότι συζητιέται να μπουνε, να μπει και τρίτος ξένος. Λοιπόν, με αυτή την παράμετρο είναι ένα πρόβλημα αυτό για τα νεότερα παιδιά να παίξουν.
0: Είναι ανασταλτικός παράγοντας
1: για
0: την εξέλιξη παιχτών.
1: Είναι ανασταλτικός παράγοντας.
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να βρω το κίνητρο για το οποίο γίνεται. Υπάρχει τόσο μεγάλο οικονομικό κίνητρο, δηλαδή και το διαφοροποίηση, δηλαδή αν με τη συμμετοχή ξένων παιχτών. Δηλαδή υπάρχει, είναι τόσο μεγάλα τα έσοδα σε αυτές τις κατηγορίες που επηρεάζεται η θέση κατάταξής τους.
1: Στην Α2 υπάρχουν και έσοδα από το στοίχημα.
0: Μάλιστα. Ωραία. All black, everything, and δεν ξέρω. Σου λέω, την έχουμε ξανακάνει και παλιότερα μαζί αυτή την κουβέντα σε παλαιότερη επίσκεψη στο σταθμό. Απλώς επειδή το know-how το έχουμε στο ελληνικό μπάσκετ. Είμαστε λίγο, έχουμε μια δικιά μας σχολή μπάσκετ, η οποία έχει μείνει στάσιμη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά έχουμε ένα δικό μας σχέση με το ποδόσφαιρο που δεν έχουμε ένα δικό μας στυλ ποδοσφαίρου. Κατά καιρό το διαμορφώνουμε, υποδιαμόρφωση είναι πάντα. Με στεναχωρεί εμένα αυτό, ότι έχουμε χάσει λίγο το roots of the game.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Αν θες να προσθέσεις κάτι σε σχέση με πράγματα που έχουμε πει στο παρελθόν, κάτι καινούργιο με την καθημερινή σου ενασχόληση.
1: Όσον αφορά τι.
0: Με τις ακαδημίες και τους νεοδρούς παίχτες και τα λοιπά.
1: Καλά. Αυτό δηλαδή, εγώ θα έβλεπα με πιο λογικό κάτω από την Α1. Χρησιμοποιώ λίγο. Δεν χρησιμοποιώ ότι.
0: Το στοίχημα με basket link είναι και εγώ.
1: Εντάξει, και εγώ είμαι λίγο παλιακός. Αλλά θα προτιμούσα να απαρτίζεται μόνο από Έλληνες παίχτες. Εγώ αυτό θα το
0: από την Α2 και κάτω, έτσι.
1: Βέβαια. Δηλαδή,
0: όχι, και είναι λογική, παιδιά, το
1: εγώ έχω ζήσει τον Παπαλουκά. Ο Παπαλουκάς είναι αντίπαλος του Παλαιοφαλήρου. Δηλαδή, να είναι από τη μία ο Παπαλουκάς και από την άλλη να είναι ο Καλαμπόκης. Σας λέω παίκτες που παίξανε.
0: Ο Παπαλουκάς διέτρεπες, ο Καλαμπόκης έφτασε μέχρι Ολυμπιακό.
1: Όχι.
0: Και εθνική. Και με χάλκινο μετάλλιο στο.
1: Βέβαια. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά δεν παίξανε μπάσκετ. Κατευθείαν φύγανε και πήγανε πάνω. Περάσανε δηλαδή και από όλα τα στρώματα.
0: Πήγαν στον Πανιόνιο Παπαλουκά.
1: Και είχαν, βέβαια, και είχαν υπομονή. Επομένως, χρειάζεται και λίγο υπομονή από τα παιδιά, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή,
0: αυτό τώρα είναι και ζήτημα, ξέρεις, διαφοροποίηση των καιρών και των γενναιών.
1: 100%. 100%.
0: Τα εξωτερικά ρεθίσματα που λαμβάνουν, οικονομική κατάσταση που μεγαλώνουν τα παιδιά σε σχέση με τα δεδομένα που υπήρχαν στη χώρα στα 90's, που υπήρχε όλο το ταλέντο του κόσμου.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Το πλούτος. Θες να πούμε ιστορίες Final Four, όχι απαραίτητα που να είναι συνυφασμένες.
1: Έχει πολλές ερωτήσεις.
0: Ωραία, ό,τι είναι ωραίο, ό,τι βρίσκεις ενδιαφέρον, επειδή το κριτήριό σου το εμπιστεύομαι, βάλ' τα μέσα στη συζήτηση.
1: Πάμε να δούμε λίγο.
0: Μια ερώτηση θα κάνουμε και θα απαντήσουμε. Θα πάμε στο δελτίο και στις διαφημίσεις και θα συνεχίσουμε μετά με την επόμενη ώρα.
1: Πάμε να δούμε. Λέει, κοροϊδεύαμε την Τζέσικα και την αποκαλούσαμε Loser Final Four. Τώρα δεν θα έπρεπε να χαρακτηρίσουμε αντίστοιχα τον Μπαρτζόκα.
0: Έτσι όπως το βάζει.
1: Όχι, δεν το δέχομαι. Γιατί από τη μία αναφέρει την ομάδα και την άλλη αναφέρει τον Μπαρτζόκα.
0: Ναι, βάζει, μπράβο.
1: Έτσι.
0: Θα πρέπει να πει Τζεσικά και Ολυμπιακός.
1: Τζεσικά και Ολυμπιακός.
0: Ναι, μπορεί. Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός έχει 10 Final Four χαμένα. 9 τελικούς.
1: Έχουμε 10. Ναι, τους τελικούς δεν τους θυμάμαι.
0: Είναι πολύ μεγάλο.
1: Είναι 14. Να πω κάτι. Το καλύτερο πράγμα για να γίνεις καλύτερος πρέπει να ξέρεις τι ακριβώς είσαι. Τι θέλω να πω με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να αμφισβητήσω ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάει σε 9, έχει 7 κατακτήσεις σε 8 τελικούς.
0: Ναι,
1: σωστά.
0: Ναι, συγκλονιστικό.
1: Αυτό το πω.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree.
5: τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Green Living with Green Air Conditioners.
3: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα. 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
6: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
7: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
8: Πάλι Δευτέρα, δεν παλεύετε?
9: Μπα, εγώ μια χαρά τη βλέπω.
8: Τι εννοείς?
9: Κάθε Δευτέρα η Shell σου προσφέρει τη νέα και βελτιωμένη Shell V-Power 98 οκτανίων σε προνομιακή τιμή. Γέμισα πριν λίγο, να φανταστείς.
8: Σοβαρά?
9: Και με το Shell Go Plus App πήρα και διπλούς πόντους. Δηλαδή, νιώθεις τη διαφορά στην οδήγηση και κερδίζεις και από πάνω.
8: Οπότε, πάμε Shell και ξεκινάει με τα 1000 η εβδομάδα.
9: Αυτό λέω. Απόδοση που τη νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
10: Οι βουλευτικές εκλογές καθορίζουν το αύριο της χώρας και η ενημέρωση χρειάζεται αξιοπιστία, ψυχραιμία και ουσία. Η Καθημερινή Κύπρου είναι εδώ με συνεχή κάλυψη, έγκυρη πληροφόρηση και άμεση μετάδοση όλων των εξελίξεων και των αποτελεσμάτων της εκλογικής βραδιάς. Ενημερωθείτε σε πραγματικό χρόνο στο καθημερινή.com.cy. Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
11: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
12: Τραπέζι στο Όλιο.
13: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
12: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
14: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Κόφαρ.
12: Τραπέζι στο Παραγάδι.
13: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wizguide ή μπείτε στο wizguide.com.
12: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
15: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
10: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
16: Transition as a responsibility, not a trend.
10: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκωσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία.
17: Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, Sita, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
18: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Για την παραμονή του Ρομπέρτο Περέιρα στην ΑΕΚ, με τις πιθανότητες να είναι μοιρασμένες, το στίγμα για τη νέα σεζόν έδωσε ο Χαβιέρ Μπάλτα σε συνέντευξη στην Μότσαρτ. Πρέπει να ανεβάσουμε το επίπεδο. Αυτό που κάναμε φέτος δεν είναι αρκετό για την επόμενη χρονιά, δήλωσε ο διευθυντής ποδοσφαίρου της Ένωσης. Με το βλέμμα να σταμένο στο σημερινό αγώνα Manchester City Aston Villa, ο Ολυμπιακός, αφού σε περίπτωση διατήρησης τέταρτης θέσης από την κάτοχο του UEFA Europa League στην κατάταξη, οι Ερυθρόλευκοι θα ξεκινήσουν από το τρίτο προκριματικό του UEFA Champions League. Δεδομένη η πρόταση στον Λεβαδιακό για τον δεξιό μπακ τριαντάφυλλο Τσάπρα, ανοιχτού των ενδεχόμενων απόκτησης δύο στόπερ. Πολλά τα ερωτήματα στον ΠΑΟ για τη μεσαία γραμμή ένωψης νέα σεζόν, αφού το τοπίο για την στελέχωση στα χαφ και το οποίο θα παραμένει θολό. Στη χρονική διάρκεια του συμβολαίου, διαφωνία του ΟΣΔΟΕΦ με τον παίχτη να ζητάει διετές συμβόλαιο και του Θεσσαλονίκη να προσφέρουν μονοετές. Σε τουλάχιστον 9 με 10 μεταγραφές θα προχωρήσει για τη νέα σεζόν ο Άρης. Στις προτεραιότητες του Ρούμπεν Περέγες είναι οι αποδεσμεύσεις παιχτών που έχουν συμβόλαιο αλλά δεν υπολογίζονται. Την παραμονή του Σεμπάσιαν Λέτο στην Εθνική Εσία και τη νέα σεζόν επιβεβαίωσε μέσω ανάρτηση η Κηφισιά. Την πρόθεση για αύξηση των ομάδων σε 24 τα επόμενα χρόνια στη EuroLeague εξέφρασαν Ντέγια Μοντιρόγκα και Τσους Ματέο. Το θέμα είναι πότε θα είναι έτοιμοι για να ανταποκριθούν τον ίσιο CEO της οργανώτριας για τη συμμετοχή Άρη και ΠΑΟΚ στη EuroLeague. Επιστροφή στην Premier League μετά από 10 χρόνια για τη Χαλ που νίξε 1-0 τη Μίντρεσμπο στον τελικό ανόδου με την ομάδα του Ιλιτζαλί Αρτζού να μην έχει χάσει ποτέ τον στον τελικό των play-offs της Championship. Το 21ο κύπελλο στην ιστορία της κατέκτησης Bayern που νίξε 3-0 της Stuttgart στο τελικό του Olympia Stadion του Βερολίνου με hat-trick του Harry Kane φτάνοντας στο double. Το 43ο κύπελλο σκοτής κατέκτησε η Celtic που νίξε 3-1 στο τελικό Dunfermline. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Κυριάκος Σταθερόπουλος.
18: Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με

0: Συνεχίζουμε λοιπόν, πάντα συντονισμένοι στο Big Wings for FM και τους 94,6. Είχαμε μείνει με το φίλο μου του Δημήτρη που είμαστε εδώ μαζί και συζητάμε περί Final Four και του μεγάλου τελικού της σημερινής ημέρας τα μηνύματα των ακροατών. Διακόψαμε για να ακούσουμε το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από τον Σωτήρη Ταμπάκο. Συνεχίζουμε τη ροή των μηνυμάτων και την ανταλλαγή των
1: απόψεων. Μια γρήγορη απάντηση σε ένα φίλο που ρωτάει, είμαι 53, με ρωτάει πόσο χρονών είμαι. Εγώ δεν έχω παίξει μπάσκετ. Έχω παίξει σε επίπεδο αλάνας.
0: Όπως και εγώ. Πάει κάποτε στον Ειρηνικό Νοικιάς, αλλά είχα πάει το 1993 που για να βρεις ελεύθερη μπασκέτα στην Ελλάδα.
1: Καλά, έτσι.
0: Έπρεπε, τι να σου πω, να κάνεις τάμα σε κάποιον ναό. Οπότε έπαιζα στο 6ο-7ο παιδικό που ήταν στο 6ο γυμνάσιο Νοικιάς που πήγαινα τότε που ήταν πίσω από το κρατικό. Είχαμε τον Νίκο το Λαζάρου σε κάποιες προπονήσεις.
1: Λαζάρου έχει περάσει από το Φάληρο.
0: Α, ναι.
1: Λέω, βέβαια.
0: Περιστασιακά. Όχι, είχα. Μαγνίσαλ το λέγανε τον έναν τον προπονητή που είχα. Είχα και άλλους δύο. Είχα κάνει 30-40 προπονήσεις.

0: τον Πλακουράκη και άλλους δύο παίχτες, δεν θυμάμαι ποιους τώρα, και οικονομικά ανταλλάγματα. Ήταν ο Χατζησμάλης σε εκπληκτική κατάσταση τότε, ο Χούλιο, που ήταν ο δεύτερος παίχτης του Ιωνικού μαζί με τον Οικονόμου, που είχαν πάρει χρυσό μετάλλιο με την Εθνική Παίδων τότε. Και θεωρούνταν σίγουρο. Και όμως ο Γκαγκαουδάκης, με πολύ μεγάλο μάτς στο τέλος και δύο στόχες βολές, έδωσε την νίκη στον Περαϊκό. Και ήταν ο Περαϊκός η ομάδα που προβιβάστηκε το 92-93 και έπαιξε την Α1 τότε.
1: Έτσι, έτσι.

0: Κάποιες ιστορίες σαν Final Four, μεγάλες ομάδες, μεγάλα παιχνίδια που σου έχουν μείνει και θα ήθελες να τα αναφέρουμε λόγω της ημέρας και μεγάλες στιγμές, και ας μην έχουν περιλαμβάνουν μέσα ελληνικές ομάδες. Από τα παλιά τα χρόνια, από τον Ντίνο Μενεγκίν, τον Μπόμπ, τον Μακαντού, τον Τόνι Κούκος μέχρι σήμερα.
1: Παιχνίδια. Καλά, για μένα σημείο αναφοράς σαν ομάδα ήταν η Πόπο 84.
0: Κοίτα, ήταν λοιπόν, νομίζω ήταν η Γιουγκοπλάστικα. Πόπο 84, μετά πρέπει να γίνει Κροάσια Split. Εντάξει, μετά κάπου έχασα τα
1: έχει. Ήταν μια τρομερή ομάδα. Τρομερή ομάδα.
0: Ήταν τρεις χρονιές με διαφορετικά ρόστερ. Οι μόνοι που μείνανε μέχρι το τέλος ήταν ο Κούκοτς. Ο Σάβιτς δεν ήμουν σίγουρος αν ήταν την πρώτη χρονιά.
1: Και ο Ιβάνοβιτς πρέπει να ήταν.
0: Ο Ιβάνοβιτς είναι μόνο την πρώτη.
1: Είναι μόνο την πρώτη.
0: Η πρώτη είναι, κάτσε να θυμηθώ, στο Μόναχο. Mm-hmm. Με την Μπαρσελόνα. Μεγάλο φαβορί η Μπαρσελόνα τότε. Όχι, με τη Μακάμπη, με την Μακάμπη. Είναι Μακάμπη, δεν ήταν με τον Άρη που έπαιξε το ξύλο με το Γιάννη.
1: Ναι.
0: Η Μακάμπη ήταν την πρώτη χρονιά. Τη δεύτερη είναι η Σαραγώσα με την Μπαρσελόνα, που ήταν σε αυτή τη διόδη κατάσταση. Και η τρίτη είναι στο Παρίσι πάλι με την Μπαρσελόνα, που είχε τον Πικουλίνο τίθοτε. Ο Ράτζα πρέπει να ήταν στο πρώτο και στο δεύτερο.
1: Και εγώ έτσι νομίζω, στο πρώτο και στο δεύτερο.
0: Ο Ιβάνοβιτς ήταν μόνο στο πρώτο. Ο Σρεντένοβιτς, ο Περάσοβιτς ήταν.
1: Περάσοβιτς, βέβαια.
0: Απίστευτοι παίχτες. Ο Σόμπιν που μετά έρθει στον Άρη ήταν αλλαγή. Και πρέπει να έχει πάρει ένα Λέσνερ Αμερικάνο τώρα, ό,τι είχε για να συμπληρώνει τους ψηλούς. Αλλά πραγματικά, ειδικά το τρίτο με τον Κούκοτς και τον Παυλίσεβιτς προπονητή, που δυστυχώς αυτό ήταν μοιραίο, γιατί επειδή πήρε τον τρίτο τίτλο με τον Παυλίσεβιτς, του έδωσε ένα σκασμό λεφτά ο Παυλίσεβιτς για να κόμπει, έφερε στον Παναθηναϊκό και απογοήτευσε πάρα πολύ. Σαν τεχνικός.
1: Έχει εδώ μια ερώτηση, λέει, μήπως θα έπρεπε το Final Four να είναι στις τρεις νίκες ή έστω στους τρεις αγώνες. Το μπάσκετ είναι το άθλημα που νικά πάντα ο καλύτερος στις σειρές. Εγώ εδώ πέρα είναι τι φορμα. Εμένα μου αρέσει το φορμα της. Το Final Four μου αρέσει πολύ.
0: Ναι,
1: μου αρέσει πολύ.
0: Είμαστε και οι δύο πρικισμένοι, γιατί έχουμε τη χαρά να θυμόμαστε ακόμα και το πρώτο στη Γάντη, τότε που συμμετείχε ο Άρης. Και το πήρε η Tracer στον τελικό με την. Περίμενε. Όχι, η Παρτιζάν έχασε. Ο Άρης με την Παρτιζάν.
1: Δεν τα θυμάμαι εγώ. Είσαι καλύτερο.
0: Περίμενε. Η Παρτιζάν με τη Μακάμπη. Η Τρέισερ με τη Μακάμπη. Η Μιλάνο με τη Μακάμπη παίξαν τότε.
1: Εμένα μου αρέσει αυτό το
0: φορμάτ.
1: Και
0: εμένα μου αρέσει αυτό.
1: Δηλαδή,
0: να μπορεί και το outsider να
1: δηλαδή,
0: έχει.
1: Δηλαδή, για μένα πρέπει να έχει και το outsider την ευκαιρία.
0: Είναι
1: δηλαδή, όπως έγινε το 12. Δηλαδή το 12.
0: Εκείνη
1: τη Τσεσεκά ήταν τρομερό αυτό. Λοιπόν,
0: ανεπανάληψη. Δηλαδή σε 100 φορές δεν γίνεται αυτό που γίνει εκείνη τη μέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Όπως είναι πολύ μεγάλο για μένα και το Final Four που παίρνει ο Παναθηναϊκός στην Πολωνία.
1: Τρομερό.
0: Εκείνη την Πολωνία δηλαδή, πάλι δηλαδή. Εντάξει, πρέπει να κάνεις κατάθεση.
1: Με φοβερό Λάζαρο Παπαδόπουλο.
0: Τρομερό. Τρομερό Κουκλουάι.
1: Ναι,
0: τρομερό,
1: ναι,
0: Μπαλίρογκα. Εντάξει, τι να λέμε. Το Τζινόμπιλι κέρδισε, παιδιά.
1: Ναι, μύθο. Έτσι ακριβώς.
0: Και όχι μόνο, αλλά εντάξει, μιλάμε τώρα για μύθο του NBA. Και η Μακάμπη μετά εκείνα τα σερί που είχε πάρει πάλι ήταν τρομερή ομάδα.
1: Ναι.
0: Απίστευση. Με το Σάρας, με το Βούισιτς, με τον. Το Αμερικά όμως τον λέγανε. Θύμισε μου τον τρομερό αυτή την παιχτάρα. Αχ. Πάρκερ.
1: Ο Πάρκερ.
0: Ο Πάρκερ. Τι, μιλάμε τώρα για. Είχε φτιάξει ο Γκέρσον τότε μια ομάδα από.
1: Πειραϊκός με Σταύρο Ελληνιάδη. Που αναφέρει εδώ πέρα ο φίλος.
0: Ο Πειραϊκός, ο Ελληνιάδης.
1: Όταν ανέβηκε τότε, έχω την αίσθηση ότι ήταν ο Σταύρος.
0: Ο Σταύρος πήγε στον Ολυμπιακό τη σεζόν 88-89 με τον Κοσκοτά που λέγαμε πριν, μαζί με τον Σκάρι.
1: Σωστά.

0: Προπονητό για Τζόγλου. Πήρε ο Ολυμπιακός εκείνο το καλοκαίρι σίγουρα τον Αγγέλο από την Πάλο από όλων πατρών, τον Ελληνιάδη που ήταν φοβερό σκόρε τότε, τον Περαϊκό. Τον, έφερε τον Παπαδάκο από το. Ήταν στο επέστο κολεγιακό, ο Παπαδάκο τότε.
1: Δεν θυμάμαι ο Τζόρτζ που ήταν.
0: Ναι, τέλο πάντων, ναι. Ο Σκάρι, ο Μίτλετον στην Ευρώπη. Ήταν φυσικά ο Καμπούρης, ο Μανιάτης τότε. Ο Άλεξ Χριστοδούλου πρέπει να ήταν από πριν που βάζει.
1: Ήταν από πριν, τρίποντα. Από πριν ήταν.
0: Ο Σαμπάνης.
1: Από πριν ήταν.
0: Ήτανε. Είχε γίνει χαμός τότε με το Μάκη Ψωμιάδη. Είχε κονταραχτυπηθεί να πάρει σίγουρα το Λανέ που πήγε στην ΑΕΚ. Ο Γαλακτερός δεν είμαι σίγουρος αν πήγε εκείνο το καλοκαίρι στην ΑΕΚ στο επόμενο. Που έγινε πάντα και με το Γαλακτερό Μακέντιο που θα τον πάρει. Που ήταν το σούπερ, το αυθεντικό ταλέντο. Μεγάλη παιχτάρα ο Νάσος, μεγάλα παιχνίδια, αλλά το μόνο τουρνιά που δικαίωσε τις προσδοσίες της τεράστιας που υπήρχαν με το όνομά του ήταν εκείνο το Ευρωπάσκετ στη Γερμανία που φτάσαμε μέχρι τον ημιτελικό.
1: Ναι, ναι.
0: Έκανε μεγάλη καριέρα, έκανε μεγάλα μάτσα, αλλά αυτά που περιμέναμε, τα διανόητα, τα απίστευτα, γιατί είχε τα προσόντα, τα είδαμε μόνο σε εκείνο το Ευρωπάσκετ.

0: Λοιπόν, ακούγοντας τους The Liquid Habits και το California με το Send Dog από του Cyberskill, άλλο ένα μικρό διαλυματάκι και συνεχίζω την κουβέντα για να μην κόβουμε τη ροή του λόγου που έχουμε και τη συζήτηση που κάνουμε εδώ με τον Δημήτρη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
3: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και
4: να το, ήρθε.
2: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
7: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
9: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
10: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Nova Mix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Nova Mix Gel,
11: Ναι.
10: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
12: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
13: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι, μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε
14: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Η Winsport FM 94,6. Yeah, yeah, no rules. Live life topless. Can't nobody stop this.

0: Συνεχίζουμε την κουβεντούλα μας και την ανάγνωση των μηνυμάτων και τις αναμνήσεις και ό,τι θέματα συζήτησης βάζετε και αξίζουν να συζητηθούν.
1: Ο Μοντέρο πιανού θες θα πάρει εν έρθει του Γόκαπη του Νιλικινά. Νομίζω του Νιλικινά.
0: Δεν παραγνωρίζουμε την προφορά που έχει δώσει πράγμα με Νιλικινά, αλλά ο Γόκαπη εντάξει είναι θεσμός στον Ολυμπιακό. Τώρα είναι επιτομή του στρατιώτη που είπες και πριν στην κουβέντα που κάναμε εκτός αέρα. Είναι ο παίκτης ομάδας που κάθε ομάδα θέλει να έχει τέτοια παιδιά μέσα στο
1: έτσι
0: σύνολο.
1: Ακριβώς.
0: Να δίνουν τον τόνο. Όπως και ο Γκραντ στον Παναθηναϊκό.
1: 100%.
0: Υπάρχει, δηλαδή, αν ορίσουμε τον Παναθηναϊκό που σε ταλέντο είναι πλούσια ομάδα.
1: Συζητάμε,
0: αλλά ομάδα δυστυχώς, ομάδα δεν είναι. Και αυτό είναι το πρόβλημα του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό δεν είναι στο Final Four της Αθηνάς ο Παναθηναϊκός. Είναι. Έχει τρομερούς παίκτες, τρομερούς αθλητές, πολύ πλούσιο ταλέντο, σύνολο καλό και συμπαγές δεν έχει.
1: Δεν είχε συνέχεια και νομίζω έπαιξε και μεγάλο ρόλο ότι σε ένα κρίσιμο σημείο υπήρξε και ο τραυματισμός του Σλούκα που έπαιξε ρόλο.
0: Εντάξει, ο Σλούκας είναι.
1: Ήταν πολύ σημαντικό.
0: Μια μελιτέα ποσότητα τώρα είναι κομβικός, είναι σημαντικός. Έχει συνεισφορά στον Παναθηναϊκό τώρα.
1: Με τον Πίτερς τι θα γίνει, ρωτάει ένας φίλος.
0: Νομίζω ότι είναι
1: ο Ολυμπιακός. Εγώ λέω να μας πει ο Ολυμπιακός τι θα γίνει.
0: Ναι. Θυμάσαι άλλο παιχνίδι. Παιχνίδι να έχει 100% ευστοχία σε τέτοια σημασία παιχνίδι. Δεν μπορώ να θυμηθώ άλλο.
1: Όχι,
0: δεν πήρε τις τρομερές προσπάθειες, αλλά ναι. Πόσο, όχι.
1: 7 προσπάθειες πήρε.
0: 7 προσπάθειες, αλλά 100% και ήταν. Καλό ερώτημα για φίλους. Όχι, γιατί μπορεί να έχει υπάρξει κι άλλη τέτοια αντίστοιχη και να μας διαφεύγει, αλλά πραγματικά δηλαδή τέτοια ψυχραιμία και τέτοια ωριμότητα.
1: Εγώ θυμάμαι στο τελικό του 15 με τη Ρεάλ ότι το παιχνίδι εκεί το είχε πάρει ο Κάρολ.
0: Ο Κάρολ, εντάξει, μιλάμε επί του Σουτέρ.
1: Ο οποίος ήρθε
0: στο τρίτο δεκάλεπτο,
1: έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, άλλαξε όλο
1: το παιχνίδι.

0: Έχει παίξει και άλλα παιχνίδια Ολυμπιακός εκτός Final Four. Mm. Έχει αποκλειστεί από τη Ρεάλ τουλάχιστον δύο φορές στους 8 θυμάμαι. Μία θυμάμαι με το Ζόραν Σάβιτς τότε η Ρεάλ το... στο Final Four που το κατέξαμε με τον Ντομινίκ Γουίλκινς ο Παναθηναϊκός. Που είχε πάθει ο Μπέρι Πατήτιδα. Είχε το πλεονέκτημα έδρας βέβαια η Ρεάλ και ήταν στις δύο νίκες τότε. Μετά το τελικό στο Λονδίνο, πρέπει την επόμενη χρονιά ή την μεθεπόμενη, κάποια σεζόν πάλι να σε μάτς στα προημιτελικά η Ρεάλ να κέρδισε 3-2 τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Πριν το Final Four του Βερολίνου, πρέπει να έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός με δύο νίκες τότε, πρέπει να ήταν ακόμα. Θυμάμαι ο Έτσε και ένα μεγάλο σουτ που να έχει βάλει στο μάτς στη Μαδρίτη τότε mm-hmm. που είχαμε. Και θυμάμαι και τα πρώτα χρόνια της εποχής του Πάσπαλιε. Τρία εκπληκτικά παιχνίδια. Ένα στο σεφ που κερδίζουμε με καλύτερο παίχτη το Σιγάλα και τις βολές του Παπαδάκου.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Μπέρι Πάσπαλιε. Καμπούρης, ναι, ο Παπαδάκος ήταν. Και ο Τάρλας. Ο Τάρλας ήταν η πρώτη χρονιά που ήταν ακόμα.
2: Ήταν μικρός.
0: Μικρός. Και έχει βάλει ο Σαμπόνης καλά, το οποίο έχουμε δει μετά το αντίστοιχο challenge το σήμερα, εκπρόθεσμο και δεν έχει μετρήσει. Ήταν μεγάλη εμφάνιση του Σιγάλας. Την επόμενη χρονιά παίζει ο Ολυμπιακός και κερδίζει με buzzer beater του Σιγάλα που αλλάζει το σώμα του κατεύθυνση στο τέλος στη Μαδρίτη.
2: Είσαι καταιγίδα.
0: Και στο μάτσο σεφ. Που ήταν χειμωνιάτικο με πάρα πολύ κρύο και ήμουν αγώ με πνευμονία στο κρεβάτι έχει βάλει ο Νάκητς στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Έχει δηλαδή κερδίσει σε δύο σεζόν Ολυμπιακός τρία μάτς με buzzer beater στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Μεγάλο μάτσο ο Τάρμπλε εκείνη τη μέρα με το Σαμπόνης, τρομερό. Αλλά το καλάθι το τελευταίο το έχει βάλει ο Νάκητς τότε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
2: Βλέπω ένα μήνυμα που λέει καλημέρα. 14 εκατομμύρια από χθες στο μετοχικό κεφάλαιο του μπασκετικού ΠΑΟΚ από προχθές. Οι εποχές Κόρφα και Πρέλεβιτς ξαναζυγώνουν. Μακάρι λέω.
0: Μακάρι λέω. Κοίτα, η ομάδα του Κόρφα και του Πρέλεβιτς ήταν.
2: Όχι, εγώ θα σταθώ μακάρι να μπει στο παιχνίδι γερά ο ΠΑΟΚ.
0: Νομίζω ότι αν όχι από φέτος, από του χρόνου, θα σταματήσουμε να έχουμε ημιτελικούς με σκούπες ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, μπορεί να συνεχίζουν για κάποια χρόνια ακόμα να παίζουν Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό συνεχόμενοι τελικούς όπως παίζουν εδώ και σχεδόν 30 χρόνια.

0: Αλλά θα δυσκολεύονται πλέον. Θα δυσκολεύονται και μια ήττα θα την έχουν.
1: Εδώ λέει ένας φίλος ο Θοδωρής ότι ο Σλούκας το 24 δεν χάσει ούτε σε ημιτελικό και τελικό. Okay.
0: Το 24 είναι στο Βερολίνο,
1: Στο Βερολίνο, ναι, μπορεί.
0: Έχει κάνει
1: καλά,
0: έχει
1: κάνει τρομερό.
0: Με τη Ρεάλ έχει κάνει αδιανόητη εμφάνιση, παιδιά. Έχει κάνει τρομερό. Νομίζω ότι έλεγε στον Κάουλο, τον Ολυμπιακό που χάσει το τελευταίο σουτ.
1: Όχι,
0: εντάξει, τελευταίο σου τώρα, ναι, το οποίο ήταν κρεμασμένοι τρεις πάνω του και είχε μισό δευτερόλεπτο.
1: Όλα μπαίνουν και όλα βγαίνουν, παιδιά.
0: Όλα.

0: Είδα χθες και το τελικό του κυπέλου Γερμανίας, το οποίο ήταν πολύ ωραίο μάτς, είχε εκπληκτική ατμόσφαιρα ανάμεσα στην Bayern και τη Στουτγκάρδη. Με hat-trick του Harry Kane στο δεύτερο ημίχρονο κέρδισε η Bayern τη Στουτγκάρδη, όσο και όσο εύκολα νομίζετε. Ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστική η Στουτγκάρδη. Τρομερή ατμόσφαιρα. Έζησα βέβαια για πρώτη φορά στη ζωή μου να δω να ανάβουν οι
1: Γερμανοί.
0: Όχι απλώς καπνογόνα. Και με την Παρία να φτάσω στον ημιτελικό του Champions League. Να του μανιάζει ο τόπος από καπνογόνα και στα δύο πέταλα. Δηλαδή πρέπει να ανάψανε πάνω από 100 καπνογόνα και στα δύο πέταλα. Βέβαια εντάξει. Ακόμα και έτσι δεν τα πετάγαν μέσα, ούτε πλακωνόντουσαν. Αλλά διακόπηκε 3-4 φορές το παιχνίδι γιατί είχε κάπνα και δεν φαινότανε. Το δεύτερο δε γκολ, Δημήτρη, είναι αδιανόητο. Είναι κινηματογραφικό. Είναι φάση διαρκείας. Είναι γκολ σε μιναρίου. Είναι τρομερός ο Κέιν.
1: Μια και είναι... το πήγε στο ποδόσφαιρο, τρομερό το πρώτο γκολ της Άστον Βίλα στο.
0: Το δεύτερο, το σουτ.
1: Το σουτ είναι φοβερό, αλλά και το πρώτο σαν κομπίνα είναι καταπληκτικό.
0: Είναι καταπληκτικό, ναι, εντάξει, τους κατάπιε τη Φράιμπουργκ. Πίστευα ότι θα είναι πιο ανταγωνιστική. Ήμουν σίγουρος ότι θα κερδίσει η Βίλα, αλλά πίστευα ότι θα είναι πιο ανταγωνιστική η Φράιμπουργκ, την κατάπιε. Και τρομερό θα ήταν και το τέταρτο που χάθηκε του. NBA. Ναι, το ξέχασα τώρα, συγγνώμη. Φοβερό η μπαλά από τη Βίλα. Είχαμε χθες παιχνίδια, την πλειοψηφία των αγώνων για την τελευταία αγωνιστική του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Η Ρεάλ κέρδισε 4-2 την Αθλέτικ Μπιλμπάο στο τελευταίο παιχνίδι του Ερνέστο Βαλβέρδε στον πάγκο της Μπιλμπάο. Χαιρέτησε την προηγούμενη αγωνιστική τον κόσμο της Μπιλμπάο ο Βαλβέρδε μετά από πάρα πολλά χρόνια. Και είχαμε και το τελευταίο μάτς του Ρόμπερτ Λεβαντόσκι χθες με τη φανέλα της Μπαρσελόνα. Το χάζεψα λίγο. Προηγήθηκε η Μπαρσελόνα με γκολ του Λεβαντόσκι. Στη συνέχεια δέχτηκε δύο γκολ από τη Βαλένθια στο Μεστάγια. Του Κορμπεράν με το Χάβι Γκέρα, τρομερό παιχνίδι. Είχε δύο δοκάρια η Μπαρσελόνα για να ισοφαρίσει και στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων βρήκε τρίτο γκολ. Η Βαλένθια κέρδισε με 3-1. Έχουμε άλλο ένα μάτς νομίζω σήμερα στις 10 ανάμεσα στη Βιγιαρεάλ και την Ατλέτικο Μαδρίτης. Έχουν ολοκληρωθεί τα παιχνίδια του Ισπανικού Πρωταθλήματος και όλα τα εισιτήρια που κρίνουν την έξοδο στην Ευρώπη και προβιβασμό ή υποβιβασμό. Έχουμε την πλειοψηφία των αγώνων για την τελευταία αγωνιστική της Serie A και την Premier League σήμερα. Πάμε να κάνουμε ένα διακοπή για δελτίο πολιτικής ενημέρωσης από το Sky και στις
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Η ώρα 0 για την κάλπη. Οι πολίτες αποφασίζουν. Ψήφος αλλαγής ή ανατροπής. Ο προβληματισμός για τον νέο πας της Βουλής και η επόμενη μέρα των κομμάτων. Τότε και τώρα. Γιάννακης Κασουλίδης, Σταύρος Ευαγόρου, Τάκης Χατζηδημητρίου. Τρεις βετεράνοι πολιτικοί θυμούνται και συγκρίνουν. Το δέλεαρ της συγκυβέρνησης. Το σενάριο σύμπλευσης Δυσσή Χριστοδουλίδη το 28 και ποιες οι πιθανότητές του. Τα ανοιχτά μέτωπα της Κύπρου με τις Βρυξέλλες. Κόκκινες κάρτες και τσουχτερά πρόστιμα για μη συμμόρφωση σε δεκάδες οδηγίες. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
4: Είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχετε η ζέστη?
5: Δεν είναι η ιδέα σου. Ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
4: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
5: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Voxin και Savein από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
4: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
5: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
4: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.gr.
5: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
6: Scandia. Σχέση που ηλεκτρίζει.
7: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama.

0: Θα μας βρείτε στο 25 579 844 και στο 22 513 405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
1: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
2: Οι βουλευτικές εκλογές καθορίζουν το αύριο της χώρας και η ενημέρωση χρειάζεται αξιοπιστία, ψυχραιμία και ουσία. Η Καθημερινή Κύπρου είναι εδώ με συνεχή κάλυψη, έγκυρη πληροφόρηση και άμεση μετάδοση όλων των εξελίξεων και των αποτελεσμάτων της εκλογικής βραδιάς. Ενημερωθείτε σε πραγματικό χρόνο στο καθημερινή.com.cy. Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
3: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.000-8182.
4: Το νέο Super Hybrid BYD Atto 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD Atto 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
5: Καλοκαίρι, Κύπρος, στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap's & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap's & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
6: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου, αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Για αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Για αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
7: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Με τους αγαπημένους και λατρεμένους House of Pain συνεχίζουμε και τον Point.
1: Λοιπόν, λέει ένας φίλος, αν αντέχουμε στην Ελλάδα να έχουμε τρίτο πόλο στο μπάσκετ. Ότι δεν αντέχουμε στην Ελλάδα να έχουμε τρίτο πόλο. Εγώ λέω ότι το αντέχουμε.
0: Είμαστε ευλογισμένοι, πρικισμένοι και χαρισματικοί, διότι υπήρξε μια σχεδόν ολόκληρη δεκαετία, τα 90's, που είχαμε το καλύτερο και το θεαματικότερο πρωτάθλημα στον κόσμο μετά το NBA. Είχαμε τη δυνατότητα, ακόμα και μικρομεσαίες ομάδες, να φέρνουν παίχτες με απίθανο επιθετικό ταλέντο και να είναι ποιος είναι αυτός φέρτον.
1: Και
0: δηλαδή,
1: να θυμηθώ τώρα Περιστέρη, Ηρακλή.
0: Σπόρτινγκ, Παπάγου σου λέω. Λάρισα, ο Βάο, του Σαμίρ Γκούντα. Εντάξει, δεν ήταν, αν ήταν θηριώδης, ήταν τρομερό σώμα.
1: Υπήρχαν τρομερές σώμας.
0: Ο Ηρακλής με τον Ίγκραμ και όλους τους παίχτες μετά που πήρε τα 90's. Που φέρε τον Ξαβιέρ Μακντάνιελ και τον Ντονάλτσον. Φίλε, είχαμε πραγματικά, είχαμε ένα πρωτάθλημα και με τρομερό ανταγωνισμό και ενδιαφέρον και πήγαινε ο πρώτος στην έδρα του τελευταίου και κινδύνευε. Κινδύνευε, μάτωνε. Έχει κερδίσει το Παγκράτη, τον Μπάουκ με το τρίποντο του Γιαννόπουλου από το κέντρο. Το Μπάουκ του Μπρέλεβης και του Κόρφα.
1: Έρλ Χάρισον.
0: Ο Ερ Χάρισον στο Παγκράτη, ο Χάρισον στον Πανιόνιο, ο Λόουελ Χάμιλτον στο Παπάγου, ο Χάμιλτον, ο Ντέρεκ στο Σπόρτινγκ. Σου πιάνω ακόμα τη σεζόν που είχαμε ένα ξένο. Πριν αλλάξει και φέρει ο Παναθηναϊκός Βράνκοβιτς κόμμαζε στο Ολυμπιακός Πας Παλιεμπέρι, Λέβιξ τον Μπάρλο, ο Πάοκ. Θυμάμαι όλους εγώ. Ο Ολυμπιακός, ας πούμε, είχε Σκάρι. Μετά είχε τον Μίτσελ, μετά είχε τον Blackwell 2 σεζόν και μετά έρθει ο Πας Παλιεμπέρι. Παναθηναϊκός Edgar Jones, Αντώνιο Ντέιβις, από 2 σεζόν τον καθένα. Μετά έρθει ο Βράνκοβιτς και ο Κομάζετς. Πανιόνιος είχε τον Λατσμπέργκερ που ήταν ο πρώτος rebounder από το NBA και σάρωσε τα rebound την πρώτη χρονιά. Και μετά είχε το Χάτσον.
1: Είχε το Χάτσον.
0: Και
1: το
0: μετά με τα
1: πιτζή.
0: Ο Μπένατσικ τον είχε, έπεσε στην Ευρώπη στην αρχή. Και μόλις κατάφερε να του βγάλει ελληνικό διαβατήριο και να παίξει ξανά Έλληνα, τσακώθηκε με τον Τζούροβιτς και έφυγε πολύ γρήγορα. Ο Γιάνκοβιτς μετά ήταν είναι την περίοδο που ήταν με τον BJ Brown δεύτερος ξένος. Ο Άρης είχε το Wilder στην αρχή. Πήρε το Mike Jones που... Όχι, το Mike Jones τον είχε μετά στην Ευρώπη μόνο.
1: Το ελάφι.
0: Το μωρό του ελαφιού.
1: Το μωρό του ελαφιού. Και προσπαθώ να θυμηθώ μόλι τη χρονιά που έφυγε ο Γκάλης. Είχε πάρει, θυμάσαι, ένα ψηλό.
0: Το Ντάρμπλε και το JJ Anderson πήρε όταν έφυγε ο Γκάλης.
1: Ναι.
0: Εκείνη τη χρονιά. Ψηλό, ποιον λες μετά. Τον Μπέρι τον είχε με τον Γκάλη μαζί. Και
1: όχι, ένα που ήταν 2-13. Και σου τώρα παίξω. Δεν το θυμάμαι.
0: Θυμάμαι που είχε πάρει αυτούς τους απίθανους στη μέση τη χρονιά που ήταν εκπληκτική τότε που είχε τιμωρηθεί για τα επεισόδια στον τελικό με την ΕΦΕΣ και έπαιζε όλη την επόμενη χρονιά στη Νέα Σμύρνη και κλεισμένον. Και είχε πάρει το Βίνσεντ και το Χίγκινς, οι οποίοι ήταν τρομεροί. Το Σον Χίγκινς, γιατί είχε έρθει και ο Ροντ Χίγκινς στον Ολυμπιακό που ήταν μύθος στο NBA, αλλά είχε σπασμένο τον καρπό και έφυγε και ήρθε ο Μπέρι στη θέση του.
1: Λέει τώρα που είπατε για Sporting, η ομάδα ανέβηκε στην Α2. Αλλάζουν τα πράγματα, αλλά νομίζω να πάρει wild card από τη Β' ΕΣΚΑ να ανεβεί στην Α2. Δεν νομίζω ότι θα πάει εκεί. Νομίζω Β' ή Γ' εθνική θα είναι με τη wild card που θα πάρει. Με προπονητή Πεδουλάκη.
0: Αργύρης. Πολύ ωραίος μπασκετ άνθρωπος, καταπληκτικός άνθρωπος. Κατά καιρούς σε διάφορες σειρές τελικών έχει έρθει εδώ πέρα και έχει σχολιάσει τους τελικούς. Εκπληκτικός και μπασκετάνθρωπος και άνθρωπος των σπορ γενικός και με ωραία φιλοσοφία ζωή τον εκτιμώ και τον αγαπάω πάρα πολύ απεριόριστα. Ο Πεδουλάκης θυμάσαι ότι είχε αλλάξει το, όταν ήταν ενεργέας μπασκετ.
1: Θυμάμαι πάρα πολλά, είχε αλλάξει πάρα πολλές φορές το σούτ. Σούτ
0: μου το έχεις εξηγήσει. Είχε τροχαίο με το μηχανάκι γι' αυτό.
1: Έκανε
0: γι' αυτό, είχε κάταγμα στο
1: την πέταγε από κάτω.
0: Ναι.
1: Άλλοτε με ταμπλό.
0: Όχι, μου το έχει εξηγήσει. Είχα χτυπήσει με το μηχανάκι μου, λέει και δεν μπορούσα αυτό. Το Περιστέρι είχε τον Greg Sertz, μετά πήρε το Vond.
1: Ναι.
0: Και το Ρόμπινσον, νομίζω τώρα θυμάμαι ποιος έπαιζε Ευρώπη, ο Ρόμπινσον ή ο Βον. Μετά έρθει ο Ντινόρης, αλλά και αυτός πάλι είχε πρόβλημα στο χέρι και είχε σπάσει ο καρπός του και αυτού και κατάγματα είχε. Εντάξει, στην Μπαρτσελόνα ο Νόρης ήταν.
1: Και είχε και τα πιτσιρίκια στο ξεκίνημά του στο.
0: Το Γιάριτς και τον Γκούροβιτς.
1: Τον Γκούροβιτς στην Α1 με την καλή ομάδα.
0: Ο Γιάριτς μικρός, πω.
1: Πριν φύγει και πάει NBA.
0: Αυτό δεν είναι που είχε παντρευτεί την Αντριάννα Λίμα.
1: Αντριάννα Λίμα, σωστά. Καλά θυμάσαι.
0: Ναι, εντάξει, θα δεν ξεχνιούνται. Όπως και στο Γιάκοβιτς είχε αργήσει να πάρει μπρος όταν είχε έρθει στον ΠΑΟΚ μικρός.
1: Μία από τις μεγαλύτερες παιχτάρες που έχουμε ζήσει και έχουμε δει. Και
0: έχει... Από τους καλύτερους σουτέρ που παίξαμε από τους NBA.
1: Και μας έχει κλείσει τόσο σε αυτό το σπίτι. Αξέχαστο είναι και το παιχνίδι ήμουν μέσα. Αλλά μιλάμε τώρα για... Δεν ξέρω, ίσως
0: είναι... Μετά και πήρε τίτλο στο NBA.
1: Όχι, τίτλο δεν πήρε.
0: Πήρε.
1: Πήρε NBA, με το Σακραμέντο δεν πήρε. Όχι, δεν πήρε. Τίτλο πέτσα δεν πήρε. Τελικούς μπορεί να έχει παίξει, αλλά τίτλο δεν έχει
0: πήγε πάει. Μεγάλο στον Ταλάς.
1: Όχι.
0: Με τον Νοβίτσκι. Κάποιον άλλο λέω που έχει περάσει από Ελλάδα. Πρέπει με τον Νοβίτσκι να πήρε τίτλο μαζί.

0: Ο Πάουκ είχε τον Μάικλ Τζόνς, μετά είχε τον Γκουκ και μετά ήρθε. Ναι, μετά ήρθε ο Μπάρλο. Και τη δεύτερη σεζόν μετά είχε, που ήταν δύο ξένοι, ήταν ο Μπάρλο και ο Λέβινγκστον, που είχε πάρει δύο τίτλους με τους
1: Σπούρς. Λότερντέιλ. Για το περιστέρι.
0: Λότερντέιλ.
1: Μας το έστειλε ένας φίλος.
0: Αυτός ήταν πάνω από 2,20 νομίζω.
1: Ναι, ναι, ήταν πολύ.
0: Όμως μετά που είχε ο Αλεξάνδερ και ο Dollar Bill Edwards στην ΑΕΚ του Ιωαννίδη τότε. Εντάξει, σταμάτα η κουβέντα τότε. Τους θυμάμαι όλο τον ομάδων, όλους τους ξένους εκείνα τα χρόνια. Γιατί ήταν αξιοσημείωτη, ρε παιδί μου. Είχαν τρομερά χαρακτηριστικά όλοι τους. Ήταν ατραξιόν. Οπότε ναι, φίλε μου, χωράει και τρίτο και τέταρτο και δέκατο τετάρτο πόλο το ελληνικό μπάσκετ άμα αναβαθμιστεί.
1: Και εγώ έτσι νομίζω.
0: Θέλω να βρω ένα All-Star Game ευρωπαϊκό, αλλά δεν το βρίσκω. Το είχε δει φίλος μου που σπούδαζε ιατρική στην Ιταλία. Ήταν την περίοδο που ακόμα δεν ήμασταν. Ήταν Ιταλοί και Ισπανοί ο πρώτος σταθμός ενδιαφέροντος παιχτών που είχαν φύγει από το NBA. Και ήταν ο Daryl Dawkins, ο Chocolate Thunder στην Tracer. Και ο Σαμπόνης νομίζω είχε πάει στη Villarreal. Και μετά πήγε στη Real. Ή μια. Τώρα θα το βρω. Όχι Villarreal.
1: Βαγιαδολίδη.
0: Βαγιαδολίδη στον μπάσκετ δεν υπάρχει. Και έχει γίνει All-Star Game νομίζω με ξένους που παίζουν στο Ισπανικό και στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Και είναι ο Μαχόρν πάλι που ήταν στους Pistons, στους Bad Boys και ο Dawkins. Και τους έχει κάνει ο Σαμπόνης μια χαψιά. Αλλά δεν μπορώ να το βρω. Αν έχει κάποιος φίλος, έχει κάποιο link. Κοιτάξτε, ο Σαμπόνης πάλι...
1: Είπε ένας φίλος μας, λέει ότι ο Πέτζα έχει πάρει πρωτάθλημα με τον Ντάλλας. Εγώ δεν το θυμόμουν.
0: Μου ήρθε.
1: Προφανώς.
0: Ήμουνα εδώ, ήμουνα βάρτης εδώ τότε που είχαμε και βραδινή ζώνη 24 ώρες. Και κάτι μου είχε έρθει αμύτρα στο κεφάλι. Με το μεγάλο Τρυπνοβίτσικη, με το μεγάλο.
1: Τεράστιο. Απίθανος. Απίθανος παίκτης, απίθανος τύπος. Απίθανος τύπος.
0: Μπασκετική ευφυΐα. Και με το δικό του χαρακτηριστικό fade away shoot, ρε παιδί μου, που είναι στην παγκόσμια βιβλιογραφία του μπάσκετ, δηλαδή σήμα κατά τεθέν.
1: Αν το σκεφτείς, αυτός και ο Γιάννης, δηλαδή και ο Γιάννης, αν το σκεφτείς, έφυγε από το φιλαθλητικό, διεκδικούσε άνοδο, γιατί το έχω δει αυτό το παιχνίδι με την Κηφισιά, τελικά ανέβηκε η Κηφισιά, και ο Γιάννης πήγε NBA, ας πούμε, και είχε τη συνέχεια που είχε. Και βέβαια και ο Νοβίτσκι από Α2
0: Γερμανίας.
1: Α2 Γερμανίας.
0: Στο σημείο αυτό θα μου δώσει, θα πω την ιστορία που την έχω πει 10-20-30 φορές στο ραδιόφωνο, αλλά θέλω να τρολάρω τον ανιψιό μου επειδή τον αγαπάω και τον λατρεύω. Έπαιζε playmaker ο ανιψιός μου σε τμήματα υποδομής του Ιωνικού και ήταν ο Γιάννης στο φιλαθλητικό και μου είχε πει του χωρίξει τάπα. Και το λέω και το ξαναλέω για να θυμάμαι. Παύλο, μπράβο, μπράβο, σ' αγαπάω, σε λατρεύω. Δεν υποβαθμίζω καθόλου την προσπάθειά σου σαν παιχτά, αλλά ο Γιάννης μάρα σε ξεπέρασε.
1: Και ο Νίκος ο παπάς κάνοντας πλάκα με το Γιάννη του λέει ότι σε έχω κερδίσει
0: σαν ανοιχτό γήπεδο
1: 15-0 και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Και τον προκαλεί ο Νίκος για
0: απλώς ήταν σε ηλικίες. Καλά, ο Νίκος προφανώς και έκανε με πολύ καλή
1: καριέρα. Εννοείται, έκανε πλάκα.
0: Αλλά ψήλωσε λίγο μετά και μεγάλωσε ο Γιάννης και στα δυτικά προσόντα. Μετά ξεσπερνάει από πάνω στο αεροπλάνο και το βλέπεις να πετάει, να πετάει, να πετάει. Πού θα σ' άρεσε να τον δεις τον Γιάννη τώρα που όπως φαίνεται είναι η χρονιά που μάλλον θα φύγει από τον Milwaukee.
1: Θα γούστερα να τον δω με Ντόνσιτς, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα πάει στη Νέα Υόρκη.
0: Και εγώ πιστεύω ότι θα πάει στη Νέα Υόρκη. Αλλά επειδή γουστάρω, δεν ξέρω, για κάποιους δικούς μου λόγους γουστάρω τη Νέα Υόρκη και ας μην έχω καταφέρει να την επισκεφτώ ακόμα. Πιστεύω θα τον ταιριάζει, είναι και εγώ στην πολιτική πόλη.
1: Και είναι και ωραίος, είναι και... Φαντάζομαι ότι θα κάνουν δίπολο με το
0: Branson.
1: Με τον Branson.
0: Άλλο ένα τελευταίο διάλειμμα διαφημιστικό και συνεχίζουμε άλλα 15 λεπτάκια.
2: Η Winsport FM 94,6. Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Είμαι ο Μάκης Δούβαλης από τη Ρόδο. Παιχνίδια μέτρητα. Ιστορίες ακόμη περισσότερες. Εδώ στο νησί, στα Δωδεκάνησα, στην άκρη του νοτιοανατολικού Αιγαίου. Ο bwinΣΠΟΡ FM για μένα σημαίνει πάθος, παλμός, δράση, αθλητισμός χωρίς όρια. Η καρδιά του bwinΣΠΟΡ FM χτυπούσε, χτυπάει και θα συνεχίσει να χτυπάει δυνατά. Από το σμαραγδένιο νησί, στον πιο σμαραγδένιο αθλητικό σταθμό της καρδιάς μας. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά, γεμάτα χαρές, χαμόγελα, υγεία και πολλές δημοσιογραφικές αποκαλύψεις. bwinΣΠΟΡ FM.
2: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
3: Λοιπόν, με τον Δημήτρη εδώ μου θύμισε ένα ψηλό που είχε ο Άρης, που είχε καλό σουτ. Εγώ θυμάμαι να έχει τόσο πολύ τρίποντο. Ο σουτ από το High Post καλό. Ίσως να έχει και τρίποντο. Ήταν ο Brad Sellers, ο οποίος είναι ο πρωταγωνιστής των. Μπορεί να είναι η καλύτερη σειρά τελικών όλων των εποχών του 1991, που έχει κερδίσει δύο μάτς ο Άρης στον ΠΑΟΚ, ενώ είναι ο ΠΑΟΚ φαβορί για το πρωτάθλημα και κερδίζει όλα τα μάτς. Το ένα είναι το πρώτο τελευταίο μάτς με το τρίποντο του Γιαννάκη που παίρνει την νίκη, κλέβει την νίκη από τον ΠΑΟΚ ο Άρης. Και το τελευταίο είναι πάλι που κάνει το λάθος ο Φασούλας. Παίρνει την μπάλα ο Γιαννάκης, κάνει κάτω. Αυτό το θυμόμουν τώρα τις προάλλες στο Instagram. Ότι το έχει πει σε συνέντευξη πριν κάποια χρόνια στο Σκουντίο ο Γιαννάκης. Ότι με ενοχλεί που δεν βλέπω τους playmaker να πηγαίνουν κατά μέτωπο προς το καλάθι. Το έχει αυτό ο Γιαννάκης πάρα πολύ. Ανεπτυγμένο τότε, ήταν μοναδικός. Πάει, ανοίγει όλο το χώρο, δίνει την μπάλα στο Sellers. Παίρνει καλάθι και φάουλ του, χτυπάει το χέρι ο Πρέλεβιτς, που είναι το πέμπτο φάουλ. Βάζει καλάθι και φάουλ και παίρνει το πρωτάθλημα ο Άρης του 1991. Ο Brad Sellers ήταν αυτός που μου λέει. Το Chicago Bulls στην Phil Jackson εποχή. Συμπαίκτης του Τζόρνταν. Και με αφορμή τον Brad Sellers, εγώ θυμήθηκα και τον Rod Sellers στην Nike που ήταν καλός. Αλλά η attraction ήταν ο Tony White, ο Κοντούλης, ο Βραχίσωμος, που είχε κάνει ένα απίθανο μάτς στο Γιώργος Μόσχος εναντίον του Βράγκοβιτς και του Παναθηναϊκού και του Πανίσχυρου. Μη σε πάω μονότερμα, καν έχεις θυμηθεί κάτι άλλο. Γιατί, ναι, άμα αρχίσω τη ροή του λόγου δεν σταματάω.
4: Ένας φίλος αναφέρει το Ρολάντο Μπλάκμαν με το χαρακτηριστικό
3: καλαθομηχανή.
4: Και χαρακτηριστικό, ο Ρολάντο Μπλάκμαν που είχε περάσει από την ΑΕΚ. Με το χαρακτηριστικό στυλ στις βολές. Έβαζε το ένα πόδι μπροστά.
3: Μπράβο.
4: Ένα μπράβο, πόδι κάτι, μπροστά.
3: Κάπως.
4: Το ένα πόδι μπροστά έκανε το σουτ.
3: Dallas Mavericks και New York Knicks, νομίζω, ο Blackman.
4: Στον Dallas σίγουρα τον θυμάμαι.
3: Σίγουρα. Ήταν από τις λίγες περιπτώσεις αυτών των μεγάλων παιχτών τότε που είχαν έρθει, ο οποίος όμως δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Ήταν στη δύση της καριέρας, δεν είχε περάσει καλά, αλλά είχε περάσει καλά στην τότε αθηναϊκή νύχτα, η οποία ήταν εξωτική.
4: Ναι.
3: Και φαγαντασμαγωρική. Το Μπέλ θυμάμαι που ήταν θηρίο, αλλά ήταν μόνο. Είχε διαλύσει το ταμπλό. Και το Liberty τότε.

0: Λέγαμε πριν ότι ολοκληρώθηκαν έτσι και τα ποδόσφαιρα, είναι η τελευταία μέρα που έχουμε αγώνες κυρίως για το αγγλικό και το ιταλικό πρωτάθλημα. Ισπανικό έχει μόνο ένα μάτς στις 10, εντάξει μόνο πολύ φυσικά εμάς το ενδιαφέρον μας το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ για το Final Four. Έχουμε την Τετάρτη το τελικό του Conference League ανάμεσα στην Crystal Palace και τη Ράγιο Βαγεκάνο. Το επόμενο Σάββατο έχουμε το τελικό του Champions League της Paris Saint-Germain με την Arsenal. Η Arsenal, η οποία εξασφάλισε τον πρώτο. Βλέπω την Μπαρίνα επαναλαμβάνει πάλι το καταιγιστικό μάτς που έκανε πέρσι με την Ίντερ. Δεν μπορώ να ξεχάσω ότι είδα ίσως το καλύτερο παιχνίδι ποδοσφαίρου που έχω δει σε όλη μου τη ζωή φέτος στον ημιτελικό της Παρί με την Μπάγερ που λήξε 5-4. Και ακόμα παραμιλάω με την μπάλα που είδα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι την μπάλα παίχθηκε το τι είδα. Αυτό δηλαδή πιο πολύ έκατσα να δω και την Μπάγερ χθες, γιατί δεν χόρτασα δηλαδή με αυτό το υπερθέαμα αυτών των δύο ομάδων και το ταλέντο που έχουν. Και αφού θα τελειώσει και το ερχόμενο Σάββατο και ο τελικός του Champions League, θα αρχίσουν βέβαια κάποια στιγμή και τελική πάλι του 13, αν χρειαστούν 5 μάτς θα τελειώσουν 13 Ιουνίου.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά γενικώς από το άλλο Σάββατο το βράδυ που θα τελειώσει ο τελικός του Champions League μπαίνουμε σε ρυθμούς Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Μπαίνουμε σε ρυθμούς Μουντιάλ, ο οποίος θα είναι πρώτη φορά με τόσες πολλές ομάδες. Και θα είναι από τις 11 Ιουνίου μέχρι τις 14 Ιουλίου. Οπότε θα έχουμε να βλέπουμε μπάλα. Νιν και αή και στους αιώνες για 40 ζωές. Πέρασες καλά γενικώς τη φετινή χρονιά. Είδες πράγματα που σου άρεσαν, που σε ενθουσίασαν, που σε ανάκτησαν. Γενικώς ποδοσφαιρικά και μπασκετικά. Πράγματα που αξιοσημείωτα έτσι που λίγο.
1: Πασχετικά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Ευρωλίγκα.
0: Ήταν, είχε φοβερό το
1: παιχνίδι. Έχει ανταγωνισμό. Νομίζω λίγο πρέπει να δουν τι θα κάνουν με το φορμάτι γενικότερα. Δηλαδή ότι είχε
0: ανοίξει. Είναι περίπτωση να κάνανε ωραία συμμετοχή ο Μποντιρόκα και ο Μπουένο.
1: Ναι. Έχει ανοίξει πολύ.
0: Είναι πολλά ανοιχτά ζητήματα, ναι. Είναι πολλά ζητήματα προς επεκτέταση, αλλά. Δεν θέλει βιαστικές κινήσεις νομίζω, ούτε βιαστικές προσθήκες και άνοιξε το μάτι του ρωστέ. Θέλει προσεκτική. Και σίγουρα ναι, πρέπει λίγο να κάτσουμε να εξετάσουμε και από συμφόρηση των παιχτών, έτσι, γιατί...
1: Έχει παραγίνει αυτό.
0: Είναι πάνω από πολλά χρόνια που τους έχουμε επιβάρει.
1: Δηλαδή τώρα βλέπετε ο τραυματισμός του Γκαρούμπα προχθές. Δηλαδή είναι στην κυριολεξία, αν τη δεις τη φάση, δηλαδή στην αρχή νομίζουμε ότι... Έχει γυρίσει κάπου το πόδι του και βλέπεις τελικά ότι το παιδί πέφτει κάτω σε ένα πάτημα, δηλαδή εκεί που πάει να δώσει και τα λοιπά, να φύγει μπροστά και πέφτει κάτω. Τους έχουν φορτώσει τους παίχτες με πάρα πολλά παιχνίδια, πάρα πολλά παιχνίδια.
0: Υπερβολικά μεγάλος αριθμός. Ναι. Τώρα κοίτα, οι ρωσικές ομάδες και οι Ισραηλοί.
1: Εγώ θέλω να τις δω. Εγώ θέλω την Τζέσσα, κάτι θέλω σαν άμεσα.
0: Αλλά είναι θέμα πολιτικών εξελίξεων. Δηλαδή ξεπερνά, δεν είναι θέμα. Δεν μπορεί να κάνει.

0: είναι κάτι. Σε οτιδήποτε. Ούτε η UEFA, ούτε η FIFA, ούτε η FIBA, ούτε η EuroLeague. Από τη στιγμή που υπάρχουν τώρα πόλεμοι, σκοτωμοί κλπ. Τι συζητάμε. Αργά ή γρήγορα κάποια στιγμή θα πρυτανεύσει η λογική, θα σταματήσει να σκοτώνει το κόσμο και θα ξαναγυρίσουν οι ομάδες. Αλλά τώρα όταν έχουμε τόσο σοβαρά ζητήματα δεν μπορούμε. Ο αθλητισμός πάει μετά σε δεύτερη μοίρα. Κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σε ευχαριστήσω. Το απόλαυσα, το χάρηκα. Μου αποσυμπίεσες πάρα πολύ από τη φόρτιση.
1: Η φόρτιση γιατί... σου είναι.
0: Όχι ρε παιδί μου, είναι απολαστική όταν είναι καθαρά σε αθλητικά επίπεδα η κουβέντα και πάει σε ζητήματα που κουστάρουμε.
1: Μπορούμε να συζητάμε για πολλές ώρες.
0: Αυτός είναι νομίζω και ο σκοπός του ραδιοφώνου και ο ρόλος του αμέσως. Να κρατάει παρέα στον κόσμο και να μην το αγανακτεί και τον εξοργίζει.
1: Εύχομαι να περάσετε καλά με την παρέα μας.
0: Και εγώ το εύχομαι να περάσετε καλά, να το διασκεδάσετε. Είναι ένα παιχνίδι. Και αύριο, και όσοι κερδίσετε και όσοι χάσουμε.
1: Και αυτό θέλω, ναι, αυτό παιδιά. Παιχνίδι.
0: Όσοι είστε Ολυμπιακοί σαν και εμένα, να το χαρείτε, να το απολαύσετε. Επίσης δεν είναι ωραίο. Κάζεις και να αναπνέεις με τη λύπη του αλλουνού. Αυτό και για μας όταν κερδίζουν οι άλλοι, έτσι. Μην κάνουμε τους έξυπνους και τους κόκορες. Επίσης ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι ομάδες που κάθε χρόνο γίνεται μέσα στη χώρα μας το Final Four, είτε εκτός διεκδικούν τον τίτλο. Τα μουστάκια μας θα τα φάμε και από μεθαύριο πάλι με τους τελικούς, έτσι, δεν θα σταματήσει αυτό. Οπότε ψυχραιμία, ένα παιχνίδι, ναι, χαρείτε το, διασκεδάστε το, απολαύστε το.
1: Υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά πράγματα.
0: Υπάρχουν
1: στη
0: πιο
1: ζωή
0: σημαντικά
1: μας.
0: Και εντάξει, ναι, το λέμε για όσους είστε νεότεροι σε ηλικία και έχετε ζήσει λιγότερα. Εμείς τώρα που έχουμε δει πια κάποια εκατοντάδες, μήπως χιλιάδες παιχνίδια, όσο να είναι, όση ένταση και αγωνία και άγχος να έχουμε, το αποφορτίζουμε. Και ξέρουμε ότι ναι, είναι τόσο αγαπημένη συνήθεια δεκαετιών. Αυτά τα παιχνίδια που είτε χαρούμε είτε λυπηθούμε θα συνεχίσουμε να τα βλέπουμε γιατί το γουστάρουμε και τα αγαπάμε και μας κάνει καλό. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Δημήτρη, για άλλη μια φορά σε ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Δελτίο αθλητικής ενημέρωσης. Και στη συνέχεια 10 με 12 έχουμε επίθεση από τα μπακ με το μεγάλο, τον τρομερό, τον ένα, τον μοναδικό, ανεπανάληπτο Σωτήρη Ταμπάκου που καλύπτει όλη την πτέρυγα και πάνω και κάτω. Ο Ρομπέρτο Κάρλος του Sport FM. Θα σε βάψουμε κιόλα, θα σου κόψουμε το κεφάλι και θα σου τάει με σου το βίδα. Και θα κάνει και πέναλτι στον Περναμπέου που δεν το δίνει διαιτητή και θα λέμε Ρομπέρτο Κάρλος που μπλοκάρει πιο καλά. Είδε καλό, πλάκα με σύντημα ει βάρο τη ομάδα. Μα αυτό είναι η όλη διαδικασία. Γεια σα και χαρά σα.
1: Γεια χαρά.
0: Δημήτρη, καλημέρα.

0: Η Winsport FM 94. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
4: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
5: They were going to hit our allies first.
6: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η NTP εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
9: Θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου πάντα φρέσκα και την καθημερινότητά σου πιο εύκολη? Στην Electroline τα ψυγεία Bosch προσφέρουν την ποιότητα και την τεχνολογία που χρειάζεται ένα σύγχρονο σπίτι. Αθόρυβα, με κομψό σχεδιασμό και

0: Την αξιοπιστία της Bosch διατηρούν τα τρόφιμά σου φρέσκα χωρίς να αλλοιώνουν τα θρεπτικά τους συστατικά. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση, 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα και έκπτωση έως 920 ευρώ, είναι η ιδανική στιγμή να αποκτήσεις το Bosch που σου ταιριάζει. Ανακάλυψε τα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
1: Electroline. Έλα στο αύριο.
2: See you in Sharm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Sharm El Sheikh. Ένας προορισμός όπου η πολυτέλεια χωράει σε budget. Φαντάσου ότι είσαι σε κάποια εξωτική παραλία. Αράζεις την ξαπλώστρα με ένα παγωμένο κοκτέιλ. Και η μόνη σου σκέψη είναι πότε θα κάνεις την επόμενη βουτιά. Οχταήμερη all inclusive εμπειρία που σε αφήνει να ζήσεις το τώρα από 799 ευρώ. Αναχωρήσεις από 25 Ιουλίου κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, cutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. Cutravel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
3: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systain Complete.
5: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος, γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
6: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
7: Transition as a responsibility, not a trend.
6: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκωσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη Γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: πολιτισμός.
1: Είναι Κυριακή.
0: Την Κυριακή.
1: Την Κυριακή αποκλείεται.
2: Γιατί αποκλείεται.
3: Αύριο έχουμε εκλογές.
4: Συμφίλετε πρόοδο.
5: Τι γονάρα μου ανέβασε. Την Κυριακή.
4: Συμφίλετε λέγω αναγέννηση.
1: Ναι. Την Κυριακή.
4: Συμφίλετε ομαλότητα.
6: Κυριακή θα σκίσει έτσι.
7: Κυριακή κοντή γιορτή θα τους δούμε και θα κρίνουμε.
4: Συμφίλετε. Κόρσο.
8: Ωραία, μπράβο στην κέντρωση.
9: Σήμερα σε Κυριακή.
10: Μα τι γλυκά που μας ξημέρωσε την Κυριακή η αξέχαστη Αλίκη Βουγιουκλάκη. Αν μπορούσε να γλύκαινε και αυτή την Κυριακή μας. Καλημέρα σας φίλες και φίλοι. Καλημέρα Χρήστη μου.
11: Καλημέρα σας.
10: Και πώς το είπε και ο άλλος αξέχαστος, ο Περικλής Χριστοφορίδης στην ταινία «Ιρένα είναι offside», Κυριακή κοντή γιορτή. Έτσι ακριβώς και με τις εκλογές μας αυτή την Κυριακή. Λίγη υπομονή ακόμη και θα τελειώσουμε και με τις κάλπες. Η προεκλογική περίοδος πάντως μας τελείωσε από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 22 Μαΐου. Όπως μας τελείωσε την Παρασκευή το βράδυ και το ποδοσφαιρικό μας πρωτάθλημα, το οποίο είχε σαφώς πιο ξεκάθαρο τέλος σε ό,τι αφορά στα φαβορί σε σχέση με τις εκλογές. Και για όσους ξύνουν το κεφάλι για το πώς θα περνούν οι μέρες χωρίς μπάλα και γήπεδο, να μην ανησυχούν. Όπου να είναι, αρχίζουν οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ομάδων μας, αρχίζει και το Μουντιάλ, άλλωστε και εμείς με αυτή την εκπομπή θα είμαστε μαζί σας όλο το καλοκαίρι. Ο χρόνος φεύγει γρήγορα, φίλες και φίλοι. Μέχρι να πάρουμε παγωτό, μας βρίσκει ο χειμώνας, κατά πως λένε ο Πάνος Κατσιμίχας και ο Μάνος Ξηδούς στο εισαγωγικό μας τραγούδι. Και λένε κι άλλες αλήθειες.

0: Ασίας σε όλα τα κράτη και τις επικράτειες της κοινοπολιτείας, λειτουργώντας κατά ανάλογο τρόπο με την πορεία της Ολυμπιακής Φλόγας. Και έχουμε μαζί μας από την Αγία Νάπα το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και υπεύθυνο διοργάνωσης των εκδηλώσεων της King's Batch Relay, αγαπητό Γιώργο Παπαγεωργίου. Αγαπητέ Γιώργο, σε χαιρετώ.
1: Σάβα μου, καλημέρα, τόσο σε σένα όσο και στους ακροατές.
0: Και νομίζω ότι είσαι, νιώθεις πολλά πολλά πολλά πλούσιος τούν την ώρα που μιλούμε, γιατί ολοκληρώνεται μια υπέροχη εκδήλωση που βίωσε όλη η ελεύθερη Κύπρος εν όψη και των κοινοπολιτιακών αγώνων.
1: Σάβα μου, όχι μόνο εγώ, αλλά όλοι μας νιώθουμε πολύ πλούσιοι που λάβαμε μέρος, που μας έδωσε ο Θεός τη δυνατότητα να λάβουμε μέρος σε αυτό το τριήμερο. Ειλικρινά σου λέω από τα βάθη της καρδιάς μου, νιώθουμε όλοι πλούσιοι.
0: Είναι η πρώτη φορά που με τέτοιο πλάτιασμα γίνεται αυτή η εκδήλωση σε μια χρονιά που έχουμε τους κοινοπολιτιακούς αγώνες από τις 23 του Ιούλιο στις 2 του Αυγούστου φέτος.
1: Η πρώτη φορά δεν είναι, αλλά είναι ίσως η πρώτη φορά που πήρε έκταση τόσο όσον αφορά την
0: το
1: απόσταση
0: πλάτιασμα
1: που καλύψαμε.
0: Και το πλάτιασμα. Γι' αυτό
1: ναι,
0: είπα αλλά το πλάτιασμα,
1: ναι,
0: χρησιμοποίησα
1: ναι, σωστό,
0: λέξη,
1: σωστό,
0: πλάτιασμα.
1: Σωστό. Πλάτιασμα, αλλά σε 3-4 διαφορετικές μορφές. Και τι εννοώ, και τι εννοώ. Ξέρεις, οι σκυτάλοι. Ρωτούσαμε και χτες τους μαθητές. Είχαμε χτες στο Ολυμπιακό Μέγαρο την ούτω καλούμενη ανοιχτή μέρα κοινοπολιτιακών αγώνων, όπου οι ομοσπονδίες μας, τις οποίες θερμά ευχαριστούμε, 6 ομοσπονδίες, είχαν έκθεση του αγωνίσματος του και μας επισκέφθησαν διάφορα σχολεία, μαθητές, οι οποίοι είδαν τα αθλήματα που θα αντιπροσωπεύσουν τη χώρα μας στους κοινοπολιτιακούς αγώνες. Λοιπόν, αυτό ήταν το ένα μέρος. Αυτό ήταν το ένα μέρος, δηλαδή η συμπερίληψη των μαθητών στα αγωνίσματα. Το άλλο μέρος είναι η συμπερίληψη όσο το δυνατόν περισσότερων μερών της χώρας μας σε αυτή την σκυταλοδρομία. Οπότε είχαμε ξεκινήσει την Τετάρτη από την Λάρνακα. Δεν θα προσπαθήσω να αναφερθώ σε μεμονωμένες επισκέψεις, διότι σίγουρα κάποιαν θα ξεχάσω. Αλλά φροντίσαμε, Τετάρτη ήμασταν Λάρνακα, Πέμπτη κάναμε Λεμεσό και Πάφο, Παρασκευή μείναμε πρωτεύουσα και σήμερα είμαστε ελεύθερη περιοχή Αμοχώστου.
0: Και σε αυτή την πορεία συμμετείχαν και η τοπική αυτοδιοίκηση, συμμετείχαν φορείς της πολιτείας και την ίδια ώρα η Φλόγα έστελε μηνύματα μέσα από σειρά χώρων της Κύπρου που έγραψαν ιστορία, είτε στον πολιτισμό, είτε στην κοινωνία, είτε στην παιδεία. Πραγματικά. Ήταν, δεν ξέρω ποιοι το έχετε εμπνευστεί, αυτό ήταν, αλλά ήταν υπέροχο. Το παρακολούθησα διαδικτυακά βέβαια και μέσα από τις σελίδες της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και το απόλαυσα.
1: Σάβα μου, η έμπνευση ήρθε από όλους, διότι στις πλήστες, αν όχι σε όλες τις εκδηλώσεις της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, και συγκεκριμένα της Κυπριακής και συγκεκριμένα σε αυτές τις εκδηλώσεις της Κυπριακής Επιτροπής Κοινοπολιτιακών Αγώνων, οι αποφάσεις με καθοδήγηση πάντα από τον Πρόεδρο παίρνονται ως επιτοπλίστων συλλογικά. Κατ' επέκταση, για να χρησιμοποιήσω την Κυπριακή, εβάλαμε όλη την δική μας άποψη και συμπληρώσαμε τούτη την όμορφη τελετή, θα έλεγα, η ιεροτελεστία, θα έλεγα, η οποία κράτησε 4 μέρες. Το άλλο που θέλω να προσθέσω είναι ότι έγινε πάντρεμα το ένα πάντρεμα που έγινε ήταν του παρόντος με το παρελθόν. Δίπτυχο πάντρεμα. Το πρώτο ήταν, η πρώτη πτυχή ήταν παλιές δόξες της Κύπρου με λαμπρές επιδόσεις σε κοινοπολιτιακούς αγώνες, παρέδιδαν τη σκυτάλη σε υφιστάμενους αθλητές που έχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες να λάβουν μέρος στους κοινοπολιτιακούς αγώνες της Λασκόβης. Το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι. Επισκεφθήκαμε το αρχαίο στάδιο Κουρίου. Γιατί? Για να δείξω
0: αυτό
1: ότι...
0: Αυτό είχε γίνει την Πέμπτη. Την Πέμπτη, έτσι.
1: Αυτό είχε γίνει την Πέμπτη, ναι. Το οποίο Εντάξει, αδιάβαστος λίγο ο Παπαγεωργίου, δεν ξέρω πότε. Νομίζω ήταν το δεύτερο αιώνα, είτε μετά Χριστό είτε προ Χριστό. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι προσπαθήσαμε να αναδείξουμε τον αθλητισμό σε αυτό το νησί που λέγεται Κύπρος. Όμως για μας το πιο σημαντικό ήταν το πάντρεμα της κοινωνίας στην οποία ζούμε, με ένα μέρος της κοινωνίας το οποίο είναι ίσως λίγο παραγκονισμένο. Και τι εννοώ? Προσπαθήσαμε να φέρουμε την αξία της κοινωνικής συμπερίληψης με μια πολύ ωραία και γλυκιά επίσκεψη χθες το απόγευμα στο True Heart Cafe. Σε μετάφραση, στο καφέ της πραγματικής, της αληθινής καρδιάς. Ένα καφέ στο οποίο εργάζονται εξαιρετικά άτομα που έχουν την ατυχία να είναι αυτιστικά, και να αναφέρω το εξής. Η κοινωνική συμπερίληψη, Σάβα, δεν είναι μονόδρομος. Είναι ένας δρόμος που έχει δύο κατευθύνσεις. Κάναμε εμείς σαν ΚΟΕ κοινωνική συμπερίληψη των παιδιών αυτών και τους εμπλέξαμε στη σκυταλοδρομία μας. Αλλά εξίσου, αν όχι πιο σημαντικό, κάναν αυτή η κοινωνική συμπερίληψη που μας επέτρεψαν να μπούμε στον δικό τους κόσμο. Που κατ' εμένα είναι πολύ πιο σημαντικό.
0: Υπέροχος ο συνειρμός. Πραγματικά.
1: Είναι ένα εξαιρετικό τετραήμερο. Γεμάτο αγάπη, κούραση, ευχαρίστηση και όλα αυτά σου λέω. Αθλητισμός σημαίνει πολιτισμός.
0: Θα κλείσουμε με τα παιδιά σε λίγο. Ήθελα να τα αφήσουμε τελευταία, γιατί και η μουσική επιλογή την οποία εσείς χρησιμοποιήσατε στην πορεία της Παρασκευής, θα το νιώσουν και οι φίλοι σε λίγο. Ήθελα να δεις από τις υπόλοιπες στιγμές, ποιες είναι αυτές που έτσι σας συγκλώνησαν ιδιαίτερα?
1: Όπως έχω προαναφέρει, η συνύπαρξη παλιών και νέων αθλητών. Το να βλέπεις τον Κασιανίδη να μεταφέρει την σκυτάλη στο Δημαρχείο Λευκωσίας, μόνο ρίγοι συγκίνησης μπορούν να σου προκαλέσουν. Είχαμε πριν 15 λεπτά τον Παναγιώτη τον Τρισόκα. Ποιος δεν ξέρει τον Παναγιώτη τον Τρισόκα, εδώ στο Δημαρχείο της Αγίας Νάπας. Πήγαμε στο αρχαίο Πάφο, στο αρχαίο κάστρο της Πάφου, στο κάστρο της Λεμεσού. Είναι αυτές οι επισκέψεις που μας συγκινούσαν.
0: Μα είδα πολλούς και πολλούς μεγάλους άσους του αθλητισμού, και τον Λοΐζο τον Μαυρουδί τον είδα, και τον Γιώργο τον Χρυσοστό που ήταν παραζευτής του Fair Play τον είδα. Ήταν μια καθολική συμμετοχή, καθολική συμμετοχή πραγματικά.
1: Κοίτα, από ό,τι φαίνεται, και γελώ, καταφέραμε να μεταλαμπαδεύσουμε, εκτός από τις αξίες του Ολυμπισμού ή των κοινοπολιτιακών αγώνων, και την ιδέα αυτή της σκυτάλης και της σκυταλοδρομίας, και να περάσουμε τα μηνύματα της συνεργασίας, της αλληλεγγύης, της ειρήνης, της επικοινωνίας, της συμπερίληψης σε ένα ευρύ φάσμα της κοινωνίας μας. Πράγμα για το οποίο ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας όσους συνέβαλαν στην επιτυχία του τετραημέρου μας.
0: Και είναι μια σκυτάλη η οποία δεν μας παραδόθηκε από την κοινοπολιτεία. Την σχεδιάσαμε εμείς. Η κάθε χώρα σχεδιάζει τη δικιά της, έτσι.
1: Κοίτα, η φετινή σκυταλοδρομία είχε δύο χαρακτηριστικά που δεν είχε στα προηγούμενα χρόνια. Πρώτα απ' όλα ήταν η πρώτη φορά από το 1958 που ήταν η σκυταλοδρομία του βασιλιά και όχι της βασίλισσας. Η Ελισάβετ η δεύτερη, από αρχή των αγώνων μέχρι το 2022, ήταν παρούσα και ονομαζόταν η σκυταλοδρομία της βασίλισσας. Με τον θάνατο της και τον ενθρονισμό του βασιλιά Καρόλου του Τρίτου, για πρώτη φορά ονομαζόταν η σκυταλοδρομία του βασιλιά. Η δεύτερη καινοτομία είναι ότι η κάθε χώρα είχε την δική της σκυτάλη, την οποία σχεδίασε, ζωγράφισε όπως ήθελε, για να παραδώσει τα διάφορα, να μεταδώσει τα διάφορα μηνύματα της χώρας της. Επίσης, κάτι που δεν έγινε τις προηγούμενες χρονιές, 74 χώρες, 74 σκυτάλες, είχε δημιουργηθεί μια φράση 74 λέξεων και κάθε σκυτάλι είχε μια λέξη πάνω. Ενώνοντας τις λέξεις των 74 σκυτάλων, τότε δημιουργόταν αυτή η φράση, το μήνυμα του βασιλιά.
0: Η λέξη στη δικιά μας σκυτάλι ποια ήταν?
1: Πολύ όμορφη. Πολύ όμορφη, η οποία αντιπροσωπεύει και το μήνυμα που δώσαμε τις τελευταίες 4 ημέρες. Απ' εκεί πιάσαμε το μήνυμα που ήταν η λέξη share. Δηλαδή,
0: εκφράζει και την ομορφιά της Κύπρου μας, έτσι.
1: Ναι.
0: Το φως, η θάλασσα, τα κυκλάμινα μας, οι εκκλησίες μας, τα μουσεία. Και είναι και έτσι δυνατή η φράση που σας είπε χθες η υπουργός, υποδεχόμενη εκεί, υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, και τον πρόεδρο της ΚΟΕ, τον φίλο τον Γιώργο τον Χρυσοστόμου, ότι δόθηκε ευκαιρία να αναδειχθεί η ιστορία και ο πολιτισμός μας.
1: Βεβαίως.
0: Μέσα από αυτή την πορεία.
1: Βεβαίως.
0: Τι ώρα
1: κλείσουμε,
0: όλο. Ναι,
1: προδού κλείσουμε. Τι λες να σε ευχαριστήσουμε και σένα που μας δίνεις την ευκαιρία να μιλήσουμε λίγο.
0: Εγώ δεν χρειάζομαι ευχαριστίες, είμαι εδώ, είμαι ταγμένος στο Ολυμπιακό Κίνημα.
1: Από
0: την πρώτη στιγμή. Εβίωσα από κοντά όλες τις μεγάλες στιγμές ως δημοσιογράφος, αλλά και ως απλός πολίτης, όλες τις μεγάλες στιγμές. Από το 1974 και εντεύθυν, πραγματικά. Και νιώθω όμορφα γιατί λειτουργώ με τον τρόπο που λειτουργώ. Πες μας λίγο ακόμη για να κλείσουμε με το τραγούδι μας, με τη μουσική μας μάλλον, για την εκδήλωση με τα παιδιά χθες, την Παρασκευή το απόγευμα.
1: Θέλεις να με κλαμουρίσεις, δηλαδή.
0: Δεν σας ενόχλησε? Δεν σας ενόχλησε ο καιρός, έτσι? Έλα, πες μου.
1: Όχι, ευτυχώς ο καιρός δεν μας ενόχλησε. Δεν μας ενοχλήσε ο καιρός. Ήταν μια πολύ ωραία, πολύ όμορφη, πολύ γλυκιά εκδήλωση. Αλλά το μήνυμα που θέλω να μεταδώσω από εκείνη την εκδήλωση με μια πρόταση είναι ότι μας έδωσαν την ευκαιρία να μας συμπεριλάβουν στον κόσμο τους.
0: Ανοίγοντας το παράθυρο της καρδιάς τους.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και σας συνόδευε καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης η μουσική του Βαγγέλη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή Μάιο, την περασμένη σαν. Στις 17 του Μάη έφυγε από τη ζωή ο Βαγγέλης Παπαθανασίου. Θα σας αποχαιρετήσουμε και να αποχαιρετήσουμε και την σκυτάλη του βασιλιά με τους δρόμους της φωτιάς.
1: Σε ευχαριστώ ακόμα μια φορά, ένα μεγάλο ευχαριστώ.
0: Να
1: σε
0: καλά, αγαπητέ Γιώργο,
1: και σε όλο τον κόσμο.
0: Να σε καλά, αγαπητέ.
1: Ευχαριστούμε
0: Γιώργο.
1: Πολύ.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Η ώρα 0 για την κάλπη. Οι πολίτες αποφασίζουν. Ψήφος αλλαγής ή ανατροπής. Ο προβληματισμός για τον νέο πάση της Βουλής και η επόμενη μέρα των κομμάτων. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Περιοδικό Man, Vogue Greece, Μαΐου, το βιβλίο Το Στέμα μετά την Ελισάβετ και περιοδικό Κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Η ετήσια συλλεκτική έκδοση του MAN επιστρέφει αφιερωμένη στα Τράπεζα Κύπρου Man of the Year Awards 2025 και στους άντρες που ξεχώρισαν με το ήθος και την προσφορά τους. Όλοι οι νικητές και όλες οι λεπτομέρειες της λαμπερής βραδιάς. Ακόμη, ο δράκος του ελληνικού μπάσκετ Παναγιώτης Γιαννάκης μιλά για συνεργασία και αλληλεγγύη, ενώ ο πρωταθλητής Μάριος Γεωργίου για τη διαδρομή προς την κορυφή. Μαζί, Σίδνεϊ Σουίνι, Έλλη Κοκκίνου, lifestyle, μόδα και δυνατά αφιερώματα. Περιοδικό MAN. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Kellogg Special K μπάρες Δημητριακών 6x21,5 γραμμάρια 20% φθηνότερα από 3,35, τώρα 2,65. Όλα τα Cathedral City τυριά 15% φθηνότερα. Vitalite φυτικό άλυμα κανονικό ή χαμηλό σε λιπαρά 500 γραμμάρια 15% φθηνότερα από 3,30, τώρα 2,80. Όλες οι κάψουλες Starbucks 10 τεμαχίων 15% φθηνότερα από 4,49, τώρα 3,79. Κρίκρι High Protein Super Spoon, όλα τα γιαούρτια 0% λιπαρά, 2,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
4: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
5: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπο με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
6: Ανεμιστήρας 100 βατ από 59,99, τώρα 44,99.
5: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
6: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
5: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
7: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
8: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
9: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
10: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Dora. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
11: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 24 Μαΐου. Πατάτες τώρα 49 σεν το κιλό. Κεράσια ελληνικά τώρα 5,95 το κιλό. Χοιρινό μπέικον με κόκαλο από 5,70 τώρα 4,90 το κιλό. ΑΜΕΓΑ χοιρινές εφταλιές σε συσκευασία από 6,49 τώρα 5,49 το κιλό. Ντυρόλο Emmental Light τυρί σε φέτες 16% λιπαρά από 12,95 τώρα 11,95 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
12: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
13: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Γι' αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Γι' αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της εκπομπής μας Αθλητισμός και Πολιτισμός. Η Λιλή Ζωγράφου σε ένα από τα έργα της έγραψε «Η αγάπη άργησε μια μέρα». Εμείς σήμερα θα γράψουμε και θα αφιερώσουμε στον ακριβό φίλο που μας περιμένει το «Η αγάπη ήρθε μια μέρα πιο νωρίς».

0: Χρόνια πολλά, Μαρίνο Σατσά.
1: 24
0: του μήνα τα γενέθλιά σου, γι' αυτό είπα ότι η αγάπη ήρθε μια μέρα πιο νωρίς. Όμως, επειδή μεταδίδεται για την Κυριακή, η εκπομπή είμαστε απόλυτα καλυμμένοι.
1: Α, μάλιστα.
0: Χρόνια σου πολλά, Μαρίνο μου.
1: Για την έκπληξη αυτή.
0: Και ξέρεις, η χρονιά που γεννήθηκες. Τώρα, πρόσεξε τι συνειρμό κάνω. Η χρονιά που γεννήθηκες ήταν το 1978, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν η πρώτη χρονιά που ανέβηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στην πρώτη κατηγορία η Ομόνοια Ραδίπου.
1: Wow, δεν το ήξερα.
0: Οπότε, κάμαμε έναν από όμορφο συνδυασμό για να αρχίσουμε για τη συζήτησή μας.
1: Νομίζω δεν υπήρχε καλύτερο.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα κάνεις από εδώ και μπρος, δεν ξέρω και ούτε θέλω να σε πιέσω για να μας πεις. Εκείνο που θέλω όμως σήμερα να μοιραστείς μαζί μας είναι το πώς περάσατε αυτό το όμορφο ταξίδι της χρονιάς της ποδοσφαιρικής που μόλις ολοκληρώθηκε.
1: Φέτος θεωρώ ότι πέρασα πάρα πολύ ωραία και εννοείται ότι υπάρχει το άγχος, αλλά ήταν ευχάριστο όμως. Δηλαδή δεν υπήρχε η αφόρητη πίεση, ούτως ώστε σε οποιαδήποτε στιγμή της περίοδου να πούμε ότι είμαστε σε δύσκολη θέση. Όλο αυτό το ταξίδι πιστεύω μας έδωσε πολλές εμπειρίες, μας έκανε καλύτερους και εμένα σαν προπονητή και τους συνεργάτες μου και πιστεύω και τη διοίκηση, μας έκανε πιο σοφούς. Και ευελπιστώ ότι η ομάδα θα χτίσει σε αυτό και να συνεχίσει τα επόμενα χρόνια να πορεύεται στην πρώτη κατηγορία.
0: Και αυτό το την ικανοποίηση, όπως μας την έχεις μεταφέρει τώρα, Μαρίνο, εμείς που σε ξέρουμε, εμείς που σε βιώσαμε από τα πρώτα σου ποδοσφαιρικά βήματα και σε ακολουθήσαμε παρακολουθώντας σε κάθε επόμενο σου βήμα και στους πάγκους και στην Ελλάδα και εδώ, εφαινόταν στο πρόσωπο σου η γλυκύτητα της ικανοποίησης, ειδικά φέτος. Πραγματικά, είναι υπερβολή αυτό που σου λέω. Την ώρα που καθόσου στην αίθουσα τύπου ή την ώρα που έβγαιναν τα πλάνα με τον Μαρίνο στο τσάμπανο στον πάγκο, αυτή η ικανοποίηση έβγαινε από το πρόσωπο σου.
1: Ναι. Ευχαριστώ για εσά που παρατηρήσατε κάτι τέτοιο, γιατί όντως έτσι φαινόταν και έτσι ήταν. Υπήρχε μια στήριξη σε αυτό που κάνουμε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και στις αρχές που είχαμε τις δυσκολίες μας, που δεν καταφέραμε να περνούμε τους βαθμούς που δικαιούμασταν.
0: Εκεί όμως ήταν που λειτουργήσε η διοίκηση με τον τρόπο τον όμορφο, είπε εγώ εμπιστεύομαι τον προπονητή μου.
1: Στήριξε πάρα πολύ και αυτό φάνηκε και από τον προηγούμενο προπονητή, τον Χιούκο, τον Μάρτινς, που και εκείνος είχε τα σκαμπανεβάσματα του, όπως όλες οι ομάδες έχουν. Μηδενός εξαιρουμένου, θεωρώ ότι μια ομάδα έχει και τα πάνω και τα κάτω. Όμως δεν υπήρχε ποτέ η ανάλογη πίεση, ούτως ώστε να μπουν οποιοδήποτε προβληματισμοί στην ομάδα. Αντιθέτως, υπήρχε η ηρεμία που αυτό βγάζει σε μεγάλο βαθμό και την απόδοση της ομάδας και όλη την υγεία που έκπεμπε η ομάδα σε αυτό το κομμάτι. Και γενικά, όπως έχετε αναφέρει πολύ σωστά και στη συνέντευξη τύπου, και γενικά ήμασταν με το χαμόγελο, γιατί πιστεύω ότι πλέον πρέπει έτσι να βλέπουμε τα πράγματα, γιατί η ζωή είναι πολύ σύντομη.
0: Και γιατί τα Σαββατοκυρίακα στο γήπεδο πρέπει να τα γεμίζουμε με χαρά. Είναι ψυχαγωγία ο αθλητισμός.
1: Σωστά.
0: Και πρέπει να πηγαίνουμε στο γήπεδο, Μαρίνο μου, και απολαμβάνουμε. Είτε κερδίσουμε είτε χάσουμε. Πάμε για να σκοτωθούμε. Τρώει μας το άγχος. Το νιώθω αυτό και με τα μηνύματα που έρχονται από τους φίλους του ακροατές, ειδικά στις βραδινές μας εκπομπές. Πρέπει να αλλάξουμε αυτή την εικόνα. Σε τούτες οι εκπομπές μας, αθλητισμός και πολιτισμός, στην οποία ειδικά αυτή την εκπομπή με αυτόν τον τίτλο την κάνω σε όποιο χώρο και να βρίσκομαι εδώ και 20 χρόνια. Γιατί έπεισα τον εαυτό μου ότι εν τούτος ο ρόλος μας πλέον. Να πείσουμε τον κόσμο να απολαμβάνει το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, δυστυχώς η πίεση επιφέρει διαφορετικές αντιδράσεις, μπορώ να πω. Και ναι, εμείς όπως έχεις αναφέρει πάρα πολύ σωστά ότι κάνουμε ένα έργο και πρέπει να είμαστε πρότυπα, γιατί μας βλέπουν και νέοι και παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο, με τον πρωταθλητισμό. Δεν λέω, δεν είναι εύκολο. Όμως θέλουμε να οθήσουμε τους νέους να μπουν στον αθλητισμό και γενικά στο ποδόσφαιρο. Άρα η εικόνα μας αντιπροσωπεύει όλη την κατάσταση που πρέπει εμείς να έχουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Και εννοείται
1: ότι προσπαθούμε σε λογικά πλαίσια, κάποιες φορές ξεφεύγουμε δυστυχώς λόγω του να φέρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε, όμως δεν το κάνουμε με σκοπό την προβολή ή οτιδήποτε άλλο, απλά βγαίνει αυθόρμητα.
0: Και νομίζω ότι αυτός ο αυθορμητισμός που μας έχεις πει μόλις τώρα και αυτή η φιλοσοφία έδεσε απόλυτα με τους ανθρώπους εκεί της Ομόνοια Ραδίππου και τον κόσμο της Ομόνοια Ραδίππου. Ξέρεις, η Ομόνοια Ραδίππου είναι ένα σωματείο που παρακολουθώ χρόνια. Αγωνίστηκα και εναντίον αυτού του σωματείου ως ποδοσφαιριστής της ΠΑΕΚ. Εγνώρισα πάρα πολλούς ανθρώπους του και έχω να πω ότι ένα σωματείο το οποίο στην πορεία του διοικήθηκε από δασκάλους, δεν μπορεί να έχει άλλη εικόνα από αυτήν του πολιτισμού. Και καλλιεργεί για τον πολιτισμό η Ομόνοια Ραδίππου. Και οφείλω να το αναφέρω.
1: Ναι, γιατί εγώ έχω περάσει και πιο παλιά, από εκεί το 17 μέχρι το 19, που ήταν ναι, ο δάσκαλος, ο κ. Χατζημαθαίου, που πάλι έχω περάσει πολύ καλά. Μου έχει δείξει αρκετά πράγματα όσον αφορά το κομμάτι του coaching και την ηρεμία. Και τώρα με τον πρόεδρο, τον Κώστα, όντως είμαστε σε αυτόν τον τομέα, ότι ο άνθρωπος κρατάει έναν χαμηλό προφίλ, ούτε με ενοχλεί, ούτε εγώ του τον ζαλίζω με οποιαδήποτε πρόβλημα μπορεί να προκύψει.
0: Και υπερβολές.
1: Τα επιλύουμε, ναι. Με τους ανθρώπους που είναι κοντά του, με τους Δημήτριες, με τον Γιώργο τον Ηρακλέος, τον Μάριο τον Φελούκαν και την Κατερίνα, ναι. Επιλύουμε προβλήματα ούτως ώστε να μην προχωρούν σε υψηλό βαθμό στελέχη όπως είναι ο πρόεδρος. Yes.
0: Άκου τώρα το μήνυμα του φίλου 515 Μαρίνο. Κύριε Σάβα, από τον συνονόματο Σάβα, να σε καλά φίλε, το ξαναέστειλα στο σταθμό και το ξανααναφέρω να το ακούσει και ο ίδιος. Είμαι ομονιάτης ως τα μπούνια, είμαι πρωταθλητής, αλλά θεωρώ τον κύριο Σατσά πάρα πολύ καλό προπονητή και μπράβο του. Και νομίζω εν τίτλη τιμής αυτά τα μηνύματα για σένα, Μαρίνο.
1: Πραγματικά με τιμά ιδιαίτερα. Όταν ένας αντίπαλος που ξέρει πολύ καλά ότι αγωνιζόμουν στο ΑΠΟΕΛ για μια 20ετία, να γράφουν τέτοια μηνύματα, αυτόν με τιμά ιδιαίτερα.
0: Να πάμε και εκεί, εν πάση περιπτώσει, αλλά σε ετοίμησαν ιδιαίτερα και οι φίλοι της Ομόνοια Ραδίππου. Θυμηθήκα μέχρι και το σύνθημα που σε φωνάζαν οι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ.
1: Ναι.
0: Και σου το τραγουδούσαν. Ιδιαίτερα τις τελευταίες.
1: Όντως.
0: Λοιπόν, πάμε σε αυτό το μήνυμα. Και ξέρεις που το ήβρα, ρε Μαρίνο μου, το μήνυμα, το σύνθημα που σε φωνάζαν οι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ. Σε έναν παιχνίδι ΑΠΟΕΛ Σαλαμίνας. Μάντα που σου το λέω, πάμε να το ακούσουμε.
2: Χρήσης Μιχαήλ, Σατσάς. Χρήσης Μιχαήλ. Μαχλάς, ξανά ο Χρήσης Μιχαήλ. Σολάρι στην περιοχή. Ακριβώς είναι από τον Μαρίνο Σατσά. Με την βοήθεια. βοήθεια του Καϊρίνου και του Δοκαριού, η μπάλα πάει κόρνερ. Ήταν μια φάση έτσι για να ζεστάνει εδώ την ατμόσφαιρα, από πόσο μακριά. Ο Μαρίνος ο Σατσάς στέλνει την μπάλα στο Δοκάρι. Αφού παρεμβλήθη ο Καϊρίνος.
0: Είναι τρελός ο αρχηγός. Πρέπει να πλήρωσε και αποζημίωσε εκείνη την ημέρα. Λες πάσε στο Δοκάρι με την τόση του.
1: Ήταν... μου θυμίσετε τρομερές στιγμές. Αναπολούμε τέτοιες στιγμές πραγματικά.
0: Είστε μια γενιά ποδοσφαιριστών, Μαρίνο, από όλες τις ομάδες που έδεσατε μαζί μου. Έδεσα σας μαζί μου και εσείς έδεσετε με μαζί σας και νιώθω ότι έκαναμε κοινή πορεία πραγματικά και απολαμβάνω και εγώ όπως απολαμβάνεις εσύ ακούγοντας ξανά αυτές τις στιγμές.
1: Χωρίς να υπερβάλλω, αλλά η φωνή σας είναι σε όλα τα βίντεο και DVD που έχουμε μέσα στο χώρο μας που φυλάουμε. Και πραγματικά η φωνή σας είναι χαρακτηριστική και έντονη και με την καλή την έννοια γλυκιά.
0: Γιατί ξέρεις για το γιατί. Γιατί είναι από τις χορδές που βγαίνει, από μέσα στην καρδιά που βγαίνει.
1: Έτσι.
0: Και είναι το σημαντικότερο αυτόν. Το λέω και στα καινούργια τα παιδιά. Όχι προσποιήσεις, όχι, όχι, όχι. Αφήστε τον εαυτό σας να εκφραστεί μέσα από την καρδιά του. Και η φωνή αυτό το μεταδίδει. Εν πάση περιπτώσει, θα μείνουμε σε εκείνες τις εποχές. Πρωτάθλημα 2000, ήταν τη χρονιά 2006-07 το Δοκάρι με τη Σαλαμίνα.
1: Ναι.
0: Όπου ο Μαρίνος ο Σατσάς σηκώνει και το τρόπιο. Πάμε να ακούσουμε και το σχετικό απόσπασμα.
2: Και τώρα θα γίνει η απονομή του επάθλου. Στον αρχηγό Μαρίνο Σατσά και τα παιδιά των ποδοσφαιριστών μοιράζονται με τους γονείς τους τις υπέροχες αυτές τιμές. Αθλητικός ποδοσφαιρικός όμιλος Ελλήνων Λευκωσίας, πρωταθλήτρια Κύπρου για την ποδοσφαιρική περίοδο 2006-2007.
0: Στιγμές που δεν θα ξεχαστούν ποτέ για σένα, έτσι Μαρινό.
1: Ποτέ δεν ξεχνιούνται.
0: Και υπάρχει κανένας άλλος λόγος, γιατί την ώρα που ευκήγες πάνω στο βάθρο, ήταν μαζί σου και ο Γιάννης, ήταν 5 χρονών. Πόσο
1: ναι, όχι, το 2006 που το πήραμε, 6-7, ο Γιάννης είναι το 2002, ναι, 4-5.
0: Ήταν 4-5 χρονών, ήταν μαζί σου, ανέβηκε μαζί σου στην εξέδρα.
1: Ναι, είχα και την άλλη μου εγκόρη.
0: Ναι.
1: Τη μεγάλη, πιο μεγάλη.
0: Πώς νιώθεις που ο γιος συνεχίζει, επήρε τη σκητάλη και συνεχίζει στον ίδιο σύλλογο?
1: Μεγάλη συγκίνηση πραγματικά. Τώρα που τα έρχονται ξανά στο μυαλό μου είναι πολύ συγκινητικό και ένα τριχιαστικό μπορώ να πω, γιατί είναι στιγμές που το εύχομαι σε κάθε ποδοσφαιριστή να σηκώσει έναν τρόπαιο στην καριέρα του.
0: Το σήκωσαν φέτος οι ποδοσφαιριστές της Ομόνιας. Δεν το σήκωσε η ομάδα την οποία υπηρέτησες. Το σήκωσε η Ομόνια. Το σήκωσε η Ομόνια. Είναι και εγώ ο παδός της Ομόνιας, λέει ο φίλος 2016. Μπράβο στον Μαρίνο Σατσά για την πολυετή προσφορά του στο Κυπριακό ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι υπογράφεις και εσύ την καθολική εκτίμηση ότι δίκαια πήρε τον τίτλο η Ομόνια, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα. Ήταν η καλύτερη ομάδα. Έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Ήταν η πιο σταθερή. Πιο απαιτητική μέσα στον αγωνιστικό χώρο και πιστεύω ότι αυτός παίρνει το πρόθυμα για μένα άξια το παίρνει, γιατί η Ομόνια το ζήτησε περισσότερο από όλους.
0: Και έδειξε μια σταθερότητα και σε ό,τι αφορά στα αποτελέσματα αλλά και σε ό,τι αφορά στην ποιότητα μέσα στο γήπεδο.
1: Όλοι αυτοί οι συνδυασμοί επιφέρουν το πρωτάθλημα, γιατί υπήρχε μια συνοχή. Πιστεύω ότι αυτό που θα κρατήσω και ήταν έντονο, ήταν το πάθος που έβγαλε η Ομονία.
0: Το πάθος.
1: Ναι. Δεν το είδα από άλλες ομάδες. Αυτή τη θέληση, ναι, είχε ποιότητα, αλλά θέλαν να αποδείξουν ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα.
0: Και ένα πάθος το οποίο στηριζόταν και από το πάθος του κόσμου.
1: Βεβαίως.
0: Και η στήριξη της οποίας έτυχε φέτος η Ομόνια ήταν εντυπωσιακή. Εντάξει, δεν έχει και η Ομόνια Ραδίπου τον κόσμο της Ομόνιας, αλλά εξίσου παθιασμένη και οι φίλοι της Ομόνιας Ραδίπου. Οφείλουμε να το παραδεχτούμε.
1: Ναι, σίγουρα δεν έχουμε τον κόσμο της Ομόνια. Όμως πιστεύω ότι δειλά-δειλά ο κόσμος τον κερδίσαμε και ερχόταν περισσότερος στο γήπεδο. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα στους φίλους γενικά του ποδοσφαίρου ότι στο ποδόσφαιρο δεν μου γίνεται να κερδίζεις πάντα. Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν και ήττες και ισοπαλίες. Σε αυτό που πρέπει να επιμείνουμε λίγο σαν λαός είναι να στηρίξουμε περισσότερο την ομάδα στα κακά της. Στα καλά της
0: είναι εύκολο να στηρίζουμε όλοι.
1: Εκεί, ναι, μες. Είμαστε όλοι εκεί χαρούμενοι. Επιβάλλεται ειδικά στην Ομόνια Ραδίπου, για να αναφέρω στην ομάδα που είμαι, ότι θέλουμε περισσότερη στήριξη και περισσότερο πάθος, μπορώ να πω, στα παιχνίδια που δεν είμαστε τόσο καλοί.
0: Πριν κλείσουμε, θέλω να πω ότι έχεις και μια στιγμή την οποία θεωρώ ότι κανένας άλλος ποδοσφαιριστής στον κόσμο δεν την έζησε με τον τρόπο που την έζησε εσύ. Θα πάμε να ακούσουμε την απονομή του κυπέλου του 2008 και θα θυμηθείς γιατί το λέω αυτό. Ότι αυτό που έκανες εσύ το 2008 δεν έγινε με κανέναν άλλον ποδοσφαιριστή σε καμιά στιγμή στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Πάμε.
3: Κύριος Κοτσοβούντης παραδίδει το κύπελο Coca-Cola στον Μαρίνο Ζατζά, Κωνσταντίνο Μακρύδη, Χρήστη Μιχαήλ.
4: Μαρίνο Ζατζά σηκώνει το κύπελο ψηλά. Για 19η φορά στην ιστορία του είναι κυπελούχος ομάδα.
0: Θυμήθηκες γιατί το είπα αυτό? Γιατί είπα ότι υπάρχει το σπάνιο. Είναι δύσκολο. Πώς ήσουν πάνω στην εξέδρα, ρε Μαρίνο μου? Με γύψο στο πόδι και με τις πατερίτσες. Ποιος άλλος αρχηγός έκαμεν σήκωσε ντρόπεον με αυτήν την εικόνα?
1: Σωστό.
0: Ήταν μια άτυχη χρονιά για σένα, αλλά η οποία έληξε όμως με αυτόν τον όμορφο τρόπο.
1: Όσο πιο καλή ήταν η χρονιά που αναφέρεται πριν το 6-7, τόσο άτυχη ήταν η 7-8, γιατί έχω σπάσει το πόδι μου και θυμάμαι χαρακτηριστικά μου, είμαι ατρός, σε παρακαλώ μην πατήσεις το πόδι σου, έχουμε βίδες, αν το πατήσεις ένα κοπούν και πρέπει να σου ξανακάμω ξανά χειρουργείο. Λέω του, είμαι έναν ήθιχη και ήμουν με ένα πόδι και πέταξα και πατερίτσες σε μια φάση.
0: Την ώρα που σου κρατούσες τέσσερα από το κυπέλλου βέβαια, πέταξες σας για να πιάσεις το κυπέλλο.
1: Και πιάνει με ο γιατρός τη νύχτα και μου, είδα πολλούς πελούς όλα.
0: Είδες τι σου θυμίσα. Ο Γιώργος Ολογίδης ήταν στην περιγραφή, εδώ που έχει και την ευθύνη στο σταθμό μας.
1: Ναι, χαίρετε Γιώργο. Χαίρετε.
0: Μαρίνο μου, να είσαι καλά. Πραγματικά, χάρηκα την κουβέντα μας. Σου είπα ότι θα είναι ανθρώπινη. Δεν θα είναι ποδοσφαιρική, θα είναι ανθρώπινη.
1: Ναι, όχι, ήταν εντυπωσιακή.
0: Να είσαι καλά.
1: Μπορεί να μην ξανακάνα έτσι συνέντευξη. Μπράβο σας. Γιατί πρέπει να βγάλουμε και έτσι θέματα. Και συνεχίστε την καλή τη δουλειά, τα μηνύματα πρέπει να στέλνονται με το σωστό τρόπο, γιατί πρέπει να δουν και την άλλη την πλευρά, όχι μόνο την πλευρά του προπονητή ή του ποδοσφαιριστή, πρέπει να δούμε και την πλευρά την ανθρώπη.
0: Και επειδή έφτιαξα και μια ιδιαίτερη σχέση με πολλούς φίλους της Ομόνιας Ραδίπου με τα μέσω των μηνυμάτων και σε κάθε επιτυχία της Ομόνιας αφιερώνω τους τα Περιστέρια με τον Γιώργο τον Τζαμπέτσαν. Να κλείσουμε με τα Περιστέρια αφιερωμένο σε σένα, στα παιδιά της Ομόνιας Ραδίπου, στους οπαδούς της Ομόνιας Ραδίπου. Και Μαρίνο μου, νιώθω κι εγώ πολύ όμορφα γιατί επορευτήκαμε μαζί. Να σε καλά, να σε καλά Μαρίνο μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Οι βουλευτικές εκλογές καθορίζουν το αύριο της χώρας και η ενημέρωση χρειάζεται αξιοπιστία, ψυχραιμία και ουσία. Η Καθημερινή Κύπρου είναι εδώ με συνεχή κάλυψη, έγκυρη πληροφόρηση και άμεση μετάδοση όλων των εξελίξεων και των αποτελεσμάτων της εκλογικής βραδιάς. Ενημερωθείτε σε πραγματικό χρόνο στο καθημερινή.com.cy. Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
3: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy /EL/responsible/gaming.
4: Καλοκαίρι με απόλυτη οικονομία σημαίνει κλιματιστικό Midea Extreme Save. Με α2 συν στην ψήξη, α3 συν στη θέρμανση και ενσωματωμένο Wi-Fi απολαμβάνεις δροσιά και οικονομία κάθε στιγμή. Και τώρα η προσφορά που περίμενες. Κερδίζεις έως και 200 ευρώ έκπτωση στη σειρά κλιματιστικών Midea Extreme Save. Η προσφορά ισχύει μέχρι 24 Μαΐου. Ανακάλυψε τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy και εποφελήσου της προσφοράς.
5: Electroline. Έλα στο αύριο.
6: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
7: That Gree Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Gree, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
8: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
9: Για τις μικρές απολαύσεις της ημέρας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου, Lay's Classic Mix πατατάκια 10x42 γραμμάρια από 6.45, τώρα 5.45. Επιλεγμένη ξηρή καρπή Λιβαδιώτης 20% φθηνότερα. Μπισκότα με κρέμα φουντουκιού και κακάο Νουτέλα 22 τεμάχια 304 γραμμάρια 3.59. Ελπόζο Tapas Mix 120 γραμμάρια ή χοιρινό μερί 100 γραμμάρια 3.15. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
10: Νέο Big Guns. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Art Sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Art. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
11: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
12: Ανεμιστήρας 100 Watt από 59,99, τώρα 44,99.
13: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
14: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
15: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού. Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
16: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible-gaming.
17: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, η περιπατή της Αθήνας μας δείχνουν πως η αστική πεζοπορία γίνεται τρόπο ζωής, δημιουργίας και αποφόρτισης. Η Anne Hathaway επιστρέφει δυναμικά από το Mother Mary μέχρι το νέο The Devil Wears Prada και την Οδύσσια του Christopher Nolan. Ακόμη ταξιδεύουμε στην Κορσική, εκεί όπου οι απόγονοι των Μανιατών κρατούν ζωντανές τις ρίζες τους 350 χρόνια μετά. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Να χαιρετήσω τον καλό φίλο 856 για το μήνυμα που μου έχει στείλει και με ρωτά αν έχουμε ασχοληθεί με τις δηλώσεις του Λάζαρου Ρόντα αμέσως μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ. Μέγας αθλητής και άνθρωπος. Εκάναμε τα αφιερώματα μας, αλλά σου υπόσχομαι, φίλε 856, ότι στην επόμενη μας εκπομπή θα έχουμε ιδιαίτερο θέμα για αυτό που μας έχεις αναφέρει. Και επειδή μιλάς για την κοινωνική συνοχή και μέσω του αθλητισμού, και σε ευχαριστώ πολύ, γιατί είναι σαν εισαγωγή του επόμενου μας θέματος αυτό που έγραψες, η κοινωνική συνοχή. Ο αθλητισμός λοιπόν πρέπει να είναι ωφέλιμος στο σύνολο της κοινωνίας, πολύμορφα. Και εκδηλώσεις του αθλητισμού που έχουν αυτή την κατεύθυνση για μας είναι κάτι σαν το τάμα. Οπότε δεν ήταν δυνατόν να μην είναι μαζί μας σήμερα ξανά ο φίλος ο Γιώργος ο Σταύρου, πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμών.

0: του Περιφερειακού Λυκείου Αποστόλου Λουκάς στο Κολώσσι για να μας πει για την τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση του φιλανθρωπικού τουρνουά καλαθόσφαιρας Κούριον 3x3. Γιώργο μου, σε χαιρετώ.
1: Καλημέρα φίλε Σάβα.
0: Όλα καλά, είμαστε έτοιμοι.
1: Είμαστε έτοιμοι και σας περιμένουμε. Περιμένουμε τους ακροατές που μας ακούνε και θα ήθελα να δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε έναν προσωπικά και στην εκπομπή σας που για τρίτη συνεχόμενη χρονιά μας φιλοξενείτε και μέσω της εκπομπής μας δίνεται φωνή για να στείλουμε έξω το δικό μας μήνυμα όπου φέτος μιλάμε για τη συμπερίληψη, παίζουμε για τη συμπερίληψη και κάνουμε μπλοκ στις διακρίσεις.
0: Ένα μήνυμα
1: το οποίο... σε σένα για να το αναπτύξουμε.
0: Και θα το αναπτύξουμε και θα το μεταφέρουμε και μουσικά αυτό το μήνυμα. Όμως πρώτα να δώσουμε τα στοιχεία σήμερα Σάββατο. Παρόλο ότι η εκπομπή μεταδίδεται την Κυριακή,
1: Σάββατο.
0: Εμείς το διευκρινίζουμε ότι είναι σήμερα Σάββατο 23 του Μάη στο κλειστό γήπεδο του Περιφερειακού Λυκείου Αποστόλου Λουκά στο Κολώσσι. Τι να περιμένουμε και τι πρέπει να κάνουν οι γονείς με τα παιδιά τους.
1: Λοιπόν, είναι μια διοργάνωση αθλητική με τη στήριξη του Δήμου Κουρίου, της Ακαδημίας Καλαθόσφαιρας ΑΣΥΛ και της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας.
0: Η οποία όπως Ακαδημία του ΑΣΥΛ χάρηκε φέτος και τίτλων, έτσι.
1: Ναι, ναι. Τίτλος στην κατηγορία U18.
0: Κάτω το 18.
1: Κάτω το 18. Και επίσης είχαν και διάκριση στο ένα τουρνουά στην Ιταλία που πήγανε τα παιδιά, στο Reggio Emilia, όπου ήταν μια σημαντική διάκριση. Φαίνεται ότι αυτό...
0: Ας συγχαρούμε για τον Χρήστο, τον Χριστοδούλου, τον προπονητή.
1: Ναι, ναι, τον Χρήστο Χριστοδούλου που είναι ο coach μας, ο οποίος θα είναι και παρός στην εκδήλωσή μας. Λοιπόν, η εκδήλωση φιλοδοξεί, όπως έχω πει, να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα αποδοχής, ισότητας και σεβασμού μέσα από τη δύναμη του αθλητισμού. Και επίσης εναρμονίζεται το μήνυμα φέτος που θέλουμε να στείλουμε. Θυμάσαι πέρσι Σάββα μου μιλήσαμε ενάντια στα ναρκωτικά και στις εξαρτησιογόνες ουσίες. Και πρόπερσι ήταν κατά του εκφοβισμού.
0: Και μάλιστα πέρσι εκτός από την εκδήλωση τούτην είχατε διοργανώσει και το επιμορφωτική δράση.
1: Και μια διάλεξη.
0: Ο ρόλος του γονέα στην πρόληψη κατά των ναρκωτικών.
1: Σωστά.
0: Τα θυμάμαι όλα, τα θυμάμαι όλα.
1: Ωραία, το ξέρω, το ξέρω. Λοιπόν, εναρμονιζόμαστε με το μήνυμα που φέτος με την πολιτική του Υπουργείου Παιδείας για αντιμετώπιση του ρατσισμού και των διακρίσεων στα σχολεία και κατ' επέκταση στην κοινωνία. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της κ. Μαρίας Τηλιανού Λωτίδου και τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο Ίδρυμα RMHC Cyprus, το οποίο φιλοξενεί οικογένειες παιδιών που νοσηλεύονται στο Μακάριο.
0: Είναι με το απλώς για να βοηθήσουμε τον κόσμο να καταλάβει, το RMHC Cyprus είναι το Ronald McDonald House Charity της Κύπρου, το οποίο βοηθά και πάρα πολλά παιδιά τα οποία μεταβαίνουν στο εξωτερικό για θεραπεία.
1: Θα ενισχύσουμε το έργο αυτού του οργανισμού που στηρίζει οικογένειες που το έχουν ανάγκη χωρίς διακρίσεις. Γιατί στην επιλογή του Ιδρύματος φέτος, που γιατί πέρσι αν θυμάσαι βοηθήσαμε από τα καθαρά έσοδα το σύνδεσμο καρδιοπαθών παιδιών, φέτος ταιριάξαμε, θέλαμε να συνάδει το μήνυμά μας για την συμπερίληψη και κατά των διακρίσεων, και επιλέξαμε το ίδρυμα το Ρόναλντ Μακδόναλντ.
0: Και δεν είναι μόνο το υλικό όφελος από αυτές τις εκδηλώσεις, Γιώργο μου. Δηλαδή, μπράβο σας που στηρίζετε με τα χρήματα που μαζεύετε αυτά τα ιδρύματα, αλλά το σημαντικό εξίσου όφελος είναι το ίδιο το μήνυμα που στέλνετε μέσα από τον αθλητισμό και μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις.
1: Λοιπόν, προσκαλούμε λοιπόν όλον τον κόσμο που μας ακούει σήμερα να έρθει από τις 2 ξεκινάμε. Ξεκινάμε με ένα πολύ όμορφο και συμβολικό αγώνα μεταξύ παιδιών της Ακαδημίας Καλαθόσφαιρας του Τμήματος με Νοητική Αναπηρία. Και εδώ θα θέλαμε να τους χαρίσουμε, γιατί το αξίζουν, το πιο θερμό μας χειροκρότημα και προσκαλώ τον κόσμο να έρθει να να γεμίσουμε το γήπεδο.

0: κοινωνικό μήνυμα που είναι πολύ σημαντικό για μας αυτό και, το και ο φιλανθρωπικός σκοπός.
1: Η τοπική αυτοδιοίκηση συμμετέχει, στηρίζει?
0: Είναι, ναι, ναι, είναι κάθε χρόνο, είναι δίπλα μας και με υλική υποστήριξη αλλά και με ηθική. Αν θυμάστε πέρσι είχαμε βγει μαζί με τον Δήμαρχο,
1: τον
0: Παντελή Γεωργίου και...
1: Χωριανός, από Καραβάνο.
0: Σωστά.
1: Ήταν μια καλή χρονιά για το Λύκειο Αποστόλου Λουκά Κολοσσίου. Έδωκε σας πολλές χαρές φέτος το Λύκειο. Σας έδωσε πολλές χαρές.
0: Με διακρίσεις παιδιών εννοείς.
1: Ναι, εδώ επήρετε το τρίτο βραβείο σε μια από τις κορυφαίες παγκύπριες εκδηλώσεις. Στο Παγκύπριο Αγώνες Σχολικού Θεάτρου.
0: Σωστά, σωστά. Και επί ευκαιρίας να δώσουμε ξανά συγχαρητήρια στα παιδιά και στους συντελεστές. Έχει παράδοση το σχολείο μας στο θέατρο, γιατί αν θυμάμαι καλά και πέρυσι νομίζω είχαμε τερματίσει δεύτερη.
1: Άρα ότι είναι εκεί καλή κάθε χρόνο και είναι στην τριάδα είναι επιτυχία. Πραγματικά, ναι, ναι, ναι. Και μπράβο στα παιδιά. Και ξέρεις ότι εκεί στο θέατρο, σε αυτό το διαγωνισμό, τα παιδιά βγάζουν τον εαυτό τους. Τα συναισθήματα, τον κόσμο τους μέσα από το θέατρο. Είναι πολύ μορφή η σημασία αυτού του διαγωνισμού. Και ξέρεις ακόμα κάτι, Γιώργο, και η δημιουργική πορεία των παιδιών στο σχολείο εξαρτάται σε ένα μεγάλο ποσοστό από τους εκπαιδευτικούς, αλλά και σε ένα άλλο μεγάλο ποσοστό από τους γονείς. Άρα σημαντικός και ο δικός σας ρόλος.
0: Σωστά, σωστά. Γι' αυτό κάνουμε και εμείς. Σίγουρα γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά εντός του σχολείου, από τη διεύθυνση του σχολείου, από τους εκπαιδευτικούς. Πιστεύουμε όμως ότι ο ρόλος ο δικός μας είναι βαρυσήμαντος και πρέπει και εμείς από την πλευρά μας να επενδύσουμε και να ενισχύσουμε τα παιδιά μας να ασχοληθούν με τον πολιτισμό, με το θέατρο όπως έχεις πει, με τον αθλητισμό. Με τις εθελοντικές, γιατί ο εθελοντισμός είναι μέσα από τον εθελοντισμό παίρνεις πάρα πολλά γιατί όλη αυτή η προσπάθεια είναι εθελοντική. Να ευχαριστήσω εδώ όλους τους χορηγούς, έτσι, γιατί πέραν από τους υποστηριχτές που είναι, είπαμε, ο Δήμος Κουρίου, η Ακαδημία ΣΥΛ και η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας, έχουμε και αρκετούς χορηγούς οι οποίοι είτε έχουν συνεισφέρει
1: οικονομικά είτε με προϊόντα.
0: Κάποιο είναι οικονομικό σημαντικό ποσό και κάποιοι άλλοι με προϊόντα
1: και υπηρεσίες.
0: Με σκοπό να πουληθούν καρδιακές εκδήλωσεις για να ενισχύσουμε το Ίδρυμα Ρόναλντ Μακδόναλντ.
1: Καλή επιτυχία.
0: Και κάποιοι άλλοι μας έχουν ενισχύσει στην επικοινωνία, όπως και εσείς για τρίτη φορά έχουμε πει, μας βοηθάτε στην επικοινωνία αυτή
1: της εκδήλωσης. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Καλή επιτυχία να έχετε. Να καλό τον κόσμο καλά, να στηρίξει αυτή την προσπάθεια και θα σε αφήσουμε με ένα γλυκύτατο τραγουδάκι, «Κάθε παιδί διαφορετικό». Να σε καλά, Γιώργο.
0: Να σε καλά. Έγινε, ευχαριστούμε.

0: καταπληκτικό τραγούδι πραγματικά, αφιερωμένο στα παιδιά και στο φίλο μας τον Γιώργο και σε όλα τα παιδιά που χτίζουν εκεί το 3x3 σήμερα για τα παιδιά με αυτισμό. Να είστε καλά παιδιά, να είστε καλά. Λουί Νικολάου, σε χαιρετώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους φίλους Κροατές του Sport FM 95.
0: Ήταν ένα στίχος, ρε Λουί μου. Κάθε παιδί μια νότα στο πεντάγραμμα, αλλά όλα μαζί φτιάχνουν μια μελωδία μαγική. Για να τονίσει έτσι τη διαφορετικότητα και την αποδοχή και τη συμπερίληψη ταυτόχρονα.
1: Είναι φοβερό στίχος όντως. Yeah. Και πολύ ωραίο τραγούδι. Πολύ, πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Πολύ ωραία τραγούδια για από τους φίλους του Ολυμπιακού, έτσι.
1: Ναι, κάνουν πάρτι φίλοι του Ολυμπιακού, έχουν την.
0: Μα εστίσαν τη ρε κουμπάρε, φωνάζουν του ίδιες Φερμπαξιώτη.
1: Ναι, αφήκαν
0: τους έξω, είναι που γίνει η ρεγουμπάρε.
1: Εντάξει, έχω καταλάβει, η αλήθεια είναι ότι δεν νομίζω να μάθουμε και ποτέ, είναι λίγο μπερδεμένα όπως έρχονται οι πληροφορίες, ότι δηλαδή 8.000 φίλοι είχαν εξασφαλίσει του Ολυμπιακού εισιτήριων κατά μέτρηση από την ελληνική αστυνομία, ήταν 13.000 του Ολυμπιακού.
0: Γιατί ανοίξαν τις πόρτες η υπεύθυνη ασφαλεία και μπαίναν χωρίς εισιτήριο μέσα και μείναν και οι Φερμπαξ έξω.
1: Κοίτα, ο αστικός μύθος, επειδή λέει ότι το 2007 ο Θανάσης Διαναγόπουλος και ο Παύλος Διαναγόπουλος είχαν δώσει οδηγία να ανοίξουν οι πόρτες. Και σε εκείνον τον τελικό της Αθήνας που κέρδισε μας εγώ, πράγμα είχε και 30.000 στο ΑΚΑ μέσα. Δεν ξέρω τι έγινε χτες, μπορεί να γίνει κάτι, κάτι παρόμοιο.
0: Παίζουν σε βάρος ας πούμε της ίδιας της διοργάνωσης.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί ήδη έχει στιγματιστεί με αυτό η διοργάνωση. Και το άλλο είναι ότι παίζουν με την ίδια την ασφάλεια των φιλάθλων. Δεν μπορεί να μπαίνει μέσα ανεξέλεκτα κάποιος. Λοιπόν.
1: Και δεν ξέρεις και τι θα γίνει. Βέβαια αποδείχθηκε στο δεύτερο ημιτελικό ότι είναι πολύ λίγες οι ομάδες που μπορούν να γεμίσουν γήπεδα και ίσως να πρέπει να τον δουν και λίγο το θεσμό του Final Four, ίσως να είναι καιρός να προχωρήσουν τα playoffs και στην Ευρωλίγκ.
0: Μάλιστα. Και αντίπαλος η Ρεάλ την Κυριακή, 9
1: το βράδυ. Μαδρίτης, η λαβωμένη η Ρεάλ Μαδρίτης, ναι, 9 το βράδυ, πάει χωρίς πεντάρι, χωρίς ψηλό η Ρεάλ. Της είχε μείνει ένας στον ημιτελικό και χτύπησε λίγο πριν το τέλος, τον Καρούμπα, και φαίνεται είναι σοβαρός ο τραυματισμός του. Οπότε είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να πανηγυρίσει τον τέταρτο τίτλο της ιστορίας στην Ευρωλίγκα. Πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία.
0: Λάβω και θα είναι και ο δεύτερος του Μπαρτσόκα, έτσι.
1: Ακριβώς, δεύτερος του Μπαρτσόκα μετά το 13. Είναι ο πέμπτος τελικός που θα βρεθούν οι δυο τους. Που είναι ένα ενδιαφέρον στατιστικό αυτό για τις δυο ομάδες. Και θέλει να πάρει και εκδίκηση ο Μπαρτσόκας από το 23 και εκείνον το σούτ του Σέρχιο Γιούλ στο φινάλε που του στέρισε τον τίτλο του Ολυμπιακού και τον έδωσε στη Ρεάλ Μαδρίτη.
0: Και θα ισοφαρίσει και τις επιτυχίες του Ντούσαν Ιφκοβιτς, γιατί ο Ιφκοβιτς ήταν αυτός που κέρδισε τα δύο προηγούμενα.
1: Ακριβώς. Θα γίνει 2-2 το σκορ.
0: Θα γίνει 2-2 το σκορ.
1: Αλλά είναι χρυσή ευκαιρία, απλά δεν πρέπει να μπει στη διαδικασία του άγχους και του φαβορίου.
0: Άκουγα τα σχόλια μετά όταν ολοκληρώσαμε εμείς την εκπομπή εδώ. Άκουγα τα σχόλια από τους συναδέλφους του Sport FM Ελλάδος για το ότι στήριξε βασικά το παιχνίδι του στην εκπληκτική αμυντική συμπεριφορά. Και βλέπω τώρα το βράδυ έκατσε να δω και τη Ρεάλ. 105 έπαιρνε το δίχτυ του Πανουζή. Άρα θα έχουμε έτσι μια επίθεση και μια άμυνα καλή. Να δούμε πού θα κατέβει το σκορ.
1: Η Βαλένθια δεν παίζει τις άμυνες που παίζει ο Ολυμπιακός. Έπαιξε και η Ρεάλ μια ζώνη που ήθελε να περιορίσει τον τρόπο που επιτίθεται η Βαλένθια. Λόγω της έλλειψης του ψηλού πιστεύω θα παίξει και πάλι ζώνη. Και ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που άμα δεν παίξει ζώνη θα σε διαλύσει. Και αν βάλει τα σουτ, αν έχει ένα κανονικό ποσοστό ευστοχίας ο Ολυμπιακός, πιστεύω θα κερδίσει εύκολα.
0: Και με το δικό μας τελικό των τελικών τι θα γίνει?
1: Το έχουν κάνει συνήθεια οι δύο ομάδες να πηγαίνουν 5 παιχνίδια, αν εξαιρέσουμε την περσινή χρονιά. Οπότε πιστεύω πως θα έχουμε ένα πολύ συγκλονιστικό παιχνίδι, χωρίς Ιάκωβο Παντελία. Ευτυχώς απέφυγε τα χειρότερα. Δεν είναι στον αχίλιο τραυματισμό, είναι θλάση. Και πραγματικά ήταν έτσι λίγο δύσκολο εκείνο το διάστημα του φινάλε, γιατί καθόμουν και δίπλα στον Ιάκωβο και τον έβλεπα που πονούσε. Και πραγματικά ευχόμουν να μην είναι. Να μην είναι αχίλιος, γιατί του αξίζει έτσι σίγουρα έναν τέλος μέσα στο γήπεδο. Οπότε θέλει αυτός να σταματήσει τον μπάσκετ, να το ευχηθούμε και περαστικά μας ακούει, γιατί ξέρω ότι ακούει Sport FM. Και να το ευχηθούμε περαστικά.
0: Και οι δικές μας ευχές. Και τώρα καθυστερεί να γίνει το τελικός, έτσι, λόγω του Final Four.
1: Ναι, λόγω του Final Four, πάντα η οικογένεια.
0: Είναι όλοι εκεί.
1: Ακριβώς. Οι οικογένειες Παπαλίνα και Λευκαρίδη σίγουρα, από ό,τι ξέρω, έχουν κλειστά τα εισιτήρια τους πολύ πολύ πριν.
0: Αφού ξέρουμε και με μεταφέραμα και πληροφόρηση και με τι πτήσεις όχι ήδη, από άλλους συνεπιβάτες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αγαπούν τον
0: φίλοι μας που πήγαν επίσης να δουν το Final Four και είπαν μας ότι η μαμά μαζί μας είναι τζοτάδε, τζοτάδε, τζοτάδε, τζοτάδε.
1: Βέβαια
0: το θετικό
1: είναι ότι ορίζεται Δευτέρα, δηλαδή δεν είναι κάτι, δεν αλλάζει. Ήταν ορισμένος Δευτέρα.
0: Και θα γίνει Δευτέρα.
1: Και θα γίνει Δευτέρα 7:30.
0: Έπρεπε να γίνει τώρα μια τρελή εισήγηση, ας πούμε. Έπρεπε να γίνει μια προσπάθεια εκεί, μια συνεννόηση με τους διοργανωτές.
1: Θα παίξουμε στο ΆΚΑ.
0: Πριν από τον τελικό.
1: Ναι.
0: Πριν από τον τελικό της EuroLeague να γίνει ο τελικός της Κύπρου. Είμαστε και το Ευρωμπάσκετ φέτος. Είμαστε μέσα στην επικαιρότητα. Δεν να μας αρνηθούν.
1: Και δεν έχει και μικρόν τελικό. Πρώτη χρονιά φέτος είχε και χώρο να μπορούσα...
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Η ώρα 0 για την κάλπη. Οι πολίτες αποφασίζουν. Ψήφος αλλαγής ή ανατροπής. Ο προβληματισμός για τον νέο πάτη της Βουλής και η επόμενη μέρα των κομμάτων. Τότε και τώρα. Γιάννακης Κασουλίδης, Σταύρος Ευαγόρου, Τάκης Χατζηδημητρίου. Τρεις βετεράνοι πολιτικοί θυμούνται και συγκρίνουν. Το δέλεαρ της συγκυβέρνησης. Το σενάριο σύμπλευσης Δυσσή Χριστοδουλίδη το 28 και ποιες οι πιθανότητες του. Τα ανοιχτά μέτωπα της Κύπρου με τις Βρυξέλλες. Κόκκινες κάρτες και τσουχτερά πρόστιμα για μη συμμόρφωση σε δεκάδες οδηγίες. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμού σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
3: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
4: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
5: Καθημερινή ευκολία, επιλογές Alpha Mega. Μέχρι 3 Ιουνίου. Kellogg Special K μπάρες δημητριακών 6x21,5 γραμμάρια 20% φθηνότερα από 3,35, τώρα 2,65. Όλα τα Cathedral City τυριά 15% φθηνότερα. Vitalite φυτικό άλυμα κανονικό ή χαμηλός σε λιπαρά 500 γραμμάρια 15% φθηνότερα από 3,30, τώρα 2,80. Όλες οι κάψουλες Starbucks 10 τεμαχίων 15% φθηνότερα από 4,49, τώρα 3,79. Κρίκρι High Protein Super Spoon, όλα τα γιαούρτια 0% λιπαρά, 2,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
6: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσαι με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
3: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
4: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανουλή? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
5: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
7: Στο κλίμα για ανανέωση σαλονιού. Μειον 20 έως 40% στα σαλόνια και τραπεζάκια εσωτερικού χώρου. Διπλά, τριπλά, γωνιακά. Τραπεζάκια κεντρικά και πλαϊνά. Τρέξτε για εκπληκτικές τιμές από 5/21 μέχρι Δευτέρα 25 Μαΐου. Σε όλα τα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
8: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Μαζί και πάλι, φίλες και φίλοι, για να κάνουμε πρώτα την καθιερωμένη διαδρομή στην ιστορία 50 χρόνια πριν, και αφού χαιρετήσω τον καλό μου φίλο, πρώην πρόεδρο του Απόλλωνα Λεμεσού, Κάκο Ποταμίτη, ο οποίος μας στέλνει την αγάπη του, και είμαι σίγουρος ότι πολλές από τις στιγμές που θα μοιραστούμε τώρα με τους φίλους ακροατές θα τις θυμάται και ο κύριος Ποταμίτης. Να σε καλά, Κάκο μου, να σε καλά. Και θα πάμε στο αντίστοιχο Σαββατοκυριακό του 1976, πάντα με σεβασμό στην ιστορία και στους ανθρώπους που έγραψαν την ιστορία, φίλες και φίλοι. Τότε το Σαββατοκυριακό ήταν 22 και 23 Μαΐου και σε αυτό ποδοσφαιρικά κυριαρχούσαν δύο γεγονότα. Το πρώτο ήταν ο αγώνας της Εθνικής Κύπρου με την αντίστοιχη ομάδα της Δανίας για τα προκριματικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου του 1978 και για τον οποίο είχε καλλιεργηθεί η αισιοδοξία ότι μπορούσαμε να φύγουμε από το Τσίρο στάδιο νικητές. Την Κυριακή όμως 23 του Μάη χάσαμε με 5-1, με το Στεφανή να σημειώνει το τέρμα της τιμής, με το οποίο μάλιστα είχαμε προηγηθεί από το 1ο κιόλας λεπτό του αγώνα. Στη συνέχεια όμως νιώσαμε τον θυμό των διεθνών της Δανίας. Οι δικοί μας διεθνείς που είχαν αγωνιστεί σε εκείνο τον αγώνα με προπονητή τον Κώστα Ταλιάνο ήταν η Δήμος Κωνσταντίνου, αντικαταστάθηκε από τον Φάνο Στυλιανού, Γιάννης Μέρτακας, Νίκος Πατίκης, Σταύρος Στυλιανού, Στέφανος Λυσάνδρου, Γκρέκο Ρισάβα, Στεφανής Μιχαήλ, Μάρκος Μάρκου, Σωτήρης Καϊάφας, αντικαταστάθηκε από τον Άντρο Μιαμιλιώτη, Νίκος Χαρολάμπους και Ανδρέας Κανάρης. Είχαμε όμως εκείνες τις ημέρες του 1976 και την προσπάθεια των Τούρκων με τη στήριξη της Δυτικής Γερμανίας να ακυρώσουν τη συμμετοχή του Σωτήρη Καϊάφα στη διαδικασία για το ευρωπαϊκό χρυσό παπούτσι. Συγκεκριμένα, ο Γάλλος δημοσιογράφος Μαρκ Μαρσό, εκπρόσωπος του περιοδικού France Football που διοργάνωνε τον διαγωνισμό, μετέβη στην πρεσβεία της Κύπρου στην Αθήνα και μεταβίβασε απέτηση της Δυτικογερμανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, καθώς και της αντίστοιχης τουρκικής, όπως ο Σωτήρης Καϊάφας αποσυρθεί από τη διεκδίκηση του χρυσού παπουτσού ως πρώτος σκόρερ στην Ευρώπη. Ήθελαν να αποσυρθεί ο ίδιος. Όχι να τον βγάλουν έξω, δεν μπορούσαν να τον βγάλουν έξω, να αποσυρθεί ο ίδιος. Το βασικό επιχείρημα που πρόταξε ο Μαρκ Μαρσό εκ μέρους της Δυτικής Γερμανίας ήταν ότι το Κυπριακό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου δεν είναι έγκυρο, λόγω του ότι σε αυτό συμμετείχαν ομάδες που οι έδρες τους βρίσκονται στο ομόσπονδο του Κυπριακού κράτους. Μιλούσαν για κράτος από τότε. Η προσπάθεια βέβαια για αποκλεισμό του Σωτήρη το 1976 απέτυχε, βρέθηκαν όμως τρόποι και το Κυπριακό Πρωτάθλημα δεν λαμβανόταν υπόψη στον διαγωνισμό στα επόμενα χρόνια. Και αξίζει εδώ να ακούσουμε τι είχε πει ο Σωτήρης Καϊάφας στο ΡΙΚ και στον αείμνηστο Ανδρέα Γεωργιάδη μετά την κατάκτηση του Χρυσού Παπουτσού το 1976. Είπε και κάτι για την ομαδικότητα στο ποδόσφαιρο που ισχύει μέχρι και σήμερα.
10: Νιώθω πολύ ευτυχισμένος και συγκινημένος για την κατάκτηση αυτού του μεγάλου διαγωνισμού. Είναι ένας άθλος για μένα, για το Κυπριακό ποδόσφαιρο και ειδικά για την πονεμένη μας Κύπρο που ακούστηκε στη Ευρώπη.
11: Πες μου, λες, πότε άρχισες να πιστεύεις ότι μπορούσες να κερδίσεις το χρυσό παπούτσι?
10: Άρχισα να πιστεύω μετά το δεύτερο γύρο για την κατάκτηση του Χρυσού Παπουτσού. Όταν μετά από 2-3 μάτς του δεύτερου γύρου που δεν μπόρεσα να σκοράρω από το άγχος, διότι όταν ακούστηκε πλέον ότι γράφτηκα στο France Football, είχα άγχος για 3-4 μάτς, αγωνία, και έτσι δεν μπόρεσα να βρω τα δίχτυα. Όταν πέρασαν όμως αυτά 3-4 μάτς, άρχισα πλέον να βρίσκω πάλι τον εαυτό μου. Και έτσι μπόρεσα και κατόρθωσα και έβαλα ακόμη 20 goal, 19 goal και τα κάνουμε 39.
11: Φοβήθηκες σε κανένα από αυτό το χρονικό διάστημα, κανένα από τους πιο σοβαρούς σου αντιπάλους, τον Μπιάνκι, τον...
10: Φοβήθηκα τον Μπιάνκι και τον Γιορκέσκου της Ρουμανίας, διότι είχαν κάπου 27 goal και είχαν ακόμα 8 match. Και ήδη εγώ είχα τελειώσει το πρωτάθλημα, 39 γκολ.
11: Να πάμε λίγα χρόνια πίσω, Καϊάφα, τον καιρό που άρχισες να παίζεις ποδόσφαιρο.
10: Που άρχισα να παίζω. Ξεκίνησα από την πρόοδο μια μηλιάς, την προσφυγή, την τοκοκρατούμενη μάλλον, και μετά γράφτηκα μόνος μου στην Ομόνια.
11: Πόσο χρόνο είσαι?
10: Ήμουν 15 χρονών. Ξεκίνησα σιγά σιγά, είχα θέληση, ήμουν μικρός. Με ξεχώρισε ο κύριος Πατσάτζεφ, όταν τα ταλέντα που ξεχώρισε τη χρονιά εκείνη. Με πρόθεσε στην δεύτερη ομάδα και σιγά σιγά πήρα το νούμερο 4 στην πρώτη ομάδα.
11: Δηλαδή ξεκίνησε σαν αμυντικός.
10: Αμυντικός, μάλιστα. Έπαιξα ένα χρόνο και μετά συνέχισα το νούμερο 9.
11: Πώς έγινε αυτή η μετατροπή από αμυντικός σε επιθετικός?
10: Χρειάζεται την ομάδα center for. Ο προπονητής είδε ότι είχα προσόντα. Με δοκίμασε και επέτυχα.
11: Ήταν προς το τέλος της σεζόν, νομίζω. Πόσα παιχνίδια
10: ήταν
11: έχει
10: μείνει? Ήταν κάπου 3 παιχνίδια. Και σκόρα σε αυτά τα 3 παιχνίδια κάπου 11 γκολ.
11: Μπράβο. Να πάμε τώρα στα σχέδια σου. Τι προγραμματίζεις για το μέλλον?
10: Φυσικά μέχρι τώρα το πρόγραμμα μας είναι στην Κύπρο να μείνουμε. Είχα μια επαφή με την ΑΕΚ στην Ελλάδα, η οποία μου είπαν αν ενδιαφέρομαι, και τους είπα ενδιαφέρομαι και τους έστειλα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομόνιας.
11: Το θέμα όμως έχει μείνει...
10: Έχει μείνει ως εδώ, δεν είναι...
11: Είχες πάει ένα ταξίδι στην Νότιο Αφρική και πραγματικά γύρισες αλλαγμένος, έγινες πιο ομαδικός παίκτης. Τι συνέτεινε?
10: Να σας πω, εκεί έπαιξα 2-3 παιχνίδια, φιλικά, προπονήσεις. Έχουν καλύτερο ποδοσφαιρό. Πάντα ήμουν ομαδικός. Αλλά, ξέρεις, ως που μεγαλώνεις και καταλάβεις, οριμάζεις το ποδόσφαιρο, αρχίζεις πλέον να είναι και πιο ομαδικός και πιο συνεπής. Έτσι γίνεσαι και καλύτερος.

0: Και όντως ήταν μεγάλο κανόνι στα γήπεδα ο Σωτήρης Καϊάφας, όπως μας τραγούδησε η Ρένα Παγκράτη. Τέσσερις ενδιαφέρουσες εκδόσεις κυκλοφορούν αυτή την Κυριακή με την εφημερίδα Καθημερινή, μία εκ των οποίων θα μας βοηθήσει να κάνουμε σήμερα και μια επιπλέον διαδρομή, συγκλονιστική διαδρομή στην ιστορία του ευρύτερου ελληνισμού. Σας μεταφέρουμε τις εκδόσεις κατά σειρά. Είναι πρώτα το περιοδικό Man που συνθέτει την συλλεκτική έκδοση των Man of the Year 2025 με τον Παναγιώτη Γιαννάκη να μας χαιρετά από το εξώφυλλο του περιοδικού. Η Βον Κρισμαΐου που επίσης κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή συναντά πρόσωπα που στη διάρκεια της ζωής τους δεν επέλεξαν ποτέ τη στατικότητα αλλά ακολούθησαν τη ροή των πραγμάτων φτάνοντας στην υλοποίηση των ονείρων τους. Το στέμα με την Ελισάβετ είναι η τρίτη έκδοση που περιλαμβάνεται στο πακέτο προσφορών. Σχεδόν 4 χρόνια μετά το θάνατό της και στην επέτειο των 100 χρόνων από τη γέννηση της Ελισάβετ, η Βρετανική Μοναρχία βρίσκεται σε μια περίοδο επαναπροσδιορισμού του ρόλου της, με το βιβλίο να επιχειρεί μια εμπεριστατωμένη, πολύπλευρη μελέτη για τη συνέχεια της διαφορετικής μοναρχίας. Και τέλος, μαζί με την Καθημερινή, κυκλοφορεί και το περιοδικό ΚΑΠΑ με πληθώρα θεμάτων εξαιρετικού ενδιαφέροντος. Εμείς επιλέξαμε να προτάξουμε στην εκπομπή μας το ταξίδι στο Καρκέζε της Κορσικής, εκεί όπου τον 17ο αιώνα εκατοντάδες Έλληνες της Μάνης αναζήτησαν την τύχη τους μακριά από την πατρίδα υπό το βάρος και του τουρκικού ζυγού. Σήμερα, 3,5 αιώνες μετά, οι απόγονοί τους προσπαθούν να διατηρήσουν ζωντανή τη μνήμη της καταγωγής τους. Ψάξαμε περαιτέρω το θέμα και με τη βοήθεια του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού, Hellenic World, σας μεταφέρουμε τη συγκλονιστική μαρτυρία δύο από τους απογόνους που ρίζωσαν στην Κορσική, χωρίς όμως να ξεριζώσουν την ελληνικότητά τους.
1: Αν μπορεί να ζωγραφίσω, θα ζωγραφίσω ένα δέντρο με πολλές ρίζες, μια ρίζα στη Κορσική, στο Καριές, στη Παόμια, άλλες ρίζες στη Μάνη, στην πόλη, στην Αθήνα, στη Μικρά Ασία, στο Τραπζόν. Ένα δέντρο με 13 κλάδια. 13 κλάδια, γιατί από η γέννησή της απικία μας πέρασαν 320 χρόνια. 320 χρόνια παρουσιάζουν 13 νέες οικογένειες. Λοιπόν, ένα δέντρο με 13 κλάδια.
2: Με λένε Μαρί Πολ Βολιμάκη και είμαι πόντρεμενη στο Κορσικάνο ο κύριος Οτάβη. Με λένε Μαρί Πολ Οτάβη. Είμαι από το Καργές. Ο πάπους μου μιλούσα τα ελληνικά, τα μανιάτικα. Είμαστε όλοι από τη Μάνη, από το Ίτιλο. Εγώ έχω το καρδιά μου. Είναι στην Ελλάδα, βεβαίω, και η Ελλάδα είναι στο καρδιά μας κάθε μέρα, πάντοτε. Το μυαλό μας είναι στην Ελλάδα, είμαστε εδώ, αλλά το καρδιά είναι στην Ελλάδα.

0: συγκλονιστικός Μανώλης Μητσάς. Όπως αρχίσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, έτσι θα την ολοκληρώσουμε. Με ένα λιώτικο επίλογο για τις βουλευτικές εκλογές που διεξάγονται αυτή την Κυριακή στον τόπο μας. Από τον παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο, αντλήσαμε μια μικρή ιστορία που εξελίσσεται σε μια κλασική γιορταστική σύναξη συγγενών και φίλων σε κάποιο σπίτι, φιλικό σπίτι, λίγο πριν τις εκλογές, και θέλουμε να τη μοιραστούμε μαζί σας.
1: Γιατί στο κορόιδα, ρε.
2: Κορόιδα εμείς, και είστε ψεύδες και απατώνες.
1: Για βουλημένους Αμερικάνους.
2: Εσύ στους τρόπους.
3: Κορόιδα.
2: Σε όχι και κορόιδα, ρε. Σε λέει και κορόιδα, έτσι. Άντε, μπράβο.
4: Δεν ξέρατε να κουβεντιάζετε, ρε.
1: Άντε, για μας.
4: Θέλω εγώ που μιλάω μαζί σας, κύριε. Ε, κύριε. Πάμε, ρε Πέτρο.
5: Πάμε.
6: Λεωνίδα.
4: Δεν έχω θέση εγώ σε αυτό το σπίτι εδώ. Έλα, μητέρα, πάμε.
7: Σήκω τώρα και μην μιλάς, πάμε. Θα σας το εξηγήσει ο γιος σας. Έλα, παιδιά, πάμε. Ελάτε, παιδιά, πάμε, Πέτρο, πάμε.
8: Τι είναι αυτό, δεν τρεπόμαστε, μωρέ, παιδιά, δεν τρεπόμαστε. Ε, τα κόμματα θα μας στρέψουνε. Κλείσε και εσύ αυτό το ρημάδι εκεί πέρα.
0: Και ακούγοντας το θυμό, αλλά και τη σοφία της μάνας, έτσι ακριβώς και εμείς, φίλες και φίλοι, να ρίξουμε την ψήφο μας στην κάλπη, όμορφα και ωραία, χωρίς αντιπαραθέσεις, χωρίς φωνές και μούτρα, χωρίς να χαλούμε τις φιλίες μας. Γιατί μαζί πάλι θα συνεχίσουμε τη ζωή μας και την πάλι για το μεροκάματο από το ξημέρωμα της Δευτέρας. Και κάτι ακόμη, και η μικρή μοιρασμένη, ταλαιπωρημένη πατρίδα μας, το ίδιο ακριβώς μας ζητά. Ας την ακούσουμε. Γεια σας.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
1: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
4: Transition as a responsibility, not a trend.
3: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, Sita, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
5: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
6: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
7: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κομμωδία του καλοκαιριού «Κατά δικός μου». Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Allwin Epipl Andreotti Landis Color. Χορηγός πολιτισμού Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατηρηθεί για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
1: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Οι βουλευτικές εκλογές καθορίζουν το αύριο της χώρας και η ενημέρωση χρειάζεται αξιοπιστία, ψυχραιμία και ουσία. Η Καθημερινή Κύπρου είναι εδώ με συνεχή κάλυψη, έγκυρη πληροφόρηση και άμεση μετάδοση όλων των εξελίξεων και των αποτελεσμάτων της εκλογικής βραδιάς. Ενημερωθείτε σε πραγματικό χρόνο στο καθημερινή.com.cy. Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
8: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
9: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο.
10: Ξεκίνηση.
11: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
12: Η ετήσια συλλεκτική έκδοση του MAN επιστρέφει αφιερωμένη στα Τράπεζα Κύπρου Man of the Year Awards 2025 και στους άντρες που ξεχώρισαν με το ήθος και την προσφορά τους. Όλοι οι νικητές και όλες οι λεπτομέρειες της λαμπερής βραδιάς. Ακόμη, ο δράκος του ελληνικού μπάσκετ Παναγιώτης Γιαννάκης μιλά για συνεργασία και αλληλεγγύη, ενώ ο πρωταθλητής Μάριος Γεωργίου για τη διαδρομή προς την κορυφή. Μαζί, Σίδνεϊ Σουίνι, Έλλη Κοκκίνου, lifestyle, μόδα και δυνατά αφιερώματα. Περιοδικό MAN. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Την εκπομπή σας προσφέρει η εταιρεία Courier Kronos Express. Με καθημερινά δρομολόγια σε πάνω από 240 κοινότητες μεταφέρουμε δέματα και φακέλους σε κάθε γωνιά της Κύπρου.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95, καλή σας μέρα. Εκπομπή πίσω από τη βιτρίνα, όπως πάντα κάθε Κυριακή μαζί σας, ο Θεόδωρος Τσολάκης. Σήμερα μια αγιώτικη εκπομπή. Να σημειώσουμε ότι είναι ηχογραφημένη και την ακούτε εσείς την δεδομένη στιγμή, καθώς έχουμε μαζί μας τον Πάρη Ψάρτη, ποδοσφαιριστή μέχρι τώρα του Εθνικού Άχνας και με πέρασμα από ΑΠΟΕΛ, Ομόνια, Ολυμπιακό, Ομόνια 29 Μαΐου και Ερμία Ραδίπου. Έτσι πάρει, yeah. Τα θυμήθηκα σωστά και χωρίς να τα βλέπω.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Καλησπέρα σας.
0: Σε καλωσορίζουμε εδώ στον Sport FM 95. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που δέχθηκες την πρόσκλησή μας να συζητήσουμε για όλα όσα αφορούν την καριέρα σου, το κυπριακό ποδόσφαιρο και σίγουρα τον Κύπριο ποδοσφαιριστή.
1: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Αρχικά, η χρονιά δεν τελείωσε όπως θα ήθελε ούτε εθνικός ούτε εσύ. Η ομάδα στο τέλος υποβιβάστηκε. Μια ομάδα η οποία ξεκίνησε πολύ καλά το πρωτάθλημα. Όμως στο τέλος ήρθε κάτι που δεν περίμενε βασικά κανείς, να πέσει ο εθνικός με αυτό το ξεκίνημα που είχε κάνει.
1: Ναι, έχεις απολύτως δίκιο. Η φετινή μας χρονιά ξεκίνησε εξαιρετικά, μπορώ να πω. Ξεκινήσαμε πολύ νωρίς την προετοιμασία μας με τους καλύτερους Ιωνούς. Η ομάδα ήταν δουλεμένη και φάνηκε στις αρχές του πρωταθλήματος ότι παίρναμε τα αποτελέσματα και όχι μόνο τα αποτελέσματα. Στο γήπεδο βγάζαμε μια πολύ καλή απόδοση και νομίζω καταφέραμε να κερδίσουμε τις εντυπώσεις στην αρχή. Οπότε έχεις δίκιο ότι νομίζω δεν το περίμενε κανείς ότι στο τέλος θα είχαμε αυτή την κατάληξη.
0: Ακριβώς παρεί και ειδικότερα με τον Ούγκο Μάρτινς. Είχε κάνει πολύ καλό ξεκίνημα η ομάδα, έπαιζε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο και προκύψε εκείνη αλλαγή. Άρα πάρουμε λίγο εξ αρχής το τι έφτεξε στον φετινό εθνικό και τελικά υποβιβάστηκε. Όταν ξεκίνησε με τον Ούγκο Μάρτινς, ήρθαν τα θετικά αποτελέσματα και ήρθε η αλλαγή προπονητή. Πιστεύεις ήταν το σημείο κλειδί που έπαιξε καθοριστικό ρόλο για να αλλάξει η απόδοση της ομάδας προς τα αρνητικά?
1: Εντάξει, νομίζω δεν είμαι ο αρμόδιος για να το κρίνω αυτό. Αλλά εντάξει, στην αρχή η ομάδα είχε μια ταυτότητα, όπως είπα και πριν, βγάζαμε με πολύ καλή αποδόση στο γήπεδο, παίρναμε αποτελέσματα. Ύστερα εντάξει, το χάσαμε λίγο.

0: Εντάξει, ο κάθε προπονητής είναι πολύ διαφορετικός. Ο κάθε ένας έχει τη δική του φιλοσοφία, τη δική του προσωπικότητα, το δικό του τρόπο που θέλει να περάσει στους παίχτες του, τη δική του τακτική. Όλα είναι διαφορετικά. Τώρα με τον κύριο Μάρτινς εννοείται ότι είχαμε και την προετοιμασία που είναι μεγάλο σύν αυτόν. Έχει χρόνο και ο προπονητής να περάσει αυτά που θέλει στους παίχτες του και στην ομάδα του, αλλά και οι παίχτες να αφομοιώσουν αυτά που τους ζητάει ο προπονητής. Οπότε και είχαμε και τα φιλικά παιχνίδια, οπότε μπορούσαμε να δουλέψουμε, είχαμε τον χρόνο και νομίζω μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα ήμασταν έτοιμοι για να βγάλουμε αυτά που μας ζητούσε ο προπονητής. Όταν έρχεται μια αλλαγή προπονητή, εννοείται ότι κάθε προπονητής θέλει τον χρόνο του. Και όταν είχε έρθει ο καινούριος μας προπονητής, είχαμε παιχνίδια μέσα εμείς συνεχόμενα, οπότε εντάξει, δεν μπορώ να κρίνω εγώ τώρα το τι ακριβώς έφταξε. Μπορεί να χρειαζόμασταν περισσότερο χρόνο για να αφομοιώσουμε αυτά που μας ζητούσε.
1: Ναι. Έκανε κάποια καλά αποτελέσματα ο κύριος Αγγελόφσκι, όμως και πάλι δεν κατάφερε ο εθνικός να είχε διάρκεια. Νομίζω αυτό ήταν το θέμα στην ομάδα μετά επί εποχής Ούγκο Μάρτινς, και ήρθε νέα αλλαγή με τον Ρουί Φερέιρα να αναλαμβάνει, και αυτός ο προπονητής προσπάθησε κάπως να βρει μια χημεία, όμως στο τέλος και πάλι χάθηκε αυτό που ήθελε να βγάλει η ομάδα, σταθερότητα, και έφυγε και με εκείνο το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, έφυγε και ο ίδιος συναισθηματικά από τη συνέντευξη τύπου έντονα. Τι ήταν με τον Ρουί Φερέιρα αυτό που δεν δούλεψε τελικά και δεν κατάφερε η ομάδα να ανταπεξέλθει?
0: Να σου πω κάτι, θα συμφωνήσω ότι το μεγάλο μας θέμα ήταν ότι δεν είχαμε σταθερότητα, και όχι μόνο στα αποτελέσματα, στην απόδοση μας. Κάθε παιχνίδι παρουσιάζομασταν διαφορετική ομάδα. Το Γενάρη, αν δεν κάνω λάθος, ήταν που ήρθε ο καινούργιος ο προπονητής, και πάλι το ίδιο, είχαμε παιχνίδια αμέσως. Νομίζω είχαμε 4 προπονήσεις, ας πούμε, πριν το πρώτο μας παιχνίδι, και παρόλα αυτά θυμούμε ότι το πρώτο μας παιχνίδι ήμασταν πολλά καλοί. Είχαμε μια πολλά καλή απόδοση και χάσαμε 1-0. Όμως παρόλα αυτά είχαμε μια πολλά καλή απόδοση, ναι, το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και ήταν το διάστημα που ερχόταν η μια ήττα μετά την άλλη. Οπότε ήταν και πολλά δύσκολο το ψυχολογικό το κομμάτι. Έπρεπε οι παίχτες να τα βρούμε με τον εαυτό μας, να πιστούμε ότι είμαστε καλοί παίχτες, ότι έχουμε μια πολλά καλή ομάδα. Όντως πιστεύω ότι είχαμε πάρα πολλά καλή ομάδα. Είχαμε εξαιρετικές μονάδες, εξαιρετικούς παίχτες και εξαιρετικούς χαρακτήρες. Οπότε σε εκείνη την περίοδο η ομάδα ψαχνούταν και ψυχολογικά ψαχνούμασταν να το βρούμε, ότι να βρούμε την αυτοπεποίθηση μας, να φέρουμε πίσω στο γήπεδο και να το αποδείξουμε στο γήπεδο. Οπότε είχαμε και εκείνη το θέμα το συγκεκριμένο διάστημα.
1: Εντάξει, και οι συχνές αλλαγές προπονητών νομίζω είναι παραδεκτό απόρριτο, ότι μια ομάδα η οποία αλλάζει πάνω από 2 προπονητές μια χρονιά, το είδαμε σχεδόν σε αρκετές ομάδες, έπεσε κατηγορία.
0: Εντάξει, δεν είμαι ο αρμόδιος, ξαναλέω, για να το κρίνω αυτό, αλλά εντάξει, κάθε άνθρωπος που παίρνει αυτή την αποφασία εννοείται ότι την παίρνει γιατί είναι για το καλό, πιστεύει ότι είναι για το καλό της ομάδας.
1: Ναι, για να αλλάξει πράγματα.
0: Για να αλλάξει τα πράγματα και να έρθουν τα πράγματα όπως πρέπει να έρθουν για να σωθεί η ομάδα στο τέλος της σεζόν.
1: Και επειδή αφήσαμε από όλους τους προπονητές πίσω, τον Βέσκο Μιχαλίδης που ήταν και ο τελευταίος, που νομίζω ήρθε σε μια δύσκολη φάση και προσπάθησε να κάνει ένα θαύμα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Ήρθε στην πιο δύσκολη φάση της σεζόν, εκεί όπου η ομάδα ήταν αρκετά πίσω, και προσπάθησε, όπως το είπες, να κάνει το θαύμα. Που η αλήθεια, η ομάδα προσπάθησε στο τέλος, αλλά κρίθηκε στο παιχνίδι με τον Ακρίτα εκτός έδρας, που δεν καταφέραμε να κερδίσουμε εκεί.
1: Πάρη, για σένα η χρονιά φετινή έχεις καταγράψει σύνολο 24 συμμετοχές, έναν γκολ και σύνολο 1710 λεπτά. Δεν τα λες και λίγα. Αν δεν είχες, νομίζω, τον τραυματισμό εκείνο, θα ήταν κοντά στις 30 οι συμμετοχές. Ειδικότερα το ξεκίνημα σου ήταν εκπληκτικό με τον Ούγκο Μάρτινς. Γι' αυτό είχα αναφερθεί στον Ούγκο Μάρτινς, γιατί σε πίστεψε πάρα πολύ ο συγκεκριμένος προπονητής από την πρώτη μέρα. Και τότε θυμίζω ότι ο Εθνικός και σε παιχνίδια όπως ο Βασικός είχε κερδίσει την Ομόνια Λευκοσίας, έφερε ισοπαλία με την ΑΕΛ, κέρδισε την Ανόρθωση, την Κρασάβα, είχατε κερδίσει άνετα την Ένωση με γκολ και δικό σου. Γενικότερα σε ένα φετινή χρονιά στον Εθνικό, πώς θα την χαρακτήριζες, πώς θα την έβλεπες, είσαι ευχαριστημένος από τον Πάρη Ψάρτη γενικότερα σε φετινή χρονιά?
0: Εντάξει, όταν η ομάδα στο τέλος της σεζόν καταλήγει στη διαβάθμιση, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι, ούτε προσωπικά δεν μπορεί να πει ότι είχε μια καλή σεζόν. Παρ' όλα αυτά, όπως είπες και εσύ, στην αρχή της σεζόν ο κύριος Ούγκο Μάρτινς κατάφερε να μου βγάλει τον καλό μου αυτό στο γήπεδο.
1: Ζω σε όλους τους παίχτες.
0: Σε όλους τους παίχτες. Εντάξει, μιλάω και προσωπικά τώρα. Νιώθα πολύ καλά στο γήπεδο και νιώθω ότι μπορούσα να βγάλω αυτά που μου ζητούσε στο γήπεδο και αυτά που έπρεπε να κάνω για την ομάδα. Το ότι μου ζητούσε να κάνω για να βοηθήσω την ομάδα μου. Και νομίζω κάθε παίχτης είχε καταλάβει το ρόλο του που έπρεπε να κάνει στο γήπεδο για να βοηθούμε ο καθένας ξεχωριστά την ομάδα και να παίρνουμε τα αποτελέσματα είτε με οποιοδήποτε και να παίζαμε κάθε εβδομάδα. Και κάναμε ό,τι μας ζητούσε κάθε εβδομάδα διαφορετικό για να βοηθήσουμε την ομάδα να πάρει το τρίποντο.
1: Πιστεύεις ο Ούγκο Μάρτινς έχει πετύχει σαν προπονητής γενικότερα, γιατί ξεκίνησε από τον ποδοσφαιρικό Μελοξυλοδύμπου σε κατηγορίες μικρές στην Πορτογαλία, ήρθε στην Ομονία να είπε ομάδα στην δέκατη θέση, στη δεύτερη κατηγορία την πήρε άνοδο και πρωτάθλημα, έμεινε κατηγορία θαύμα επίσης, με τον Εθνικό έκανε αυτό που έκανε και πήγε μετά στην ΑΕΛ. Τι είναι αυτό που πιστεύεις τον κάνει να ξεχωρίζει σαν προπονητή?
0: Εντάξει, εγώ τον σέβομαι και τον εκτιμώ πάρα πολύ τον συγκεκριμένο προπονητή, γιατί όπως είπα και πριν, πιστεύω ότι μου έβγαλε έναν εαυτό στο γήπεδο που και εγώ ίδιος είχα χρόνια να τον, ναι, να τον νιώσω και να το δω. Οπότε, όντως, αν δεις την πορεία του...
1: Δεν είναι πορεία που συναντάς εύκολα, είναι και σε νεαρή ηλικία σαν προπονητής.
0: Προχωρά, πηγαίνει πιο ψηλά συνέχεια, πιο ψηλά. Οπότε, ναι, αυτό που τον... που τον κάνει να ξεχωρίζει η άποψή μου είναι ότι είναι πάρα πολύ δουλευτάρας. Είναι πάρα πολύ δουλευτάρας, αγαπά αυτό που κάνει και νομίζω η ζωή του όλη είναι η δουλειά του και το ποδόσφαιρο αγαπά το πάρα πολλά και νομίζω γι' αυτό που προχωρά σιγά σιγά και πηγαίνει πιο ψηλά.
1: Πάρε, επειδή ήσουν και στα ποδήλατα του Εθνικού, κατά καιρούς είχαν βγει διάφορα δημοσιεύματα για αρκετούς ποδοσφαιριστές. Και νομίζω αυτό που συζητήθηκε είναι ότι αυτά τα δημοσιεύματα, αυτή η περιραίωση ατμόσφαιρα που υπήρχε, επηρέαζε την ομάδα. Για παραδείγματος χάρη για τον Αντερέκεν, για τον Μπρένο, για τον. Για διάφορους ποδοσφαιριστές που έγιναν και μεταγραφές και γενικότερα και για τον προπονητή, για τον Ούγκο Μάρτινς. Πράγματι πιστεύεις ότι επηρέασαν την ομάδα αρνητικά?
0: Εντάξει, όπως είπα και πριν, η άποψη μου για την ομάδα μας είναι εξαιρετική. Ότι είχαμε πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Εξού και περισσότεροι ποδοσφαιριστές παίρνουν
0: μεταγραφή. Και εξαιρετικούς παίχτες. Οπότε ήταν λογικό να υπάρχει ενδιαφέρον για τους συγκεκριμένους παίχτες. Όμως, που την άλλη είναι να διαφωνήσω ότι επηρέασαν το συγκεκριμένο κομμάτι, την απόδοση των παιχτών, γιατί ο κάθε παιχτής είναι επαγγελματίας και
1: βλέπει τώρα η συγκεκριμένη στιγμή.
0: Βλέπει συγκεκριμένη στιγμή και έχει χρέος να είσαι σωστός στην ομάδα που βρίσκεσαι να προσπαθείς να αποδίδεις το καλύτερο δυνατόν τη συγκεκριμένη στιγμή στην ομάδα που βρίσκεσαι. Οπότε συμφωνώ ότι επηρεάσαν τον κάθε έναν παίχτη ξεχωριστά, το κάθε δημοσίευμα και το κάθε ενδιαφέρον που υπήρχε.
1: Ναι. Σωστά και εγώ το συμφωνώ με αυτό. Μάρια, γιατί ο ποδοσφαιριστής οφείλει να δίνει το καλύτερο αυτό, ό,τι και να γράφεται.
0: Σωστό.
1: Τώρα, θα ήθελα και το σχόλιο σου σίγουρα για τον Κίκη Φιλίππου. Γιατί θέλω στο πρώτο μας μισάωρο να εξαντλήσω το κομμάτι του Εθνικού, γιατί έχουμε αρκετά πράγματα για την καριέρα σου. Αν θέλω να μου πει και για τον Κίκη Φιλίππου. Γενικότερα, πώς τον έζησες εσύ, έναν πρόεδρο που είναι τόσα χρόνια σε μια ομάδα, σίγουρα φέρει μεγάλη ευθύνη για την φετινή αποτυχία του εθνικού. Δηλαδή, σίγουρα, όταν είσαι πρόεδρος, παίρνεις αποφάσεις και όταν δεν βγαίνουν, είσαι εσύ αυτός που ευθύνεσαι.

0: πρώτα, όμως εσύ γενικότερα πώς τον έχεις ζήσει.
1: Ο κύριος Κίγης είναι άνθρωπος με κεφαλαία γράμματα, είναι ένας μάγκας και πραγματικά σέβομαι τον, εκτιμώ τον πάρα πολλά. Είναι ένας άνθρωπος που είναι πάρα πολλά κοντά στην ομάδα, αγαπά πάρα πολλά την ομάδα και καθημερινά βρίσκεται στις προπονήσεις καταρχάς. Τόσο για να δεις πόσο κοντά είναι στην ομάδα και είναι η ζωή του. Μπορώ να πω ότι είναι η ζωή του η ομάδα της Άχνας, αγαπά την πάρα πολλά και προσπαθεί να κάνει ό,τι είναι το καλύτερο δυνατό για να βοηθήσει την ομάδα.
0: Και νομίζω σαν εθνικός αυτό που φημίζεται είναι για το γεγονός ότι οι παίκτες του είναι πάντα πληρωμένοι στην ώρα του και ίσως και πιο γρήγορα.
1: Ναι, εννοείται ότι αυτό που έχουν να λένε όλοι είναι ότι είναι πάρα πολύ υγιής η κατάσταση στην ομάδα. Πάντα από την πρώτη ημέρα ήταν όλα...
0: Κάποτε πληρώνεστε και πριν το τέλος του μήνα.
1: Ναι, το συνηθισμένο ήταν να πληρωνόμαστε πριν την ώρα μας, για να είμαι ειλικρινής. Για να είμαι ειλικρινής.
0: Και αυτό εντάξει, δεν συναντάς εύκολα σε μια ομάδα, ειδικότερα ομάδες που είναι εκεί στην φάση της διαβάθμισης, της παραμονής, όχι. Πολλές φορές υπάρχουν οικονομικά προβλήματα και σίγουρα έζησες και στο παρελθόν έτσι οι καταστάσεις και είναι σημαντικό για μια ομάδα να διαθέτει αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, εννοείται. Πραγματικά εκεί στην ομάδα της Άχνας είναι πάρα πολύ υγιής η κατάσταση και όπως είπες εσύ η πληρωμή είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και για τους Κύπριους αλλά και για τους παίχτες από το εξωτερικό που έχουν και μια οικογένεια μαζί τους.
0: Πιστεύεις ότι από την ομάδα τη φετινή του Εθνικού θα δούμε αρκετούς παίχτες του χρόνου ξανά στην πρώτη κατηγορία και σε άλλες ομάδες?
1: Εντάξει, το που θα καταλήξουν δεν μπορώ να το γνωρίζω, αλλά σίγουρα ότι έχουν τη δυνατότητα.
0: Και είναι ήδη στην ΑΕΚ. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Έχει επιβεβαιωθεί από πλευράς του κ. Δημητρίου στο Sport FM 95 okay. Ότι θα αποκτηθεί ο συγκεκριμένος παίχτης. Νομίζω και άλλοι νομίζω θα ακολουθήσουν.
1: Ναι, πιστεύω ότι σιγά σιγά θα ακολουθήσουν και άλλοι γιατί όντως έχουμε παίχτες που πρέπει να μείνουν και μπορούν να μείνουν βασικά στην πρώτη κατηγορία.
0: Γενικότερα, αν πάρεις από την θέση του Άσου και Λούκα Φλόρες και Ιωακίμ Τούμπας, ειδικά Ιωακίμ τα τελευταία παιχνίδια έδειξε ότι μπορεί να σταθεί. Ο Λούκα είναι γνωστό. Γενικότερα, ο Πάρης Ψάρτης του χρόνου που θα είναι.
1: Εντάξει, για να είμαι ειλικρινής, δεν το γνωρίζω ούτε εγώ το συγκεκριμένο. Έχω αποχωρήσει από την ομάδα του Εθνικού τώρα στο τέλος της χρονιάς, οπότε τώρα είμαι ελεύθερος και περιμένω να δω τι ευκαιρίες θα μου παρουσιαστούν.
0: Έγιναν κάποιες κρούσεις προς εσένα μέχρι στιγμής?
1: Εντάξει, κάτι έγινε, περιμένω να δω κι εγώ το τι θα γίνει.
0: Ναι. Γενικότερα ήταν μια χρονιά που νομίζω ήταν δύσκολη για κάθε ποδοσφαιριστή στον Εθνικό. Θέλω λίγο να μου πεις λίγο πώς ένιωσες και εσύ αλλά και η ομάδα στο παιχνίδι με την Ένωση, γιατί ήταν σε εκείνο που έπεσε στο τέλος η κατάσταση, ή αν ήταν στο παιχνίδι με τον Ακρίτα που είπατε ότι νομίζω τελείωσαν τα πάντα.
1: Εντάξει, παρόλο το ότι μετά το παιχνίδι με τον Ακρίτα ήταν κακά τα ψήματα, ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα δεδομένα για να καταφέρουμε να μείνουμε στην κατηγορία. Όταν τελείωσε το παιχνίδι το συγκεκριμένο, νομίζω εκεί μετά τον Ακρίτα εννοώ, νομίζω εκεί περισσότεροι το είχαμε πλέον στο μυαλό μας. Παρόλα αυτά όμως εμείς συνεχίσαμε να δουλεύουμε την επόμενη εβδομάδα και πήγαμε στο επόμενο παιχνίδι με σκοπό την νίκη, γιατί ποτέ δεν ξέρεις το ποδόσφαιρο. Αλλά ναι, όταν τελείωσε το παιχνίδι και με το Παραλίμνη και μάθαμε και τα αποτελέσματα των άλλων παιχνιδιών, νομίζω εκεί ήταν η στεναχώρια, η απογοήτευση, όλα.
0: Ναι. Άρα συνοψίζοντας στην ερώτηση γιατί έπεσε ο Εθνικός φέτος, τι απαντάς? Πλέον έφυγες και από την ομάδα και γενικότερα. Σαν να ήσουν εσωτερικός παράγοντας της ομάδας, αλλά τι θα απαντούσες σε έναν οπαδό του Εθνικού που θα σου έλεγε γιατί πέσαμε φέτος?
1: Δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ να ξέρω βασικά το γιατί και το λόγο, γιατί πιστεύω ότι για να φτάσουμε εκεί που φτάσαμε υπάρχουν πολλοί λόγοι.

0: Μόνο σίγουρο όμως είναι ότι όλοι έχουμε τις ευθύνες μας. Όλοι ανεξαιρέτως. Όποιος αποτελούσε μέλος της ομάδας έχει την ευθύνη του για την κατάληξη.
1: Σε αυτό το σημείο, φτάνουμε στο τέλος του πρώτου μας μισάωρου. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφω, φίλοι ακροατές, για πολλά άλλα πράγματα που θα συζητήσουμε από ΑΠΟΕΛ, Ομόνια, Ολυμπιακό, Ερμή, Ομόνια 21 Ισμαΐου με τον Πάρη Ψάλτη.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα. 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
4: Καλοκαίρι με απόλυτη οικονομία σημαίνει κλιματιστικό Midea Extreme Save. Με α2 συν στην ψήξη, α3 συν στη θέρμανση και ενσωματωμένο Wi-Fi, απολαμβάνεις δροσιά και οικονομία κάθε στιγμή. Και τώρα η προσφορά που περίμενες. Κερδίζεις έως και 200 ευρώ έκπτωση στη σειρά κλιματιστικών Midea Extreme Save. Η προσφορά ισχύει μέχρι 24 Μαΐου. Ανακάλυψε τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy και εποφελήσου της προσφοράς.
5: Electroline. Έλα στο αύριο.
6: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
7: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
8: Φιλοσοφία μου.
9: Να ζω την κάθε στιγμή.
10: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
9: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
10: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
9: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
10: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
9: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
10: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
11: We are who we are at McDonald's.
10: Έλα μαζί μας.
9: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
12: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
13: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
14: Fiber to the room να κάνεις.
15: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
16: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
17: Summer mode on.
8: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
17: Θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου πάντα φρέσκα και την καθημερινότητά σου πιο εύκολη? Στην Electroline, τα ψυγεία Bosch προσφέρουν την ποιότητα και την τεχνολογία που χρειάζεται ένα σύγχρονο σπίτι. Αθόρυβα, με κομψό σχεδιασμό και την αξιοπιστία της Bosch διατηρούν τα τρόφιμά σου φρέσκα χωρίς να αλλοιώνουν τα θρεπτικά τους συστατικά. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση, 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα και έκπτωση έως 920 ευρώ, είναι η ιδανική στιγμή να αποκτήσεις το Bosch που σου ταιριάζει. Ανακάλυψε τα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.com.
18: Electroline. Έλα στο αύριο.
19: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
20: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Την εκπομπή σας προσφέρει η εταιρεία Courier Kronos Express. Με καθημερινά δρομολόγια σε πάνω από 240 κοινότητες, μεταφέρουμε δέματα και φακέλους σε κάθε γωνιά της Κύπρου.

0: αξίζει φυσικά. Όλοι μας συμφωνεί, όλοι μας συμφωνεί. Συγχωρέστε το πάθος.
1: Επιστρέψα, φίλοι ακροατές.

0: Sport FM 95 και δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Θυμίζουμε τον μεγάλο μας διαγωνισμό στο 2950, στέλνετε τα δικά σας μηνύματα για να διεκδικήσετε το μεγάλο μας δώρο για ταξίδι στο Sharm El Sheikh μαζί με ένα αγαπημένο σας άτομο, ονοματεπώνυμο ηλικία, Σιου Sharm, για να διεκδικήσετε και να μπείτε στην κλήρωση για αυτό το μεγάλο δώρο. Και συνεχίζουμε πάλι ψαλτή. Είναι εδώ μαζί μας στο στούδιο, θυμίζω, ηχογραφημένη η σημερινή εκπομπή. Επομένως, αν στέλνετε κάποια μηνύματα και δεν τα διαβάζουμε, είναι για να καταλάβετε ότι είναι ηχογραφημένη αυτή η εκπομπή. Και τώρα, Πάρη, θα σε κάνω, πάμε λίγα χρόνια πίσω, κάνουμε μια αναδρομή ιστορική στο ξεκίνημά σου, από τις ακαδημίες του ΑΠΟΕΛ. Είσαι, φτάσες και στην πρώτη ομάδα. Έπαιξε και στον αιώνιο αντίπαλο. Επομένως, θα έχουμε αρκετά σοβαρά πράγματα να πούμε. Τι θυμάσαι από τα πρώτα σου βήματα, από τις ακαδημίες του ΑΠΟΕΛ μέχρι την πρώτη ομάδα?
1: Εντάξει, στις ακαδημίες του ΑΠΟΕΛ πήγα πάρα πολύ μικρός. Δεν ξέρω, 7-8 χρονών, 6-7 χρονών. Και ήμασταν μαζί με κάποιους συγκεκριμένους πάρα πολλά χρόνια.
0: Δηλαδή, τι θυμάσαι?
1: Από πολύ μικρή, ναι. Εντάξει, έχω πάρα πολλά άλλους φίλους που έσαγα δημιουργήσει τα από εγώ.
0: Που παίζουν και τώρα ακόμη.
1: Τώρα, εντάξει, ήρθανε πιο μετά. Ναι. Ας πούμε, ένας που κράτησε πολύ φίλια είναι ο Γιώργος του Χριστοδούλου της Νέας Σαλαμίνας.
0: Ο Γιώργης. Κάνε συνέντευξη μαζί πριν από λίγο καιρό.
1: Μάλιστα. Και όπως είπα πριν, πήγα πάρα πολύ μικρό στις ακαδημίες του ΑΠΟΕΛ. Πέρασαμε πάρα πολλά χρόνια εκεί, 10 χρόνια στις ακαδημίες, και την τελευταία χρονιά υπήρξα και μέλος της πρώτης ομάδας, που πήγαινα και στην πρώτη ομάδα, αλλά έπαιζα και στα δεύτερα. Οπότε έζησα πάρα πολλά χρόνια στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ και ωραία χρονιά. Και ήμασταν και από τους τυχερούς. Γιατί ήμασταν η πρώτη ηλικία που έπαιξε στο Youth League, στα U19.
0: Με Μπαρτσελώνα έπαιξα τότε.
1: Με Μπαρτσελώνα, Παρί και Άγιαξ.
0: Και Άγιαξ.
1: Και παίξαμε ακόμα μια χρονιά με την Ουγγρική, την Μπούσκα, στην Ακαδημία. Οπότε, ναι, πέρασα πάρα πολλά χρόνια στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ και ωραία χρονιά.
0: Και νομίζω ίσως σε μια περίοδο στο ΑΠΟΕΛ που ήταν παιχταράδες εκεί στην ομάδα. Ήταν και δύσκολο να παίξετε, για να είμαστε και ειλικρινείς. Όταν είσαι στο ΑΠΟΕΛ των εκατομμυρίων, ειδικά με παίχτες που ήταν και στο Champions League τότε το ΑΠΟΕΛ και γενικότερα, θέλω να μας περιγράψεις λίγο πώς ήταν να είσαι σε αυτά τα αποδυτήρια της πρώτης ομάδας. Τι θυμάσαι, μια ιστορία η οποία δεν θα ξεχάσεις ποτέ μέσα στο ΑΠΟΕΛ, τους προπονητές που είχες εκεί στην πρώτη ομάδα σίγουρα, και η συνύπαρξή σου με παίκτες, νομίζω ήταν και ο Αλονεύτης τότε, Γιώργος Εφραίμ, Καβενάκη.
1: Έχεις δίκιο, τότε η ομάδα ήταν εξαιρετική, ίσως από τις καλύτερες ομάδες που υπήρξαν, για να είμαστε ειλικρινείς, και πραγματικά νιώθω τυχερός που μοιραστήκα τα αποδυτήρια με τους συγκεκριμένους παίκτες και συγκεκριμένες προσωπικότητες. Ας πούμε, ήταν Κύπρη, ήταν ο Κωνσταντίνος ο Χαραλαμπίδης, ήταν ο Νεκτάριος, ο Τάσος ο Κίσσας, ο Κωνσταντίνος ο Μακρύδης, ο Πιέρος, ο Κωστάκης, ξένοι ήταν ο Καβενάκη, ήταν ο Ντεβισέντη, ο Βάντερ, ο Ρίσε. Υπήρχαν πάρα πολλοί ενώ σου...
0: Ο Μαδάρ.
1: Και εκτός από παιχταράς, προσωπικότητες. Ο καθένας είναι μια μεγάλη προσωπικότητα. Έχεις πάρα πολλά πράγματα να μάθεις από τον καθένα και να κρατήσεις. Οπότε ήμασταν πολλά τυχεροί που βρισκόμασταν για με τη συγκεκριμένη στιγμή.
0: Εσύ τι κράτησες ως ιστορία στο μυαλό σου, που έχει να κάνει και με τον Ρίσε και με όλους αυτούς, πώς ήταν να μοιράζεσαι τα διαποδητήρια μαζί τους?
1: Εντάξει, ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί που βρισκόμασταν τη συγκεκριμένη στιγμή με τους συγκεκριμένους παίκτες στα διαποδητήρια. Τώρα, το ότι να κρατήσεις πράγματα το πώς δουλεύα κάθε μέρα στην προπόνηση, το πώς ήταν, το τι έδειχνα κάθε μέρα στα παιχνίδια, την προσωπικότητα τους. Τούτα είναι τα πιο σημαντικά που μπορούσε να τα κρατήσεις και να τα κρατήσεις για σένα και να βελτιωθείς.
0: Ειδικότερα περιγράψε μας κάτι για το Ρίση. Γιατί ήρθε και σε μια προχωρημένη ηλικία, αλλά ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος κατέκτησε Champions League, καριέρα μεγάλη.
1: Εντάξει, ο Ρίση είναι προσωπικότητα, όπως είπες, κατάφερε να κατακτήσει το Champions League. Ήρθε εδώ, εντάξει, φαινόταν η ποιότητά του, φαινόταν η προσωπικότητά του και αυτό που είπα και πριν ήταν επί καθημερινής βάσεως η δουλειά που γινόταν. Δεν ήρθε απλά για να έρθει ο συγκεκριμένος, ας πούμε. Και γι' αυτό είχε και το αποτέλεσμα στο γήπεδο που είχε.
0: Ποια ιστορία έμεινε στο μυαλό σου? Όταν σου λέει κάποιος, πες μου μια ιστορία από τα ΠΟΕΛ, αστεία που έγινε μαζί σου, που θυμάσαι από τα ποδητήρια, που θα σου μείνει χαραγμένη από το Youth League, γενικότερα. Ο Γιώργης μας είπε πολλές, γι' αυτό σου λέω.
1: Τώρα με παίρνεις λίγο έτσι απροετοίμαστο, δεν έχω κάτι στο μυαλό μου.
0: Θα σε αφήσω να σκεφτείς για το τέλος στις ερωτήσεις που θα σου κάνω και για Ομόνια και γενικότερα τι κράτησες. Και θα μου πεις, θα σκεφτείς μέχρι να φτάσουμε εκεί. Γιατί για τα ΠΟΕΛ ήσουν παίκτης των αδειών, τα ΠΟΕΛ ήσουν με τα ΠΟΕΛ σίγουρα, αν είσαι στις ακαδημίες τόσα χρόνια. Πρόδρομος Πετρίδης, ένα μεγάλο κεφάλαιο, ειδικότερα εκείνο τον καιρό για τα ΠΟΕΛ, τα συνεχόμενα προαθλήματα. Εσύ πώς τον έζησες, πώς τον είδες τότε? Σίγουρα έχεις και επαφή μαζί του, γιατί ήσουν μέρος της ομάδας της Ανδρικής.
1: Εντάξει, επειδή είπα, εγώ δεν έκανα πάρα πολύ καιρό στην πρώτη ομάδα από ΕΛΕΝΟ. Σου μπορεί να πήγαινα 2 μήνες, ύστερα πήγαινα ξανά πίσω στα
0: ΔΕΠ. Είχες επαγγελματικό σίγουρο από τα ΠΟΕΛ?
1: Είχα, ναι.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν τα έζησα και τόσο πολύ, για να είμαι ειλικρινής, αλλά όσο ήμουν εκεί και όσα έζησα και όσα είδα ήταν όλα top, ειδικά τότε ήταν όλα εξαιρετικά, τα πάντα.
0: Πώς θεωρείς τη συνολική του παρουσία στα ΠΟΕΛ? Πώς θα το χαρακτήριζες, πετυχημένο? Γιατί γίνεται εσείς αν είναι πετυχημένος ή όχι. Εσύ πώς το θεωρείς,
1: πώς
0: πείσουν εκεί?
1: Η άποψή μου είναι ότι όταν κάποιος καταφέρει να πάρει τόσα συνεχόμενα πρωταθλήματα είναι επιτυχημένος.
0: Και οι εισόδους σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
1: Και οι εισόδους, οι συνεχόμενες εξόδους στην Ευρώπη, εννοείται.
0: Ναι. Άρα το θεωρείς ένα πετυχημένο,
1: ναι,
0: πρόεδρο γενικότερα. Εντάξει, μετά έγιναν τα λάθη που έγιναν στο οικονομικό κομμάτι. Τώρα πώς πιστεύεις ότι τα μπορεί να ξαναζήσει αυτές τις εποχές που ζεις? Ακούγεται η προσπάθεια που γίνεται για την εξέφρεση επενδυτή με τον κύριο Γιασί, οι επαφές που γίνονται. Τι πιστεύεις είναι αυτό που χρειάζεται από ελ?
1: Εντάξει, μια τεράστια ομάδα όπως είναι τα ΠΟΕΛ δεν μπορεί να μην ξαναβρει το δρόμο να επιστρέψει εκεί που ήταν. Οπότε η άποψή μου είναι ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο σίγουρα θα βρεθεί ο τρόπος για να επιστρέψει εκεί που ανήκει. Και το ίδιο είχαμε και πριν λίγα χρόνια με άλλη τεράστια ομάδα, την Ομόνια.
0: Ναι.
1: Που είχαν τα θύματα που είχαν, ύστερα βρήκαν τον τρόπο και επιστρέψανε. Έτσι είναι οι μεγάλες ομάδες. Οπότε πιστεύω ότι το ίδιο θα γίνει και με την ομάδα του ΑΠΟΕΛ.
0: Ακριβώς. Ποιον ποδοσφαιριστή ξεχώρισες από όλους αυτούς που είπαμε στα ποδητήρια του ΑΠΟΕΛ?
1: Σου
0: βάζω δύσκολα. Πρέπει να βάζουμε λίγο δύσκολα.
1: Ο Καβενάκη.
0: Καβενάκη.
1: Ναι.
0: Ο Τζόρτζης είπε ήταν μεταξύ Καβενάκη και Στάθια Ρονεύτη.
1: Δεν Στάθης. Σταθάρας.
0: Φέ μου για τον Στάθη.
1: Σταθάρας.
0: Τι έχεις να πεις για τον Στάθια Ρονεύτη? Γιατί η αλήθεια και ο Τζόρτζης μίλησε για τα καλύτερα και γενικότερα με όποιον έτυχε να ήταν συμπαίκτης με τον Στάθια Ρονεύτη, άκουσα απίστευτα πράγματα.
1: Έχεις απολύτω δίκιο. Όλοι λένε τα καλύτερα και όντως και από τη μεριά μου είναι τα καλύτερα που θα πω. Μεγάλη προσωπικότητα. Κάθε μέρα στην προπόνηση να μας βοηθήσει όλους. Οπότε και γεμάτος όρεξη καθημερινά.
0: Για τα αστεία του.
1: Και για τα αστεία του.
0: Το φαντάζομαι, δεν έτυχε γενικότερα να τον γνωρίσω σε προσωπικό επίπεδο εντελώς, αλλά φαντάζομαι πράγμα μπορεί πλακαντζής.
1: Πολύ πλακαντζής, ναι, εννοείται. Και τώρα αν τύχει να βρεθούμε έξω, θα κάτσουμε να τα πούμε και να γελάσουμε.
0: Θέλω και τις εκφράσεις σου. Θα ήθελα να ήμουν στα βοηθήρια μαζί του. Και πάρει μετά από το ΑΠΟΕΛ, ήρθε, αν δεν κάνω λάθος, η απόφαση να πας στον Ερμία Ραδίπου.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί που συναντηθήκαμε και μαζί.
1: Ναι. Το λοιπόν, στο ΑΠΟΕΛ είχα 2 χρόνια συμβόλαιο εκεί. Και όταν είχε τελειώσει ο πρώτος μου χρόνος, δεν θα πήγαινα προετοιμασία με την πρώτη ομάδα. Οπότε είπαμε και οι δύο για να αποχωρήσω. Και άργησα, οι ομάδες είχαν ξεκινήσει την προετοιμασία. Και έπιασα τηλέφωνο βασικά που μόνος μου εγώ στον Ερμήν. Και είχα τους πει, είμαι ο Πάρης ο Ψάλτης. Έφυγα που το ΑΠΟΕΛ για να πάω στην ομάδα. Και μου είπανε, καλό, έλα να σε δούμε. Και έτσι και έγινε, πήγα στην ομάδα με Νίκο Παναγιώτου. Ναι, και στις 3-4 μέρες νομίζω υπογράψαμε. Και έτσι πήγα στην ομάδα του Ερμή.
0: Ήσουν τότε σε τι ηλικία, 18 χρόνων?
1: 18, 18,5. Ή 19,5 ή 18 ή 19, δεν είμαι σίγουρος.
0: Ήμουν εγώ 16, είσαι του
1: 96,
0: άρα
1: 19. Μπορεί να μου 19. Μπορεί να μου 19.
0: Και εκεί ήταν που πήρες και τις ευκαιρίες σου στην πρώτη κατηγορία.
1: Ακριβώς.
0: Έξες αρκετά παιχνίδια έτσι στο Ερμή.
1: Ναι. Εντάξει. Είναι η ομάδα που μου δώσε την ευκαιρία να παίξω για πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία. Ναι. Η ομάδα του Ερμή. Οπότε εντάξει, ήταν αντρικό επίπεδο, ήταν πολύ διαφορετικό για μένα.
0: 70 συμμετοχές στο Ερμή.
1: 70 συμμετοχές.
0: Περισσότερες από κάθε άλλη ομάδα.
1: 70 συμμετοχές, 3 χρόνια εκεί. Οπότε ναι, ήταν μια ομάδα που μου έδωσε το εισιτήριο για να καταφέρω να αγωνιστώ.
0: Και κάνεις πολύ καλή σεζόν. Ειδικότερα η πρώτη σου σεζόν θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Ήσουν από τους παίκτες, ειδικά σε νεαρή ηλικία που έπαιξες. Και όντας μαζί και στα βοηθήρια. Πρέπει να μιλάμε. Θέλω να πει στον κόσμο ότι ήμουν εξαιρετικό σε μοφύλακα. Εντάξει, ψέματα διούσα πει σε αυτή τη φάση. Μετά παρακάτω, εντάξει.
1: Εξαιρετικό θερμοφύλακα. Περνούσαμε και τέλεια καθημερινά.
0: Γενικότερα ήταν ωραία τα βοηθήρια τότε το Ερμή.
1: Ήταν πολλά ωραία, ναι. Περνούσαμε ωραία.
0: Και ήταν η χρονιά που ήρθε ο Κάρλος Κορπεράν.
1: Μάλιστα. Είχε έρθει τη συγκεκριμένη χρονιά στο τέλος.
0: Ναι.
1: Είχες απολύτω δίκιο.
0: Και σε είχε πιστέψει αρκετά.
1: Ναι. Ο συγκεκριμένος ήταν αυτός που μου έδωσε και τα περισσότερα λεπτά τη συγκεκριμένη χρονιά, για να είμαι ειλικρινής. Ναι. Εντάξει, η χρονιά ήταν μια πολύ καλή χρονιά για την ομάδα μας. Είχαμε και πολύ καλή ομάδα. Και είχαμε και πολύ καλούς προπονητές, ειδικά στο τέλος με τον κύριο Κορπεράν, η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή.
0: Στο ξεκίνημα της καριέρας του.
1: Στο ξεκίνημα.
0: Και
1: μετά, να δεν κάνω λάθος, ήταν όταν είχε φύγει, πήγε Λίτς κάτω των 23, αν δεν κάνω λάθος.
0: Και μετά έκανε.
1: Και μετά έγινε το άλμα.
0: Τι θυμάσαι από τον Κάρλος Κορπεράν? Θα τον έβαζες στους καλύτερους προπονητές που είχες?
1: Εντάξει, έχουν περάσει πολλά χρόνια, όμως θυμάμαι ότι
0: ήταν άλλο επίπεδο προπονητής.
1: Ότι υπήρχαν πράγματα που τα ζητούσε και αν δεν τα έκανες, δεν θα έπαιζες. Αν δεν έκανες αυτό που ζητούσε.
0: Έπρεπε να κάνεις αυτό.
1: Αν δεν έκανες αυτό που ζητούσε τακτικά, εννοείται, δεν θα σε πίστευε.
0: Ναι, αλλά δίνει ευκαιρίες σε νεαρούς παίχτες. Έδωσε τότε.
1: Έδωσε ευκαιρίες και στο τέλος πολλές. Ναι. Έδωσε πολλές.
0: Πάρα πολλές. Και τώρα στο συνολικό κομμάτι στον Ερμή, πιστεύεις ήταν μια ομάδα η οποία ήταν σταθμός για την καριέρα σου? Θα τη χαρακτήριζες έτσι?
1: Σίγουρα, όταν είναι η πρώτη ομάδα που σου δίνει την ευκαιρία για να παίξεις πρώτη κατηγορία και είσαι εκεί 3 χρόνια, εννοείται είναι σταθμός. στην καριέρα μου.
0: Ναι.
1: Παίξαμε 3 χρόνια
0: είχες...
1: πρώτη κατηγορία βασικά.
0: Ναι. Πρώτη κατηγορία στα
1: 3 χρόνια. Ναι, και την τελευταία χρονιά όταν δεν καταφέραμε να μείνουμε, νομίζω είχα αποχωρήσει.
0: Ναι. Λούκας Φανιέρος. Ένας διαφορετικός πρόεδρος και ένας πρόεδρος ο οποίος ήσουν 3 χρόνια μαζί του. Τι έχεις να πεις για αυτόν τον πρόεδρο?
1: Εντάξει, ο πρόεδρος ήταν όλη η ομάδα. Ήταν όλη η ομάδα, ενώ αυτός ήταν η ομάδα. Αυτός τη βοηθούσε, αυτός την εκτίσε από την αρχή. Οπότε, ναι, χωρίς αυτό νομίζω δεν θα καταφέρναμε να είχαμε αυτές τις καλές χρονιές που είχαμε εκεί.
0: Γενικότερα νομίζω χωρίς τον Λούκα Φανιέρο, Ερμής δεν θα έκανε αυτά που έκανε γενικότερα. Το είδαμε και μετά την αποχώρησή του, ότι δεν ξαναβγήκε στην πρώτη κατηγορία. Με τον...
1: Κατάφερε και κατέκτησε και το Super Cup.
0: Η Ευρώπη.
1: Η Ευρώπη. Κατάφερε και πήρε και τον κόσμο στο γήπεδο.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ιδιαίτερα τότε υπήρχε αρκετό κόσμο στο γήπεδο, Ερμή.
1: Υπήρχε, ναι. Κατάφερε να πάρει τον κόσμο στο γήπεδο.
0: Το μοναδικό του. Δεν θα το έλατω. Το μοναδικό του στοιχείο ήταν ότι όταν δεν γίνονταν αυτά που ήθελε, η ομάδα δηλαδή να βγάζει αυτό που θέλει, άλλαζε τα πάντα. Και τα είχαμε και την περασμένη εβδομάδα τον Μαρτίνο Χριστοφή αυτές τις συζητήσεις.
1: Εντάξει, ο κάθε άνθρωπος έχει την προσωπικότητά του, ο κάθε άνθρωπος αντιδρά διαφορετικά σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Οπότε...
0: Εσύ πώς προπονιές αλλάξες το Ερμή?
1: Δεν είμαι σίγουρος.
0: Ούτε εσύ ξέρεις. Ούτε ο Μαρτίνος ξέρει.
1: Δεν είμαι σίγουρος.
0: Ο Μαρτίνος σίγουρα
1: δεν είμαι σίγουρος να σου πω. Αρκετούς όμως. Αρκετούς.
0: Πρέπει να είναι πάνω από 10.
1: Πολύ πιθανόν. Πιθανόν. Δεν είμαι σίγουρος.
0: Αλλά δεν είναι ότι το έκανε γιατί. Το έκανε γιατί ήθελε να αλλάζει.
1: Το έκανε γιατί προσπαθούσε να βοηθήσει την ομάδα. Αυτό σου είπα. Ο κάθε άνθρωπος αντιδρά διαφορετικά σε διαφορετικές καταστάσεις. Έτσι αντιδρούσε. Έτσι πίστευε να βοηθήσει την ομάδα. Και αυτό το έκανε.
0: Ακριβώς. Τι κράτησες από τα αποδυτήρια του Ερμή, εκτός από μένα σαν φίλος? Αυτό αφήνουμε εντός εδώ. Ξέρω ότι είναι το μεγάλο. Πέραν της πλάκας τώρα, τι είναι αυτό που κράτησες, μια ιστορία που θυμάσαι? Εγώ είμαι πολλές, πρόσεξε, θυμούμαι.
1: Πέρα από τη φίλια μαζί σου.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ζήσαμε στιγμές ωραίες.
0: Ποια είναι αυτή που θυμάσαι πιο πολύ? Αυτή ήταν και στο εστιατόριο πολλά πράγματα.
1: Ήταν, ας πούμε, βγαίναμε, περνούσαμε ωραία.
0: Ήταν οικογένεια.
1: Είχαμε πολλά ωραία παρέα. Όλοι οι συμπαίχτες ήμασταν πολλά κοντά. Και οι Κύπροι και οι ξένοι. Και οι Κύπροι και οι ξένοι. Όλοι μαζί. Πολλά σημαντικό να έχεις το κλίμα σε μια ομάδα. Οπότε αν κρατώ ότι καταφέραμε και έκαναμε μια ωραία παρέα όλοι μαζί και βγαίναμε και έξω όλοι μαζί. Δεν είναι ότι να γίνει και πολλά συχνά το συγκεκριμένο.
0: Αστεία ιστορία που θυμάσαι.
1: Όχι, να εισπέσεις το τέλος.
0: Να εισπέσεις μαζί στο τέλος.
1: Να εισπέσεις το τέλος.
0: Θα μου πεις και για Ερμή και για Πουέλ και για Ομονία και για Ολυμπιακός. Μάλιστα. Και για Ομονία και με αυτό θα πάμε στο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε μετά. Μάλιστα. Με Ολυμπιακό, Ομόνια και Ομόνια 29 Μαΐου.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι μία. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Την Κυριακή με την Καθημερινή. 100 χρόνια μετά τη γέννηση της Βασίλισσας Ελισάβετ, μία έκδοση για τη νέα εποχή της Βρετανικής Μοναρχίας. Οι δοκιμασίες, τα σκάνδαλα και οι προκλήσεις μιας οικογένειας που μοιάζει αναγκασμένη να αλλάξει για να επιβιώσει. Το στέμα μετά την Ελισάβετ. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Πού θα πας φέτος διακοπές, Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
3: Άτε μητέρα, τσέν να χάσεις το αεροπλάνο.
4: Να το χάσω, που ενέβαλες πεζίνα. Τέλειωνε να βάλουμε Shell V-Power. Ξέρεις ότι καθαρίζει τον κινητήρα?
3: Ξέρω το, μητέρα.
4: Κάμνε το τούρπο.
3: Ναι, μητέρα, ξέρω.
4: Όλα ξέρεις τα.
3: Άτε μητέρα, ετοιμάσου το, εκοντέψαμε. Και χωρίς να βάλουμε μπενζίνα. Γιατί με Shell V-Power κάμνε και εξοικονόμηση.
4: Όλα ξέρει τα τελικά.
5: Shell V-Power. Απόδοση που νιώθεις, χιλιόμετρα που κερδίζεις.
6: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων? Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Farm.
7: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε μάτς, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
8: Καλοκαίρι με απόλυτη οικονομία σημαίνει κλιματιστικό Midea Extreme Save. Με α2 συν στην ψήξη, α3 συν στη θέρμανση και ενσωματωμένο Wi-Fi, απολαμβάνεις δροσιά και οικονομία κάθε στιγμή. Και τώρα η προσφορά που περίμενες. Κερδίζεις έως και 200 ευρώ έκπτωση στη σειρά κλιματιστικών Midea Extreme Save. Η προσφορά ισχύει μέχρι 24 Μαΐου. Ανακάλυψε τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy και εποφελήσου της προσφοράς.
9: Electroline. Έλα στο αύριο.
10: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
11: Και εσύ έφυγες. Γιατί?
10: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
11: Τον δρόμο που σε χωράει.
10: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
11: Πάρε δρόμο. Τον δικό σου δρόμο. Τον περήφανο δρόμο του Pride.
10: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας.
11: Cyprus Pride 2026.
10: Cyprus Pride 2026.
12: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
13: Καλοκαίρι, Κύπρος, στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap's & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap's & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
14: Οι βουλευτικές εκλογές καθορίζουν το αύριο της χώρας και η ενημέρωση χρειάζεται αξιοπιστία, ψυχραιμία και ουσία. Η Καθημερινή Κύπρου είναι εδώ με συνεχή κάλυψη, έγκυρη πληροφόρηση και άμεση μετάδοση όλων των εξελίξεων και των αποτελεσμάτων της εκλογικής βραδιάς. Ενημερωθείτε σε πραγματικό χρόνο στο καθημερινή.com.cy. Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
15: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή σας προσφέρει η εταιρεία Courier Kronos Express. Με καθημερινά δρομολόγια σε πάνω από 240 κοινότητες, μεταφέρουμε δέματα και φακέλους σε κάθε γωνιά της Κύπρου.

0: Επιστρέψαμε, φίλε ακροατές του Sport FM 95. Θυμίζουμε, έχουμε μαζί μας τον Πάρη Ψάρτη, ηχογραφημένη σημερινή εκπομπή. Και Πάρη, συνεχίζουμε από εκεί που μείναμε. Είμαστε στον Ερμή. Μετά τον Ερμή ήρθε η πρωτοή του Ολυμπιακού Λευκοσίας, έτσι.
1: Σωστά. Όταν είχα φύγει από τον Ερμή, πήγα στον Ολυμπιακό Λευκοσίας. Όπου αλήθεια πέρασα δύο χρόνια πάρα πολύ ωραία εκεί.
0: Σου μια στιγμή που πήγαμε στον τελικό κυπέλλου.
1: Ναι, η δεύτερη μου χρονιά ήταν η χρονιά που μπήκαμε στην Εξάδα και καταφέραμε και πήγαμε και στον τελικό κυπέλλου που δυστυχώς δεν το κατακτήσαμε.
0: Τι θυμάσαι από τον Ολυμπιακό?
1: Στο Ολυμπιακό.
0: Πώς προέκυψε ο Ολυμπιακός στο μεταξύ?
1: Το πώς προέκυψε, όταν τελείωσε η χρονιά ψάχτηκα εγώ έτσι λίγο και ήταν ο πρόεδρος ο Τορναρίδης και προπονητής ο Πάμπος και δώσανε το OK. Οπότε πήγα εκεί, τα βρήκαμε και έτσι κατέληξα στον Ολυμπιακό. Πολύ νωρίς εκείνο το καλοκαίρι συμφώνησα μαζί τους αμέσως.
0: Σε έπεισε το project που υπήρχε τότε?
1: Ναι.
0: Και ήταν η δεύτερη χρονιά που κάνατε την υπέρβαση. Είχατε τερματίσει τότε, αν δεν κάνω λάθος, και στην πρώτη εξάδα.
1: Ναι, τη δεύτερη μου χρονιά συνέβη αυτό. Που όπως σου είπα, πήγαμε στην εξάδα και πήγαμε και τελικό κυπέλλου.
0: Και τι θυμάσαι από εκείνη τη χρονιά? Γιατί ήταν νομίζω η καλύτερη ομάδα που είχε ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια. Και το να φτάνει στο τελικό κυπέλλου, να χάνει τις λεπτομέρειες από την Ανόρθωση, που τότε η Ανόρθωση ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα, σου αφήνει και μια πικρία. Γιατί ο Ολυμπιακός δερμάζει στην Εξάδα, πήγαινε για Ευρώπη, πήγαινε στον τελικό κυπέλλου για να πάει Ευρώπη.
1: Και την πρώτη μου χρονιά, παρόλα αυτά που δεν καταφέραμε να μπω Εξάδα, είχαμε εξαιρετική ομάδα στον Ολυμπιακό Λευκοσίας.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, είχε πάνω από 50 συμμετοχές του Ολυμπιακού.
1: Ναι, αν δεν κάνω λάθος, ναι, τα δύο χρόνια σύνολο, ναι.
0: Ακριβώς πόσα είδα, 59 συμμετοχές.
1: 59, μάλιστα. Και την πρώτη χρονιά είχαμε πάρα πολύ καλή ομάδα. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Όμως ήταν η χρονιά που, εντάξει, δεν καταφέραμε να μπούμε στην Εξάδα βέβαια, ναι. Αλλά ήταν η χρονιά που σταμάτησε λόγω κορονοϊού.
0: Ακριβώς, μπράβο.
1: Που τελείωσε νωρίς και ύστερα ξεκινήσαμε από την αρχή βασικά την επόμενη χρονιά με καινούριον προπονητή και...
0: Πώς να το θυμίσουμε.

0: επίπεδο.
1: Και ήταν και μια ομάδα η οποία είχε παιχταράδες τότε. Ήταν ο Σαρφό.
0: Ο Σαρφό, τη δεύτερη χρονιά μιλάς τώρα.
1: Ναι, τη δεύτερη χρονιά.
0: Ήταν η χρονιά. Ναι, και ήμασταν και πάρα πολύ Κύπροι τότε. Ήταν ο Νεόφυτος ο Μιχαήλ, ήταν ο Κωνσταντίνος ο Σωτηρίου, ο Στέγιος ο Ανδρέου, ο Μάριος ο Πεχλιβάνης, ήταν ο Παναγιώτης ο Ζαχαρίου, υπήρχαν και ξένοι εξαιρετικοί. Ο Σαρφό, ο Σαντάνα, ο Μάντζης έκανε τρομερή σεζόν.
1: Πάρα πολύ αλήθεια, τους βλέπω και τώρα εδώ. Ήταν επιλογές όλες αυτές του κύριου Τωρναρίτη.
0: Δεν γνωρίζω ποιο ήταν οι επιλογές, για να είμαι ειλικρινής, αλλά καταφέρανε να φτιάξουν ένα σύνολο πάρα πολύ καλό. Και αυτό που λέω για τη συγκεκριμένη χρονιά ήταν τα εξαιρετικά αποδυτήρια που είχαμε. Πραγματικά το κλίμα.
1: Όταν βλέπεις παίκτες όπως είναι εσύ που πήρες μετά μεταγραφή, Στέγκος Ανδρέου, Κωνσταντίνος Σωτηρίου, Νεόφυτος Μιχαήλ, Παναγιώτης Ζαχαρίου, Κρίσλεϊ Ζαρφό, μετά όλοι οι ποδοσφαιριστές από αυτήν την βάση που πήραν μεταγραφή.
0: Ναι, νομίζω έφυγαν αρκετοί. Νομίζω έφυγαν αρκετοί τη συγκεκριμένη χρονιά. Αλλά εντάξει, αυτό που λέω, νομίζω αναφέρα το πριν, είναι ότι όσο ό,τι απόδοση και να έχεις ατομικά, η ομάδα, η πορεία της ομάδας παίζει πολλά μεγάλο ρόλο. Θα σε βοηθήσει και ατομικά, γιατί είπα το πριν, όταν μια ομάδα δεν πάει καλά, σαν άτομο, νιώθω ότι είναι προσφέρω, ότι είναι καμά τη χρονιά που έπρεπε να κάνω. Ενώ όταν βοηθήσεις την ομάδα να φτάσει ψηλά, σημαίνει ότι κάτι έκαμε και εσύ καλά στο γήπεδο.
1: Τι θυμάσαι από τον τελικό κυπέλλου?
0: Στον τελικό κυπέλλου...
1: Η τελευταία πιο μεγάλη στιγμή του Ολυμπιακού, μέχρι στιγμή στις
0: πριν ιστορία. Να... Ναι, ήταν... Εντάξει, ήμασταν όλοι πολλά ενθουσιασμένοι, ανυπομονούσαμε όλοι. Και εκείνο που θυμούμε ήταν ότι παρόλο που ήμασταν στην εξάδα εμείς, στο πρώτο γκρουπ, και δεν είχαμε κάποιο στόχο στο πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά θυμούμε ότι ούλοι όποιος έπαιζε, γιατί ο προπονητής μας δοκίμαζε πράγματα, προσπαθούσαμε κάθε παιχνίδι να δούμε το μάξιμο μας, γιατί ξέραμε ότι έρχεται ο τελειός κυπέλλου και εκτός το ότι ο καθένας ήθελε να παίξει. Όπως είναι σε την κατάσταση, είναι ότι αν δεν προπονιέσαι σωστά, δεν παίζεις στο maximum σου, όταν έρθει η ώρα του τελικού κυπέλλου δεν θα είσαι έτοιμος ούτε εσύ ούτε η ομάδα. Οπότε είχαμε την φάση έτσι για ένα μήνα και ήταν και αποδίδαμε στο κήπεδο. Ούλοι, ήταν η φάση που όποιος παίχτηκε να μπαινε μες στην ομάδα απέδιδε. Οπότε ήταν τούτη η κατάσταση. Τότε ύστερα όσο λεκόντευκε ο καιρός μεγάλωνε μια ανυπομονησία.
1: Ο κόσμος
0: και στις προπονήσεις πριν τον τελικό. Θυμούμε ότι πριν το παιχνίδι είχαμε meeting με την ομάδα και είχαμε μας βάλει έτσι ένα βίντεο με συγγενείς και τα λοιπά, χωρίς να γνωρίζουμε εμείς, που προσωπικά με ένα δόγιο μου έναν extra push να το πω για το παιχνίδι. Και αν δεν κάνω λάθος, ήταν και το πρώτο παιχνίδι που αφήσαν κόσμο να έρθει στο γήπεδο μετά τον κορονοϊό. Οπότε υπήρχε ακόμα έναν έξτρα ότι ήταν να έρθει ο κόσμος πίσω στο γήπεδο, παρόλο που ήταν φουλ, ήταν περιορισμένος αριθμός. Και το τι θυμούμε που το παιχνίδι προσωπικά είναι... Να αναφέρω το πόσο περήφανος έκανα την οικογένεια μου ανιώθουση, ας πούμε, για τον το πράγμα και πολλά ωραία πράγμα να το... χωρίς να σου το πούσουν και αυθορείς και καταλάβεις το.
1: Ναι.
0: Μεγάλο πράγμα τούτο.
1: Εντάξει, γενικότερα ήταν ένα μικρό ποδοσφαιρικό θαύμα αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός τότε, γιατί είχε και χαμηλό μπάτσο.
0: Σίγουρα όμως, παρόλα αυτά ήμασταν και ακόμα είμαι απογοητευμένος που είναι καταφέραμε να κατακτήσουμε, για να είμαι ειλικρινής.
1: Είναι ίσως αυτό που ακόμη δεν το αποδέχθηκες μέχρι στιγμής στη μοσφαιρική σου αριέρα, ότι χάθηκε εκείνος ο τελικός.
0: Χάθηκε ο τελικός και πιστεύω ότι μπορούσαμε να το κατακτήσουμε, γι' αυτό που είχαμε πολλά καλή ομάδα για να το κατακτήσουμε, παρόλο που δεν ξεκίνησαμε ιδιαίτερα καλά το παιχνίδι. Ύστερα φέραμε το στα μέτρα μας, ύστερα είχαμε εμείς τις ευκαιρίες. Εντάξει, στο τέλος δεν τα καταφέραμε. Ναι.
1: Χριστόφορος Τωρναρίδης, πώς τον έζησες, πώς είναι ο Χριστόφορος Τωρναρίδης, σαν αν το πούμε υπεύθυνος της ομάδας που ήταν τότε?
0: Εντάξει, άλλη προσωπικότητα.

0: Δούλεψε με αρκετούς πρόεδρους.
1: Δούλεψα, ναι.
0: Φιλίππου, Λουάι Φανιέρο, πρόεδρο Πετρίδη.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, άλλη προσωπικότητα και ο συγκεκριμένος πρόεδρος είναι πάρα πολλά κοντά στην ομάδα, ο ίδιος όσον ήταν. Όσον ήταν εκεί, ενώ σου γιατί αποχώρησε τώρα. Ήταν πάρα πολλά κοντά στην ομάδα, μιλάμε με τους παίχτες.
0: Και αυτή είναι η επικοινωνία.
1: Υπήρχε τούτη επικοινωνία, υπήρχε τούτη ατμόσφαιρα στην ομάδα, ήθελε να κοντά με στην ομάδα και στους παίχτες προσωπικά.
0: Σε Never Surrender μέσα στο υπέδο.
1: Ναι, λαλέντα.
0: Τώρα θα μου πεις, γελάς, τι θυμάσαι, κάνει μια στιγμή ο Χριστόφορο τον Ναρίτη.
1: Εντάξει, είχε, επειδή είχαμε νίκες καλές τότε, είχε πολλούς πανηγυρισμούς μετά μες στα αποδητήρια και βίντεο, τούτα ουλά, είχαμε τα.
0: Και πριν σίγουρα.
1: Και πριν υπήρχαν, ναι. Οπότε, ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα πραγματικά που σέβουμε και εκτιμώ. Ναι.
0: Πιστεύεις στα χέρια ενός επενδυτή Ολυμπιακός που έχει λεφτά, μπορεί να επιστρέψει σε επιτυχίες μεγάλες? Ή πιστεύεις ότι τη βάζεις μέσα στις μεγάλες ομάδες?
1: Ναι, γιατί υπάρχει ιστορία πίσω από τον Ολυμπιακό. Μια μεγάλη ομάδα Ολυμπιακού της Λευκοσίας, ναι. Οπότε πιστεύω ότι ναι.
0: Και πάμε τώρα στο κομμάτι της μεταγραφής σου στην Ομόνοια, η οποία πλήρωσε έτσι από πλευράς Ολυμπιακού για να σε κάνει δικόν της. Τι μπορούμε να πούμε για εκείνο το διάστημα, τι μεσολάβησε, αν είχες προτάσεις και από άλλες ομάδες για να πας τότε, αλλού και επέλεξες την Ομόνοια. Γιατί επέλεξες την Ομόνοια?
1: Ναι, την επέλεξες την Ομόνοια. Εντάξει, το ότι υπήρχε, εντάξει, αυτό που το ξαναλέγω, είναι όταν πάει καλά η ομάδα και αποδείς το είπε, είναι λογικό να υπάρξει ενδιαφέρον για κάποιους παίχτες. Και τότε υπήρξε ενδιαφέρον, αλλά για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι εγώ που μιλούν αμέσως απευθείας με τις ομάδες. Αλλά όταν υπήρξε τούτη πρόταση, είπαν ναι, θέλω να το κυνηγήσω, να πάω και αμέ. Και υπήρχε τούτο ενδιαφέρον. Και όταν τέκειωσε με το καλό η χρονιά, κάτσαμε στο τραπέζι, δεν μιλήσαμε και συμφωνήσαμε. Αλλά ναι, ήταν κάτι που εννοείται επέλεξα και ήθελα να πάω.
0: Υπήρχε και άλλη ομάδα στο παιχνίδι τότε που επέλεξες τελικά την Ομόνοια? Γιατί είχα γραφτεί αρκετά τότε ότι υπήρχαν και δες ομάδες που είχαν ενδιαφερθεί.
1: Υπήρχε ενδιαφερόν, αλλά γνώσου ξεκαθάρισα στο μυαλό μου το τι ήθελα να κάνω, οπότε...
0: Και πήγες σε μια ομάδα η οποία μετά κατάφερες να πανηγυρίσεις πρωτάθλημα μαζί της.
1: Όχι πρωτάθλημα.
0: Συγγνώμη, Κύπελλα.
1: Κύπελλα. Ήταν η χρονιά που πήρε...
0: Ήταν η χρονιά που ήσουν στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, που πήρε το πρωτάθλημα.
0: Έπαιξες όμως Champions League με την Ομόνοια, νομίζω
1: προκριματικά με Δυναμό. Με Δυναμό Ζάγκρεπ.
0: Ναι.
1: Ολιγόλεπτη συμμετοχή, αλλά έπαιξαν. Ναι.
0: Περίγραψε μας λίγο πώς είναι να είσαι ποδοσφαιριστής της Ομονίας αυτής της μεγάλης ομάδας, δηλαδή να αγωνίζεσαι και στον αιώνιο αντίπαλο της ομάδας που ήσουν από παιδί.
1: Εντάξει.
0: Φαντάστηκες πότε?
1: Όχι, πριν να πάω δεν το φανταζόμουν, αλλά εντάξει, είμαστε επαγγελματίες, εννοείται πράσι έτοιμος για το τι μπορεί να έρθει στο δρόμο σου. Εντάξει, αν δεν πας σε ομάδες τόσο μεγάλες δεν το καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Είναι άλλα επίπεδα και στα πάντα, ενώ σου εκτός και εξωγηπαιδικά. Οι εγκαταστάσεις, το πώς συμπεριφέρονται όλοι, το γήπεδο, η ποιότητα των παιχτών είναι άλλο. Ενώ σου καταλάβεις που πάεις.
0: Ναι.
1: Πριν πάει, μπορεί να μην το συνειδητοποιήσει.
0: Ακριβώς. Και εκείνη τη χρονιά έπαιξε. Την πρώτη χρονιά στην οποία έπαιξε αρκετά παιχνίδια.
1: Ναι, είχα παίξει αρκετά.
0: Νομίζω σχεδόν 30.
1: Είχα παίξει αρκετά, και... ναι. Ήταν και η Ευρώπη.
0: Ήταν και το κύπελλο.
1: Υπήρχαν πάρα πολλά παιχνίδια τότε.
0: Χένιγκμπερκ τότε, έτσι.
1: Ναι, ξεκινήσαμε τη χρονιά με Χένιγκμπερκ.
0: Τι θυμάσαι από εκείνη τη χρονιά? Και για το Χένιγκ Μπερκ σίγουρα θέλω να σχολιάσω πώς είναι να τον έχεις προπονητή.
1: Εντάξει, είναι ένας προπονητής που έχει ξεκάθαρο πλάνο στο μυαλό του και ξέρει να το βγάλει από τους παίχτες του. ξέρει ακριβώς το τι ζητά και ξέρει τον τρόπο που να βγάλει από τους παίχτες του τον, στο γήπεδο. Γι' αυτό οι ομάδες του έχουν ταυτότητα.
0: Ναι.
1: Και ξεκάθαρα πράγματα στο γήπεδο.
0: Και ήταν εκείνη η χρονιά που παίξατε με τη Manchester United, αν δεν κάνω λάθος, ή ήταν...
1: Όχι, όχι, ήταν η επόμενη.
0: Ήταν η επόμενη. Όμως έπαιξες μέσα στο Old Trafford.
1: Ναι, ήμουν από τους τυχερούς που
0: έπαιξα. Νομίζω πρέπει να είναι η κορυφαία στιγμή ναι, της καλύτερας σου.
1: Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Ήμουν από τους τυχερούς που έπαιξα...
0: Σε εκείνο το παιχνίδι δυσκολευτεί η Manchester
1: United. Σε εκείνο το παιχνίδι. Ναι, το στο 90 κάτι.
0: Ναι, και στα δύο δυσκολευτεί, έτσι, και στην ναι. 2-3.
1: Η Ομόνια πρώτη χρονιά ήταν όταν ξεκίνησε και παίξανε Δυναμό Ζάγκρεμπ, αποκλειστήκαμε. Ύστερα ήταν το παιχνίδι με την με τη Φλόρα, δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, μπράβο.
1: Που προκριθήκαμε εκεί στα πέναλτι.
0: Και μετά ήταν με την Άντβερπ.
1: Ύστερα ήταν με την Άντβερπ, αποκλειστήκαμε στα πέναλτι και πήγαμε ο μίλος του conference.
0: Εντάξει, νομίζω είχε σπουδαία ομάδα και τότε η Ομόνια. Δηλαδή ξεκινώντας από τον Φαμπιάνο. Θα ήθελα να το σχολιάσω, ο Φαμπιάνο.
1: Εντάξει, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Είναι legend. Ό,τι και να πει ο καθένας, μιλώ για λίγο για ο Φαμπιάνο. Yeah. Και εκτός της ποιότητας του σαν παίχτης, πραγματικά η ποιότητα του σαν άνθρωπος είναι τρομερή. Ενώ σου είναι άνθρωπος. Άνθρωπος με κεφαλαία.
0: Και ήταν και στα βοηθήρα της Ομόνιας και αρκετή νεαρή. Και θα ήθελα σε αυτό το σχόλιο σου για τις ευκαιρίες που έδινε ο Χένιγκμπερκ. Γιατί τότε εδώ πίστεψε αρκετούς παίκτες ο Χένιγκμπερκ, τους έδωσε την ευκαιρία. Λοίζος Λοίζου, Νικόλας Παναγιώτου, Αντρόνικος Κακουλής, Μαρίνος Τσονής. Τι έχεις εσύ να πεις για το γεγονός ότι ο Χένιγκμπερκ πίστεψε τον Κύπριο παίκτη?
1: Εντάξει, νομίζω είναι τυχαίο το ότι και τότε, αλλά και τώρα βγάζει Κύπριους παίχτες νεαρούς ο συγκεκριμένος προπονητής. Σημαίνει έχει τον τρόπο του, πιστεύει τους και έχει τον τρόπο να βγάλει, άμα δει ότι ο παίχτης μπορεί να ανταποκριθεί, έχει τον τρόπο να το βγάλει μες στο γήπεδο, να το αποδώσει μες στο γήπεδο.
0: Πώς είναι η συμπεριφορά του στις προπονήσεις, στα παιχνίδια, ήταν προπονητής σου?
1: Προπονητής που όταν σε δει να δουλεύεις και να είσαι συγκεντρωμένος φουλ, αλλά και να μπορείς να βγάλεις την αποθήνη μες στο γήπεδο, εννοείται να σου δώσει την ευκαιρία σου για να τα αποδείξεις.
0: Και δύο κύπελλα. Πώς είναι να πανηγυρίζεις τρόπαιο μαζί με την Ομόνια, με αρκετός κόσμος, μεγάλος κόσμος, και πόσο σημαντικό ήταν για σένα ότι κατάφερες να πανηγυρίζεις αυτά τα τρόπαια
1: με την Ομόνια?
0: Super Cup, έτσι.
1: Ναι. Το Super Cup ήταν το πρώτο μου επίσημο παιχνίδι.
0: Πρώτο επίσημο παιχνίδι.
1: Ναι, με την Ανόρθωση. Ήταν το πρώτο μου επίσημο παιχνίδι, το οποίο ήταν κατακτήσαμε στα πέναλτι.
0: Ναι. Και εκείνο στα πέναλτι.
1: Και εκείνο στα πέναλτι. Εντάξει, είναι τρομερό σύνεση να κατακτάς τρόπαιο, ειδικά και το πρώτο κύπελλο που ήμουν εγώ, ήταν με τον εθνικό.
0: Ναι.
1: Το συγκεκριμένο που ήταν στο ACP, φουλ κόσμο, και ο τρόπο που ήρθε. Στα πέναλτι. Και ο τρόπο που ήρθε.
0: Πόσες διαδικασίες πέναλτι πέρασες στην Ομόνοια?
1: Να μετρήσουμε. Φλόρα, Άντβερπ, Σούπερ Καπ με την Ανόρθωση, Κύπελλο με την Άχνα. Τέσσερις.
0: Τέσσερις διαδικασίες.
1: Είμαι τέσσερις, σίγουρα.
0: Έχασε μόνο την μία μόνο.
1: Ναι.
0: Πρέπει να...
1: Φαβιάνο είχε απάντηση.
0: Ο Φαβιάνο είχε απάντηση.
1: Φαβιάνο είχε τις απαντήσεις.
0: Και αυτό που είπες ότι είναι legend, νομίζω και αγωνιστικά.
1: Αλήθεια, και όχι μόνο αγωνιστικά, σαν άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Σαν άνθρωπος.
0: Είναι εξαιρετικός πραγματικά.
1: Και δεν τύχαινε ότι ούλοι λαρούν του.
0: Ναι, πράγματι. Νομίζω δεν θα βρεις κανένα να πει κάτι για αρνητικό για τον Φαμπιάνο.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ειδικά φέτος που τον έζησα εντελώς μέσα στο γήπεδο σαν ρεπόρτερ με τη Σιάβιο που ήμουν και στα τελευταία παιχνίδια τώρα, πραγματικά του φώναζε ο κόσμος στην Βόρεια Κερκίδα να υπογράφει φανέλες τα πάντα κασκόλ και μείνει εκεί μέχρι το τέλος και υπογράφει μέχρι και τον τελευταίο.
1: Είναι άνθρωπος, όπως το είπα. Είναι άνθρωπος που πάντα να βοηθήσει, πάντα να, ναι, να ενδιαφερθεί.
0: Ακριβώς.
1: Να προσφέρει.
0: Πάρα πολύ. Γι' αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ποιους άλλους προβλήσεις είχε στην Ομονία? Ήταν ο Σοφρόνης Αφουσιά, δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ήταν ο Νιλ Λένον, ο Γιαννίκ Φερέρα. Και Ο Νορβηγός.
0: Ναι, ο...
1: Ο Ρέκνακ.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι ακριβώς το πίθον του.
0: Ρέχταρ.
1: Ρέχταρ.
0: Άλλαξε και μόνοι τότε. 5-6 προπονητές, νομίζω, 4-5 κάπου εκεί. Τι κράτησες από αυτούς? Ποιος ήταν ο άνθρωπος που σου έδωσε περισσότερα στην Ομονία?
1: Ο Χένινγκ Μπέρκ. Ο άνθρωπος που δώσε την ευκαιρία να πάω στην ομάδα.
0: Ναι.
1: Σίγουρα, εκτιμώ τον πάρα πολλά, γιατί είναι ο συγκεκριμένος που...
0: Ήταν η καλύτερη μεταγραφή, νομίζω, της Ομονίας φέτος. Φέρε και το πρωταθλήμα.
1: Ναι. Ήταν ο συγκεκριμένος που ήταν προπονητής τον καιρό που έπια στην ομάδα εγώ.
0: Ναι. Ποιος άλλος μετά πιστεύεις σε βοήθησε από όλους αυτούς?
1: Ο Σοφρόνης έβγαζε σου έναν εαυτό πολλά καλό στο γήπεδο. Ο Φερέρα πρόσφερε πολλά πράγματα στην ομάδα. Ήταν πολλά δουλευταράς. Παρόλο που έμεινε πολύ καιρό στην ομάδα.
0: Λένον.
1: Ο Λένον ήταν κάτι διαφορετικό, ας πούμε.
0: Δεν έβγαζε μια διαφορετικό, ήταν μια πιο...
1: Ναι, είχε κάτι διαφορετικό, ήταν... Αλλά και ο Λένον κατάφερνε και έφκαλε που τους παίχτες κάτι έξτρα να το πω, ναι. Μες στο κήπεδο. Και γι' αυτό κατάφερνε και πιάμε και ο κήπελο.
0: Ακριβώς.
1: Κατάφερνε και έφκαλε το έξτρα από τον κάθε παίχτη.
0: Εσύ είσαι ευχαριστημένος από αυτά που έδωσε και πήρε ο Πάρη Ψάλτη στην Ομονία. Παίξες 58 παιχνίδια. Δεν είναι λίγα. Δεν τα λες λίγα. Όμως πιστεύεις μπορούσες να πάρεις περισσότερες ευκαιρίες?
1: Θα το πω ότι πιστεύω ότι αδίκησα εγώ σαν Πάρη στον εαυτό μου, για να είμαι ειλικρινής.
0: Ναι. Αυτό είναι προς τιμή σου.
1: Εντάξει, ναι, πιστεύω ότι αδίκησα εγώ τον εαυτό μου. Παρόλο που ξεκίνησα καλά στην ομάδα, ύστερα ναι, συνεχίσα τόσο καλά, ύστερα ξεκίνησα να βρίσκω τα πόθηκια μου, την απόδοση μου, ξέρω, είχα έναν τραυματισμό μεγάλο.
0: Πιστεύεις αυτό σε επηρέασε?
1: Είναι ο τραυματισμός μόνο που με επηρέασε, είναι λίγο το ψυχολογικό το κομμάτι που ήταν το δύσκολο. Γινόν πάντο δύσκολο το κομμάτι, όχι το σωματικό.
0: Τι θα άλλαζε στη δεδομένη στιγμή από αυτά που έζησες για να... Μπορούσε να διαφορετική κατάσταση στην Ομονία?
1: Νομίζω ότι αυτό που με επηρέασε πολλά είναι ότι δεν ήμουν έτοιμος να δεχτώ μια κριτική, ας πούμε. Παρόλο που με ρωτούσες ήταν να σου πω δεν έχουμε την, αλλά αν φτάσει και ζήσεις την εντονά διαφορετικό.
0: Είχο, ταράζουν και σε μια...
1: Ναι, και αν και αδικάς και κάποιον να σου κάνει μικρή, εννοείται. Αλλά ναι, το θέμα είναι ότι πράσι προετοιμασμένος να δεχτείς την... και την κρίση μου μέσα στο παιχνίδι, εννοώ, μέσα στο πράγμα του ποδοσφαίρου εντζε, που μετά τώρα κατάφερα να το δέχομαι, ας πούμε, το πράγμα. Αν ήμουν πιο προετοιμασμένος, ναι, κοινό μπορούσα να το αλλάξω.
0: Και επίσης ένας μεγάλος πρόεδρος ο οποίος έχει αλλάξει πάρα πολλά και έχει βάλει την Ομόνοια στον δρόμο των επιτυχιών, Σταύρος Παπασταύρου. Πώς ήταν η σχέση με τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου και τους ποδοσφαιριστές, πώς τον θυμάσαι εσύ, πώς τον έζησες γενικότερα και τι μπορούμε να πούμε?
1: Εντάξει, ένας άνθρωπος φουλ επαγγελματίας, πανέφερε την Ομόνοια ψηλά, πανέφερε την να πιάσει πρωταθλήματα, κύπελλα στην Ευρώπη, βοήθησε πάρα πολλά την ομάδα. Και επίσης, παρόλο που φεύγει και στο εξωτερικό, ήταν κοντά στην ομάδα. Οπότε ναι, θεωρώ το σημαντικό κομμάτι του τον εγώ.
0: Και τον βρίσκεις και πετυχημένο?
1: Ναι, 100%, ναι.
0: Εξαιρετικά, γιατί νομίζω το στόχο του και αυτά που πέτυχε, τα πέτυχε και σε σύντομο χρονικό διάστημα.
1: Ναι, αν δεν κάνω λάθος, ψηλώνουν και τους στόχους τώρα. Ναι.
0: Παραλαμβάνεις μια ομάδα με το χρέος που είχε η Ομόνοια και την κατάσταση που ήταν η Ομόνοια και στο τέλος να παίρνεις δύο πρωταθλήματα, να μαζίζεις άλλο μια φορά πρώτος, τα κύπελλα, Super Cup, ο Μίλι, ζω από μόνο του μιλάει για το πόσο έχει μεγαλώσει η Ομόνοια.
1: 100% βοήθησαν την πάρα πολλά η ομάδα, 100% επιτυχία, άποψή μου.
0: Και θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε... λίγο περισσότερο το κομμάτι της Ομονίας για το γεγονός πως ήταν και σχέση με τον κόσμο της ομάδας. Γιατί είναι ένα κόσμος μεγάλος, αλληλεπιδρά με τους παίκτες. Βλέπω γενικότερα, είχατε και επιτυχίες που ζουν εσύ εκεί. Πώς έζησε στον κόσμο της Ομονίας εσύ και τι θυμάσαι, αν θυμάσαι κάποιο περιστατικό.
1: Εντάξει, πολλά μεγάλο πράγμα να... Έχει τον περισσότερο κόσμο στην Κύπρο η Ομονία. Μεγάλο πράγμα να παίζεις σε μια ομάδα που έχει τους περισσότερους φιλάθλους στην Κύπρο. Όπου πάεις να βρεις οπαδό. Πολλά ωραία πράγμα να ασχολούνται μαζί σου, να θέλουν να σου μιλήσουν, να σε δουν. Πολλά μεγάλο πράγμα. Και που είναι άλλη, έχει τεράστια ευθύνη εσύ. Όχι μόνο σαν παίχτη μες στο γήπεδο, και σαν άτομο έξω από το γήπεδο, το τι κάνεις και πώς συμπεριφέρεσαι. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι όσον ήμουν για μένα, ήμουν πάντα γύριος, προσπαθούσα πάντα να δει τον καλύτερο μου εαυτό, ασχέτως δεν το δίνουν πάντα και είμαστε ανθρώποι. Αλλά ασχέτως αν έγιναν λάθη εννοώ. Αλλά ναι, νομίζω όσο ήμουν τζάμε, προσπαθούσα γιατί ούσα τον καλύτερο με αυτόν καθημερινά, οπότε εγώ η συνείδηση μου ενός μου
0: είναι καθαρή. Και πώς προέκυψε η αποχώρηση?
1: Το πώς προέκυψε, εντάξει, ήταν όταν στο τέλος του συμβουλίου μου ανανεώθηκε. Εντάξει, είχα και τραυματισμούς πολλούς.
0: Ήταν εύκολο μετά να βρεις τον επόμενο σου ποδοσφαιρικό στάθμο?
1: Δεν ήταν τόσο εύκολο γιατί δεν είχα παιχνίδια στα πόδια μου. Δεν είχα πολλά παιχνίδια στη συγκεκριμένη χρονιά.
0: Είχες αγωνιστεί, δεν κάνω λάθος, σε 10 παιχνίδια.
1: Ναι, 10 παιχνίδια. Ήταν στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς όταν είχα πάθει τον τραυματισμό.
0: Ναι.
1: Και βασικά δεν κατάφερα να έρθω πίσω στο χρονικό όριο που προϋποθέτει ο τραυματισμός μου και χάσα ακόμα ένα-δύο μήνες, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και ύστερα όταν ήρθα πίσω έτσι, ευκάλα και άλλα θυμάτα. Εν ήβρα ποτέ το 100% όμως για τη συγκεκριμένη χρονιά.
0: Ναι, το ρυθμό σου. Και μετά έφυγες από την Ομονία για να πάεις εθνικό, η Ομονία 29 Μαΐου.
1: Ομονία 29.
0: Ναι, ήταν η πρώτη χρονιά της Ομονίας.
1: Ναι, στην πρώτη κατηγορία.
0: Στην πρώτη κατηγορία.
1: Ναι.
0: Πώς ήταν εκεί τα πράγματα?
1: Πολλά καλά τα πράγματα ζωάμε. Οι άνθρωποι προσπαθούν πάρα πολλά για την ομάδα. Αγαπούν την πάρα πολλά την ομάδα. Και είναι υγιής η κατάσταση. Το ίδιο που μου είπες πριν για την Άχραν ισχύει. Ισχύει και για την Ομόνια 29. Εντάξει, δεν ήταν εύκολη χρονιά. Ποτέ δεν είναι εύκολη χρονιά όταν μια ομάδα είναι πρώτη χρονιά στην πρώτη κατηγορία. Οπότε υπήρχαν οι δυσκολίες.
0: Αλλά πιστεύεις η ιστορία αυτής της ομάδας, το όπως ξεκίνησε, η θύρα 9 ουσιαστικά που έφυγε από την Ομόνια και γενικότερα, είναι κάτι το οποίο δεν σε άντας εύκολα. Ήταν άνθρωποι που ήταν στις κερκίδες και μετά βρέθηκαν να διηγούν μια ομάδα.
1: Σίγουρα, εντάξει, κάτι πρωτότυπο. Εντάξει, πήραν τον την απόφαση νοκάμους.
0: Ναι. Η σχέση του κόσμου με τους παίκτες πώς ήταν τώρα? Έρχονταν στην
1: Εσπέρα. Ναι, πολλά κοντά στην ομάδα. Πάρα πολλά κοντά. Κάθε εβδομάδα είχε κόσμο.
0: Νιώσατε ποτέ την πίεση? Μην ήταν και η πρώτη χρονιά στην πρώτη κατηγορία.
1: Ήταν η πρώτη χρονιά, αλλά πάντα υπάρχει πίεση. Όταν υπάρχει κόσμος, υπάρχει πίεση.
0: Ναι.
1: Γιατί και εμείς πρέπει να αποδώσουμε στο γήπεδο. Δεν σημαίνει ότι επειδή ήταν η πρώτη μας χρονιά, δεν θέλαμε να κερδίζουμε και να καταφέρουμε να μείνουμε. Οπότε ναι, υπήρχε η πίεση, αλλά παρόλα αυτά νιώθες πολλά την αγάπη του κόσμου. Τσάμε, νιώθες την πάρα πολλά.
0: Και υπήρχαν και Κύπροι παίκτες, έτσι?
1: Ναι, ήμασταν πολλοί Κύπροι, ναι.
0: Στα της Ομόνιας, δεν σε ρωτήσα, η συνύπαρξη με όλους αυτούς τους Κύπριους παίκτες, ήσασταν πάρα πολλοί.
1: Ναι, ακόμα παίρνω και τρώμε μαζί.
0: Θα ήθελα λίγο να μου πεις λίγο τη σχέση που είχετε και με τον Λοΐζο, πήρε τη μεταγραφή του. Κακουλής Χάμπος επίσης έφυγαν από την ομάδα, Νικόλας Παϊότου. Τότε πριν δεν συμπεράμε μέσα ο Χάμπος, το ξέχασα. Το βάζω τώρα, γιατί ήταν από τους παίκτες που επίσης έκανε εξαιρετική χρόνια.
1: Πραγματικά νιώθω πολλά ώρα που καταφέρα που συνυπήρξαμε με τούτους και έκαμε παρέα.
0: Και χαράλα μου, Κυριακή, έτσι.
1: Και χαράλα μου.
0: Γιατί μπορείς να κάνετε και πάρα πολύ καλή σχέση.
1: Πάρα πολλά καλή σχέση με πολλούς που είμαστε κοντά. Με τον Κούσο, με τον Πάμπον, τον Κυριακή, τον Νικόλα, τον Παναγιώτου, τον Κάκου. Κρατούμε πολλά καλή σχέση. Έχουμε στενή σχέση. Και είπα σου, ακόμα φκένουμε.
0: Βλέπω τώρα.
1: Ακόμα φκένουμε, τρώμε.
0: Σκέψου και θα μου πεις τα βοητήρια με αυτούς. Μόλις επιστρέψω το διάλειμμα, γιατί θα έχει να πεις
1: ιστορία. Κράτησαμε φιλίες.
0: Είναι το πιο σημαντικό που κράτησες στην Ομονία.
1: Είναι πολλά σημαντικό πράγμα για μένα. Είναι πολλά σημαντικό όταν τελειώσεις να θυμούνται και να λάρουν τι άνθρωπος είσαι. Ενώ για μένα είναι πολλά σημαντικό κομμάτι το ότι να σε θυμούνται για το τι άνθρωπος είσαι. Είναι γίνον που μείνεις.
0: Για τον Λοΐζο που πήρα για τη μεταγραφή του, τι έχεις να πεις.
1: Ο Λοΐζος, καταρχάς, νομίζω είναι ο καλύτερος παίχτης που είχα ποτέ σε προπονήσει και σε παιχνίδι. Πάντα εθωρούσα το πόσο καλός παίχτης είναι, αλλά του δόνες κατάλαβα το 100% όταν τον είδασαι στην προπονήση. Είναι ταλέντο.
0: Είναι τρομερός.
1: Τρομερός, εντάξει, είναι παιχταράς και νομίζω να πάει ακόμα πιο ψηλά που είναι τώρα.
0: Ακριβώς. Για τον Χαράλα μου, Κυριακή, ήθελα να σχολεί. Δηλαδή, νομίζω, δεν ξέρω αν γνώρισα σαν ποδοσφαιριστή έναν άλλο τερμοφύλακα τόσο υπομονετικό.
1: Ας
0: να περιμένει από τρίτος, τέταρτος να το συζητάει σχεδόν η μισή Κύπρος με τα εμφανίσεις που έχει κάνει.
1: Όταν είχα πάει στην ομάδα ήταν πούς, πρώτος που ήρθαν κοντά μου. Και...
0: Εξαιρετικό παιδί.
1: Εξαιρετικό, ναι. Και φιλέψαμε πάρα πολλά, είμαι πολύ μπαρέα και ακόμα κάνουμε. Και όντως την πρώτη μου χρονιά είχε φύγει επιδανικός στην Ομονία Ραδίππου και επέστρεψε μετά πίσω και όπως είπες εσύ έκαμε υπομονή και το τσάμε που βρίσκεται τώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι. Όταν είσαι καλός νομίζω θα χαθείς, αλλά αν έχεις και την προσωπικότητα να κάνεις την υπομονή που πρέπει και τη δουλειά που πρέπει, γιατί όταν έρθει η ευκαιρία σου πρέπει έτοιμος να αποδώσεις.
0: Και αυτό έκανε
1: και ήταν έτοιμος.
0: Και τώρα θα πάμε σε διάλειμμα το τελευταίο μας και επιστρέφουμε πίσω για το φινάλε μας και για τις ιστορίες και για τις τρίκ και ερωτήσεις.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Oh, είναι ιδέα μου ή δεν αντέχετε η ζέστη?
4: Δεν είναι ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
3: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
4: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Vox-In και Save-In από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
3: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
4: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
3: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
4: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
5: Scandia. Σχέση που ηλεκτρίζει.
6: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
7: CU in Sharm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Το CU Travel σε ταξιδεύει στο Sharm El Sheikh και η κάθε μέρα γίνεται εμπειρία ζωής. 4x4 σαφάρι στην έρημο. Βόλτες με καμήλες κάτω από τον ήλιο της Αιγύπτου. Diving σε βυθούς που μοιάζουν εξωπραγματικοί. Εδώ δεν υπάρχει βαριέμαι. Υπάρχει πάντα κάτι νέο να ζήσεις. 8 ημέρες all inclusive από μόλις 799 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, cutravel.com.cy. Καλέστε μας το 7777-2080. CU Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
8: Σοκ προκαλεί νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
9: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
10: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
11: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
10: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
11: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
10: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
12: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία εχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
13: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
14: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
15: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
16: Transition as a responsibility, not a trend.
15: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, Sita, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή σας προσφέρει η εταιρεία Courier Kronos Express. Με καθημερινά δρομολόγια σε πάνω από 240 κοινότητες μεταφέρουμε δέματα και φακέλους σε κάθε γωνιά της Κύπρου.
0: Επιστρέψαμε φίλοι ακροατές του Sport FM 95 για το τελευταίο σχεδόν 15 λεπτό της εκπομπής μας. Μαζί μας ο Πάρης Ψάρτης, θυμίζω εγώ γραφημένη εκπομπή. Και Πάρη, φτάνουμε στη φάση πριν πάμε μάλλον εκεί. Θα ήθελα να το σχολείο σου για τον Κύπριο ποδοσφαιριστή. Είσαι Κύπρος ποδοσφαιριστής, ζήσεις πολλά πράγματα εδώ στην Κύπρο. Τι έχεις να πεις για τον Κύπρο ποδοσφαιριστή, αλλά για το γεγονός ότι πλέον έχει μπει αυτός υποχρεωτικός όρος για τον Κύπριο δηλαδή χρησιμοποίηση ενός Κύπρου ποδοσφαιριστή κάτω των 23, αν δεν κάνω λάθος. Θέμα ακριβώς 23-21, βάζει περιπτώσει. Ο κανονισμός που έχει μπει και τι πιστεύεις ότι πρέπει να γίνει άλλο για να πάρουν περισσότερες ευκαιρίες οι Κύπροι παίκτες.
1: Εντάξει, η άποψή μου για τον Κύπρο ποδοσφαιριστή καταρχάς είναι ότι έχουμε πάρα πολλά καλούς παίκτες και ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Κύπροι που διώνται να παίζουν ασχετά αν υπάρχει κανονισμός ή όχι και ασχετά θα μπει κι άλλος κανονισμός που αν μπει να μας βοηθήσει εννοείται. Ναι. Παρόλο που ο Κύπρος παίκτης είναι πολύ καλός και ειδικά τώρα είχε πολλούς νέους που φτιάχνουμε πάρα πολύ καλή. Οπότε και η εθνική ευελτιώθηκε πολλά και ο Κύπρος παίκτης δείχνει ότι εξελίχθηκε και πραγματικά αξίζει μας να είμαστε και να παίζουμε. Οπότε ναι, και βλέπουν και άλλους Κύπρους που πιένουν στο εξωτερικό, υπάρχουν πολλοί στο εξωτερικό τη συγκεκριμένη στιγμή και νομίζω είναι τυχαίο.
0: Πιστεύεις ότι έχει μέλλον η Εθνική Κύπρου με αυτούς τους ποδοσφαιριστές και το γεγονός ότι έχουμε αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές σε ηλικία που παίζουν τόσο βασική και στις ομάδες τους αλλά και στο εξωτερικό?
1: Σίγουρα μεγάλο είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί νεαροί, πολλά καλοί και οι περισσότεροι έχουν πολλούς που παίζουν. Και πολλά σημαντικό και για την ομάδα τους και για τον ίδιο και εννοείται για την Εθνική που είναι βοηθήσει σίγουρα το πράγμα.
0: Ελπίζουμε γιατί θέλουμε και να έχουμε
1: σίγουρα,
0: στο,
1: σίγουρα,
0: μια εθνική ομάδα η οποία δεν είναι ότι θα πάει στο Μουντιάλ, θα πάει στο Euro, αλλά να παλεύει. Να είναι
1: ποτέ εκεί. Μιλες ποτέ.
0: Μακάρι. Θα είναι στο Ιεστιμένα να ζήσουμε αυτό. Τον Άκη Μάντζη όπως το βλέπεις?
1: Εντάξει, φαίνεται ότι είναι ένας άνθρωπος που είναι πάρα πολύ πειθαρχημένος και
0: δίνει ευκαιρίες
1: πολλές και νομίζω έχει δώσει μια ταυτότητα στην εθνική μας.
0: Και δεν φοβάται να καλέσει ο οποιοδήποτε. Το είδαμε και σε αυτήν την κλίση.
1: Έτσι φαίνεται ότι όποιος αξίζει και δουλεύει μπορεί να καταφέρει να επιστρέψει ή να πάει στις κλίσεις της εθνικής.
0: Και τώρα πάρε φτάνουμε στο κομμάτι των ιστοριών, των τρίκη ερωτήσεων και τώρα θα μου πεις δύο ιστορίες, μία για τα ΠΟΕΛ και μία για την Ομόνια που σου έχουν μείνει στο μυαλό και τις έχεις ξεχωρίσει. Για τα ΠΟΕΛ πρώτο.
1: Να πούμε για τα ΠΟΕΛ.
0: Τα χρονικά και πρώτο.
1: Τον καιρό που είπα και πριν ότι παίξα στο Youth League.
0: Ναι.
1: Ήταν το πρώτο μας παιχνίδι στους ομίλους, ήταν με την Μπαρτσελόνα εκτός έδρας.
0: Τότε η Μπαρτσελόνα παιχνίδι είχε στο που έξατε απέναντι.
1: Καλά
0: ονόματα, δεν κάνω λάθος. Θυμάμαι μας έλεγε ο Γιώργης.
1: Ήταν ο Νάνα ο τερματοφύλακας.
0: Ναι.
1: Ήταν ο... Αν δεν κάνω λάθος, ξέρεις ποιος έπαιζε, ο Κιντιά.
0: Ναι, ήταν και ο Κιντιά.
1: Και ήταν και αρχηγός, αν δεν κάνω λάθος.
0: Γιατί μας το είχε πει ο Γιώργης.
1: Τώρα δεν συγκράτησα άλλα ονομάτα. Και anyway, ήταν το πρώτο παιχνίδι στους ομίλους. Εμείς πήγαμε πάρα πολύ νωρίς στο γήπεδο. Βγήκαμε έξω, ζέσταμαν πάρα πολύ νωρίς όλοι. Ήμασταν στο γήπεδο τουλάχιστον 50 λεπτά πριν το παιχνίδι, 45 λεπτά πριν. Να κάνουμε το ζέστα μας, καλά. Οι άλλοι άφαντοι. Έρχονται πόξο έξω στο γήπεδο, ξέρω ένα 25 λεπτό πριν το παιχνίδι, πηγαίνουμε στα βοητήρια, πάμε να βγούμε γήπεδο όλοι, πάμε δυνατά, ξέρω εγώ.
0: Πάμε να τους κερδίσουμε,
1: πάμε να ξεκινήσουμε καλά, να μην τα πολύ λόγω, 3-0 στο 10 το παιχνίδι. Χάναμε, ύστερα ευτυχώς κατέβασα ρυθμούς και το παιχνίδι τελείωσε 3-0.
0: Τότε είχε Άιτορ.
1: Βέβαια, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Έχει ζήγιο, ναι, μου ξέφυγε ο Αϊτόρ.
0: Ο Κιντιά ήταν και ο αρχηγός.
1: Ήταν και αρχηγός. Και νομίζω είχε σκοράρει στο δεύτερο παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος.
0: Και ο Καπτούμ που πέρασε από την Άγια επίσης. Ναι. Εντάξει, στο δεύτερο παιχνίδι 2-3.
1: 2-3, χάναμε 1-0, το γυρίσαμε 2-1 και θυμάμαι στο ημίχρονο λέγαμε γιατί να μην τελειώνει τώρα το παιχνίδι, γιατί να υπάρχει ακόμη ένα ημίχρονο.
0: Ρίξε παιχνίδι.
1: Ναι, και στο, αν δεν κάνω λάθος, μετά το 80 μας
0: 82.
1: Γύρισε το παιχνίδι, ναι. Και νομίζω είναι ο Κιντιά που είχε βάλει το τρίτο. Χωρίς να είμαι και 100% σίγουρος.
0: Όχι, σκόραρε ο Ίσακ Παντία το πρώτο, ο Νάτσο το 2-2 και ο Άλες Κορεντέρα το 2-3. Αλλά εντάξει, πώς ήταν να παίζεις και να νιώσεις και κερδίσεις την Μπαρτσελόνα?
1: Σκέφτω ότι στο τέλος κλαίαμε που χάσαμε που την Μπαρτσελόνα.
0: Σκέφτω ότι η ποιότητα που είχε...
1: Ήταν άλλο επίπεδο. Ούλες οι ομάδες και η Μπαρτσελόνα και ο Άγιαξ και η Παρί. Δεν είμαστε σε θέση να σταθούμε σε εκείνο το επίπεδο, σε εκείνη την ηλικία.
0: Ναι.
1: Νομίζω, πιάσαμε έναν πόντο στη διοργάνωση με τον Άγιαξ Ζαμέ που έπαιζα στην Κύπρο και ο πορτάρης μας είχε 15 αποκρούσεις.
0: Παρασκευάτο,
1: στο συγκεκριμένο, ήταν και ο Παρασκευάς, ναι, έπαιξε και εκείνος
0: κάποιος.
1: Στο συγκεκριμένο νομίζω έπαιζε ο
0: Τασουρίς.
1: Ο Γιώργος ο Τασουρίς.
0: Γενικότερα είχε πολύ καλή ομάδα Το καλής που άρεσε τον κόλ με την Μπαρτσελόνα.
1: Ναι, ήταν ο
0: Ραφαήλ Αναστασίου.
1: Ο Γιώργος ο Χριστοδούλου, ο Τασουρίς.
0: Ο Παπακοσταντίνου μπροστά.
1: Ο Μιχάλης Παπακοσταντίνου.
0: Υπήρχαν πάρα πολλοί. Σε βλέπω τώρα είχα μου γελάς.
1: Ναι, καλέ, ωραίες αναμνήσεις. Ωραίοι κέρι.
0: Θυμάσαι, απέναντι στις ακαδημίες του Αποέλ έπαιξες. Στο παιχνίδι του Ερμία Ραδίπου στην ΚΑΠΑ 19 τότε, στο Κύπελ, απέναντι...
1: Για να καταλάβεις, εμένα εξέφυγε μου το πράγμα που λάλλει.
0: Επέξαμε στα γύρω του Ασκάλα, την Καρονάδος, εγώ ήταν όταν έβγαλα τον Αγκώνα μου. Και δεν έπαιξατε μόνο.
1: Έχεις ζήγιο.
0: Έβγαλα πριν από το παιχνίδι.
1: Έχεις από το δύο και τούτο είχα το ξεχάσει για να καταλάβεις.
0: Ο Ερμής έπαιξε τότε με 13 χρόνια, δεν μπορούσε.
1: Έχεις ζήγιο. Θυμάσαι. Έχεις ζήγιο. Τον του μπορεί να σου πει εξεφύγε μου από μια.
0: Ναι.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Εγώ το θυμάμαι γιατί άκουσα φωνές που τραμπαρίσαν.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Εντάξει, ήταν... Τώρα ήταν ο Ερμής τα ημιτελικά με το Αποέλ.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Ήταν πολύ...
0: Γιατί έπαιζε και youth league τότε.
1: Έχεις δίκιο.
0: Η ηλικία έγινε. Και τώρα η ιστορία της Ομονίας. Πρέπει να έχεις αρκετές. Διάρεξε αυτή μου μπορείς να πεις το μικρόφωνο.
1: Εντάξει, στη Ομονία περνούσαν πολλά ώρα, εντάξει, έχει ιστορίες που προτιμάς κρατήσω.
0: Ναι, εντός αποδητηρίο.
1: Εντός αποδητηρίο, για μας. Να πω που πήγαμε να παίξουν τη United, που όλοι ξέρουμε το Old Trafford, το γηπεδάρα, ξέρω τεράστια, και πήγαμε στα αποδητήρια και δεν φανταζέστε πώς ήταν. Πολλά παγιά, μικρά, χαμηλοτάβανα.
0: Πώς ένιωθες ότι ήσουν σε ποιο κήπεδο?
1: Δεν νιώθες ότι...
0: Έσουν στο τραπέζι.
1: Τι να πω, ναι.
0: Νιώθες ότι ήσουν σε επίπεδο τρίτης κατηγορίας, περιαγροτικό.
1: Κάτι έτσι.
0: Από τα αποδητήρια του τραπέζι.
1: Τόσο πολλά, ναι. Τα αποδητήρια φιλοξενούμενο.
0: Ναι, το φιλοξενούμενο.
1: Να μην παρεξηγηθώ.
0: Αλλά τα αποδητήρια του τραπέζι. Φεύγει από την Κύπρο από εξής του τραπέζι.
1: Αλλά εντάξει, νομίζω ότι ξεπίδες που κάνουν το πράγμα για τις ομάδες που
0: πάσαν.
1: Δεν κάνουν λάθος, είναι ο λόγος που κάνουν.
0: Και εσύ πώς το ένιωσες?
1: Εντάξει, δεν συνήθισα να παίζω κάθε εβδομάδα μες στο Old Trafford και στο Bernabeu για να κρίνω τα αποδητήρια. Δεν έχει έτσι πράγμα, δεν έχει έτσι εμπειρία.
0: Και μπαίνεις μέσα στο ύπεδο μετά.
1: Ναι, μπαίνεις μέσα, εντάξει.
0: Στο θέατρο των ονείρων.
1: Ναι, δεν πω τα πιο ιστορικά ύπεδα ever παγκοσμίως. Και το συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν και sold out. Υπήρχε 80.000 κόσμο στο γήπεδο το παιχνίδι γίνο. Και το συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν, ήρθε και ο αδερφός μου στο παιχνίδι και είπε μου ότι ας πούμε που πάνω του κάθε του ο Σερ Άλεξ και ο Μπέκαμ, ας πούμε, και θεωρούσαν μας.
0: Ας σε βλέπει ο Σερ Άλεξ και ο Μπέκαμ, ναι, είναι λίγο.
1: Αλλά και εκτός που του τον, αν θωρές στους δρόμους του Μάτσεστερ το τι έγινε του, δεν καταλάβεις.
0: Αρκετοί ομονιάτες.
1: Γεμάτον, πράσινες φανέλες παντού.
0: Έγινε πράσινο το Μάτσεστερ.
1: Γεμάτον, πράσινες φανέλες παντού και στο γήπεδο ατμόσφαιρα τρομερή. Τρομερή.
0: Απίστευτη εμπειρία. Η καλύτερη μέχρι
1: στιγμής. Όχι, είμαι σίγουρος. Είναι η καλύτερη εμπειρία που έχω από το ποδοσφαίρο.
0: Και τώρα πάμε στις τρεις ερωτήσεις. Θα σου τις λέω για να απαντάς γρήγορα.
1: Μάλιστα.
0: Και ξεκινάμε. Αγαπημένος προπονητής.
1: Μπέρκ.
0: Αγαπημένος συμπαίκτης.
1: Γιώργος Χριστοδούλου.
0: Πιο τρελός συμπαίκτης.
1: Χαράμπος Κυραγίδης.
0: Ο καλύτερος παίκτης. Παίκταράς σε θέμα ποιότητας.
1: Στάθης.
0: Χειρότερη σου στιγμή.
1: Εντάξει, ένα συγκεκριμένο παιχνίδι που θυμούμαι, θέλω να το αναφερώ.
0: Η καλύτερη σου στιγμή.
1: Το παιχνίδι στο Old Trafford.
0: Και ο άνθρωπος ο οποίος σε στιγμάριζε θετικά και ήταν πάντα δίπλα σου.
1: Πάντα δίπλα μου είναι η οικογένεια μου, είναι οι γονείς μου, για να είμαι ειλικρινής.
0: Και το μήνυμα που θες να στείλεις στον νεαρό Κύπριο ποδοσφαιριστή που ας ακούει.
1: Εντάξει, το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι ότι αν κάποιος πραγματικά δουλέψει και πιστέψει και θυσιάσει πράγματα, εντάξει, ούλοι τούτα λαλούν, αλλά είναι η αλήθεια, είναι η πραγματικότητα, ότι όντως αν κάποιος είναι καλός και δουλέψει και έχει πειθαρχία πάνω του, να καταφέρει να πετύχει ο στόχος, να το θέλει πραγματικά να πετύχει.
0: Πάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα. Γενικότερα ήταν μια πολύ ωραία συζήτηση, γιατί χαίρομαι πάρα πολύ με ανθρώπους που ήμασταν και μαζί στα ίδια ποδητήρια. Ήταν, νομίζω, δεν έπαιξα, ευτυχώς που έπαιξα, γιατί δεν έκανα, αλλά γλίτωσε ο κόσμος από το ραδί, τι θα έβλεπε. Αλλά νομίζω ένα από τα ωραία πράγματα που κράτησα αυτές τις σχέσεις από το πέρασμα εκείνο στα ποδητήρια ως μικρός του Ερμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία σήμερα να συζητήσουμε όλα αυτά τα πράγματα στην καριέρα σου, γιατί η αλήθεια δεν μιλάς αρκετά. Δεν το έχεις.
1: Εντάξει, κοινόν που λέω πάντα είναι ότι κοινόν που με κάνουμε να χαίρουμε και πόντζερο μου μικρός ως τώρα είναι ότι που τα πιο ωραία πράγματα του ποδοσφαίρου είναι οι ανθρώποι που γνωρίζεις, είναι οι φιλίες που κάνεις και οι σχέσεις που κρατάς μέσω από το ποδοσφαίρο. Και το έτυχε εμείς που συμπαίχτες ευρεθήκα εδώ τώρα.
0: Ακριβώς, μετά από 10 χρόνια.
1: Οπότε, ναι, μηνύσεις και το ωραίο μπραντ, το σημαντικό του ποδοσφαίρου είναι οι σχέσεις που δημιουργάς και κρατάς.
0: Ακριβώς. Πάρε μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εύχομαι τα καλύτερα, δηλαδή πραγματικά να αξίζεις.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Φίλε ακροατές σας, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θυμίζω ότι ήταν ηχογραφημένη σημερινή εκπομπή. Αν δεν διαβάσαμε από τα μηνύματα που στείλατε, συγγνώμη, σήμερα, να σας απολογηθώ, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας και μείνετε συντονισμένοι όπως πάντα. Sport FM 95 μαζί σας. Καλή συνέχεια.
18: Την εκπομπή σας προσφέρει η εταιρεία Courier Chronos Express. Με καθημερινά δρομολόγια σε πάνω από 240 κοινότητες, μεταφέρουμε δέματα και φακέλους σε κάθε γωνιά της Κύπρου. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
19: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
20: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Οι βουλευτικές εκλογές καθορίζουν το αύριο της χώρας και η ενημέρωση χρειάζεται αξιοπιστία, ψυχραιμία και ουσία. Η Καθημερινή Κύπρου είναι εδώ με συνεχή κάλυψη, έγκυρη πληροφόρηση και άμεση μετάδοση όλων των εξελίξεων και των αποτελεσμάτων της εκλογικής βραδιάς. Ενημερωθείτε σε πραγματικό χρόνο στο καθημερινή.com.cy. Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
22: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
23: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
24: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
25: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
26: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Καλοκαίρι. Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap's & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap's & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
2: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 31 Μαΐου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Ατζιπ και Ένι, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
4: Η ετήσια συλλεκτική έκδοση του MAN επιστρέφει αφιερωμένη στα Τράπεζα Κύπρου Man of the Year Awards 2025 και στους άντρες που ξεχώρισαν με το ήθος και την προσφορά τους. Όλοι οι νικητές και όλες οι λεπτομέρειες της λαμπερής βραδιάς. Ακόμη, ο δράκος του ελληνικού μπάσκετ Παναγιώτης Γιαννάκης μιλά για συνεργασία και αλληλεγγύη, ενώ ο πρωταθλητής Μάριος Γεωργίου για τη διαδρομή προς την κορυφή. Μαζί, Σίδνεϊ Σουίνι, Έλλη Κοκκίνου, lifestyle, μόδα και δυνατά αφιερώματα. Περιοδικό MAN. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Η καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Είναι ο Μάιος, ζούμε στο έτος 2026, άμα δεν το ξέρετε. Και ακούτε τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό, λέγεται Μάπε Show. Και έχει στα μικρόφωνα τη το Μάγκη. Καλησπέρα, Μάγκη.
1: Και το Χρήστο, γεια σου, Χρήστο.
0: Επίσης, άμα θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω των γραπτών μηνυμάτων στο 2950. Στο 2950 κιόλας μπορείτε να διεκδικήσετε. Μπορείτε να διεκδικήσετε ένα δωροκουπόνι αξίας 50 ευρώ από τα καταστήματα Jack & Jones, το οποίο θα κληρώσουμε την Παρασκευή και ο τυχερός θα μπορέσει να το εξαργυρώσει σε ένα από τα καταστήματα ανά την Κύπρο στον Jack & Jones.
1: Να πω επίσης ότι με την ένδειξη CEO Sharp, αν το πάτε επώνυμο, και την ηλικία σας, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα πακέτο διακοπών για δύο άτομα στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Το πακέτο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχείων all inclusive και είναι αξίας 1.600 ευρώ. Είναι στις 25 Ιουλίου ή την 1η Αυγούστου η αναχώρηση και θυμίζω CEO Sharp, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Για να μπείτε σε αυτήν την κλήρωση.
0: Εκτιμώ ότι είμαστε σε μια κατάσταση όχι και πολύ. Έτσι, είμαστε λίγο down, να το πω, ως κοινωνία, λίγο.
1: Όχι, είμαστε.
0: Έχουμε αποθαρρυθεί λίγο.
1: Εννοείς από τα αποτελέσματα.
0: Από τα αποτελέσματα της Eurovision. Και του Τσάλα και του Φέρτο.
1: Και του Φέρτο.
0: Γενικώς νομίζω ότι είμαστε σε μια κατάσταση λίγο, να το πω, ασαφή, ας πούμε.
1: Μπαγκαράγκα.
0: Κομματάρα. Πέραν τη πλάκα, κομματάρα έτσι. Δεν, και αναρωτιέμαι κιόλα, πεζόταν αυτό το στοιχείο, ήταν εξαιρετικό μαγείο το Μπαγκάραγκα, γιατί μιλάμε για κομματάρα.
1: Σίγουρα ήταν, χειμώ, αλλά ξέρεις. Νομίζω ότι δεν ήταν πρώτο.
0: Δεν ήταν το φαβορί, ναι. Νομίζω ότι η Eurovision είναι ένα καλό τρόπο να βγάλει λεφτά.
1: Ναι.
0: Και να. Ένα μεγάλο μπράβο λέει στους λεβέντες της χειροσφαίρισης για τη μεγάλη νίκη που πέτυχαν χθες επί του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου και έτσι κλείδωσαν την τρίτη θέση και του χρόνου θα είναι στην Ευρώπη. Τριφυλάρα γερά και κάνει την Ευρώπη να παραμιλά. Είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του σωματείου μας. 7 χρόνια ζωής, 29 Μαΐου. Μας περιγράφει εδώ πέρα το μεγάλο επίτευγμα των παιδιών. Συγχαρητήρια να τους πούμε. Καλά ταξίδια. Καλά να περάσετε εκεί που θα πάτε. Και χίλια μπράβο στην ομάδα που κατάφερε να βγει στην Ευρώπη. Στο πρωτάθλημα χειροσφαίρισης. Στο οποίο πρωτάθλημα χειροσφαίρισης παλαιότερα, όχι παλαιότερα, θυμάμαι ένα μόνιμο στρατιωτικό να κάνει κουμάντο μες στις ομοσπονδίες.
1: Τη χειροσφαίριση.
0: Ναι, ο Λότα ήταν παντού και πάντα, α πούμε.
1: Ένα στρατηγό,
0: υποστράτηγο.
1: Ένα αποστρατηγό, ο Λότα.
0: Ένα αποστρατηγό είναι εδώ.
1: Ναι, αλλά ο Λότα στον μπάσκετ.
0: Όχι, ρε, στο χάντμπολ ήταν.
1: Στην Ελλάδα.
0: Κάποιο ήταν και, πώ το λένε, αναρωτιέμαι όμω ποια ήταν η ομάδα, α πούμε, που τα αγωνιστεία. Στο handball.
1: Ήταν η ΣΠΕ ένα διάστημα.
0: Α, μπράβο, ΣΠΕ. Έκλεισε νομίζω. Να μου πεις, έκλεισε. Να ρωτήσουμε τον κύριο πρώην Υπουργό Οικονομικών, τα ξέρει.
1: Έκλεισε η ΣΠΕ.
0: Έκλεισε η ΣΠΕ. Μπορεί να μην είναι η ομάδα όμως, Ρεβάκη. Τώρα μου πεις, έκλεισε η λαϊκή, είναι η λαϊκή μπάσκετ. Ναι, σωστά, ναι.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστο Ζαβό και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σα από τι 4 μέχρι τι 6 στου 95.
0: Η ΣΠΕ όντω ήταν μια καλή ομάδα στο Χάλμπι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ήταν ιστορικά νομίζω, ήταν το διάστημα που λε, ήταν η πρώτη.
0: Εν έχει αυτό την πήρε το. Κέντρο Νεότητα Αθούπολη επίση. Το Κέντρο Νεότητα Αθούπολη ήταν μια ομάδα. Εντάξει. Όλα αυτά τα ξέρουμε κάποιοι από εμάς, γιατί τα ακούγαμε από μικρά παιδιά. Επανεκκίνησε σπέδο για ένα χρόνο, κύριε Νιώσο Εξενταδιά. Και Δάνη, αν ξέρει, με μαύρα μείνουμε και λέμε. Θυμάσαι τον Γιώργο Σαββίδη στην ΑΕΚ. Φίλε, 4-46, ο Γιώργος Σαββίδης ήταν pop idol, ας πούμε. Τι μας θες. Αν ήταν καλός στην ΑΕΚ, άλογο.
1: Εντάξει.
0: Άλογο, ρε φίλε.
1: Ελά ρε, ήταν 26-1 η Βουλγαρία.
0: 26-1
1: η
0: Βουλγαρία.
1: Ήταν 26-1.
0: Το έσχο, φίλε.
1: Και ήταν συνολικά το 7ο φαβορί.
0: Οκ.
1: Ναι. Τι και τους ήμασταν το 10ο.
0: Και όλους μας ξενέρωσε ο Μπέρκ στην τελική, κύριε. Δεν είναι μόνο τους αντιπαλούς, γιατί και εμάς τελείωσε το πρωτάθλημα από τα μέσα του Απρίλη και ξέρεις, δεν έχουμε και πολλά πράγματα. Δηλαδή, δειλά μπαίνουμε στις μεταγράφες. Τώρα είναι και διπές, λέει ένας. Να σταματήσουν οι δικαιολογίες, εμείς με 5 βασικούς και άλλοι 4 και πάλι μας έδεραν, Μάκης out, λέει ο 0-0-1, Θα τα εξηγήσω, έχει πολύ καλά πράγματα να πούμε, αν και η επικαιρότητα νομίζω ότι είναι τόσο ψηλό.

0: Εφιάνε τον περιορισμό.
1: Νομίζω, ναι, ότι ελευθερώθηκε εντέγει ο πράγμα. Τι είπε τα εισιτήρια της ΠΑΦ. Κάπου αυτό διάβασε τώρα. Στο ΠΑΦΟΣ. ΠΑΦΟΣ Times, ας πούμε. Στη ΛΑΠΑΦΟΣ. Όχι, δεν είναι Λα Ρεπούμπλικα. Μπράβο, στη ΛΑΠΑΦΙΑ. Κάτι τέτοιο διάβαζα.
0: Ναι.
1: Στον τύπο της περιοχής εκεί. Δε ΠΑΦΟΣ, ας πούμε.
0: Μπράβο.
1: Δε Guardian.
0: Όπως λέμε εδώ.
1: Λεμόν Δε ΠΑΦ. Το ΠΑΦ από τον ΠΑΦΟΣ όμως.
0: Λεμόν Δε ΠΑΦ.
1: Στην υγειά σας. Δεν ξέρω, αλλά άμα άκουσα τον Παγκαράκα, σκέφτηκα τον Πάπουτσο λεφτά που σαν τρέντα. Που τον θυμήθηκε το Θεό. Δεν πειράζει, Αντιγόνη, θα σου φέρουμε στη δική μας φιέστα εδώ στη Λεμεσό και άσους να λαλούν, λέει ο 1997. Είναι συγκινητικό το μήνυμά του.
0: Και χρυκάμνηρε λόγω παιχνίου με το τραγουδί, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Και το άσους να λαλούν.
0: Ναι, ναι.
1: The schools, το γνωστή, the schools. Οι The Schools είναι λίγο πιο προοδευτικοί, θέλω να σου πω στη σκέψη. Ξέρεις, τάσσονται λίγο προς την αριστερή μεριά οι The Schools. Σε αντίθεση με το The Puffian που είναι λίγο πιο... Η Βουλγαρία ήταν 100 στόνα τη Δευτέρα πριν τα ημιτελικά. Την έπαιξα 5 ευρώ σε γνωστή πράσινη σχηματική εταιρεία.
0: Μπράβο, φίλε. Μπράβο.
1: Παρελθόντως παίζει πολύ κολοφαρδία από ό,τι έχω καταλάβει στην Κύπρο, γιατί κάπου διάβαζα ότι...
0: Ο
1: μεγάλος τυχερός είναι εκεί στις περιοχές της Λευκοσίας. Του Τζόκερ μιλούμε για 5 εκατομμύρια, εξοφλήσαν για χρέη, ρε Μάικ.
0: Πάνω Δευτέρα το σχήμα το πολύ στο οποίο το βάλει το δελτίο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν τον ψάχνουν τον άνθρωπο.
0: Δεν ξέρω αν τον ψάχνουν τον άνθρωπο, 11 εκατομμύρια να σου πω.
1: Ναι, όντως.
0: Εντάξει.
1: Καλοφάγοντα, τι να του πεις.
0: Καλοφάγοντα.
1: Και για την οικογένεια όλη και για τις επόμενες γενιές, τη γενιά μου. Δοξάζω. Ναι, αν το πάρουμε, θέλω να φέρεις το κύπελο μέσα στο αλφα μέγα με το χειρόφρενο πιάνω να κάνεις οχταράκι όπως τον Αιγαίο που λέω. Κάτι έκανα προς εσύ.
0: Ναι, δεν πήγε.
1: Ωραία φιγούρα τελικά αυτός ο κύριος. Φτάνει που δεν τον πήρε ο Γαύρος.
0: Γίνεται καλή φιγούρα νομίζω σιγά σιγά ναι, ο Ηλιοβούλης.
1: Ήταν πρόεδρος και της Κοπέα ο Λότας, αλλά ήταν εκατομμένος και σε μπάσκετ. Α, όχι, σε handball τελικά.
0: Είδε μπάσκετ. Με την ενάθρο θυμούμαι κάτι.
1: Οκ, εντάξει. Αν ένα από ελίστα σε μείναν άλλοι τρεις να κερδίσω. Πάντως η Βουλγαρία, Κουρδιά, Χνάρια της Ελλάδας. Σέγγεν, Ευρωζώνη, Eurovision, Μνημόνιο. Σέγγεν, Ευρωζώνη.
0: Ναι, τώρα είσαι Eurovision.
1: Ναι, τώρα μπαίνουν οι Βουλγαροί. Μπήκαν οι Βουλγαροί στο Ευρώ.
0: Μπήκαν στο Ευρώ, ναι. Κατευθείαν.
1: Σέγγεν, Ευρωζώνη, Eurovision, Μνημόνιο.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
1: Εγώ κέρδισα τον Τζόκερ, θα πάω να αγοράσω... Okay. Άσχετα αν έφαε 3 ο Μίχος. Ο Μίχος είναι ο μικρός του Αποέλ.
0: Ναι, το...
1: Έδειξε καλά στοιχεία ο μικρός. Έδειξε όντως καλά στοιχεία όμως.
0: Καλά στοιχεία έδειξε, αλλά δεν ξέρω...
1: Δηλαδή αν θα τώρα, είναι ο βασικός τερματοφύλακας.
0: Ή αν θα καταφέρει να γίνει ο βασικός τερματοφύλακας.
1: Ναι, ούτε και
0: ομάδας με προαγωνιστικούς στόχους.
1: Ή μπορεί και να μην το βλέπουμε εμείς, γιατί δεν είναι.
0: Δεν μπορείς να το φορτώσεις τώρα ένα παιδί 17-18 χρόνια να του πεις το πράγμα.
1: Ναι, όχι, μπορεί να μην βλέπουμε εμείς ότι θα είναι ο νέος τερματοφύλακας του ΑΠΟΕΛ. Αυτοί που είναι εκεί μπορεί να αξιώνουν κάτι περισσότερο. Ο Γιώμπουλος σημείωσε μου τους ο Κλέος το 2011. Ναι, αλλά ήταν στο, ξέρεις, στο πιο αθηναϊκό, γιατί εδώ η βερσιόν ήταν πολύ πιτσιγιώτικη, πενεντρίτικη, κύριε Καταρίνη.
0: Πολλά πιο αθηναϊκό.
1: Δεν έχει καμία, δεν ξέρω γιατί σου θυμίζει το ένα μετάλλο, αλλά εντάξει, ο καθένας κάνει τους δικούς του σειρμούς. Σκεφτήκαμε εμείς που μείνα, σκεφτείτε εμείς που μένουμε Δευτερά, μόλις σκευάσαμε το άρθρο.
0: Τι επάθατε, ναι.
1: Ω, άτε ρε φίλε, πω. Δεν είσαι εσύ όμως για να μας ακούσει σήμερα. Μάλλον. Χαιρετίζω τον 180 που έχει μετά από 2 εβδομάδες επανασυντονιστεί. Κάπου πήγε και έφυγε ο άνθρωπος για να ξεκουραστεί. Παρακαλώ, διαβάστε το. Έχει κάτι καλόπαιδα που έλεγαν ότι δεν θα κάνουμε sold out. Λέει ένα εδώ.
0: Άστο.
1: Οι παφίτες. Α, εντάξει, ρε 027, έκανε sold out γιατί σκέφτεσαι του άλλου που να σε πάρει ευχή, α πούμε, και σε έναν ναι.

0: Όντως εντυπωσιακό. Στο πήγε φύο Απόλλωνα sold out. 9.000 κόσμο, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και άμα ήταν στο πήγε φύο, εννοείται κιόλας ότι αν είχαν περισσότερα εισιτήρια θα πήγαινα.
1: 100%.
0: Δηλαδή
1: αν ήταν. Ξέρω, 11.000 τα εισιτήρια, πάλι θα βέβαια.
0: Εντυπωσιακό, όντως.
1: Θέλω να δω όμως την κίνηση μου να ζηλεύω εσώ την
0: Παρασκευή.
1: Παρασκευή είναι η ώρα 7. Άρα ο άλλος για να.
0: Άρα πρέπει να φύγουν από λένε. Είσαι που λέμε, σ' όνειρα
1: 3-4.
0: Τέσσερις που είναι η ώρα αχμής.
1: Γιατί αν υπολογίστηκε.
0: Αχμής θα έλεγα.
1: Και αχμής.
0: Ναι, και αχμής και ακμής.
1: Όλα μαζί.
0: Και από όπου προέρχεται ακμή ήθελα να σας πω, αλλά για πες.
1: Αλλά αν υπολογίστηκε την κίνηση που υπάρχει έτσι για αλλιώς. Στα τη Λεμεσού, πρόσθεσε την κίνηση των ατόμων που θα φύγουν για να πάνε Λευκοσία του Απολλωνά, αλλά και του οπαδού τη ΠΑΦ.
0: Παναγία μου, δεν θέλω να το ζήσω.
1: Να σου πω και κάτι, να βρουν την κίνηση τη Λευκοσία.
0: Να σου πω όμω κάτι, αρχικά να πούμε, να σκεφτούμε, νομίζω ότι η αστυνομία θα πάρει, θα λάβει μέτρα. Σοβαρά. Θα διευθετήσουν, θα είναι εκεί για να διευθετούν την κίνηση, για να ρυθμίσουν την κίνηση. Πολύ ζωή φοβάμαι, εγώ, φίλε. Να σου πω τι σκεφτόμουν.
1: Κοντά στο
0: ερχόμενο στην Κύπρο, ερχόμενο στην Κύπρο το 2006. Εντάξει.
1: Ότι έκαμε λάθο.
0: Αχ, άστο. Αυτά είναι προσωπικά. Δεν είναι.
1: Συγγνώμη.
0: Και άλλα πολλά.
1: Συγγνώμη.
0: Άστο, με μου τώρα το πατήσω το φτιαφιού. Να σου πω κάτι. Όμως. Με το πέρα, α πούμε, το χρόνο, άρχισα να σκεφτόμουν ότι. Μα εντό γίνεται. Κάθε Δευτέρα η αστυνομία κάνει καμπάνια. Έβγαινε είδηση, δημοσιευόταν είδηση σε όλα τα ΜΜΕ που έλεγε ότι η αστυνομία επικεντρώνεται πάνω στο τηλέφωνο, πάνω ναι. Στο ναρκωτές, πάνω στο
1: ζώνη.
0: Άκωτες, πάνω στη ζώνη. Κάθε Δευτέρα. Έτσι. Μετέπειτα άρχισα και διαπίστωνα ότι σε οτιδήποτε είχε να κάνει με παραβατικές συμπεριφορές ή ξέρω εγώ γεγονότα τέτοια, δεν υπήρχε ποτέ η άλλη. Η άλλη οπτική γωνία, όχι η άλλη οπτική γωνία, η άλλη σκοπτική γωνία. Πάντοτε μας παρέθεταν το τι λέει η αστυνομία. Και επειδή εμείς στις ΜΑΠΑΣ, έτσι, δεν είμαστε τυχαίοι, και το εννοώ εγώ αυτό, έτσι, είχαμε μέσω των επεισοδίων που γινόντουσαν στις ΜΑΠΕΣ, καταλάβει ότι, ρε ναι, που γίνεται εδώ. Η αστυνομία λέει μας τούτο, αλλά εμείς που πάει ΜΑΠΑ είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα. Καταλαβαίνεις τι λέω μέχρι στιγμής.
1: Ναι.
0: Και κάποιοι από εμάς οι δημοσιογράφοι έφτασαν σε ένα σημείο που έλεγαν ότι όψι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί πάντοτε ό,τι έλεγε η αστυνομία περνούσε ως σαν και είναι Ευαγγέλιο. Πάντοτε σε όντο νησί. Ξαναλέω, με το πέρα των χρόνων συνέβαινε. Ακόμη κάθε Δευτέρα έχουν ειδήσεις. Βγάζουν, ακόμη 20 χρόνια μετά, κάθε Δευτέρα βγάλουν ειδήσεις. Και έβγαλαν σήμερα είδηση και τα άκουγα σήμερα το πρωί και δεν το πίστευα ότι έχουν καταγράψει 460.000 παραβάσεις, κάτι τέτοιο. Κάπου για μένα ο αριθμός. Σχεδόν μισό εκατομμύριο.
1: Στις κάμερες.
0: Παραβάσεις, νομίζω οι κάμερες.
1: Νομίζω ότι
0: μισό. Όχι, όχι, δεν έχει.
1: Μισό εκατομμύριο κάπου το διαβάζα. Κοντά στο μισό, ναι. Πόσες μου είπες.
0: Κάπου
1: εκεί, κάπου εκεί, ναι.
0: Και κάθομαι και σκέφτομαι, καλά ρε φίλε. Ας πούμε, οκ. Okay. Έχετε όντως κάνει μια θαυμάσια δουλειά. Για να έχει μισό εκατομμύριο κλήσεις, είχε μια θαυμάσια δουλειά. Είσαστε να ψωγεί. Έτσι. Αν ρωτήσεις όμως τον κόσμο, όχι αυτόν που είναι έτσι λίγο κολλημένος, αλλά έχει μια πιο διευρυμένη σκέψη. Αν η αστυνομία κάνει σωστά τη δουλειά της, θα σου πει ναι. Okay. Δηλαδή που το μισό εκατομμύριο κλήσεις σε προστήματα που γόφκου, δεν θα μπορούσαν να συλλάβουν έναν που τα τελευταία 30 χρόνια λειτουργήσε εις βάρος του τόπου. Ένα ρε φίλε, τρεις, τέσσερις ας πούμε. Καταλάβεις τι σου λέω, δηλαδή όλες οι προσπάθειες γίνονται απλά για τον... Για τον απλό λαό, ας πούμε, τον απλό κόσμο, και όσον αφορά, ξέρω εγώ, τους μεγαλοκαρχαρίες και όλους αυτούς, ας πούμε, που έθρεψαν τα τέρατα της διαφθοράς και της απατιωνιάς, θα μην τους δω μια φορά να συλλαμβάνω, ρε φίλε. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι σου λέω, μπορεί να μην το ξυγόζω. Είναι ξεκάθαρο ότι στρέφουν την προσοχή τους στον απλό τον κόσμο και ποτέ σε αυτούς που έχουν, ξέρω εγώ, κάποιο είδους δύναμη.
1: Ναι, ότι δεν καταφέρνουν, να φτάσουν, δεν καταφέρνουν να φτάσουν στα ψηλά.
0: Ποτέ, ποτέ ας πούμε. Να δείξει ο κόσμος ψηλά, να διαδώσουν, να μεταφέρουν λίγο την αίσθηση του δικαίου στον τόπο, ρε κουμπάρε. Ότι, οκ, και αν είμαι, γιατί πάτησα βαστή γραμμή του κοτσίνου, και αν είμαι, πρέπει να πληρώσω. Κάτσε τον άλλον, ας πούμε. Όμως, που ξέρω, δεν ξέρω. πουλάγε διαβατήριο, έκαμε τον έξυπνο σε κάποιο, δημόσιο έργο. Παραβίαση, ξέρω εγώ, έπιασε μου τα δημόσια ταμεία.
1: Είναι άλλον η τροχιά, άλλον η καν, άλλον η δίωξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Αλλά στην ολότητα έρχονται κάτω από την αστυνομία και κάτω από έναν υπουργείο. Άρα...
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Καθημερινά μένες στα φωτά, καλησπέρα. Μόνο με λιγόπτερο να προσεγγίσεις και πρωί και απόγευμα, λέει ένας εδώ.
1: Πολύ απλά θα περάσουμε παραπάνω ώρα στο αυτοκίνητο σταματημένη παρά να πάμε στο γήπεδο να δούμε την μάπα.
0: Σκεφτείτε όμως την κίνηση στις 5 απόγευμα της Παρασκευής, λέει ο 508.
1: Ναι, που υπάρχει. Έτσι κι αλλιώς.
0: Δε στο μήνυμα μου και είναι σοβαρό. Οι παίκτες που φέρνει η ΑΕΛ, τι φάση λέει, αποφάσισαν να μας ρίξουν. Επίσης, ποιος κάνει προγραμματισμό, ο Νταμάχου ή ο Καραβίδα. Δεν ξέρω τι έχετε πάθει με τον Καραβίδα, αν είμαστε για την πρίξη τα ζωναριά. Με τον Καραβίδα θα συζητήσουμε όμως όλα αυτά. Αρχικά πρέπει να πω ότι είναι μια αδυναμία της διοίκησης της ΑΕΛ όλο αυτό που συμβαίνει. Καθαρή αδυναμία της διοίκησης της ΑΕΛ. Γιατί δεν ξέρω άλλη ομάδα αν ασχολείται με ποιος κάνει μεταγραφές, αν είναι ο μάνατζερ. Είσαι ακούσει τον Αποέλ.
1: Όχι, αυτό.
0: Αν κάνει. Είσαι ακούσει. Είσαι ακούσει την Ομονία.
1: Όχι.
0: Σε άρθρωση.
1: Κάποτε άκουγα στον Απόλλωνα.
0: Εντάξει.
1: Κάποτε.
0: Ναι, εντάξει. Κάποτε ακούγα για τον Αποέλ, ρε Μάκη.
1: Ναι.
0: Κάποτε ακούγα για την Ομονία.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά πλέον δεν ακούμε, ας πούμε.
1: Στο σήμερα δεν.
0: Στο σήμερα δεν ξέρω γιατί.
1: Για καμιά από τις ομάδες.
0: Ναι, πραγματικά. Και δεν ξέρω κιόλας. Αν εννοείται, αν καραβιδοδείχνουν. Αυτοί οι Πορτογάλοι παίχτες που θα πιάνουν. Ναι, αλλά τι θα κάνουμε τώρα, ακούσουν Πορτογάλος να ταυτίζουν με τον Καραβίδα. Ενώ υπάρχει ρεπορτάζ από πίσω που λέει ότι όντως είναι ο Καραβίδας που κάνει τα κουμάντα του. Τουλάχιστον τους πολιτικούς τους επιλέγουμε, όχι όμως το δημοσιογραφικό βόθρο που βλέπουμε μπροστά μας να συγκαλύπτει τα πάντα, λέει ο 613. Και να το απολογηθούμε άμα δεν. Μπορεί να περιλαμβάνει και σε εμάς και εμάς αυτούς. Παίζει τίποτε με την. Θα τα πούμε και για ΑΕΛ και για ΑΠΟΕΛ έχω πολλές απορίες. Μαγί.
1: Ναι.
0: Για ΑΠΟΕΛ έχω πάρα πολλές απορίες. Για Ομόνια βγαίνουν κάποια πραγματούδια έτσι πολύ μικρά για από εκεί και από εδώ. Αλλά αυτό που θέλω να πω και το εννοώ. Γιατί είδα το μαζί του Σαββάτου. Νομίζω ότι η Ομόνια χάσει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να γράψει ένα ιστορικό σκορ κατά το ΑΠΟΕΛ. Δηλαδή θα μπορούσε να. Θα μπορούσε, ενώ είχε μια ευκαιρία να συντρίψει, ας πούμε, τον Αποέλ.
1: Ναι.
0: Και δεν είμαι σίγουρος, και την έχει απολέσει αυτή την ευκαιρία. Και δεν είμαι σίγουρος ότι αν Αποέλ είχε αυτή την ευκαιρία θα την είχε απολέσει. Νομίζω θα ζεβάλλαν ακόμα. Ναι. Να πεις όλα αυτά είναι υποθετικά, έτσι.
1: Μάλλον.
0: Ναι, αλλά αν παίζεις 2-0 στο 20, 2-0 με θκιόν κοτ του Κούσουλου. Και βλέπεις ότι δεν στέκονται καλά. Ο προπονητής έκατσε. Έχω την εντύπωση ότι θα πήγαιναν. Δηλαδή να το. Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι έναν 6-0 από ΕΛ Ομόνια ή έναν 6-0 Ομόνια από ΕΛ. Είναι ένα ιστορικό σκορ. Ναι, ένα γονό, λέμε, σωστά.
1: Σωστό.
0: Τώρα ο οποίος μπορεί να μην τα κατάφεραν να προσπάθησαν. Ναι.
1: Τέλος πάντων, πάνω στη διαχείριση του Μπέρκ, πάντως μέσα στο μυαλό του ήταν ακριβώς. Αυτό, δηλαδή, ναι,
0: τι, να κάνει να συντρίψει.
1: Όχι, όχι, όχι, ότι στην πορεία θα βάλω όλους μέσα. Δηλαδή να τους ρίξω όλους μέσα. Δεν ξέρω τι θέτε θέμα. Ναι, πάω με την τακτική ότι θα ξεκουράσω κλπ. Αλλά στην πορεία, ο τρόπος που ολοκλήρωσε η Ομόνια, ο παίκτης που ολοκλήρωσε, έβαλε και Ντάνκοβιτς μέσα, έβαλε και Βάντρο μέσα.
0: Βάντρο και σκόραρε.
1: Έβαλε.
0: Ενώ η αστυνομία θα αφήσει την κίνηση να αυτορυθμιστεί όπως λαλούν πάντα. Νομίζω ο Μπέρκ δεν πήγε για να ζηλέψει τον Αποέλ. Μπορεί και να μην μπορούσαν, έτσι. Δεν σημαίνει κιόλας ότι. Φαίνεται όμως και από τις αλλαγές που τις είχα. Άλλος λέει εδώ και ο Καραβίδας να είναι πίσω. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα. Θα μας τρελάνουν, λέει ο ένας άλλος εδώ. Άλλος λέει Χριστάρα, φίλε, εγώ το. Αν δεν ξεκινήσουν οι παθήτες στο αργότερο μεσημέρι, αγάζει πει. Να θυμάσαι, δεν θα προλάβουν ούτε και αυτοί, αλλά ούτε και απολύσεις να πάνε. Και η αστυνομία δεν μπορούσε, αλλά ούτε και μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα, λέει άλλος εδώ.
1: Τι πράγματα δεν μπορούσε να κάνει, δηλαδή.
0: Μάλλον να ρυθμίσει συγκίνηση, μάλλον, ξέρω εγώ.
1: Εντάξει. Είναι δύσκολο να ρυθμίσουμε την κίνηση. Οκ.
0: Αυτή είναι η διαφορά του Μπέρ και του Παπασταύρου, παρά ότι και αυτό. Τι δεν κατάλαβα, τι εννοείται κύριε, γιατί δεν το καταλαβαίνω. Κυπελούχος, η Ένωση του Αγίου Θεράποντα στα πέναλτι, την ανόρθωση πολεμιδίων με 4-2. Μπράβο σε όλους, βάλτε μας λίγο το We Are the Champion. Μα αγαπητέ, δεν το έχουμε με τα τραγούδια. Δεν παίρνουμε παραγγελίες. Συγχαρητήρια όμως στην ομάδα. Στον Αγίου Θεράποντα, έτσι.
1: Ναι.
0: Και καλό κουράγιο, γιατί είναι μια περιοχή που έχει πληγεί ο Αγίου Θεράποντα. Και μπράβο σας και χίλια συγχαρητήρια. Ο Μπέρτσος έλεγε συνέχεια να ρίξουν στροφές. Ναι. Εντάξει. Στον Αποέλε μοιάζαν κάπως, τουλάχιστον όπως κατάλαβα, κάπως διαλυμένοι.
1: Αφού έτσι αλλιώς περιμένουμε απλώς να τελειώσει η ολόκληρη χρονιά. Με έναν προπονητή ο οποίος δεν θα συνεχίσει του χρόνου.
0: Ναι.
1: Με μια ομάδα η οποία ξέρω οι 14 απουσίες που είχαν, με τους παίχτες να έχουν στο μυαλό τους κάποιοι οπουδήποτε αλλού, όπως για παράδειγμα ο Ντεγενεκ που φεύγει σήμερα αύριο.
0: Νομίζω ότι πρέπει να φύγει γενικώς ο Ντεγενεκ, όχι.
1: Δηλαδή φεύγει για το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Α, ναι. Με την Αυστραλία, σωστά.
1: Ναι.
0: Εδώ και δύο μήνες δεν είναι, θα είναι καθημερινή με άλκοτσες, δεν ξέρω. Α, ναι, όσο για την εισπρακτική πολιτική αστυνομία και το ανάλογα με το ποιο είσαι, συλλαμβάνεσαι ή όχι, μάλλον έχει ζήγιο, λέει ένας εδώ. Ανακάλυψη είναι το άλλο δουλεύκι. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε. Ναι, καλά, κύριε Νιαγκουανιά, εσένα δεν περιμέναμε, κύριε Μάρσαλ. Ποιο είναι ο Μάρσαλ, φίλο μα.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, κύριε φίλε μου, κύριε Αλεξάνδρ. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Για τις μικρές απολαύσεις της ημέρας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Lay's Classic Mix πατατάκια 10x42 γραμμάρια από 6x45, τώρα 5x45. Επιλεγμένη ξηρή καρπή Λιβαδιώτης 20% φθηνότερα. Μπισκότα με κρέμα φουντουκιού και κακάο Νουτέλα 22 τεμάχια 304 γραμμάρια 3,59. Ελπόζο Tapas Mix 120 γραμμάρια. Η χοιρινό μερί 100 γραμμάρια 3,15. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
5: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / EL / responsible / gaming.
6: Imperial Island Resort στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
7: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
8: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
9: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
10: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
11: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με Κραστ διπλό!
12: Κραστ τι?
11: Δβά Κραστ! Δος Κραστ! Τσου Κραστ! Μα κράσαρες, τι καταλαβαίνεις?
12: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα.
11: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
13: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
14: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
15: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
14: Κάτι άλλο?
15: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
16: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
17: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
18: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergaming.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όλες. Σήμερα είναι Τρίτη, έχει ο μήνας 19, είναι ο 5ος, δηλαδή ο Μάιος. Ζούμε στο έτος 2026, ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό, λέγεται Mappe Show και έχει στα μικρόφωνα δει στο Μάγκη. Καλησπέρα, Μάγκη.
1: Και το Χρήστο, γεια σου, Χρήστο.
0: Να πούμε επίσης ότι στο 2950 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων για να εκφράσετε απόψεις, σκέψεις ή και συναισθήματα, αλλά και για να διεκδικήσετε ένα δωροκουπόνι αξίας 50 ευρώ από τα καταστήματα Jack and Jones. Σωστά.
1: Το οποίο θα κληρώσουμε αύριο.
0: Τι αύριο, την Παρασκευή. Κληρώνουμε την Παρασκευή και ο τυχερός το πληροφορείται και το εξαργυρώνει σε ένα από τα καταστήματα του Jack and Jones ανά την Κύπρο.
1: Όχι, ρε.
0: Τι έγινε πάλι.
1: Γιατί δεν μπέρδεψα την Remain Baby.
0: Εντάξει, ρε, μαγειζό πράγματα. Ναι. Μην νιώθει άσχημα, νιώθει ενοχέ, δεν είναι αυτό το σημαντικό.
1: Όχι. Να είναι πολλά ωραία να μπαίνει την αυτό εννοώ.
0: Α, έχει απογευτεί, ναι, αβέσαι, ναι.
1: Αλλά εντάξει. Να πω επίσης ότι τρέχει και ο διαγωνισμός όπου ένας τυχερός θα κερδίσει ένα πακέτο διακοπών για δύο άτομα στο εξωτικό Sharm El Sheikh, το οποίο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια από τη Cyprus Airways, διαμονή 8 μέρες στο ξενοδοχείο Experience St. George 4 Αστερών All Inclusive. Μπορεί να το εξαργυρώσει στις 25 Ιουλίου ή την 1η Αυγούστου ο τυχερός και στέλνει την ένδειξη CU Sharm, ονοματεπώνυμο και την ηλικία για να μπει στην κλήρωση.
0: Να πούμε κιόλας ότι είμαστε ιδιαίτερα χαρένοι, μας τιμά κιόλας στα κάποια εκ των μηνυμάτων σας που εκτιμάτε τις μουσικές επιλογές. Ευχαριστούμε τον Μάγκη που επέλεξε αυτό το τραγούδι. Έχεις θέλει υποσυνείδητα κάτι να στείλεις ένα μήνυμα για την Eurovision, Μάγκη?
1: Εννοώ όλα τραγούδια της Eurovision εν τω μεταξύ.
0: Όλα αυτά που επέλεξε. Ναι, λέτε ίδιος είναι η Eurovision, πράγμα.
1: Ιταλικά τραγούδια της Eurovision.
0: Θέλεις κάτι να μας πεις σε σχέση με το επίπεδο, με το ποια είναι η μουσική του τώρα και ποια είναι η μουσική του παλαιότερα? Όχι,
1: του ήρθε δεύτερο.
0: Το πρώτο ήθελα να ξέρω ποιος είναι.
1: Ήρθε δεύτερο με 13 βαθμούς.
0: Με 13 βαθμούς. Καλά, είσαι Ιταλία μια Κύπρο έτσι και 12. Όντως, πώς ήταν, πώς ήταν τότε οι βαθμοί στη Eurovision, δηλαδή. Ήταν κουτούζι, ήταν κουτούζι.
1: Μάλλον, καμία σχέση με το σήμερα. Αλλά εντάξει, με 13 βαθμούς πήρε πρώτο, νομίζω είχαν έρθει η ΑΜΠΑ, είχαν έρθει πρώτη.
0: Πω, καλά, από τα καλά στα καλύτερα δηλαδή και όχι από τα σκατά στα παρακάτω, όπως το λέει η φράση, δεν θυμάμαι.
1: Ναι, ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι όντως εκείνες τις εποχές φαίνεται ότι ξέρεις, η ανθρωπότητα ασχολείται λίγο περισσότερο με τη μελωδία, με τη μουσική, με το στίχο και γενικότερα με αυτό που λέμε τραγούδι, έτσι. Σε σχέση με τώρα που επικρατεί κυρίως το Παταράγκα, το Φέρτο, το
1: Συγγνώμη, Ντόρ Μοναμούρ. Ντόρ Μοναμούρ είχε έρθει πρώτο από ό,τι διαβάζω.
0: Ντόρ Μοναμούρ,
1: ναι. Γαλλικό, γαλλικό.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Τελικά πότε είναι τα κάτω χρόνια τα που έλα ρωτάει ένας εδώ και όχι 67. Γιατί βάλει κατάριστος που τραγουδά ρωτήτε και όχι 39, αλλά δεν, εμείς τουλάχιστον στα δικά μας τα αυτιά δεν ήχησαν σαν τέτοιες. Τόσο εκλεκτισμός στο τραγούδι σας για να ακούμε μετά για τη λίμνη του Μακλή. Και που είσαι ακόμη να ακούσεις το τραγούδι το συγκεκριμένο κάπου εκεί, κάπου εκεί γύρω της λίμνης του Μαγκλή. Ωραίες μουσικές λέει ο φίλος μας 737. Επιθυμήσαμε κονσόρτιουμ. Το χαιρετώ, το στέλνω τα φιλιά μου. Θέλω και να σας πω και πραγματικά σήμερα το ένιωσα έτσι. Είναι καθαρά προσωπικό συνέστημα αυτό. Αλλά σκέφτηκα ότι με το πέρας των εκλογών του εντός Κυριακό, όλοι αυτοί που μας κάνουν συντροφιά όλο αυτό τον καιρό, δηλαδή φάτσες τους, θα μας εγκαταλείψουν.
1: Θα μας εγκαταλείψουν.
0: Σοβαρά. Και πώς θα νιώσουμε εμείς?
1: Θα μας εγκαταλείψουν και μάλιστα τούτο να γίνει λίγο πιο νωρίς. Δηλαδή, πώς νομίζω.
0: 067. Στα εκατοντάχρονα με κι ασύ θα φέρουμε έτσι την μπακαράγκα, λέει ο φίλος. Ο 067. Χαίρομαι που μέσα σε αυτό τι δυσκολίε ο κόσμο το αντιμετωπίζει με χιούμορ. Γεια, συγγνώμη, τι λέει.
1: Με όλα αυτά τα πρόσωπα που βλέπει που πάει μια βόλτα να βλέπει τα παντού.
0: Παντού
1: τέλος.
0: Και πάντα έτσι. Δηλαδή, στα διαδίκτυα και. Κάτι έλεγε για χωριό που αναφέρει συχνά πολύ για να, και να το. Δεν ξέρω τι εννοείται και είναι 24. Αλλά είναι αλήθεια ότι όλες αυτές οι φιγούρες, όλα αυτά τα πρόσωπα που μας έχουν συντροφεύσει τον τελευταίο καιρό πρόκειται να μας εγκαταλείψουν σιγά σιγά.
1: Δηλαδή με συγχωρείς. Σκέφτεσαι ότι ξυπνάσαι δίπλα σου. Όχι απλά συντροφή.
0: Ναι, λέει που κάρφωσε την φωτογραφία να του πας σε ένα στήλο ηλεκτρικής, ας πούμε. Πας στον Πάσσαλο.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνω ότι θα...
1: Ναι, κάποιες κάλλες
0: θα αποκαθιλωθούν τα μεγάλα πανό, οι μεγάλες φωτογραφίες τύπου χαμπουλά, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Στα highway, το καταλαβαίνω, θα αποκαθιλωθούν. Αλλά κύριος που εγκάρφωσε, είμαι εμπινέζα.
1: Ναι.
0: Είμαι το speed fix πάσα τέλει.
1: Οφείλει να το.
0: Οφείλει τι να το
1: κατεβάσει.
0: Αλήθεια ή οφείλει.
1: Νομικά.
0: Ηθικά ή νομικά.
1: Νομικά, ρε, δεν επιτρέπεται.
0: Γιατί είναι μαγείδε κανένα να πάει φυλακή, γιατί είναι φιέντη φωτογραφία του.
1: Εντάξει, ρε, δεν ξέρω αν έχει φυλακή του.
0: Επίσης θέλω να πω.
1: Μπορεί να απόφαση προστίμου.
0: Σωστά. Θέλω να πω μια σοβαρή και ένα σοβαρό προβληματισμό και είναι κάπου πλάκα. Το σκεφτόμουν χθες οδηγώντας. Άμα σου βάλει κάποιος ένα φυλάδιο, πας στο Μπαρμπρίς, πας στο Καπό, εντός το λέμε. Πας στο Ιαλί.
1: Πόσο αυξάνονται οι πιθανότητες.
0: Όχι σοβαρά, το δεν κάνω πλάκα.
1: Ναι, και εγώ.
0: Αναρωτιέμαι πόση επιρροή μπορεί να σου ασκήσει. Εννοώ, τι εννοώ. Είναι κάποιος που μας ακούει που ψήφισε κάποιον που είναι το φυλάδιο του, πας στο.
1: Πας στους
0: γαλλοκαθαριστήρες, δεν το λέμε.
1: Ναι.
0: Σωστά το λέω. Ναι. Είναι κανείς που... Δηλαδή... Ή μάλλον... Σκεφτόμουν ένα άλλο πράγμα. Πες ότι εγώ θα θέσω βουλευτικές εκλογές, θα θέσω υποψήφιος, εντάξει.
1: Ναι.
0: Και έχω ένα εκλογικό... ένα επιτελείο δίπλα μου, σωστά.
1: Ναι.
0: Είναι κανείς που μπορεί να σου μεταφέρει ότι όντως τα φυλάδια πας στο αυτοκίνητο είναι αποτελεσματικά.
1: Όχι ρε φίλε, όταν βρίσκω στο Μπαρμπρίς, ξέρω εγώ το αυτοκίνητο, πώς το λέμε. Ναι, δεν μου φαίνεται πλέον ως αποτελεσματικός τρόπος για να μου...
0: Δεν μπορείς να, δεν έχεις απάντηση διαρκή.
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Νομίζεις πως όχι.
1: Νομίζω πως όχι.
0: Αυτό λέω και εγώ δηλαδή, τότε γιατί εξακολουθούν ο γάμνο. Δεν βρίσκεται ένας νόημα
1: να επηρεάσει νομίζω πλέον, να επηρεάσει αρνητικά τον άλλο. Να βρει πάνω στο αυτοκίνητο του το συγκεκριμένο φυλάδιο. Δηλαδή, παρά να πει, ας μπω να δω τις θέσεις.
0: Μα δεν, σε ένα φυλάδιο δεν βλέπει κάτι στη θέση.
1: Ας μπω, γιατί συνήθως έχουν ένα link, ρε φίλε. Έχουν ένα...
0: Γιατί είδες κανένα ρε μαγί να πιάσει το φυλάδιο και που το φυλάδιο να
1: βάζει
0: στο link.
1: Όχι.
0: Αν θέλεις κάποιον να τον εντάξεις στο link σου, μάλλον θα γυρίζεις διαδικτυακά ρε μαγί. Ενώ γυρίζεις που φυλάδιο, όλο
1: ακριβώς.
0: Μετά τις εκλογές θα μείνει ένα μικρό μοναχικό σφυροδρεπανάκι, λέει κάποιος εδώ, να φύγουν να πάνε αλλού. Μα δεν είναι φίλοι, μα δεν είναι καλή καντζαρή και 35 να μεταξύ λουκουμάες. Και...
1: Συνταράτσα.
0: Χτες εμπήκα του γυμναστηρίου και ήταν πίσω από το ταμείο μια οθόνη τεράστια με διαφήμιση βουλευτή. Εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Ναι, μα θα μπουν παντού οι διαφημίσεις, θα μπουν παντού.
0: Το καταλαβαίνω, ακριβώς, ναι.
1: Όσο περισσότερες είναι οι διαφημίσεις, ναι, το πρόσωπο μπορεί να σου μείνει στο μυαλό. Αλλά.
0: Δηλαδή, με τούτα όλα που κάνουν οι πολιτικοί, τούτο είναι το πιο παράλογο, νομίζω. Καταρχήν δεν μιλάμε για πολιτικούς, μιλάμε για υποψήφιους, κύριε 876. Δεν είναι σόνι και καλά ότι οποιοδήποτε είναι υποψήφιος είναι σόνι και καλά πολιτικός.
1: Ναι.
0: Για να μην τρελαθούμε.
1: Ναι.
0: Γιατί. Με πελάει, κύριε 876. Έτσι. Άλλο επίπεδο συζήτηση είναι για τους πολιτικούς και άλλο για αυτό το προεκλογικό και τους υποψήφιους όλους αυτούς. Που είναι γύρω στους 700 του αριθμού και.
1: Ναι,
0: 700
1: ναι,
0: είναι παλιό του Άρη. Μα είναι παλιό του Άρη, ρε φίλε.
1: Ναι. Άκου.
0: Εγώ που τα νεύρα μου, οπότε ευρώ που πα στο τζάμι, σέρνω εδώ χαμέ και πατώ τον κιόλα. Και έχω 23.
1: Ναι, αλλά μετά πέταξε ο Τζέσσε έναν κάλαθο. Πέταξε ο Τζέσσε έναν κάλαθο. Μην το αφήσει χαμή να χαρίσει.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα τη εκπομπή Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Γιατί είδες κανέναν να έχει θέσεις, λέει. 1909. Εντάξει, μην τα μηδενίζουμε όλα, ρε παιδιά. Υπάρχει εγώ ένας σοβαρός ανάμεσα στους 700. Είναι και κάποιοι που εκφράζουν κάποιες πολιτικές θέσεις και απόψεις. Σωστά.
1: Νιώθω, ναι.
0: Το είσαι ένα μικρό σφυροδρεπανάκι. Είναι μια ανάπτυξη, ένα επιχείρημα, ναι.
1: Κάποια στιγμή...
0: Ναι.
1: Συγγνώμη. Τούτο μου έχω μέσα στο μυαλό μου, ότι ρε Χρήστο, νιώθω ότι αν έρχεται πάνω στο αυτοκίνητο μου, ρε βάλει ο άλλο το χαρτί. Mm. Νιώθω ότι παραβίαση, ρε φίλε, τη ιδιωτικότητα μου. Δεν έχω πρόβλημα να σε βλέπω.
0: Πού ήθελε να βάλει, ρε Μαγίνο, στο κινητήριο.
1: Να μου βάλει ταπέλα απέναντι, α βλέπω την ταπέλα του. Προτιμώ να έχω το, στο highway να το βλέπω, ρε, παρά να πάνω στο αυτοκίνητο μου.
0: Ναι, όντω, γιατί πρέπει κιόλα σε αυτή τη σύγχρονη εποχή που ζούμε να σκεφτούν και την οικολογική, α πούμε, επιβάρυνση. Που επιφέρει, ας πούμε, το φυλάδιο, το αυτοκόλλητο, η ταπελούα. Καταλάβατε, έτσι. Διαδικτυακά το θεωρώ λίγο πιο. Είναι πιο σύγχρονο, όπως και το κάνω.
1: Ναι.
0: Και πολύ σωστά το λέει κάποιος. Δηλαδή, η εικόνα. Τέλος πάντων. Μην βάλουμε τον νεκρού μέσα στην κουβέντα. Βουλευτικές Μπαγκαράγκα φέτος, 1776. Φωτογραφία από ψηφίου στην κόλλα των Σουβλατσιών. Τη πίτα. Τη πίτα δεν άπειρε.
1: Το σουβλακίο.
0: Πα στην πίτα.
1: Με τα σουβλάκια.
0: Ναι. Να με φτάσα μου την πόρτα για να μου το δόκουν να ανέπιαν να σκούπα. Τι δεν καταλάβα. Αναγκαίο ακριβώ. Αναγκαίο. Δεν είναι αναγκαίο να κατασχεύκουν τόσο χαρτί. Μου αρέσει και ο τρόπο που το γράφεται αυτό. Να βγει ένας και να πει ότι θα μας δώσει το πρωτάθλημα του κορονοϊού όπως έγινε σε όλες τις χώρες και να ψηφίζουμε. Άλλωστε αυτός είναι ο ορθολογισμός του Κύπριου, λέει τι παθεντούν σε πρωτάθλημα ψηφοφόρου. Αναρωτιέμαι. Αυτό με τον Αποέλ και τον Πασκάλ το συζητήσουμε πιο μετά. Είναι σημαντική εξέλιξη, η αλήθεια λέγεται. Η εικόνα, το όνομα, τα χρώματα και η επανάληψη μένουν στο υποσυνείδητό σου. Μ' ό,τι αυτό έχει υπακούει, λέει ο 598. Ναι. Δηλαδή τι εννοεί, ότι μας στερνούν κρυφά μηνύματα όπως η Illuminati, ας πούμε, και η Disney. Δηλαδή ο βουλευτής του τάδε, ο Φυριακός, στέλνει μου στο υποσυνείδητο.
1: Το υποσυνείδητο νομίζω είναι και τόσο κρυφά μηνύματα.
0: Τι εννοείς, φυσικά υπάρχουν και υποσυνείδητα μηνύματα. Πώς είναι, που λαμβάνει το υποσυνείδητο.
1: Ναι, κάποιες υποσυνείδητες ενέργειες που κάνεις και λοιπά, ναι.
0: Τι δηλαδή ο Φυριακός έστειλε μου έμεσα στο υποσυνείδητο, με μεγαλώντα όνειρα που βλέπω τον Άσο Μπίκα. Τον άσπρο μπει καντυλημένο σε κουβέπι, να έχω εγώ το φιλιακό να μου περνά μήνυμα. Σημαίνει ότι δεν σωστόμαστε μου ουδένα, ρε. Πρέπει και μια βάρκα να ξεκινήσουμε.
1: Και όπου βγει.
0: Ναι, και όπου βγει, ναι. Βλέπω στα social media δημοπρασίες για φανέλες ποδοσφαιριστών. Έχω τη φανέλα του ΟΟΝ, μου την έδωσε ο ίδιος. Δεν θα πάει τουλάχιστον 500 ευρώ. Έτσι όπως είναι ΑΕΛ, ξέρω εγώ τι να σου πω. Δεν έγινε καλύτερη χρονική στιγμή, κύριε
1: Κόμπερ. Εντάξει, αν θέλει όμως, μπορεί να την ξεκινήσει στα 500, δεν κατάλαβα.
0: Σωστά. Λεβέντες μου, δεν καταλάβω γιατί έκανα μας τα πόμελα. Τα. Έκανα μας τα πόμελα με τι. Α, τώρα κατάλαβα. Έκανα μας τα πόμελα. Τα μας τα πόμελα. Τα τρόσχερα πόμελα, έτσι. Το γάδαρο. Δεν ξέρω ποιος εκ των δύο είναι περισσότερο γάδαρος, κύριε 862. Εσύ που μιλάς για φρούτα ή εγώ που με αναφέρομαι στη δροσιά τους. Όντως το ψηφοδέλτιο έφτασε φάτσες ρε φίλε. Και φάτσες πας στο ψηφοδέλτιο. Δεν αλέγγει. Θα ήταν.
1: Όχι.
0: Θα ήταν ντούβλο ρε να μας ψηφίσουν και να θέλαμε χειροπράκτη να κάτσουμε πάνω ψηφίζουμε μας στο παραβάν. Ο Μάκης και η Μόμπα συνείδητε παιδιτές, λέει να σε δεν είδα βουλευτή με ατζέντα μάπας.
1: Δεν. Εντάξει. Με ατζέντα μάπας.
0: Εντάξει και 39 που να διορθώσεις για το σφράπες και τα πόμελα και όλων των ειδών της περιοδοειδή. Ξέρουμε και εμείς, εντάξει. Έχω τη φανέλα που ήταν να φορήσει ο Λάμκελζε στην παρουσίαση, λέει ο 37. Με το χέρι στην καρδιά, πιστεύετε ότι υπάρχει έστω και ένα άτομο που γνωρίζει πραγματικά πού και πόσα χρωστά τα από ελ.
1: Ναι.
0: Ως επιτοπλίστων, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Δεν είμαι σίγουρος αν ξέρουν μέχρι για το τελευταίο σεντ, αλλά ναι. Μπορούμε να φάμε. Δεν μπορούμε να φάμε λουκάνικο. Φάει κάτι άλλο. Φάει παστούρμα. Φάει χοντόκ, φάει κάτι άλλο σε τέτοιο σχήμα, ας πούμε. Άμα σώνει και καλά, δεν μπορεί να φάει το λουκάνικο, κύριε. Ή σώνει και καλά, ελύσει αυτό το λουκάνικο. Φάει κάτι άλλο, ξέρω εγώ, τι να σου πω, καιρό. Σκεφτείτε.
1: Είναι το υποσυνείδητο. Αλλά λόγω
0: είναι το υποσυνείδητο. Είναι μια εκπομπή που μεταδίδει στο υποσυνείδητο σα. Είμαστε. Δεν αυξήθηκε η επιθυμία σα για τα μπελοπούκια τελευταία. Άλλη υποσυνείδητη.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Δηλαδή, ναι, όντως, δηλαδή, τώρα που το σκέφτομαι, ένα λεπτό.
1: Εντάξει.
0: Υπάρχει κάποιος εδώ που ψήφισε κάποιον αφού τον είδε σε πανόμπα στα τέλεια. Α, είναι ο φίλος μου ο Λούις. Χαιρετίζουμε και στο φίλο μας ο Λούις. Το έθεσε και σαν ερώτημα, δεν το είδα, δεν το έπιασα. Ήταν μια σκέψη μου, δημιουργήθηκε χτες. Οδηγώντας, συγγνώμη, ναι. Γεια σου, Λούι μου.
1: Αν κάποιος ψήφισε. Ναι.
0: Ο Τσόρνη και με τη θεωρία του Λουκάνικου είναι φοιτιακό. Ο να κάνουμε με το, αν συνεχίζετε έτσι, νόξια. Είδαμε πρόεδρο με ατζέντα βουλευτικές εκλογές να κάνει έκκληση για ψήφο στον υποψήφιο της Ομόνιας, λέω 102, και μάλλον αναφέρεται σε ποιον μαγί.
1: Σε ποιον αναφέρεται?
0: Χαμπουλάγκα του. Αγιά, τι ζούμε μαζί σα, τι ζούμε. Ευτυχώς που πιάνει όλα τα σπυριδοειδή, αντέ με στα μανταρίνια, λέει, φτάνει ο 44. Και όντως ο 412 θυμίζει μια εκπομπή cult της ελληνικής τηλεόρασης περί των υποσυνείδητων και της πύλης των εξηγήτων. Αλλά εμείς δεν έχουμε διεισδύσεις όλα αυτά.
1: Όλα αυτά όμως θα αποτελέσουν παρελθόν. Από την άλλη εβδομάδα, Χριστό μου, όντως. Τέλος.
0: Όντως.
1: Ούτε αμπελοπούγια, ούτε τα σκέφτεσαι.
0: Όντως.
1: Κάνικα, δεν ξέρω.
0: Και έχει ενδιαφέρον να δούμε και ποιοι θα εισαχθούν στο... Δεν μπορώ να διαβάσω έτσι. Με ξένα πόμελα, σίγες, σίγες. Σ' αγαπώ ρε 92. Όποιος και να σε αγαπώ έτσι. Το κρατάμε κιόλας. Πρέπει να ενταχθεί στο λεξιλόγιο της εκπομπής. Με ξένα πόμελα, σίγες, σίγες. Και κλείνουμε εδώ έτσι. Μουσταφά Μπακουράγκα είναι ο γνωστός παίκτης. Κάτι σοβαρό έλεγα ρε Μαγκή. Πες το, τι λέγαμε ρε γάμο. Τι κάτι λέγαμε σοβαρό και το χάσαμε. ναι, θα δούμε ποιες είναι οι νέες δυνάμεις, ποια νέα κόμματα θα μπουν στη Βουλή και πώς τέλος πάντων θα σχηματιστούν οι νέες ισορροπίες, γιατί είναι διαφορετικά πρέπει τα δεδομένα. Με φιδίες, με άλμα, με Volt. Με και άλλους πολλούς, έτσι.
1: Ναι.
0: Εγώ εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να μπουν οι αγροφυλάκες. Και η κομμουνιστική πρωτοβουλία, εγώ θα ήθελα να μπει.
1: Αγροφυλάκες.
0: Κάτι ήταν, ναι, είχε να κάνει με τη Γεωργία για την Ήπεθρο. Και τους ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να πάρουν τα ψηλότερα δυνατά ποσοστά. Και δεν είναι και πολύ, δεν το λέω εγώ να λέμε να μου πρέπει να γίνει βοράδι. Αλλά εντάξει, έχουν πάρει, είναι outsider. Το ξέρω κύριε 412, δεν χρειάζεται να μου το επισημαίνεις. Λοιπόν, τα αφήνουμε μέχρι εδώ.
1: Ναι, πλέον όμως όλοι αυτοί πλέον έχουμε και τα social media, και το TikTok, και το Instagram και λοιπά. Άρα κάποιες παλαιότερες φιγούρες που κατεβαίναν σε κάθε εκλογική διαδικασία, πλέον νομίζω ότι έχουμε καινούργιες.
0: Αγρονόμος ρε, συγγνώμη, ναι.
1: Έχουμε καινούργιες φιγούρες που είναι μέσα στα social media μας, συνέχεια.
0: Τώρα μπελοπούγια είμαι Ομόνια και ψηφίζω Δυσί, λέει 830. Εντάξει, ο καθένα έχει τα κουσούρια του κύριο 830. Δεν χρειάζεται κιόλα να μα αναπτύσσει την προσωπικότητά σου, α πούμε. Και υποθέτω ότι και οι Ομονιάτε. Ο καθένα δηλαδή αναλόγω και ανεξαρτήτω τη ομάδα ή το κόμμα που ψηφίζει, έχει τι δικέ του γαστρονομικέ επιλογέ. Ναι. Δεν ξέρω επειδή είσαι μετά κέρτρο, χοντόκ, ή ξέρω επειδή είσαι οδυσίτρο, μαγαρούνια φούρνου.
1: Τουλάχιστον το φαΐ είναι.
0: Το κυνήγι.
1: Ο καφές ναι, το φαΐ είναι.
0: Σωστά, το κυνήγι αμπελοπουγιό με σφυροδρεμάνο επιτρέπεται να ρωτιέται ο γαλάζιος κύριος.
1: Σαλτά, είναι μικρό.
0: Αλλά μην βάλουμε και τον κομμουνισμό στην κουβέντα μας.
1: Μικρό.
0: Ποιο. Μικρό, ναι. Τι θέλει να πεις, το στέλεχος του αγγένει ένα μικρό σφυροδρεμάνο μαγί. Αυτό το υποσυνείδητο αναλαμβάνω στο
1: υποσυνείδητο.
0: Θα βρούμε περίεργα όνειρα απόψε, ξέρετε, όσοι ακούτε αυτή την εκπομπή. Και πολύ σωστά λέει ένα ότι δεν είπαμε ούτε μια σοβαρή κουβέντα και τον ευχαριστούμε που μας επαναφέρει στην τάξη. Έτσι και αλλιώς μπερδεμένη, επιστημασικαμένη, ο Σολωμός με Αρμάνι. Ο Σολωμός.
1: Με Αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή.
0: Ο Σολωμός, ποιο Σολωμός όμως. Ο Σολωμός που τρώμε. Ο Διονύσιος ο Σολωμός. Με Αρμάνι.
1: Μπορεί να είναι τραγούδι.
0: Α, δεν το ξέρω. Τι τραγούδι.
1: Μπορεί ένα τραγούδι. Α, δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι του Αλκίνου. Το Πατρίδα.
0: Α, οκ. Okay. Α, δεν το ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ναι. Πρόεδρος του αγρονόμου είναι αυτός που πιάσει τον. Α, ναι. Oh, το παίρνω πίσω. Αν είναι τέτοια, το παίρνω πίσω. Δεν. Να προσέχετε τι ψηφίσετε, ακόμη και τα outsider. Είναι από τον Αλκίνο Ιωαννίδη την Πατρίδα.
1: Ναι.
0: Ο Σολωμός, ο συνεργάτης του Μαντζάρου, δηλαδή.
1: Ναι. Okay. Εντάξει. Επίσης. Οκ, σιγά σιγά στέλνουμε μας ο καθένας τους ψήφους του. Χριστό, έχεις να κάνουμε καταμέτρηση.
0: Πάμε σε ένα break και επιστρέψουμε να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Μια ερώτηση, η οποία όμως θέλω να θέσω ποδοσφαιρική, είναι αμυγός ποδοσφαιρική. Συμφωνούμε με τις δηλώσεις του εκπροσωπού τύπου του Απόλλωνα ότι ο Κουν είναι ο δεύτερος καλύτερος τερματοφύλακας πριν τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο με τον Φαμπιάνο. Ας αφήσουμε τον καθένα να το σκεφτεί και να επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
4: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
5: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σέντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
6: Transition as a responsibility, not a trend.
5: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
8: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
9: Ανεμιστήρας 100 Watt από 59,99, τώρα 44,99.
8: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
9: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
8: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
5: Οι βουλευτικές εκλογές καθορίζουν το αύριο της χώρας και η ενημέρωση χρειάζεται αξιοπιστία, ψυχραιμία και ουσία. Η Καθημερινή Κύπρου είναι εδώ με συνεχή κάλυψη, έγκυρη πληροφόρηση και άμεση μετάδοση όλων των εξελίξεων και των αποτελεσμάτων της εκλογικής βραδιάς. Ενημερωθείτε σε πραγματικό χρόνο στο καθημερινή.com.cy. Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
10: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 24 Μαΐου. Πατάτες τώρα 49 σέντο κιλό. Κεράσια ελληνικά τώρα 5,95 το κιλό. Χοιρινό μπέικον με κόκαλο από 5,70 τώρα 4,90 το κιλό. Αλφα μέγα χοιρινές εφταλιές σε συσκευασία από 6,49 τώρα 5,49 το κιλό. Ντιρόλο Emmental Light τυρί σε φέτες 16% λιπαρά από 12,95 τώρα 11,95 το κιλό. Αλφα μέγα για κάθε μέρα.
11: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.000-8182.
12: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για brunch. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
2: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 100 χρόνια μετά τη γέννηση της Βασίλισσας Ελισάβετ, μία έκδοση για τη νέα εποχή της Βρετανικής Μοναρχίας. Οι δοκιμασίες, τα σκάνδαλα και οι προκλήσεις μιας οικογένειας που μοιάζει αναγκασμένη να αλλάξει για να επιβιώσει. Το στέμμα μετά την Ελισάβετ. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Rumors spreading round. United takes his time. Fight the shack outside again. If you know what I'm talking about, just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Σήμερα είναι Τετάρτη, έχει ο μήνας 20, είναι ο Μάιος. Ζούμε στο έτος 2026, ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό και όχι από τα κεντρικά στη Λευκοσία. Και έχει στα μικρόφωνα τη το Μάγκη. Καλησπέρα, Μάγκη.
1: Και τον Χρήστο, γεια σου, Χρήστο.
0: Επίσης, άμα γουστάρετε και άμα θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950 για να εκφράσετε απόψεις, σκέψεις και συναισθήματα. Ή στο 2950 μπορεί κανείς να στείλει μήνυμα διεκδικώντας ένα δωροκουπόνι αξίας 50 ευρώ από τα καταστήματα Jack & Jones. Κάνουμε την κλήρωση την Παρασκευή και ο τυχερός πάει σε ένα από τα καταστήματα των Jack & Jones στην Κύπρο και το εξαργυρώνει σε ρούχα, έτσι. Είναι να πάτε να το μπιντάρι πίσω. Ρούχα.
1: Ναι. Ρούχα, σκεφτούμε αν μπορεί να είναι κάτι άλλο.
0: Αν μου καμισάκι, νομίζετε, αν καλοκαιριό μου παγώ μου καμισάκι.
1: Ναι, ό,τι καιρός. Πρέπει.
0: Στις επικιάτε ο μοναδικός παρήγο είναι εγώ στις αλήσω.
1: Τι να κάνω,
0: Τι
1: να κάνω, τα μέτα.
0: Σε αλούθκια βλέπω, σε κάτι τέτοια, ναι.
1: Όλα εκεί ήταν, όλα εκεί ήταν. Να υπενθυμίσω επίσης ότι υπάρχει και ο διαγωνισμός όπου ένας τυχερός κερδίζει πακέτο διακοπών για δύο άτομα στο Sharm El Sheikh. Είναι αξίας 1.600 ευρώ και περιλαμβάνει αεροπορικά, διαμονές, αποσκευές, ασφάλιση ταξιδιού, ξενάγηση στην πόλη, τα πάντα. Με την ένδειξη CU Sharm, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας, το 2950 μπαίνετε σε αυτήν την κλήρωση.
0: Δεν ξέρω για σας, αλλά προσωπικά περιμένω πώς και πώς να ακούσω το γυάλα.
1: Το...
0: Το γυάλα.
1: Το γυάλα.
0: Το γυάλα είναι εξέλιξη του γυάλα.
1: Α, για να πάρεις.
0: Τι να το πάρω. Πάρω, πρέπει να είναι ευθύς εξ αρχής. Να το πάρω. Για να τελειώνουμε κιόλας. Και αν έπρεπε να τοποθετείτε, που είμαι αρχή.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι θα λέει αν συντόμως θα κυκλοφορήσει. Μα είναι είδηση.
1: Το γυάλα.
0: Ναι. Όχι, το τσάλα θα εξελιχθεί σε γυάλα όπως έπρεπε να μου ευθύ εξ αρχής. Λέω ξανά, τελειώνουμε. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Και αδειμονώ, δηλαδή πώς θα το υποδεχθεί ο κόσμος εδώ η γειτονιά μας γύρω.
1: Μα υπήρχε ένα τραγούδι που ήταν τους προηγούμενους μήνες, έτσι ακούω το πολλά συχνά, το οποίο έλαβε γυάλα χαπίδι. Ναι.
0: Δηλαδή τι εννοείς κύριε, α, όχι, ο άνθρωπος μπορεί να το γράφει για καλόν, δεν είναι. Κύριε 514, σας ευχαριστώ, δεν είναι. Και μετά από το γυάλα, αφήστε με να γράψω εγώ το μάλα. Ευχαριστώ κύριε 613, ευχαριστώ.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το αποδεχθεί ο κόσμος εδώ της γύρω γειτονιάς μας, στη γύρω γειτονιά μας, ας πούμε, το γυάλα. Αξίζει, αυτοί που θα το εκτιμήσουν πολύ περισσότερο είναι οι Άγγλοι, ρε παιδί μου. Δηλαδή το βόρειο Λονδίνο.
1: Α, νομίζετε να πεις, okay.
0: Η αγγλική παροικία, η αγγλοκυπριακή παροικία, ας πούμε.
1: Ναι,
0: σωστά.
1: Ναι.
0: Η οποία πανηγυρίζει παρελθόν.
1: Όσοι για τους Άγγλους της Αγίας να πας, ότι να το εκτιμούσαν ιδιαίτερα.
0: Και εντάξει, αυτοί εκτιμούν οτιδήποτε είσαι μέσα από το, ναι. ευχαριστώ κύριε 514, τιμή μου, σε ευχαριστώ, συγγνώμη κιόλας. Όλα τα στραβά τα βλέπουμε. Έχουμε πλέον καταντήσει, ξέρεις, τόσο καχυποψία είμαστε απέναντι στον οποιονδήποτε και το οτιδήποτε, που όλη αυτή η καχυποψία μας προκαλεί τρομερό άγχος. Και το άγχος συνήθως πώς εκφράζεται, σε θυμό. Δεν είναι τόσο αγαπαγόνο, ρε μαγείο. Τακ.
1: Δεν
0: να μου λέω, θα κάνω εκπομπέ, ρε μαγείο.
1: Μάζεψε τον μπαμπ.

0: Είμαστε μια εκπομπή που δεν ασχολούμαστε με τα ποδόσφαιρα τα σατανικά. Αλλά
1: ασχολείσαι.
0: Αλλά η Άστερα, όπως και το κάνουμε, είναι μια ομάδα, ρε παιδί μου, που έχει άμεση σχέση με την Κύπρο, είναι του Βόρειου Λονδίνου. Βόρειο Λονδίνο σημαίνει Κύπρος, Κύπρος Μάπε Show. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε έξω. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, όταν εμείς εδώ ασχολούμαστε με μάπα, η Άστερα, δηλαδή η Invincibles, πριν 20 χρόνια ασχολούμαστε. Εντάξει. Ήταν μια ομάδα που, όπως και το κάνουμε, υποκληθήκαμε όλοι όσοι αγαπούσαμε τις μάπες, έτσι. Τιερί Ανδρή, Πατρίκ Βιεϊρά, Τόνι Άνταμς. Η ποδοσφαιρική ιδιοφυΐα εν ονόματι Ντένις Μπέρκαμπ. Εντάξει ρε φίλε, μιλούμε για ομαδάρα, έτσι δεν είναι. Τώρα με ρωτάς αν ξέρω ποιος είναι ο Σάκα για τούτος ο Ντενγκάρτ, δεν τους ξέρω.
1: Το τι θέλει να πάρει τον Τζόλι.
0: Τον Τζόλι, ποιον Τζόλι, μέσα στα Μποέλ. Ποιον Τζόλι ρε.
1: Είναι, εκείνος δεν παρέτησε.
0: Ποιον Τζόλι, εξάδελφον της Τζόλι, της Αντζελίνα.
1: Χρήστον Τζόλι, εθνή Ελλάδος, τον έχεις δει ποτέ.
0: Τον Γκέι Αρσενάλ.
1: Ναι, γράφω για Χρήστον Τζόλι, Αρσενάλ, United, ενώ ότι βρίσκεται στο στόχαστρο. Επίσης είχε γραφτεί για Γιουβέντους και Άστον Βίλα, είναι Μπριζ. Έχει ήδη απορρίψει μια πρόταση που η Κρίσταλ Πάλας 32 εκατομμύρια.
0: Μετά από 22 χρόνια αποχής από το οποιοδήποτε πρωτάθλημα, νομίζω ότι είναι μεγάλη τους χαρά και μεγάλη τους... ας πούμε, όντως, αντάμωσαν την ιστορία τους, επιτέλους δηλαδή, και σήκωσαν... Η Άστερα δεν ήξερα ότι... Το ξέρα, δεν το ξέρα, δεν θυμάμαι. Είναι η τρίτη ομάδα σε κατακτήσεις στην Αγγλία. Δεν τα εννοείται από τις Λίβερπουλ και Μάντσεστερ.
1: Ποια θεωρούσες ότι θα ήταν η τρίτη? Δηλαδή,
0: ναι,
1: μετά τη Liverpool United που...
0: Ναι, σκέφτηκα μήπως είναι η Chelsea, γιατί αρχές του 2000 έκανε την ομαδάρα που πήγαινε, ναι. Και μετά αναρωτήθηκα, ναι, η Arsenal πρέπει να είναι, δεν μπορεί να είναι. Αυτό που με ξάφνιασε όμως κοιτάζοντας το παλμαρέ των προαθλητών στην Αγγλία είναι ότι η City είναι τέταρτη ομάδα πια. Είχε ανέβει στην τέταρτη θέση.
1: Ναι, γιατί έτσι κάνει ένα σερί, ακριβώς αυτόν το σερί την έτσι βοηθήσει.
0: Αγαπητέ 590, το διαβάσουμε. Σε ευχαριστώ κιόλας που στέλνεις αυτό το μήνυμα. Σας ευχαριστούμε. Διάβασα, λέει, σήμερα το άρθρο σου και πραγματικά σκέφτομαι τι βλέπεις εσύ καλώς μέχρι τώρα κινείς της ΑΕΛ. Κανένα. Και δεν έχω πει. Είδατε, ρε παιδί, και ότι ξέρεις, διαβάζουμε και στο καπάκι. Ναι, και δεν είναι και παράλογο. Μετά το διάβασμα, καλό θα είναι να συζητάμε. Αλλά πού να συζητούμε, τι είμαστε για αρχή Αθήνα, τι να μαζευκόμαστε στις πλατείες, να συζητούμε τι γράφεται ή τι
1: γράφεται.
0: Δεν σου έχω πει τίποτα. Δεν σου έχω πει καταρχήν να μην παραπονιέσαι. Αντιθέτως. Έτσι. Άλλο αυτό που γράφω και τονίζω και προσπαθώ τουλάχιστον να τονίσω είναι ότι άλλο να παραπονιέσαι και άλλο να είσαι τοξικός. Έχει διαφορά. Την καταλαβαίνουμε τη διαφορά.
1: Ναι.
0: Χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση.
1: Φαντάζομαι πως όχι. Κανονικά όχι.
0: Διαιρετούμε γιατί τόσο αισιόδοξος και ευχαριστημένος είσαι με τις κινήσεις μέχρι τώρα. Μάλλον δεν διάβασες το κείμενο ρε 590.
1: Ή αν το διάβασες με προσοχή.
0: Ή αν το διάβασες με προσοχή. Ναι, οκ. Okay. Το αφήσω μέχρι εκεί έτσι. Δεν είναι. Και όχι πια, κύριε 590, και όσοι τέλος πάντων ενδιαφέρεστε, δεν είμαι της σχολής πια. Να πάτε στα ανάθεμα. Έτσι. Υπήρξα όπως και η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου εδώ στο νησί, θειασότης τούτης της προσέγγισης, δηλαδή πιένετε στα ανάθεμα ο ένας, άντε ρε πάω καραγκιόζι φύγαμε, και παγιά τρώνε μπάτσους παγιά. Σε όλες τις ομάδες. Κυρίως τις λέμε ζώα με μέροντας. Έτσι. Δεν είμαι υπέρ αυτής της τακτικής. Άμα θέλετε όμως να συζητήσουμε και πιο μετά, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά προς Θεού δεν έχω πει ποτέ να μην παραπονιέστε. Αντιθέτως, υπήρξαν εποχές που γράψαμε ότι είναι καιρός να ξυπνήσετε, γιατί έμοιαζε η ΑΕΛ απονευρωμένη. Δεν διαμαρτυρόταν και δεν έλεγε κανείς τίποτα. Μην μας κρυώσετε τέτοιο πράγμα, έτσι.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
1: Αυτό είναι το πρώτο πρωτάθλημα της Arsenal στο Emirates League 873. Ισχύει ότι είναι το πρώτο της. Και μέσα στην... μετά την City είναι η Everton, δηλαδή η Chelsea είναι ακόμα πιο κάτω στις κατακτήσεις σε αυτό που είπες πιο πριν.
0: Ναι, ρε Μαγκή, εσύ το λέω.
1: Επίσης, το εντυπωσιακό μου υπάρχει μέσα στην.

0: Premier League στην Αγγλία, ξέρεις ότι έχει ομάδα η οποία έχει περισσότερα ευρωπαϊκά τρόπαια παρά κατακτήσεις προαθλήματος. Ενώ τη Nottingham Forest, η οποία έχει μια κατακτήση.
1: Δεν θυμάμαι, Brian Clough.
0: Ναι, αλλά έχει δύο ευρωπαϊκά.
1: Με Μαρινάκη πρόεδρο.
0: Εγώ είμαι.
1: Παρεπιστώντας, σημαίνει μου πηδά από τον άθλημα από τα άλλο, έτσι κι αλλιώς είμαστε λίγο λαγουδάκια. Είδα χθες το ντοκιμαντέρ. Το ντοκιμαντέρ, ο Θεός να κάνει, τέλος πάντων, της Λίβερπουλ, για την Λίβερπουλ και το θρίαμβο της Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι.
1: Κόντρα στη Μίλαν, το 3-3.
0: Ναι.
1: Okay. Είναι ενδιαφέρον όσοι αγαπούν την μάπα, είναι καλά, δεν ξέρω. Είναι, λέει, η μοναδική φορά που διαφωνούμε, γιατί αυτή η διοίκηση δύο χρόνια απέτυχε. Δεν ξέρω γιατί διαφωνούμε. Παρεπιπτόντως, να πω και μέσα στο κείμενο μου.
0: Και ξεκινούμε πάλι λάθος με προπονητή που δεν το θέλει το 80% του κόσμου.
1: Περίμενε ένα λεπτό.
0: Λέει ότι...
1: Βέβαια όλα αυτά συμβαίνουν, λέω, της ανικανότητας της διοίκησης τα δύο τελευταία χρόνια να παρουσιάζει μια καλή και ανταγωνιστική ομάδα. Πού διαφωνούμε. Έτσι. Όσον αφορά όμως το 80% του κόσμου, καρά διαφωνούμε, όχι απλά διαφωνούμε. Γιατί το 80% του κόσμου ήθελε τον Μάρτινς. Σωστά τα λέω,
0: ναι,
1: Μάγκη.
0: Ναι.
1: Μη σου πω για το 95% του κόσμου. Έτσι. Επίσης, ένας από τους λόγους που πραγματικά σκέφτομαι ότι θα πρέπει να μείνει ο Μάρτινς είναι ότι ακριβώς θα πρέπει επιτέλους να στεριώσει ένας προπονητής για να χτιστεί κάτι πάνω του. Έτσι. Η συνεχής αλλαγή προπονητών από τον Ντούσαν Κερκές και έπειτα απέδειξε ότι δεν ωφελεί κανένα. Εκτός αν θα είναι μια τραμπουλά και είναι τραβούν συνέχεια χαρτιά. Τραβάζουν το χαρτί, τραβάζει το άλλο. Επίσης, όσον αφορά σε εσάς που λέτε να φύγει η διοίκηση, να φύγει η διοίκηση. Αλλά μήπως έχετε και κάποια διάδοχη κατάσταση. Δηλαδή, το λέγαμε για τον Σοφοκλέους το 2016-2017 να φύγει. Γιατί έκανε ένα έργο από το 2009 μέχρι το 2017. Εσείς δεν θέλατε να φύγει ο Σοφοκλέους το 2017. Και λέω, δεν είναι ότι είναι αναντικαταστατή αυτή η διοίκηση. Το θέμα είναι ότι με την ΑΕΛ να έχει τόσα πολλά ζητήματα ανοιχτά, δεν είμαι σίγουρος αν μπορεί να φύγουν τούτοι και να μην υπάρχει διαδοχή κατάσταση για να ικανοποιηθεί εσάς ο θυμός σας και να νιώσετε μια χαρά. Γιατί η δική σας ικανοποίηση είναι, με συγχωρείτε, κάπως πρόσκαιρη. Δηλαδή είστε χαρούμενοι που πιάνει ο Μάρτινς, ύστερα από 6 μήνες πρέπει να φύγει οπωσδήποτε ο Μάρτινς. Είστε χαρούμενοι γιατί είναι να πιάνει τον Εράκοβιτς, λέω εγώ, ύστερα από 6 μήνες να φύγει ο Εράκοβιτς. Δεν πάει έτσι όμως. Δεν είναι έτσι που χτίζονται οι ομάδες. Έτσι. Αυτό. Να μου πεις, είναι η τελευταία ευκαιρία. Νομίζω ότι πρέπει να είναι η τελευταία ευκαιρία. Δηλαδή και ήδη μετά θα πρέπει ήδη να ζητήσουν, κύριοι. Νομίζω κάτσαμε 3 χρόνια, δυστυχώς προσπαθήσαμε πάρα πολλά σε διαφορετικά μέτωπα, γιατί προσπαθούν σε διαφορετικά μέτωπα, έτσι, αλλά στη ΜΑΠ δεν τα καταφέραμε.
0: Ναι, αλλά θεωρώ επίσης ότι αν του χρόνου είναι μια από τα ίδια η σεζόν, τότε όντως του χρόνου τέτοια εποχή να μιλούμε ότι δημιουργείται ένας ακόμα συνδυασμός.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καν τη συζήτηση. Εάν έρθει άλλη μια χρονιά στην οποία στο αγωνιστικό κομμάτι είναι το ίδιο, έτσι άμα δημιουργούνται ακόμη περισσότερο.
1: Εννοείται.
0: Οι συνθήκες.
1: Εννοείται. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι έχουμε την πολυτέλεια, αν η κάθε ομάδα με στον τόπο πια να φτιάχνει διοικήσεις ως άντιον προπονητής. Γιατί με την ίδια αλαφρότητα που θέλετε να φτιάξετε προπονητές, θέλετε πια να φτιάξετε προέδρους ή διοικήσεις. Εν πάει έτσι, εν πάει σκάω. Δυστυχώς. Είναι τόσα πολλά τα μέτωπα που αντιμετωπίζουν πλέον οι ομάδες μας. Έτσι. Και πρέπει να είναι συνεχώς σε εγρήγορση που δεν δίνεται πολυτέλεια. Τώρα, αν εμφανιστεί ένα συνδυασμός αύριο, και πει ότι είμαστε έτοιμοι, έχουμε τούτο αποθεματικό, θα προφυλάξουμε την οικονομική ομαλότητα της ΑΕΛ. Θα την αναβαθμίσουμε και θα κάνουμε μια ομάδα καλή, έλατε μέσα, ας πούμε. Ναι, σωστά. Αλλά επειδή είσαι συνδυμωμένος, πραφιούν ούλοι, και αξιμπαρωθούν ούλα. Δεν πάει έτσι, ρε παιδί. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε να που σκέφτεστε, ας πούμε. Να γράψετε, αλλά με λογική, δηλαδή, πείτε μας πώς θα γίνει, ας πούμε. Δηλαδή, Τούτοι διαπραγματεύονται με ογκώα για να κάνουν, ξέρω εγώ, το κλειστό. Διαπραγματεύονται με, την, με το, ξέρω εγώ, για να κάνουν να πιάνουν κάτι χωράφια, να κάνουν τις ακαδημίες. Διαπραγματεύονται μαζί με το κολόσι για τα γήπεδα του Σοβοκλέους. Διαπραγματεύονται να κάνουν ομάδα. Διαπραγματεύονται. Τι πρέπει να πει εσύ, φύε, και να έρθει κάποια ομάδα. Κάποιοι που δεν ξέρουμε τι είναι κιόλα.
0: Το θέμα είναι να ξέρει τι είναι. Αν υπήρχε άλλη επιλογή, αυτή
1: είναι. Ακριβώς, ναι.
0: Μπαίνει σε μια διαδικασία.
1: Εν τω μεταξύ, αν υπάρχουν κάποιοι, είναι καιρός να βγουν και λίγο μπροστά. Έτσι, γιατί ξέρεις, όταν κάποιοι υποθάπτουν και συντηρούν που κάτω και λένε, άτε, ξέρεις, μα τούτε είναι έτσι. Εν τω μεταξύ, φτάσατε και στο σημείο να τους αμφισβητήσετε, να τους αμφισβητήσετε για να καταλάβετε σε ποιο σημείο έχουμε φτάσει, αν είναι αελίστες ή όχι κιόλας. Δηλαδή, με στον τα δύο χρόνια αλλάξαν και ομάδα. Συγγνώμη, δεν είμαι μαζί σας. Συγγνώμη, παιδιά. Αν τα έχουν κάνει μαντάρα, τα έχουν κάνει μαντάρα. Αν τους έλειψε ο χρόνος, τους έλειψε ο χρόνος. Αν πρέπει να φέρουν τον νου τους, τους έφερουν τον νου τους. Αλλά τούτη τη προσέγγιση, άντε παρετάτε μα και να πάτε πνιούτε όλοι, με συγχωρείς, εγώ δεν. Και δεν αφορά μόνο την ΑΕΡΑ, όλη σου μάλλον.
0: Ναι.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
1: Τον Καραπατάκη, τι σχέση ο Καραπατάκης με 108 μου. Δεν είναι ο Καραπατάκης,
0: πρέπει να βάζει στο πλαίσιο. Πρέπει να βάζει στο πλαίσιο την όλη συζήτηση για την κάθε ομάδα.
1: Και ξέρεις, είναι αυτό που γράφω και δεν, μάλλον δεν καταλαβαίνετε, είναι ότι είναι άλλο πράγμα η κριτική και άλλο πράγμα η τοξικότητα. Και όταν υπάρχει τοξικότητα, ξέρεις, φεύγουμε από τη λογική και πάμε στο παράλογο. Και ο καθένας λέει ότι θέλει και δημιουργείται μια χάβρα που δεν είναι και επικοδομητική, δεν ξέρω για
0: λεπτά τα όρια. Λεπτά τα όρια όμως που λέει, και στην Κύπρο συνήθως δεν τα διαχωρίζουμε αυτά τα όρια.
1: Παραμάζω μανούλα, ναι.
0: Συνήθως. Συνήθως.
1: Και εγώ θυμάμαι τώρα, δίκιο έχεις, που θυμάμαι κόσμο να ζητά ανανέωση του Μάρτινς 5 χρόνια μόλις απέκλεισαν την Ομόνοια.
0: Όταν ήταν καλή η κατάσταση στην ΑΕΛ φέτος, δηλαδή ένα δίμηνο μετά την έλευση Μάρτινς, η όλη συζήτηση ήταν γιατί δεν τον έχουμε ανανεώσει ακόμα.
1: Ναι, εν τω μεταξύ ξαναλέω, τα λάθη μπορεί να αύριο, αν θέλετε να ξαναγράψω τα λάθη. Μου το λέει και ένας φίλος και πολλές στο χαρίν το σκέφτηκα. Καταρχήν δεν υπάρχει άλλη ομάδα με στην Κύπρο που συζητά ποιος είναι ο μάνατζερ των παιχτών. Έμαθες εσύ δηλαδή ποιος είναι ο μάνατζερ του τάδε για του άλλου, τον Τεκενέκ.
0: Όχι.
1: Στον Αποέλ ή ξέρω εγώ της Ομόνοιας ο δεξιμπάκ.
0: Όχι, δεν θέμα συζήτηση.
1: Στην ΑΕΣ συζητούν και ως καραβίδες. Καλά κάνουν και συζητούν. Αλλά επίσης, το άλλο που σκεφτόμουν είναι ότι, ας πούμε, δεν γίνεται ρε εσύ να ξεκινάει σεζόν και να σου φεύγουν δυο μεταγραφές του τύπου του Πορτογάλη. Δηλαδή, οκ, okay, κάμε τις μεταγραφές, αλλά βαθούς μετά με στην μπάτσα. Καταλάβατε. Δηλαδή, μην ξεκινάς τη μεταγραφική σου περίοδο, να μου πεις FN τους. Διαρρέονται μέσα από τους μάνατζερ που συνεργάζονται ή ξέρω εγώ που. Παρεπτόντως έτσι του Καραβίδα οι μάνατζερ, οι ποδοσφαιριστές. Ναι. Εγώ τουλάχιστον αυτό μαθαίνω. Και επί τούτο αυτό γράφω ότι ούτε και αυτό μπορούν να το μαζέψουν.
0: Πώς το διορθώνεις?
1: Το ράδιο πάει. Τίποτε, θέλει σοβαρότητα ρε Μάκη. Να λένε όσο πιο λίγα πράγματα, αλλά να πούν αλήθειες, ας πούμε. Έχω την εντύπωση, και είναι αυτό που γράφω, ότι στην ΑΕΛ πιστεύει ο κόσμος, μεγάλη μερίδα του κόσμου, ότι έχει κόσμο, έχει επενδυτές που περιμένουν να βάλουν τραγίδες μες στην ΑΕΛ. Πραγματικά δηλαδή. Αφού τους ακούεις, μα γιατί δεν πάνε να πιάει ο Κβίτα. Ή ακούς, μα γιατί δεν πάνε να πιάει, ξέρω εγώ, το αφίο που το λέω ο Μάρξης και τον Μάρξης. Μα ποιος να πιάει τραγώσεις 50.000 striker, ας πούμε.
0: Ναι, όσο θα... Να αφήνα να διαρρεύσει τέλος πάντων προς τα έξω αυτή τη στιγμή ή να το εύκολα προς τα έξω ότι ρε παιδί μου η συγκεκριμένη ούτε τα μεγάλα μου συμβόλαια είναι αλλά ούτε και το α και το ωμέγα του προγραμματισμού. Ότι για μένα έχω να δώσω κάποια άλλα συμβόλαια είναι οι πρώτες κινήσεις που γίνονται. Να τα εύκολα έτσι προς τα έξω.
1: Αν βάλεις σε μια σειρά τα παρακάτω λάθη τους, την πρόσληψη Γιάννου από Πομπή Γιάννου, πρόσληψη προπονητή ηθοποιού, ποιος είναι τός?
3: Προσέψε προπονητή ηθοποιό. Ποιος είναι ηθοποιός? Τέλος πάντων. Αποπομπή Γιάννου στους 3 μήνες πριν τον προπονητή. Α, του Κόλεμαν λέει. Οκ. Αποπομπή Γιάννου.

0: στους τρεις μήνες πριν τον προπονητή, πρόσληψη Σατσιά από Μπομπή Μάριου Νικολάου και πρόσληψη Τραμετσάνη μαζί με τρίτο συμπαίκτη Τρισκόφσκι, φούσκωμα το μυαλό με συμπαίκτες επενδυτές, εκ των οποίων ο ένας χάνεται στην πορεία. Καλπασμός στα μίμια, καμπασμός στα μίμια για τον Κονσεϊσάο, στον οποίο έβαλαν ρήτρα με την οποία έχασαν τον Μπράγκα. Τερματοφύλακας κλόουν από το Μεξικό για brand name. Πώληση 4 παικτών εκτός μεταγραφικής. Δεν μπορείς να μιλάς για το Ξικουέτα, λέω 060, ο οποίος έχει πάρα πολύ δυνατά επιχειρήματα. Για να μας πει αυτό που όλοι συμφωνούμε, ότι όσον αφορά το ποδοσφαιρικό, τα έχουν κάνει μαντάρα. Μπορεί να κάτσω κι άλλα, κύριε 060. Πρόσθεσε και αυτό με τους δύο παίκτες. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
4: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
5: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
6: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
7: Η φιλοσοφία μου.
8: Να ζω την κάθε στιγμή.
9: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
8: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
9: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
8: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
9: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
8: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
9: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα. We are who we are at McDonald's. Έλα μαζί μας.
8: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
10: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
11: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
10: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
11: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην Ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
10: Ίνκο. Make the world in your hands.
12: See you in Sharm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Αν το καλοκαίρι έχει lifestyle, θα το έλεγαν Sharm El Sheikh. Καφές με θέα στο μαγικό Φάρσα Καφέ. Βόλτες στα πολύχρωμα παζάρια με αρώματα Ανατολής και νύχτες γεμάτες ενέργεια στην εντυπωσιακή Soho Square. Εδώ κάθε στιγμή θυμίζει εξωτικό όνειρο. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See you travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
13: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
14: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
13: Κάτι άλλο?
14: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
7: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
15: Και καύσιμα και ψώνια.
16: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
15: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
17: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
18: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όλες. Σήμερα είναι Πέμπτη, έχει ο μήνας 21, είναι ο Μάιος, ζούμε στο έτος 2026, άμα δεν το ξέρετε. Και ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του που μεταδίδεται από τη Λεμεσό και όχι από τα κεντρικά της Λευκωσίας. Λέγεται Muppet Show, στα μικρόφωνα είναι ο Μάκης. Καλησπέρα, Μάκη.
1: Και ο Χρήστος, γεια σου, Χρήστο.
0: Και άμα θέλετε κιόλας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950. Στο 2950 μπορεί κανείς να διεκδικήσει και ένα δωροκουπόνι αξίας 50 ευρώ από τα καταστήματα ρούχων Jack and Jones, το οποίο θα κληρώσουμε αύριο και ο τυχερός θα μπορέσει αναλόγως να το εξαργυρώσει σε οποιοδήποτε από τα καταστήματα βρίσκονται.
1: Ανά την Κύπρο.
0: Κύπρο.
1: Επίσης, με την ένδειξη CEO Sharp, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα πακέτο διακοπών για δύο άτομα για το Sharm El Sheikh. Είναι αξίας 1.600 ευρώ. Περιλαμβάνει αεροπορικά, ξενοδοχεία, all inclusive το ξενοδοχείο. Και η κλήρωση θα γίνει στις 8 Ιουνίου. Ναι.
0: Ναι, συγχωρέστε με, αλλά θα πάμε κατευθείαν στα πολύ σημαντικά. Δεν ασχοληθούμε σήμερα για το.
1: Ούτε για την αύξηση πληθυσμού στην Κύπρο, ότι είμαστε.
0: Ναι, έχει τέτοια είδηση.
1: Είμαστε στην Ευρώπη από τις χώρες που την τελευταία 20 ετία έχουμε την μεγαλύτερη. Από τις μεγαλύτερες αυξήσεις πληθυσμού.
0: Και αυτό διαπιστώνει κανείς μέσα από την κίνηση, ναι.
1: 34% η αύξηση του πληθυσμού την τελευταία 20 ετία στην Κύπρο, ρε.
0: Μήπως όμως αυτό ευθύνονται και οι μετανάστες. Πλούσιοι και φτωχοί, αναλόγως δηλαδή. Δεν είναι.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Γιατί έχουμε περίπου.
0: Θα πούμε ότι οι μετανάστες είναι και αυτοί που αγοράσαν τα χρυσά διαβατήρια, που κρατούν τις αυτοκινητάρες, που κρατούν τις βίλες. Τα πολυτελή αυτοκίνητα, σωστά. Είναι και αυτή η μετανάστη. Όχι, ο κόσμος νομίζω ότι μετανάστη είναι μόνο ο φτωχός, και ο σπουζινιάρια είναι.
1: Το 24, για να καταλάβεις, το 23 είχαμε 40.400 κάπου για μέρες.
0: Άρα δηλαδή πώς είμαστε, πώς είμαστε.
1: Τα εκατομμύριο.
0: Κουμπίσαμε το εκατομμύριο.
1: Ναι. Είμαστε το 0,2% της Ευρώπης.
0: Το
1: 0,2% της Ευρώπης.
0: Ξαναπέρασε το λένε κάθε μέρα τους που νομίζουν ότι είμαστε το κέντρο.
1: Ας το ακούω ένα στοιχείο που το είπα έτσι. Περίεργο. Περίεργο.
0: 0,2% της Ευρώπης είμαστε.
1: Της Ευρώπης, όχι του κόσμου.
0: Πληθυσμιακά
1: εννοείς. Πληθυσμιακά. Του κόσμου είναι και θελής.
0: Να σου πω έτσι που μας μιλούν, αν μας μιλούν. Αν μας μιλούν κάποιοι, είναι και όλοι μας.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Muppet Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
1: Η μέση ηλικία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 44,9 χρονών.
0: Πόσο?
1: 44,9. Και στην Κύπρο είναι 41.
0: Δηλαδή πεθανίσκουμε.
1: Όχι ρε, όχι πεθανίσκουμε. Εμείς η ηλικία. Ο άνθρωπος που στα 41 του χρόνια, άμα μοιάσουμε όλους τους κάτοικους του νησιού αυτού και τους βάλουμε σε μια σειρά και βρούμε τη μέση, η μέση είναι το 41.
0: Άρα είμαστε δυναμικοί ως πληθυσμός, έτοιμοι έτσι, είμαστε μανιγωμένοι που λέμε.
1: Είμαστε 4 χρόνια μη μικρή για τους άλλους.
0: Είμαστε για δούλο ότι είναι τελείο πράγμα, ας πούμε, και 41 χρονών, τι θέλετε από μας. Άρα τι συνιστά. Πού μας παραπέμπει ο μέσος όρος ηλικίας αυτού του νησιού? Ότι είμαστε όριμοι 41 ετών. Αυτόνομοι είσαι 41 ετών. Τρεις φάες πει μάνας σου ρε Μαγί.
1: Ναι.
0: Περιμένεις που ο μπαμπάς σου να καίει λεφτά.
1: Ναι.
0: Όριμος αυτόνομος και...
1: Έχουμε μια μόνη μια άπτυξη δι.
0: Και μια είδος αυτογνωσία, έχουμε και μια είδος σοφία.
1: Ναι.
0: Άμα γίνεις 40 χρόνια και.
1: Ναι. Ναι.
0: Μα φαίνεται το πράγμα. Είναι φωσφανάρι αυτό το πράγμα.
1: Τη Δευτέρα δηλαδή να το έχουμε εμπεδώσει.
0: Ναι, ναι. Θα ιδρυωθεί. Τη Δευτέρα καταλάβουμε όλοι.
1: Με τη στάμπα.
0: Μα δεν υπάρχει έτσι τώρα δεν είναι. Μια τσέση εκεί τι πληθυσμό έχει η Νιγηρία λέει. Έχει καιρό να τα πω. Σωστά. Εντάξει, εμείς οι αλίστες φαινόμαστε για 10 χρόνια πιο μεγάλη μέσο όρο, λέω 106, και είσαι και το δίκιο σου. Είμαστε κοντά στο μέσο όρο της ΑΕΚ, λέω ξαποσόγματα. Καλό. Για μένα η Κύπρος είναι το κέντρο του κόσμου. Ήμουνα στη Σεούλ, Κορέα και άκουσα από μακριά το μόνο να λέει εσύ κι άλλους Κυπρέους δάμε. Εσύ άλλους Κυπρέους δάμε.
1: Περίμενε, δηλαδή ήταν ένας τύπος μες στη Σεούλ και φωνάζε δυνατά για άλλους Κυπρέους δάμε, μην πάτσα ακούσει κάποιος.
0: Γιατί ρε Μαγή, σου φαίνεται περίεργο ας πούμε.
1: Εντάξει.
0: Εν τω μεταξύ είναι και πολύ hot προορισμός αυτή η Κορέα και η Ιαπωνία. Πανάκριβος με.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά έχει ο κόσμος στρέψει το βλέμμα του εκεί όσον αφορά το...
1: Μα γενικότερα, είναι κέντρα τεχνολογικής εξέλιξης και λίγο.
0: Ποιο
1: άρα...
0: Μα και τι εννοείς τεχνολογικής εξέλιξης?
1: Τι εννοώ, εννοώ καθοριστική παίκτηση.
0: Ναι, αλλά δεν πας, μα δεν είναι ο τουρισμός τεχνολογίας. Δεν πας στην Ιαπωνία για να παίξει με έναν gadget.
1: Όχι, απλά για τις αλλαγές έχω ότι αυξήθηκε ο κόσμος που μπορεί να ενδιαφέρεται στις από εκεί περιοχές.
0: Αρχικά να πούμε, ένας από τους βασικούς λόγους είναι ότι, είναι ότι ο κορεάτικος, ας πούμε, κινηματογράφος, παύλα, παραγωγή ταινιών και σύριαλ έχει διαδοθεί πάρα πολύ ένα πλανήτη. Δηλαδή μπορεί η γιαγιά μου να ξημεροβραδιάζεται βλέποντας, ας πούμε, κορεάτικα σύριαλ.
1: Ναι.
0: Επίσης πολιτισμικά η Κορέα και η Ιαπωνία παραδοσιακά έχει σχωρήσει για τα καλά στο δυτικό κόσμο. Δηλαδή ακούς τώρα, ξέρω εγώ, νεανικά συγκροτήματα να είναι Κορεάτες.
1: K-pop.
0: Τι είναι αυτή, τι άρθρο να βάλω μπροστά από K-pop? Είναι τρία κορίτσια.
1: Όχι ρε.
0: K-pop είναι κορίτσια.
1: Είναι είδος μουσικής.
0: Είναι είδος μουσικής το K-pop. Δεν είναι συγκρότημα, κορεάτικο.
1: Όχι.
0: K-pop είναι Κορέα pop μάλλον. Ναι. Η Κορέα, okay, το K-pop έχει πλέον διαδοθεί, ας πούμε, για τα καλά στις νεολαίες του δυτικού κόσμου. Και είναι πάρα πολλοί, τέλος πάντων, όσοι μπορούν και έχουν αυτή την οικονομική, ας πούμε, δυνατότητα, που ταξιδεύουν προς τα εκεί μέρη για να γνωρίσουν πολύ σπουδαίος πολιτισμός. Πάρα πολύ σπουδαίος πολιτισμός, έτσι. Εντάξει, δεν είναι σημαντικότεροι από εμάς, να τονίσουμε. Κατάλαβες. Δηλαδή, τι.
1: Ναι, καλά το θέτεις.
0: Για να μην αποθούμε κιόλας, έτσι, για να μην αποθούν κιόλας. Αλλά άμα πάμε μποτζή, στείλουμε τον πρόεδρο, σίγουρα να κατεβεί με δυο ξυλούθκια. Με ένα σπαθί του σαμουράι, ας πούμε. Ή να πιάει το μαλλί γκότσο. Ή να κατεβεί αλασούμο. Έτσι την μπάντα που βάλουν για να χώνουν τα γεννητικά τους όργανα. Ναι, ναι. Σωστά. Ναι, ναι. Γιατί όχι δηλαδή.
1: Ναι. Αν κρίνω από τον τελευταίο...
0: Αν κρίνουμε από την τελευταία του τακτική, ναι. Εν τω μεταξύ τούτος, επί εν τσεβαλήν... Εντάξει, κάτι μου λέει ότι θα είναι ο επόμενος... Θα συνεχίσει να είναι και ο επόμενος πρόεδρος Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν θα είμαστε τα εμάγια, αλλά με θυμάσαι.
1: Θέλω να σου πω ότι...
0: Τι, ότι είναι καλόντως ή καλόντο.
1: Ενώ αν πρέπει κάποιος να βάλει το λεφτό του για το ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας...
0: Φαβορεί, ναι.
1: Αυτή τη στιγμή φαβορεί.
0: Ναι, σωστά, είναι φαβορεί. Μα είναι και ικανότερο, φίλε, ευκάλλει.
1: Αυτή τη στιγμή φαβορεί.
0: Μα είναι και ο ικανότερος, όλων έτσι όπως ο Σκοφκό.
1: Και μέσα σου πω τη δεύτερο φαβορέ μου, είμαι αφού.
0: Ο κύριος, ο άλλος, ο Αβερόφ.
1: Ναι.
0: Ναι, όντως, ναι. Εντάξει, ανάλογα, ποιο θέλει και το Ισραήλ και ποιο θέλει και η Ελλάδα. Είναι σημαντικό, ας πούμε, σωστά. Αλλά νομίζω ότι είναι τούτο, δεν ξέρεις πώς δεν το καταλάβα. Για να σου καλέσει ο Μητσοτάκης το Δυσί και τον πρόεδρο, το Peter Sellers, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ναι, όχι, okay, όντως είναι αδελφικά κόμματα και ξέρω εγώ εκπροσωπούν τους ίδιους χώρους πολιτικούς, αλλά μάλλον θα τους είπε
1: είναι μια προσπάθεια επαναπροσεγγής μεταξύ των δύο.
0: Ναι,
1: μάλλον
0: είδες ρε φίλε, τι είπε να σου πει, ας πούμε, ποιος έκανε το πράθυμα ή πείτε μας πως αυξάνεστε. Άρα θα βρουν έναν τρόπο να παντρευτούν. Οι άλλοι εν υποκινούμενοι μπορούν να τους βάλουμε στη μάτσα 100%, ανάλογα δηλαδή. Εντάξει, ποιος θα...
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Ο Φίξερ το Ροδόγαρο είναι φάβο. Ποιος είναι αυτό, το αναρωτιέμαι. Το θείο βρέφος επίσημα στη Σαλαμίνα. Καλώς ήρθες, Γιάννη, σε μια και ταπεινά σε όλο Σαλαμίνα. Όντως τεράστια επιστροφή, θα τα πούμε όμως. Συγκινητική κιόλας επιστροφή. Ο The Last Samurai President, ναι, αυτός. Αυτό είπαμε, χαιρετίζω τον άνθρωπο Κουνουπί. Το λέγαμε από χθες, δηλαδή, μια που τον είδαμε, μια που μας θύμισε το The Party, μια εκείνη θρυλική ταινία που όντως, αν βρούμε χρόνο, θα πρέπει να τη δούμε γιατί έχουμε ανάγκη να γελάσουμε. Τον καιρό που τα κάμνε τούτο, ο Michael Jackson, τούτη K-pop ήταν. Εντάξει, ρε φίλε, δηλαδή.
1: Καλά,
0: και με έγραψε είπα στον τύχο ψόβο K-pop, έτσι, δηλαδή, οκ, okay, ρε, μη ζήσεις, ας πούμε. Εν τω μεταξύ κυκλοφορά ένα βίντεο που δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή αν είναι, ξέρω εγώ, παροδία. Αλλά είναι ένας τύπος υποτίθεται και καλά μεταλλάς και κάνει εκπομπή τύπου οπαδικής εκπομπής, ας πούμε. Βγαίνουν οι ακροατές όπως έκαναν.
1: Ναι.
0: Και βγαίνουν, ας πούμε, οπαδοί, άλλο συγκροτημάτο, αυτός είναι οπαδός των Μετάλλικα.
1: Ναι.
0: Και βγαίνουν οπαδοί, ξέρω εγώ, και των άλλων συγκροτημάτων και βρίζονται, ας πούμε. Άντε ρε, μου να μου πεις εσύ τώρα τι έχετε εσύ, εγώ έχω nothing else matters εσύ, εγώ έχω, ξέρω εγώ, a fear of the dark.
1: Ναι.
0: Καλό. Δεν ξέρει, είναι αλήθεια όμως. Και τους κλείνει κιόλας. Άντε ρε, καραγκιόζι, κλείσε μου να μου πεις, ξέρω.
1: Και για.
0: Ναι. Και κάτι τέτοιας. Δεν ξέρω όμως αν είναι αλήθεια αυτό.
1: Θα μπορούσε όμως να γίνει, ναι.
0: Άνετα θα μπορούσε να γίνει. Τα είπαμε, κύριε 27, ευθύς εξ αρχής, μόλις που τον είδαμε, μια και που σκεφτήκαμε, ή τον Μαχαραγιά ή τον Πίτερ Σέλερς. Μην λέμε τα ίδια και τα ίδια. Ο μέσος όρος ηλικίας στην Ιγυρία είναι 16,5 χρονών, οντός.
1: Φαίνεται μου πολλά.
0: Τι λες, ρε 989, δηλαδή κάθομαι και σκευάζωσε. Και είχαν και επεισόδια.
1: Ένα άλλο πράγμα.
0: Ναι, όντως ρε 613 και τσακώνονται, έχουν και επεισόδια μεταξύ τους, δηλαδή μαζεύονται, ξέρω εγώ, ή τον...
1: Κι όμως ρε Χρήστο, δέχω 8,3.
0: Στην Ιγυρία, ο μεσός όρος.
1: Ναι, αν τους βάλουμε όλους τους κατοίκους της Ιγυρίας στη σειρά με βάση ηλικία, και ως που στη μέση είναι 18,3 χρονών.
0: Άρα, από τα λίγα που καταλάβω κάνουν... Γεννούν σε πάρα πολύ νεαρή ηλικία, ας πούμε.
1: Λογικά γεννούν σε νεαρή ηλικία, και επίσης δεν ξέρω αν το προσδόκιμο ζωής πόσο μεγάλο είναι στην Ιγυρία.
0: Οκ. Okay.
1: Αλλά μιλούμε για το διάμεσο, ακριβώς στη μέση.
0: Η μόνη χώρα που σίγουρα δεν μπορείς να ορίσεις την ηλικία ποια είναι, ξέρουμε.
1: Δεν μπορείς να ορίσεις.
0: Από πού είναι ο Αλιούμ?
1: Από το Καμερού.
0: Από το Καμερού. Όλες οι αφρικάνικες χώρες κάπου εκεί είναι λογικό όταν το προσδόκιμο ζωής είναι κοντά στα 60.
1: Σωστό, γιατί αυτό μου είπαμε, υπάρχει και το προσδόκιμο.
0: Μα μήπως το σωστά το λέω, είναι 60, το 18,3 πάντα φορά άλλο πράγμα, ρε, εκεί μέσον όρο.
1: Ενώ διάμεσος,
0: ο διάμεσος
1: στη ζωή, ηλικία.
0: Ναι. Φέρε ρο, κάνα 17 μου είναι η Ιγυρία να ως καρφώνει, λέω 227.
1: Πότε ο ροκ προσθέσαμε το ακόμα έναν γκάπα, γιατί βλέπω το όλο και πιο συχνά πλέον να ροκ.
0: Ροκα.
1: Αντί να ροκ.
0: Μα στα σκαγιώτικα ροκα. Ναι ρε φίλε. Ροκα παρμεζάνα, ροκα ξέρω εγώ βαρσάμικο, ροκα γκοργοντζόλε.
1: Ναι.
0: Εσύ κάτω...
1: Ναι.
0: Ροκα είναι γιατί και πολλά άλλα, τέλος πάντων.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Αν έχουμε δει Άννη Αλεξούη, όχι. Αλλά, εντάξει, κύριε 569, δεν. Παντός, όσον αφορά το, μιας και το ανέφερες για το ΑΠΟΕΛ, τώρα τι σχέση έχει, αλλά τέλος πάντων να το πούμε, θα προβληθεί η συνέντευξη του Προέδρου του ΑΠΟΕΛ το Σάββατο η ώρα 9. Δεν ξέρω αν πρέπει να κάνω. Κάμε σχόλια να έμπουν τίποτε.
1: Πιο νωρίς.
0: Μα δεν θα πρέπει να είναι Σάββατο, καρχήρι. Ναι. Σάββατο η ώρα 9, μα δεν μου εννοεί.
1: Ειδικά το Σάββατο. Ειδικά το Σάββατο που ακολουθεί, επόμε οι εκλογές σε εμάς. Εγώ θα σου έλεγα καθημερινή, είναι κάπου έτσι απογευματάκι.
0: Πώς το πέτυχαν τούτο, δηλαδή.
1: Νομίζω θα ήταν η καλύτερη ώρα, αλλά.
0: Ακριβώς, αν κάτσεις, ξέρω εγώ, μια Τρίτη, ένα Τετάρτη με απόγευμα, ξέρω εγώ, μη σου πω και. Ναι, απόγευμα, οκ. Okay.
1: Ναι, η ώρα 6, ας πούμε.
0: Ναι. Ένα Σάββατο είναι η ώρα 9, πώς το.
1: Τι ειδικά το ότι ακολουθούν και εκλογές την επόμενη μέρα.
0: Φάουλ.
1: Ξέρεις γιατί την επόμενη μέρα.
0: Δεν τα γαρά, αλλά λέμε και αγαγά, μάγκες.
1: Γιατί την επόμενη μέρα νομίζω ότι την Κυριακή τουλάχιστον οι εκλογές δεν θα μονοπολίσουν. Ναι.
0: Ναι. Εντάξει, ας πούμε, εμείς μάλλον θα έρθουμε τη Δευτέρα στη δουλειά και εγώ θα κάτσω να το δω.
1: Ναι.
0: Λόγω δουλειάς ναι, όμως, ναι. Ας πούμε. Αλλά άμα δεν ήταν κιόλας η δουλειά, δεν.
1: Ναι.
0: Σιγά μην κάτσω, εννιά δωρά βλέπω. Μα και από ελίστες, ας πούμε. Εντάξει, υπάρχει κόσμος που θα τους δει, αλλά ο μέσος από ελίστας, ας πούμε, ή και ο μέσος ομονιάτης, θα έλεγα εγώ, ίσως να μην σπέρσει, ας πούμε, να... υπάρχουν άλλα πράγματα σαββατιάτικα να κάνει, σαββατόβραδα κιόλας. Πώς το σκέφτηκαν όμως.
1: Ναι.
0: Μήπως το κανάλι είναι αυτό που όρισε.
1: Το κανάλι, μάλλον.
0: Τη μετάδοση. Ναι. Καλά, δεν είχε λόγο από έλεγχο.
1: Μάλλον. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω
0: εγώ. Αν ο Παπασταύρου είχε χιούμορ, να τη δει και λίγο Μάκη, θα κλείνει τα γήπεδα για τις ακαδημίες του Πασκάλ, για τις ακαδημίες της Ομόνιας, λέει ο φίλος 970. Άλλος λέει εδώ ότι ο διάμεσος και το προσδόκιμο, ενώ όπως λαλούμε τη straight assets, λέει ο 737, και προσπαθώ και εγώ να μεγαλώνουμε τις γνώσεις μας. Την τρίτη φορά που θα παραιτηθεί και θα έρθει πίσω θα είναι. Α, okay, ναι. Κόψε μ' αμπούθηκε μου, έχω για τα θέματα μου τώρα στη Ματσο 274, δικά μου. Αλήθεια έψαχνα να φύγω το Σαββατοκύριακο, δεν...
1: Ναι.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι θα το πω, είμαι κάργα Φενεμπαξέ και με το καλό είναι η Ρεάλ Βαλένθια. Δεν υπάρχει κάτι ο κρύψου, ούτε φκένεις εύκολα όπως το καλημέρα.
1: Οκ. Okay.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει,
0: αν όμως είμαστε μεγάλα παιδιά, πια θα το διαχειριστούμε. Έχουμε και άλλα προβλήματα στη ζωή.
1: Εκτός από τις εκλογές υπάρχει και η Φόρμουλα 1. Ναι, αλλά η Φόρμουλα 1, όσον και αν υπάρχει.
0: Στο σώμα τη νύχτα είναι η Φόρμουλα 1.
1: Ο κόσμος που ασχολείται με τη Φόρμουλα 1 έτσι φανατικά είναι μεγάλος ο αριθμός. Είναι πιο μικρός και φανατικός ο κόσμος που ασχολείται με τη Φόρμουλα 1.
0: Τι εννοείς, ρε Μακή, δεν κατάλαβα.
1: Αν μοιάζει στου οπαδού που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, σωστά το λέει και το 408, αλλά σεβαστούμε τον κόσμο που αγαπάει η Φόρμουλα 1. Ο Μάκης.
1: Λέω.
0: Ο Μάκης κάνει και εκπομπή με του.
1: Με του Μάρσαλς.
0: Με του Μάρσαλς.
1: Άκουμε όμως. Ο κόσμο που ασχολείται με.
0: Τον Παντελή και τον Αλέξανδρο.
1: Ναι. Ο κόσμο που ασχολείται με τη Φόρμουλα 1.
0: Ναι. Έχει την πρόσφαση.
1: Σε σχέση με τον κόσμο που ασχολείται με το ποδόσφαιρο στην Κύπρο, δεν έχουν καμία σχέση αριθμητικά.
0: Όχι, είναι όχι. Πολύ μικρότερο.
1: Αλλά είναι πολύ μικρότερο το κοινό, αλλά είναι κοινό το οποίο ασχολείται φανατικά με τη Φόρμουλα 1.
0: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ πιστή.
1: Είναι πιστή.
0: Ναι. Εντάξει. Ναι. Γιατί, ναι, όπως που θέλει να καταλήξει, δεν κατάλαβα γιατί.
1: Ότι δεν μπορεί να επηρεάσει η Φόρμουλα 1.
0: Το να, τη συνέντευξη τίποτα από ΕΛ, ναι. Του προέδρου από ΕΛ.
1: Ναι.
0: Γιατί ρε Σιμακή, γιατί με ένα από ΕΛ σας που θα αρέσει και η Φόρμουλα 1 δεν μπορεί. Δηλαδή, τι μας λες τώρα.
1: Θα επισκιάσει ρε φίλε, το ένα γεγονός το άλλο. Αυτό λέω.
0: Και okay, ένας από ελίσσας που ενδιαφέρει να ακούσει τι θα πει ο πρόεδρος.
1: Εντάξει, για να δει τη φόρμουλα και μετά να ακούσει τι να πει ο πρόεδρος. Και τις εκλογές δεν σε ξέρω.
0: Μα κύριε 27, ήθελα να σου πω ράδιο να μου να ψηφίζω που να σε πάρει ευχές σε κάποιο μήνυμα να σε μπελώς άνθρωποι μου ας πούμε. Βγάλα την εκπομπή Μάρσας λόγω του Μάρς. Ποιος είναι ο Μάρς? Μάρς της ΑΕΛ. Ποιος έχει τέτοιο παιχνίδι.
1: Για έτσι παιχνίδι ΑΕΛ.
0: Τώρα να πεις δεν είναι όλοι των ειδών οι σοκολάτες πέρασαν από την ΑΕΛ. Και η Μάρς και η Twix και τα Kinder. Εκεί να δεις πόσα πέρασαν με τις εκπλήξεις μέσα. Τσίνι τρεις είναι σύναλλο. Όχι ρε, εντάξει μεγάλο το κοινό της Φόρμουλα 1. Μην λέτε χαζομάρι ας πούμε.
1: Ναι.
0: Μάκη.
1: Ναι.
0: Έχετε και πειραρία που πάτε, ας πούμε.
1: Ρίση, George Marsh.
0: Ποιο είναι αυτός?
1: Έπαιξε στην ΑΕΛ, ένας Άγγλος.
0: Μα.
1: Αμυντικό χαφ. Αθέσε ύψος είναι 1,77.
0: Έπαιξε
1: εν τη σεζόν 2023-2024.
0: Όσο να μιλάς, ρε.
1: Τι τώρα παίζει στην Duck and Red.
0: Επιβιώνω τον Πουλιωμάκη, είμαι τυφώση και παρακολουθώ όλους τους αγώνες πρωί, μεσημέρι, μεσάνυχτα και ακόμη έχει πόσα χρόνια να πιάμε κάποιο πρωτάθλημα, λέει ένας εδώ.
1: Okay, με
0: τυφώση δηλαδή.
1: Πάω στη Φεράρι.
0: Α, οκ. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Νέο Big Arts. Ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Πάλι Δευτέρα, δεν παλεύετε?
5: Μπα, εγώ μια χαρά τη βλέπω.
4: Τι εννοείς?
5: Κάθε Δευτέρα η Shell σου προσφέρει τη νέα και βελτιωμένη Shell V-Power 98 οκτανίων σε προνομιακή τιμή. Γέμισα πριν λίγο να φανταστείς.
4: Σοβαρά?
5: Και με το Shell Go Plus App πήρα και διπλούς πόντους. Δηλαδή, νιώθεις τη διαφορά στην οδήγηση και κερδίζεις και από πάνω.
4: Οπότε, πάμε Shell και ξεκινάει με τα 1000 η εβδομάδα.
5: Αυτό λέω. Απόδοση που τη νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
6: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
7: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με κραστ διπλό!
8: Κραστ τι?
7: Δβά κραστ, δός κραστ, τσου κραστ! Μα κρασάρες, τι καταλαβαίνεις?
8: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα!
7: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα! Είναι και limited edition!
9: Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust! Ένα κρασ στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας! Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα! Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου! Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust! Προλαβέτη στο 7777 7777 και στο pizzahut.com.cy.
10: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Στην Alpha Bank, οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
2: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
3: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πιλακούτα.
4: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579 844 και στο 22513 405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
5: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες.

0: ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου, την εποχή της Solwin.
1: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergaming.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible-gaming.
2: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com. Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack & Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack & Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε μάτς, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Λοιπόν, μόλις τελείωσε το μπαράζ, ο τελικός των play-off στην Ολλανδία για την έξοδο στο conference, ο Άγιαξ παίρνει την νίκη στα πέναλτι. 4-3 τα πέναλτι, θυμίζω 1-1, 0-0 το 90 λεπτό, 1-1 η παράταση και 4-3 στα πέναλτι για τον Άγιαξ κόντρα στην Ουτρέχτη.

Στην Ιταλία ξεκίνησε το Πάρμα Σασουόλο, αδιάφορο μάτς, δεν πάνε κάτι ομάδες. Στο 11ο λεπτό είναι, χωρίς γκολ μέχρι στιγμής. Στην Αγγλία, στα play-off της League One, στο τελικό, η Bolton με την Stockport είναι 1-1 στο 48.

Τα σημερινά μάτς στην Premier League και κυρίως το Manchester City Aston Villa ενδιαφέρει πολύ και τον Ολυμπιακό, για το τι θα, πού θα τερματίσει η Aston Villa, σε ποια θέση. Γιατί αυτή η υπόθεση είναι συνυφασμένη και με το ευρωπαϊκό εισιτήριο του Ολυμπιακού και με το αν θα καταφέρει να κερδίσει ένα γύρο στα προκριματικά του Champions League. Λοιπόν, και να παίξει κατευθείαν στον τρίτο προκριματικό και να μην ξεκινήσει από τον δεύτερο. Οπότε υπάρχει ενδιαφέρον και σε αυτό το επίπεδο.

Σας έλεγα προηγουμένως για το ιατρικό ανακοινωθέν, για τη δήλωση του διοικητή του νοσοκομείου των Ιωαννίνων, για το τροχαίο που είχε ο Μάριος Οικονόμου, ο οποίος δίνει μάχη για τη ζωή του. Χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη η κατάσταση του αυτή τη στιγμή λόγω κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων. Τέλος πάντων, τα είπαμε και πριν, μακάρι να πάνε όλα καλά το παλικάρι. Να πούμε ότι έχει βγάλει μια ανακοίνωση και η Ελλάς, η ελληνική αστυνομία, για αναζήτηση πληροφοριών για το τροχαίο ατύχημα που έγινε χθες το μεσημέρι στα Γιάννενα. Λοιπόν, έβγαλε ανακοίνωση η τροχαία Ιωαννίνων. Όσοι γνωρίζουν, στο πλαίσιο, λέει, της προανάκρισης που γίνεται και για την διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το συμβάν. Παρακαλούνται, λέει, τυχόν αυτόπτες μάρτυρες να επικοινωνήσουν με το τμήμα τροχέας Ιωαννίνων και δίνει και τα τηλέφωνα. Εντάξει, έχει λογική αυτό, για να δουν κάτω από ποιες συνθήκες ακριβώς έγινε το δυστύχημα αυτό. Ο Μάριος Οικονόμου ήταν με μηχανή, ήταν με δίκυκλο και συγκρούστηκε με γιο ταχύ. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας ελπίσουμε να βελτιωθεί η κατάστασή του τις επόμενες ώρες και να συνέλθει ο Μάριος Οικονόμου και να βγει δυνατός από αυτή την περιπέτεια.

Ο φίλος μου εδώ, την καλησπέρα μου. Επειδή φαίνεται πόσο αγαπάς τη μουσική πέρα από τον αθλητισμό, θα είχε πολύ ενδιαφέρον μια πιο μουσική εκπομπή με αγαπημένα τραγούδια το επόμενο Σαββατοκύριακο. Α, φίλε μου, ωραίο θα ήταν αυτό. Δεν νομίζω ότι θα γίνει το επόμενο Σαββατοκύριακο, αλλά τώρα που έρχονται και μέρες που δεν θα έχει τίποτα αθλητικό, δηλαδή να κινείται γύρω-γύρω, μπορεί και να το κάνουμε αυτό. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον και ωραίο θα ήταν να το κάνουμε και με άλλους συναδέλφους εδώ που ασχολούνται πάρα πολύ με αυτό το κομμάτι.

Λοιπόν, ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια, για τη μουσική που παίζουμε. Και μάλιστα ένας φίλος λέει, μέχρι το Μουντιάλ αφιερώστε καμία εκπομπή στη μουσική αναέτος Μουντιάλ. Ωραία ιδέα αυτό. Δηλαδή, μουσικές από τις χρονιές που είχε Μουντιάλ. Μάλλον κάτι τέτοιο εννοείς. Ναι. Πλάκα γι' αυτό. Θα το επεξεργαστούμε. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται. Bolton Stockport εξακολουθεί το 1-1. Στο 60 πλέον. Στον τελικό των play-off για την, στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, στην League One. Και στην Ιταλία το Πάρμα Σασουόλο. Είναι 0-0, 24ο λεπτό. Σε ποδοσφαιρικό επίπεδο, εκτός συνόρων, όλοι οι Premier League περιμένουν σήμερα. Έτσι, χωρίς αμφιβολία, να δούμε τι θα γίνει με την Tottenham, με την West Ham. Οι ομάδες οι οποίες απειλούνται με υποβιβασμό, είτε η West Ham είτε η Tottenham. Η Tottenham έχει ένα πλεονέκτημα, θέλει μια ισοπαλία για να σωθεί. Η West Ham θέλει μόνο νίκη με τη Leeds και παράλληλα να χάσει η Tottenham. Είναι δύσκολα τα πράγματα για τη West Ham. Να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια. Έτσι. Η West Ham του Μαυροπάνου, η οποία μπορεί του χρόνου να αγωνίζεται στην Championship. Φαντάζει εξαιρετικά πιθανό.

Το βράδυ στο Telecom Center, στον τελικό της Ευρωλίγας, θα είναι και ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Από ό,τι διαβάζω εδώ, θα δώσει το παρόν. Έχει έρθει στην Αθήνα ο Γιάννης. Θα παρακολουθήσει από κοντά τον μεγάλο τελικό του Ολυμπιακού με την Ρεάλ. Θα κάνει και δηλώσεις από ό,τι διαβάζω στο κανάλι της Ευρωλίγας. Ο Γιάννης, ο οποίος ήταν και στον τελικό του 24 στο Βερολίνο, στον τελικό του Παναθηναϊκού με την Ρεάλ τότε, που ήταν μαζί με τον Σκότι Πίπεν,

Η Μπόλτον πετυχαίνει δεύτερο γκολ, κάνει το 2-1 κόντρα στην Στοκπορτ στο 65. Είναι μάτς τελικός στα play-off της League One για την άνοδο στην Championship. Να θυμίσω ότι στην Championship έχουν ήδη ανέβει η Lincoln και η Cardiff από την League One. Και μένει να δούμε ποια θα είναι η τρίτη ομάδα που θα πάρει την άνοδο. Αυτή τη στιγμή η Bolton, η οποία ταλαιπωριέται πολλά χρόνια στις χαμηλές κατηγορίες, αν θα επιστρέψει στην δεύτερη τάξη εν όψη της νέας σεζόν.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Ray. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
2: Και καύσιμα και ψώνια.
3: Γίνεται. Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
2: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
4: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / EL / Responsible / Gaming.
5: Για τις μικρές απολαύσεις της ημέρας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Lay's Classic Mix πατατάκια 10x42 γραμμάρια από 6x45, τώρα 5x45. Επιλεγμένη ξηρή καρπίλη βαθιώτης 20% φθηνότερα. Μπισκότα με κρέμα φουντουκιού και κακάο Νουτέλα 22 τεμάχια 304 γραμμάρια 3,59. Ελπόζο Tapas Mix 120 γραμμάρια. Η χοιρινό μερί 100 γραμμάρια 3,15. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
6: Καλή Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
7: Η φιλοσοφία μου.
8: Να ζω την κάθε στιγμή.
7: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
8: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
7: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
8: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
7: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
8: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
7: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα. We are who we are at McDonald's. Έλα μαζί μας.
8: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
9: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
10: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
11: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
10: Κάτι άλλο?
11: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
12: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
13: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
14: Στο κλίμα για ανανέωση σαλονιού. Μειον 20 έως 40% στα σαλόνια και τραπεζάκια εσωτερικού χώρου. Διπλά, τριπλά, γωνιακά. Τραπεζάκια κεντρικά και πλαϊνά. Τρέξτε για εκπληκτικές τιμές από 5/21 μέχρι Δευτέρα 25 Μαΐου. Σε όλα τα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
15: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα
16: με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Βεβαίως όλων το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον βραδινό τελικό της Ευρωλίγας στις 9 το βράδυ, θυμίζω, στο Telecom Center, στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Ολυμπιακός κόντρα στην Real Madrid, ο μεγάλος τελικός της Ευρωλίγας. Στα του ποδοσφαίρου, αυτήν την ώρα παίζει η Πάρμα με την Σασουόλο. Είναι στο 37ο λεπτό 0-0. Ένα διάφορο μάτς για την Σέρια, για την Ιταλία, όπου έχουμε την τελευταία και εδώ τελευταία αγωνιστική. Και επίσης είναι σε εξέλιξη και το Bolton Stockport, τελικός για τα play-off στην League One, στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας. Στο 74 η Bolton προηγείται 2-1 της Stockport και αυτή τη στιγμή έχει το προβάδισμα για να προβιβαστεί στην Championship.

στο sportpavlefm.gr, στην ιστοσελίδα του σταθμού, μπορείτε να βρείτε όλα τα τελευταία νέα και για τις ομάδες σας. Η Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, έτσι, ρεπορτάζ από τους συναδέλφους που τα καλύπτουν και όσα έχουν μεταφέρει νωρίτερα εδώ στη συχνότητα του Big Win Sport FM 94,6. Το ρεπορτάζ του Γιώργου Τσακίρη για το που έχει μιλήσει για το χρόνο που έχει μπροστά της η ΑΕΚ να σχεδιάσει τη νέα σεζόν και το πολύ μεγάλο όφελος να προσφέρει η ΑΕΚ, να μπορεί να προσφέρει το δέλεαρ της σίγουρης ευρωπαϊκής παρουσίας είτε στο Europa League είτε ακόμα και στο Champions League. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχει ανεβάσει ο Κώστας Νικολακόπουλος άρθρο για τη μεταγραφική κινητικότητα στον Ολυμπιακό και για την αγωνία που υπάρχει σήμερα για την Premier League και το τι θα κάνει η Aston Villa. Στον Παναθηναϊκό υπάρχει ρεπορτάζ τα τελευταία νέα από τον Νίκο Αθανασίου για τον Νέστρουπ, έτσι, για το θέμα του προπονητή στον Παναθηναϊκό, ότι είναι συλλογική η απόφαση η επιλογή του Νέστρουπ, έχει πει ο Νίκος νωρίτερα. Και πολλά θέματα που αφορούν τον δανό προπονητή, για τη μέθοδό του, το μοντέλο, το αγωνιστικό που χρησιμοποιεί εκείνος, για το ποιους παίκτες έχει αναδείξει από την Κοπενχάγη με συγχωρείτε, και πολλά άλλα. Και βεβαίως υπάρχει και ρεπορτάζ για τον ΠΑΟΚ από νωρίς. Τα τελευταία νέα και για τον Κωνσταντέλια, που λέγεται πως ο ΠΑΟΚ ενδέχεται να ανεβάσει την τιμή του, την τιμή που θα βάλει στον Κωνσταντέλια εάν υπάρξει θέμα πώλησής του. Λοιπόν, και πολλά άλλα τα οποία είναι όλα πάνω στο sportpavlefm.gr, στην ιστοσελίδα του σταθμού, και βεβαίως υπάρχουν εκεί και τα ηχητικά για να τα ακούσετε κιόλας, όπως μεταφέρθηκε το ρεπορτάζ στον αέρα του Big Win Sport FM.

Πάρε τους φόβους σου για ξαναστήσιμο παραποδοσφαίρου, μας τους προβάλλεις. Για το υφιστάμενο παραμπάσκετ, γιατί δεν λες τίποτα? Γιατί δεν έχω απόλυτη γνώση, φίλε μου. Ξέρω γενικά και επιδερμικά πράγματα για το τι συμβαίνει στο μπάσκετ. Τα του ποδοσφαίρου τα σκαλίζω περισσότερο. Η Maiden χθες πως σου φάνηκαν? Αυτό δεν ήταν συναυλία, ήταν ένα έπος. Φανταστικό setlist. Πράγματι το setlist ήταν τρομερό. Είναι γεγονός. Και ήταν τρομερό γιατί, εντάξει, κατά ψέματα τώρα από αυτές τις μπάντες που είναι τόσο παλιές, θες κυρίως να ακούσεις τις παλιές τους επιτυχίες, αυτές με τις οποίες μεγάλωσες. Λοιπόν, και σε αυτή την περιοδία των Maiden παίζουν αποκλειστικά και μόνο τραγούδια από τους, ξέρω εγώ, 10 πρώτους δίσκους, μέχρι δηλαδή το 90 κάπου εκεί. Και όλες τις δεκαετίες του 80 ουσιαστικά. Οπότε ναι, το set list είναι συγκλονιστικό.

και μια χρηστική πληροφορία για τους φίλους του Ολυμπιακού. Όπως έγινε γνωστό τώρα πριν από λίγο, καλά, οι φίλοι του Ολυμπιακού δεν το ξέρουν. Απλά τώρα γνωστοποιήθηκε και δημοσίως. Τα επινίκια, εάν ο Ολυμπιακός κατακτήσει απόψε την Ευρωλίγα, θα λάβουν χώρα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ήδη έχουν ξεκινήσει εργασίες εκεί. Έχουν τοποθετήσει stage, σκηνή με φώτα, ιστορίες, πράγματα. Και αν ο Ολυμπιακός κατακτήσει απόψε την Ευρωλίγα, εκεί θα το γιορτάσουν, θα το γιορτάσει η ομάδα μαζί με τους φίλους του Ολυμπιακού. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, λοιπόν.

Μου λέει ο τύπος εδώ, με ένα εικοσαρικάκι, λέει, θα τα μάθεις όλα, είσαι σπίρτο εσύ. Και τον μπάσκετ το πούμε, να φέρετε. Όχι και εικοσαρικάκι, αδερφέ. Τι είμαστε, τίποτα ψιλικατζίδες. Πρέπει να ανέβεις πάρα πολύ, αδερφέ μου. Σε ό,τι αφορά εμένα, πάρα πολύ.

Η Bolton 3-1 τη Stockport στο 83. Και μια ανάσα πλέον από την άνοδο της, τον προβιβασμό της στην Championship. Η Πάρμα με τη Σασουόλο είναι 0-0 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.

Σας είπα νωρίτερα ότι ο Άγιαξ νίκησε την Ουτρέχτη στα πέναλτι στον τελικό των play-off για την έξοδο στο Conference League, στα play-off του Conference League. Με την Ουτρέχτη αγωνίστηκε βασικός ο Βασίλης Μπάρκας, ο οποίος επειδή το μάτς δεν το έβλεπα, διαβάζω όμως ότι ήταν εξαιρετικός. Δεν επέτρεψε στον Άγιαξ να σκοράρει στις ευκαιρίες που είχε. 0-0 έληξε η κανονική διάρκεια, 1-1 έληξε η παράταση, αλλά δεν κατάφερε ο Βασίλης Μπάρκας να αποκρούσει κάποιο πέναλτι του Άγιαξ, και γι' αυτό με 4-3 στα πέναλτι ο Έαντας θα παίξει στα play-off του Conference League. Και πάλι καλά να λέει, γιατί είχε μια τραγική σεζόν πραγματικά φέτος ο Άγιαξ. Κατάφερε στο φινάλε να σώσει το conference.

Ημίχρονο στο Πάρμα Σασουόλο 0-0. Σε αυτό το μάτς, το οποίο είναι τελείως αδιάφορο για την Σέρεα, για το Ιταλικό Πρωτάθλημα. 3-1 η Μπόλτον την Στόκπορτ στο 86.

Έχει βγάλει μια ανακοίνωση η ελληνική αστυνομία εν όψη του τελικού απόψε στο Telecom Center. Και νομίζω είναι σημαντικό να τη διαβάσουμε, να την έχουν υπόψη τους και όσοι ετοιμάζονται να σιγά σιγά να ανηφορήσουν για το κλειστό του ΟΑΚΑ. Λοιπόν, λέει η αστυνομία τα εξής εν όψη του σημερινού τελικού του Final Four: ενημερώνουμε τους φιλάθλους ότι κατά την είσοδο στο γήπεδο θα πραγματοποιούνται αυστηροί έλεγχοι ασφαλείας. Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε όσους κατέχουν έγκυρο εισιτήριο και ισχύον αποδεικτικό δελτίο ταυτότητας ή άλλο νόμιμο έγγραφο ταυτοπροσωπείας, τα στοιχεία του οποίου θα πρέπει να αντιστοιχούν στα στοιχεία του κατόχου του εισιτηρίου. Επισημαίνεται ότι δεν θα γίνουν ανεκτές τυχόν προσπάθειες παραβίασης των κανόνων ασφαλείας με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια που αποσκοπεί στην παράκαμψη των προβλεπόμενων διαδικασιών ελέγχου. Υπενθυμίζεται ότι σε περιπτώσεις αθέμητης συνεργασίας ή συνεννόησης με άτομα που είναι υπεύθυνα για τους ελέγχους στις εισόδους, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση παραβίασης των κανόνων ασφαλείας, θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις. Παρακαλούμε η προσέλευση των φιλάθλων να γίνεται εγκαίρως και να συνεργάζονται με το προσωπικό ασφαλείας και τους αρμόδιους ελεγχτές, ώστε η είσοδος να πραγματοποιηθεί ομαλά και με ασφάλεια για όλους. Αυτή είναι η ανακοίνωση της Ελλάς

Το ραντεβού με τα μάτς της τελευταίας αγωνιστικής της Premier League είναι στις 6, σε μία ώρα και κάτι από τώρα. Μια αγωνιστική η οποία μεταξύ άλλων θα κρίνει και το ποιος θα είναι ο τρίτος που θα πέσει η κατηγορία, θα πάει στην Championship. Ήδη το δρόμο για την Championship έχει πάρει η Wolves και η Burnley, και να δούμε αν η άλλη, η τρίτη, θα είναι η West Ham ή η Tottenham. Εγώ θυμίζω απλώς το πρόγραμμα. West Ham Leeds, Crystal Palace Arsenal, Liverpool Bradford, Manchester City Aston Villa, Burnley Wolves, Brighton Manchester United, Nottingham Forest Bournemouth, Sunderland Chelsea, Tottenham Everton και Fulham Newcastle. Αυτό είναι το πλήρες πρόγραμμα, όλα τα μάτς ταυτόχρονα στις 6 ώρα, τελευταία αγωνιστική της Premier League.

τις επόμενες ώρες, τις επόμενες εκπομπές, τις εκπομπές που ακολουθούν. Βεβαίως αυτές θα μετατραπούν σε ένα πολύ μεγάλο pre-game ουσιαστικά για τον μεγάλο τελικό της Ευρωλίγκας, ο οποίος το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 9 η ώρα. Ο μεγάλος τελικός ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ. Εδώ από τον αέρα του Big Wins for FM θα ακούτε όλα τα τελευταία νέα λίγες ώρες πριν το τζάμπολ στον τελικό. Τι γίνεται και με την προσέλευση των φιλάθλων, το κλίμα που θα επικρατεί εντός και εκτός κλειστού και βεβαίως και τα αγωνιστικά θέματα της τελευταίας στιγμής. Γι' αυτό να είστε εδώ συντονισμένοι, γιατί η βραδιά θα είναι μεγάλη σε κάθε περίπτωση.

Το τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, η Bolton πετυχαίνει και τέταρτο γκολ. Η Stockport εντωμεταξύ έχει μείνει με 10 παίχτες. Bolton Stockport 4-1. Στο 95 τώρα η Bolton, η νέα σεζόν, θα αγωνίζεται στην Championship.

0: Λίγο πριν κλείσουμε, να σας πω ότι με αφορμή τα 30 του χρόνια, ο Big Win Sport FM σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε άλλο ένα μεγάλο δώρο. Ένα σκούτερ Dinetta 125 της Daytona. Και το μόνο που έχετε να κάνετε για να το κερδίσετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site του Sport FM, στο sportpavlafm.gr, για να μπείτε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 29 Μαΐου, την Παρασκευή που μας έρχεται. Ο νικητής θα ανακοινωθεί την ίδια ημέρα, μεταξύ 11 και 12. Λοιπόν, η ώρα πήγε 5, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Ήμασταν από τις 2 εδώ παρέα, στον αέρα του Big Win Sport FM, στους 94,6. Στο μικρόφωνο ήταν ο Άρης Ασβεστάς. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος. Στην οργάνωση της παραγωγής ήταν ο Σωτήρης Ταμπάκος και πλέον η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Έρχεται ο Κώστας Ζάλιαρης. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Γεια χαρά.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
4: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Fiber to the room να κάνεις.
6: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
7: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 24 Μαΐου. Πατάτες τώρα 49 σεν το κιλό. Κεράσια ελληνικά τώρα 5,95 το κιλό. Χοιρινό μπέικον με κόκαλο από 5,70 τώρα 4,90 το κιλό. Αλφα μέγα χοιρινές εφταλιές σε συσκευασία από 6,49 τώρα 5,49 το κιλό. Ντιρόλο Emmental Light τυρί σε φέτες 16% λιπαρά από 12,95 τώρα 11,95 το κιλό. Αλφα μέγα για κάθε μέρα.
8: Νέο Big Art. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
9: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
10: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Γι' αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Γι' αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
11: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
12: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου.
7: Kellogg's Special K μπάρες δημητριακών 6x21,5 γραμμάρια 20% φθηνότερα από 3,35, τώρα 2,65. Όλα τα Cathedral City τυριά 15% φθηνότερα. Vitalite φυτικό άλυμα κανονικό ή χαμηλό σε λιπαρά 500 γραμμάρια 15% φθηνότερα από 3,30, τώρα 2,80. Όλες οι κάψουλες Starbucks 10 τεμαχίων 15% φθηνότερα από 4,49, τώρα 3,79. Κρίκρι High Protein Super Spoon, όλα τα γιαούρτια 0% λιπαρά, 2,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
12: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 31 Μαΐου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλιών τώρα. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
14: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Της Ευρωλίγκας για το επόμενο δύο ωράκι, περίπου δύο ώρες, μέχρι και τις 7 η ώρα, θα έχω στην παρέα μου την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και το Σωτήρη Ταμπάκο στην αρχιταξία της εκπομπής. Θα έχω τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο στην πολύτιμη παρέα και βοήθεια από την κονσόλα του ήχου. Θα έχετε τον Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας της χώρας.

Με την είσοδό μας στο στούντιο πάντως υπάρχει η δισούλα και υπάρχουν αρκετά πράγματα σε εξέλιξη. Περιμένουμε να κάνουν σέντρα αρκετά παιχνίδια στα γήπεδα της Ευρώπης. Φυσικά μπορεί. Το κυρίαρχο θέμα είναι αυτό του τελικού της EuroLeague, αλλά η δράση συνεχίζεται κανονικά στα πρωταθλήματα που σιγά σιγά φτάνουν προς το τέλος τους. Παρ' όλα αυτά, για την ώρα, όπως μπορείτε να διαβάσετε κι εσείς στην ιστοσελίδα του Big Wins Sport FM, η Bolton επιστρέφει στην Championship έπειτα από το 2019. Επιβλήθηκε πολύ άνετα 4-1 της Stockport στον τελικό των playoffs ανόδου της League One προς την Championship, δηλαδή από την τρίτη τάξη κατηγορία προς τη δεύτερη, με την Championship να στέλνει εχθές αργά το βραδάκι και τη Hull στην Premier League. Η Hull, η οποία συμπλήρωσε την τριάδα με Coventry και Ipswich για να ανέβουν στην Premier. Σήμερα σε περίπου, ναι, ούτε τρεις ώρες θα ξέρουμε ποιες θα είναι και οι τρεις που θα κατέβουν στην Championship, και αυτό γιατί έχουμε ήδη την Burnley και την Wolves, αλλά υπάρχει τεράστια μάχη επιβίωσης για Tottenham και West Ham στις 6 ώρα ακριβώς, η σέντρα της τελευταίας αγωνιστικής της Premier League.

Σε εξέλιξη αυτή την ώρα υπάρχει το παιχνίδι της Πάρμα με τη Σασουόλο για τη Σέρια, την τελευταία αγωνιστική της Σέρια. Το 0-0 είναι οι δύο ομάδες. Δεν έχει καταφέρει κάποια να πάρει το προβάδισμα σε μια τελευταία αγωνιστική που έχει τρομερό ενδιαφέρον για τις θέσεις του Champions League και της Ευρώπης, κυρίως από την τρίτη μέχρι και την έκτη θέση, με τη Juventus να είναι έτοιμη να καταρρεύσει και να χάσει την τετράδα, την οποία μέχρι και πριν από περίπου μια εβδομάδα είχε σχεδόν σίγουρη, αλλά ιτήθηκε από τη Φιωρεντίνα σε ένα αποτέλεσμα που σόκαρε την ομάδα από το Τωρίνο και υποχώρησε στην έκτη θέση. Και αυτά τα παιχνιδάκια θα τα δούμε. Βέβαια είναι πιο αργά το βράδυ, είναι στις 10:15, οπότε κανονικότατα μαζί και με την υπόλοιπη ενημέρωση από τον τελικό της EuroLeague εδώ θα είμαστε παρεούλα στον Big Wins Sport FM να σας πούμε πώς θα ολοκληρωθούν οι μεγάλες λίγκες της Ευρώπης. Βλέπω και ένα Villarreal Ατλέτικο στις 10 και αυτό αργά. Σε ό,τι αφορά την Ιταλία υπάρχει και ο τελικός, υπάρχει το πρώτο παιχνίδι της Κατανζάρο με τη Μόντσα, είναι ο μεγάλος τελικός για την ομάδα που θα ανέβει στη Σέρια μέσα από τη διαδικασία των play-offs.

Εδώ και λίγη ώρα πάντως έχει αρχίσει και η γενικότερη μετακίνηση των οπαδών, νομίζω και του Ολυμπιακού και της Ρεάλ σίγουρα, προς το ΑΚΑ, προς το Telecom Center. Βλέπω και φωτογραφίες στο sportpavlefm.gr από την αναχώρηση των φίλων της Ρεάλ Μαδρίτης από το Καλλιμάρμαρο. Γενικότερα από το Καλλιμάρμαρο γινόταν η αναχώρηση των οπαδών των υπόλοιπων ομάδων στο φετινό Final Four της Αθήνας προς το Telecom Center. Τώρα ήταν η σειρά των μερέγχες να ξεκινήσουν από εκεί. Μπορείτε να δείτε σχετικές φωτογραφίες και με τον έλεγχο προφανώς που γίνεται με τις ταυτοποιήσεις των εισιτηρίων και των απαραίτητων εγγράφων για να μπουν στο γήπεδο οι Ισπανοί οπαδοί που επιβάζονται στα λεωφορεία. Νομίζω από τις 5 η ώρα έχει αρχίσει ξανά και από τον σταθμό του Φαλήρου στον ηλεκτρικό η μετακίνηση οπαδών Ολυμπιακού με την διαδικασία που έγινε και την Παρασκευή, δηλαδή με σειρμούς οι οποίοι από το Φάλιρο ανηφορίζουν κατευθείαν προς το ΆΚΑ δίχως να πραγματοποιούνται ενδιάμεσες στάσεις όπως ορίζει ο χάρτης της κίνησης του ηλεκτρικού, αλλά υπάρχουν τα εξτρά δρομολόγια τα οποία υποθέτω ότι θα γίνονται κανονικά και οι ενδιάμεσοι σταθμοί. Παρ' όλα αυτά έχει προβλεφθεί να υπάρχουν και οι σειρμοί εκείνοι που θα μεταφέρουν κατευθείαν στα βόρεια τους φίλους του Ολυμπιακού στις 9 η ώρα το βράδυ, με θυμίζω, το μεγάλο τζάμπολ.

Πάντως προφανώς υπάρχει και προγραμματισμός στον Πειραιά για την ενδεχόμενη κατάκτηση του τίτλου της EuroLeague από τον Ολυμπιακό. Θα πρέπει να φάνει και η πόλη έτοιμη για τα επινίκαια και διαβάζω πως έχει προγραμματιστεί ήδη να γίνει φιέστα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά σε περίπτωση που οι Ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπατζόκα καταφέρουν να επικρατήσουν τη Ρεάλ Μαδρίτη στον απόψινο τελικό. Στον χώρο του Δημοτικού Θεάτρου έχουν γίνει εργασίες με την τοποθέτηση σκηνής και φώτων, καθώς εκεί αναμένεται να βρεθεί η ομάδα του Ολυμπιακού αν πετύχει τον πολύ πολύ μεγάλο στόχο της και διακαεί πόθο της ομάδας, την κατάκτηση δηλαδή της EuroLeague, την οποία κυνηγά εδώ και αρκετά χρόνια ο Ολυμπιακός και δεν έχει καταφέρει το τελευταίο διάστημα να πάρει. Αλλά νομίζω ότι και ο Μπαρτζόκας και ο Παπανικολάου και όλοι οι παίκτες, και στέκομαι κυρίως στον Κώστα Παπανικολάου, στην δήλωσή του ότι δεν υφίσταται θέμα εκδίκησης, δεν υφίσταται ζήτημα του να θυμηθούμε παλαιότερες κακές αναμνήσεις με την Ρεάλ και να επικεντρωθούμε εκεί για να πάρουμε κίνητρο για τη νίκη. Ξεκάθαρα το κίνητρο είναι εκείνο το τρόπαιο που θα περιμένει την ομάδα που θα επιβληθεί απόψε να πάρει την κούπα στα χέρια της.

Πάρα πολλά μηνύματα πάντως γενικότερα. Προφανώς ασχολούμαστε και με τα αγωνιστικά και με τη δράση και με τη EuroLeague και με τα πρωταθλήματα, αλλά είναι πολύ σημαντικό και σοβαρό και πολύ δυσάρεστο αυτό που έχει συμβεί με τον Μάριο Οικονόμου από χθες το απόγευμα, με τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ να έχει εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα στα Ιωάννινα. Και επειδή αρκετοί ρωτάτε αν υπάρχουν γενικότερα κάποια νέα ή οτιδήποτε, παιδιά, εννοείται ότι οτιδήποτε υπάρξει θα το διαβάσετε και στο sportpavlofm.gr. Θα υποθεί και εδώ από τον Big Win Sport FM 94,6. Προς το παρόν, ό,τι μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα του σταθμού, αυτό ισχύει προσωρινά. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω. Η τελευταία δήλωση είναι αυτή του διοικητή του νοσοκομείου Ιωαννίνων, που έκανε λόγο για εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση του ποδοσφαιριστή. Παραμένει σε αυτήν ο Μάριος Οικονόμου. Φυσικά ευχή και ελπίδα όλων το παιδί να τα καταφέρει σε αυτό το πολύ πολύ δύσκολο αγώνα που δίνει.

Λοιπόν, σε περίπου 42 λεπτάκια θα κάνει σέντρα και η τελευταία αγωνιστική της Premier League και η κορυφαία λίγα, ποδοσφαιρική λίγα της Ευρώπης, ρίχνει αυλαία σήμερα και ρίχνει αυλαία σε μια πολύ ιδιαίτερη μέρα, καθώς υπάρχουν πολλοί αποχαιρετισμοί. Υπάρχει το φινάλε για τον Σαλάχ και τον Ρόμπερτσον στη Λίβερπουλ έπειτα από 9 χρόνια, δύο από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές της σύγχρονης εποχής των κόκκινων και της εποχής του Γιούργεν Κλοπ. Θα το τονίζω ότι ο Γερμανός είναι εκείνος ο οποίος πιστώνεται το δίκλο του σύγχρονου αναμορφωτή της Λίβερπουλ και ο Ρόμπερτσον με τον Σαλάχ έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια που έκαναν οι κόκκινοι και τους τίτλους που κατέκτησαν και την επιστροφή τους και την αλλαγή του στάτους τους κυρίως ως προς το ότι έγιναν ξανά μια ομάδα που διεκδικεί τίτλους. Η Λίβερπουλ λοιπόν υποδέχεται την Μπρέντφορντ και από αυτό το ζευγάρι μπορεί να προκύψει πολύ σημαντική εξέλιξη και για το επόμενο Champions League, και αυτό διότι αν η Λίβερπουλ επιβληθεί και η Άστον Βίλα την ίδια ώρα ιτηθεί από τη Manchester City, τότε οι Villans που κατέκτησαν το Europa League και έχουν εξασφαλισμένη θέση στο επόμενο Champions League θα δώσουν το extra εισιτήριο στην έκτη θέση, όπου για την ώρα υπάρχει η Bournemouth και η Brighton φυσικά διεκδικεί την έκτη θέση, αν και έχει μείνει πολύ πολύ πίσω στην διαφορά τερμάτων. Στην 8η θέση τώρα βρίσκουμε την Chelsea, η οποία φυσικά θα θέλει δική της νίκη για να καταφέρει τουλάχιστον να εξασφαλίσει μια θέση στο επόμενο Conference League, στην 3η κατά σειρά διοργάνωση της UEFA. Τώρα πώς κατάφεραν οι μπλε ακόμα και σε αυτό το σε ακόμη μια σχεδόν καταστροφική σεζόν να διεκδικούν ακόμα και την τελευταία στιγμή το ευρωπαϊκό εισιτήριο, νομίζω ότι πριν από ελάχιστο καιρό φάνταζε αυτό πάρα πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Παρ' όλα αυτά συμβαίνει, οπότε ο Τσάμπι Αλόνσο σίγουρα θα έχει, σίγουρα θα δούμε στις 8 η ώρα αν θα έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για την νέα σεζόν ή όχι. Παρ' όλα αυτά οι μπλε προσπαθούν να σώσουν έτσι κάπως το να μην αμαυρωθεί τελείως το κύρος τους για τη φετινή σεζόν. Η Τσέλσι, η οποία για σήμερα αντιμετωπίζει την Σάντερλαντ στο στάδιο του Φωτός, και η Σάντερλαντ κάποιες πολύ πολύ μικρές πιθανότητες για conference τις έχει, αλλά σε αυτό το ζευγάρωμα νομίζω ότι οι μπλε, αν και εφόσον θέλουν να βρεθούν στην Ευρώπη, τουλάχιστον τη δέουσα σοβαρότητα θα πρέπει και θα τη δείξουν. Στα υπόλοιπα, η πρωταθλήτρια Arsenal φιλοξενείται από την Crystal Palace. Εκεί υπάρχει ήδη και το τρόπαιο της Premier League, καθώς θα υπάρξει και η σχετική απονομή για το πρώτο πρωτάθλημα των κανονιέριδων έπειτα από 22 χρόνια. West Ham Leeds, με τη West Ham να είναι σε δεινή θέση στο

μείον δύο από τις θέσεις της επιβίωσης, με την Tottenham να έχει το πάνω χέρι για να παραμείνει στην Premier League. Αλλά τα Σπυρούνια αντιμετωπίζουν την Everton εντός έδρας, όπως μου είπε και ο Νέρος Χιαζόπουλος πριν από λίγο, να σωθεί η Tottenham, να μην έχουμε γκρίνια από το Σταύρο του Χονδροθύμιο τις επόμενες ημέρες. Το πρόγραμμα έχει και το City Aston Villa, στον αποχαιρετισμό του Pep Guardiola έπειτα από 10 χρόνια, και με Stones και Bernardo Silva να αποχωρούν επίσης. Το Burnley Wolves είναι το παιχνίδι των δύο ομάδων που έχουν αποχαιρετήσει από καιρό, οπότε δεν διακυβεύεται τίποτα. Brighton, Manchester United, Nottingham Forest, Bournemouth και Fulham, Newcastle, τα υπόλοιπα παιχνίδια.

στα υπόλοιπα ποδοσφαιρικά και κυρίως στα δικά μας της Stoiximan Super League. Όπως καταλαβαίνετε, είναι λίγο μέρες που προφανώς υπάρχει και μεταγραφική κινητικότητα, αλλά και το ρεπορτάζ δεν έχει κάτι φοβερό και τρομερό να παρουσιάσει. Ως γνωστόν, στον Ολυμπιακό γενικότερα είναι ένα καλοκαίρι το οποίο θα επιφέρει αρκετές αλλαγές σε πολλές θέσεις στον αγωνιστικό χώρο, με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να τα έχει πει από την Παρασκευή, να έχει κάνει μια εκτενή κουβέντα με τον Βαγγέλη Μαρινάκη για τον τρόπο με τον οποίο θα σχεδιαστεί ο Ολυμπιακός της νέας σεζόν. Θα είναι μια μεταγραφική περίοδος που θα οδηγήσει τον coach των Ερυθρόλευκων σε αρκετές αλλαγές εν ώψη και της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στην ΑΕΚ προφανώς υπάρχουν και εκεί ανοιχτά μέτωπα σε σχέση και με συμβόλαια και με την ενίσχυση που θέλει ο Μάρκο Νίκολιτς. Αλλά το γεγονός πως η ομάδα κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα της δίνει και πολύ πολύ μεγάλο περιθώριο χρόνου για να ασχοληθεί με ησυχία με όλα τα κέρια ζητήματα. Στον ΠΑΟΚ υπάρχουν αρκετά κέρια ζητήματα, δεν υπάρχουν τρομερές εξελίξεις, αν και νομίζω ότι πολλοί θα ήθελαν στη διοίκηση της ομάδας να αρχίσουν να λύνονται τα θέματα. Παρ' όλα αυτά, ακόμα ή τουλάχιστον την εβδομάδα αυτή που μας ολοκληρώνεται πλέον, Κυριακή σήμερα, δεν υπήρξε κάτι οριστικό, όπως μας ανέφερε και όπως αναφέρει και γενικότερα καθημερινά και ο Δημήτρης ο Τσορμπατζόγλου, ενώ στον Παναθηναϊκό υπάρχει αναμονή για την οριστικοποίηση, την επισημοποίηση της πρόσληψης του Νέστρουπ για την νέα εποχή στην άκρη του πάγκου και στη νέα εποχή γενικότερα στον σύλλογο, στο αγωνιστικό κομμάτι, γιατί ο Παναθηναϊκός αποφασίζει να εμπιστευτεί έναν 38χρονο coach γεμάτο όρεξη, γεμάτο διάθεση, με δίψα για διακρίσεις, που τώρα ξέρει ότι είναι στην ηλικία αυτή και με φρέσκες ιδέες που θα πρέπει να επιδείξει έργο σε όλη την Ευρώπη γενικότερα. Οπότε προφανώς και θα θέλει ο αντίκτυπος της δουλειάς του να είναι θετικός. Οπότε σε αυτό αποφάσισε να ποντάρει ο Παναθηναϊκός στην μετά Μπενίτεθ εποχή. Ο Ισπανός, ως γνωστόν, έπειτα από περίπου 8 μήνες και δίχως να παρουσιάσει τα αποτελέσματα που θα ήθελαν οι πράσινοι, αποτελεί παρελθόν.

Πάντως το Telecom Center θα φιλοξενήσει και το παιχνίδι για το Next Gen, το οποίο ουσιαστικά αντικαθιστά πλέον τον μικρό τελικό, αυτό το παιχνίδι που σε καμία περίπτωση δεν ήταν μια αναμέτρηση και μια προσπάθεια ομάδων που είχαν αποκλειστεί από τα ημιτελικά του Final Four να κυνηγήσουν ή να πείσουν τους εαυτούς τους ότι πάμε να τερματίσουμε στην τρίτη θέση της σεζόν μετά την κανονική διάρκεια και έπειτα από ό,τι μπορεί να έγραψε ο πίνακας της EuroLeague κατά τη διάρκεια της regular season, και εφόσον δεν μπορούσε προφανώς να βρεθεί κάποιο κίνητρο για τις ομάδες για αυτό το μικρό τελικό, δεν θα υφίσταται πλέον αυτό το παιχνίδι, αυτή η αγκαρία, γιατί τέτοια ήταν, ας μην γελιόμαστε, και αντικαθίσταται με το match για το Next Gen της EuroLeague, το οποίο θα διεξαχθεί πριν από τον πολύ μεγάλο τελικό που προγραμματίστηκε για τις 9 το βράδυ. Οπότε αυτή την ώρα στο Telecom Center, τουλάχιστον εντός του, επικρατεί γενικότερα μία ηρεμία πριν την πολύ πολύ μεγάλη καταιγίδα.

0: Λοιπόν, με τον Παλμό γενικότερα να ανεβαίνει όσο περνούν τα λεπτά και τη διαδικασία για την μετακίνηση των φίλων του Ολυμπιακού από το Φάλιρο και έξω από το Καραϊσκάκης προς το Telecom Center να αρχίζει σιγά σιγά, θα διακόψουμε εμείς, πάμε σε ένα πολύ μικρό break, θα ακούσουμε και ένα πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε εδώ πάντα, Big Wins Sport FM 94,6.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η φιλοσοφία μου.
3: Να ζω την κάθε στιγμή.
2: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
3: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
2: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
3: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
2: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
3: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
2: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα. We are who we are at McDonald's. Έλα μαζί μας.
3: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
4: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
5: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
4: Κάτι άλλο?
5: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
6: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
7: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίτης.

0: Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
1: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar.
2: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
3: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
3: Και καύσιμα και ψώνια.
4: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
5: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
6: Οδήγησε το Nissan X-Trail με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ.
7: Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
8: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
9: Οι βουλευτικές εκλογές καθορίζουν το αύριο της χώρας και η ενημέρωση χρειάζεται αξιοπιστία, ψυχραιμία και ουσία. Η Καθημερινή Κύπρου είναι εδώ με συνεχή κάλυψη, έγκυρη πληροφόρηση και άμεση μετάδοση όλων των εξελίξεων και των αποτελεσμάτων της εκλογικής βραδιάς. Ενημερωθείτε σε πραγματικό χρόνο στο καθημερινή.com.cy. Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
10: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Εδώ και λίγα λεπτάκια πάντως έχει γίνει και η σέντρα στον μεγάλο τελικό του κυπέλου γυναικών 2026 ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Ένα παιχνίδι το οποίο διεξάγεται στο Αγρίνιο. Ένα παιχνίδι για την εξέλιξη του οποίου μπορείτε να διαβάζετε λεπτό προς λεπτό στο sportpavlefm.gr. Και ένα παιχνίδι στο οποίο για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού θα υπάρχει κανονικότητα.

Τότατα, ο ΒΑΡ και η τεχνολογία για τις δύσκολες αποφάσεις των διαιτητών, καθώς οι δύο ομάδες καλύπτουν τα έξοδα για την εφαρμογή, η εγκατάσταση, μάλλον την εφαρμογή. Η κατάσταση στο γήπεδο υπάρχει ήδη για την τεχνολογία και τη βοήθεια προς τους ρέφερι, οπότε διεξάγεται το παιχνίδι κανονικότατα με ΒΑΡ, ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης, νομίζω ότι είναι στο 0-0, ναι, παραμένει στο 0-0 στα πρώτα του λεπτά αυτός ο τελικός.

Λοιπόν, το Πάρμα Σασουόλο παραμένει στο 0-0 για την Ιταλία. Στο πρώτο παιχνίδι της ημέρας που βρίσκεται σε εξέλιξη για τη Σέρι Α. Στις 7 η ώρα το Νάπολι Ουντινέζε και 10 παρατέταρτο ο κακός χαμός για το Champions League και την Ευρώπη. Βερόνα, Ρώμα, Κρεμονέζε, Κόμο, Λέτσε, Τζένοα, Μίλαν, Κάλιαρη και Τωρίνο, Γιουβέντους. Χθες η πρωταθλήτρια Ίντερ στο πολύ χαλαρό, αν και δέχτηκε ανατροπή και μάλιστα για την Μπολόνια να φτάνει στο υπέρ της 3-1. Τελικά απέφυγαν την ήττα στο τελευταίο τους παιχνίδι για φέτος στην Ρατζούρι και έφτασαν στο 3-3 με τον Πίο Εσπόζιτο και τον Μπονί. Βλέπω παιχνίδια σε εξέλιξη και δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Αλμπαθέτε, Ρεάλ Σοσιεδάδ Β' 1-0 και Ανδόρα Θέουτα 0-1. Ενώ στην Ισπανία έγινε το πραγματικά θεότρελο και κάτι το οποίο δεν ξέρω αν περιμέναμε να δούμε. Σίγουρα είναι έκπληξη το είδαμε. Σίγουρα είναι όμορφο το ότι μας κάνει εντύπωση. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να το δούμε ποτέ εδώ στα Λιμέρ για μας στην Ελλάδα. Και μπορείτε να διαβάσετε και στο sportpavlofm.gr πως οι παίκτες του Σασούνα έγιναν ένα με τους οπαδούς Χετάφε και πανηγύρισαν παρέα. Χθες το βράδυ που γινόταν ο πανικός στην Λα Λίγκα με την τελευταία αγωνιστική όπου κρινόταν και Ευρώπη και οι θέσεις του υποβασμού. Η Χετάφε έπαιζε τα ρέστα της για την Ευρώπη. Ο Σασούνα για να παραμείνει στην κατηγορία. Αμφότερες πέτυχαν τον σκοπό τους. Περίμεναν φυσικά και την ολοκλήρωση των υπόλοιπων παιχνιδιών για να δουν αν κατάφεραν αυτό που ήθελαν. Και κάπως έτσι οι παίκτες του Σασούνα, ενώ οι οπαδοί της Χετάφε ήταν εντός αγωνιστικού χώρου, άρχισαν να πανηγυρίζουν και να μπλέκονται έτσι κόκκινες φανέλες με άλλες μπλε εμφανίσεις στο χορτάρι και να γιορτάζουν όλοι μαζί. Δεν είχαν κάτι να χωρίσουν. Δεν ήταν κάτι το οποίο να ήταν άμεσα ανταγωνιστικό ή να ήταν οι δύο ομάδες να προσπαθούσαν να διώξει μία την άλλη από την Ευρώπη για να πάρει τη θέση της. Η μία ήθελε Ευρώπη, η άλλη επιβίωση. Τα κατάφεραν και η πολύ όμορφη εικόνα που μπορείτε να δείτε και με τις μπλε φανέλες και με τις κόκκινες στο κέντρο και με ανθρώπους διαφορετικών έτσι, ποδοσφαιρικών πεπιθήσεων και οπαδικών συναισθημάτων απλά να χαίρονται στο πράσινο του αγωνιστικού χώρου. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ απλό φαντάζει δυστυχώς σε αυτή την εποχή του επαγγελματισμού, των πολλών συμφερόντων και γενικότερα των καταστάσεων που βλέπουμε στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να θεωρείται δεδομένο.

διάχυτη έτσι, συγκίνηση και μάτια τα οποία, στα οποία μάλλον θα έχουν μπει διάφορα σκουπιδάκια έτσι και θα δακρύζουν, ή τουλάχιστον αυτό θα ισχυρίζονται αρκετοί οπαδοί. Είναι το Anfield αυτές τις ώρες. Γενικότερα κυκλοφορούν αρκετά βίντεο και στα social media. Δεν μπορώ να σκεφτώ ή να διανοηθώ πώς μπορεί να αισθάνονται ο Ρόμπερτσον και ο Σαλάχ, πώς μπορεί να αισθάνονται οι οπαδοί της Liverpool που βλέπουν το φινάλε να έχει φτάσει για δύο από τους ποδοσφαιριστές που τα τελευταία 9 χρόνια ήταν η παρέα τους, ήταν η καθημερινότητά τους, ήταν η κάθε Κυριακή τους, ήταν αυτοί οι ήρωες που αποκτά κάθε οπαδός βλέποντας την ομάδα του να καταφέρνει πράγματα. Δεν είναι απλά κάποιοι παίκτες που πέρασαν, δεν ακούμπησαν και αποχωρούν δίχως να έχουν προκαλέσει κάποιον αντίκτυπο. Είναι δύο παίκτες οι οποίοι έχουν προσφέρει τρομερά, έχουν βοηθήσει πάρα πολύ την τοπική κοινωνία. Μην ξεχνάτε πως λόγω των όσων έχουν συμβεί με τον Μοχάμεντ Σάλαχ, υπάρχει έρευνα από Πανεπιστήμιο της Αγγλίας που αναφέρει ότι στο Λίβερπουλ ο τρόπος με τον οποίο ο κόσμος αρχίζει και ταυτίζεται με, με το χαρακτήρα και με τη βοήθεια που παρέχει ο Σαλάχ και με τη χαρά που πρόσφερε στους οπαδούς της Λίβερπουλ, είχε μειωθεί κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό γενικότερα η εγκληματικότητα. Και η έρευνα του Πανεπιστημίου, η οποία είναι υπαρκτή, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι hoax ή ψεύτικο, έγραφε πως ο λόγος για τον οποίο μειώθηκε η εγκληματικότητα, ένας από τους λόγους τέλος πάντων, από τους πιο σοβαρούς, είναι αυτό που πρόσφερε αυτός ο άνθρωπος στο ποδόσφαιρο και ο τρόπος με τον οποίο πλάσαρε τον εαυτό του προς τα μίντια, δίχως να απασχολείται ο κόσμος από την εξωγηπαιδική του ζωή ή από κάτι το οποίο δεν αφορούσε τον αθλητισμό, αλλά καθαρά για τον τρόπο με τον οποίο ως άνθρωπος εκείνος έδειχνε το πόσο είχε ενωθεί συναισθηματικά με τους κατοίκους του Merseyside.

Ένα μήνυμα που έχει έρθει προφανώς μετά από τα όσα αναφέραμε για ό,τι έγινε στην Ισπανία. Λέει δεν θα είναι ποτέ στο ίδιο γήπεδο παδί των μεγάλων. Δες τι έγινε στο Final Four και τον τελικό του Conference. Μην λέμε ότι παντού έτσι είναι. Λέει είμαστε 100 χρόνια πίσω. Μπορώ να μην συμφωνήσω με το μήνυμα αυτό και δεν συμφωνώ όχι με αυτή την άποψη. Δεν συμφωνώ γιατί θα πρέπει κάποια στιγμή να ξεφύγουμε από όλο αυτό. Το αν είμαστε χρόνια πίσω ή το αν είμαστε έτοιμοι να δούμε πάλι οπαδούς δύο ομάδων στις εξέδρες του ίδιου γηπέδου. Αποδεδειγμένα ίσως να μην είμαστε. Θα έπρεπε να κάνουμε βήματα για να είμαστε. Δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί όλο αυτό, πόσα χρόνια μπορεί να πάρει ή μπορεί και να μην καταφέρουμε ποτέ να δούμε οπαδούς μεγάλων μαζί στο ίδιο γήπεδο. Προφανώς πάντα θα υπάρχουν εκείνες οι μερίδες ατόμων που θα προκαλέσουν διάφορα παρατράγουδα. Τώρα δες το Final Four που λες, αν εννοείς το φετινό, δεν είδα να συμβαίνει κάτι είτε εντός είτε εκτός αγωνιστικού χώρου σε να αφορά όμως κόντρες υποστηρικτών διαφορετικών ομάδων. Το τελικό του conference προφανώς αναφέρεσαι σε κάποια άλλη χρονιά την οποία δεν διευκρινίζεις. Όπως και να έχει, υπάρχει αυτή η γενικότερη άποψη του ότι προφανώς τα δεδομένα που έχουμε στο τραπέζι μας είναι τέτοια τα οποία δεν επιτρέπουν τόσο έτσι αισιόδοξη ματιά στο να βρεθούν οπαδοί μεγάλων μαζί. Θα έπρεπε να προσπαθούμε να κινηθούμε ή αν δεν μπορούμε να κινηθούμε να σκεφτόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση και τα βήματα ας γίνουν και baby steps. Δεν είπα εγώ από τώρα να κανονίσουμε το επόμενο μεγάλο ντέρμπι να έχει και τα δύο στρατόπεδα οπαδών. Μπορούμε να το πάμε σιγά σιγά.

Η Πάρμα έχει ανοίξει πλέον το σκορ στο ιταλικό παιχνίδι. Στο 28ο λεπτό βρίσκεται η αναμέτρηση με την Σασουόλο. 1-0 για τους Παρμέντσι. Το γκολ στο 80 ο Πελεγκρίνο. Το μάτς αυτό διεξάγεται μόνο του, καθώς δεν έχει το παραμικρό ενδιαφέρον βαθμολογικά. Η 11η Σασουόλο παραμένει 11η με τους 49 βαθμούς. Η 12η Πάρμα τώρα ανεβαίνει αντί της Τωρίνο στους 45, οπότε είναι στην 12η θέση. Αποφάσισαν στη Σέρια τα παιχνίδια τα οποία έχουν συγκεκριμένο όφελος για τις ομάδες και διακυβεύεται κάτι πολύ σημαντικό από την προηγούμενη αγωνιστική να διεξάγονται μαζί. Για αυτόν τον λόγο είδαμε και στη 1.30 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος, δηλαδή 12.30 Ιταλία, στην περασμένη αγωνιστική είδαμε να διεξάγεται το Ρώμα Λάτσιο, το ντέρμπι της Ρώμης, το πολύ μεγάλο ντέρμπι της πόλης, να διεξάγεται 12.30 ώρα το μεσημέρι Ιταλία. Τι σημαίνει αυτό? Αν θέλετε την άποψή μου, υπέροχη ώρα. Ξυπνάς, παίρνεις τον καφέ σου και πας προς το γήπεδο και δεν περιμένεις να πάει 9-10 το βράδυ. Προφανώς έχει άλλη έγκλη το να διεξάγεται ένα ντέρμπι υπό το φως των προβολέων. Αλλά και η ώρα αυτή, η μεσημεριανή, κυρίως τώρα που έχει ανοίξει ο καιρός, είναι εξαιρετική για το ποδόσφαιρο. Και γι' αυτόν τον λόγο και σήμερα στη Serie A διεξάγονται έτσι τα παιχνίδια. Δηλαδή, χθες το μάτς της Ίντερ που ήταν παντελώς αδιάφορο, τώρα νωρίς το Πάρμα Σασουόλο. Στις 7 το Νάπολι Ουντινέζε, με την Νάπολι να μην έχει κάτι να κυνηγά ή να μην έχει κάτι για το οποίο να ανησυχεί. Και 10 παρατέρατο, όπως είπαμε, η πολύ μεγάλη μάχη πολλών ομάδων για τις ευρωπαϊκές θέσεις της νέας σεζόν.

Να και ένας φίλος που λέει ο Κώστας από τη Στουτγκάρδη. Λέει είδα όνειρο ότι μέχρι το 2030 ο Παναθηναϊκός θα έχει 8 και ο Ολυμπιακός 6 Ευρωλίγκες. Άρα ο Παναθηναϊκός πάει στο συν 1 και ο Ολυμπιακός πάει στο συν 3. Με δεδομένο ότι μιλάμε για τρεις Ευρωλίγκες μέχρι αυτή την στιγμή. Οπότε σίγουρα του δίνεις να υποθέσω τη σημερινή να πάει 4 και έχει άλλες 2. Εγώ θα πω μακάρι μέχρι το 2030 οι δύο ομάδες μας αυτές να έχουν τόσο μεγάλη διάρκεια στο υψηλότερο ευρωπαϊκό επίπεδο και να συνεχίσει το μπάσκετ τουλάχιστον όπως βλέπουμε στο ποδόσφαιρο, στο Champions League και ξέρουμε τις πολύ μεγάλες δυνάμεις και ξέρουμε ότι δυστυχώς, μάλλον όχι δυστυχώς, γιατί okay, ο Ολυμπιακός το έκανε το βήμα με το Conference League και η ΑΕΚ πέρσι έχει κάνει αξιοπρεπέστατη πορεία και ενώ πέρσι τη σεζόν που ολοκληρώνεται τώρα. Okay, το αγοράζω το όνειρό σου προσωπικά, διότι αν λέμε ότι για τα επόμενα χρόνια θα συνεχίσουμε να έχουμε κανονικότατα παρουσίες και σε Final Four και να κατακτούμε τίτλους ως ελληνικό μπάσκετ, προφανώς και είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει.

0: Λοιπόν, πάντως νομίζω ότι από αυτή την Κυριακή και έπειτα, και προφανώς έχοντας μπει και σε ρυθμούς πλέον ευρωπαϊκών τελικών με το Conference League και το Champions League την Τετάρτη και το Σάββατο αντίστοιχα σε Λειψία και στην Βουδαπέστη που έχουμε τα μάτς της Ράγιο Βαγεκάνο με την Πάλας και της Άρσεναλ με την Παρί, θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να κατανοούμε πώς μπαίνουμε και σε ρυθμούς Μουντιάλ. Το έχουμε αφήσει λίγο στην άκρη αυτό το διάστημα, γιατί όπως καταλαβαίνετε το τέλος του Μάη έχει καταιγιστικές εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα. Τώρα έχουμε το μπάσκετ, θα έχουμε πάλι το ποδόσφαιρο μέχρι το τέλος του μήνα και από 1η Ιουνίου θα μετράμε αντίστροφα για το Μουντιάλ. Μια είδηση που πέρασε γενικότερα λίγο στα ψηλά, αλλά υφίσταται και ουσιαστικά βρέθηκε λύση. Έχει να κάνει με το Ιράν και τον τρόπο με τον οποίο θα καταφέρει να δώσει κανονικά το παρόν στο Μουντιάλ, που σημαίνει ότι πετάμε στα σκουπίδια οποιοδήποτε σενάριο περί αντικατάστασης του Ιράν. Από μεριάς FIFA δεν υπήρχε η παραμικρή πρόθεση, διάθεση, κουβέντα για να γίνει οποιαδήποτε αντικατάσταση κόντρα στα όποια σενάρια και τη φημολογία κυκλοφόρησε το προηγούμενο διάστημα. Λοιπόν, το Ιράν έχει αποφασίσει από αργά το βράδυ του Σαββάτου να καταλύσει εντός Μεξικού. Είχε αποφασίσει να μείνει αλλού, να διαμείνει στην Αριζόνα, αλλά τελικά αποφασίστηκε και έπειτα από πολλές διαβουλεύσεις με τη FIFA να είναι στο Μεξικό και την Τιχουάνα η βάση της εθνικής ομάδας του Μεξικού, που σημαίνει ότι βρέθηκε εκεί και προπονητικό κέντρο και ξενοδοχείο και θα μπορούν να δουλεύουν εκεί οι Ιρανοί προκειμένου να βρεθεί και λύση στο γενικότερο κομμάτι, το οποίο προφανώς και αφορά και προφανώς είναι έρχεται ως συνέπεια της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, τις σχέσεις του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως διαβάζαμε στα διεθνή media, οι Ιρανοί απλά θα ταξιδεύουν εντός των Ηνωμένων Πολιτείων για να παίξουν τα παιχνίδια τους και θα φεύγουν αυτομάτως από το σημείο, από την πόλη στην οποία θα βρίσκονται, συγκεκριμένα από το Λος Άντζελες και το Σιάτλ. Εκεί, σε αυτές τις δύο πόλεις, θα διεξαχθούν τα μάτς των Ιρανών. Οπότε θα ταξιδεύουν αεροπορικώς από την Τιχουάνα και για Λος Άντζελες και για Σιάτλ. 55 λεπτά είναι η πτήση και προς τα δύο μέρη με το αεροπλάνο. Οπότε θα προηγείται ταξίδι μίας ώρας αεροπορικό για τους Ιρανούς. Και αυτό που έχει προβλεφθεί επίσης, για να μην υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, είναι με την λήξη των αναμετρήσεων. Δεν ξέρω αν τώρα θα επηρεάσει κάπως όλο αυτό τις υποχρεώσεις των παικτών προς τα μίντια και τις δηλώσεις και τις συνεντεύξεις τύπου και όλη διαδικασία που ακολουθείται. Οι Ιρανοί θα αποχωρούν αμέσως από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να επιστρέψουν εντός Μεξικού και να βρεθούν πίσω στη βάση τους στην Τιχουάνα. Ιδιαιτερότητα μεγάλη για το φετινό παγκόσμιο κυπελό. Το πρώτο που θα έχει τόσες πολλές εθνικές ομάδες παρούσες κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακόμα μια ιδιαίτερη διοργάνωση. Μην ξεχνάμε, είδαμε το 22 το Κατάρ, στο Κατάρ να διεξάγονται χειμώνα οι αναμετρήσεις. Τώρα, καλός ή κακός, προφανώς πολύ κακός, υπάρχει όλη αυτή η αναστάτωση. Θα έπρεπε να μένει εκτός ποδοσφαίρου και εκτός αθλημάτων και εκτός διοργανώσεων στις οποίες οι άνθρωποι δεν φταίνε καθόλου. Αλλά η επιρροή και οι συνέπειες ασφαλώς και αγγίζουν πολλά διαφορετικά ζητήματα. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα γίνει και όλη αυτή η νέα διαδικασία. Λοιπόν, αυτά για την ώρα, για την πρώτη μας ώρα εδώ στον Big Win Sport FM 94,6. Θα πάμε σε πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε και αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 6 και θα επιστρέψουμε εδώ στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας.
1: Big Win Sport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
3: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergaming.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
4: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Fiber to the room να κάνεις.
6: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
7: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
8: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
9: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε με κραστ διπλό.
10: Κραστ τι?
9: Δβα κραστ, δος κραστ, τσου κραστ. Μα κρασάρες, τι καταλαβαίνεις?
10: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα.
9: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
11: Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust. Ένα crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust. Προλαβέ τη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
12: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
13: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
14: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
15: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
14: Κάτι άλλο?
15: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
16: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
17: Άτε μητέρα, τζεν να χάσεις το αεροπλάνο.
18: Να το χάσω, μου ενέβαλες πεζίνα. Τέλειωνε να βάλουμε Shell V-Power. Ξέρεις ότι καθαρίζει τον κινητήρα?
17: Ξέρω το, μητέρα.
18: Κάμνε το τούρπο.
17: Ναι, μητέρα, ξέρω το.
18: Όλα ξέρεις τα.
17: Άτε μητέρα, ετοιμάσου το, εκοντέψαμε. Και χωρίς να βάλουμε μπεζίνα. Γιατί με Shell V-Power κάμνε και εξοικονόμηση.
18: Όλα ξέρει τα τελικά.
19: Shell V-Power. Απόδοση που νιώθεις, χιλιόμετρα που κερδίζεις.
20: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
21: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
22: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy / EL / responsible / gaming.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε. Big Win Sport FM 94,6. Πάντα εδώ συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική τη χώρα. Με την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αρχή τη εκπομπή. Τον Στέφανο Παλαιότολο στην κονσόλα του ήχου. Και τον Κώστα Ζάιαρη στο μικρόφωνο του Big Win Sport FM. Κανονικότατα σε ρυθμού Euroleague, σε ρυθμού μεγάλου τελικού, σε ρυθμού Ολυμπιακού και Real Madrid. Λιγότερο από 3 ώρες πλέον για το πρώτο τζάμπολ τη αναμέτρηση από την οποία. Είτε οι Ερυθρόλευκοι είτε οι Μερέγκες θα σηκώσουν το τρόπαιο της κορυφαίας μπασκετικής λίγκας σε διασυλλογικό επίπεδο και τέτοια μηνύματα που έρχονται από πολύ πολύ μακριά. Βλέπω και ένα μήνυμα από, από τον Καναδά. Ένας φίλος λέει: έχω ξυπνήσει από τις 6 το πρωί, έχω πάρει άδεια για τον Ολυμπιακό. Πάμε να το σηκώσουμε. Αυτά είναι τα ωραία, ακόμα και εξενιτεμένοι να έχουν μπει σε τέτοιο mood. Και επειδή είμαστε σε τέτοιο mood, σε απόλυτα μπασκετικό πλέον και περιμένουμε όλη την μεγάλη αναμέτρηση, πάμε να συζητήσουμε μπασκετικά με τον Δημήτρη Μαυροειδή, τον οποίο και καλησπερίζω στην παρέα μας. Γεια σου Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πώς είμαστε?
1: Ετοιμαζόμαστε εδώ όλοι, έτοιμοι εδώ στο γήπεδο, σιγά σιγά.
0: Τι mood έχεις, δηλαδή ποια είναι η αίσθησή σου και δεν ξέρω αν η ερώτηση που θα πρέπει να γίνεται, ρε παιδί μου, είναι τελικά φαβόρη Ολυμπιακός, γιατί νομίζω ότι στα στοιχεία που μπορεί να είναι καταγεγραμμένα στα χαρτιά, η λέξη φαβορή υπάρχει. Αλλά η ψυχολογία και η πνευματική προετοιμασία γίνεται με αυτή τη λέξη σε κάποιο σημείο του μυαλού των πρωταγωνιστών.
1: Στους πρωταγωνιστές δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι εκεί βγει, είναι έτοιμοι, συγκεντρώνονται, δεν έχουν τέτοια ας πούμε σχολίες με το αν είναι φαβορή ή όχι. Για εμάς τον κόσμο, για τους γύρω-γύρω, σίγουρα έχει το τίτλο φαβορή. Το είχαμε πει από την αρχή. Όσο μάλλον τώρα που αντιμετωπίζει μια ομάδα που είχε προβλήματα και είχε ακόμα παραπάνω προβλήματα ίδρα στους ψηλούς. Εντάξει, επειδή πολλές φορές το λένε ότι κάποιος θέλει το τίτλο του φαβορή για να, και ότι είναι, δεν είναι, ότι είναι κακή τύχη, ας πούμε, και συνήθως το outsider, τώρα σκεφτούμε ότι πάρα πολλούς τελικούς τους έχει πάρει το outsider, και ιδιαίτερα να παίζει στην έδρα του, γιατί ουσιαστικά ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή παίζει στην έδρα του. Όπως και να το κάνουμε, έχει τον κόσμο στην Αθήνα. Οπότε νομίζω ότι τα φαβορή και αυτοί που παίζουν τόσο έδρα, τις περισσότερες φορές έχουν πάρει τα Final Four.
0: Ναι. Γιατί στηρίζονται προφανώς και στην δίνει όθηση εξέδρα όπως και αν το κάνουμε. Η κόντρα Μπαρτζόκα Σκαριόλο, αυτή η σκακέρα στο παρκέ του Telecom Center ή στο Glassboro, όπως θέλει ο καθένας, πού μπορεί να κριθεί?
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ο κότς Σκαριόλο δεν έχει πια τα όπλα για να κάνει και πάρα πάρα πολλά πράγματα, και η αλήθεια είναι ότι στα ίσα δύσκολα να κερδίσει τον Ολυμπιακό, το ξέρει αυτό, οπότε πρέπει, ας πούμε, να το κάνει, να το πω, με κλεφτοπόλεμο, με περίεργα τρίκ, με ζώνες, με κοντά σχήματα που τα αναγκαστικά θα πάει σε ένα τέτοιο μπάσκετ. Απλά το θέμα είναι ότι για πόσο χρόνο θα αντέξει και πόσο να κολλήσει ο Ολυμπιακός, γιατί έχει και ένα πλουρασμό, έχει μια ισορροπία ο Ολυμπιακός μέσα έξω. Οπότε δεν ξέρω πώς θα μπορέσει η Ρεάλ να τα απεξέλθει σε αυτό. Οι ζώνες που θα παίξει σίγουρα ο κότς Καριόλο θα είναι ένα θέμα, γιατί και δεν αρέσει τον κότς Μπαρτζόκα αυτό. Και ούτε εκείνος τις χρησιμοποιεί, έτσι, η αλήθεια είναι. Αλλά ξαναλέω, η διαφορά στο ρόστερ είναι τεράστια.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, υπάρχει πίεση στους δύο προπονητές και η πίεση σε πολύ διαφορετική κλίμακα? Δηλαδή για τον coach Μπαρτζόκα η πίεση του Final Four στην Αθήνα, του ότι όντως ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα σε ολόκληρη τη φετινή Ευρωλίγκα και έχει φτάσει μέχρι εδώ που έχει φτάσει, βλέποντας και την επίδειξη δύναμης που έκανε στον ημιτελικό. Απ' την άλλη, η πίεση του coach Σκαριόλο με μια ομάδα με προβλήματα, με τον προπονητή να τον ακούμε στην συνέντευξη τύπου του Final Four να λέει ότι εντάξει, εμένα δεν μου είναι και εμένα η ιδέα η κατάκτηση της Euroleague αυτή τη στιγμή, αλλά ίσως είναι και αυτό ένα τρίκ να πει ότι ξέρεις τι, εμένα η ομάδα μου με τόσα προβλήματα μπορεί, αν αποφορτήσω τελείως τους παίκτες μου πνευματικά, να έχω και ένα πολύ μεγαλύτερο όφελος από αυτό που περιμένω.
1: Κύριε, για τον κόουτς Μπαρτζόκα, μια πίεση θα μπορούσα να πεις ότι είναι και ότι είναι η πέμπτη, γιατί έχει αποτύχει 4 φορές και πάει για πέμπτη σερή και θα μπορούσε να βάλει αυτό το βάρος να πεις, γιατί έτσι δεν έχει κατακτήσει ο κόουτς. Απλά για τον τελευταίο χρόνο τη δικαίωση πιο πολύ αναφέρομαι ότι αυτό, ας πούμε, τον βαρύνει, αλλά γενικά η όψη που είχα από την αρχή του Final Four, εγώ έβλεπα ότι ο Ολυμπιακός ήταν πιο ήρεμος από ποτέ, πιο αποφασισμένος από ποτέ. Πιθανολογώ ότι η απουσία του Παναθηναϊκού τον ελάφρωσε λιγάκι. Δηλαδή, τώρα αυτό είναι δική μου έτσι αίσθηση. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό του έδωσε ένα ένα ελαφρυντικό στο να συγκεντρωθεί πιο πολύ στο Final Four και όχι να αναλωθεί στο περσινό που λέγαμε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός πρώτη φορά να παίξουμε τελικό, και τελικά και οι δύο αναλώθηκαν σε όλα αυτά να συζητάνε και ήταν απροετοίμαστοι στους ημιτελικούς, αν θυμάσαι, στο Αμπουντάμπι πέρσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε νομίζω ότι φέτος τον άφησε λίγο πιο ήρεμο στο να συγκεντρωθεί καθαρά στο αγωνιστικό και να μην έχει αυτό το άγχος της αυτής της τριβής του Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ότι θα γίνει στο τελικό και όλα αυτά. Εντάξει, ο Κώτς Καριόλο δεν έχει κάτι να χάσει, να το πω, αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια είναι η Ρεάλ, το οποίο εμείς εντάξει δεν το καταλαβαίνουμε. Η Ρεάλ είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός αθλητισμού στον κόσμο. Μεγαλύτερη ομάδα και μεγαλύτερη πανέλα στον κόσμο. Σε όλα τα αθλήματα.
0: Το λέω ρε παιδί μου και παίρνω και την αφορμή να το πω, γιατί πες ότι είναι δικός σου προπονητής. Και τον ακούς παραμονές του Final Four να σου λέει, εντάξει, εμένα δεν είναι μόνη ιδέα μου να πάω να κατακτήσω την κορυφή της Ευρώπης. Δεν ξέρω τι αντίκτυπο μπορεί να έχει στο μυαλό του παίκτη του στην προετοιμασία τη γενικότερη, εκτός και αν είναι συμφωνημένο ότι εγώ θα το πάω εκεί που θέλω, να παίξω τα mind games μου, να μην ασχοληθείτε εσείς, να μην ασχοληθούν τα media μαζί σας. Οπότε θα το πάμε κάπως μέσω της πλάγιας οδού. Γι' αυτό
1: εγώ
0: το λέω.
1: Γενικά νομίζω ότι ο κότς Καριόλο έχει κερδίσει τους παίκτες του. Αυτό φαίνεται και από τον Χεζόνια που τον αποθέωσε ουσιαστικά στις δηλώσεις. Δηλαδή βλέπω ότι οι παίκτες θέλουν να παίξουν για αυτόν και αυτό είναι πολύ σημαντικό για ένα προπονητή για μια ομάδα. Δεν είναι ο κότς Καριόλο ίσως ο καθαρός τυπικός κότς μιας ομάδας και γι' αυτό δεν είχε κάνει ποτέ καμία μεγάλη επιτυχία σε συλλογικό επίπεδο, αλλά σε ομάδες, εθνικές ομάδες είχε κάνει τεράστιες επιτυχίες και το παλμαρέ του είναι αξιοζήλευτο. Mm-hmm. Αυτό στις εθνικές ομάδες περισσότερες φορές είναι ένα εσύ διαχειριστής πιο πολύ και όχι προπονητής, γιατί σε 15-20 μέρες δεν έχεις πολλά να βάλεις και να βελτιώσεις ουσιαστικά και γι' αυτό είναι ένα challenge να δοκιμαστεί και σε ένα συλλογικό επίπεδο και βλέπουμε ότι αυτό με τη διαχείριση των προσωπικοποιήσεων το έχει πετύχει στη Real και έχει κάνει μια ομάδα αρκετά solid, ξαναλέω άσχετα του τραυματισμού, ήταν μια ομάδα που δεν την περίμενε κιόλας κανείς και κυρίως με την έδρα της έφτασε εδώ που έφτασε και εγώ πιστεύω ότι αυτό ότι το χαρακτηριστικό του είναι ότι έκανε μια ομάδα τον αγαπάνε ας πούμε, θέλουν να παίξουν για αυτόν και έχει κάνει ένα σύνολο σκληρό ας πούμε.
0: Ναι. Θέλω να μου πεις έναν παίκτη από τον Ολυμπιακό που πιστεύεις ότι θα μπορούσε να αποτελέσει βαρόμετρο για τον απόψινό τελικό για τους Ερυθρόλευκους και θέλω να μου πεις και έναν παίκτη που παρά τις απουσίες της Ρεάλ θεωρείς ότι θα είναι ο αμέσως επόμενος κίνδυνος που θα πρέπει να προσέξει πολύ ο Ολυμπιακός αντί να πάει στο μάτς και να πει ότι έχουμε απέναντί μας έναν απόλυτα αποδυναμωμένο αντίπαλο.
1: Κοίτα να δεις από τον Ολυμπιακό θα πω όλο τον Τόρσεϊ γιατί λόγω του ότι θα παίξει όπως θα παίξει με ζώνες και αυτά το σούτ αυτό το απρόβλεπτο και όλα σούτ που έχει τον Τόρσεϊ και χωρίς ρυθμό και χωρίς γύρισμα είναι ένα κομβικό σημείο ιδιαίτερα στο ξεκίνημα του παιχνιδιού γιατί πιστεύω ότι αν ξεκινήσει καλά ο Ολυμπιακός δεν θα μπορέσει Ρεάλ και με τον κόσμο θα μπορέσει ενώ αντίθετα αν δεν ξεκινήσει καλά μπορεί λίγο να βαρύνει με το βάρος κατάλαβες της ανήκης αποτυχίας. Τώρα από τη Ρεάλ εγώ νομίζω ο κομβικός παίκτης είναι ο Χεζόνια, αν με ρωτάς. Γιατί είναι αυτός που θα παίξει, θα πάρει τις μπάλες, θα παίξει αλλοπός, θα πρέπει να εκτελέσει, θα αναγκαστεί να παίξει ο 4. Είναι ένας παίκτης ο οποίος, και ξαναλέω με την έλλειψη όλων των υπολείπων, είναι αυτός που πρέπει να προσέξει για μένα ο Ολυμπιακός.
0: Είναι ίσως και πέρα από το αγωνιστικό ο Χεζόνια ότι ξέρει ρε παιδί μου και την ατμόσφαιρα, μπορεί να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί λίγο καλύτερα και τον κόσμο του Ολυμπιακού έχοντας υπάρξει αντίπαλος και ως μέλος του Παναθηναϊκού. Υπολογίζεται και αυτό στα κουτάκια πρέπει να τικάρει κάποιος για να ανταπεξέλθει και στο εχθρικό κλίμα.
1: Ναι σίγουρα και είναι πιο το έχει μάθει, ξέρει να παίζει, του αρέσει να παίζει απέναντι στον Ολυμπιακό και αυτό είναι ένα πλάσ για εκείνον ότι δεν φοβάται σε τέτοιες ατμόσφαιρες. Και ίσα ήταν και εντάξει, ξαναλέω, η παίκτη στη Ρεάλ έχει κάποιες όσες μεγάλες προσωπικότητες, γι' αυτό παίζουν και στη Ρεάλ. Δεν είναι τυχαίοι παίκτες. Μετά αν βάλω άλλον ένα έτσι κομβικό, θα πω τον Καμπάτσο, γιατί είναι αυτός που τρέχει όλη την ομάδα, τρέχει τα πάντα. Και αν αυτός δεν νιώθει καλά, οπότε η άμυνα του walk-up κυρίως επάνω του, θα είναι ένα κριτήριο.
0: Μάλιστα. Ωραία, Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ωραία.
0: Για την κουβέντα που κάναμε.
1: Να μιλήσουμε και το τρέχουμε. Ελπίζω να είναι όλα καλά, να γίνει καλά, σωστή διοργάνωση. Και να είναι το κλίμα που είχαμε ξέρουμε τελικό.
0: Να είσαι καλά Δημήτρη Μαυροειδή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
0: Ακούσαμε τον Δημήτρη Μαυροειδή, φυσικά μπασκετάνθρωπος, μας έδωσε και εκείνος την δική του εκτίμηση, τα φώτα του, το τι περιμένει να δει, πώς περιμένει να το δει στο παρκέ, το κατά πόσον ο Ολυμπιακός όντως είναι το φαβορί, αλλά προετοιμάστηκε δίχως αυτή την λέξη στο μέρος, οποιοδήποτε μέρος, όχι μόνο στο πίσω μέρος του μυαλού του, αλλά και για το ποιους, σε ποιους θα πόνταρε λίγο παραπάνω να το πάρουν πάνω τους. Φυσικά από άποψη, από πλευράς Ολυμπιακού, ο Δημήτρης Μαυροϊδής μας είπε πώς περιμένει τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να αποδειχτεί καθοριστικός σε αυτό τον πολύ πολύ μεγάλο τελικό.

0: Λοιπόν, και αφού είμαστε σε απόλυτα μπασκετικό κλίμα, η ώρα είναι 6 και 4, λιγότερο από 3 ώρες πλέον για το πρώτο τζάμπολ, αλλά τα παιδιά μας τα καλά έχουν πάρει ήδη τις θέσεις τους στο Telecom Center, οπότε θα καλησπερίσω Χρήστο Ρομπόλη και Νίκο Ζέρβα, Νίκο Ζέρβα και Χρήστο Ρομπόλη, οι οποίοι και αυτοί περιμένουν πλέον πώς και πώς τον μεγάλο τελικό. Γεια σας, παιδιά.
1: Γεια σας, Κωνσταρά.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Πώς είστε?

0: Και υπάρχει και ο γιος του Μπούμτσια Μπούμτσια που κάποτε είχε παίξει στον Πανελλήνιο και αργότερα και στο NBA.
1: Ωραία, αυτός, ωραία. Τώρα, μα, τώρα μας έκανες, μας έκανες χώμα, Χρήστο μου, ευχαριστούμε.
0: Είδες. Ναι, ναι. Άμα παίζει ο γιος του Κουτουλουάη, καταλαβαίνετε τι γίνεται.
1: Ξέρεις τι, σκέφτομαι ότι τον έχω πετύχει απόλυτα στα prime του, ρε παιδί μου. Και λέω τώρα, κοίτα να δεις, κοίτα να δεις που φτάσαμε.
0: Και μάλιστα τώρα βλέπουμε και, από τα, και στο Cube πάνω και τον πατέρα, τον Ιμπραήμ Κουτουλουάη, έτσι. Ο οποίος έχει περάσει και από Παναθηναϊκό και από ΑΕΚ.
1: Φυσικά,
0: έχει κάνει
1: φυσικά
0: πολύ μεγάλη καριέρα και είναι πλέον τηλεσχολιαστής ως τηλεσχολιαστής σε Κύπρο εδώ, αλλά παρακολουθεί και το παιχνίδι. Να πούμε ότι είναι, Νίκο, 4.000 φίλοι του Ολυμπιακού. Ναι, ήδη,
2: 4-5 ήδη. Είναι αυτοί που έχουν έρθει ουσιαστικά με το δικό τους μέσο. Αρχίζει σιγά σιγά και η άφηξη σε 10-15 λεπτά του πρώτου σειρμού από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Οι υπολογισμοί κάνουν λόγο για 16.000 τουλάχιστον φίλους του Ολυμπιακού. Θα υπάρχουν και αυτοί της Ρεάλ. Ήδη κάποιοι της Ρεάλ έχουν πάρει τη θέση τους πάνω στα ορεινά. Είναι 550 για να παρακολουθήσουν την ομάδα Next Gen. Μπορώ να πω ότι είναι πολύ πιο ενδιαφέρον το Next Gen από το μικρό τελικό.
0: Καλά, καλά.
2: Το λέω ξεκάθαρα.
0: Ένα τείχο να βαμμένο να στεγνώνει, να βλέπεις, είναι πιο ενδιαφέρον από το, από το μικρό τελικό.
2: Ευτυχώς το αποφύγαμε αυτό το διαπάντως. Είχαμε την τύχια, τυχαία, όπως θέλετε, πείτε το Βέρση, να κάνουμε το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που ήταν ο τελευταίος μικρός τελικός. Έβδομος, φίλε.
0: Τι έβδομος?
2: Τελικός. Και για σένα και για μένα.
0: Α, ναι. Με ελληνική ομάδα λέμε.
2: Με ελληνική ομάδα, ναι.
0: Ναι, ναι, γιατί ναι. Έχουμε και.
2: Εσύ έχεις και Basketball Champions League.
0: Καλά, έχω και Basketball
2: Champions League. Έχεις και Ευρωμπάσκετ. Έχεις και Ευρωμπάσκετ. Έχεις και Ευρωμπάσκετ.
0: Εντάξει, είπα.
2: Εσύ έχεις πολλά γαλλικά.
0: Είπαμε, είμαστε γέροι. Είπαμε πριν με τον Κουτουλιά ότι προλάβαμε τον μπαμπά του στα prime του. Εγώ και ο Κώστας, οπότε και εσύ φυσικά.
2: Ναι.
0: Οπότε καταλάβαινε γιατί οι ηλικίες μιλάμε.
2: Ναι, σκέψε ότι τον πρώτο μας τον κάναμε το 2010 στο Παρίσι, κύριε Ζαγκάρη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το 2010 ήδη συνεργαζόμασταν, κύριε.
2: Ναι, το ξέρουμε.
0: Εγώ τον πρώτο το 9. Εγώ τον πρώτο το 9. Με τον Βασίλη Μυρό, τον καλύτερο τώρα στο Βερολίνο. Λοιπόν, να πούμε κάποιες πληροφορίες. Καταρχάς, να πούμε ότι είναι και ο Δημήτρης Παπαδήμας εκεί κοντά στο σταθμό Ειρήνη που έρχεται ο κύριος Όγκος των φίλων του Ολυμπιακού με τον ηλεκτρικό. Ήδη υπάρχουν και τα σχετικά βιντεάκια τα οποία τα έχει στείλει. Θα τα δείτε λίγα συντόμως. Πάρα πολύ κόσμος έρχεται. Και επίσης να πούμε ότι σήμερα είναι πιο αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας.
2: Ναι.
0: Φανταστείτε, ακόμα και εμάς, δηλαδή τους εκπροσώπους του τύπου, μας βάλανε να περάσουμε από άλλη είσοδο. Είχαμε διπλό έλεγχο αντί με τον πρώτο. Ακόμα και στην αίθουσα τύπου ήρθε μια αντιπροσωπεία, να την πω έτσι, καμιά δεκαριά αστυνομική και κοίταζαν μήπως και έχει μπει κανένας παράτερος χωρίς διαπίστευση και κρύβεται εκεί μέχρι να εμφανιστεί στις κερκίδες. Δηλαδή είναι πολύ πιο ζόρικα τα πράγματα για όποιον τυχόν επιχειρήσει σήμερα να πλησιάσει χωρίς εισιτήριο. Και αν, ας πούμε, μπορεί να έχει κάποιο γνωστό για να περάσει μια πρώτη ζώνη, είναι πολύ δύσκολο να περάσει τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη, γιατί τόσες θα υπάρχουν για τους φιλάθλους, έτσι.
2: Ναι, τώρα για να είμαστε αντικειμενικοί, για λίγο έτσι με πράγματα που αλλιεύσαμε, μόνο αν είχες γνωστό έμπαινες μέσα, έτσι.
0: Ναι, προφανώς.
2: Για να περάσεις τους ελέγχους χωρίς εισιτήριο δεν γινόταν, έτσι, παιδιά.
0: Προφανώς.
2: Όσοι λοιπόν μπήκαν χωρίς εισιτήριο ήταν αυτοί που είχαν κάποιο μπάρμπα στην κορώνη, που λέμε, ή κάποιον στην πόρτα. Στην πόρτα.
0: Και αυτό είναι κάτι το οποίο δυστυχώς δεν μπορεί να ελέγχθει και πολύ εύκολα. Έτσι,
2: και
0: είναι
2: έχει
0: και
2: γίνει
0: θέμα
2: και σε πολλά Final Four.
0: Ατομικής ευθύνης, ναι. Και σε ναι. Final Four. Και ναι. Καλά, στην Ελλάδα είναι γενικά όποιος έχει γνωστό σε όλους τους τομείς θέλει να τον καταλευτεί. Εγώ θα πω ότι είναι κακό και για αυτούς που δίνουν ένα σκασμό χρήματα για την τσέπη τους για να πάρουν μια καλή θέση. Και
2: είναι πολύ άδικο. Είναι πολύ
0: είτε, είτε θα μπουν αργά στο γήπεδο, είτε θα δουν κάποιον άλλο να κάθεται εκεί, ο οποίος θα έχει μπει τελείω τζάμπα. Δηλαδή πρέπει και αυτό λίγο να το σκεφτόμαστε. Και πάνω απ' όλα και την ασφάλεια. Έτσι, γιατί προχθές η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν ελάχιστοι διάδρομοι κενοί. Και αν χτύπα ξύλο γινόταν κάτι, δεν σου λέω τώρα καμιά φυσική καταστροφή, ένας άνθρωπος να ζαλιστεί, να νιώσει λίγο αδιαθεσία και να πρέπει να του παρασκευθεί ιατρική βοήθεια, να μπορέσει να φύγει γρήγορα από το κήπεδο και να μην χρειαστεί να μετακινηθούν εκατοντάδες, ας πούμε, για να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτά πρέπει να τα προσέχουμε γενικότερα, γιατί είναι πράγματα τα οποία είναι αναγκαία για την διεξαγωγή, την ομαλή ενός τόσο μεγάλου γεγονότος όπως είναι ένας τελικός του Final Four.
2: Λοιπόν, για δωδεκάδες θα ξέρουμε σε λίγο. Εντάξει, για Real βέβαια νομίζω ότι είναι και κουκιά μετρημένα.
0: Η Real έχει πρακτικά 9 παίχτες. Έτσι.
2: Ναι.
0: 9. Άμα βάλουμε και τον Αλμάνσα, τον Πιτσερικά, είναι 9 παίχτες. Με τα προβλήματα που έχουν.
2: Ο Ολυμπιακός, θα δούμε αν θα βγει κάποιο σέντερ για να μπει ο Λυκίνα. Λίγες πιθανότητες δίνω εγώ, αλλά υπάρχει αυτό σαν σκέψη. Είναι ανοιχτό. Και ο χρόνος μετράει αντίστροφα για τον 5ο τελικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Real. Ο 10ος του Ολυμπιακού, ο 22ος της Real.
0: Η οποία είναι και πολυνίκη των Τροπέων με 11. Έτσι, η δεύτερη είναι η ΤΣΕΚΑ που έχει τα 8. Τρίτος ο Παναθηναϊκός με 7. Ο Ολυμπιακός σήμερα θέλει αυτά στα 4. Για να αυξήσει και τη δική του συγκομιδή. Να πούμε ότι μεταξύ των θεατών είναι και ο Τσάβι Πασκουάλ, προπονητής της Μπαρτσελόνα, αλλά όχι για πολλές μέρες ακόμη, καθότι οδεύει προς Ντουμπάι BC.
2: Ντουμπάι.
0: Ναι, και είναι και ο Άλεξ Μουμπρού, ο προπονητής της Εθνικής Ισπανίας, που λόγω ενός προβλήματος υγείας στο Ευρωμπάσκετ δεν έκατσε στον πάγκο παρά μόνο τα πρώτα.

0: παιχνίδια, μετά δεν μπόρεσε να είναι αυτός που κουούτσαρε. Της Γερμανίας, ναι, μπερδευτικά, ναι. Και στο παρελθόν έχει παίξει στην Εθνική Ισπανίας, έχει πάρει τίτλους και ήταν ένας πολύ καλός παίχτης και αναμένονται και άλλοι επίσημοι, μεταξύ αυτών και ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος θα έρθει σήμερα στο γήπεδο. Ήταν και το 2024 στο Βερολίνο, στον άλλο τελικό ελληνικό με Ρεάλ, Παναθηναϊκός Ρεάλ. Τότε είχε και το έξτρα κίνητρο ότι έπαιζε ο αδερφός του ο Κώστας. Τώρα είναι στην πόλη του, γιατί ο Γιάννης είναι παιδί που έχει γεννηθεί εδώ στην Αθήνα και έχει μεγαλώσει. Παρόν επίσης θα είναι και ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, ο πρόεδρος της Ρεάλ. Συνολικά, σαν οργανισμό συνολικός, είναι μία, είναι η Ρεάλ ενιαία. Θα είναι καθώς λοιπόν στο γήπεδο για να υποστηρίξει την προσπάθεια της ομάδας του απέναντι στον Ολυμπιακό σε αυτόν τον πολύ μεγάλο τελικό. Φυσικά θα είναι και ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Και περιμένουμε να δούμε αν θα είναι σήμερα και ο Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ. Αν δεν έχει κάποια άλλη υποχρέωση, αν δεν έχει επιστρέψει στην πατρίδα του, ενδεχομένως και αυτός να είναι σήμερα παρόν. Αλλά σίγουρα ο Βαγγέλης Μαρινάκης, επειδή έχει και σουίτα, θα είναι σίγουρα παρόν στο γήπεδο. Και φυσικά περιμένουμε και πολλές άλλες μεγάλες προσωπικότητες του ευρωπαϊκού και όχι μόνο μπάσκετ, έτσι.
1: Ωραία, παιδιά, πάρτε τις ανάσες σας, παρακολουθήστε τα ταλεντάκια των Μπαρτσελόνα και Ρεάλ στο παιχνίδι για το Next Gen και θα κάνουμε και άλλες συνδέσεις μαζί σας. Στο Telecom Center κρατάμε σίγουρα το ότι από πλευράς οργάνωσης και από πλευράς ελέγχων προς τους οπαδούς που μπαίνουν στο Telecom Center, τα πράγματα όπως ακούσατε και εσείς είναι πάρα μα πάρα πολύ αυστηρά και είναι αρκετά πιο αυστηρά από ό,τι συνέβη, από όσα συνέβησαν την Παρασκευή, με γενικότερα αρκετά ζητήματα τα οποία προέκυψαν, για τα οποία υπήρξε και από την εταιρεία που διαχειρίζεται το Telecom Center, υπήρξε και μια ανακοίνωση εχθές το μεσημέρι σχετικά με άτομα που εισήλθαν δίχως εισιτήριο, για αρκετά άτομα, όχι λίγα, και τα οποία θα μπορούσαν έτσι ο πολυάριθμος αριθμός αυτός, οι πολυοπαδοί, να προκαλέσουν προβλήματα, όπως ακούσατε και από το Χρήστο Ρομπόλη, με τους διαδρόμους που ήταν κλειστοί, με τις θέσεις οι οποίες θα έπρεπε ίσως να έχουν μείνει κενές κλπ. Οπότε όποιος προσεγγίζει το Telecom Center για τώρα, για τον τελικό, να είναι προετοιμασμένος και για τον πολύ πολύ αυστηρό έλεγχο από τις αρχές.

Λοιπόν, όση ώρα μιλάμε μπασκετικά, έχει κάνει σέντρα φυσικά η τελευταία αγωνιστική της Premier League. 25 λεπτά περίπου έχουν διεξαχθεί σε όλα τα γήπεδα της Αγγλίας. Υπάρχει γκολ στο City Aston Villa, με τους πολίτες να κάνουν το 1-0. Και αυτό το σκορ είναι που θέλει και η Liverpool, προφανώς, εφόσον και εκείνη κάνει το καθήκον της για να περάσει στην τέταρτη θέση, και η Aston Villa, εφόσον υποχωρήσει στην πέμπτη θέση, να ανοίξει και για την έκτη θέση ένα εισιτήριο για το επόμενο Champions League. Ο Σεμένιο είναι ο σκόρερ. Να σας πω ότι και ο Pep Guardiola και ο Bernardo Silva δάκρυσαν κατά την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο πριν από την έναρξη του μάτς, καθώς και οι δύο αποχαιρετούν, φυσικά έχοντας γράψει την ιστορία τους με τη γαλάζια φανέλα, όπως και ο John Stones αποχωρεί μετά από αυτό το παιχνίδι. Πολύ συγκινητικές στιγμές στο Etihad. Το Burnley Wolves επίσης έχει γκολ, με τους λύκους να προηγούνται 1-0. Το πιο αδιάφορο παιχνίδι ολόκληρης της ημέρας στην Αγγλία, καθώς και οι δύο ομάδες έχουν υποβιβαστεί. Υπάρχει γκολ και στο Fulham Newcastle. Στο 1-0 είναι η ομάδα του Λονδίνου, και να που γίνεται για την ώρα μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Η Sunderland προηγείται 1-0 της Chelsea. Αυτό που δεν ήθελε σε καμία περίπτωση η Chelsea, καθώς εκείνη έχει κίνητρο. Πρέπει να πάρει την νίκη για να βρεθεί στις ευρωπαϊκές οργανώσεις της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Προς το παρόν, σε αυτά τα πρώτα 25 λεπτά, έχει δει την προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου της να μην αποφέρει καρπούς και να τις υψώνει και ένα μικρό για την ώρα βουνό, το οποίο θα πρέπει να ανέβει.

Για έναν φίλο προφανώς δεν ήξερε και ρωτάει αν θα μεταδώσουμε, λέει, τον αγώνα μπάσκετ Φενέρ Βαλένθια. Όχι, αδερφέ, όπως είπαμε, δεν υπάρχει μικρός τελικός πλέον από την Euroleague. Δεν υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη αγκαρία την οποία προφανώς κανένας από τους παίκτες και τις ομάδες που βρίσκονταν στο μικρό τελικό δεν ήθελαν να παίξουν. Προφανώς και το ενδιαφέρον των media ήταν ελάχιστο ως προς αυτό το παιχνίδι. Οπότε έχει αντικατασταθεί με το παιχνίδι για το Next Gen. Οπότε τα ταλεντάκια των ομάδων που βρίσκονται σε αυτό το τελευταίο παιχνίδι πριν τον μεγάλο τελικό της EuroLeague ασφαλώς και έχουν πολύ μεγαλύτερο κίνητρο να παίξουν, να δείξουν πράγματα και ασφαλώς να τραβήξουν και τα μάτια του κόσμου πάνω τους.

0: Λοιπόν, και επειδή όπως είπαμε υπάρχει σε εξέλιξη και ένας τελικός κυπέλλου στις γυναίκες ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Αστέρα Τρίπολης και φυσικά τον παρακολουθεί εκτενώς ο Άγγελος Κρεμαστός, τον καλησπερίζω και αυτόν εδώ από το μικρόφωνο του Big Win Sport FM για να μας πει πώς εξελίσσεται το μεγάλο παιχνίδι στο Αγρίνιο. Έλα, Άγγελε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Κώστα. Εδώ στο Αγρίνιο διαδραματίζεται, όπως σωστά είπες, ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο γυναικών ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Αστέρα Τρίπολης. Με το παιχνίδι στο ημίχρονο, με τις ασπρόμαυρες αυτή τη στιγμή να βρίσκονται μπροστά στο σκορ με 1-0 από την εκπληκτική, πραγματικά εκπληκτική κεφαλιά της Γκούνη στο 33ο λεπτό. Η αρχηγός ομάδας Μίτικο εκτέλεσε ένα φάουλ από τα δεξιά, με την Γκούνη να παίρνει την κεφαλιά και με μια πραγματικά εξαιρετική εκτέλεση έστειλε την μπάλα στο απέναντι γάμα της Γρηγοριάδου, η οποία όσο και αν προσπάθησε δεν κατάφερε να διώξει γράφοντας με υπέροχο τρόπο το 1-0. Να θυμίσουμε ο ΠΑΟΚ θεωρείται έτσι κι αλλιώς το φαβορί του μεγάλου αυτού τελικού, καθώς έχει φέτος επιστρέψει στο θρόνο του ελληνικού ποδοσφαίρου κατακτώντας αίτητο στο πρωτάθλημα, ενώ ο Αστέρας βρίσκεται για πρώτη φορά στην ιστορία του στο τελικό του κυπέλλου Ελλάδος.
0: Ωραία, Αγγελέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. 1-0 λοιπόν ο ΠΑΟΚ μπροστά κοντρα στον Αστέρα Τρίπολης. Θα διακόψουμε για πολύ πολύ λίγο, θα ακούσουμε και ένα πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε Big Win Sport FM 94,6.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Ray. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
2: Θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου πάντα φρέσκα και την καθημερινότητά σου πιο εύκολη? Στην Electroline τα ψυγεία Bosch προσφέρουν την ποιότητα και την τεχνολογία που χρειάζεται ένα σύγχρονο σπίτι. Αθόρυβα, με κομψό σχεδιασμό και την αξιοπιστία της Bosch διατηρούν τα τρόφιμά σου φρέσκα χωρίς να αλλοιώνουν τα θρεπτικά του συστατικά. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση, 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα και έκπτωση έως 920 ευρώ, είναι η ιδανική στιγμή να αποκτήσεις το Bosch που σου ταιριάζει. Ανακάλυψε τα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.com.
3: Electroline. Έλα στο αύριο.
4: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
5: Και καύσιμα και ψώνια.
6: Γίνεται. Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
5: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
7: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Στο κλίμα για ανανέωση σαλονιού. Μειον 20 έως 40% στα σαλόνια και τραπεζάκια εσωτερικού χώρου. Διπλά, τριπλά, γωνιακά. Τραπεζάκια κεντρικά και πλαϊνά. Τρέξτε για εκπληκτικές τιμές από 5/21 μέχρι Δευτέρα 25 Μαΐου. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
2: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία ακρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
3: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
4: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
5: Ανεμιστήρας 100 Watt από 59,99, τώρα 44,99.
4: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
5: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
4: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Επιστρέψαμε, Big Win Sport FM 94,6, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, για την ακρίβεια 25 λεπτά, και μέχρι και τις 7 η ώρα θα είμαστε εδώ, παρέα με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην συνταξία και Στέφανο Παλότολο στην κονσόλα του ήχου. Πλέον μπορείτε να δείτε και στο sportpavlafm.gr τα πρώτα βίντεο από την άφιξη των οπαδών του Ολυμπιακού στο Telecom Center Athens για τον μεγάλο τελικό της EuroLeague. Κατά χιλιάδες οι ερυθρόλευκοι οπαδοί πλέον έχουν φτάσει στον περιβάλλοντα χώρο και παίρνουν σιγά σιγά τις θέσεις τους εντός του Telecom Center. Προφανώς θα υπάρξει και οποιαδήποτε καθυστέρηση μέχρι την πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων ελέγχων από τις αρχές και τις δυνάμεις της αστυνομίας. Οπότε όσοι είστε και εκεί πέρα, προφανώς θα πρέπει να έχετε και αρκετή υπομονή κατά τη διάρκεια του ελέγχου και της αναμονής εκτός του περιβάλλοντα χώρου, μέχρι να περάσετε κι εσείς εντός αυτού.

0: Υπάρχει άλλο ένα γκολ στα μάτς της Premier League. Είναι για την Manchester United, το 1-0 απέναντι στην Brighton εκτός έδρας, με τον Ντόργκου στο 33 να έχει ανοίξει το σκορ. Εγώ να σας πω πάντως πως ο Λουκ Σο, με την παρουσία του στο αρχικό σχήμα της United, για πρώτη φορά σε ολόκληρη την καριέρα του καταφέρνει να είναι βασικός και στα 38 παιχνίδια ολόκληρης αγωνιστικής περίοδου στην Premier League. Μπορεί να το πήρε αρκετά χρόνια για να το πετύχει, αλλά το πέτυχε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί τρομερά και από τραυματισμούς κατά τη διάρκεια της καριέρας του, και φυσικά πριν από μερικά χρόνια έχει αποκαλύψει και εκείνος πόσο σοκαριστικά πρόλαβε την τελευταία στιγμή μια πολύ πολύ σοβαρή ζημιά στον αστράγαλό του, και με ένα ταξίδι αστραπή πίσω στη βάση του είχε κάνει μια πολύ σημαντική χειρουργική επέμβαση. Αυτά τα ξαναφήνουμε στην άκρη, με την Πρέμιερ να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, 37 λεπτά αγώνα στην Αγγλία, και πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και έξω από το Telecom Center και πώς συνεχίζεται η άφιξη των οπαδών του Ολυμπιακού αλλά και της Real. Ο Δημήτρης Παπαδή μας επιβλέπει. Γεια σου Δημήτρη.
1: Τις καλησπέρες μου κύριε Ζάλιαρη, τις καλησπέρες μου και στους φίλους ακροατές εδώ από το περιβάλλοντα χώρο του Telecom Center Athens. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στον πρώτο έλεγχο, να το πούμε έτσι, αυτόν τον έλεγχο που βρίσκουν οι φίλοι, οι τυχεροί φίλοι που έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο για τον μεγάλο βραδινό τελικό. Περνάνε από εδώ τον πρώτο έλεγχο, αυτοί που έρχονται με τον ΙΣΑΠ, με τους σειρμούς του ΙΣΑΠ. Εντάξει, προφανώς καταλαβαίνεις, πανηγυρικό το κλίμα εδώ πέρα. Οι φίλοι του Ολυμπιακού έρχονται με συνθήματα, προφανώς ενθουσιασμένοι, προφανώς όλοι ανυπόμονοι για να δουν τους ερυθρόλευκους να σηκώνουν το τρόπαιο το βράδυ. Όλοι αισιόδοξοι, να σου πω εγώ. Όσοι έρχονται, κάθε σειρμός που φτάνει, να πω ότι είναι και πολύ έντονη ισχυρή η αστυνομική δύναμη που υπάρχει εδώ σε αυτόν τον πρώτο έλεγχο. Με σωματικούς ελέγχους εννοείται, δεν περνάει τίποτα, ούτε μπουκάλια, τα παίρνουν όλα, οτιδήποτε αιχμηρό δηλαδή. Ή ύποπτο, να το πω έτσι, μπορεί να έχει κάποιος πάνω του, κατάσχεται κατευθείαν και χωρίς πολλά πολλά. Όποτε φτάνει ο κάθε σειρμός που ξεκινάνε από το Φάληρο και φτάνουν εδώ στο σταθμό της Ειρήνης, αδειάζουν οι σειρμοί και έρχονται μέχρι τον πρώτο έλεγχο υπό τη συνοδεία μιας δημιουργίας των ΜΑΤ. Δρακόντια είναι τα μέτρα, μετά και το σούσουρο, να το πω έτσι, που έγινε στους ημιτελικούς. Τα παράπονα, τα έντονα της φενέρονται, πολλοί φίλοι της έμειναν εκτός. Το είπε άλλωστε και ο CEO της Ευρωλίγκας στη χθεσινή συνέντευξη τύπου, ότι τα μέτρα θα είναι πιο αυστηρά σήμερα σε σύγκριση με τα όσα επικρατούσαν την Παρασκευή, και όντως το βλέπουμε δηλαδή, οι πολύ έντονες και οι αστυνομικές δυνάμεις και οι security stewards που υπάρχουν εδώ στα σημεία ελέγχου. Να σου πω ότι δεν έχω δει ούτε έναν φίλο της Real Madrid να περνάει από εδώ, από αυτόν τον πρώτο έλεγχο. Λογικά θα έρθουν και αυτοί όλοι μαζί κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν έχουν μπει κιόλας κάποιοι, φαντάζομαι. Αρκετοί θα βρίσκονται ήδη, όπως και
0: κάποιοι λίγοι μας είπαν και ο Χρήστος Ρομπόλης με τον Νίκο Ζέρβα,
1: έχουν πάρει ήδη τη θέση στις κερκίδες του Telecom Center.
0: Δημήτρη μου, βλέπεις έξω από αυτόν τον χώρο των ελέγχων, γενικότερα μπορώ να αντιληφθώ ότι θα υπάρχει και χιλιάδες κόσμος, έτσι, δηλαδή προφανώς και θα υπάρχει πολύ μεγάλη αναμονή για να περάσουν τον χώρο των ελέγχων.
1: Ναι, υπάρχουν αρκετοί εδώ που έχουν μαζευτεί από έξω, περιμένουν. Δεν ξέρω τώρα, περιμένουν προφανώς κάποιον δικό τους, δεν ξέρω, περιμένουν να περάσει η ώρα έτσι, γιατί είναι και ωραίο εδώ το κλίμα πανηγυρικό όπως καταλαβαίνεις, φαντάζομαι και στο Telecom Center όσο γεμίζει σιγά σιγά θα είναι και εκεί πανηγυρικό το κλίμα, πολλοί κόσμος, ναι, πολλοί κόσμος περιμένει, βέβαια υπάρχουν αρκετές σειρές, να το πω έτσι, για να περνάει ο κόσμος σε αυτόν τον προέλεγχο, οπότε η ροή γίνεται με αρκετά γρήγορους ρυθμούς.
0: Ωραία,
1: και
0: καλό αυτό.
1: Περνάνε και κατευθύνονται προς τις κερκίδες χωρίς ιδιαίτερες καθυστερήσεις, παρόλο που να ξαναπώ ότι η έλεγχη είναι εξονυχιστική εδώ από τις αστυνομικές δυνάμεις.
0: Τέλεια. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Ακούσαμε και τον Δημήτρη Παπαδήμα από τον περιβάλλοντα χώρο του Telecom Center Athens. Χύμαρος ο κόσμος του Ολυμπιακού καταφθάνει στο μέρος όπου θα διεκδικήσει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα την κορυφή της EuroLeague για το 2026. Το καλό, το πολύ καλό είναι η εξονυχιστική έλεγχη που πραγματοποιούνται, αλλά και τα αρκετά περάσματα τα οποία έχουν προβλεφθεί, ώστε όσο είναι εφικτό αυτό να αποφευθεί η πολύ πολύ μεγάλη αναμονή και ταλαιπωρία των χιλιάδων οπαδών που θα προσπαθούν να περάσουν από τον έλεγχο, τον πρώτο από τους ελέγχους που έχουν προβλεφθεί, μέχρι να βρεθούν οι φίλοι των δύο ομάδων εντός του Telecom Center.

0: Λοιπόν, στα τις Premier που έχουν τρομερό ενδιαφέρον και οι Forest, όπως αναφέραμε, βρίσκεται μπροστά στο σκορ με το 1-0 κόντρα στην Bournemouth και η βαθμολογία αυτή τη στιγμή δίνει την Sunderland στην Ευρώπη και την Tottenham την κρατά στην Premier League. Αλλά οι εξελίξεις μας προλαβαίνουν πρωτού συζητήσουμε περισσότερο για αυτά. Οπότε ο Νίκος Ζέρβας έχει τη δωδεκάδα με την οποία θα παρουσιαστεί ο Ολυμπιακός στο μεγάλο τελικό της EuroLeague. Ακούμε, Νικόλα.
1: Λοιπόν, όπως είχαμε πει και πριν, το ρεπορτάζ θα μείνει ίδια δωδεκάδα. Υπήρχε ένα μικρό παράθυρο, ίδια δωδεκάδα. Wokap, Ward, Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόζεφ, Χολ, Μακίσικ, Τζόουνς και Φουρνιέ. Αυτή είναι η 12 που επέλεξε και πάλι ο Γιώργος Μπαρτζόκας, 3 σέντερ δηλαδή, και δεν βάζει κάποιον γκάρντ. Επιτυχημένη συνταγή, λέει, δεν αλλάζει. Οπότε αυτή θα είναι η 12 του τελευταίου φετινού αγώνα στην Ευρωλίγκα για τον Ολυμπιακό, που φυσικά ένα παιχνίδι το οποίο θέλει να το κερδίσει και να στεφθεί για τέταρτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης. Ίδια λοιπόν η δωδεκάδα, αναμένουμε σε λίγο και της Ρεάλ, αλλά ξαναλέω είναι κουκιά μετρημένα της Ρεάλ λόγω και του τραυματισμού του Γκαρούμπα.
0: Τέλεια, Νίκο Ζέρβα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Με την ίδια δωδεκάδα λοιπόν η Ερυθρόλευκη, ο Γιώργος Μπαρτζόκας εμπιστεύεται ακριβώς εκείνους που πρόσφεραν στον Ολυμπιακό την πολύ άνετη πρόκριση στον μεγάλο τελικό μετά από το μάτς με την Φενέρ. Οπότε ευελπιστεί και σε ανάλογη εξέλιξη και σε φυσικά ανάλογο αποτέλεσμα απόψε στον μεγάλο τελικό.

Εγώ υπενθυμίζω ότι μπορείτε και στην ιστοσελίδα του Big Win Sport FM να δείτε και τα πρώτα βίντεο τόσο εντός Telecom Center Athens όσο και εκτός από τον περιβάλλοντα χώρο, από τον Δημήτρη Παπαδήμα, ο οποίος έχει αποτυπώσει τις στιγμές που έχουν πολύ πολύ ευχάριστο κλίμα για τον κόσμο του Ολυμπιακού και πολύ πολύ μεγάλη αισιοδοξία για το μάθημα της Μερέγχες.

0: τα σημαντικά.
1: 1-0 η Τότεναμ την Everton μόλις, που σημαίνει ότι αποσπάται ακόμα περισσότερο από την West Ham η υπόθεση υποβιβασμός για την τρίτη ομάδα που θα ακολουθήσει την Wolves και την παίρνει στην Championship. Πλέον έχει πάρει, δείχνει να έχει πάρει τον δρόμο της, με την Tottenham λοιπόν να προηγείται 1-0 απέναντι στην Everton, που σημαίνει ότι και σε πιθανή νίκη της West Ham τα σφυριά θα υποβιβαστούν. Δεν κρίνεται πλέον τίποτα από εκείνα. Γκολ και για την πρωταθλήτρια Arsenal στο Selhurst Park, 1-0 την Crystal Palace. Υπενθυμίζω ότι ακολουθεί η Fiesta στην έδρα των αετών για τους κανονιέριδες. Υπάρχει και το τρόπαιο έτοιμο της Premier League εκεί για να το παραλάβουν ο Αρτέτα και οι παίκτες του. Γκολ δεύτερο για τη Manchester United στην έδρα της Brighton. Μια United η οποία πλέον βρίσκεται σε πολύ, πολύ καλό momentum. Ολοκληρώνει πολύ θετικά την σεζόν. Έχει επιστρέψει στο Champions League. Φυσικά έχει ανακοινώσει και την παραμονή του Michael Carrick, που κέρδισε με το σπαθί του πανάξια και πάρα πολύ δίκαια τη θέση του νέου μόνιμου προπονητή. Είναι πολύ σημαντικό και για το βιογραφικό του κάθε προπονητή. Ο Μάικλ Κάρικ μέχρι τώρα έχει 2 θητείες. Ως υπηρεσιακός μπορεί πλέον να λέει ότι κέρδισε επάξια στο χορτάρι την θέση του νέου μόνιμου coach των Κόκκινων Διαβόλων.

Επίσης, στο sportpavlofm.gr υπάρχει και το σχετικό βίντεο με την υποδοχή που επιφύλαξαν οι φίλοι της Manchester City στον Pep Guardiola, τον Bernardo Silva και τον John Stones, με κάποια πανό που ξετυλίχθηκαν στις κερκίδες και τα οποία έκαναν τους τρεις σπουδαίους ανθρώπους στην ιστορία της City να συγκινηθούν και να δακρύσουν. Βλέπα κάτι βίντεο με τον Bernardo Silva να μην μπορεί να σταματήσει να δακρύζει με την κορούλα του, καθώς πατούσε στον αγωνιστικό χώρο του Etihad για το τελευταίο παιχνίδι του με την Manchester City, η οποία προηγείται της Aston Villa με σκορ 1-0. Το τέλος εποχής για αρκετούς με το φινάλε της φετινής Premier League. Μια πολύ διαφορετική λίγα θα δούμε από τον προσεχή Αύγουστο. Σίγουρα αρκετοί θα λείψουν. Προφανώς και ο Pep και ο Salah σε City και Liverpool θα αφήσουν τεράστιο κενό, τεράστια κληρονομιά σε μια πολύ μεγάλη εικόνα έπειτα από όσα έχουν καταφέρει, αλλά πολύ πολύ μεγάλο κενό, γιατί έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τον τρελό Καταλανό στον πάγκο των πολιτών και έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε και τον Φαραώ της Λίβερπουλ στην επίθεση.

Αυτή την ώρα η πεντάδα συμπληρώνεται με Άστον Βίλα στην τέταρτη θέση και Λίβερπουλ στην πέμπτη θέση. Με την Άστον Βίλα να είναι πίσω σκορ από τη Σίτι, αλλά τη Λίβερπουλ να μην καταφέρνει προς το παρόν να προσπεράσει την τέταρτη θέση ώστε να ανοίξει η έκτη για το Champions League. Η Bournemouth είναι στην έκτη θέση. Η Sunderland με το 1-0 επί τη Chelsea είναι στην 7η θέση. Και η Brighton, αν και βρίσκεται πίσω σκορ με το 2-0 από την Manchester United, είναι στην 8η θέση. Αυτή τη στιγμή, με το εις βάρος της 1-0, η Chelsea έχει υποχωρήσει στη 10η θέση. Θα το πάθει και αυτό η Chelsea τη φετινή σεζόν. Δεν θα μπορούμε να μιλήσουμε για κάτι το οποίο θα είναι άδικο βάσει εξελίξεων και βάσει κατάστασης, αλλά ίσως το να απέχει παντελώς από την Ευρώπη η ομάδα να βοηθήσει και τον Τσάμπι Αλόνσο, κυρίως στο αγωνιστικό και στην προετοιμασία της ομάδας για τις υποχρεώσεις της, όχι ως προς το πόσο μεγάλος πόλος έλξης θα είναι η Chelsea για τις μεταγραφές που θέλει να κάνει ο Ισπανός. Θα φανούν όλα.

Νομίζω ότι έχουν γίνει γενικότερα μόδα τα συγκεκριμένα μπλουζάκια και από τους παίκτες του Ολυμπιακού και από τους παίκτες του Παναθηναϊκού κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν της EuroLeague. Ο καθένας έχει να υπερηφανεύεται για τους λόγους του, για την ομάδα του και για να δείχνει έτσι την στήριξή του και την ενότητα που μπορεί να χαρακτηρίζει τις ομάδες, τους δύο αιώνιους. Και τώρα βλέπω και από το sportpavlofm.gr το μπλουζάκι που επέλεξε και ο Σάσα Βεζένκοφ για να βρεθεί στο Telecom Center με μια μπλούζα με την οποία, στην οποία πάνω φαίνεται να υπάρχει και η μορφή του Γιώργου Μπαρτζόκα. Γενικότερα και οι υπόλοιποι, και ο Κώστας Παπανικολάου βλέπω να διακρίνεται ανάμεσα στους υπόλοιπους. Αυτά τα μπλουζάκια τα ιδιαίτερα με τις επιτυχίες των ομάδων ή με τους μεγάλους πρωταγωνιστές ή αυτά τα οποία αποτυπώνουν έτσι τη δυναμική της κάθε ομάδας έχουν γίνει πλέον συνήθεια και είναι και αρκετά εντυπωσιακά και έχουμε δει αρκετά κατά διάρκεια της αγωνιστικής περίοδου και από τους πράσινους και από τους ερυθρόλευκους. Παρ' όλα αυτά, ο Σάσα Βεζένκοφ επέλεξε ένα εξίσου εντυπωσιακό μπλουζάκι με τον Γιώργο Μπαρτζόκα για την άφηξή του στο Telecom Center πριν τον τελικό.

Σε πολύ πολύ λίγο θα κάνει σέντρα και το μάτς της Νάπολη με την Ουντινέζε στη Σερία στις 7 η ώρα, πριν να ακολουθήσει ο μεγάλος χαμός της νύχτας με τις ευρωπαϊκές θέσεις στα υπόλοιπα μάτς που έχουν κοινή ώρα έναρξης. Υπενθυμίζω Βερόνα, Ρώμα, Κρεμονέζε, Κόμο, Λέτσε, Τζένοα, Μίλαν, Κάλιαρη και Τωρίνο, Γιουβέντους. Όλα τα μάτς της Πρέμιερ στο ημίχρονό τους πλέον. Βλέπω πολλές καθυστερήσεις μόνο στον Μπέρνλι Γουλφς που συνεχίζει να είναι σε εξέλιξη. Είναι στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων πλέον το μάτς. Το πιο αδιάφορο απ' όλα, όπως και να έχει, με τους Λύκους να προηγούνται 1-0. Οπότε πάμε λίγο μια ανακεφαλαίωση για το πώς κύλησε το πρώτο 45 λεπτό των αναμετρήσεων της τελευταίας αγωνιστικής της Premier. West Ham Leeds 0-0 με τη West Ham αυτή τη στιγμή να ακολουθεί τη Γουλφς και την Μπέρνλι στην Championship. Crystal Palace Arsenal 0-1. Liverpool Bradford 0-0. Manchester City Aston Villa 1-0. Brighton, Manchester United 0-2, Nottingham Forest, Bournemouth 1-0, Sunderland, Chelsea 1-0, σκορ με το οποίο η Sunderland παίρνει ευρωπαϊκό εισιτήριο και αφήνει εκτός Ευρώπης τους μπλε. Tottenham Everton 1-0, με τον Παλίνια να είναι ο σκόρερ για τα Σπυρούνια, τα οποία προφανώς αυτή τη στιγμή διατηρούνται με άνεση πλέον στην Premier League, αν και έφτασαν μέχρι την τελευταία αγωνιστική να διακυβεύεται η παραμονή τους στη μεγάλη κατηγορία. Ο Παλίνια, ο οποίος νομίζω έχει μείνει και εκτός Mundial, δεν έχει κληθεί στην αποστολή. Και Fulham Newcastle 1-0 στο Λονδίνο.

Η West Ham, εφόσον υποβιβαστεί, θα βρεθεί στην Champions η πρώτη φορά έπειτα από τη σεζόν 2011-2012. Οπότε είχε συμπληρώσει 14 χρόνια πλέον στην Premier League με συνεπέστατη παρουσία στην πρώτη κατηγορία και με τον Ντίνο Μαυροπάνο, το δικό μας παιδί, τον Έλληνα αμυντικό, ο οποίος είναι μέλος των Σφυριών, κατά πάσα πιθανότητα και βάσει των δημοσιευμάτων που έχουν κυκλοφορήσει και το προηγούμενο διάστημα, όπως καταλαβαίνετε, πέρα από τη δράση που βρίσκεται σε εξέλιξη και τα παιχνίδια και τις λίγες που ολοκληρώνεται, η μεταγραφολογία δεν έχει σταματημό αυτές τις μέρες. Ο Ντίνος Μαυροπάνος πολύ πολύ δύσκολα θα συνεχίσει στην West Ham. Ούτως ή άλλως και στην Premier να παρέμενε, αυτό που κυκλοφορούσε ήταν πως θα έφευγε το φετινό καλοκαίρι από την ομάδα του Νούνο Σάντο, θα αποχωρούσε από το Λονδίνο, πλέον έχοντας αναδεχτεί βέβαια και κορυφαίος παίκτης της West Ham για τη φετινή σεζόν, δηλαδή για την ομάδα του Λονδίνου. Να αναδεχθεί και ο κορυφαίος, έχοντας περάσει και πολύ δύσκολα διαστήματα μέσα στην αγωνιστική περίοδο. Ωστόσο, οι τελευταίοι μήνες ήταν πάρα πολύ καλοί για τον ίδιο και με ορισμένα γκολ που κατάφερε να πετύχει. Η West Ham παρόλα αυτά αυτή τη στιγμή οδεύει προς τον υποβιβασμό και την πρώτη παρουσία στην Championship έπειτα από το 2012.

0: Λοιπόν, ο Τάκης ένας φίλος, γιατί δεν παίζει και ο Erling Haaland για τη City. Ναι, πέρα από το ενδιαφέρον μπορεί να υπάρχει για το Fantasy, το γνωστό παιχνίδι με τους διάφορους παίκτες ανά τον κόσμο και την Premier. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο είναι παντελώς εκτός αποστολής, δεν είναι ούτε στον πάγκο. Ψάχνω λίγο στα διεθνή media, δεν έχει αναγραφεί κάτι πέρα από το ότι απουσιάζει. Οπότε προφανώς υποθέτω και ο φίλος για κάτι τέτοιο θα ενδιαφέρονταν περισσότερο και όχι για κάτι πιο ουσιαστικό σε ό,τι αφορά την παρουσία του Haaland στη City. Λοιπόν, αυτά. Είναι 7 παρά 2, οπότε θα παραδώσω σιγά σιγά τη συγκυτάλη μου στον Νίκο Ράλλη για να σας πάει παρεούλα μέχρι και το πρώτο τζάμπολ στο μεγάλο τελικό της EuroLeague με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Πες μου, Βαλεντίνα μου, ναι, τι έχουμε. Ναι, υπάρχει ένταση, μου αναφέρει η Βαλεντίνα. Ναι. Με ενημερώνει από την αξιταξία της εκπομπής η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου πως υπάρχει μια πολύ μικρή ένταση έξω από την θύρα των, που συνηθίζουν να κάθονται οι οργανωμένοι φίλοι του Παναθηναϊκού. Οπότε εκεί υπάρχει μια μικρή εστία έντασης με τις δυνάμεις της αστυνομίας και τους φίλους του Ολυμπιακού. Ενδεχομένως να έχει να κάνει με ζήτημα έλλειψης εισιτηρίων και προσπάθειας ανθρώπων να περάσουν ή να βρουν κάποιον τρόπο να παρακολουθήσουν τον μεγάλο τελικό δίχως να έχουν δικαίωμα να βρίσκονται εντός του Telecom Center. Αυτά. Ευχαριστώ Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην συνταξία. Ευχαριστώ Στέφανο Παλουότολο και Νάρχο Κυριαζόπουλο που είχα νωρίτερα στην κονσόλα του ήχου. Είμαι ο Κώστας Ζάγιαρης, παρέα. Ήμασταν από τις 5 μέχρι και αυτή την ώρα. Ακολουθεί Νίκος Ράλλης. Οπότε μένετε κανονικότητα συντονισμένοι εδώ στον Big Win Sport FM 94,6. Και όσο περνούν οι ώρες, τόσο κορυφώνεται και το ενδιαφέρον και η αγωνία όλων για τον μεγάλο τελικό της EuroLeague του Ολυμπιακού με τη Real Madrid. Να στο λέει καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Big Win Sport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
4: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων. Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacept Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία CoPharm.
5: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
6: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Louis Saint Elias Resort στον Πρωταρά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
8: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
2: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
3: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
4: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
5: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε. Βίγουν Sport FM 94,6 7 λεπτάκια μετά τις 7 και ξεκινάει ευθύς αμέσως η Game Zone της Κυριακής 24 Μαΐου 2026. Στέφανε, πρώτη Κυριακή χωρίς Super League. Τι θα κάνουμε τώρα για το επόμενο τρίμηνο? Δεν ξέρω τι θα κάνουμε τις άλλες Κυριακές, ξέρω τι θα κάνουμε σήμερα. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι στις 9 το βράδυ στο Telecom Center. Τελικός Ευρωλίγκας Ολυμπιακός εναντίον Ρεάλ Μαδρίτης και βρισκόμεστα. Μπράβο, τέλεια. Κομπλάρο ρε φίλε, μόλις σε βλέπω, κομπλάρο. Ο άλλος στέλνει φιλιά εδώ πέρα, γιατί αυτός είναι. Βρισκόμαστε στις επάλξεις λοιπόν. Με τον Στέφανο Βαλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου που χαιρετάει απ' έξω στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Δεν θα πάμε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 9 παρά. Μετά σας το φιλάω για έκπληξη. Θα βγω εγώ, θα έρθει άλλος. Να πω στα σημαντικά ετούτης της στιγμής ότι η Άστον Βίλα ισοφάρισε τη Manchester City με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου και αυτό είναι πολύ καλό μαντάτο για τον Ολυμπιακό. Είναι καλό μαντάτο γιατί θυμίζω ότι η Άστον Βίλα, η οποία έκανε πάρτι την περασμένη Τετάρτη στον τελικό του Europa και το σήκωσε, αν τερματίσει Τέταρτη στην Αγγλία, χαρίζει στον Ολυμπιακό μία θέση, έναν προκριματικό γύρο το καλοκαίρι στο Champions League. Πολύ σπουδαίο, ετώτης και λίγο.

Λοιπόν, θα κάνουμε μια σούμα στα παιχνιδάκια που είναι σε εξέλιξη. Θα είμαστε πάντα σε συνδέσεις με το ΆΚΑ, με το Telecom Center, μέσα και έξω από το γήπεδο, εκεί όπου βρίσκονται οι συνάδελφοι. Εδώ και τέταρτη μέρα είναι αυτή που έχουν κατασκηνώσει εκεί. Για όλα τα τελευταία νέα, καθώς πηγαίνουμε προς το Τζάμπολ. Να μεταφέρω και ένα μεγάλη φάση για την Άστον Βίλα να κάνει το 2-1 το μεταξύ, σε μια κόντρα τώρα στο 50 λεπτό. Μεταφέρω και εγώ το δυσάρεστο μαντάτο που ευτυχώς κράτησε λίγη ώρα, δεν είχαμε έκταση, με κυνηγητό της αστυνομίας σε κάποιους φίλους του Ολυμπιακού, οι οποίοι φέρονται να επιχείρησαν να μπουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο, και έγινε εκεί μια ανακατοσούρα. Υπήρξε κυνηγητό με τις αστυνομικές δυνάμεις. Τελικά, σύμφωνα με την αστυνομία, έχουν γίνει κάποιες συλλήψεις για μικροκατοχή ναρκωτικών, μία για ένα καπνογόνο. Υπάρχουν κάποιες άλλες πληροφορίες, οι οποίες δεν επιβεβαιώνονται για την ώρα, ότι έχουν συλληφθεί και κάποιοι άνθρωποι ασφαλείας του γηπέδου, security, οι οποίοι έβαζαν κόσμο ή τουλάχιστον επιχείρησαν να βάλουν κόσμο στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο. Έχει εξομαλυνθεί για την ώρα η κατάσταση. Παρακολουθούμε, έχουμε ανοιχτές κεραίες. Ό,τι προκύψει από το ΆΚΑ, εδώ είμαστε για να το μεταφέρουμε. Τι ρεπορτάζ ποδοσφαιρικά, ρε παιδιά. Δεν έχει ρεπορτάζ σήμερα ποδοσφαιρικό. Αύριο το πρωί πάλι. Αν προκύψει κάτι, εδώ είμαστε. Αλλά ακόμα και αυτοί σήμερα μπάσκετ βλέπουν.

Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια σούμα στην Αγγλία. Τα παιχνίδια είναι στο 50, σχεδόν όλα. Δύο ματσάκια είναι στο ημίχρονο ακόμα. Το Burnley Wolves που είναι αδιάφορο. Και το Tottenham Everton που δεν είναι καθόλου αδιάφορο. Λοιπόν, τώρα ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Tottenham Everton. Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά. West Ham Leeds 0-0. Crystal Palace Arsenal 0-2. Liverpool Bradford 0-0 στο αντίο του Mohamed Salah. Manchester City Aston Villa είπαμε 1-1 στο αντίο του Pep Guardiola. Υπήρχε και ένα καταπληκτικό κορεό για τον προπονητή για λίγο καιρό ακόμα της City στο Etihad. Burnley Wolves 0-1. Brighton Manchester United 0-3. Nottingham Forest Bournemouth 1-0. Sunderland Chelsea 2-0. Η Chelsea μένει εκτός Ευρώπης έτσι όπως είναι τώρα η κατάσταση. Tottenham Everton 1-0. Fulham Newcastle 1-0. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη μάχη της παραμονής ανάμεσα σε Tottenham και West Ham, καταλαβαίνετε ότι με τα αποτελέσματα έτσι όπως είναι τώρα πέφτει η ομάδα του Μαυροπάνου, που είναι ισόπαλη με τη Leeds, και η Tottenham την ίδια στιγμή κερδίζει την Everton. Ένα ματσάκι στην Ιταλία αδιάφορο. Νάπολι Ουντινέζε είναι στο 0-0 στο 11ο λεπτό και εκεί τελειώνει σήμερα το πρωτάθλημα. Θα κάνω τώρα περιγραφή στημένης μπάλας για την Άστον Βίλα σε πολύ καλό σημείο για να πετύχει και δεύτερο γκολ. Για να δούμε. Μπα, όχι. Στα περιστεριά σχεδόν η μπάλα παραμένει το 1-1.

0: Έχει διάφορα ωραία πραγματάκια σήμερα ποδοσφαιρικά. Επειδή ζητάτε λίγο ποδόσφαιρο, δεν μπορείτε χωρίς ποδόσφαιρο. Έχει, ας πούμε, πρώτη-τελευταία αγωνιστική στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Τα ματσάκια ξεκινάνε όλα τώρα σε ένα τέταρτο. Εκεί γίνεται κλασικά χαμούλης για το ποιες ομάδες θα ανέβουν απευθείας, ποιες ομάδες θα παίξουν στα play-off. Κόλλι Μπέρνλι 1-1 ισοφαρίζει τη Γούλους. Λοιπόν, στην Β' Ισπανίας, όπου έχουμε ήδη ένα τελικό από νωρίς, Αλμπαθέτε Ρεάλ Σοσιεδάδ Β' 3-1. Και το Ανδόρα Θέουτα που είναι 0-2 στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων. Οι γηπεδούχοι παίζουν με παίκτη λιγότερο. Γκόλι Μπόρνμουθ 1-1 ισοφαρίζει την Νότιγχαμ Φόρεστ. Η φανταστική αυτή ομάδα που λέγεται Μπόρνμουθ, η οποία ανεβαίνει στην 6η θέση. Για να δούμε. Θυμίζω ότι 5 ομάδες βγαίνουν Champions League από την Αγγλία. Εκτός αν η Αστον Βίλα τερματίσει 5η. Είναι το σενάριο που δεν θέλει να ακούει ο Ολυμπιακός. Αν συμβεί αυτό, τότε θα βγει και 6η ομάδα στο Champions League. Και αυτή θα είναι η Bournemouth, έτσι όπως είναι τώρα η κατάσταση. Εντυπωσιακό, αν μη τι άλλο. Θα περιμένουμε, είναι νωρίς ακόμα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε άλλη μια σύνδεση με το Telecom Center. Να πάρουμε κλίμα, καθώς είμαστε πια τα και τέταρτο. Μπαίνουμε στη τελική ευθεία τώρα. Νίκο Ζέρβα στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή. Να συνδεθούμε βασικά με Telecom Center. Νίκο, μα ακού?
1: Βεβαίω.
0: Ωραία. Καλησπέρα.
1: Εσύ δεν ξέρω να με ακού.
0: Τέλεια, άψογα.
1: Τέλεια.
0: Και τον κόσμο. Καμπάνα. Και τον κόσμο ακούμε καμπάνα.
1: Ναι, εντάξει. Είναι γύρω στου 8.000 ήδη οι φίλοι του Ολυμπιακού που είναι μέσα. Και φυσικά όσο περνάει η ώρα η προσέλευση συνεχίζεται, βλέπουμε και τον τελικό του Next Gen που ρίσκεται με παράδοχη τρομερό ενδιαφέρον. Η Real είναι μπροστά 62-61 της Μπαρσελόνα. Οι πιτσιρικάδες δίνουν μια πραγματική μάχη. Εντάξει, ξαναλέω, πολύ περισσότερο ενδιαφέρον από έναν ανούσιο μικρό τελικό, έτσι, να βλέπεις τη νέα γενιά.
0: Χίλιες φορές.
1: Του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ναι. Και αυτοί να έχουν και τη δυνατότητα να παίξουν μπροστά σε πολύ κόσμο, έτσι, για πρώτη φορά ίσως στην καριέρα τους. Λοιπόν, είπαμε για τη δεκάδα προηγουμένως. Καμία αλλαγή, έτσι. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, ο κύριος Μπαρτζόκας επιλέγει να πάει με τρεις ψηλούς και να μην πάρει τον Λυκίνα. Γουόκαπ, Βεζένκο, Παπα-Νικολάου, Ντόρσεϊ, Μιλωτίνοβ, Γουόρτ, Πίτερς, Τζόζεφ, Χολ, Μακίσικ, Τζόουνς και Φουρνιέ. Υπάρχει μια ένταση έξω από το ΟΑΚΑ, κυρίως με κάποιους που επιχείρησαν να μπουν χωρίς εισιτήριο. Είχαμε πει από την πρώτη μας σύνδεση ότι τα μέτρα ασφαλείας που είναι πολύ πιο δρακόντια από ό,τι ήταν την Παρασκευή. Γίνανε και κάποιες συλλήψεις από ό,τι έχω μάθει. Επίσημα η αστυνομία δίνει 6 μέχρι στιγμής, αλλά δεν αποκλείεται να είναι και περισσότερες.
0: Είναι 6 σίγουρα.

0: Παρασκευή, έτσι κι αλλιώς οι φίλοι του Ολυμπιακού που έχουν εισιτήριο 16.000 στην κατοχή τους, άρα θα δούμε κάτι ανάλογο με την Παρασκευή και πιο μαζικό όταν θα ολοκληρωθεί η προσέλευση.
1: Νίκο, θύμισέ μας μάλλον, πόσο κόσμο θα έχει Ρεάλ περίπου?
0: Είναι 575, τα εκτρία δηλαδή που είχε πάρει η Ρεάλ από την αρχή από την Ευρωλίγκα, και έχουν πάρει ήδη τη θέση τους στο πάνω διάζωμα, στη γωνία κιόλας, και παρακολουθούν τους πιτσερικάδες της Ρεάλ απέναντι στην Μπαρτσελόνα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Νίκο, τα λέμε και στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τον Νίκο Ζέρβα, ο οποίος είναι φυσικά στο Telecom Center από νωρίς. Τι έγινε τώρα εδώ? Α, έχει βάλει γκολ η Λίβερπουλ. Δεν το πανηγυρίζει κανένας όμως, και μέχρι να τα αποφασίσουν. Ωραία. 1-0 η Λίβερπουλ, ανοίγει το σκορ στο 59. Μάλιστα. Την ίδια στιγμή. Όπω φοβερές εικόνες στο Etihad. Φοβερές εικόνες. Όπω με τον Μπερνάρντο Σίλβα, ο οποίος κλαίει με λυγμούς, γιατί αυτό είναι το τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα της Manchester City. Πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Να δω τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Μπερνάρντο Σίλβα. Εντάξει, δεν είναι και πολύ μεγάλος, ούτε καν. Είναι σε ηλικία δηλαδή ακόμα μια χαρά. Απλά δεν θα συνεχίσει στη ΣΥΤ από το 17. 2017. Είναι 31 ο Μπερνάρντο Σίλβα. Τον Αύγουστο θα γίνει 32. Λοιπόν, είναι φοβερές οι εικόνες, είναι απίθανες, είναι κάτι το μοναδικό. Έχει σταματήσει το παιχνίδι. Έχουν κάτσει οι συμπαίκτες του στην άκρη του γηπέδου και εκείνη τη Άστον Βίλα και κάνουν πασίγιο. Ενώ έχουμε παιχνίδι στο 58, έτσι. Φοβερές εικόνες, φοβερές. Είναι μια πολύ συγκινητική ημέρα για τους φίλους City, αν μη τι άλλο, και για τον Μπερνάρντο Σίλβα και φυσικά για τον Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος ήδη έχει γνωρίσει τρομερή αποθέωση. Βλέπω τον Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος είναι και αυτός πάρα πολύ συγκινημένος. Αγκαλιάζεται τώρα με τον Μπερνάρντο Σίλβα. Φοβερές στιγμές στο Etihad. Φοβερές. Ο Χάλαντ, δεν ξέρω, αδερφέ, γιατί δεν παίζει. Τον είδα τώρα με το καπελάκι του, το έχει βάλει έτσι από πίσω. Το συνηθίζει και αφήνει τη χέτη να ανεμίζει. Δεν ξέρω γιατί δεν παίζει. Μπορεί να αποφάσισε να μην τον χρησιμοποιήσει, να ξεκουραστεί. Έρχεται και το Μουντιάλ. Να πάρει κάποιες ανάσες. Να ξέρει, αποθέωση συνεχίζεται για το Σίλβα. Δεν έχουμε παιχνίδι ακόμα. Ο Πεπ, παιδιά, έχει σπάσει. Το είχαν τριχιάσει. Ο Πεπ κλαίει. Κλαίει ο Πεπ Γκουαρδιόλα αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ότι έχει δακρύσει. Κλαίει. Με λυγμούς κι αυτός. Σκουπίζει τα δάκρυά του με την μπλούζα του.

Λοιπόν, να πω. Τι έγινε τώρα εδώ. Κάτσε τώρα, γιατί εδώ, Στέφανη, η τεχνολογία μου είχε χτυπήσει εδώ ότι κάτι έχει κάνει η Άστον Βίλα, αλλά η εικόνα είναι πιο πίσω, η τηλεόραση. Ω, γκόλ η Άστον Βίλα. Άναψε εδώ το μαραφέτη πιο γρήγορα. Αρκετά πιο γρήγορα. 1-2. Είναι offside όμως. Είναι offside, δεν μετράει. Δεν μετράει το γκόλ. Παραμένει το 1-1 στο 62. Να πω, όπως μου έχει στείλει εδώ και ένας φίλος, να το επιβεβαιώσω κιόλας, ότι έχει μπει ο Κοστούλας για την Brighton στο 59, 0-3 είναι το σκορ εκεί.

0: Έχουμε όμως και τελικό κυπέλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο γυναικών, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Αστέρα Τρίπολης. Ο ΠΑΟΚ, θυμίζω, πήρε το πρωτάθλημα ήττητος και έχει βάλει πια πολύ γερές βάσεις για να κάνει τον ντάμπλ, κατακτώντας και το κύπελο. 2-0. Θα μας πει περισσότερα ο Άγγελος Κρεμαστός. Έλα, Άγγελε.
1: Ναι, έλα, Νίκο. 2-0 ο ΠΑΟΚ. Είναι πραγματικά αγκαλιά με το ντάμπλ, κατακτώντας και το κύπελο Ελλάδος. Είμαστε μόλις 30 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του παιχνιδιού. Στο 87ο λεπτό η Κατσανίτσα έφυγε στην αντεπίθεση και πάσαρε την κατάλληλη στιγμή στην ελεύθερη Τζούρτζεβιτς, η οποία δεν δυσκολεύτηκε καθόλου να εκτελέσει την τερματοφύλακα του Αστέρα, γράφοντας το 2-0 με πανηγυρικό τρόπο. Όλος ο μπάγκος μπήκε μέσα, μια αγκαλιά, υπέροχες εικόνες, αίτητος ο ΠΑΟΚ και στο κύπελο και είναι έτοιμος να κάνει το 3-0. Όχι, καλή απόκρουση από την τερματοφύλακα του Αστέρα. Γενικά ο ΠΑΟΚ φέτος είναι πραγματικά εξαιρετικός, δεν έχει τηθεί ούτε στο κύπελο ούτε στο πρωτάθλημα και κατακτά ένα πανάξιο double στο ποδόσφαιρο γυναικών.
0: Μάλιστα. Ωραία, Άγγελε, ευχαριστώ πολύ. 2-0 ο ΠΑΟΚ έχει βάλει τις βάσεις για να κάνει τον double. Το γκολ της Άστον Βίλα μετράει. Το γκολ της Άστον Βίλα μετράει. Ελέγχθηκε η φάση από το ημιαυτόματο για τη μύτη του Παπουτσίου. Τώρα δεν είναι offside ο παίκτης των φιλοξενούμενων. 1-2. Ανατροπή, παίρνουν το προβάδισμα οι χωριάτες. Γκολ η Μπρέτφορντ. 1-1 στο Anfield. 1-1 στο Anfield. Μάλιστα, μάλιστα. Μαζεμένα πράγματα που βολεύουν πάρα πολύ τον Ολυμπιακό στο να πάρει αυτό το δώρο από την Αγγλία και να γλιτώσει έναν προκριματικό γύρο στο Champions League.

Έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα, Arsenal, City, United, Aston Villa, Liverpool πάνε Champions League, Bournemouth, Sunderland στο Europa και η Brighton στο Conference είναι στην ισοβαθμία αυτή τη στιγμή με την Bradford. Η Bradford, αν κάνει κανένα διπλό στο Anfield, πετάει την Brighton εκτός Ευρώπης. Η Chelsea χάνει από τη Sunderland 2-1, έχει μειώσει και έχει 52 βαθμούς, όσους έχει και η Fulham, η οποία βέβαια δεν προλαβαίνει. Κερδίζει αυτή την ώρα την Newcastle με σκορ 1-0. Στην ώρα δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Η Tottenham προηγείται 1-0 της Everton. Η West Ham είναι πάντα στο 0-0 με τη Leeds. Αποτέλεσμα που ρίχνει τα σφυριά.

Να σας πω ότι στο site του Big Wings Sport FM 94,6 στο sportpavlafm.gr έχει ανέβει ήδη το live από το Telecom Center. Έχει πάρει θέση ο Δημήτρης Παπαδήμας και σας ενημερώνει λεπτό προς λεπτό για όσα συμβαίνουν στο γήπεδο του τελικού της Ευρωλίγκας. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα στην Μπαρτσελώνα, στην μπασκετική Μπαρτσελώνα, έχει βγάλει ένα δημοσίευμα η Mundo Deportivo που αναφέρει ότι ο γενικός διευθυντής της ομάδας, ο θρυλικός Ναβάρο, ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο, και ο άμεσος συνεργάτης του, ο Μάριο Φερνάντεθ, βρίσκονται πολύ κοντά στην αποχώρησή τους από το οργανόγραμμα της ομάδας. Δύο πρόσωπα πάρα πολύ σημαντικά στην Μπαρτσελώνα. Είναι και οι δύο άνθρωποι που ουσιαστικά συνέβαλαν τα μέγιστα ώστε να επιστρέψει ο Τσάβι Πασκουάλ στον πάγκο των Μπλαουγκράνα. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Αν φύγουν και αυτοί, πάμε σε μια εντελώς νέα εποχή για την Μπαρτσελώνα. Και να σας πω για ένα πολύ ωραίο στατιστικό για τον Μπρούνο Φερνάντες. Ξεπέρασε και τον Κέβιν Ντε Μπρόινε, έχοντας πλέον το απόλυτο ρεκόρ assist στην Premier League σε μία σεζόν. Έφτασε τις 21. Μάλιστα. Ο Ντε Μπρόινε είχε 20, όπως και κάποτε ο μεγάλος Τιερί Ανρί. Σωστό, σωστή παρατήρηση του φίλου. Ευχαριστώ πολύ που μου το λες, να το επισημάνω κι εγώ. Δεν είναι μόνο ότι κερδίζει έναν γύρο Ολυμπιακός. Το ακόμη πιο σημαντικό, κατ' εμέ, εντάξει, θα διεκδικήσει φυσικά τις πιθανότητες του να πάει στο Champions League, εννοείται. Αλλά είναι πολύ πιο σημαντικό, κατ' εμέ, το γεγονός ότι εξασφαλίζει League Face, Europa League. Είναι σίγουρα δηλαδή Ευρωπαίος, δεν θα έχει το άγχος ότι αν αποκλειστεί θα πάει σε άλλο προκριματικό κτλ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.

Α, έχουμε πολλές ειδήσεις μπασκετικές. Τι γίνεται σήμερα? Βλέπω εδώ ένα δημοσίευμα στο Basket News ότι ο Τόνι Πάρκερ, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης της Βιλερμπάν, θα αναλάβει σύντομα την τεχνική ηγεσία του Γαλλικού Συλλόγου ως προπονητής, head coach. Αποφάσισε να δοκιμάσει και εκεί την τύχη του. Και θα χτίσει, λέει, γύρω από ένα πολύ δυνατό προπονητικό επιτελείο. Θα έχει στο πλάι του, ας πούμε, τον Βίνσεντ Κολέ, ο οποίος ήταν επί σειρά ετών προπονητής εθνικής ομάδας Γαλλίας και αναμένεται να αναλάβει ως πρώτος βοηθός είτε ο σύμβολος του, Τόνι Πάρκερ. Και υπέγραψε, λέει, και συμβόλαιο ο Τόνι Πάρκερ. Συμβόλαιο ύψος 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι, να ακούσουμε και ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Oh, είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχεται η ζέστη?
2: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν μπήκε ακόμα.
1: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν και ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
2: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Vox-In και Save-In από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
1: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
2: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
1: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
2: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
3: Scandia. Σχέση που ηλεκτρίζει.
4: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες. Και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
1: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
5: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
1: Κάτι άλλο?
5: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
6: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
7: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
8: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: All Win Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε match, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα. 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Όμως έχουμε ρεπορτάζ ποδοσφαιρικό που αφορά την ΑΕΚ. Πάμε στον Γιώργο Τσαγίρη να μας πει εκείνος τι υπάρχει. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Γεια σας. Ναι, να πούμε ότι για την περίπτωση του Περέιρα ότι δεν θα συνεχίσει λογικά στην ΑΕΚ σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας. Mm-hmm. Δεν θα προχωρήσει το ενδεχόμενο ανανέωση ή επέκταση συνεργασίας για ένα ακόμα χρόνο. Οπότε ήταν η τελευταία, φαίνεται, όπως όλα δείχνουν, πάντα σύμφωνα, ξέρεις, με το ρεπορτάζ μας και εκτός εκδοτικά προέπτου, η τελευταία σεζόν πρωταθληματική για τον Ρομπέρτο Τούκου Περέιρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήταν η εξέλιξη, να το πω.
0: Γιώργο, έγινε κάποια πρόταση και απλά την απέριψε?
1: Υπήρχε μια συζήτηση για μια κλήση σε επίπεδο επαφής που είχαμε πει ότι θα αφορά το μείωση αποδοχών, αιτήσεων αποδοχών κοντά στο 50%. Ωστόσο, επί της ουσίας, έως κουβέντα για να μπούμε σε ακριβή νούμερα, σε επίπεδο ενώ πρόταση συγκεκριμένη, δεν έχει προκύψει το προτάσμα ότι υπήρξε. Προφανέστατα, γιατί ο Αργεντίνος είχε κάποιες κρούσεις σε άλλο επίπεδο, σε οικονομικά level εννοώ, είτε από την πατρίδα, είτε από την Βραζιλία, είτε από την Αραβία, αλλά και παράλληλα γιατί ο ρόλος του δεν θα ήταν ενεργά το ίδιο όπως θα φέτος σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό εννοώ, έτσι. Ναι. Οπότε η ΑΕΚ περνάει σε μια διαδικασία που αφήνει αυτή την υπόθεση του Περέιρα για το ενδεχόμενο ανανέωση συνεργασίας.
0: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να σε καλά. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσακίρη και από τον Γιώργο Τσακίρη κατευθείαν ξανά στον Νίκο Ζέρβα. Νίκο, τι έχουμε?
2: Λοιπόν, έχουμε κάτι παράδοξο. Το είχαμε δει στο Final Four του Βερολίνου το 2024. Έχει μπει μια δημιουργία των ΜΑΤ. Χωρίς να συμβαίνει κάτι αυτή τη στιγμή, χωρίς κάποιον ιδιαίτερο λόγο. Όλα ήσυχα ήταν. Έχουν προκαλέσει κάτι φίλοι του Ολυμπιακού που είναι στην εξέδρα αυτή τη στιγμή. Να το δώσω λίγο να το καταλάβουμε όπως είναι η μετάδοση της τηλεόρασης αριστερά. Αριστερά όπως καθόμαστε στα δημοσιογραφικά θεωρία. Γίνονται κάποιες διαβουλεύσεις με έναν δυο ανθρώπους ασφαλείας της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Δεν ξέρω ακριβώς για ποιο λόγο και τι λόγο έχει αυτή η παρουσία των ΜΑΤ στην εξέδρα. Ας ελπίσουμε να υπάρχει ηρεμία. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποιες διαβουλεύσεις από ό,τι βλέπω. Έτσι, χωρίς κάποια ένταση, επαναλαμβάνω. Από τη στιγμή που μπήκαν δεν έχει γίνει το παραμικρό. Έχουν διαχωρίσει την εξέδρα, τα δύο τμήματα της εξέδρας που είναι αριστερά από το γήπεδο. Αλλά ξαναλέω, μου κάνει εντύπωση, γιατί δεν είναι ότι δημιουργήθηκε κάτι και ότι έπρεπε να μπουν και να επέμβουν, να αλλάξουν κάτι, να αποσοβήσουν κάτι. Προφανώς είναι για προληπτικούς λόγους, έτσι. Απλά το αναφέρω γιατί είναι λίγο σπάνια εικόνα για Final Four.
0: Μάλιστα. Ωραία, Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Εδώ είμαστε για ό,τι προκύψει. Ας ελπίσουμε να μην προκύψει κάτι άλλο. Θυμίζω νωρίτερα είχαμε ένταση έξω από το γήπεδο με προσαγωγές και επτά συλλήψεις. Επεισόδιο συγκεκριμένα έξω από τη θύρα 15. Λοιπόν, μια ομάδα ατόμων επιχείρησε σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες να μπει στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο με το γνωστό ντου, το μαζικό ντου, ξαναλέω έξω από τη θύρα 15. Άμεσα επενέβησαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και δημιουργίες των ΜΑΤ, οι οποίες κινήθηκαν προς το πλήθος προκειμένου να αποτρέψουν την είσοδο αυτών των ατόμων χωρίς τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και να απομακρύνουν τους συγκεντρωμένους από το σημείο. Η κατάσταση εκτονώθηκε επί τα από λίγα λεπτά και στην περιοχή αναπτύχθηκαν επιπλέον δυνάμεις της μονάδας αποκατάστασης τάξης, ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε νέα εστία έντασης. Λοιπόν, και τώρα ακούσατε και τον Νίκο Ζέρβα, έχει μπει μια δημιουργία των ΜΑΤ στο γήπεδο, όχι γιατί έχει γίνει κάτι, πιθανολογούμε για προληπτικούς λόγους, γίνονται κάποιες διαβουλεύσεις, να δούμε τώρα γιατί έχουν μπει και αν θα μείνουν εκεί σε όλο το παιχνίδι. Εδώ μεταξύ στο Etihad η City μπορεί να χάνει από την Aston Villa 2-1, όχι ότι νοιάζει ιδιαίτερα βέβαια. Είναι αδιάφορο εντελώς το παιχνίδι βαθμολογικά για τη City, πιο πολύ για το Prestige και επειδή είναι το τελευταίο παιχνίδι για πολλούς ανθρώπους στη City. Τώρα έγινε το ίδιο πασίγιο για τον Stones, ο οποίος και αυτός φεύγει. Ο John Stones, ο οποίος και εκείνος γίνεται 32 σε λίγες μέρες, σε 4 μέρες, μετά από 12 χρόνια, όχι ψέματα, 10 χρόνια στη Manchester City, από 2016 θα αποχωρήσει και αυτός. Πάλι πασίγιο, πάλι Πεπ Γκουαρδιόλα εκεί πέρα συγκινημένος. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στο τέλος με τον Καταλανό τεχνικό. Δεν τη χάνουμε την άνοδο, Στέφανε. Δεν τη χάνουμε την άνοδο. Βαγιαδολίδη Λακορούνια 0-1. 0-1. Πάρα πολύ ωραία. Και πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στο παιχνίδι της West Ham με τη Leeds 2-0. Στο 20ο λεπτό, αλλά και η Tottenham κερδίζει πάντα 1-0 την Everton. Η Fulham επίσης πετυχαίνει δεύτερο γκολ και προηγείται 2-0 της Newcastle. Το Sunderland Chelsea είναι πάντα 2-1. Η Chelsea παίζει και με παίκτη λιγότερο. Nottingham Forest Bournemouth 1-1. Brighton United 0-3. Burnley Wolves 1-1. Το City Aston Villa πάντα στο 1-2. Liverpool Bradford 1-1. Πριν από λίγο ξέχασα να το πω. Τον αποθέωσα και ξέχασα να το πω, Στέφανε. Μέχρι τις αποσυντονίσεις. Είπα δύο και ο Σαλάχ, έτσι. Και αυτός συγκινημένος. Τελευταία παράσταση στο Anfield για τον Αιγύπτιο βασιλιά. Και το Crystal Palace Arsenal είναι στο 0-2.

Λοιπόν, καλά τώρα. Έχω βάλει ό,τι χειρότερο, Στέφανε, πραγματικά. Είναι και οι δύο τηλεοράσεις απέναντι που έχω και βλέπω τα μάτια, είναι ένα δράμα. Δηλαδή, από τη μία η City κλαίνε, συγκινούνται, αποχωρούν. Και από την άλλη η Liverpool, τώρα χαιρετάει και ο Ρόμπερτσον. Αυτός και αν κλαίει. Εδώ και τρεις μέρες βλέπουμε βιντεάκια στο Instagram που του έχει ετοιμάσει η Liverpool και η Premier League. Χαιρετάει και ο Ρόμπερτσον. Τέλος εποχής και γι' αυτόν. Μιλάμε τώρα, αρχαιοελληνική τραγωδία είναι η φάση τώρα. Έχει πονήσει ψυχή μου δηλαδή. Πολύ ωραία στιγμή με τον Χέντερσον, συμπαίκτες στη Λίβερπουλ παλιά, ο οποίος είναι στην Μπέρνλι πια και χειροκροτάει για αυτός.

Μπορεί να πάει Μπέρνλι, στην Μπρέτφορντ. Ο Χέντερσον, όχι στην Μπέρνλι. Λοιπόν, ουσιαστικά έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το πράγμα τώρα στην Αγγλία, αυτό που μένει να δούμε, αυτό που έχει ενδιαφέρον, είναι τι θα γίνει με το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο και με την τελευταία θέση που οδηγεί στο Europa. Εκείνη η Σάντερλαντ τώρα 7η, 8η είναι η Brighton, στη ισοβαθμία με την Bradford. Την Bradford, άμα κάνει διπλό στο Anfield, την πετάει εκτός Ευρώπης. Και όχι μόνο αυτό, δεν την πετάει απλά εκτός Ευρώπης, ψέματα. Βγαίνει εκείνη στο Europa και αφήνει τη Σάντερλαντ στο Conference. Για να δούμε, είμαστε 84 σε όλα τα παιχνίδια, σχεδόν, στην Αγγλία. Γεια σου φίλε μου, ο παδέ της Lance, που όλη τη χρονιά ήθελες πρωτάθλημα, πήρες τελικά το κύπελο. Μια χαρά, εγώ να σου πω την αλήθεια, την Παρασκευή, ναι, την Παρασκευή, έμαθα, γιατί δεν το είχα κοιτάξει για να με ειλικρινείς, ότι η Lance, μια τόσο ιστορική ομάδα, δεν είχε κύπελο. Ούτε ένα κύπελο, ρε φίλε. Και το πήρατε πάρα πολύ εύκολα και μπράβο σας.

Τώρα είδα στο συνδρομητικό στην Νόβα, μόλις έφτασαν οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, έχουν κάνει κάποιες δηλώσεις, λίγα πράγματα και τους δημοσιογράφους. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος, γνωστοί τέλος πάντων, που βρίσκονται στο Telecom Center. Για παράδειγμα, έχει έρθει ο Πέρεθ, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, είναι στην Ελλάδα. Είναι στην Ελλάδα και είναι και στο γήπεδο. Έτσι. Δεν ήρθε στην Ελλάδα για να πάει για καλαμαράκια, έχει πάει στο γήπεδο. Που λες να πάει ο Μο το καλοκαίρι, λες να τον αρπάξει ο Τσάμπι και να κλαίνει στο Λίβερπουλ. Μπα, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Ο Μο τον βλέπω. Δεν ξέρω αν θα μείνει στην Ευρώπη. Μπορεί να πάει να κάνει κανένα τεράστιο συμβόλαιο σε τίποτα Σαουδικές Αραβίες. Λοιπόν, ξέρεις πως θα φτιάξει η ψυχή σου από την αρχαιοελληνική τραγωδία? Να μας ανακοινώσεις ότι θα έρθουν οι σύντηση του χρόνου και να έρθουν ξανά οι Maiden και να παίξουν το Alexander the Great. Ρε παιδιά, έχουν έρθει 15 φορές, 15 φορές, και δεν το έχουν παίξει ποτέ. Το έπαιξε μια φορά ο Dickinson πρόπερση με τη δικιά του την μπάντα και το ρεφρέν είχε πει μόνο. Δεν θα το παίξουν ποτέ, πάρτε το απόφαση. Η ACDC υπάρχει μια φημολογία, δεν ξέρω κάτι. Αλλά γενικά κάτι, όπου μεγάλη φάση για τη ΣΥΤ. Κάτι ψήνεται για του χρόνου στο ΆΚΑ. Έχει κλείσει, νομίζω, το στάδιο για 2-3 πολύ μεγάλες συναυλίες. Οπότε, επειδή πολύ πολύ μεγάλες συναυλίες με τόσο πολύ κόσμο ελάχιστες μπάντες κάνουν, όπως συγκεκριμένη, υπάρχει μια φημολογία ότι μπορεί να είναι αυτή. Να σας πω ότι εγώ το καλοκαίρι τους είδα στη Βαρσοβία και αυτό που έχω να πω και να ομολογήσω είναι ότι αν τα έκανα εγώ αυτά τα πράγματα πάνω στη σκηνή, θα είχα πάθει σίγουρα εξάρθρωση, θλάση, πρώτου, δεύτερου και τρίτου βαθμού, μηνίσκο, σίγουρα, σίγουρα.

Το 2008 είχαν έρθει στην Ελλάδα τελευταία φορά, δεν είχα πάει. Οπότε έβγαλα το άκτι μου πέρυσι. Ήταν και πέρυσι φανταστική. Δεν νομίζω όμως ότι συγκρίνεται με αυτό που είχε γίνει τότε στο ΑΚΑ 2008. Από μαρτυρίες φίλων γνωστών που βρέθηκαν εκεί. Λοιπόν, παιδιά, ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού και γενικά ό,τι έχετε συνηθίσει να ακούτε, σήμερα δεν θα βγάλουμε, μόνο αν προκύπτει κάτι όπως έγινε τώρα με τον Περέιρα, ο οποίος, όπως μας είπε ο Γιώργος Σακύρης, δεν θα συνεχίσει στην ΑΕΚ. Τώρα, από εκεί και πέρα, με Νέστρουπ, με τα γραφικά Ολυμπιακού, με ΠΑΟΚ, αν προκύψει κάτι, εδώ είμαστε, εννοείται, αλλά δεν θα βγάλουμε σε προκαθορισμένη ώρα.

Να την πω τη δωδεκάδα, αφού ρωτάει εδώ και ένας φίλος ξανά του Ολυμπιακού. Εκτός έχουν μείνει πάλι η Μόρις, Νιλικίνα, Λαρετζάκης, Νετζίπογλου και Φαλ. Τελικά ο Μπαρτζόκας δεν επέλεξε να κόψει κάποιον σέντερ, λόγω και της απουσίας πενταριών από τη Ρεάλ, για να πάρει έναν επιπλέον γκάρντ. Οπότε η δωδεκάδα του Ολυμπιακού είναι Γουόκαπ, Τζόσεφ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Γουόρντ, Μακίσικ, Παπανικολάου, Πίτερς, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Χολ και Τζόουνς. Η Μπαρτσελόνα στους πιτσιρικάδες σε σχέση με τη μεγάλη ομάδα που έχει και τα θεματάκια της και έχουν πάρει σκούπα και φεύγει κόσμος και κοσμάκης, καλά τα πάει. Κατέκτησε το Next Gen της Euroleague απέναντι στη Real, το κλασικό που έλαβε χώρα στο Telecom Center, με 85-77 και στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης. Κάτσα να δούμε και κάνα παιχτάκι τώρα εδώ να του σημειώνουμε. Κορυφαίος της K18 της Μπαρτσελόνα ήταν ο Νίκολα Κουστουρίτσα. Άκου τώρα να δεις. Με τον Σέρβο Φόργορντ να ολοκληρώνει τον τελικό με 20 πόντους και 10 rebound. Πολύτιμες βοήθειες έδωσε ο Αμερικανός Φόργορντ Μπούμτζε Μπούμτζε. Ενώ για τη Ρεάλ ξεχώρισε ο Ρώσος Ίγκορ Αμορόσοφ με 16 πόντους και 9 rebound. Προφανώς θα ψάξω να δω τι είναι αυτός ο Νίκολα Κουστουρίτσα.

Λοιπόν, δεν έχουν καμία συγγένεια με τον διάσημο σκηνοθέτη. Ωστόσο, ο Εμίρ Κουστούριτσα προφανώς και έχει ερωτηθεί για τον Πιτσιρικά. Γιατί θεωρείται πολύ μεγάλο ταλέντο. Και μάλιστα ο συγκεκριμένος είναι και ο νεαρότερος παίκτης στην ιστορία της Μπαρτσελόνα που αγωνίστηκε και στην Ευρωλίγκα. Αυτό έγινε τώρα, τον περασμένο Δεκέμβριο. Και είχε πει ο σκηνοθέτης, μου λένε διαρκώς αν είναι γιος μου, δεν ξέρω, αλλά ίσως είμαστε μακρινά ξαδέρφια. Anyway, μακάρι να γίνει γι' αυτός μεγάλος και τρανός.

Έλα τώρα, φίλε. Δεν είναι τώρα αυτά, δεν είναι ερωτήσεις σοβαρές. Εγώ λέει που είμαι ΑΕΚ. Αλλά θα δω τον τελικό. Να, γιατί να μην το δεις τον τελικό. Πάνω από την ΑΕΚ. Πρότεινε. Σουβλάκι, πίτσα, μπέργκερ ή μουσακά που έχω από το μεσημέρι. Ρε φίλε, δεν θέλει ερώτημα. Μουσακά το μεσημέρι. Τι θα τον πετάξει το μουσακά. Και θα τον φας αύριο. Μουσακά ξανά μέχρι να τελειώσει το ταψί. 2-2 η City.

κάνουμε μια γύρα στα ματσάκια. Του τσεκάρουν τον goal τη City. Ίσως να είναι offside. Ναι, είναι offside. Παραμένει το 1-2 για την Aston Villa. Η Crystal Palace μειώνει απέναντι στην Arsenal. Κάνει το 1-2. Στα άλλα δεν έχει αλλάξει κάτι. Όπως είναι, τα βλέπω. Και αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, η West Ham πέφτει. Η ομάδα του Μαυροπάνου, ο οποίος δεν βλέπω πώς θα συνεχίσει τη West Ham. Μαυροπάνος είναι για να μείνει σε επίπεδο Premier League. Έχει κάνει πολύ καλή χρονιά. Και επίσης μένει εκτός Ευρώπης η Chelsea και η Brighton. Το έχουμε πει, αδερφέ, για τον Μπρούνο που έφτασε τις 21 assist και ξεπέρασε De Bruyne και Thierry Henry.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος έχει μιλήσει στην Νόβα, ενώ έφτανε στο Telecom Center. Είπε, ερχόμαστε νωρίς να πιούμε μια Coca-Cola να ηρεμήσουμε. Είχα πάει για τρέξιμο το πρωί, όλα καλά. Δεν αλλάζουμε τις συνήθειές μας. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή το παιχνίδι. Δεν πρέπει να υποτιμάς ποτέ τον αντίπαλο. Το 2023 Real έπαιξε ζώνη και χάσαμε. Ίσα-ίσα αντιμετωπίζουμε κάτι που δεν έχουμε αντιμετωπίσει ξανά. Οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, όπως και να έχει. Αυτά ήταν τα λόγια του Παναγιώτη Αγγελόπουλου περίπου μια μισή ώρα πριν το τζάμπολ. Είμαστε τώρα μία ώρα και κάτι ψηλά πριν το τζάμπολ.

Όπου κυκλοφορούν κάτι βίντεο από την μοτοπορία των οπαδών του Ολυμπιακού από την Εθνική Οδό, όπου είναι απίστευτα. Είναι όλη η Εθνική Οδός ερυθρόλευκη. Τρομερά βίντεο. Ξαναλέω, από τη μηχανοκίνητη πορεία για το Telecom Center. Όπως είναι λογικό, ξεσηκώθηκαν και οι γύρω γειτονιές με κόρνες, διαπεραστικές από τα μηχανάκια, πανηγυρικό κλίμα. Να πω ότι ήδη από το πρωί, όπως ίσως θα έχετε δει, στον Πειραιά έχει στηθεί και μια εξέδρα στο Δημαρχείο για να γίνει φιέστα σε περίπτωση κατάκτησης του τροπαίου. Δεν θα τα άφηναν για τελευταία στιγμή. Από πολύ νωρίς έχουν στήσει εκεί όλο το τελετουργικό. Τι γίνεται στο Palace Arsenal? Ξέρω αν το είχατε παίξει διπλό. Πάντως είναι δύο. Α, όχι, δεν μετράει τον γκολ. Δεν μετράει τον γκολ. Κρατήστε το διπλό για την ώρα. Έβαλε γκολ η Palace και δεύτερο, αλλά δεν θα μετρήσει. Είναι offside, οπότε παραμένει το 1-2. Είμαστε πια στις καθυστερήσεις σε όλα τα παιχνίδια. Να πω ότι στην Ιταλία το Νάπολι Ουντινέζε στο ημίχρονο 1-0, γιατί με αυτά δεν έχω ασχοληθεί καθόλου. Και στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας ξεκίνησαν τα μάτς και μισή. Βαγιαδολίδ Λα Κορούνια 0-1, Έιμπαρ Κόρδοβα 2-0, Κάντιφ Λεγανές 1-0, Λας Πάλμας Σαραγώσα 0-0, Λεωνέσα Μπούργκος 0-1, Μάλαγα Σαντατέρ 1-0, Μιραντές Γρανάδα 0-0, Ουέσκα Καστελιόν 0-0 και Σπόρτινγκ Γιχόνα Αλμερία 2-0. Έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, για να έχετε και μια εικόνα, δεν τη χάνουμε την άνοδο, ξαναλέω. Σαντατέρ και Λα Κορούνια, καλά, η Σαντατέρ έχει έτσι κι αλλιώς εξασφαλίσει την άνοδο. Θα ανέβει και Λα Κορούνια ως δεύτερη και θα πάνε στα play-off. Πιθανότατα, γιατί εκεί τώρα οι αποστάσεις είναι πολύ μικρές. Έτσι όπως είναι τώρα η βαθμολογία, θα πάνε στα play-off Μάλαγα, Αλμερία, Λας Πάλμας και Μπούργκος. Για να ανέβει ένας. Τι εννοεί ο φίλος πίτσα, σουβλάκι, μπέργκερ ή μουσακάς? Από ό,τι ξέρω, δεν είναι παράνομο να φάει και τα τέσσερα. Γιατί να χρειαστεί να επιλέξει μόνο ένα? Ενδεχομένως γιατί θα σκάσει

Ναι, η West Ham είναι, δεν είναι ομάδα των Maiden. Κάποια μέλη του συγκροτήματος είναι Maidenάδες. Ναι. Τους βγήκε, θα το θυμούνται το ταξίδι στην Ελλάδα.

Παιδιά, δεν έχουμε τίποτα για τον Μάριο Οικονόμου. Εννοείται το παρακολουθούμε το περιστατικό που μας έχει σοκάρει όλους από χθες. Παραμένει στη ΜΕΘ, είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Έκανε ένα πολύ ωραίο χειρουργείο μετά το πολύ σοβαρό τροχαίο που είχε στα Γιάννενα. Και τώρα αναζητούνται αυτόπτες μάρτυρες. Από ό,τι μαθαίνουμε, από την οικογένεια του πρώην αμυντικού, μεταξύ άλλων της ΑΕΚ, γιατί έχει παίξει σε ένα σωρό ομάδες ο Μάριος Οικονόμου. Τι να πούμε, μακάρι το παιδί να βγει δυνατό από αυτή την περιπέτεια. Οι εικόνες που. Τέλος πάντων. Καλό είναι να μην τις βλέπουμε αυτές τις εικόνες, να μην τις δημοσιεύουμε. Τέλος πάντων, πέσανε στο μάτι μου όμως και τις είδα. Οι εικόνες από το τροχαίο ήταν σοκαριστικές. Από το αυτοκίνητο δηλαδή και από το μηχανάκι του παιδιού.

0: Λοιπόν, η West Ham έβαλε και τρίτο γκολ απέναντι στη Leeds, την έκανε τη δουλειά, αλλά άργησε πολύ. Η West Ham αποχαιρετά την Premier League με μία νίκη χωρίς αντίκρισμα ουσιαστικά. Να δω λίγο αν έχει κάποια συμμετοχή ο Μαυροπάνος σε όλα αυτά τα γκολ. Όχι, μάλιστα ο Μαυροπάνος έχει μία από τις υψηλότερες βαθμολογίες, βλέπω εδώ, και στο σημερινό παιχνίδι. Άλλο ένα καλό παιχνίδι για τον Έλληνα στόπερ. Ωστόσο, η Tottenham κερδίζει την Everton 1-0. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα αλλάξει κάτι δραματικά εκεί. 9 λεπτά καθυστερήσει έχει δώσει βέβαια ο ρέφερι. Τότε να μην σε. Κάνει καμιά χειδεία η Everton εκεί μέσα. Δεν το πιστεύω, Κωνστανιάολη, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα, η West Ham αποχαιρετά την μεγάλη κατηγορία. Είναι το όχι ψέματα. Έχουμε τελικό και στο Brighton Manchester United 0-3. Με πολύ καλή παρουσία Κοστούλα από το 59 που μπήκε, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει κάτι παραπάνω. Λοιπόν, και περιμένουμε σιγά σιγά και, και το Fulham Newcastle τελείωσε, ωραία, και το Crystal Palace Arsenal τελείωσε. Λοιπόν, West Ham Leeds 3-0, Crystal Palace Arsenal 1-2, Fulham Newcastle 2-0, Brighton Manchester United 0-3 και περιμένουμε άλλα 6 παιχνιδάκια.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
3: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: See you in Sarm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Φέτος το καλοκαίρι γράφεται στο Sharm El Sheikh και το See You Travel σε πάει εκεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά με απευθείας πτήσεις. 8 ημέρες all inclusive από 799 ευρώ. Αναχωρήσεις από 25 Ιουλίου κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Επιλεγμένα ξενοδοχεία για κάθε γούστο με καζίνο, water parks, οργανωμένες εκδρομές και δραστηριότητες για μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See You Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
5: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
7: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
8: Και καύσιμα και ψώνια.
9: Γίνεται! Η Πετρολίνα σοχαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
10: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
11: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
12: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
13: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Allwin Επιπλανδρεώτη Landers Color. Χορηγός πολιτισμού Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή, WizGuide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πηγούνι Σπορ FM 94,6. Μετράμε πλέον αντίστροφα για τον Τζάμπολ στον μεγάλο τελικό της Ευρωλίγκας. Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης στις 9 στο Telecom Center. Βαλεντίνα Νικολακόπουλου στην αρχισυνταξία. Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Νίκος Δράλης στο μικρόφωνο μέχρι τις 9 παρά. Θα πάμε τώρα για να μπούμε πια 100% σε κλίμα τελικού στον κατάλληλο άνθρωπο να συζητήσουμε για αυτό το μεγάλο παιχνίδι που ακολουθεί. Γιάννης Ψαράκης, ο οποίος νομίζω είναι ήδη στο γήπεδο. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα, καλά, αυτό έλειπε, παιδιά. Τώρα έχω πάει να αρπώ. Δηλαδή 50 λεπτά πριν το τζάμπολ, αυτό έλειπε.
0: Δεν μου λες, τι αριθμός Final Four είναι αυτός που βρίσκεσαι?
1: 29, 21 το Final Four και 300 τελικός, γιατί ήμουνα και στον... να καλύψω δημοσιογραφικά,
0: Ναι, οκ, ναι.
1: Ήμουνα και στο αυτόν το 87 Pro Final Four, δηλαδή στη Λοζάνη τότε, Tracer, Μιλάνο με Μακάμπι Τελαβίβ. Ήταν ο πρώτος μου σε δεύτερα λυκείου τότε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Τι να πω.
0: Να μας μεταφέρεις και λίγο το κλίμα, και να μιλήσουμε και λίγο για το παιχνίδι, για το αγωνιστικό σκέλος.
1: Φαντάζομαι έχετε πει τα ρεπορταζιακά, δυστυχώς για τα επεισόδια, για το ντου που πήγε να γίνει, για χρήση δακρυγόνων. Υπήρχε μια ένταση και μέσα στο, ενώ μέσα στην αρένα, όχι στο παρκέ, στο Glass Floor, αλλά στις εξέδρες μεταξύ οπαδών και αστυνομίας. Τώρα εδώ και περίπου ένα τέταρτο 20 λεπτό έχουν ηρεμήσει τα πράγματα. Εντάξει, το γήπεδο είναι σχεδόν γεμάτο, σε ένα ποσοστό.
0: Γιάννη, εσύ βλέπεις δημιουργία ΜΑΤ μέσα στο γήπεδο?
1: Ναι, υπάρχει έτσι. Είναι εδώ αριστερά από τα δημοσιογραφικά, δηλαδή όπως βλέπω τώρα έχουν πιάσει από... Για να καταλάβει ο κόσμος, όπως είναι η κεντρική κάμερα και βλέπετε από την τηλεοπτική οθόνη τους δύο πάγκους, ουσιαστικά είναι πίσω από τη γραμματεία σε μια σειρά, όχι ακριβώς μέσα στο γήπεδο, αλλά στις εξέδρες πίσω από τη γραμματεία, σε μια σειρά από κάτω μέχρι επάνω έχει αναπτυχθεί, πρέπει να είναι δύο δημιουργίες νομίζω.
0: Εγώ με αφορμή αυτό που λες να μεταφέρω και αυτό που μας λένε και ο Χρήστος Ρομπόλης με τον Νίκο Ζέρβα από το Telecom Center, όμως μας ενημερώνουν ότι έχουν περάσει και έναν οπαδό του Ολυμπιακού από μπροστά τους με χειροπέδες και τον πήγαν στο τμήμα του ΟΑΚΑ. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλα περιστατικά, απλά το αναφέρω γιατί είναι δείγμα ότι υπήρχε μια μικρή ένταση τέλος πάντων. Δεν ξέρω τώρα πώς προέκυψε, φαντάζομαι θα μάθουμε.
1: Μέσα στο γήπεδο. Υπήρχαν κάποιες εντάσεις από ό,τι κατάλαβα, το λέω, εντάξει δεν είμαι εκεί πέρα.
0: Ναι, όχι, όχι.
1: Έβλεπα, αλλά από ό,τι κατάλαβα κάτι είχε να κάνει με τις θέσεις. Ότι δεν ήταν η θέση του, ξέρω εγώ, και έγινε κάποιος τσακωμός. Τα σημαντικά γίνανε, τα επεισόδια γίνανε έξω και μακάρι να μείνουμε μόνο σε αυτά, να μην υπάρξει συνέχεια από το, δηλαδή εννοώ αυτό το ντου που προσπάθησαν να κάνουν κάποιοι. Προφανώς ο βαδί του Ολυμπιακού και χρησιμοποίησε τα κρυγόνα η αστυνομία. Παραλαμβάνω τώρα αυτή τη στιγμή, εδώ και περίπου 15-20 λεπτά, η κατάσταση είναι πάρα πολύ ήρεμη. Τώρα μόλις λίγο πήγαν και οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος, και γνώρισαν την αποθέωση από τους φανατικούς φίλους των Ερυθρόλευκων. Εντάξει, το κήπεδο θα είναι παιδιά στο 99% γεμάτο από παντού του Ολυμπιακού. Δεν το συζητάμε αυτό. Αυτή τη Ρεάλ είναι εκεί πάνω στα ορεινά, όπως βλέπω δεξιά μου. Δηλαδή, να είναι 150, να είναι 200, δεν είναι παραπάνω.
0: Πρέπει να είναι λίγοι παραπάνω, απλά.
1: Ξέρω εγώ τώρα, όχι, λέω τώρα.
0: Τώρα λίγοι παραπάνω από 500 είναι. Τώρα δεν έρθουν και αυτοί όλοι.
1: Έχουν πιάσει μια γωνίτσα εκεί πέρα. Αυτή είναι η ηρωική που πάντα έρχονται. Του θυμάμαι από το 14 στο Μιλάνο, που ήταν η Ρεάλ στο τελικό. Ήταν εκεί μια που λέμε μια βράκα άνθρωπο. Τέλος πάντων. Αυτά για τα εκτός του αγώνα. Τώρα στο αγωνιστικό, εντάξει, τι να πω. Ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα. Έχει φτάσει εδώ με το ρεκόρ της καλύτερης ομάδας. Δεν έχει προβλήματα, δεν έχει απουσίες, δεν έχει τραυματισμούς. Παίζει στην έδρα του. Ουσιαστικά είναι σαν να παίζει ξεκάθαρα στην έδρα του εδώ στο Τσέντερ. Τα έχει όλα για να πάρει το τρόπαιο. Εμένα, εντάξει, θα το πω. Εγώ και το κρίμα στο λαιμό μου που λένε, εμένα με ανησυχεί η περιραίους ατμόσφαιρα, επαναλαμβάνω, η περιραίους, όχι αυτό που υπάρχει μέσα στην ομάδα, γιατί έχω συζητήσει και με τους προπονητές και με παίκτες και καταλαβαίνω από τον ημιτελικό και όλα και από το χθες με τη συνέντευξη τύπου, ότι όλοι είναι πολύ προσγειωμένοι, όλοι είναι, δεν έχουμε κάνει τίποτα. Η δουλειά θα τελειώσει όταν τελειώσει ο τελικός. Σε καμία περίπτωση δεν υποτιμούν τη Ρεάλ, παιδιά. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία έχει παίξει 22 τελικούς. από τις 68 της διοργάνωσης, έχει παίξει σχεδόν το 1 τρίτο των τελικών. Και μιλάμε για το μεγαλύτερο brand name στον κόσμο, στον πλανήτη, η Real Madrid. Αρέσει δεν αρέσει σε κάποιους, εγώ δεν είμαι ο παδός Real, αλλά είναι το μεγαλύτερο brand name στον κόσμο, τελεία και παύλα. Οπότε δεν δικαιούσε να υποτιμήσει τη Real αγωνιστικά και με πέντε παίκτες να κατέβει. Και αυτό το ξέρω στον Ολυμπιακό. Εγώ, μένα, αυτό με ανησυχεί είναι η περιραίουσα ατμόσφαιρα, αυτά που ξέρω εγώ διαβάζω. Όχι ότι φταίνει τα site. Τα site καλά κάνουν τη δουλειά τους. Ότι ξέρω εγώ έχει στηθεί έτοιμο στο Δημαρχείο του Πειραιά για το γλέντι μετά το τροπ, μετά τον τελικό κτλ. Όλα αυτά ναι, εμένα με ανησυχούν. Γιατί σκέφτομαι την εθνική το 2006 στο παγκόσμιο που κερδίσαμε τους Αμερικανούς και μετά θα πέσαμε με τους Ισπανούς στο τελικό, Ισπανοί χωρίς τον Γκασόλ που είχε τραυματιστεί στον ημιτελικό με την Αργεντινή. Εμείς λέγαμε όλοι, παιδιά, πάμε όλοι στη Σαϊτάμα, φεύγουμε με τσάρτερ να το σηκώσουμε και φάγαμε 30.
0: Ναι, έτσι. Ναι.
1: Θυμάμαι τους Ρώσους, τους Ισπανούς, ένα χρόνο μετά στο δικό τους Ευρωμπάσκετ να έχουν ετοιμάσει το Πούλμαν, το οποίο, παιδιά, ήταν προκλητικά δίπλα ακριβώς στο γήπεδο. Δίπλα, όταν λέμε δίπλα, ούτε καν, ας πούμε, δεν το κρύβανε καν. Το λεωφορείο, το πούλμαν αυτό που θα μπαίναν οι Ισπανοί ως πρωταθλητές Ευρώπης και να κάνουν το γύρο της Μαδρίτης. Και μισό λεπτό πριν το τέλος του αγώνα το πούλμαν εξαφανίστηκε. Γιατί τους κάλεσε τη μαγιά ο Τζέραρντ Χόλντεν και ο Ντέιβιντ Μπλατ. Οπότε ναι, ας είμαστε λίγο πιο μαζεμένοι, 40 λεπτάκια μείνανε.
0: Νομίζω ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει αποδείξει ότι τους κρατάει τους παίκτες του, ξέρεις.
1: Ναι, το είπα και πριν.
0: Σε αυτό το κομμάτι δηλαδή.
1: Είναι περιραίος ατμόσφαιρα και όχι σε καμία περίπτωση αυτό που υπάρχει μέσα
0: στην ομάδα. Μέσα στην ομάδα
1: είναι focus 100%, δεν το συζητάω καν.
0: Τι τελικό τώρα, σε καλό να γίνεις προφήτης, τι τελικό περιμένεις να δούμε σε σχέση, ας πούμε, με το παιχνίδι της Παρασκευής, με τους δύο ημιτελικούς, ας πούμε.
1: Εντάξει,

0: δεν είναι. Εντάξει, το 23 το έβαλε το καλάθι και μας πήκρανε όλους, αλλά δεν είναι ο Γιούλτ. Έχουν πέρασει και 3 χρόνια. Mm-hmm. Δεν μπορεί να παίξει και δεν μπορεί να παίξει και στην άμυνα. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει κανένα στην άμυνα. Οπότε το μυστικό είναι ο Καμπάτσο. Αν ο Ολυμπιακός περιορίσει το ελάχιστο τη δράση του Καμπάτσο, νομίζω θα κερδίσει και εύκολα. Γιατί ο Καμπάτσο είναι αυτός που μοιράζει παιχνίδι. Δεν μπορεί να πάει ο Λάιλς ή ο Κέζονια ή ο Ντέκ να πάρουν την μπάλα μόνοι τους και να βάλουν καλάθι.
1: Mm-hmm.
0: Όλο το μυστικό γι' αυτό είναι λοιπόν ο Καμπάτσο και πόσο ο Ολυμπιακός θα περιορίσει το παιχνίδι του, τις ασίστ του, τη δημιουργία της Ρεάλ Μαδρίτης. Και κάτι τελευταίο, ότι ακούω ότι, και διαβάζω ότι ο Ολυμπιακός τι θα κάνει αν στο small ball της Ρεάλ, αν παίξει με τρεις forward, το είδαμε και με τη Φενέρ. Ο Ολυμπιακός δεν έχει να κάνει τίποτα. Η Ρεάλ θα πρέπει να ανησυχεί. Δηλαδή η Ρεάλ θα πρέπει να ανησυχεί πώς θα σταματήσει τα rebound του Μιλουτίνου, πώς θα σταματήσει τον Βεζέγκο, πώς θα περιορίσει τη δράση του Φουρνιά και του Ντόρτσε. Δεν θα πρέπει να έχει την ανησυχία ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα, είναι η πιο ποιοτική ομάδα, έχει μεγαλύτερο βάθος, έχει αυτό που λέμε τη φόρα και από την κανονική περίοδο και από τα play-off. Που έχει συνεχόμενες νίκες, νομίζω πρέπει να έχει 9 συνεχόμενες νίκες, κάτι τέτοιο. Δηλαδή η τελευταία του ήττα, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν από τη Βαλένθια, εκείνο το 85-84 που το έκανε στις τελευταίες φάσεις με τις βολές του Μοντέρο. Από εκεί και πέρα δεν έχει χάσει ούτε ένα μάτς και στο τέλος κανονικής περίοδου και τα 3 με την Μονακό και τον ημιτελικό με την Φενέρ.
1: Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να σε καλά, να σε καλά. Ακούσαμε τον καλό συνάδελφο και πάρα πολύ έμπειρο Γιάννη Ψαράκη, ο οποίος είναι ήδη στο Telecom Center και θα παρακολουθήσει τον μεγάλο τελικό. Υπάρχει. Καλά, είπαμε και νωρίτερα ότι όλος ο κόσμος βρίσκεται στο Telecom Center απόψε. Είναι και ο Βασίλης Κικίλιας ανάμεσα σε οπαδούς του Ολυμπιακού. Και ακριβώς δίπλα είναι οι αστυνομικές δυνάμεις που μας μετέφερε τώρα και ο Γιάννης Ψαράκης. Σε λιγάκι θα υπάρχει και σχετικό βίντεο στο site του Big Win Sport FM.

Λοιπόν, πάμε να κάνουμε λίγο μια ανακεφαλαίωση για τα ποδοσφαιρικά. Με δεδομένο ότι η Άστον Βίλα κράτησε τελικά την τέταρτη θέση στην Πρέμιερ Λιγκ και αυτό προκάλεσε ολόκληρο ντόμινο στην Ευρώπη. Η Sporting Λισαβόνας παίρνει πλέον την απευθείας θέση του κατόχου του Europa League στη League Phase του Champions League. Ωραία. Μιας και το έφερε κουβέντα, Στέφανε. Παίζει τελικό κυπέλου η Sporting. Θα το βρω σε λίγο να σας πω και πόσο είναι. Παίζει τελικό κυπέλου με αυτή την Τερένσε. Δεν θυμάμαι και πώς τη λένε. Δεύτερης κατηγορίας είναι. Είναι το μεγάλο φαβορί για να σηκώσει το κύπελο. Το έχω ξεχάσει τελείως. Θα το τσεκάρω και θα σας πω. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό τώρα, ο Ολυμπιακός μαζί με την Bodø/Glimt ανεβαίνουν στον τρίτο προκριματικό του Champions League στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών και η Ελλάδα εξασφαλίζει τρεις ομάδες πλέον σε League Phase στη νέα σεζόν. Δηλαδή έχει την ΑΕΚ, είτε στη League Phase του Champions League, είτε στη League Phase του Europa. Έχει τον Ολυμπιακό, ακόμα και αν αποκλειστεί στον τρίτο προκριματικό, συνεχίζει απευθείας στη League Phase του Europa. Και τον Όφη, ο οποίος είτε θα πάει στη League Phase του Europa, αν κάνει την υπέρβαση, είτε θα πάει να παίξει στη League Phase του Conference. Άρα, το μεγάλο στίχημα για να πάμε με πέντε ελληνικές ομάδες του χρόνου σε League Phase πέφτει σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, που έχουν μπροστά τους τρεις προκριματικούς. Ο ΠΑΟΚ στο Europa έχει και ένα κανονάκι, αν αποκλειστεί από το Europa να συνεχίσει στο Conference. Ο Παναθηναϊκός στο Conference εκεί δεν έχει κανονάκι, πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις στο τριφύλι για να είναι στη League Phase. Μετά το rebalancing τώρα που γίνεται του κατόχου του Europa, δηλαδή της Aston Villa, ο Ολυμπιακός γλιτώνει και τη Fenerbahçe από τους πιθανούς αντιπάλους του στον τρίτο προκριματικό και θα κληρωθεί με μία από τις Saint-Gilloise, Sparta Pragas, Nijmegen ή Sturm ως ζευγάρι με Hearts ή Gornik και στα play-off οι δύο ισχυροί θα είναι Lyon και Bodø/Glimt. Σωστά, ναι, καλά τα λέω. Λοιπόν, και η προετοιμασία του Ολυμπιακού θα ξεκινήσει τελικά μια εβδομάδα μετά, αυτό που λέγαμε όλες αυτές τις ημέρες, 29 Ιουνίου, έτσι, που είναι Δευτέρα. Θα ξεκινούσαν 22, τελικά θα ξεκινήσουν 29 Ιουνίου.

Να θυμίσω και την είδηση που μας μετέφερε πριν από καμιά ώρα ο Γιώργος Τσακίρης και αφορά τον Περέιρα, ο οποίος δεν θα συνεχίσει στην ΑΕΚ, θα ψάξει αλλού τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Λοιπόν, το... μάλιστα, το Sporting, το Rennes, που έχω ξεχάσει να αναφέρω αυτή την ώρα, είναι στο ημίχρονο και είναι 0-1. Η το Rennes, ξαναλέω, είναι β' κατηγορίας, έχει κάνει τη μεγάλη έκπληξη φέτος στο κύπελο και έχει περάσει τον τελικό. Κοιτούσα τις αποδόσεις θέσεις, έβρισκα το διπλό της στο... στο 17, στο 23, στο 15, στο 18 και κερδίζει 1-0. Λοιπόν, να δω λίγο αν ο Βαγιανίδης παίζει. Ναι, είναι βασικός ο Βαγιανίδης και είναι από τους διακριθέντες μέχρι στιγμής για τη Sporting, η οποία, ξαναλέω, βρίσκεται πίσω στο σκορ από το μόλις 4ο λεπτό, τον κύριο Ζόχη. Μάλιστα.

0: Λοιπόν, μας ακούει ο Νίκος Ζέρβας στο Telecom Center. Νίκο.
1: Βεβαίως σας ακούω, βεβαίως.
0: Έχουμε κάτι.
1: Ναι, έχουμε την 12η της Real.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Trey Lyles, David Kramer, Alberto Abalde, Facundo Campazzo, Τσούμα Οκέ και Gabriele Procida. Είναι αυτός που μπαίνει στη 12η του Ousmane Garouba. Mario Χέζονια, Theo Maledon, Izan Almansa, Gabriel Deck, Sergio Γιούλ και Andrés Feliz. Αυτή είναι η 12η του Sergio Scariolo. 16.000 αυτή τη στιγμή φίλοι του Ολυμπιακού στο κλεισό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Έχουν πάρει και το κομμάτι των 500 οπαδών της Βαλένθια πάνω αριστερά, αλλά και τους 1.500 περίπου εισιτήρια που είχε η Φενέρ σε μία γωνία του γηπέδου. Αυτή τη στιγμή από άκρη σ' άκρη το γήπεδο είναι ερυθρόλευκο.
0: Νίκο, όλα ήρεμα.
1: Πολύ, πολύ ήρεμα. Μια χαρά. Έχει στηθεί και το σκηνικό για τον TJ να παίξει αυτό το πεντάλεπτο φαντασμαγορικό σοου. Έχουν πάρει όλοι τις θέσεις τους. Ο Παναγιώτης, ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ο Γιώργος Κινδύλιας. Υπάρχουν όλοι οι celebrities, να το πω έτσι, και στα social media του Big Sport FM, από την καταπληκτική δουλειά που κάνουν και ο Δημήτρης Παπαδημάς και ο Χρυσός Ρομπόλης. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει έρθει στο γήπεδο. Ο Νίκος Οικονομόπουλος, πάρα πολλοί κόσμος, πραγματικά μια γιορτή του μπάσκετ που σε 32 λεπτά θα κορυφωθεί.
0: Μάλιστα, Νίκος, ευχαριστώ πάρα πολύ, τα λέμε πάλι σε λίγο. Να σε καλησπέρισω.
2: Τι γίνεται και γενικό μα
0: τώρα. Καλά, βάει ο Στουτγκάρτ δίπλα μου.
2: Έχουμε ρε φίλε να σου δώσω μια ανάσα, γιατί ξέρω ότι θα γίνει καλαπανίκουλα τώρα στο εργοστάσιο. Οπότε λοιπόν, επειδή είμαι εδώ και είμαι στην υπηρεσία σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Θα σας συντροφεύσω μέχρι τις 12. Τι ώρα θα με αφήσετε να φύγω?
0: 12.
2: Ναι, θα δούμε τώρα, τέλος πάντων. Έχουμε, βάζουμε ένα ορίζοντα.
0: 11.30.
2: Βάζουμε έναν ορίζοντα, τέλος πάντων, και βλέπουμε, τέλος πάντων. Εντάξει, okay. Ναι. Λοιπόν, τι ετοιμάζεις?
0: Τι ετοιμάζω?
2: Το site του Big Sport FM.
0: Από πολύ νωρίς τα παιδιά έχουν ξεχυθεί εκεί στους γύρω δρόμους στο ΆΚΑ, στέλνουν βίντεο από αφήξεις οπαδών του Ολυμπιακού, της Ρεάλ. Από μέσα από το γήπεδο, από την αποχώρηση, από την αναχώρηση που φύγανε εδώ από το Φάληρο, μηχανοκίνητες πορείες. Έχω ήδη κανονίσει άνθρωπο ο οποίος στο ημίχρονο, για να προλάβουμε, θα πάει μέχρι το Πασαλιμάνι να είναι έτοιμος.
2: Πασαλιμάνι ή Δημοτικό
0: στο
2: Θέατρο?
0: Δημοτικό Θέατρο. Δημοτικό Θέατρο.
2: Περίμενε, και λίγο άσχετο του
0: πειρά. Ναι, είναι άσχετο του
2: πειρά. Δεν είναι μακριά.
0: Ναι.
2: Αν τέλος πάντων.
0: Ναι, όχι Πασαλιμάνι. Μην πάτε Πασαλιμάνι.
2: Δημοτικό Θέατρο.
0: Δημοτικό Θέατρο θα πάει εκεί και θα περιμένει. Γενικά πάμε για ξενύχτη.
2: Λοιπόν, εντάξει, αυτά είναι, ρε φίλε.
0: Να, αυτά είναι τα ωραία.
2: Αυτά είναι τα ωραία. Δεν έχει μπάλες, δεν έχει ποδόσφαιρα. Τελείωσαν οι Άγγλοι νωρίς, εγκαίρως, για να μας βοηθήσουν.
0: Γι' αυτό το κάνανε.
2: Σημαδιακό λες ότι η Αστον Βίλα οδηγεί τον Ολυμπιακό ένα γύρο πιο μακριά?
0: Δεν νομίζω.
2: Όχι.
0: Τι εννοεί σημαδιακό?
2: Ρε παιδί μου, λόγω της ημέρας.
0: Α, ότι πάνε όλα καλά, όλα πάνε πρίμα. Όλα πάνε πρίμα.
2: Αυτό.
0: Ναι, ενδεχομένως. Για να δούμε. Εγώ άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για αυτά που ο Γιάννης Ψαράκης, ο οποίος μου είπε ότι έχει πάει σε 29 Final Four και μου άφησε με το στόμα ανοιχτό.
2: Ναι, βέβαια.
0: Απίστευτο.
2: Ναι.
0: Απίστευτο.
2: Πάει από 5 χρονών ο Γιάννης.
0: Φοβερό. Ήμουνα, λέει, Δευτέρα Λυκείου, μέσα, λέει, το 80.
2: Ναι,
0: βιβλίο ολόκληρο.
2: Κοιτάξτε, οι μπασκετοί το έχουν αυτό. Είναι η μέκα του στο Final Four.
0: Ναι.
2: Έτσι, δηλαδή κάθε χρόνο θα βρουν έναν τρόπο και θα πάνε, άσχετα αν είναι ελληνικές ομάδες ή όχι. Και ο Γιάννης είναι ένας από τους ανθρώπους ο οποίος υπηρετεί τον μπάσκετ με την πένα του πάρα πολλά χρόνια. Και με τις αναλύσεις του. Τι είπε για το μάτς?
0: Είπε αυτό που λέμε νομίζω όλοι, ότι ο Ολυμπιακός είναι φαβορί. Απλά εκείνος μου μετέφερε την ανησυχία του για την περιραίως ατμόσφαιρα, που δεν αφορά όμως την ομάδα αυτό, που ήδη ας πούμε έχει στηθεί το σκηνικό εκεί στο Δημοτικό Θέατρο, που είναι μεγάλο φαβορί ο Ολυμπιακός, είναι και πλήρης. Αλλά δεν μπορείς να υποτιμήσεις μια ομάδα σαν τη Ρεάλ.
2: Εντάξει, βέβαια μπορείς να βάλεις κάτω τα δεδομένα και να πεις ότι τουλάχιστον αυτός ο παράγοντας ο οποίος ανησυχούσε σε ένα βαθμό. Το κοινό και όχι την ομάδα, γιατί η ομάδα ζει εσωτερικά, το χειρίζεται, το διαχειρίζεται, τέλος πάντων το συζητάει, το ζει, το βιώνει, το προετοιμάζει, όλο αυτό που θα ζήσει στο Telecom Center, που ζει από την Παρασκευή δηλαδή. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός το διέλυσε αυτό, ναι, που περιμέναμε. Ναι. Το διέλυσε με την εμφάνισή του της Παρασκευής. Πάρα πολύ έτοιμος, με λύσεις μέσα από το rotation, με παίκτες πολλούς να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός δύσκολου παιχνιδιού. Έδειξε σε καλό. Πώς να το πω, επίπεδο πνευματικό Ολυμπιακός. Πάρα πολύ καλό πνευματικό επίπεδο. Και αυτό δεν φαίνεται από τους 79 στην επίθεση. Φαίνεται από τους 61 στην άμυνα. Οπότε λοιπόν, καταλαβαίνω ότι ναι, είναι πάρα πολύ. Πώς να το πω τώρα, μεγάλη η λούμπα μέσα στην οποία μπορείς να πέσεις. Περιμένοντας να παίξεις ένα μάτς απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν είναι η Βαλένθια, είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Που έχει βέβαια πάρα πολλά προβλήματα και λες εσύ με το φαβορί. Σε ένα κατάμεστο από ερυθρόλευκους Telecom Center. Από την άλλη μεριά όμως ο Ολυμπιακός έχει δείξει. Σε αυτό το τελευταίο μήνα ότι όλους αυτούς τους προβληματισμούς που συζητάγαμε, δηλαδή, έλα μωρέ δεν έχει παίξει σκληρό μάτς, με τη Μονακό έπαιξε και πέρασε. Έλα μωρέ δεν έχει παίξει το πρωτάθλημα κάποιο σημαντικό μάτς. Έλα μωρέ πέρασε, ξέρω εγώ, χωρίς να υδρώσει τις φανέλες. Ξεκούρασε παίκτες στα μάτς του πρωταθλήματος. Οκ, okay, μπήκε μέσα στο μάτς με την Φενέρ και έδειξε ότι είναι συντονισμένος. Ναι. Οπότε λοιπόν δεν δημιουργεί ανησυχία εικόνα του Ολυμπιακού σε καμία περίπτωση. Mm-hmm. Έτσι.
0: Εσύ τι λες για την απόφαση τελικά του Μπαρτζόκα να μην κόψει κάποιον σέντερ για να πάρει επιπλέον γκάρντ?
2: Εντάξει, my way. Ο Μπαρτζόκα είναι ένα προπονητή, ο οποίο ω ένα από του καλύτερου, ω κορυφαίο προπονητή στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Πάει να το κάνει τελείω με το δικό του τρόπο. Κακά τα ψέματα, το μπάσκετ είναι ένα άθλημα που πλέον δεν παίζει από του κοντού, από του ψηλού παίζει από του κοντού. Ο Γιώργο Μπαρτζόκα όμω αυτό με τον Ολυμπιακό το αλλάζει. Φάνηκε στην κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκας ότι η συνταγή πέτυχε απόλυτα και νομίζω ότι, πώς να το πω ρε παιδί μου, δεν έχει κανένα λόγο και δεν του δίνει και ο ηλικίνα λόγο να αλλάξει,
0: να το αλλάξει
2: τις συνήθειές του.
0: Ναι, ναι.
2: Οπότε λοιπόν θα παίξει, θα χτυπήσει μέσα και θα, πώς το λένε, θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί αυτό το πολύ δυνατό στοιχείο του ρόστερ του ενάντια στην Real Madrid. Το περίμενα, δεν το περίμενα μάλλον. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να αφήσει δύο ψηλούς και να βάλει ένα τρίτο γκάρντ μέσα για να κυνηγήσει λίγο περισσότερο στην περιφέρεια. Αλλά σου λέω και πάλι, η σωματικά εικόνα των παιχτών του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με την Φενέρ έδειξε ότι δεν χρειάζεται.
0: Ότι το έχουμε, ας πούμε. Ναι.
2: Ναι, το έχουμε. Λοιπόν, δεν πάει καμιά δουλειά.
0: Να πάω να κάνει και διάλειμμα εδώ, Στέφανος.
2: Αμάρε, με το που ήρθαμε, διαφωνήσεις.
0: Κατευθείαν. Γεια σας.
3: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
0: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
2: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
3: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
2: 15? Από πού θα πάμε?
3: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
2: Τι?
3: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
2: Τώρα μιλάς σωστά.
4: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πάλι στον γκαράζ είσαι?
6: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
5: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
6: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος, τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
7: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία ακρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy / business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
8: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
9: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
10: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
11: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα. Μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
12: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
13: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
14: They were going to hit our allies first.
15: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράσουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
16: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
17: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Τελειώνουμε. Αυτή ήταν η ατάκα που είπε ο Βαγγέλης Μαρινάκης φτάνοντας στο γήπεδο.
19: Ναι ρε παιδιά, ο Μεντιλίμπαρ γιατί δεν ήρθε. Υποσχεθεί στη γυναίκα του να γυρίσουν στην Ισπανία, ξέρω εγώ. Τι να πω.
18: Ναι, δεν αποκλείεται να είναι και εκτός Ελλάδας πλέον. Να πούμε ότι είδαμε Νίκο Γκάλι, μεγάλες προσωπικότητες από το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Σιμών Μιζράχη, ο ιστορικός πρόεδρος της Μακάμπη. Ο Φεργιανάη, ο πρόεδρος της Χάπολ Τελαβίβ.
20: Με το βιβλίο του.
18: Χωρίς. Με τα γυαλάκια του κανονικά. Με Μάνο Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι στέλεχος τόσο ή άλλως στη Χάπολ Τελαβίβ. Είδαμε Ζόραν Σάβιτς. Είδαμε πάρα πολύ καλό κόσμο. Φυσικά και πολλούς διασήμους Έλληνες από άλλους χώρους. Για παράδειγμα, Αντώνης Ρέμος, Νίκος Οικονομόπουλος, Λεξ. Και δεν συμμαζεύεται έτσι πάρα πολύ κόσμος. Πέρασε στα νεότερα. Τώρα έχουν μια κουβέντα εδώ μπροστά μας. Συζητάνε ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος με τον κύριο Καραπαπά. Από την ΚΑΕ και την ΠΑΕ αντίστοιχα Ολυμπιακός. Και ενώ γενικά γίνεται ένας χαμός μέσα στο γήπεδο. Και πάλι είναι πολύ υπερβολικά, εγώ θα πω, γεμάτο το γήπεδο. Δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται στο ότι έχουν εκδοθεί, ξέρω εγώ, παραπάνω διαπιστεύσεις ή τέλος πάντων κάποιοι βρήκαν τρόπο να μπουν με άλλα μέσα. Αλλά η ουσία είναι ότι διαδρόμους μεταβίας διακρίνεις και γενικά γίνεται χαμός. Τώρα είσοδος του Ολυμπιακού. Περνάει ο ήχος, πιστεύουμε. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχει αποθέωση από τον κόσμο του Ολυμπιακού, που αποθέωσε νωρίτερα και τον Παναγιώτη και τον Γιώργο Αγγελόπουλο κατά την άφηξή τους.
19: Πέρδε μας το ευρωπαϊκό, φωνάζουν οι φίλοι του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω αν ακούγομαι καλά, Βάι,
20: Ακούγεσαι μια χαρά.
19: Ωραία.
20: Δεν ξέρω αν έχεις φωνή μέχρι το τέλος όμως, Νίκο μου. Αυτό το ξέρεις εσύ.
19: Μη με φοβάσαι καθόλου.
18: Θα το ξεκουράζω εγώ, μην ανησυχείς. θα του κάνω γαργάρες ό,τι θέλεις. Θα τα κάνουμε όλα. Λοιπόν, τώρα περνάνε και οι παίκτες που είναι εκτός αποστολής για τον Ολυμπιακό, εκτός δωδεκάδας. Λαρετζάκης, Νιλικίνα, Φαλ, Νετζίπογλου, ο νεαρός ο Μπουρνελές και ο Εβανς. Και όλοι οι υπόλοιποι δίνουν ένα-ένα στα χέρια τους τους πρόεδρους της ΚΑΕ και ο Νίκος Λεπενιώτης, ο γενικός διευθυντής της ομάδας. Και σιγά σιγά παίρνουν τις θέσεις τους εκεί δίπλα από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος περιμένει σήμερα να σηκώσει το τέταρτο. Να πούμε ότι ήδη έχουν γίνει οι ετοιμασίες για το καλό σενάριο, αυτό που εύχονται όλοι προφανώς να πάρει ο Ολυμπιακός στο Ευρωπαϊκό, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και στο Μασαλιμάν. Εκεί θα είναι το επίκεντρο των πανηγυρισμών. Και ο Μοντεμόρης τώρα θα περάσει και αυτός προς τις θέσεις δίπλα από τον πάγκο, και αυτός εκτός εδώ δεκάδας για τον Ολυμπιακό. Πόσο κόσμο λες, Νίκο, ότι έχει το γήπεδο από Ολυμπιακούς?
19: 16.000 νομίζω, είναι ξεκάθαρο.
18: Μπορεί να λες και λίγους, θα πω εγώ.
19: Παραπάνω λες?
18: Ναι, πιστεύω ναι.
19: Εντάξει. Θα περιμένουμε αργότερα και την επίσημη ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Πάντως βλέπουμε το τσάτο πρωταγωγής. Ναι, είναι οι οπαδοί της Φένερ που έχουν φύγει, 1500, ή της Βαλένθια 500, οπότε...
18: Ναι. Είδα εγώ κάποιους ηρωικούς της Φένερ και της Βαλένθια, οι οποίοι τίμοι παρέμειναν και σήμερα. Ήρθαν, τους είδα από την είσοδο που μπήκαν να δουν τον αγώνα. Μπράβο τους, εντάξει. Χαρά στο κουράγιο τους, θα πω εγώ. Μετά από τις ήττες που γνώρισαν την Παρασκευή αυτές οι δύο ομάδες.
20: Κάπου χρωστό κυκλοφορούσε και ένας με εφές μπλούζα.
18: Ναι, δεν αποκλείεται. Εντάξει, ναι. Μπορεί να έχει πάρει το εισιτήριό του εδώ και καιρό.
20: Μα να σου πω κάτι.
18: Τώρα η ΕΦΕΣ αποκλείστηκε από το Δεκέμβρη, μάλλον. Γενάρη, κάπου εκεί.
20: Εντάξει, είναι και γιορτή, ρε παιδί μου. Δηλαδή, οι φίλοι του μπάσκετ θέλουν να το ζήσουν αυτό από κοντά. Όσοι μπορούν και έχουν τη δυνατότητα τέλος πάντων να το ζήσουν. Θέλουν να το ζήσουν.
18: Εννοείται. Όποιος είναι φίλος του μπάσκετ, μπορεί να είναι και για άλλοι διάφοροι που δεν τους είδαμε, κάνουμε διακριτικά και έχουν έρθει να δουν απλά ένα Final Four. Γιατί δεν είναι και το πιο απλό πράγμα να βρίσκει θέση για ένα Final Four. Και okay, αν δεν περάσει η ομάδα σου, μπορεί απλά να ζήσει την εμπειρία και μόνο σου. Επίσης είδαμε Mike Μπατί, Νίκολα Βούιζιτς, Κάιλ Χάινς, Γιώργο Πρίντεζη, πολλά μεγάλα αστέρια του παρελθόντος που έχουν έρθει να παρακολουθήσουν εδώ τον τελικό μέσα σε αυτή την εκοφαντική ατμόσφαιρα από την κερκίδα.
19: Επειδή ξέρεις ότι σημείωνε όλη μέρα στατιστικά, να αρχίσουμε να λέμε τίποτα.
20: Για πού μπορεί να κάνει ένα νούμερο, ναι.
19: Λοιπόν, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, 61ος αγώνας των δύο ομάδων, το 1978 και μετά. 31-29 υπέρ της Ρεάλ οι νίκες. Απλά ακούστε πόσο σοκαριστική είναι η υπεροχή του Ολυμπιακού στα μάτια που έχουν γίνει επί ελληνικού εδάφους για όλες τις φάσεις της διοργάνωσης, έτσι. 21 νίκες ο Ολυμπιακός, μόλις 6 η Ρεάλ. Η Ρεάλ, η οποία είναι φυσικά η πολυνίκη του θεσμού με 11 κατακτήσεις, είναι ο 22ος τελικός απέναντι στις 10 του Ολυμπιακού. Είναι ο 5ος τελικός ανάμεσα στις δύο ομάδες, μετά τη Σαραγώσα το 95, το Λονδίνο το 2013, τη Μαδρίτη το 2015 και το Κάουνας το 2023. 3-1 προηγείται η Ρεάλ στις νίκες. Θα σε ελπίσουμε αυτό το σκορ να αλλάξει σήμερα, να γίνει 3-2 και ο Ολυμπιακός θα πανηγυρίσει για τέταρτη φορά στην ιστορία του.
18: Και μια άλλη παράμετρος που ίσως δεν έχει συζητηθεί όσο θα έπρεπε από εμάς είναι ότι η Ρεάλ είναι μια ομάδα έδρας φέτος και σήμερα και αν παίζει εκτός έδρας. Φέτος έχει κάνει μόλις 7 νίκες μακριά από τη Μαδρίτη στην Ευρωλίγκα σε 21 παιχνίδια, αν βάλουμε και τα play-off δηλαδή. Και μάλιστα οι δύο από αυτές τις νίκες ήρθαν επί της Κάπολ, μία στην κανονική περίοδο και μία στα play-off επί βουλγαρικού εδάφους. Και άλλη μία νίκη ήταν επί της Βιλερμπάν. Δηλαδή λίγες νίκες, μόλις 4 έχει κάνει που είχαν έτσι κάποια σημασία μεγαλύτερη από το να κερδίσει οποιοδήποτε παιχνίδι εκτός έδρας. Δεν είναι γενικά ομάδα που τα πάει καλά εκτός έδρας. Αλλά επειδή είναι Ρεάλ, όλο αυτό λέμε, είναι το δικαίωμα της αμφιβολίας στο δίνεις πάντα, γιατί είναι αυτή η φανέλα ιστορική που πάντα ξέρεις ότι μπορεί υπό οποιασδήποτε συνθήκες και υπό οποιασδήποτε δυσκολίες να αντεπεξέλθει. Μένει να φανεί, θα κάνει σήμερα.
20: Λοιπόν, κύριοι, πάρτε μια ανάσα. Δεν θα έχετε πολλές κατά τη διάρκεια του επόμενου διόρου. Πάρτε μια ανασούλα. Σε 60 δευτερόλεπτα θα σας ρωτήσω να μου πείτε πόσο ίδιο και πόσο διαφορετικό είναι το αντάμωμα του Ολυμπιακού με την Real Madrid σε σχέση με τις προηγούμενες εμφανίσεις των δύο σε Final Four. Σε λίγο. Όχι τώρα. Τώρα έχει διαφημίσεις.
17: Η Winsport FM 94,6.

0: Παιδιά, είναι η ματιοδοξία του Ιχόληπτη, ο οποίος πιστεύει ότι θα ακούσουμε μουσική. Σε αυτήν την εκπομπή βάζει Iggy Pop, σου λέει θα σταματήσει αυτός, θα ακούσει Iggy, θα σταματήσει. Σταματάω, φίλε Στεφάνε, γιατί η ώρα πλησιάζει. 14 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα για την έναρξη του αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Real Madrid. Θα είμαστε σε απευθείας επικοινωνία φυσικά με το Telecom Center για το παιχνίδι, αυτό το μεγάλο τελικό. Και τώρα ήρθε η ώρα να καταθέσω το ερώτημα που έκανα πριν, τις διαφημίσεις στα παιδιά. Ο Νίκος ειδικά και ο Χριστός τα έχει ζήσει αυτά τα μάτς, τα Ολυμπιακός Real Madrid, πάντα είναι ιδιαίτερα σε Final Four. Πόσο ίδια λοιπόν και πόσο διαφορετικά, ρε παιδιά, είναι τα μάτς αυτά που είχαν προηγηθεί σχέση με το απόψινό?
1: Εντάξει, νομίζω ότι μόνο και μόνο ότι διεξάγεται μπροστά στα 17-18.000 οπαδούς του Ολυμπιακού δεν έχουμε ξαναζήσει κάτι ανάλογο.
2: Όχι, όχι. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που υπάρχει τόσο ξεκάθαρο φαβορί για στα ζευγάρια αυτό τουλάχιστον. Και κατά με υπάρχει η πρώτη φορά τόσο ξεκάθαρο φαβορί, αλλά τότε βέβαια δεν επιβεβαιώθηκε. Και ο Ολυμπιακός ήταν από την πλευρά της ομάδας που έκανε την έκπληξη. Το 12 στην πόλη, νομίζω. Αυτή η έκπληξη της ΕΣΕΚΑ, νομίζω ότι ανάλογη είναι η ανισορροπία δυνάμεων η σημερινή. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλύτερος. Παίζει στην έδρα του. Παίζει με μια ομάδα που είναι καλή, μεν, αλλά είναι πολύ τραυματισμένη και στην ίδια θέση, μάλιστα. Οπότε, νομίζω ότι όλα είναι υπέρ του Ολυμπιακού σήμερα.
1: Ναι, ξεκάθαρα. Είναι, νομίζω ότι πρέπει να κερδίσει τον εαυτό του. Μόνο αυτό μπορεί να τον βγάλει εκτός φαβορί, εκτός προγνωστικών φαβορί. Έχει πάρα πολλές λύσεις. Λέγαμε όλη την εβδομάδα, Βάη, ότι επειδή ζούμε την ομάδα 18 χρόνια, ο τρόπος που έχει προετοιμαστεί πνευματικά και αγωνιστικά δεν υπάρχει σε σχέση με τα άλλα Final Four. Είναι όλα υπέρ του και απλά μένει να το επιβεβαιώσει στο Plus Floor του Telecom Center. Νομίζω ότι η εμπειρία που έχει ο Ολυμπιακός, ο τρόπος που χειρίζεται ο Γιώργος Μπαρτζόκας όλες τις καταστάσεις, θα έχει απαγορεύσει τον οποιαδήποτε υποτίμηση της Real παρά τις απουσίες της, γιατί νομίζω ότι είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος αυτός. Αν πιστέψει ο Ολυμπιακός ότι επειδή η Real σήμερα έχει πάρα πολύ σημαντικές απουσίες, θα πέσει αμαχητή, θα είναι μια μεγάλη πλάνη.
2: Ναι, ναι. Για μένα ίσως ακόμα ένας κίνδυνος είναι να τον αγχώσει η Real, γιατί όσο μένει μέσα στο παιχνίδι θα τον αγχώνει τον Ολυμπιακό. Και ο δεύτερος κίνδυνος είναι να μπει καλά ο Ολυμπιακός και λόγω του υπερενθουσιασμού και της παρουσίας του κόσμου να παρασυρθεί και να δώσει δικαιώματα στον αντίπαλο να επιστρέψει, όπως έκανε σε κάποια διαστήματα στον ημιτελικό με τη Φενέρα, αλλά και εκεί είχε τις απαντήσεις και αντέδρασε σωστά σε κάθε περίπτωση που επιχειρούσε την αντεπίθεση η Φενέρα. Νομίζω ότι αυτή είναι η κίνδυνη. Περισσότερο ο Ολυμπιακός έχει να φοβάται τον κακό δικό του εαυτό, την κακή δική του διαχείριση των συναισθημάτων του, παρά κάτι αγωνιστικό. Σίγουρα ο Σκαριόλα θα επιστρατεύσει διάφορα τρίκ, ζώνες, match-up, πιέση, five-out, το λεγόμενο, δηλαδή μια πεντάδες που θα σουτάρουν και θα είναι τελείως άδεια η ρακέτα, γρήγορο παιχνίδι για να πιάσει απροετοίμαστε όσο γίνεται μια ομάδα που έχει πολύ καλές επιστροφές όπως ο Ολυμπιακός. Αλλά νομίζω ότι και για όλα αυτά έχει απαντήσει ο Ολυμπιακός και όλα αυτά είναι καλά τα τρίκ, αλλά δεν μπορεί να λειτουργήσουν πολλές φορές και σε διάρκεια ενός 40 λεπτού. Μπορεί να είναι επιδραστικά για μια ομάδα και αποτελεσματικά για 5, 10, 15 λεπτά. Αλλά όταν μιλάμε για έναν αγώνα 40 λεπτών, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει τις απαντήσεις να τις βρει μέσα στο μάτς, παίζοντας με υπομονή, με ψυχραιμία και όλα τα άλλα θα έρθουν, γιατί νομίζω ότι είναι ανώτερος και θα ήταν φαβορή ακόμα και αν η Ρεάλ ήταν πλήρης.
0: Ωραία, παιδιά, να βγάλουμε και λίγο έτσι το καταπιεσμένο προπονητή από μέσα μας.
2: Εννοείται.
0: Σήμερα δεν θα το ακούγατε λίγο περισσότερο να φύγει από την πατημένη ο Μπαρτζόκας και να βάλει και τον Ηλικίνα, γιατί θα έχει λίγο περισσότερο κυνήγι στην περιφέρεια?
1: Ναι, εγώ το ακούω και το είχα πει κιόλας. Ναι. Δεν τόλμησα να το πω ξανά. Εντάξει, βγήκε πάρα πολύ με τη Φενέρ, είναι αλήθεια. Αλλά πολύ απλά, επειδή νομίζω ότι με το κυριαρχικό τρόπο που παίζει ο Μιλουτίνοφ δεν μπορεί να έχει λιγότερα από 25 λεπτά. Είναι λίγο ίσως πολυτέλεια να έχεις δύο σέντερ, τον Χολ και τον Τζόνς, για μόλις 15 που απομένουν.
2: Από την άλλη, μπορεί να σκεφτεί, σου λέει ότι εκεί είναι η μεγάλη μου δύναμη.
1: Πάω να χτυπήσω εκεί.
2: Πάω να χτυπήσω εκεί και να έχω και τρεις επιλογές αντί να έχω δύο. Έτσι. Δεν θα αποκλείσω εγώ πάντως να δούμε κάποια στιγμή τον Ολυμπιακό να ακολουθήσει το σχήμα της Real. Με τον Πίτερ στο 5, ναι. Ή ας πούμε να παίξει περισσότερο ο Τζόνς, που είναι ο καλύτερος στα πλάγια βήματα, στα γρήγορα πόδια από τους τρεις σέντερ του Ολυμπιακού. Έτσι, για να κυνηγήσει τους πιο ευέλικτους ημίψηλους της Real. Γιατί οι πιο ψηλοί παίκτες της Real είναι 2-6 ο Λάιλς και 2-6 επίσης ο Χεζόνια. Είναι 2-7-2-8 ο Αλμάνς, αλλά έχει παίξει 9,5 λεπτά σε όλη την Ευρωλίγκα φέτος και δεν πιστεύω ότι μπορεί να αποτελέσει σοβαρή λύση. Οπότε θα πάει ξεκάθαρα με small ball, αναγκαστικό μεν, αλλά small ball η Real σε όλο το παιχνίδι.
0: Χρυσταρά, ο Λάιλς θα παίξει πιο πολύ στο 5, γιατί η Χεζόνια μπορεί να είναι, έχει τον boy, αλλά δεν έχει πώς να το πω τώρα, ρε παιδί μου, δεν έχει το φυσικό για να παίξει 5.
2: Ναι, στην επίθεση του αρέσει να ποστάρει. Ναι. Είναι παίκτης καλός στον post, αλλά στην άμυνα όχι τόσο.
0: Να ποστάρει το Πίτερς, όχι να ποστάρει το Μιλουτίνοφ.
2: Ναι, καλά, το Μιλουτίνοφ είναι δύσκολο. Ναι. Ο Λάιντ, ο Βοήθο Παρεμπιπτόντο, έχει προηγούμενα, εντός εισαγωγικών δεν έχουν καμιά κόντρα τα παιδιά. Ήταν συμπαίκτες με τον Βεζένκοφ στο Σακραμέντο, στους Kings. Και μάλιστα ο Λάιντ ήταν τότε μπροστά από τον Βεζένκοφ στην ιεραρχία. Ήταν το δεύτερο τεσάρι της ομάδας. Ο Βεζένκοφ ήταν το τρίτο. Και πλέον και οι δύο παίζουν στην Ευρωλίγκα. Ο Βεζένκοφ είναι MVP της Ευρωλίγκας δύο φορές τα τελευταία τρία χρόνια. Και ο Λάιλ πάντως είναι ένας εξαιρετικός παίκτης. Και αυτό το παιχνίδι του με το πολύ καλό μακρινό του σούτ είναι κάτι που πρέπει να δώσει μεγάλη σημασία ο Ολυμπιακός. Γιατί αν ξεκινήσει με τον Μιλουτίνοφ, σίγουρα θα έχει πλεονέκτημα κατά το καλάθι. Αλλά και την άλλη, ο Λάιλ θα τραβά το σέρβο έξω και θα βιάζει τη ρακέτα του Ολυμπιακού, να το πούμε έτσι, από ένα χόβι τρόπο είναι ο σέρβος ψηλός.
0: Τώρα τι, σε psychedelic party είστε ρε παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα.
3: Ναι, τώρα έχει αρχίσει το λειτουργικό.
0: Ωραίο το glass floor, ωραίο.
3: Ναι, για αυτές τις δουλειές είναι πολύ καλό. Απλά να σου πω ότι πολλοί παίκτες έχουν πει ότι είναι λίγο γλυστερό.
0: Ναι.
3: Χρειάζεται αρκετή έτσι, εξοικείωση για να μην γλυστράς. Αλλά εντάξει, κάνανε ήδη αρκετές προπονήσεις, είναι αλήθεια. Σε σχέση με τον ημιτελικό, αυτά τα 4 γιγαντοοθόνες που υπάρχουν στο Telecom Center έχουν τοποθετηθεί και άλλες 4 τρανκίονες στις 4 άκρες του Telecom Center στο Glass Floor. Και πραγματικά το χορευτικό γίνεται μέσα από φοβερές εικόνες. Νομίζω ότι τηλεοπτικά θα είναι ακόμα καλύτερο το show, αλλά όλοι εδώ αναχαίρεσαν τα κινητά, το αποθανατίζουν γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφη στιγμή, ναι. Όπως και στον ημιτελικό.
2: Ο DJ είναι ο Άρτζι, να πούμε, ναι. Εμείς δεν το ξέρουμε γιατί Άρτζι, είμαστε παλιό κερί, όχι ο Περδυλάκης, αυτός είναι στο Sporting, άλλος Άρτζι είναι αυτός, είναι πολύ γνωστός. Για τους πιτσερικάδες θα το ξέρουν περισσότερο. Εμείς τώρα που είμαστε μπαρμπάδες, με τίποτα Iron Maiden
3: μέχρι εκεί. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλες συναντήσεις, έτσι, εκτός του αυτού που ανέφερες. Είναι του Χεζόνια με τον Παπα-Νικολάου που ήταν συμπαίκτης του Μπαρτσελώνα.
2: Σωστό.
3: Τη σεζόν 13-14 πήραν το πρωτάθλημα μαζί και παίξαν στο Final Four του Μιλάνου.
2: Τη Σιρήγια τότε.
3: Σωστά.
2: Ειδικά ο Χεζόνια.
3: Ενώ ο Φουρνιέ με τον Μαλεντών ήταν συμπαίκτης στην Εθνική Γαλλίας. Μαζί μάλιστα κατέκτησαν το σημαίνιο μετάλλιο το 2022. Ασφαλώς και ο Μουσταφά Φάλι ήταν μέλος αυτής της ομάδας, αλλά δεν αγωνίζεται σήμερα. Δεν έχουμε πει τους διαιτητές. Είναι ο κύριος Ρέτζεν Ράντοβιτς από την Κροατία στο τελευταίο του παιχνίδι στην καριέρα του. Ο Ρόμπερτ Λόμπερτ Μόζερ από τη Γερμανία και ο Όλεξ Λάτισεφ από τη Λετωνία. Ίσως η πιο εμπειρή τριάδα.
2: Ναι, ξεκάθαρα πιο εμπειρή τριάδα από τους παρόντες τουλάχιστον. Να δούμε πώς θα τα καταφέρουν. Ο Ράντοβιτς, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Ένωσης Διαιτητών της Ευρωλίγκας, να πούμε. Και σήμερα, όπως είπες και εσύ, κρεμάει τη σφυρίχτρα του οριστικά. Από τη νέα σεζόν δεν θα υπάρχει στην διοργάνωση αυτή. 7 λεπτά και κάτι για το τζάμπολ απομένουν. Σε μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα εδώ στο Τέλεκομ Σέντερ Άθενς.
0: Λυκνιστείτε λίγο, χορέψτε και εσείς λίγο στους ρυθμούς του RG που αυτή τη στιγμή δονούν το Τέλεκομ Σέντερ και επιστρέφουν σε πολύ λίγο, φίλε Στεφάνε. Πάρε λίγο κάτι να ακούσουμε, κάτι άλλο. Για τα αυτιά μου, πραγματικά.

Ωραίες αυτές οι μουσικές, του διάλογου πράγματα όμως, παιδί μου. Δηλαδή, άμα δεν είσαι μέσα εκεί να ζεις την ένταση του παιχνιδιού τώρα και το ακούς από ακουστικά στο ραδιόφωνο με τον Στέφανο απέναντι την Παλαντίνα να σου λέει στο ακουστικό διάφορα. Εξής, δεν είναι και το καλύτερο δυνατό τρίπτυχο, να το πω έτσι. Λοιπόν, πάντως είναι πάρα πολύ ωραίο το event έτσι, το οποίο έχει στηθεί στην Ευρωλίγκα. Η Ευρωλίγκα, η οποία αυτή έχει όλη την ευθύνη για τη διοργάνωση του συγκεκριμένου Final Four, το Final Four που είναι σε εξέλιξη. Και κακά τα ψέματα, έχει δημιουργήσει αρκετά ζητηματάκια, πάρα πολλά ζητηματάκια. Και όχι μόνο με τα προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν κυρίως την Παρασκευή, αλλά και με τις τάσεις των ανθρώπων της, οι οποίοι τέλος πάντων αντιμετωπίζουν εδώ τους δικούς μας που συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή, λες και ενοχλούν. Τέλος πάντων, είναι μια κουβέντα που θα την ανοίξουμε όμως αυτή από τις επόμενες μέρες, γιατί είναι μια πανάκριβη διοργάνωση. Μια διοργάνωση που κόστησε πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ στο ελληνικό κράτος. Και είναι μια διοργάνωση που θα έπρεπε να πάνε όλα στην εντέλεια. Αλλά δεν είναι ώρα για γκρίνια και πώς το λένε, τέτοιου είδους ιστορίες. Εδώ τι κάνει ο συνοδός, μπαίνει μέσα στο γήπεδο. Θα φύγω με αεροπλάνο.

0: Ένα ωραίο κύωνα, η κούπα πάνω σε ένα κύωνα. Πέφτουν τώρα κάτι γραφικά από κάτω από το glass floor. Παιδιά, μην μας το χαλάσετε. Έχουν κάτι πυροτεχνήματα εκεί μέσα στο glass floor. Μην μας το χαλάσετε. Προσέξτε λίγο, Λοιπόν, μετράμε αντίστροφα πλέον. Είμαστε στα 4 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα για την έναξη του μεγάλου παιχνιδιού. Καταλαβαίνετε ότι πλέον ο λόγος θα περάσει αποκλειστικά στο Telecom Center. Εκείνο ο Χρήστος Ρομπόλης, ο Νίκος Ζέρβας, εκείνο ο Δημήτρης Παπαδήμας και ο Παναγιώτης Κεφαλάς θα μεταφέρουν τα πάντα είτε μέσω του, του Sport FM, του BWIN Sport FM, τη συχνότητα και τη μετάδοση του αγώνα, είτε μέσω του site του BWIN Sport FM από τα βίντεο και τι λεπτομέρειε τη μετάδοση. Διαβάσατε πριν ότι είχαμε και ένα θερμότητα τέτοιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινά και του Γρηγόρη Δημητριάδη στα επίσημα του Telecom Center. Δεν είναι γνωστό, δεν είναι καλές σχέσεις του σε καμία περίπτωση. Είναι πολύ καλές σχέσεις του Γρηγόρη Δημητριάδη με την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Δεν είναι καθόλου καλές με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Κάτι θα πάνε εκεί, τέλος πάντων, μπορεί να το έχει πάρει τη θέση. Δεν ξέρω. Είναι ένα ρεπορτάζ το οποίο θα προκύψει στη συνέχεια. Να ακούσουμε κάτι που μας ενδιαφέρει. Απλά να σας πω εγώ, μια που μπαίνουμε πλέον σε περιβάλλον έναξι του αγώνα, ότι BWIN παίζει στο Final Four της EuroLeague με 0% κανιότα, ενισχυμένες αποδόσεις, αμέτρητα ειδικά παικτών, κορυφαίο build the bet και μοναδικές προσφορές σε όλους τους αγώνες. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21, παίξει υπεύθυνα, όροι και προποθέσεις στο bwin.gr.
1: BWIN, περήφανος εθνικός χορηγός της EuroLeague. 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Εδώ έχουμε πολύ έτσι μεγάλη διαφωνία από τους φίλους ακροατές. Σας κάνουν και ντου και πέσιμο, κύριε Ζέρβα και κύριε Ρομπόλη, ότι δεν είναι ο Άρτζι, είναι ο Δημήτρη Βέγκας. Τώρα τι να σας πω.
2: Εντάξει. Είπαμε ότι είμαστε άσχετοι από αυτά. Οπότε επιβεβαιώθηκε.
0: Λεπτομέρειες.
3: Να πάμε για πεντάδες καλύτερα που ξέρουμε καλύτερα.
0: Βεβαίως.
3: Walk up Dorsey, Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, η κλασική πεντάδα του Ολυμπιακού. Λάιλ, Σαμπάλδε, Καμπάτσο, Οκέ και Χεζόνια αυτού τη Ρεαλοκό. Παπα-Νικολάου φτάνει τις 6 συμμετοχές σε τελικό. Περνάει Σπανούλη, Φώτση και Αλβέρτη απόψε. Φυσικά ο τύπο που έχει τις περισσότερες συμμετοχές είναι ο Κώστας Λούκας με 8. Νομίζω ότι είναι και σχετικά ξεπέραστος.
2: Πάντως η Real μπορεί να έχει, να μην έχει center, αλλά να έχει ένα κοντό playmaker όπως είναι ο Καμπάτσο, αλλά έχει 4 δίμετρα παιδιά στις άλλες θέσεις. Δηλαδή και ο Λάιλς και ο Αμπάλδε και ο Κέγκη και ο Χεζόνι είναι ψηλά παιδιά. Δεν το λες και κοντό σχήμα για την ακρίβεια, το λες απλά σχήμα χωρίς center. Έτσι. Τώρα είναι η ώρα για την παρουσίαση του Ολυμπιακού.
3: Μα γι' αυτό τώρα σπίσω ο κυριάρχης στα ρυπάνω το στην Βαλένθια. Έτσι. Ναι, ναι. Τώρα ψηλά κορμιά. Η Βαλένθια δεν άλλαξε ποτέ πλάνο στην άμυνα που χρησιμοποιούσε και έτσι η Real πήρε και έδισε πολύ του Μάκτο Ριμπάουν. Ήταν και πολύ άστοχη φυσικά η Βαλένθια. Έτσι αυτό παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.
2: Ακριβώς.
3: Κόρη Τζόζεφ, ο οποίος του έχει την ευκαιρία να μπει σε ένα πολύ κλειστό κλαμπ. 8-19 παιχτών που έχουν πάρει και Ευρωλίγκα.
2: Λιγότεροι.
3: Η Κύπρο Πρωταθλητριών και Πρωτάθλημα NBA, έτσι.
2: Ναι. Ο τελευταίος που τα έχει καταφέρει είναι ο Κώστας Αντετοκούμπο το 24 με τον Παναθηναϊκό. Υπάρχουν και άλλοι πολλοί. Ο Τζος Πάουελ παλιότερα. Φυσικά και άλλοι αρκετοί ιδιαίτερα από το παρελθόν. Αλλά γενικά είναι πολύ μικρή η λίστα. Αυτή δεν είναι πολύ μεγάλη. Λοιπόν, τώρα ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του Ολυμπιακού. Ο Όρκος νίκησε από τους παίκτες στο κέντρο και τώρα έχει χειραψίες ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων. Να πούμε ότι η Ρεάλ έχει παραταχθεί με μπλουζάκι που γράφει άνιμο Ουσμάν, δηλαδή κουράγιο δύναμη Ουσμάν για τον Γκαρούμπα, ο οποίος υπέστη αυτό το σοβαρό τραυματισμό. Μένει να επικυρωθεί ότι είναι ρήξη αχιλλείου. Πάντως αυτό λένε οι πληροφορίες. Θα κάνει κάποιες συμπληρωματικές εξετάσεις με την επιστροφή της αποστολής στην Μαδρίτη και θα μας πούνε οριστικά. Αλλά αυτός είναι ο τραυματισμός από ό,τι λένε και οι Ισπανοί συνάδελφοι. Δύναμη λοιπόν στον Γκαρούμπα, να αφιερώσουμε και εμείς τον άνθρωπο τα περαστικά, γιατί είναι ένας τραυματισμός που θα του στερήσει όχι μόνο την παρουσία από αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι και από τους τελικούς της Ισπανικής Λίγκας εφόσον φτάσει η Ρεάλ, αλλά και από ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της επόμενης σεζόν στην Ισπανία, έτσι. Και στην Ευρωλίγκα φυσικά.
3: Δύο ακόμα εικόνες, αποχώρησαν οι δύο δημιουργίες των ματς που ήταν μέσα στον κόσμο του Ολυμπιακού. Καλό θα πω εγώ την αυτό, δεν υπήρχε λόγος. Και εντάξει, νομίζω ότι σε επιβεβαιώνω σιγά σιγά. Αυτή τη στιγμή στο γήπεδο είναι τουλάχιστον 19.000 άνθρωποι.
2: Μπορεί να λέμε και λίγους.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
6: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
7: Transition as a responsibility, not a trend.
6: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia, μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, Sita, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
8: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631 3263.
9: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
10: Πάλι στον γκαράζ είσαι.
11: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
10: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
11: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος. Τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
12: Θες να ζήσεις τη Μέγα Φάση. Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Μέγα Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
13: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
14: Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν σε φέρνει πιο κοντά, αν δεν σε αγχώνει, αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν παγώνει ο χρόνος, αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις Intubet. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Είναι τόσο κόσμο κοντά στις κόρτ σίτς που
0: κερδίζει. Είναι μπροστά μας πολλοί κόσμος.
2: Ναι, ναι. Φωτογράφοι, αυτοί που είναι στις πρώτες θέσεις πίσω από την μπασκέτα, είναι πολύ δύσκολο να δούμε. Βάει, αν έχεις εσύ εικόνα.
0: Από ένα replay που βλέπουμε, πρέπει να πατάει έξω από το ημικύκλιο. Είναι ακριβώς, πρέπει να εφάπτεται το πόδι του πάνω στη γραμμή. Τώρα τι να σου πω, είναι πολύ, πολύ ωριακή η φάση που λέμε και στο ποδόσφαιρο.
3: Πάντως νωρίς ξοδεύει το challenge ο Ολυμπιακός.
2: Νομίζω είναι έξω από το ημικύκλιο όπως το βλέπουμε σε αυτό το πλάνο, το τελευταίο. Και θα χρεωθεί κανονικά επιθετικό φάουλ.
15: Ναι.
2: Και η μπάλα θα περάσει στην Ρεάλ χωρίς να μετρήσει και το καλάθι, γιατί δεν είχε φύγει μπάλα από τα χέρια του Βεζένκοφ όταν υπήρχε επαφή με το κορμί του Λάιλς.
15: Ναι, είναι έξω, είναι έξω. Νομίζω ότι είναι έξω από το πλάνο. Α! Το πλάνο πάνω από τη σκητά τώρα με τη. Το πλάνο που είναι χαμηλά δείχνει ότι δεν πατάει. Το πλάνο που είναι από ψηλά δείχνει ότι εφάπτεται λίγο η φτέρνα, ελάχιστα. Τώρα πιάσα εγώ και ακούρε αυτό. Μια φάση που δεν κρίνει νομίζω και τίποτα έτσι κι αλλιώς. Πάντα σου σκέφτονται οι διαιτητές αρκετή ώρα. Για να δούμε τι θα αποφασίσουν. Τώρα, όχι, δεν μετράει. Νομίζω ότι είναι σωστή απόφαση.
2: Ο κανονισμός λέει ότι όταν υπάρχει αμφιβολία, γιατί και εδώ υπάρχει αμφιβολία αν πατάει, όχι. Πάμε στο πρώτο σφύριγμα ακριβώς. Που το πρώτο σφύριγμα ήταν επιθετικό φαουλ και να μην μετρήσει το καλάθι. Για το ότι δεν μετράει το καλάθι, ήμασταν βέβαια εξ αρχής έτσι, γιατί δεν είχε αφήσει την μπάλα ο Βεζένκοφ πρώτου έρθει πρόσκληση με τον αντίπαλο.
15: Πρώτο φάουλ λοιπόν για τον Βεζένκοφ και λάθος για τον Ολυμπιακό, νούμερο 1. Καμπάτσο, πάρα πολύ σημαντικό να περιορίσει τη λειτουργία του Καμπάτσο Ολυμπιακό, ξεκάθαρα. Και ζώνια με τον Παπα-Νικολάου, Λάιλς για τρεις, αστοχή, rebound τον walk-up και η μάχη το rebound, πολύ σημαντική, walk-up στον Dorsey. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να βγει να κάνουν την άμυνα της Real, δεν τα καταφέρνει. Walk-up στο Μιλουτίνο, foul του Οκέκε. Εδώ ήταν σωστή η στόχευση του walk-up, ο οποίος είδε τον Μιλουτίνο να έχει κλειδώσει τον Οκέκε, να έχει πάρει καλύτερη θέση. Του πέταξε την μπάλα, ο Οκέκε δεν είχε άλλη επιλογή παρά να κάνει foul. 4-0, 8 και 18 ακόμη. Για το πρώτο δεκάλεπτο του μεγάλου τελικού της Ευρωλίγκας στο Telecom Center. Ο walk-up θα επαναφέρει ο Ολυμπιακός, έχει 17 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει την επίθεσή του. Ο Βεζένκοφ με τον Χεζόνια πάντα δίδυμο χέρι-χέρι με τον Ντόρση, η μπάλα. Ο Ντόρση με τον Αμπάλδε να τον κυνηγάει παντού. Καλά και φάουλ, όχι. Πάρα λίγο. Δύο βολές για τον Ντόρση, ο οποίος πήρε το δεξί διάδρομο. Εκμεταλλεύτηκε τα γρήγορα πόδια του. Και για λίγο δεν πέτυχε το maximum. Πάει στη γραμμή.
2: Και είναι θετικό για τον Ολυμπιακό ότι η Ρεάλ έχει ήδη τρία ομαδικά φάουλ πριν συμπληρωθεί το δίλεπτο. Γιατί δεν θα μπορεί να κάνει φάουλ τακτικής πάνω στο στον Μιλουτίνοφ ή το Βεζένκοφ ακόμα, όπως συνέβη νωρίτερα πάνω στο Μιλουτίνοφ, έτσι.
15: Και φυσικά ο Ολυμπιακός σήμερα πρέπει να βάλει τις βολές. Γιατί στον ημιτελικό ήταν πολύ άστοχος. Άρχετο αν δεν του στήχησε. Έχει 8 χαμένες. 1-4. Πρώτος πόντος από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Με εξαιρετικό ημιτελικό. Άστοχος στη δεύτερη. Αυτό που έλεγα ότι οι βολές είναι ένα θέμα για τον Ολυμπιακό. Καμπάτσο στον Οκέκε. Ο Λάιλς με τον Βεζένκοφ και ζώνια με τον Παπα-Νικολάου. Ο Κροάτης θα δώσει στον Λάιλς, ο οποίος θα γυρίσει. Θα πετύχει ένα εξαιρετικό καλάθι. Η Ρεάλ μπαίνει καλύτερα στον τελικό. Προηγείται 6-1 μετά τη συμπλήρωση του πρώτου δουλέπτου.
2: Κατοχή για τον Ολυμπιακό, ο οποίος ψάχνει το πρώτο του καλάθι. Έχουμε περάσει το πρώτο δίλεπτο του αγώνα. Ο Βεζένκοφ κατεβάζει την μπάλα λόγω της πίεσης του Καμπάτσο στο walk-up. Μπάλα βάζει στο Μιλουτίνο, αλλά αυτός είναι στο τρίποντο τώρα. Ψάχνει να δώσει χέρι με χέρι στον Ντόρσεϊ. Αυτό κάνει. Έχουν αλλάξει στις Ρεάλ. Ντόρσεϊ πάει να κάνει ένα step-back τρίποντα. Τον κλείνει γρήγορα Παπα-Νικολάου για τρεις άστοχος. Ριμπότ από τον Αμπάλδε. Αγχωμένος ο Ολυμπιακός. Νευρικός στο ξεκίνημα. Δεν έχει πει καλά. Η Ρεάλ προηγείται 6-1. Και με τον Λάιλς τώρα θα φέρει το σκορ στο 9-1. Νομίζω ότι ήταν καλή ώρα εδώ τώρα και θα το κάνει. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν τα περιμένει το τηλεοπτικό time-out που θα έρχονταν σε περίπου 2,5 λεπτά. Γιατί η Ρεάλ έχει μπει σαν απέθατη που λέγαμε. Προηγείται 9-1. 7 και 27 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου, με τον Λάιλς να έχει μπει εντυπωσιακά συν 8 για τους Μαυριλένους.
16: bwin, περήφανος εθνικός χορηγός της EuroLeague. 21+, παίξε υπεύθυνα.
17: Η bwin παίζει στο Final Four της EuroLeague με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, αμέτρητα ειδικά παικτών, κορυφαίο build the bet και μοναδικές προσφορές σε όλους τους αγώνες. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21, παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr. Πολύ μου διασμένο ξεκίνημα από τον Ολυμπιακό. Πάρα πολύ καλό μου ξεκίνημα από την Real Madrid. Και προφανώς τώρα, Χρήστο και Νίκο, αυτό που πρέπει να συζητήσει ο Γιώργος Μπαρτζόκας με τους παίχτες του είναι τρόπους να ξεφύγουν από αυτή την άμυνα που μάλλον μπερδεύει. Δεν είναι μια άμυνα που, ξέρεις, είναι στα όρια του φάουλ που λέμε στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά μάλλον μπερδεύει την κυκλοφορία του Ολυμπιακού. Είναι από αυτές τις άμυνες που ο Σκαργιόλο βγάζει από το μανίκι και τις χρησιμοποιεί για να καλύψει τα προβλήματά του και συνήθως προσπαθεί τα μειονεκτήματα της ομάδας να τα κάνει πλεονεκτήματα. Το βλέπουμε στο ξεκίνημα του μάτσα πιάνει. Αυτό πρέπει να συζητήσουν τώρα οι παίκτες του Ολυμπιακού με τον Γιώργο Μπατζόκα.
2: Ακριβώς, και νομίζω ότι αυτή η εντολή που έχει δώσει είναι να αλλάζουν όλοι στα screen πλην του Καμπάτσο, γιατί είναι και ο μόνος που μπορεί να δημιουργήσει και ξεκάθαρο μισμάτς. Οι άλλοι υπόλοιποι έχουν το μέγεθος, όχι του Μιλουτίνοφ, έτσι, αλλά μπορούν, ας πούμε, να παίξουν μια άμυνα στο Μιλουτίνοφ, να βάλουν το κόρμι τους. Είναι γερά παιδιά, ψηλά παιδιά, όλοι. Και ο Αμπάλτα και ο Χεζόνια και ο Λάιλς και ο Κέκε φυσικά. Και αυτό είναι ένα σχήμα το οποίο έχει λειτουργήσει και επιθετικά στη Ρεάλ, η οποία γυρίζει καλά την μπάλα, ψάχνει τις αδυναμίες στην άμυνα του Ολυμπιακού και γι' αυτό προηγείται με 8 πόντους στο ξεκίνημα. Χωρίς αλλαγή ο Ολυμπιακός πάντως, με τον Γουόκαπ να κατεβάζει την μπάλα, έχοντας απέναντί του το Καμπάτσο, αφήνει στο Βεζένκοφ και αυτό στο Μιλουτίνοφ, αλλά και πάλι μακριά από το καλάθι ο Σέρβος. Θα δώσει στο Γουόκαπ. Γουόκαπ με τον Αμπάλδε. 10 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό, που δείχνει να είναι λίγο σαστισμένος Παπα-Νικολάου. Το σκέφτεται για τρεις, το παίρνει. Καλή πάσα τώρα στο Μιλουτίνοφ. Ποιος πάει να αποστάρει τον Οκέ και γυρίζει. Τρίπλ τίμα από τη Ρεάλ. Αλλά ο Μιλουτίνοφ δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν θα τελειώσει τη φάση. Πρώτο καλάθι για τον Ολυμπιακό μετά από σχεδόν 3 λεπτά αγώνα. 9-3. Καμπάτσο στον Οκέ και από εκεί στο Χεζόνια. Ο Χεζόνια με τον Παπα-Νικολάου. Προσπίσει τις διαδοχές από τον Κροάτη που μπαίνει προς τα μέσα, κλείνεται, βγάζει στον Λάιλς. Ένα ακόμα τρίποντα από τον Λάιλς και αυτό εύστοχο. Και μάλιστα διαμαρτύρεται και για φάουλ προς τον Λάτισεφς και ως Καριόλο. Δεν είμαστε ξεκάθαροι από εδώ να δούμε την φάση αν υπήρχε κάποια παράβαση ή όχι. 12-3 η διαφορά πλέον στη μέγιστη τιμή της στους 9 πόντους. Τετραπλό σκορ δηλαδή για την Real. Ντόρσεϊ κλείνεται, καλή πάσα του στο Μιλουτίνοφ, όμως εκείνος δεν μπορεί να τη συγκρατήσει και κλέβει ο Καμπάτσο και ολοκληρώνει ο Αμπάλδε, ο οποίος κατεβάζει και την μπάλα. Αμπάλδε, ο οποίος θα δει ότι δεν υπάρχουν προϋποθέσεις εφηδιασμού, θα πατήσει φρένο απέναντι σε οργανωμένη άμυνα τώρα η Real. Την μπάλα και πάλι στο Λάιλς, ο οποίος είχε τεράστια ζημιά στον Ολυμπιακό. Φάουλ από τον Γουόκαπ, έξυπνο. Εκεί υπήρχε μισμάτς, γερό παιδί ο Γουόκαπ, αλλά ο Λάιλς είναι 2-6, τον περνά καμιά κοσαριά κιλά και σοφή επιλογή να ξοδέψει το δεύτερο φάουλ του Ολυμπιακού εδώ. Ο Τεξανός Γκάρντ.
15: Πάντως πολύ νωρίς η Ρεάλ δείχνει και στον Ολυμπιακό και στην περιραίωση ατμόσφαιρα ότι δεν ήταν παιχνιδάκι ο τελικός, έτσι.
2: Ναι, το ζητούμενο για την Ρεάλ είναι να διατηρήσει την αποδοσή της, για τον Ολυμπιακό προφανώς να τη δράσει, γιατί δεν έχει μπει καθόλου καλά. Καμπάτσο τώρα με το walk-up. 6 και 10 για το δεκάλεπτο. Καμπάτσο με το walk-up, 8 δευτερόλεπτα για τη Ρεάλ. Πάσα πίσω από την πλάτη. Αμπάλδε για 3. Η Ρεάλ τα βάζει όλα. 15-3 συν 12 με τον Αλμπέρτο Αμπάλδε. Οι Μαδριλένοι έχουν μπει πολύ αποφασιστικά, πολύ δυναμικά και αυτό αγχώνει τον Ολυμπιακό. Το κοινό του πάντως αντιδρά με ένα θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα. Στηρίζει την ομάδα στη δύσκολη στιγμή. Αυτή είναι η δύσκολη στιγμή να μπορέσει ο Ολυμπιακός να συνέλθει. Πάσα ωραία του Γουόκαπ στο Βεζένκοφ. Γκολ φάουλ από τον Βεζένκοφ. Να μια πρώτη αντίδραση από τον Ολυμπιακό με την καλή συνεργασία. Το όμορφο pick and roll μεταξύ Γουόκαπ και Βεζένκοφ. Και ο Βούλγαρος, αφού θα πάρει το φάουλ από τον Λάιλς, τον πρώτο του, θα τελειώσει.
17: Πρέπει να είναι του Καμπάτσο, Χριστό.
2: Όχι, όχι, στο Λάιλς έχει το δει από ό,τι καταλαβαίνω.
15: Καμπάτσο, Καμπάτσο.
2: Το Καμπάτσο δόθηκε.
15: Ναι, ναι.
2: Οκ, okay, οκ. Okay. Γι' αυτό τον αποσύρει κιόλας ο Σκαριόλο. Έδωσαν μια πρώτη επαφή που πήρχε με τον Καμπάτσο και όχι την δεύτερη που πήρχε με το κορμί του Λάιλς οι διαιτητές. Μαλεντών στη θέση του Καμπάτσο. Καλό αυτό για τον Ολυμπιακό. Ο Καμπάτσο, ο οποίος είναι ο καλύτερος δημιουργός της Ρεάλ και από τους κορυφαίους εδώ και χρόνια στην Ευρώπη. Ο Μαλεντών δεν έχει την ίδια εμπειρία με τον Καμπάτσο. Είναι ένα παιδί ψηλό πάντως που μπορεί να παίξει και αυτό άμυνα με αλλαγές. 15-6 με αυτή την τρίποντη βόμβα, έμεση αλλά βόμβα που χρειαζόταν ο Ολυμπιακός από τον Σάσα Βεζένκοφ. Ο Κέκε με το Μαλεντών αλλάζουν την μπάλα. Ο Γάλλος με το Βεζένκοφ. Ο Ολυμπιακός θέλει αλλαγές εδώ τώρα και έχει μείνει ο Μαλεντών με το Βεζένκοφ. Και αυτό θα πάει να χτυπήσει ο Γάλλος. Κάνει ένα step back, ένα shoot άστοχο. Παλεύει για το rebound το Βεζένκοφ. Το Μιλουτίνοφ θα το πάρει και θα αφήσει το walk-up. 5,5 λεπτά για το δεκάλεπτο. 15-6 το σκορ, συν 9 για τη Ρεάλ, αλλά ο Ολυμπιακός βγάζει αντίδραση.

0: Εσύ τώρα σιγά σιγά πάσα στον Παπα-Νικολάου. Αυτός θα περάσει στο Μιλουτίνοφ, θα περάσει. Ο Λάιλς έχει ήδη ένα φάουλ. Ο Μιλουτίνοφ δεν μπορεί να ποστάρει αρχικά, αλλά θα ξανεπιχειρήσει. Γυρίζει. Walk-up ελεύθερος για τρεις. Μέσα! 15-9 από το walk-up, ο οποίος έμεινε ανενόχλητος. Νομίζω ότι εδώ η Ρεάλ του το πρόσφερε το τρίποντο, αλλά ο walk-up το έβαλε και είναι πολύ σημαντικό να βάλουν και όχι οι προφανείς σουτέρ του Ολυμπιακού τα σουτ σήμερα. Ακούτε τι γίνεται, πανδαιμόνιο, γιατί ο Ολυμπιακός αντέδρασε με ένα 6-0 σερί και τώρα η σαστισμένη Ρεάλ κάνει λάθος από την κακή πάσα του Χεζόνια προς τον Οκέ και 54 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου, ο Ολυμπιακός με ένα 6-0 σερί έχει ρίξει τη διαφορά στους 6. Ο Ντεκ θα πάρει τη θέση του Οκέκε και ο Φελής θα πάρει τη θέση του Αμπάλτε για τη Ρεάλ.
1: Αυτή την άμυνα την πανηγύρισε και ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Είναι χαρακτηριστικό ότι σηκώθηκε και έσκησε την κροστιά του. 15-9 walk-up. Ο Ολυμπιακός βγάζει αντίδραση, αλλά ακόμα πρέπει να κάνει πολλή δουλειά. Σκηνή του Βεζένκοφ στον Φελής. Ντόρσεϊ παίζει στα πόδια των Λάιλ. Σταματάει την τρίπλα, δίνει στον Βεζένκοφ. Βεζένκοφ μπαίνει μέσα με τον Λάιλ. Θα τελειώσει τη φάση. Καλόφι και φόουλ από τον MVP της Ευρωλίγκας. 15-11. Τους κόβουν από νωρίς το Βίχα με ένα 6-0 που μπορεί να γίνει και 7-0.
0: 8-0, 8-0.
1: 8-0, βεβαίως.
0: Και μπορεί να γίνει 9-0, έτσι.
1: Και βέβαια το γήπεδο παίρνει φωτιά. Αυτό χρειάζεται τον Ολυμπιακό. Ένα καλό δίλεπτο. Και πάλι ξεκίνησε από την άμυνα. Οδήγησε σε λάθος την Ρεάλ το πρώτο της, το προηγούμενο. Και με μπροστάριδες στους Βεζένκοφ και Γουόκαπ σταλίδησαν άμεσα αυτή τη διαφορά των 12 πόντων που είχε πάρει η Ρεάλ. Βεζένκοφ στη συντροματική θα ευστοχήσει το μάτς στη μία κατοχή. 15-12 πέμπτης Ρεάλ, η οποία είναι τυπικά φιλοξενούμενη στον πίνακα, αλλά ουσιαστικά φιλοξενούμενη σε αυτό τον τελικό μαλεντών. Στον Λάιλς. Λάιλς ξανά για τρεις. Και αυτό μέσα από τον Λάιλς. Απίστευτα πράγματα από τον Τρέι Λάιλς. Το μάτς της ζωής του σε αυτά τα 5,5 λεπτά. 13 πόντι με 5 στα 6 εντός παιδιάς. 3-4 τρίποντα. 18-12 μπροστά η Ρεάλ. Walk-up στον Ντόρσεϊ. Περισκήνει από τον Μιλουτίνοφ. Πάει γρήγορα για τη βοήθεια ο Ντεκ. Καλό εδώ το αμυντικό σύστημα της Ρεάλ. Αλλά βρίσκει τρόπο ο Ντόρσεϊ. Αρχικά κόβεται 2 βολές για τον Μιλουτίνοφ.
0: Δεύτερο φάουλ του Λάιλς. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος. Όχι, πρώτο του, πρώτο του. Συγγνώμη, εγώ είχα χρέωσει το προηγούμενο που νόμιζα. Πρώτο, και πρέπει ο Ολυμπιακός να σημαδεύσει τον Λάιλς για να το φτύρει να τον βγάλει. Γιατί είναι μακράν ο πιο καυτός παίχτης της Ρεάλ.
2: Και είναι, παιδιά, κάνει ζημιά με το pop-out. Εκεί στο screen που βγαίνει μακριά για να σουτάρει, για να εκτελέσει. Έχει βρει και ρυθμό στην εκτέλεση. Ο Μιλουτίνοφ δεν ακολουθεί. Ναι. Και είναι το πρόβλημα που πρέπει να λύσει ο Ολυμπιακός.
1: Αυτό ακριβώς έλεγα και το πρωί όταν μιλήσαμε εδώ στους μπάσκετους, αλλά και στο Sky, ότι είναι αζητούμενο. Με τη συνθήκη που έχει δημιουργηθεί χωρίς κλασικό πεντάρι, πόσο μπορεί ο Μιλουτίνοφ να κυνηγάει τον Λάιλς, τον Οκέκε, όσοι τέλος πάντων παίξουν σε αυτή τη θέση. Και μέχρι στιγμής πραγματικά ο Λάιλς παίζει μόνος του επιθετικά για την Ρεάλ. Έχει τους 13 από τους 18 πόντους, είναι τρομερά εύστοχος. Ο Μιλουτίνοφ έβαλε την πρώτη μείωση στους 5, 13-18. Το μάτς πάει σε πολύ υψηλό σκορ. Το λέγαμε ότι σήμερα δεν μπορεί να στηριχτεί ο Ολυμπιακός σε χαμηλό σκορ. Πρέπει να πάει πάνω από τους 80. Δεύτερη χαμένη βολή για τον Ολυμπιακό από τον Μιλουτίνοφ. Μαλεντών. Ο Γάλλος από την αλλαγή έχει το Βεζένκοφ τώρα απέναντι του Χεζόνια στο χαμηλό post, φάουλ του Παπα-Νικολάου. Το τρίτο που έχει να ξοδέψει ο Ολυμπιακός, είχε άλλο ένα πριν πάει η Ρεάλ στην γραμμή. 3-52 για το φινάλε. Χρειάζονται πάλι σε αυτά τα φάουλ για να σπάσει ο ρυθμός και γενικότερα να γίνει πιο σκληρή η άμυνα του Ολυμπιακού. Τον Ταχόλα, τη Μιλουτίνοφ, αυτή είναι η πρώτη παρέμβαση του Γιώργου Μπαρτζόκα στο παιχνίδι. Στη σωστή λογική νομίζω. Ο Χολ μπορεί να κυνηγάει τον Λάιλς. Βέβαια τώρα ο Λάιλς μπορεί να βάζει πολύ πιο εύκολα την μπάλα στο παρκέ. Στο glass floor. 13-18. Ο Φελής στο Χεζόνια. Ο Χεζόνια φοβερή πάσα. Τάπα, αλλά αντικανονική του Χολ στον Φελής. Καλάθι για τη Ρεάλ, η οποία έχει βάλει 20 πόντους σε 6 και 10.
0: Φοβερό play από τη Ρεάλ. Έτσι στην επαναφορά, τρομερή κομπίνα. Μόνο στο Φελής με το καλάθι σκόραρε.
1: 20-13 μπροστά η Ρεάλ, η οποία ξαναλέω έχει μπει πολύ καλύτερα στον τελικό. Walk-up στον Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ για τρεις κατευθείαν. Θα στοχίσει. Ο Ντόρσεϊ δεν έχει μπει καλά. 0 στα 3 πλέον για τον ομογενή γκάρντ. Μαλεντών. Ολυμπιακός πρέπει να παίξει καλύτερη άμυνα. Τώρα ο Ντόρσεϊ κόβεται υποξιακά. Το Ντέκ, αλλά χάνει την μπάλα τα χέρια του μέσα. Χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να βγάλει ευνηδιασμό τώρα από την εντυπωσιακή άμυνα του Ντόρσεϊ στον Ντέκ. Ο Φουρνιέ στη θέση του Ντόρσεϊ. Καταχειροκροτούνται και οι δύο. Τρομερή άμυνα του Ντόρσεϊ ψηλά στο Ντεκ. Πράγματα που δεν μας έχει συνηθίσει ο Ντόρσεϊ.

0: λύσα από το 2 που δεν είχε με το Μάκη Σίκο Ολυμπιακός. Λέω και το Φουρνιέ.
1: Ναι, σωστό. Σωστό. Ήταν ο Γάλλος πολύ απελευθέρωσε αμέσως την μπάλα. Η Ρεάλ έχει επιλέξει πάντως να παίξει μπασκετικό ξύλο, να παίξει άμυνα, να κάνει φάουλ. Αυτό μπορεί να κάνει για να βγάλει το ρυθμό του τον Ολυμπιακό, ο οποίος πιένει πόντο μετά από αρκετή ώρα.
2: Δεν τα φοβάται τα φάουλ η Ρεάλ, αλλά αν συνεχίσει με την ίδια τακτική.
1: Ναι, 9 είναι ουσιαστικά.
2: Είναι ήδη πάρα πολλά τα φάουλ που έχει κάνει και έχουμε 33 λεπτά αγώνα ακόμα. Και έχει 9 παίκτες στο rotation πρακτικά, έτσι.
1: Ναι. 2 στις 2 από τον Χολ, 15-20 σημειώνουν οι Ερυθρόλευκοι, 3 και 10 για το φινάλε. Μαλεντών. Ο Ολυμπιακός έχει να δώσει ακόμη ένα φάουλ, χωρίς να στείλει τη Ρεάλ στη γραμμή. Μαλεντών πάντα με τον walk-up. Φάουλ του Παπα-Νικολάου, δεύτερο, εκτός φάσης πάνω στο Χεζόνια. Είναι τα λεγόμενα κακά φάουλ αυτά. Και αμέσως σηκώνεται το Word από τον Μπαρτζόκα. Πάντως το κοινό, επειδή επιλέγει τα τραγούδια που θα παίζονται μέσω ενός QR code, είναι heavy metal, βαϊέ. Πριν έπαιξε Master of Puppets.
0: Είναι επηρεασμένη από τη βδομάδα, την καλλιτεχνική βδομάδα της Αθήνας.
1: Έτσι. Και τώρα παίζει Trooper. Μια καινοτομία της Ευρωλίγκας να διαλέγει το κοινό με QR code τι θα παίξει στις διακοπές. Μια χαρά. Λοιπόν, ο Word είναι το νέο πρόσωπο στην πεντάδα του Ολυμπιακού. Ήδη έχουν παίξει 8 παίκτες. Και ζώνια με τον Word. Γυρίζει ο Κροάτης, σκοράρει. Πολύ μεγάλο καλάθι από τον Μάριο Χεζόνι, ο οποίος έχει και 3 assist. Νομίζω ότι μαζί με τον Λάιλς έχουν κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά μέχρι στιγμής στον Ολυμπιακό. 22-15 μπροστά η Ρεάλ. Ο Φουρνιέ πετάει στον walk-up. Είναι με τον Μαλεντών. Ο Βεζένκοφ παίρνει. Με τον Λάιλς πάντα βδελαπάνω του, που έχει αυτή τη δύσκολη δουλειά να μαρκάρει τον Βεζένκοφ. Walk-up. Word μπαίνει προς τα μέσα με κάθε το παιχνίδι και σκοράρει ο Τάισον Γκόρντ, που ήταν από τους εξαιρετικούς παίκτες του ημιτελικού για τον Ολυμπιακό. Διαφορά ξανά στους 5, 17-22.
0: Πάντως αυτός ο διάδρομος, παιδιά, ο κάθετος έχει δώσει στον Ολυμπιακό πράγματα, έτσι.
2: Ναι, ακριβώς. Είναι και η άμυνα που παίζει η Ρεάλ που δίνει τέτοιους διαδρόμους. Αλλά πρέπει να έχει επέμβει με κάθε το παιχνίδι ο Ολυμπιακός. Και ζώνη απάνω από στάρι και πάλι. Κερδίζει λίγο χώρο. Το σουτ που κάνει είναι άστοχο. Το rebound πολύ ψηλά ο Χολ. Βγάζει την άμυνα ο Ολυμπιακός. 22-17 και η μπάλα για τους Ερυθρόλευκους. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο δίλεπτο. Walk-up μπαίνει προς τα μέσα, πατάει το φρένο, γυρίζει προς τα πίσω και βγάζει στο Word, ο οποίος επιτίθεται και βάλει κάθετα. Αλλά τώρα τους καμπυλίζει την μπάλα ο Φελής και ολοκληρώνει το κλέψιμο Μαλεντών. Και τώρα η Ρεάλ με τον Φελής να κάνει ένα floater και να σκοράρει, να κάνει το 24-17. Είπαμε, η Ρεάλ σε κάθε ευκαιρία θα επιχειρεί να τρέξει και γι' αυτό ο Ολυμπιακός πρέπει να αποφύγει όπως ο διάολος το λιβάνι τα λάθη. Σαν και
1: ή 4, έτσι.
2: Ναι, είναι πολλά τα λάθη. Walk-up στον Φουρνιέ. Ο Φελής τον πιέζει. Ο Γάλλος δίνει στο Word που είναι στη γωνία, αλλά δεν παίρνει το σουτ. Πάσα στο Βεζένκο. Αυτός με το Λάιλς μπαίνει προς τα μέσα. Με ταμπλό αστοχή. Παλεύει ο Χολ. Rebound από το Φελής με τη βοήθεια του Λάιλς. Νέα επίθεση για τη Ρεάλ. Μαλεντών. Πατάει το φρένο βρίσκοντας το walk-up μπροστά του και βγάζει στον Φελής. 1-23 για το δεκάλεπτο. 12 δευτερόλεπτα τώρα για τη Ρεάλ. Φελής με τον Βεζένκο θα τον παίξει στα πόδια. Μπαίνει προς τα μέσα. Βγάζει στο Λάιλς. Αυτό στο Μαλεντών. Πάει να περάσει ο Γάλλος, κλείνεται, έκανε βήματα εδώ νομίζω και θα ευστοχίσει στο καλάθι, αλλά νομίζω ότι έχουν προηγηθεί βήματα, έχω την αίσθηση. Πάντως το καλάθι μέτρησε γιατί η παρέμβαση ήταν μέσα από την Στεφάνη από παίκτη του Ολυμπιακού και η διαφορά ανεβαίνει ξανά στους 9. Κακό σημάδι αυτό γιατί ο Ολυμπιακός έβγαλε μια πρόσκαιρη αντίδραση, πλησίασε αλλά δεν μπόρεσε να απειλήσει περισσότερο και ανταυτού βρέθηκε και πάλι στο πλήν 9 όπως και νωρίτερα. Απέναντι στους Μαδριλένους 1-11 για το τέλος της περίοδου. Ο Word κατεβάζει τώρα την μπάλα για τον Ολυμπιακό. Επανήλθε ο Αμπάλδε στο βασικό σχήμα για την Ρεάλ. Χολ αλλάζει με το Φουρνιέ. Φουρνιέ κλείνεται. Φοβερή άμυνα από τη Ρεάλ ως τώρα. Η πάσα προς το Χολ δεν ήταν καλή. Έπαιξε πολύ καλή άμυνα ο Αμπάλδε που είναι μεγάλο κορμί. Είναι 2-2 πάνω στις αλλαγές.
1: Σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό που κοιτάει, έτσι δεν παίζει άμυνα.
2: Ναι. Ο Ολυμπιακός ο οποίος στον ημιτελικό δέχτηκε ελάχιστους πόντους και σήμερα σχεδόν όσους είχε δεχτεί στο μισό μάτσους έχει δεχτεί σε μια περίοδο. 26 τον αριθμό. Μαλεντών. 47 δευτερόλεπτα για το δεκάλεπτο. Ο Γάλλος παίρνει το χρόνο του. Η Ρεάλ δεν θα βιαστεί απέναντι στην οργανωμένη άμυνα. Και πάλι αλλάζει με το Φελής. Ο Μαλεντών έχει την μπάλα. Επιτίθεται στο Βεζένκοφ. Η πάσα του δεν ήταν καλή. Έκλεψε ωραία ο Χολ και αφήνει στο Φουρνιέ. Υπάρχουν προϋποθέσεις ευνηδιασμού για τον Ολυμπιακό. Ο Κέ και πάνω στο Βεζένκοφ δεν επιτρέπει τη γρήγορη πάσα. Και τώρα ο Κέ και πάνω στο Φουρνιέ. Μπαίνει ο Φουρνιέ, κλείνεται, δυσκολεύεται. Ωραίο γύρισμα. Αστοχή στο σουτ. Έρχεται ο Χολ. Δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση, αλλά με δεύτερη προσπάθεια αυτό το παιδί που είχε λατήρια στα πόδια. Δεύτερο συνεχόμενο άλμα μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Και καλάθι. 26-19. Πλην 7 για τον Ολυμπιακό. Συν 7 για τη Ρεάλ, προτιμάτε. Όλο ο χρόνο για τη Ρεάλ. 10 δευτερόλεπτα. Ο Φελής με το Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός δεν έχει την πολυτέλεια του φάουλ, καθότι έχει 4 ομαδικά. Φελής με το Φουρνιέ στέκεται και στο για τρεις μπροστά του. Θα στοχίσει. Κακό ήταν το σουτ. Την μπάλα θα κυλήσει εκτός για να ολοκληρωθεί έτσι το πρώτο δεκάλεπτο. 26-19. Όχι όπως το είχε σχεδιάσει όλοι.

0: Ολυμπιακός. Σίγουρα πως το έχει σχεδιάσει ο Σκαριόλο, πρέπει να διορθώσουν πολλά οι Ερυθρόλευκοι στα επαναπομείνατα 30 λεπτά.
1: Bwin, περήφανος εθνικός χορηγός της Euroleague. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Με μια πρώτη ματιά, αυτό που κάνει μέχρι στιγμής, αυτό που χτυπάει στην διαφορά μεταξύ της Παρασκευής και της Κυριακής, είναι πρώτον ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να παίξει την άμυνα που έπαιζε κόντρα στην Φενέρ. Είναι και πολύ πιο, πώς να το πω τώρα όμως, ανεπτυγμένες οι επιθετικές αρετές της Real Madrid, και είναι αυτό προφανές. Η Real Madrid, η οποία μέχρι στιγμής σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο έχει καταφέρει να κάνει τουλάχιστον στο επιθετικό κομμάτι τις απουσίες της πλεονέκτημα, στο πώς χτυπάει τους ψηλούς του Ολυμπιακού με τα σούτ από μακρινή απόσταση. Και το δεύτερο είναι ότι περνάει αρκετά διαστήματα ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι, στο οποίο ταλαιπωρείται και να βρει τρόπο να διαβάσει τις άμυνες που έχει στήσει ο Σέρτζιο Σκαριόλο. Παρ' όλα αυτά, με βάση την εικόνα που έχει η Real Madrid στο πρώτο δεκάλεπτο και την εικόνα που έχει ο Ολυμπιακός στο πρώτο δεκάλεπτο, η διαφορά που χωρίζει δύο ομάδες, που είναι μια διαφορά που εντάξει δεν μπορεί να σε κάνει να χαμογελάς, αλλά δεν είναι μια διαφορά που απαγορεύει στον Ολυμπιακό να κάνει μια. Να κουμπίσει λίγο ελαφριά τον γκάζι, να το πατήσει και να φτάσει και να περοσπεράσει την Real Madrid της. Προφανώς και όσο περνάει το παιχνίδι, θα παίζει ρόλο και ο παράγοντας κούραση για τους Ισπανούς, που είναι λιγότερα κορμιά μέσα στο παρκέ. Και εδώ θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο και το πώς θα μοιράσει το ρόλο ο Γιώργος Μπαρτζόκας στους αθλητές του. Εγώ να σας πω ότι Bwin παίζει στο Final Four της EuroLeague με 0% κανιότητα, ενισχυμένες αποδόσεις, αμέτρητα ειδικά παικτών, κορυφαίο Build a Bet και μοναδικές προσφορές σε όλους τους αγώνες. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21, παίξει υπεύθυνα, όροι και προποθέσεις στο bwin.gr.
1: Bwin, περήφανος εθνικός χορηγός της EuroLeague. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Για πάμε στο Telecom Center, εκεί όπου σε λίγα δευτερόλεπτα θα αρχίσει η δεύτερη περίοδος. Χρήστος Ρομπόλης, Νίκο Ζέρβας.
3: Λοιπόν, νέα πρόσωπα στην πεντάδα του Ολυμπιακού, ο Τζόζεφ και ο Πίτερς. Έκαναν στον πάγκο ο Βεζένκοφ και ο Γουόκαπ για να πάρει τις πρώτες ανάσες. Η Ριάλ θα συνεχίσει με Αμπάλντο και Μαλεντών, Ντεκ και Φελίς. Ένα σχήμα δηλαδή με αρκετούς κοντούς. Ο Μαλεντών πάντως έχει την οργάνωση του παιχνιδιού. Πολύ πιο ψηλό παιδί από τον Τζόζεφ. Νομίζω ότι ο Τζόζεφ πρέπει να υπερβάλλει λίγο αυτό. Ο Μαλεντών έξω στον Φελίς, ο πρώην παίκτης στην Μπανταλώνα. Διεισδύει προς τα μέσα, βγάζει έξω στον Αμπάλντε για τρεις μέσα και αυτό από τη Ρεάλ.
4: 5-7.
3: 29-19. Στο συν 10 η Ρεάλ, που ξαναλέω αποδεικνύει σε όλους ότι έχει την πιο βαριά φανέλα από όλες τις ομάδες στην Ευρώπη. Ο Ντεκ κάνει φάουλ τώρα στον Πίτερς. Και εδώ είναι νομίζω αυτό που λέγαμε πολύ και στις αναλύσεις μας, ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να μείνει ψύχρεμος, πρέπει να μείνει στο πλάνο του, πρέπει να κυκλοφορήσει καλύτερα την μπάλα, δεν πρέπει να πάει σε βεβαιασμένες ενέργειες, υπάρχει πάρα πολύς χρόνος. Φουρνιέ στον Πίτερς, Τζόζεφ με τον Μαλεντών απέναντί του. Ο Τζόζεφ θα αποστάρει, θα δώσει τον Πίτερς όπως μπορεί να αποστάρει τον Μαλεντών. 5 δευτερόλεπτα ακόμα, γυρίζει ο Πίτερς, πολύ κακό σουτ, εκτός, πίσω από το ταμπλό πήγε η μπάλα. 2 δευτερόλεπτα απομένουν για τον Ολυμπιακό.
2: Δέχτηκε στόπ Νικόλα από τον Μαλεντών, γι' αυτό πήγε παλαγή.
3: Βέβαια. Έκοψε ο Μαλεντών υπό κακές προϋποθέσεις. Ούτε ο Ολυμπιακός θα πρέπει να βγάλει λαγό από τον καπέλο σε 2 δευτερόλεπτα. Ο Τζόσεφ πετάει στο Φουρνιέ, ο οποίος προλαβαίνει το χρονόμετρο. Αστοχεί όμως ο Γουόρντ, παίρνει το θετικό rebound και σκοράρει. Από το πουθενά εδώ ο Ολυμπιακός βγάζει κάτι.
4: Σημαντικό τα 4 επιθετικά rebound του Ολυμπιακού. Έτσι για να ανανεώσει 4 κατοχές, η Ρεάλ δεν έχει ακόμα επιθετικό rebound στο μάτς.
3: Με τις άμενες χώρο αυτό είναι μια συνθήκη. Ο Ολυμπιακός θα πάρει πολλά επιθετικά rebound λογικά, αλλά τον πρέπει να εκμεταλλευτεί κιόλας. Φελής στον Ντεκ. Ντεκ παίζει στα πόδια τον Χολ, βγάζει έξω την μπάλα, έχει προηγηθεί φάουλ του Χολ. Σωστό, θα μιλά. Δεκατέσσερα δευτερόλεπτα απομένουν για την επίθεση της Ρεάλ. 21-29. Ο Ολυμπιακός κυνηγάει από την αρχή, μέσω και με 12-15-3 θυμίζω. Μία στους τρεις, αλλά και πάλι η διαφορά έχει πάει σε κοντά στα διψήφια. Φελής. Ντεκ για τρεις. Ο Χολ δεν τον ακολούθησε, αλλά στόχησε ο Αργεντινός. Ο Πίτερ πήρε το rebound, ο Τζόζεφ. Πρέπει και ο Ολυμπιακός να προσπαθήσει να τρέξει. Φάουλ του Μαλεντών πάνω στον Τζόζεφ. Πρώτο για τον Γάλλο. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να βρει και κάθε το παιχνίδι από τον Γουόρντ και να βγάλει 2-3 συστήματα για τον Πίτερς στις γωνίες να σουτάρει. Ένας εξαιρετικός σουτέρ ο Άλεκ Πίτερς. Άχαστος στον ημιτελικό. Χολ Στον Τζόζεφ. Ο Φουρνιέ αλλάζει πλευρά, παίρνει την μπάλα. Δίνει στον Γουόρντ. Ο Γουόρντ παίρνει την εσωτερική. Θετικό φάουλ. Κερδίζει ο Ντεκ. Νομίζω ότι δεν είχε προλάβει να σταθεί ο Ντεκ, αλλά το κέρδισε με την εμπειρία του. Για να δούμε και το replay. Μα το κόβουν το replay. Δεν πειράζει καλύτερα. Για να είναι ήρεμο το κοινό. Ο Βάιος όποτε θέλει παραμένει έτσι κι αλλιώς. Για να μας κάνει σοχότερους.
2: Κάνει τα πλάγια βήματα ο Ντεκ. Εντάξει, είναι σε κίνηση το κορμί του. Αλλά το χτυπάει στο στήθος. Το χτυπάει στο στήθος.
3: Αυτό τιμώρησε.
2: Αυτό τιμώρησε, ναι.
3: Ότι. Και εδώ χαρίζει ένα φάουλ στο Τζόζεφ αμέσως. Το έκανε πάνω στο Μαλεντόν. Λοιπόν, Μαλεντόν έξω στον Αλμπάλδε. Ο Αλμπάλδε προσποιείται. Δίνει στον Οκέκε. Ωραία κυκλοφορία. Φελής για τρεις. Άστοχο σερμπολ. Αλλά υπάρχει πάτημα γραμμής του Φελής πριν από αυτό.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
7: Transition as a responsibility, not a trend.
6: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη Γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
8: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy. Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
9: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για brunch. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
10: Ρε, με 20 ευρώ κατάθεση πήρα πολλά δώρα.
11: Καλά, πώς γίνεται αυτό?
10: Into Bet, μάνα μου. 40 ευρώ free bet, 100% bonus μέχρι 150 ευρώ και επιπλέον 25 ευρώ free bet με την ταυτοποίηση.
11: Άρα μιλάμε για μέχρι 65 ευρώ free bets.
10: Ακριβώς. Promo code Into Bet 40 και ζεις το παιχνίδι όπως πρέπει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Into Bet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
13: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε. Η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
14: Ακούτε Sport FM 95. στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
15: η απάντηση είναι μόνο μία. Σπορ FM 95.
16: Η απάντηση είναι μόνο μία. Σπορ FM 95.
17: Η απάντηση είναι μόνο μία. Σπορ FM 95.
18: Η απάντηση είναι μόνο μία. Σπορ FM 95.
19: Η απάντηση είναι μόνο μία. Σπορ FM 95.
20: Η απάντηση είναι μόνο μία. Σπορ FM 95.
21: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά, Σπορ FM 95.
14: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
5: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Ένα λεπτό μόνο. Έχουν περάσει και τα χρόνια. Τώρα θα πάρει τη θέση του Αλμπέρτο Αμπάλδε να τον προφυλάξει τέλος Καριόλο και βάζει τον πολύπειρο Γιούλ, ο οποίος είναι στα 39 πλέον. Αλλά καλά κρατάει. Άλλοι 39 χρόνοι είναι στον καναπέ και έχουν αποσυρθεί. Αυτός παραμένει. Τώρα ακούγει κάποια γαλλικά συνθήματα και υπάρχουν συστάσεις από την κερκίδα. Φουρνιέ στον Πίτερς. Και ενώ γίνονται συστάσεις, ο Ward για τρεις μέσα. Ένα ακόμα κλειδί για τον Ολυμπιακό. Μετά τον Πίτερς, ένας ακόμα παίκτης που έκανε διαφορά την Παρασκευή στον ημιτελικό. Ο Τάισον Ward δίνει μια ανάσα. 31-28. Συστάσεις για τους φιλάθλους να μην γεμίζουν τους διαδρόμους για λόγους ασφαλείας. Αυτό που σας λέγαμε και πριν αρχίσει το παιχνίδι. Ο Κέκε με τον Χόλ απέναντι του αφήνει στο Χεζόνια. Έχει αργήσει η επίθεση της Ρεάλ. Ο Λάιλς και πάλι γυρίζει έρμπολα αυτή τη φορά. Δεν είναι κάθε μέρα το Αγιανιού που λένε, δεν μπορεί να τα βάζει και όλα ο Λάιλς. Και τώρα ο Τζόζεφ επιτίθεται, βγάζει την μπάλα έξω στο Χολ. Αυτός και πάλι στο Ward, δεν τελείωσε τη φάση. Ο Ward παρότι είχε κοντύτερο αντίπαλο εκεί, το Φελίς δεν επιχείρησε καν να μπει προς τα μέσα. Τώρα ωραία η πάσα του, ο Χεζόνια αλλοιώνει την πάσα προς το Χολ, ο οποίος διαμαρτύρεται για φάουλ. Και η Ρεάλ έχει προϋποθέσεις ευνηδιασμού με τον Φελίς, ο οποίος χάρη στην ταχύτητα και τον όγκο του παίρνει την επαφή, σκοράρει, κάνει το 33-28. Ανάσα για τη Ρεάλ από τον Δομινικανό. Πατάει ένα φρένο στην αντεπίθεση του Ολυμπιακού και πλησιάζει στους τρεις. 5-40 για το ημίχρονο πλέον. Πίτερς αλλάζει με τον Χολ και πάλι Πίτερς και δίνει στη γωνία τώρα στο Ward. Ο Ward ο οποίος βρίσκει λίγο χώρο σουτάρει και πάλι για τρεις. Αυτή τη φορά δεν θα τον βάλει. Φουρνιέ πάλι καρίσκει με τεχνικό rebound εκεί μέσα στους ψηλούς. Προσποιείται για τρεις και καλά έκανε και δεν το πήρε γιατί θα ήταν υπό κακές συνθήκες αυτό το σουτ. Τζόζεφ, 7 δευτερόλεπτα. Τζόζεφ, τρομερές τρίπλες πάνω στον Γιούλ. Σουτ όμως άστοχο και rebound από το Φελίς με φάουλ από τον Πίτερς.
22: Σωστό.
0: Το τρίτο ομαδικό για τον Ολυμπιακό.
22: Σωστό φάουλ.
0: Και σωστό. Το πρώτο για τον Άλεκ Πίτερς, δεν υπάρχουν πολλές.
22: Ολυμπιακός. Χρήστο έχει μεγάλο έλλειμμα δημιουργίας. Μόλις 4 assist για 6 λάθη. Διπλάσιες και οι assist της Real και τα λάθη της λιγότερα. 8-3. Πρέπει οπωσδήποτε να βρει πολλούς δημιουργικούς. Γιατί νομίζω ότι όσο τους βρίσκει θα πάει πολύ στην ατομική ενέργεια. Και αυτό το μπάσκετ δεν του ταιριάζει σε καμία περίπτωση. Επίσης, άποντος είναι ο Φουρνιέ μέχρι τώρα. Αυτό είναι ένα στοιχείο του παιχνιδιού. Ο Χεζόνια με το Φουρνιέ είναι πολύ πιο δυνατό παιδί. Μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει μια πολύ ωραία πάσα στον Οκέκε. Ο Οκέκε με την πολύ καλή άμυνα του εξαιρετικού Χολ ψηλά. Αστοχή. Νέα ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να μειώσει τη μία κατοχή. Τζόζεφ ζητάει σκρίνα από τον Χολ. Φάουλ του Γιούλ που δεν σφυρίζεται. Τζόζεφ ξανά σκρίνα από τον Χολ. Ο Τζόζεφ δίνει στον Γουόρντ λάθος. Ένα ακόμη για τον Ολυμπιακό.
0: Σε κάθαρη πρόταση του Ολυμπιακού να χτυπήσει τον Γιούλ στην άμυνα, αλλά και στις δύο κατοχές έκανε μια τρύπα στο νερό, έτσι.
22: Ναι. Έβδομο λάθος για τον Ολυμπιακό. Πάρα πολλά τα λάθη των Ερυθρόλευκων σε 15 λεπτά. Πρέπει με κάποιο τρόπο να βρει να αποσυμπιεστεί την προσπάθειά του να γίνει τουλάχιστον πιο μπασκετικό και ορθολογικός. Φελής. Ο Φελής παίρνει με τον Φουρνιέ προς τα μέσα. Πάσα στη Σκόρτσιτς. Λάθος και για τη Ρεάλ. Είναι πολύ καλό αμυντικά αυτό το δεύτερο rotation του Ολυμπιακού. Δεν το συζητάμε. Αλλά στερείται επιθετικών λύσεων και ίσως να χρειαζόταν μια μικρή παρέμβαση.
0: Επανήλθε ο Καμπάτσο αντί του Φελής και αντί του Οκέκε ο Ντέκ για τη Ρεάλ.
22: 9-7 είναι το επιμέρους σκορ στην δεύτερη περίοδο. Πολύ πιο χαμηλή ρυθμή και για τους δύο. Ξανά συστάσεις για να ανοίξουν οι διάδρομοι στο ΆΚΑ. Θα πω εγώ τέτοια ώρα τέτοια λόγια τώρα. 28-33 ο Πίτερς, ο Ward. Ο Ward στον Φουρνιέ, ο οποίος πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες. Αν όχι εκτελεστικά δημιουργικά, Φουρνιέ στον Ward. Η άμυνα της Ρεάλ είναι εξαιρετική πραγματικά σε αυτά τα πρώτα 15 λεπτά. Τζόζεφ, ωραία πάσα στον Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ σου τώρα για τρεις από τη γωνία. Ναι, να το πρώτο από το Γάλλο. 31-38. Εκτός συστήματος. Αλλά
1: 31-33.
22: Λέω το πρώτο σου του Φουρνιέ. Λάιλς, ο Χεζόνια, Γιούλ για τρεις από τη γωνία. Και αυτός έκτο έστοχο τρίποντο της Ρεάλ. Πραγματικά φοβερή κυκλοφορία για τη Ρεάλ, η οποία σε αυτά τα πρώτα 16 λεπτά κυριαρχεί πλήρως. Παρότι η διαφορά είναι σε μέτρια επίπεδα και ανατρέψιμα πλήρως από τον Ολυμπιακό. Πολύ πιο καθαρό μυαλό, λιγότερη πίεση. Ωραία πάσα του Γουόρντ στο Φουρνιέ, καλάθι και φάουλ από τον Γάλλο. Εδώ ο Γουόρντ, ο οποίος είναι ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού απόψε. Έξω από τους 7 πόντους έχει και μία assist.
1: Και τρίτος παίκτης της Ρεάλ με 2 φάουλ μετά τον Αμπάλδε και τον Καμπάτσο και ο Ντεκ. Φτάνει τα 2 φάουλ.
22: Είναι ένα σημαντικό στοιχείο αυτό του παιχνιδιού. Η Ρεάλ έχει επιλέξει να παίζει πολύ σκληρά. Θα μπορούσε τώρα ο Ντεκ να τον αφήσει το Φουρνιέ και για να αποφύγει το φάουλ, αλλά και για να μην δώσει και μία εξτραβολή. Επαναλαμβάνω, το γεγονός ότι η Ρεάλ είναι καλύτερη δημιουργικά, έχει καλύτερη κυκλοφορία μπάλας, έχει λιγότερα λάθη και είναι μόλις με τρεις πόντους μπροστά, είναι θετικό σημάδι. Απλά κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός πρέπει να παίξει σαν Ολυμπιακός. Ο Φουρνιέ στη γραμμή. Έχει φτάσει ήδη στους 5 ο Γάλλος. Και τώρα στους 6. 34-36. Ο Καμπάτσο. Άμα κάποιος μπορεί να του πάρει και το τρίτο φάουλ, καλό θα είναι. Καμπάτσο στον Λάιλς. Ο Λάιλς από την καλή άμυνα του Πίτερς. Έξω στο Γιούλ. Γιούλ για τρεις ξανά. Άστοχος. Rebound από τον Τζόζεφ. Το Ολυμπιακός μπορεί να ισοφαρίσει και να προηγηθεί για πρώτη φορά απόψε. Φουρνιέ. Ψυχραιμία θέλει τώρα. Παίρνει σκρίνα από τον Χολ. Έχει απέναντί του τον Ντεκ. Φουρνιέ. Προσποιείται για τρεις. Ίσως να του έγινε και φάουλ εκεί από τον Λάιλς. Νομίζω ότι του έγινε φάουλ πάνω στην προσπάθεια για τρίποντο. Οι διαιτές δεν έδωσαν τίποτα. Γιούλ και Ζόνια. Και Ζόνια ξεπερνάει τον Γουόρντ. Βγάζει έξω στον Καμπάτσο. Γιούλ για τρεις από την κορυφή. Εύστοχο, όχι. Ευτυχώς η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Εδώ είναι τυχερός ο Ολυμπιακός. Το παιχνίδι έχει γίνει πολύ ροκ. Ο Φουρνιέ στον Τζόζεφ. Τζόζεφ δεν σουτάρει για τρεις. Ξανά Φουρνιέ, ο οποίος δίνει στον Πίτερς. Πολύ έξυπνα καλάθι. 36-36 όλα από την αρχή. Από τον Φουρνιέ, ο οποίος και σκοράρει και δημιουργεί. Και ακούτε τώρα τι γίνεται στο Telecom Center από 20.000 φίλους του Ολυμπιακού. Καμπάτσο. Σκρίνα από τον Ντεκ, Καμπάτσο έξω στον Λάιλς. Λάιλς με τον Πίτερς. Ο Λάιλς μπαίνει προς τα μέσα. Καμπάτσο είναι μόνος του. Γιατί είναι μόνος το Καμπάτσο, αστοχεί όμως και σε αυτό. Ο Τζόζεφ μαζεύει και αυτό το rebound. Επίθεση προσπεράσματος για τον Ολυμπιακό. 2 και 26 για το ημίχρονο. 36-36. Φουρνιέ μπαίνει προς τα μέσα. Καλάθι από τον Γάλλο. 38-36. Δεν γίνεται να χαθεί αυτή η ευκαιρία. 38-36. 2 και 21. Time out από Σκαριόλο. Ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά μπροστά στον τελικό. Ξυπνάει επιτέλους. Time out. Μικρόφωνο στο στούντιο του Big Win Sport FM.
2: Big Win. Περήφανος εθνικός χορηγός της EuroLeague. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η BWIN παίζει στο Final Four της EuroLeague με 0% κανιότητα, ενισχυμένες αποδόσεις, αμέτρητα 11 παικτών, κορυφαίο Build a Bet και μοναδικές προσφορές σε όλους τους αγώνες. Ρύθμιστη σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προποθέσεις στο BWIN.gr. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει βρει ένα λειτουργικό στην άμυνα σχήμα και έτσι καταφέρνει και περιορίζει πολύ τη ζημιά στη δική του, στην παραγωγή της Real. Οπότε λοιπόν σταδιακά μειώνει, σοφαρίζει και τώρα περνάει μπροστά. Και έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία τώρα αυτό το momentum η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα να το εκμεταλλευτεί.
2: Big Win. Περήφανος εθνικός χορηγός της EuroLeague. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
4: Γραμμή στο Telecom Center. Χρήστος Ρομπόλης, Νίκος Ζερβάς.
23: Λοιπόν, τι έχεις δει?
1: Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός αποφάσισε επιτέλους να παίξει άμυνα στη δεύτερη περίοδο και κάποια στιγμή η άμυνα θα τροφοδοτήσει και την επίθεση. Αυτό συνέβη. Και έχοντας και το καθαρό μυαλό του Φουρνιέ, ο οποίος έχει διαβάσει ό,τι έχει δώσει η άμυνα της Ρεάλ στα τελευταία 2-3 λεπτά, πότε με τα καλάθια του και πότε με τις ασίστ του, έχει καταφέρει να φέρει το παιχνίδι τούμπα και να είναι τώρα μπροστά εκείνος που είναι σίγουρα σημαντικό και ψυχολογικά, γιατί από την αρχή του αγώνα κυνηγούσε και διαφορά που είχε φτάσει και την διψήφια τιμή, έτσι, τους 10 πόντους. Για να δούμε πώς θα αντιδράσει η Ρεάλ τώρα, η οποία έχει και τον κόσμο απέναντί της και την κούραση απέναντί της και τη φορά απέναντί της. Έχει πολύ μικρότερο rotation από τον Ολυμπιακό, ο οποίος γύρισε το match με τα βαριά του χαρτιά Βεζέγκο Μιλουτίνοβ εκτός πεντάδας, να τα λέμε
23: κιόλας. Και Ντόρση, έτσι.
1: Και Ντόρση, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, Καμπάτσο στην επαναφορά, 2 και 21 για το τέλος της περίοδου. Καμπάτσο, Χεζόνια, Ντεκ, Γιούλ και Λάιλς η πεντάδα. Ο Ολυμπιακός δεν έχει λόγο να αλλάξει τίποτα. Συνεχίζει με Τζόζεφ, Φουρνιέ, Πίτερς, Γουόρντ και Χολ. Καμπάτσο δίνει στον Χεζόνια. Έχει ο Ολυμπιακός ένα φάουλ να δώσει, πρέπει να το ξοδέψει με σύνεση. Ο Φουρνιέ έχει πάει πάνω στο Χεζόνια, παρολίγο να κλέψει ο Γάλλος.
0: Ο Κροάτης γυρίζει, βγάζει στον Γιούλ. Ο Γιούλ μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει στον Λάιλς. Για τρεις ο Λάιλς από την γωνία. Ένα ακόμα μεγάλο σούτ από τον Τρέι Λάιλς.
22: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται. Είναι ρεκόρ καριέρα ο τύπος στο τελικό, δηλαδή έλεος.
0: Είναι σπουδαίος παίκτης ο Λάιλς. Με αξιόλογη, αξιολογότατη καριέρα στο NBA. Δεν είναι κανένας τυχαίος. Ο Φουρνιέ για την απάντηση που είναι και αυτός μεγάλος παίκτης. 41-39. Ο Φουρνιέ θυμίζει τον περσινό ημιτελικό, εκεί που πάλευε βέβαια μόνος του. Σήμερα δεν πάλευε μόνος του. Έχει και συμπαίκτες και έχει και καμιά 20.000 κερκίδες να τον βοηθούν. 41-39. Και πάλι μπροστά ο Ολυμπιακός. Καμπάτσο, ο Ντέκτορα για τρεις. Αυτός θα σουτάρει όλο το βράδυ, δεν πειράζει. Ρίχνει τούβλα και το δεύτερο τρίποντο που επιχείρησε ήταν πολύ κακό. Δεν είναι καλό ούτε ο Ντέκ. Θα βάλει ένα στα τρία, στα τέσσερα. Αλλά δεν είναι ούτε Λάιλς ούτε Χεζόνι από μακρινή απόσταση. Φουρνιέ, ωραία πάσα στον Πίτερς για το συν 5. Μέσα και αυτό. 44-39. Η αντεπίθεση του Ολυμπιακού φέρνει το όνομα του Εβάν Φουρνιέ.
22: Το είπαμε, φυλακίστε τον. Μην τον αφήσετε να φύγει.
0: Λάιλς για την απάντηση από τη γωνία. Ένα ακόμα.
22: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Μόνος του κρατάει αυτός ο παιχταράς τη Ρεάλ όρθια απέναντι στον φοβερό και τρομερό Ολυμπιακό του Φουρνιέ. Συν 2 για τον Ολυμπιακό όμως. Παραμένει μπροστά. Έχει την μπάλα δική του. Πρέπει να κλείσει καλά και το ημίχρονο. Πίτερς. Και ενώ ο Γιούλ είναι πάνω στον Φουρνιέ, αυτό δεν βγαίνει ποτέ κύριε Σκαριόλο. Αλλά καλό για τον Ολυμπιακό είναι. Φουρνιέ τώρα με τον Ντεκ πάνω στις αλλαγές. 5 δευτερόλεπτα. Στέπακ τρίποντα από τον Γάλλο. Όχι, αυτή τη φορά δεν θα το βάλει. Το ριμπάν θα το μαζέψει ο Λάιλς. Και η Ρεάλ έχει τα 22 από τα 29 δευτερόλεπτα που απομένουν στο πρώτο ημίχρονο. Καμπάτσο. Θα μπει προς τα μέσα, θα κοπεί από το χώλα, αλλά μετράει το καλάθι. Μπάλα έχει βρει στο ταμπλό. Η Ρεάλ σοφαρίζει. Απαντάμε ένα 5-0 σερί στο προβάδισμα του Ολυμπιακού. Ο Μπαρτζόκας τα βάζει με τους παίκτες του για την άμυνα. Είχε φάουλ να δώσει ο Ολυμπιακός και δεν το έκανε.
22: Αυτό φωνάζει.
0: Γι' αυτό φωνάζει. Ο Ολυμπιακός είναι στα τρία ομαδικά. Η Ρεάλ έτρεξε το γήπεδο, πέτυχε ένα γρήγορο καλάθι. Κανένας δεν φρόντισε να το ξοδέψει. Τώρα έχει ο Ολυμπιακός όλη την τελευταία επίθεση του πρώτου ημιχρόνου, όπου έχουμε απόλυτη ισορροπία 44-44, 23,4 για το ημίχρονο.
4: Η μόνη κουβέντα που ανοίγει, παιδιά, εν ώψη της δεύτερης, τώρα της τρίτης περίοδου του δεύτερου ημιχρόνου, είναι το ποιο σχήμα θα είναι αυτό που θα μπει μέσα και θα κάτσει περισσότερη ώρα για τον Ολυμπιακό. Διότι αυτό το σχήμα το, με την second unit, να πούμε έτσι, το οποίο πήγε πολύ καλά και στον ημιτελικό με την Φενέρ, φαίνεται να είναι αυτό που αποδίδει πολύ, ακολουθεί πολύ καλύτερα στο αμυντικό κομμάτι και βοηθάει τον Ολυμπιακό να βρει πιο εύκολα πόντους στο σχετικά ανοιχτό γήπεδο.
22: Ναι, σωστό αυτό. Θα είναι ένα κράμα, πιστεύω, θα επιχειρήσει ο Μπαρτζόκας. Δηλαδή, να έχει και δύο παίκτες από αυτή την πεντάδα που πραγματικά έχουν κάνει καλή δουλειά στην άμυνα και λίγο πιο επιθετικογενείς παίκτες όπως ο Τζένκοφ και ο Ντόρσεϊ. Πάντως, ο Λάιλς έχει 21 πόντους σήμερα. Ρεκόρ καριέρα στην Ευρωλίγκα είναι 29. Εντάξει, είναι λίγο και στη σφαίρα του ανεξήγητο αυτό που συμβαίνει.
4: Δεν ξέρω και αν θυμάστε παρόμοια εμφάνιση παίχτη. Σε ημίχρονο, ας πούμε, αγώνα.
22: Όχι, όχι. Σε ένα από τους με 5 τρίποντα, όχι. Μόνο τους Πανούλη στο Λονδίνο. Αλλά από την ανάποδη, έτσι. Είχε βάλει 5 τρίποντα. Mm-hmm. Στο δεύτερο.
0: Νομίζω είχε 18 τότε ο Σπανούλη στο δεύτερο ημίχρονο.
22: Ναι, ναι, με 5 τρίποντα.
0: Ναι, ναι, στο δεύτερο ημίχρονο, ναι.
22: Λοιπόν, μια ολόκληρη επίθεση για τον Ολυμπιακό. Για να δούμε τι έχει σχεδιάσει ο κόουτς Μπαρτζόκας. Εγώ επιμένω ότι σε ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός έχει 8 ασίστ για 8 λάθη, το γεγονός ότι είναι ισόπαλος είναι καλό σημάδι. Αλλά πρέπει να βελτιώσει πολλά πράγματα στο δεύτερο μέρος. Τζόζεφ με τον Φελίς, Φουρνιέ, η Ρεάλ δεν έχει δώσει να δώσει φάουλ. Ο Ολυμπιακός θα εξαντλήσει και τα 23 δευτερόλεπτα φυσικά. Ο Τζόζεφ μπαίνει προς τα μέσα με τον Φελίς. Θα στοχίσει. Έρχεται ο Πίτερς με follow να σκοράρει. 46-44, αυτό είναι το σκορ ημιχρόνου, με τον Άλεκ Πίτερς να φτάνει τους 9 πόντους και μαζί με τους Γουόρντ και τον Φουρνιέ να είναι οι επιθετικοί ηγέτες των Ερυθρόλευκων σε αυτό το πρώτο μέρος που ξαναλέω. Δεν είδαμε τον Ολυμπιακό που μπορεί να δείξει, αλλά πάει με αυτό το συν 2.
3: bwin, περήφανος εθνικός χορηγός της EuroLeague. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
4: 46-44 προπάθησε με τον Ολυμπιακό μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Σε ένα παιχνίδι που πάει διαφορετικά από ό,τι περιμέναμε. Όχι όμως διαφορετικά από ό,τι περίμενε ο Ολυμπιακός, προφανώς. Διότι πολλή συζήτηση γινόταν για το αν η Ρεάλ μπορεί να ακολουθήσει τον Ολυμπιακό σε αυτό το μεταξύ τους μεγάλο τελικό. Η Ρεάλ αποδεικνύει ότι είναι μια ομάδα που παρά τις πολλές και σημαντικές απουσίες δεν μπορεί να πέσει πολύ εύκολα στο καναβάτσο. Θέλει προσπάθεια, θέλει δουλειά, θέλει μόχθο και προφανώς θέλει και καθαρό μυαλό για να προσπαθήσει ο Ολυμπιακός να λύσει όλους αυτούς τους γρίφους που ο Σέρτζιο Σκαριόλο βάζει μέσα από το δικό του παιχνίδι. Προβάδισμα 2 πόντων για τον Ολυμπιακό που έχει καταφέρει και έχει βρει καλύτερες απαντήσεις στην άμυνά του με την δεύτερη πεντάδα του, με τους παίχτες που έχουν έρθει από τον πάγκο, με τον Hall κυρίως και τον Peters να παίζουν σημαντικό ρόλο, τον Ward να έρχεται και να δίνει και αυτός πολύ σημαντικές βοήθειες από τον πάγκο, κυρίως στο επιθετικό κομμάτι, αλλά και τον Φουρνιέ να βάζει από το 2 και δημιουργία και εκτέλεση και απειλή και τα πάντα, πράγματα τα οποία τα στερήθηκε ο Ολυμπιακός όσο ο Ντόρσεϊ ήταν στο παρκέ. Στεφανάκο, τι έχουμε, μπρεκάκι, μικρό, και επιστρέφουμε.
6: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση. Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
8: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
9: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
24: They were going to hit our allies first.
25: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
26: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
27: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
28: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
29: Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν σε φέρνει πιο κοντά. Αν δεν σε αγχώνει. Αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν παγώνει ο χρόνος. Αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις Intubet.
30: Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξει με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
26: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
31: Transition as a responsibility, not a trend.
26: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, Sita, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
6: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
32: Και να μην αφήσουμε το Lyles στο σουτ. Ίσως
10: ίσως και πιο κοντό σχήμα. Με...
4: Να ακολουθήσει λέει, στο σχήμα της Ρεάλ και ο Μπαρτζόκας.
10: Ναι, ναι, οπότε να μην μπορεί αυτός να μένει μόνος του εκεί στις γωνίες που τρέχει. Είναι πιο δύσκολο για τον Μιλουτίνο αυτή το φάλ να τον ακολουθήσει.
4: Σταύρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Θα
4: τα πούμε μετά το τέλος του μάτς.
10: Έγινε, έγινε.
4: Ρε Στεφανάκο, βάλε λίγο μουσικούλα να ηρεμήσουμε.

ακούσουμε λίγο μουσικούλα, παιδιά. Να ακούσουμε λίγο μουσικούλα, να χαλαρώσουμε λίγο, να δούμε τι γίνεται. Να δούμε και λίγο το φίλο της στατιστικής. Λοιπόν, μέχρι στιγμής τι έχει Real, έχει. 10 στα 16 σουτ 2 πόντων. Έχει 8 στα 16 τρίποντα. Έχει 0 βολές στο μάτς. Έτσι. Δεν έχει καν πάει στο φάουλ η Real Madrid για να παίξει. Για να σουτάρει. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός έχει 12 στα 21 δίποντα. Έχει 5 στα 11 τρίποντα. Δεν είναι κακό το ποσοστό του Ολυμπιακού. Είναι 45,5%. Και έχει και 7 στα 9 βολές. Ποσοστό 77,8%. Έχει 7 επιθετικά rebound ο Ολυμπιακός. Που είναι ένα πολύ σημαντικό νούμερο. Σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, 13 αμυντικά και 20 συνολικά. Έχει 8 λάθη. Αυτό είναι το λάθος του, το μεγάλο του πρόβλημα. Για 8 assist. Ενώ αντίθετα, ας πούμε, η Real Madrid της, σε αυτή τους τομείς έχει 11 assist για μόλις 4 λάθη.

0: Δεν το συζητάμε στο match. Μέχρι στιγμής ο Trey Lyles με 26 στο πυρ που λένε, με 21 πόντους, με 5 στα 6 τρίποντα, 3 στα 4 δίποντα, 4 rebound, 2 κλεψίματα, κανένα λάθος. Πραγματικά εκπληκτική απόδοση μέχρι στιγμής από τον Trey Lyles. Κορυφαίος του Ολυμπιακού, 2 δίνει ας πούμε η στατιστική, τον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος πραγματικά έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο σε πολλούς τομείς στο παιχνίδι. Και ο Άλεκ Πίτερς, οι δύο παίχτες που ήρθαν στο 2 και στο 3, στο 2 και στο 4 μάλλον, από τον πάγκο για να δώσουν λύσεις. Και δώσαν. Εδώ επειδή έχετε πολλές έτσι τοποθετήσεις και λέτε να δώσουν λίγο περισσότερη εμπιστοσύνη στον Πίτερς στο σουτ, παιδιά, δεν είναι το θέμα ότι δεν εμπιστεύεται ο Ολυμπιακός στον Πίτερς. Εδώ η προσπάθεια που κάνει ο Ολυμπιακός είναι να διαβάσει την άμυνα της Real Madrid και να βρει τις αδυναμίες της, έτσι ώστε να καταφέρει να βρει τον Πίτερς σε θέση εκτέλεσης. Όταν βρίσκεται αυτή η ευκαιρία, ο Ολυμπιακός αμέσως σημαδεύει τον Άλεκ Πίτερς, ο οποίος πραγματικά παίρνει ένα τρομερό τριήμερο στο Telecom Center και στον ημιτελικό και τώρα στον μεγάλο τελικό. Δείχνει ότι είναι έτοιμος, πολύ έτοιμος, να οδηγήσει τον Ολυμπιακό αυτός, μαζί με τους συμπαίκτες φυσικά, στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Εδώ τώρα έχουμε και λίγο ρεπορτάζ από τη συμπλοκή που είχαμε στο ξεκίνημα του μάτς, πριν το ξεκίνημα του μάτς μάλλον, μεταξύ Βαγγέλη Μαρινάκη και Γιώργη Δημητριάδη. Όπως τουλάχιστον μεταφέρεται από αυτόπτες μάρτυρες εκεί, έχουμε μία επίθεση που ξεκίνησε απρόκλητα από τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός προς τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Παρουσία πάρα πολλών ανθρώπων, έτσι δεν το συζητάμε. Προφανώς όταν δέχτηκε επίθεση ο Γρηγόρης Δημητριάδης απάντησε και είχαμε αυτές τις εικόνες που εκτελήχθηκαν που δεν περιποιούν τιμή σε καμιά περίπτωση. Επειδή υπάρχει όμως σίγουρα καταγεγραμμένο υλικό από τις κάμερες του γηπέδου, καλό θα ήταν να δημοσιευτεί αυτό το βίντεο, το επίσημο, προκειμένου να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για το ακριβώς έχει συμβεί στα επίσημα του Telecom Center. Εγώ να σας πω ότι η BWIN παίζει στο Final Four της EuroLeague με 0% γκανιότητα, ενισχυμένες αποδόσεις, αμέτρητα ειδικά παιχτών, κορυφαίο Build a Bet και μοναδικές προσφορές σε όλους τους αγώνες. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21, παίξει υπεύθυνα, όροι και προποθέσεις στο BWIN.gr. Λοιπόν, τι λέτε, να πάμε τα μπουκαλάκια μας σιγά σιγά και να πάμε στο Telecom Center, να πάμε σιγά σιγά, ή έχεις κάτι να μας πεις κάτι, κύριε Στεφάνε? Για πες μας.
1: BWIN, περήφανος εθνικός χορηγός της EuroLeague. 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, κρατάμε, κύριοι, τα πολύ θετικά που φαίνονται στο φύλλο στατιστικής και αναφέρομαι στον Χρήστο Ρομπόλη φυσικά και στον Νίκο Ζέρβα. 0 επιθετικά rebound η Real. 0. Κάτι που τη βοήθησαν, στοιχείο που τη βοήθησε πάρα πολύ κατά τη διάρκεια του πρώτου παιχνιδιού στον ημιτελικό με την Βαλένθια. Και επίσης πολύ καλή απόδοση από τους παίκτες που ήταν από τον πάγκο, Ward, Peters και Φουρνιέ, να λύσουν τα ζητήματα που δημιούργησε το αρχικό σχήμα του Μπαρτζόκα στο απόψινό παιχνίδι. 46-44, λόγος σε εσάς.
2: Λοιπόν, όλα έτοιμα, σωστά θα που λες. Εγώ βάζω και το γεγονός ότι 14-2 είναι η πόντια από ευνηδιασμό υπέρ της Ρεάλ. Αλλά ο Ολυμπιακός το έχει ματσάρει αυτό με το ότι έχει 15 πόντους από λάθη και 7-0 από επιθετικά rebound. Λοιπόν, Μακίσικ στο 12.
3: Μακίσικ για πρώτη φορά, ίδια πεντάδα με το πρώτο ημίχρονο, με την εξαίρεση του Μακίσικ κάτι του Παπα-Νικολάου, έτσι, για τον Ολυμπιακό. Η Ρεάλ, από ό,τι βλέπω, έχει την ίδια πεντάδα από την οποία ξεκίνησε το μάτς. Δηλαδή τον Καμπάτσο, τον Αμπάλδε, τον Χεζόνια, τον Οκέκε και τον Λάιλς. Λοιπόν, πρώτη κατοχή, Ρεάλ, με τον Καμπάτσο. 46-44 μπροστά ο Ολυμπιακός. Καμπάτσο δίνει στο Λάιλς. Ο Γουόκα πάνω του, εδώ στις αλλαγές. Και ο Χεζόνια πάει να αποστάρει το Μακίσικ. Είναι γερό παιδί ο Μακίσικ, αλλά είναι πιο ψηλός ο Χεζόνια. Γυρίζει. Αστοχή όμως ο Κροάτης. Υπό καλές προϋποθέσεις. Εύκολο rebound για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει προβάδισμα 2 πόντων και έχει την μπάλα δική του τώρα. Ο Καμπάτσο δεν διστάζει να παίξει δυνατή άμυνα τον Γουόκα παρότι έχει τα δύο φάουλ. Μακίσικ στο Γουόκα. Ο Ολυμπιακός τώρα έχει δύο παίχτες που δεν είναι πολύ σταθεροί σουτέρ στην περιφέρειά του. Μακίσικ με τον Χεζόνια να του δίνει ένα βήμα. Ένα βήμα πόσο για τρεις ο Μακίσικ. Θα το βάλει ο Μακίσικ.
2: Αμέ.
3: Είναι πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό ότι και ο Γουόκα και ο Μακίσικ έχουν βάλει τρίποντο. Δύο παίκτες που η αντίπαλη άμυνα τους φέρνει συνήθως άντερ. Συν 5 για τον Ολυμπιακό για δεύτερη φορά στο μάτς. Χεζόνια Σημαντικό αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού για να χτίσει ο Ολυμπιακός τη διαφορά και να μην απαντήσει γρήγορα η Ρεάλ. Ο Κέκια στο χ για 3. Πρώτο επιθετικό ριμπάν στο μάτς για τη Ρεάλ με τον Αμπάλδε και αμέσως φάουλ έξυπνο από το Μακίσικ πάνω στον Αμπάλδε. Η Ρεάλ πήρε το πρώτο του επιθετικό ριμπάν στο μάτς μετά από 21 λεπτά αγώνα.
2: Εδώ αδράνησε ο Βεζένκο στο μπλοκάουτ.
3: Λοιπόν, επαναφορά από την τελική γραμμή για, για τη Ρεάλ. Με τον Αμπάλδε να δίνει στο Χεζόνια. Χεζόνια βγαίνει να σκρίνει σουτάρι για 3. Άστοχος Βεζέγκο πολύ κυριαρχικά θα πάρει το rebound. Έχει μπει καλά ο Ολυμπιακός, έχει μπει λίγο σαστισμένη η Ρεάλ. Καμπάτσο πιέζει στο όριο του φάουλ εκεί τον αντίπαλό του και τα κλέψει μάλιστα ο Αργεντινός. Και υπάρχει φάουλ.
2: Ντόρσεϊ
3: πάνω στο Καμπάτσο. Ο Ντόρσεϊ διαμαρτύρεται. Υπήρξε και μια επαφή, μάλλον ήταν τυχαία όμως, έχω την αίσθηση. Αλλά επειδή την προκάλεσε ο Ντόρσεϊ, οι διαιτητές έδωσαν αυτό το φάουλ. Για το οποίο διαμαρτύρεται και ο Μπαρτζόκας ο Λάτισεφς τώρα. Να ξαναδούμε και τη φάση στο replay. Έχει κλέψει καθαρά. Ναι, είναι φάουλ που έπεσε πάνω στον Καμπάτσο. Ο Ντόρσεϊ τον έκανε να χάσει την ισορροπία του και αυτό σφυρίξαν οι διαιτητές. Αμπάλδε τώρα υπό την πίεση του Ντόρσεϊ. Ο Ολυμπιακός έχει μπει πολύ πιο επιθετικά στην άμυνα. Ο Γουόκαμ θα κάνει φάουλ τώρα στο Λάιλς. Νομίζω καθαρό παρά τις διαμαρτυρίες. Βρήκε και χέρια ο Γουόκαμ εκεί. Και αυτό ήταν το τρίτο φάουλ που κάνει ο Ολυμπιακός σε μόλις 1:27 που έχουμε διανύσει στο τρίτο δεκάλεπτο.
2: Κακό.
3: Γρήγορα φορτώνει ο Ολυμπιακός.
2: Κακό αυτό πολύ.
3: Πρέπει να το κάνει όμως για να δυσκολεύσει αντιπάλους γιατί έχει και μεγαλύτερο rotation από τη Real. Η Real είναι αυτή που δεν μπορεί να πηγαίνει σε τόσες πολλές επαφές. Γιατί έχει μικρότερο rotation. Ο Καμπάτσο δυσκολεύεται στην επαναφορά. Τελικά με τα χίλια ζώνια βρίσκει το Lyles. 10 δευτερόλεπτα τώρα για τους Μαδριλένους. Καμπάτσο με το Βεζένκο απέναντί του. Στεμπακ τρίποντα από το Καμπάτσο, αστοχή, rebound από το Μιλουτίνοφ. Κακές επιθέσεις από τη Ρεάλ, χάρη στην εξαιρετική άμυνα του Ολυμπιακού που την έχει κρατήσει άποντη στο πρώτο δίλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου. Βεζένκοφ στον Ντόρσεϊ, αυτός με τον Αμπάλδε. Ο Ντόρσεϊ με τον Αμπάλδε θα πάρει ένα σκρίν από τον Μιλουτίνοφ, θα γίνει αλλαγή, έχει μείνει ο Κέκια τώρα με τον Ντόρσεϊ. 7 δευτερόλεπτα, Ντόρσεϊ μπαίνει προς τα μέσα, η πάσα στο Μακίσικ. Αυτός θα πάρει νέο τρίποντο, αυτή τη φορά είναι άστοχος και ο Λάιλς θα πάρει το rebound και θα αφήσει το Χεζόνια. Λεζόνια με τον Walkup, μπαίνει προς τα μέσα ο Κροάτης. Δύσκολη προσπάθεια, εύστοχο το καλάθι από τον Χεζόνια, ο οποίος κέρδισε χώρο με το κορμί του και πέτυχε το καλάθι με ταμπλό μειώνοντας σε 46.
2: Ο Βεζένκοφ τώρα κατεβάζει την μπάλα για τον Ολυμπιακό. Πρέπει ο Ολυμπιακός να βρει τρόπους να απελευθερώσει τον Βεζένκοφ, ο οποίος έχει μόλις 2-4 τίποτα. Walkup, ασφαλώς θέλει και λύση και από τον Dorsey. Walkup, στατική επίθεση του Ολυμπιακού. Μιλουτίνοφ με τον Lyles, μπαίνει προς τα μέσα ο Σέρβος. Παίζει με πλάτη τον Lyles, φάουλ του Lyles, αν είναι δυνατόν. Δεύτερο, διαμαρτύρεται ο Λάιλς και κάνει 3 φάουλ στο Μιλουτίνο. Το Καμπάτσο εδώ ορίεται. Από τη στιγμή κύριε Καμπάτσο που σφυρίχθηκε το προηγούμενο τον Ντόρσεϊ δεν μπορεί να μισθωρηθεί αυτό. Έχει κάνει 1 φάουλ με το σώμα, 2 με τα χέρια. Εντάξει, οι διαιτητές αφήνουν και κάποιες φάσεις και κατέρωθεν, λογικό είναι. Παιχνίδι επαφών είναι. 14 φάουλ για τον Ολυμπιακό. Αναφορά από την πλαϊνή γραμμή, Βεζένκοφ προσποιείται, σουτάρει τώρα για 3. Θα στοχίσει, πολύ κακό σουτ από τον Βεζένκοφ. Αυτά τα πλαϊνά σουτ είναι κάτι που η Ρεάλ επιχειρεί να δώσει στον Ολυμπιακό γιατί δεν έχει και πολλούς πιθανότητες. Χεζόνια παίρνει σκρίνα από τον Αμπάλδε, αλλαγή ο Μιλουτίνοφ πάνω του. Ο Χεζόνια θα παίξει τα πόδια τον Σέρβο, θα πάει προς τα μέσα. Καλή άμυνα από τον Μιλουτίνοφ, ο Αμπάλδε όμως μόνος του για 3 θα στοχίσει. 3 στα 4 ο Αμπάλδε, 5 στα 6 ο Λάιλς. Αυτά είναι κακά σημάδια. Με την Ρεάλ να έχει 9 στα 20. Walk-up. Walk-up με τον Καμπάτσο. Βασίλισσα σοφαρίζει. Φάουλ εκτός φάσης από τον Χεζόνια, ο οποίος πλετάρει με τεχνική ποινή εκεί. Το Αμπάλδε τελικά το φάουλ. Ο Αμπάλδε. Και είναι το τρίτο άμα είναι το Αμπάλδε. Είδα το Χεζόνια να διαμαρτύρεται. Ναι, ο Αμπάλδε είναι. 6:50 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης 49-49. Ούτε Big Wins Sport FM 94,6. Ζωντανά από το Telecom Center. Μιλουτίνοφ, μα πολύ μακριά από το πεδίο βολής. Το Μιλουτίνοφ έχει πάρει μόλις μια προσπάθεια. Αυτό είναι λάθος. Walk-up. Ξεμαρκάρεται, σουτάρει για 3. Δεύτερο τρίποντο του Τόμας. 52-49. Να και η συνθήκη του Ολυμπιακού που δεν περίμενε η Ρεάλ. Τα δύο του Walk-up και το ένα του Μακίση. Και αν τα λέμε κιόλα. Καμπάτσο. Μπαίνει προς τα μέσα. Φάουλ του Βεζένκοφ με το σώμα. Ευτυχώς ο Καμπάτσο δεν βάζει και το καλάθι δεύτερο του Βεζένκοφ. Δύο βολές για το Καμπάτσο. Βεζένκοφ δεν είναι καλά απόψε. Έχει 6 πόντους με 2 στα 5. Έχει 2 φάουλ. Έχει μόλις ένα rebound.
3: Ξεκάθαρη εντολή του Σκαριόλου να παίρνει την αλλαγή ο παίχτης που έχει τον Βεζένκοφ για να βγαίνει στο ένα με έναν με τον Βεζένκοφ που δεν είναι γρήγορο στα πόδια. Έτσι.
2: Σωστό.
3: Ή ο Μιλουτίνοφ που και αυτό τραβήχτηκε νωρίτερα έξω με το Χεζόνια, ο οποίο τράβηξε δύο παίχτες πάνω του, έδωσε το ελεύθερο δίπλα του στον Αμπάλδε.
0: Πολύ καλή στο σκάκι τον μπασκετικό και ο Σέρζιο Σκαριόλου εννοείται.
3: Είναι μέτρες των νοκάουτ αγώνων. Μπορεί να μην έχει κάνει μεγάλη καριέρα σε τίτλους σε συλλογικό επίπεδο, αλλά στα νοκάουτ που έχει διαπρέψει με την εθνική Ισπανία είναι πραγματικός μάστορας.
0: Εννοείται. Γι' αυτό σου λέω χθες 70-30. Δεν μ' άκουγες. Λοιπόν, Καμπάτσο στις πρώτες βολές της Ρεάλ στο παιχνίδι. Καμπάτσο έχει 2 πόντους, 3 ασίστ, 0-2 τρίποντα. Ευστοχή στην πρώτη ο Αργεντινός. 52-50. Καμπάτσο παίζει με 2 φάουλ από την αρχή του αγώνα. Θα πρέπει ο Ολυμπιακός, να λέω, να προσπαθήσει να τον φτύρει ακόμα περισσότερο. Αν και στη δημιουργία ο Χεζόνι έχει 5 ασίστ, 3 ο Καμπάτσο. Αστοχή στην δεύτερη ο Καμπάτσο. Ο Βεζέγκοφ μαζεύει το rebound. Μένει το 52-56-27. Πρέπει να αρχίσουν και τα βαριά χαρτιά να μπαίνουν στην εξίσωση. Μακίσικ. Φουλ άντερ από το Χεζόνι. Αμιλουτίνοφ με τον Οκέκη από την αλλαγή. Ο Μιλουτίνοφ πάει προς τα μέσα, γυρίζει, καλάθι από το Σέρβο. Αυτό είναι 54-50, δώστε του την μπάλα. 6 και 8. Ο κορυφαίος έντερ της Ευρωλίγκας δεν μπορεί να έχει πάρει μια προσπάθεια όλη αυτή την ώρα. Ο Καμπάτσο έχει πέσει και δείχνει να έχει χτυπήσει. Ευτυχώς σηκώνεται. Δεν ξέρω τι συμβαίνει εκεί. Είπα να απειληθεί σύραξη. Απειλείται σύραξη εδώ. Από το πουθενά ο Μακίσικ δεν του κάνει τίποτα του Καμπάτσο. Ευτυχώς με την επέμβαση των ψυχρεμότερων λύνεται η πολιορκία που πήγε να στήσει εκεί η Ρεάλ, που είχαμε πει ότι στην προβοκάτσια είναι η πρώτη. Για να δούμε. Καμπάτσο έχει πέσει. Ο Μακίσικ είναι από πάνω του. Τι έχουν δώσει οι διαιτητές? Νομίζω δεν υπήρχε λόγος τώρα να εκτροχιάσουν τα πράγματα, αλλά βέβαια παίζουν και με σφιγμούς, έτσι.
3: Έπεσε κάτω ο Καμπάτσο σε ένα screen. Στη συνέχεια πήγε από πάνω το Μακίσικ. Πήγε ο Καμπάτσο να σηκωθεί εκείνη την ώρα που ήταν ο Μακίσικ από πάνω του. Είχαν μια επαφή, δεν ήρθαν στα χέρια, αλλά υπήρξε ένα, έτσι, μια αψιμαχία μεταξύ τους. Μπήκαν οι ψυχρεμότεροι τελείως εκεί. Οι διαιτητές θα εξετάσουν τη φάση για να δουν αν επιβάλλουν κάποιες ποινές.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι επιλείψιμο, ξέρεις, υπάρχει.
3: Να δούμε. Πάντως στη φάση δεν φαίνεται να έχει κάνει κάτι ο Μακίσικ. Κάποιο χτύπημα δηλαδή αντιαθλητικό πάνω στον Καμπάτσο. Ο Καμπάτσο είναι γνωστός προβοκάτορας, η αλήθεια είναι. Να δούμε τι θα αποφασίσουν και οι διαιτητές.
0: Στην αρχή προσπαθεί να το σηκώσει ο Μακίσικ. Δεν δέχεται την βοήθειά του. Και ο Καμπάτσο πάει και κρίνει τη δουλειά στον Μακίσικ. Τελικά υπάρχουν επιλείψιμα πράγματα. Έχει δίκιο ο Χρήστος. Δεν δέχεται στην αρχή τη βοήθεια του Μακίσικ. Και στη συνέχεια και ο Μακίσικ δεν φεύγει βέβαια από πάνω. Μέτρη πραγματικά οι Ισπανοί και το είχαμε πει αυτό, ότι πρέπει ο Ολυμπιακός να έχει καθαρό μυαλό.
3: Ναι, αλλά νομίζω στην παρούσα συνθήκη δεν βοηθούν την ομάδα του στη Ρεάλ. Νομίζω περισσότερο ξυπνάει και τον κόσμο, ναι, που είναι ίσως αγχωμένος και ίσως και τσιτώνει και περισσότερο τον Ολυμπιακό. Δεν είναι δηλαδή ότι έχει κάτι να κερδίσει συγκλονιστικό από αυτό το πράγμα ο Καμπάτσο. Στην παρούσα φάση ξαναλέω.
0: Λοιπόν, καθυστέρηση. Τώρα δεν ξέρω αν θες να πάρει το μικρόφωνο για λίγο, Βαΐε, να ακούσουμε τίποτα.
4: Ναι, βέβαια. Για να το πάρουμε μέχρι να δουν και οι διαιτητές θα κάνουν με αυτά τα καμπατσιλίκια που γίνονται, τέλος πάντων, συχνά πυκνά και έχουν γίνει και σε άλλες σειρές. Τέλος πάντων, είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται. Πάμε να μια ανασούλα και επιστρέφουμε.
1: Bwin, περήφανος εθνικός χορηγός της EuroLeague. 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, τώρα ο κύριος Ράντοβιτς φωνάζει τους προπονητές για να εξηγήσει τι ακριβώς έχει γίνει στη φάση. Για να ακούσουμε τα παιδιά που είναι στο γήπεδο. Χρήστος Ρομπόλης, Νίκος Ζέρβας.
2: Ναι, αυτό βλέπουμε ότι τους εξηγεί κάποια πράγματα. Ο Σκαριόλο φαίνεται να είναι λίγο πιο εξαγριωμένος. Ο Γκος Μπαρτζόκας είναι πιο ήρεμος.
3: Ναι, γιατί πιθανώς να έχουν δώσει από μια τεχνική ποινή και ο Καμπάτσο έχει ήδη 2 φάουλ. Το τρίτο θα είναι πρόβλημα. Ο Μακίσικ είναι η αλήθεια ότι δεν έχει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα και ο Ολυμπιακός έχει μεγαλύτερο rotation. Για να δούμε.
2: Ναι.
3: Από μια τεχνική ποινή, όπως το είπαμε ακριβώς.
0: Οι ποινές αλληλοξενδρών, έτσι, δεν υπάρχει πολύ.
3: Παραμένει μπάλα στη Ρεάλ, αλλά ο Καμπάτσο έχει πλέον 3 φάουλ, έτσι.
2: Ναι. Ας πρόσεχε. Λοιπόν. Φταίνει και δυο τώρα. Ε,
3: ναι, εντάξει.
2: Φταίνει και δυο.
3: Εντάξει. Νομίζω σωστή απόφαση των διαιτητών.
2: Σωστή απόφαση. Λοιπόν, Καμπάτσο, 5.57 με το Γουόκαπ απέναντί του. Καμπάτσο στον Χεζόνια με το Μακίστικ τώρα ο Κροάτης. 4.80 για τη Ρεάλ. Χεζόνια για 3, απίστευτο τρίποντο. 10 τρίποντα η Ρεάλ. Στις 9, ο Χεζόνια 54-53, το μάτς στον πόντο ξανά.
3: 10 στα 21 η Ρεάλ.
2: 10 στα 21 ακριβώς. Μακίστικ. Μακίστικ στον Γουόκαπ. Ξανά Μακίστικ. Δίνει στο Μιλουτίνοφ, ο Μιλουτίνοφ παίρνει μακριά από το καλά την μπάλα, αλλά παίζει πλάτη τον Οκέκε, ο οποίος το βγάζει από τον, από τον κύλινδρο. Ο Ντόρση μπαίνει προς τα μέσα. Πρώτο καλάθι, όχι, έρχεται ο Μιλουτίνοφ με follow, foul του πάνω στο Μιλουτίνοφ. Απίστευτο ότι δεν έχει συνεχίσει αυτό το foul. Νομίζω ότι είναι καθαρό το foul στο σέρβο. Καμπάτσο μπαίνει προς τα μέσα, σταματάει την τρίπλα, δίνει στο Χεζόνια. Χεζόνια για τρεις αστοχή. Rebound από Μακίσικο. Αμπάλτε ήταν, αλλά ο Χεζόνια υποδέχεται την μπάλα. Αστοχή σε τρίποντο. Ο Μακίσικο μαζεύει το rebound. Ολυμπιακός αλόβητος από αυτή τη φάση, παρότι ήταν τελείως ανοργάνωτη η αμυνά του. Μακίσικο ξανά στον Μιλουτίνοφ. Η μπάλα. Επιτέλους φάουλ του Οκέκε πάνω στο Μιλουτίνοφ.
3: Δεύτερο για τον Οκέκε. Ένα κέρδος για τον Ολυμπιακό στο τρίτο δεκάλεπτο.
2: Βασικά εδώ πρέπει να μετρήσει το καλάθι για τον Ολυμπιακό. Γιατί τραβάει το νυχτάκι ο Κέκε. Ίσως και αυτό να φώναξαν, ε. Τέλος πάντων.
3: Τηλεοπτικό time-out έχουμε εδώ πέρα. 54-53 για τον Ολυμπιακό με 4-57 να απομένουν για το τέλος της τρίτης περίοδου.
1: B-Win. Περήφανος εθνικός χορηγός της EuroLeague. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
4: 54-53. Το μάτς είναι, αρχίζει και γίνεται λίγο πυγμαχικός αγώνας. Έτσι αρχίζουν και μπαίνουν πολύ περισσότερα τα κορμιά στην διαδικασία διεκδίκησης κάθε φάσης, σε κάθε καλάθι. Τελικός είναι, παιδιά. Τελικός είναι. Και θα έχουμε αρκετές τέτοιες φάσεις στο όριο. Εγώ να σου πω ότι η BWIN παίζει στο Final Four της EuroLeague με 0% κανιότητα, ενισχυμένες αποδόσεις, αμέτρητα ειδικά παικτών, κορυφαίο build a bet και μοναδικές προσφορές σε όλους τους αγώνες. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21, παίξει υπεύθυνα. Όροι και προποθέσεις στο BWIN.gr.
1: BWIN. Περήφανος εθνικός χορηγός της EuroLeague. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
4: Λοιπόν, έτσι για να πάρουμε μια ανασφούλα και να πάμε ξανά στο Telecom Center. Τώρα που θα έχουν ηρεμήσει τα πράγματα μετά το time out, να ξαναρχίσουμε να δούμε και λίγο μπάσκετ. Χρήστος Ρομπόλης, Νίκος Ζέρβας, Νίκος Ζέρβας, Χρήστος Ρομπόλης.
3: Λοιπόν, επιστροφή στο Telecom Center. Και ενώ νωρίτερα είχαμε και μια αγκαλιά του Γιάννη Αντετοκούμπο με τον Αλπερέν Σενγκούν, είναι και δύο παρόντες στο γήπεδο. Το λέω γιατί είχαν μια κοντρίτσα.
4: Αυτά είναι, το... αυτά είναι, φίλε. Το μπάσκετ ενώνει, το μπάσκετ ενώνει, έτσι.
2: Πηγαίνει να τον αποφύγει ο Σενγκούν και ο Γιάννης πήρε την πρωτοβουλία.
4: Το θέμα είναι τι φοράει σήμερα ο Σενγκούν. Αυτό είναι το θέμα.
3: Όχι, το ίδιο δεν φοράει. Είπαμε, εντάξει, είπαμε. Είπαμε, εσύ Χριστό και εγώ Αλλάχ, δυο μας αχ και βάχου, λέει το τραγούδι. Κάπως έτσι έγινε. Τα βρήκανε και τελείωσε το πράγμα. Κυρίως με πρωτοβουλία του Γιάννη. Επαναφορά για τον Ολυμπιακό με τον Ντόρσεϊ. Μπήκαμε στο δεύτερο πεντάλεπτο της τρίτης περίοδου. Ντόρσεϊ για τρεις μπροστά στον Αμπάλδε. Ο, κακό, κακή επιλογή. Ναι, ναι. Και ο Ντόρσεϊ και ο Βεζέγκο. Δύο υπερόπλα για τον Ολυμπιακό, είναι απενεργοποιημένα, θα λέγαμε. Φελής τώρα, ο οποίος έχει περάσει στο παρκέ. Φελής με το walk-up βρίσκει ένα διάδρομο, μπαίνει προς τα μέσα, φοβερό καλάθι και προβάδισμα ξανά για τη Ρεάλ. Εδώ ο Φελής εξέτασε την άμυνα του walk-up που δεν περίμενε να πάρει την εσωτερική και να τον βάλει πλάτη. Είναι πολύ γέρο παιδί ο Φελής, παρότι είναι κοντός, έβαλε πανέξυπνα το κορμί του, προστάτευσε την μπάλα και πέτυχε το καλάθι για το 54-55. Ντόρσεϊ με το Φελής επιτίθεται, δίνει στο walk-up. Δεν παίρνει αυτό το τρίτο τρίποντο. Μακίσικ θα πάρει τρίτο τρίποντο. Η μπάλα τον πούλησε εδώ το Μακίσικ και το rebound το μάζεψε ο Φελής. Δεν είναι παιχνίδι για τον Ολυμπιακό να κάνουν κατάχρηση για τρεις. Ενώ παίρνει τρίποντο ο Φελής στον ευρυδιασμό και σκοράρει. 54-58.
2: Τρομερός τελικός και από το Φελής. Η Ρεάλ έχει πάρει τα πάντα από όλους.
3: Έλεγα ότι δεν είναι παιχνίδι για τον Ολυμπιακό να κάνουν κατάχρηση τρίποντο ο Γουόκαπ και ο Μακίσικ.
2: Είναι καλύτερη από τον Ολυμπιακό, έτσι.
3: Ντόρσεϊ με το Φελής να παίζει καλή άμυνα τώρα. Ντόρσεϊ κλείνει την πάσα, είναι πολύ κακή. Κατευθείαν στα χέρια του Χεζόνια, ο οποίος φτάνει στο layout. Ο Μπαρτζόκας καλεί αμέσως time out, ίσως και να άργησε λιγάκι.
2: Τελικός χάνεται για τον Ολυμπιακό, πρέπει να γίνει κάτι.
3: 54-60 συν 6 για τη Ρεάλ, η οποία από το πλην 5 βρίσκεται στο συν 6 με Χεζόνια και Φελής πρωταγωνιστές. 3-51 πριν το τέλος της τρίτης.
2: Τα κατάφερε ο Καμπάτσο, τα κατάφερε, μια χαρά σου λέω. Μια χαρά.
1: B-Win, περήφανος εθνικός χορηγός της EuroLeague. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ρένεση Νίκο, πήγαινε και σήκωσε το φουρνί από τον πάγκο.
2: Μα τι υπάρχει τώρα, ο Ντόρσεϊ είναι εκτός τελικού.
4: Ναι, μπράβο. Δηλαδή πήγε και πες του, Εβάν, έλα, έχεις καμιά δουλειά, για πες λίγο.
2: Ναι, δεν παίζουν τώρα με αυτά.
3: Αλήθεια είναι, αλήθεια είναι.
2: Τώρα δεν παίζουν με αυτά.
3: και τον Πίτερς, έτσι. Δηλαδή, οκ, okay, είναι κάποιες πεντάδες που έχει σε συγκεκριμένα λεπτά που χρησιμοποιεί κάποιος παίκτης στον Μπαρτζόκας, αλλά βλέποντας τον Τόρσι τόσο κακό σε όλο το μάτς και με κακές επιλογές και κακές αποφάσεις, πρέπει να μπει ο Φουρνιέ. Δεν είναι ένα παιχνίδι οποιοδήποτε έχει κάνει συντήρηση ο Ολυμπιακός, είναι όλα ή τίποτα σήμερα, έτσι. Πρέπει να μπει ο Φουρνιέ. Για την ώρα δεν βλέπω κάποια αλλαγή, έτσι. Γιατί μας κλείνει και η μπασκέτα, δεν μπορούμε να δούμε καθαρά.
5: Καμία αλλαγή.
3: Συνεχίζει με την ίδια πεντάδα ο Ολυμπιακός. Δηλαδή με το walk-up, το Μακίσικ, το Βεζένκοφ. Α, μπήκε ο Φουρνιέ. Μπήκε ο Φουρνιέ αντί του Ντόρσεϊ και ο Μιλουτίνο. Λογική αλλαγή, απόλυτα λογική. Και πλέον έχει τον Γάλλο στο 2, τον Μακίσικ στο 3 και τον Βεζέκο με τον Μιλουτίνο κάτω από το καλάθι. Πρέπει τώρα ο Ολυμπιακός να αντιδράσει, γιατί κάθε λεπτό που περνά η Ρεάλ θα είναι μπροστά, τα βαρύδια θα είναι με γεωμετρική πρόοδο, θα αυξάνονται στα πόδια των παιχτών του Ολυμπιακού.

0: Καμπάτσο με τον Βεζέγκοφ. Μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει τον Φελίς. Φελίς για 3 από τα 8 μέτρα. Η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Ο Βεζέγκοφ μαζεύει το rebound. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να μαζέψει κι άλλο τη διαφορά. Φουρνιέ. Η Ριάλ έχει να δώσει ένα φάουλ. Έχει 3 ομαδικά στην τρίτη περίοδο. Walk-up. Ξανά screen από τον Βεζέγκοφ. Μπαίνει προς τα μέσα, walk-up. Το δεξί διάδρομο. Καλάθι από τον walk-up. 58-60. Walk-up και Μακίσικ παίρνουν διαφορά σε απόσταση μια κατοχή ξανά. Ο Ολυμπιακός αντιδράει μετά το time out, αλλά θέλει κι άλλο. Λάιλς. Με το Φουρνιέ να βγαίνει πάνω του. Λάιλς. Προσποιείται. Καλή άμυνα από τον Γάλλο. Ο Φελίς. Ξανά Λάιλς. 8 δευτερόλεπτα. Είναι έτοιμος να δώσει βοήθεια ο Μιλουτίνοφ αν περάσει ο Λάιλς. Περνάει. Βγάζει έξω στον Ντεκ. Ντεκ για 3. Αστοχή rebound από τον Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός έχει ξανά ευκαιρία να προσπεράσει.
1: Είπαμε να τον αφήνει όλο το βράδυ να στάρει τον Ντεκ ο Ολυμπιακός. Δεν είναι κίνδυνος.
0: Φουρνιέ. Λάθος. Απίστευτο λάθος του Φουρνιέ. Ο Βεζέγκοφ όμως σώζει την κατοχή για τον Ολυμπιακό. Το Ολυμπιακός τώρα έχει ανοργάνωτη την άμυνα της Ρεάλ. Μακίσικ μπαίνει προς τα μέσα, Μιλουτίνοφ. Κάρφωσε. Καλάθι. Όχι, απίστευτο. Μόνο φάουλ. Απίστευτο αυτό που έχασε ο Μιλουτίνοφ. Παιχνίδι ευνηδιασμού σε μια χαμένη άμυνα του Ολυμπιακού. Ο Γόκα πήγε την έσωση την μπάλα. Ο Ολυμπιακός κυκλοφόρησε γρήγορα. Τρίτο φάουλ του Λάιλς. Αυτό είναι το θετικό. Αλλά εδώ η μπάλα θα μπορούσε να πέσει μέσα. Σαδιστικά βγήκε έξω. Δύο βολές για τον Νίκολα Μιλουτίνο.
1: Και τον απέσυρε το Λέλης για να ξαναβάλει τον Οκέκε. Είπαμε είναι μετρημένα κουκιά υψηλή της Ρεάλ. Δεν κάνει καν κίνηση να βάλει τον Τσιρικά τον Αλμάνσα. Με αυτούς θα πάει και όσο αντέξουν.
0: Εννοείται. Ο Μιλουτίνο στη γραμμή. Θέλει ψυχραιμία. Τώρα κάθε πόντους μετράει. Έστω και πρώτη. 59-60. Ο Μιλουτίνο στους 6. Με 5 rebound. Και ένα λάθος. Έτοιμος και για τη δεύτερη ο Σέρβος για να σοφαρίσει, για να απαντήσει ο Ολυμπιακός με ένα δικό του 6-0 σε έναν συγκλονιστικό τελικό πραγματικά. Μέσα, όχι έξω και η δεύτερη. 5-0 το σερί. Μπήκε και βγήκε τώρα η βολή του Μιλουτίνοφ. Μαλεντών με το walk-up. Μαλεντών στο Χεζόνια. Χεζόνια προσποιείται στο Μακίσικ. Περνάει με ωραία reverse. Μπαίνει προς τα μέσα. Αστοχή εξ επαφής. Ο Μιλουτίνοφ μαζεύει το rebound. Καλή άμυνα με το σώμα από το Φουρνιέ και από το Μακίσικ σε δεύτερο χρόνο. Φουρνιέ προσπαθεί να στήσει ένα πλαϊνό πικελό με τον Βεζέγκοφ. Δίνει τώρα στο Βεζέγκοφ. Βεζέγκοφ προσποιείται στο Φελίς. Μπαίνει προς τα μέσα. Τελειώνει με φλόου. Τεράστοχο ο Βεζέγκοφ. Κερδίζει ο ίδιος την κατοχή. Όχι, ο Χεζόνια. 2 στα 6 ο Βεζέγκοφ. Κάκιστος. Ο Ολυμπιακός με Ντόρσε και Βεζέγκοφ τόσο χαμηλά είναι λογικό να δεινοπαθεί απόψε στη Χεζόνια. Φάουλ του walk-up, σκληρό. Τρίτο φάουλ του walk-up και δύο βολές στον Χεζόνια. Νομίζω ότι θα χρειάστηκε λίγο Πίτερς τώρα να ηρεμήσει ο Βεζέγκοφ για την τελική ευθεία. Δεν θα ήταν κακό. Ο Πίτερς θυμίζω έχει 9 πόντους με 3-4 δίποντα, είναι ένα τρίποντο. Ετοιμάζει τον Ζόζεφ ο Μπαρτζόκας για να προστατεύσει τον walk-up από το τρίτο φάουλ, το τέταρτο φάουλ γιατί έχει ήδη 3. Μουσική 59-60 και ο Νικαλάτης στο γήπεδο, ο Βασίλης Πανούλης με τον Γιάννη Αντετοκούμπο βλέπουν το μάτς. Μουσική 1-26, τώρα θα εκτελέσει ο Χεζόνια τις βολές. Χεζόνια κάνει πολύ ωραίο παιχνίδι, 11 πόντι, 5 assist. 3 rebound μαζί με τον Φελίς και τον Λάιλς είναι η κορυφαία της Ρεάλ. Με τον Ολυμπιακό πρώτο σκόρερ παραμένει ο Φουρνιέ με 11. Χεζόνια. Αστοχή στην πρώτη. Μία στις 3 για τη Ρεάλ. Κάθε πόντος τώρα μετράει. Έχω έναν κατεξοχήν πολύ καλό στέρο όπως ο Χεζόνια. Είναι γνωστή για την δεύτερη. Ευστοχή. 61-59 μπροστά η Ρεάλ. 1-26 για το τέλος τρίτης περίοδου. Ο Μαλεντών έχει επιστρέψει στην πεντάδα της Ρεάλ. Που είναι με Οκέ και Χεζόνια. Μαλεντών, Ντε και Φελίς. Τζόζεφ, Φουρνιέ, Μακίσικ, Βεζέγκοφ και Μιλουτίνοφ. 5 του Ολυμπιακού. Τζόζεφ. Βρίσκει διάδρομο. Σουτάρει για 2. Αστοχή. Rebound από το Μαλεντών. Ο Ολυμπιακός δεν έχει τη βολή να κάνει φάουλ. Πλέον έχει 5. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Μαλεντών με το Φουρνιέ. Κλέβει ο Φουρνιέ. Δεν προλαβαίνει όμως ο Τζόζεφ να ολοκληρώσει την άμυνα.
1: Πολύ καλός και στην άμυνα ο Φουρνιέ. Ενώ έχασε το διάδρομο και κυνήγησε τη φάση στο τέλος, έβαλε το χέρι του.
0: Πολύ καλή άμυνα, ναι. Για λίγο ο Τζόζεφ δεν προλάβε. Η Ρεάλ έχει 11 δευτερόλεπτα. Αν τα εξαντλήσει θα απομένουν από μια κατοχή στην κάθε ομάδα. Φελής στον Οκέκε. Μαλεντών για 3. Δεν προλάβε ο Τζόζεφ. Αστοχή, εξεπαφής. Ο Μακίσης μαζεύει το rebound. Νέα ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να ισοφαρίσει και να προσπεράσει. Φουρνιέ στον Μακίσικ. Μακίσικ είναι απελπιστικά μόνος του, δεν το παίρνει. Και κάνει πάσα πάνω στα χέρια του Χεζόνια. Αν είναι δυνατόν. Καλάθι και φάουλ. Αν είναι... Όχι, ευτυχώς. Ευτυχώς. Μόνο δύο βολές. Ο Μακίσικ αντί να πάρει το σουτ, πήγε να κάνει πάσα. Έπαιξε με το μυαλό του ο Χεζόνια. Και του έδωσε πάσα πάνω στο χέρι. 12 τα λάθη του Ολυμπιακού για 10 assist. 12 οι assist της Ρεάλ για 5 λάθη. Επαναλαμβάνω, μπασκετικά ο Ολυμπιακός είναι καλό που είναι στο μείον 2. Η εμφάνισή του σήμερα είναι πολύ κατώτερη των περιστάσεων για έναν τελικό. Έχει 10 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα για να το διορθώσει. Για να μην χάσει μια συγκλονιστική ευκαιρία να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης. Ο Χεζόνια σκοράρει 62-59. Άλλη μια βολή για τον Κροάτη, ο οποίος έχει γίνει πλέον παράγοντας μαζί με τον Φελής. Είναι οι δύο που κρατάνε τη Ρεάλ όρθια και τις έχουν δώσει προβάδες με 3 πόντων. Βρήκε λύση στον Λάιλ. Ο Ολυμπιακός δεν έχει βρει στο Φελής και στο Χεζόνια. 63-59.
1: Τώρα ο Κροάτης θα πάει στον πάγκο για μερικές ανάσες, γιατί είναι εμφανώς καταβεβλημένος. Στη θέση του Αμπάλδε, ο οποίος έχει το πρόβλημα με τα φάουλ. Βέβαια, τρεις παίκτες της Ρεάλ με 3 φάουλ. Κατοχή για τον Ολυμπιακό. Ο Μακίσικ. Αυτός θα κατεβάσει την μπάλα τώρα από την επαναφορά του Βεζέγκοφ, γιατί πιέστηκε ο Τζόζεφ. Μακίσικ και πάλι η άμυνα στα 2-3 μέτρα από τον Φελής. Τον προκαλούν το Μακίσικ και ας έχει βάλει σήμερα ένα τρίποντο. Έτσι θα παίζει όλο το βράδυ η Ρεάλ, δεν πρόκειται να αλλάξει την τακτική της. Βεζέγκοφ το άργησε να δώσει την μπάλα. Τώρα θα την πάρει ο Φουρνιέ. Δυσκολεύεται στην πάσα και κάνει ένα ακόμα λάθος. 13ο για τον Ολυμπιακό. Ευνηδιασμός με τον Αμπάλδε. Φάουλα θα του κάνει ο Τζόζεφ. Ο Ολυμπιακός θα κάνει μαντάρα. Και υπάρχουν διαμαρτυρίες για αντιαθλητικό. Δεν νομίζω ότι υπήρχε αντιαθλητικό.
0: Ο Τζόζεφ
1: βάλε τα χέρια του προς την μπάλα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ζήτημα αντιαθλητικού. Δύο βολές θα έχει δικαίωμα να εκτελέσει ο παίκτης της Ρεάλ. 17,5 δευτερόλεπτα για το τέλος της περίοδου. Έχει γυρίσει το momentum που φαινόταν να έχει ο Ολυμπιακός με το μέρος του από το φινάλε του πρώτου μηχρόνου και για το πρώτο δίλεπτο τρίλεπτο. Ο Μακίσης θα πάει στον πάγκο για να επανέλθει. Ο Πίτερς τώρα με ένα περίεργο σχήμα. Με τον Πίτερς στο 3. Με τον Βεζέγκοφ στο 4 και τον Μιλουτίνοφ στο 5. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό το σχήμα. Πιο βαρύ αμυντικά σίγουρα. Δεν ξέρω αν είναι απλά για την επίθεση του Ολυμπιακού ή αν θα το διατηρήσει και στη συνέχεια ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Πάντως ο Βεζέγκοφ δεν είναι καλά. Ο Μαλεντών βάζει την πρώτη βολή. 59-64. Συν 5 για τη Ρεάλ με τον Ντεό Μαλεντών, τον Γάλλο Γκάρντ. Ο οποίος έχει κάνει παραεπιπτόντως ρεκόρ καριέρας εδώ σε αυτό το γήπεδο. Στην Ευρωλίγκα. Ως παίκτης της Βιλερμπάν. Έτοιμος για τη δεύτερη του προσπάθεια ο Ντεό Μαλεντών. Αφαίρει τη διαφορά στους 6, 59-65. Ο Ολυμπιακός έχει μια ολόκληρη επίθεση. Πρέπει να την ξοδέψει με σύνεση. Να τη χρησιμοποιήσει με σύνεση, για να το πω καλύτερα. Χειροκρότημα από τον κόσμο, ο οποίος δεν απογοητεύεται. Αλλά πρέπει και ο Ολυμπιακός να παίξει καλύτερα από ό,τι ως τώρα. Φουρνιέ, η Ρεάλ δεν έχει δικαίωμα να κάνει φάουλ χωρίς να στείλει τον Ολυμπιακό στις βολές. Φουρνιέ παίρνει ένα σκρίν, έχει τον Οκέ και μπροστά του. Μπαίνει προς τα μέσα ο Γάλλος. Θα κάνει ένα φλότερ, θα στοχίσει. Μιλουτίνοφ το επιθετικό rebound και το καλάθι. Ανάσα για τον Ολυμπιακό από τον, Σέρβο ψηλό, ο οποίος διόρθωσε την αστοχία του Μιλουτίνοφ και κλείνει το δεκάλεπτο για τον Ολυμπιακό. Ένα δεκάλεπτο απομένει για τον τίτλο. 61 Ολυμπιακός, 65 Ρεάλ Μαδρίτης. Πάμε σε φινάλε για πολύ πολύ γερά νεύρα εδώ στο Telecom Center Athens.
2: Big Win, περήφανος εθνικός χορηγός της EuroLeague. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: 61-65. Η Real Madrid της κρατάει αυτό το προβάδισμα. Ο Ολυμπιακός αρχίζει και βγάζει κάποια σημάδια σε κάποιος, τέλος πάντων, σημεία του παιχνιδιού άγχους, υπερβολικού άγχους. Περιμένει να βάλει τα βαριά του όπλα μέσα στο παιχνίδι. Τώρα ο Μπαρτζόκας δείχνει ότι μάλλον θέλει να βρει έναν τρόπο να χωρέσει. Να βάλει άλλη μια διάσταση στο επιθετικό του παιχνίδι, βάζοντας Πίτερς και Μιλουτίνοφ μαζί, Πίτερς συγγνώμη και Βεζέγκοφ μαζί, να δούμε αν θα μείνει έτσι η πεντάδα του Ολυμπιακού ή απλά θα είναι ένα σχήμα που χρησιμοποιήθηκε για λίγο, για μερικά δευτερόλεπτα. Θα το δούμε πάντως, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να ξαναβρούμε τον Πίτερς στην εικόνα που είχε στο πρώτο ημίχρονο τουλάχιστον ο Αμερικάνος και βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα του.

0: Γιώργου Μπαρτζόκα να κλείσει τη διαφορά της Ρεάλ και να προσπεράσει στο φινάλε του πρώτου 20 λεπτού. Νίκος Ζέρβας, Χρήστος Ρομπόλης, τελευταίο δεκάλεπτο.
1: Λοιπόν, να πω ένα σημαντικό στοιχείο. Η Ρεάλ έχει πάρει 25 πόντους στο ανοιχτό γήπεδο. 25 από τους 65 είναι τεράστιο
2: είναι
1: νούμερο.
2: Είναι σοκαριστικό.
1: Είναι σοκαριστικό, όπως το λέει ο Νίκος. Και για ένα παιχνίδι που περιμέναμε ότι η Ρεάλ θα χτυπήσει στο ανοιχτό γήπεδο, ο Ολυμπιακός έχει πιαστεί αδιάβαστος, αλλά είναι και τα λάθη που κάνει και βοηθούν με τη Ρεάλ σε αυτό το κομμάτι. Για ένα μάτς που ο Ολυμπιακός έχει πάρει και τόσες έξτρα κατοχές από επιθετικά rebound, έχει ισοσκελιστεί αυτό το αβαντάζ που έχει από τα επιθετικά rebound με τα λάθη που κάνει και έτσι οι κατοχές είναι πολύ πιο ισορροπημένες από ό,τι θα ήταν υπό άλλες συνθήκες και με αυτές. Και με αυτά τα δεδομένα, με τις απουσίες που έχει η Ρεάλ.
2: Ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι για πρώτη φορά στο παρκέ. Τζόζεφ στον άσο, Φουρνιέ στο 2, Πίτερ στο 3, Βεζέγκο στο 4, Ταϊρίκ Τζόουνς στο 5. Για να δούμε. Το χαρτί του Ταϊρίκ Τζόουνς δεν το είχε παίξει ο κόσμος. Μπαρτζόκας το παίζει τώρα. Πάντως ήταν 25-21-15 το επιμέρους σκορ της τρίτης περίοδου. Και ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά με 54-50. Δέχτηκε ένα επιμέρους 15-7. Ξαναλέω, μετά την προβοκάτσια του Καμπάτσο, έτσι.
1: Και διατηρεί το σχήμα με Πίτερ Σβεζένκοφ ο Μπαρτζόκας.
2: Ναι, το είπα, το είπα.
1: Για την αρχή, να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Σίγουρα επιθετικά θα είναι καλό, νομίζω, γιατί υπάρχει μέγεθος και υπάρχει εκτέλεση πλέον από όλες τις θέσεις πλην του πενταριού, μακρινή εννοώ. Στην άμυνα, βέβαια, δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει, γιατί όσο να είναι βαριά κορνιά και η Ρεάλ παίζει πολύ small ball.
2: Ο Ολυμπιακός πάντως είχε 2 assist για 5 λάθη στην τρίτη περίοδο και με αυτή την εμφάνιση δεν μπορείς να είσαι αισιόδοξος. 65-61 πρώτη επίθεση για τον Ολυμπιακό, Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Φελίς, ο Ταϊρίκ Τζόουνς του δίνει screen, πάει στην αντίθετη διάδρομο, Φουρνιέ δεν κάνει λάθος. Άκιστος Ολυμπιακός δυστυχώς. Είναι σκληρό, αλλά είναι η αλήθεια.
1: 14ο λάθος για τον Ολυμπιακό. Είναι πάρα πάρα πολλά τα λάθη για τον Ολυμπιακό.
2: Μόλις 5 η Ρεάλ. Ζητείται αντίδραση. Ο κόσμος είναι εδώ, βοηθάει, αλλά δεν παίζει μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός έχει πέσει στην παγίδα. Δυστυχώς. Για να δούμε αν θα βγει από αυτήν. Φελής με τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Ο Βεζένκοφ είναι στον Λάιλς. Αλλαγή ξανά τώρα. Ο Φελής με τον Βεζένκοφ. Δείχνει να μπερδεύεται ο Φελής. Καλή άμυνα Μαλεντών. 5 δευτερόλεπτα ακόμα για τη Ρεάλ. Πρέπει να βγει αυτή η άμυνα τώρα. Ο Μαλεντών κλέβει ο Φουρνιέ. Καλή άμυνα φαινόταν. Ο Φουρνιέ πρέπει να προσέξει γιατί έχετε το κέκε. Φάουλ του Φελής που δεν σφυρίζεται. Φουρνιέ μόνος του για τρεις. Πρέπει να μπει. Το βάλε! 64-65. Μεγάλη ανάσα από τον Έβαν Φουρνιέ, ο οποίος φτάνει τους 14. Ξανασυνδέεται με το καλάθι και ρίχνει διαφορά στον πόντο. Μαλεντών, χρειάζονται και άλλες τέτοιες άμυνες όπως οι προηγούμενοι. Φάουλ του Ταϊρίκ Τζόουνς χαμηλά. Χαμηλά είναι το φάουλ. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι εξαιρετικός αμυντικός στις αλλαγές. Και γι' αυτό το χρησιμοποιεί τώρα ο Μπαρτζόκας. 9 και 2 απομένουν. Μεγάλο τρίποντα από το Φουρνιέ, ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ των ερυθρόλευκων με 14. Μαλεντών. Μαλεντών με τον Τζόζεφ. Η Ρεάλ πάει σε αργές επιθέσεις. Μαλεντών στον Λάιλς. Ο Λάιλς προσποιείται. Προλαβαίνει το χρονόμετρο, αστοχή. Rebound από τον Ντέκ, επιθετικό. Λάθος του Οκέκε, okay, έχει πατήσει γραμμή. 7ο λάθος της Ρεάλ, το Telecom Center στο πόδι. Άντε να δούμε. Κάποια στιγμή η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης πρέπει να ξυπνήσει. Πρέπει να παίξει το μπάσκετ που ξέρει. Ξαναλέω, ήταν ευχής έργων που με τόσο αμέτρια απόδοση ήταν κοντά στο σκορ. Τώρα πρέπει να μιλήσουν όλοι. Τζόουνς με τον Οκέκη απέναντι του. Βρίσκει στήριγμα στον Τζόζεφ. Τζόζεφ μπαίνει προς τα μέσα. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς ξανά χέρι-χέρι με τον Τζόζεφ. 6 δευτερόλεπτα ακόμη. Τζόζεφ στέκεται στο άρι για 3. Μεγάλο τρίποντο από τον Τζόζεφ. 67-65. Ο Ολυμπιακός έχει σφιγμό. 8-0 σερί. Το 59-65 γίνεται 67-65 με την τρίποντη βόμβα του πρωταθλητή με τους Spurs του NBA. Ακούτε τι γίνεται στο Telecom Center. Ο Κέκε. Μαλεντών. Ο μερικές μάχες του Λάιλς με τον Τζόζεφ. Υπάρχει μισμάτς. Η Ρεάλ το διαβάζει. Μαλεντών με τον Βεζένκοφ. Είμαι πίσω στο διατρίς του Γάλλου. Νομερό τρίποντο από τον Μαλεντών. Απίστευτο καλάθι από τον Μαλεντών. Τι κάνει απόψε η Ρεάλ. Τι κάνει. Ταϊρίκ Τζόουνς. Τζόζεφ 67-68. Ο Βεζένκοφ δεν μπορεί να παίξει ούτε άμυνα δυστυχώς. Τζόζεφ στο Βεζένκοφ. Φάουλ. Φάουλ. Ψηλά. Δύο βολές. Δύο βολές.
1: Έχει κάνει challenge ο Σκαριόλο.
2: Νομίζω ότι ήταν στην προσπάθεια. Είχε πιάσει την μπάλα ο Βεζένκοφ σίγουρα.
1: Έριξε διάθεση ο Σκαριόλο να κάνει challenge. Θα δούμε, θα το κάνει τελικά. Και θα πάνε ο Ράντοβιτς και ο Λάτης έστω. Ο Λετωνός είναι αυτός που πήρε το σφύριγμα να εξετάσουν τη φάση. Αν δεν δώσουν το φάουλ σε βολές, η μπάλα θα πάει απ' έξω για τον Ολυμπιακό. Ιδάλλως ο Βεζέκοφ θα πάει στη γραμμή για δύο προσπάθειες και δικαίωμα να φέρει τον Ολυμπιακό και πάλι μπροστά στο σκορ. Ίσως και αυτή η βάση να τον αφυπνίσει τον Βεζέκοφ, έτσι.
2: Να τον βάλει στο μάτς.
1: Ναι, γιατί χρειάζεται ο Βεζέκοφ και κανένα δυο εύκολα καλάθια λίγο για να πάρει πάνω του. Τον έχει επηρεάσει ψυχολογικά πολύ η αστοχία του σήμερα.
2: Άστοχο σε δικά του σου,
1: ναι, ναι, αυτό. Δεν είναι ότι πήρε κακά σου το Σάσα.
2: Νομίζω πάντως τώρα ότι.
1: Νομίζω πάντως θα δώσουν κανονικά βολές οι διαιτητές.
2: Θα μπορούσε να πάρει ανάσταση ο Βεζέκοφ λίγο νωρίτερα. Θεωρώ ότι είναι λάθος αυτό. Καταλαβαίνω ότι τον MVP σου τον εμπιστεύεσαι και τον διατηρείς μέχρι το τέλος. Αλλά το μάτς έχει πολύ δρόμο ακόμα.
1: Ασφάλως. Έχω την αίσθηση πάντως όπως τώρα το replay ότι ο Βεζέκοφ έχει αρχίσει την κίνηση να σηκώνει την μπάλα για να σουτάρει.
2: Νομίζω και εγώ την έχει πιάσει.
1: Και υπάρχει επαφή με τον αντίπαλό του, οπότε λογικά θα έχουμε δύο βολές. Να δούμε όλο και όλα τι θα αποφασίσουν. Ψηλά το φάουλ από τον Ιγνωράντοβιτς. Δύο βολές για τον Σάσα Βεζέγκοφ από αυτό το φάουλ. 7 και 38 για το φινάλε. Πάμε σε ένα συγκλονιστικό τελικό σαν του Κάουνας. Έτσι, χωρίς πλακά, είναι σαν τεζαβού αυτό που ζούμε. Ας ελπίσουμε μεγαλύτερη κατάληξη. Βεζέγκοφ στις βολές τώρα, δύο κρίσιμες βολές και για τον Ολυμπιακό φυσικά. Όλα είναι κρίσιμα από εδώ και πέρα, αλλά και για τη δική του ψυχολογία θα πω εγώ. Είναι κάτι που το βάζει με κλειστά μάτια συνήθως ο Βεζέγκοφ, αλλά θα χάσει την πρώτη βολή. Είπαμε, είναι κακή ψυχολογία του. Η μπάλα τον πούλησε κιόλας βέβαια, αλλά συνήθως αυτές οι βολές μπαίνουν ασάλιωτες από τον Βεζέγκοφ. Ο κόσμος πάντως είναι υποδειγματικός σήμερα. Δεν έχει μεταφέρει καθόλου πίεση στην ομάδα. Ίσα-ίσα είναι πολύ υποστηρικτικός και στις κακές στιγμές γιατί ο Ολυμπιακός δεν παίζει καλά σήμερα. Έτσι.
2: Παρά το τρομερό του άγχος του κόσμου.
1: Παρά το τρομερό του άγχος είναι συγκλονιστική παρουσία. Είναι πολύ υποστηρικτική, θα πω εγώ, γιατί πολλές φορές το κοινό μπορεί να λειτουργήσει και σαν μπούμεραγκ. Ο Βεζέγκοφ εισπράττει αυτή τη συμπαράσταση και ανταποδίδει με τη δεύτερη εύστοχη βολή για να κάνει το 68-68. Όλα για όλα σε 7,5 λεπτά. Πλέον οι δύο ομάδες από κοινή αφετηρία πλέον σε ένα μάτς 7,5 λεπτών. Γιατί όχι και παράταση ενδεχομένως. Φελής με το Φουρνιέ απέναντι του. Προσπαθεί να περάσει, παίρνει φάουλ από τον Γάλλο. Το δεύτερο ομαδικό για τον Ολυμπιακό. Και για το Φουρνιέ είναι το πρώτο του μόλις το μάτς, δεν έχει πρόβλημα. Μόνο ο Βόκαπ έχει 3 από τον Ολυμπιακό και ο Μακίσικ. Για τη Ρεάλ υπάρχουν 3 παίκτες που 3 φάουλ. Είπαμε ότι είναι ο Λάιλς, ο Αμπάλδε και ο Καμπάτσο. Επαναφορά με τον Μαλεντόν, ο οποίος θα δώσει το Φελής. 13 δευτερόλεπτα τώρα για τη Ρεάλ. Ο Φελής θα δώσει στο Λάιλς, ο οποίος είναι άφατος στο δεύτερο ημίχρονο. Μαλεντόν μπαίνει προς τα μέσα απέναντι στο Φουρνιέ, θα πάρει φάουλ για βολές τώρα. Ήταν καθαρό το φάουλ πάνω στην προσπάθεια που έκανε ο Γάλλος, το συμπατριώτη του. Και έτσι ο Θεό Μαλεντόν θα πάει στις βολές. Είναι πιο γοργοπόδαρος από τον Φουρνιέ ο Μαλεντόν. Έχει πολύ γρήγορο πρώτο βήμα ο Γάλλος και αυτό προσπαθεί να εκμεταλλευτεί. Δεν είναι τόσο καλό σουτέρ, αλλά αυτό το ένας με έναν το έχει.
2: Πάντως εγώ επιμένω ότι θέλει λίγο ξεκούραση ο Βεζέγκοφ και η απόδοση του Ward στο πρώτο ημίχρονο ήταν τέτοια που δικαιολογεί ένα τρίλεπτο τετράλεπτο.
1: Ο Μαλεντόν θα χάσει την πρώτη βολή. Οτιδήποτε γλιτώνει ο Ολυμπιακός και αστοχή η Ρεάλ είναι κέρδος φυσικά. Δικαίωμα για μία ακόμα στο Γάλλο. Ενώ ο Γκαρούμπα παρακολουθεί από την άκρη του πάγκου. Μας τον έδειξε τώρα και η γιγαντοθόνη εδώ. Δεν μπορεί να βοηθήσει. Δεν μπορεί και για πολλούς ακόμα μήνες να βοηθήσει τη Ρεάλ. Αλλά την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες. Ο Μαλεντόν θα βάλει τη δεύτερη βολή και θα ξαναδώσει προβάδισμα, έστω και το μικρότερο δυνατό στη Ρεάλ. 68-69, 7 και 12 πλέον για το φινάλε. Τζόζεφ κατεβάζει την μπάλα με το Μαλεντόν απέναντί του. Η μπάλα πηγαίνει στον Τζόουνς, μακριά από το καλάθι εκεί, απέναντί του έχει τον Οκέκε. Θα δώσει χέρι με χέρι στο Φουρνιέ. Φουρνιέ, πάει να αποστάρει ο Τζόουνς και τώρα έχει απέναντί του τον Φελής που είναι κοντός αλλά είναι γερό παιδί. Ωραία κίνηση από τον Τζόουνς, ρολάρι. Θα αστοχίσει όμως ένα πολύ εύκολο θεωρητικά σουτ. Παλεύει για το rebound, γίνεται κοκορομαχία εκεί, τζάμπολ. Θα έχουμε, να δούμε με ποιους. Σίγουρα ένας είναι ο Jones. Ο δεύτερος ποιος είναι, ο Lyles ή ο Φελής, να δούμε. Και οι δύο βάλαν τα χέρια τους εκεί, δύο μέναν. Ο Jones εδώ πάντως φάνηκε αρκετά τρακαρισμένος. Ήταν μια πανεύκολη βάση για αυτόν και κατάφερε να αστοχίσει. Τουλάχιστον είχε τη συγκέντρωση να διεκδικήσει το rebound και τώρα θα παλεύσει, νομίζω, με το Φελής και όχι με τον Lyles για την κατοχή. Πολύ προτιμότερο φυσικά για τον Ολυμπιακό να διεκδικήσει την μπάλα ο Φελής από ότι ο Λάιλς. Βέβαια ο Τζόουνς έχει πλεονέκτημα και με τους δύο γιατί είναι πολύ πιο αλτικός από όλους. Λοιπόν, έτοιμο να δοθεί το τζάμπολ.
2: Το θέμα είναι που θα πάει η μπάλα πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Μεταξύ Λάιλς τελικά και Τζόουνς. Είναι λίγο ψηλότερος ο Λάιλς, αλλά είναι πιο αθλητικός ο αντιπαλός του. Οι διαιτητές φροντίζουν οι παίκτες να είναι στην απόσταση που πρέπει από τους δύο διεκδικητές του τζάμπολ. 6 και 50 για το τέλος. 68-69 το σκορ. Όλα μετράνε όπως είπαμε και αυτή η κατοχή φυσικά είναι πολύ σημαντική. Ο Ράντοβιτς θα δώσει το τζάμπολ. Ο Λάιλς θα σπρώξει την μπάλα προς το χέρι του. Ο Κέκε και η Ρεάλ κερδίζει αυτή την κατοχή. Αποτυχαμένη ευκαιρία του Ολυμπιακού να σκοράρει σε ένα πέναλτι, θα λέγαμε, του Ταϊρίκ Τζόουνς. Μαλεντών τώρα. Θα περάσει στο Λάιλς που έχει απέναντι του τον Τζόζεφ. Δύο Καναδοί τώρα στη μονομαχία τους. Φάουλ από τον Τζόουνς. Ο Ολυμπιακός δεν έχει δικαίωμα να κάνει άλλο φάουλ πλέον. Το τέταρτο ομαδικό ήταν αυτό. Από το επόμενο δεν υπάρχουν πολλές. Η Ρεάλ έχει μόλις ένα σε αυτή την περίοδο. Είναι ένα όπλο αυτό για τη Ρεάλ στο υπόλοιπο του αγώνα. Ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός πλέον για να μην στέλνει τζάμπα και βερεσέ στη γραμμή τους αντιπάλους. Στην επαναφορά με το Φελίς. Με φρέσκο 14 πλέον και 6 και 34 να απομένουν για το τέλος του αγώνα. Έχει μια αιμορραγία. Ο Λάιλς από ό,τι δείχνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού για να πάει στον πάγκο. Δεν νομίζω ότι θα γίνει κάποια αλλαγή. Έδειχνε κάτι ο Τζόουνς στο πρόσωπο του Λάιλς. Μάλλον δεν είναι κάτι παραπάνω από ένα σημάδι ίσως. Φελίς στην επαναφορά. Δίνει στο Χεζόνια, όχι, ο Χεζόνια είχε κόψει αλλά άργησε να του τη δώσει ο συμπαίκτης του. Μαλεντών τώρα με τον Τζόουνς, με τον Τζόζεφ να πιέσει. Έχει μείνει ο Λάιλς τώρα με τον Τζόζεφ, 8 δευτερόλεπτα. Ο Λάιλς προσπαθεί να γυρίσει, ρολάρει, κασουτάρει, είναι άστοχο το σουτ. Ριμπάουτ από τον Πίπερς, Τσαρικαρίσιο.
2: Επιτέλους ένα φάουλ.
1: Και φάουλ από τον Οκέκε, και καθαρό το φάουλ εδώ πέρα. Δεύτερο ομαδικό για τη Ρεάλ και για τον Τσούμα Οκέκε είναι το τρίτο του, φορτώνεται κι αυτός. Κάθε φάουλ είναι κέρδος για τον Ολυμπιακό.
3: Ειδικά... Έχει παίξει τρομερές άμυνες Χρήστο ο Τζόζεφ στο Λάιλς.
1: Ναι, είναι γερό παιδί ο Τζόζεφ. Μπορεί να φαίνεται όχι πολύ αθλητικός, αλλά είναι παλικάρι. Και παιδί του Πόποβιτς δεν γίνεται να είναι κακός μπασκετμπολίστας, έτσι. Μπορεί να μην είναι φαντεζή, αλλά είναι ένας πολύ χρήσιμος παίκτης. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να προσπεράσει 6 και 20 για το φινάλε.
3: Άλλη μία.
1: Ένα ακόμα θερμό χειροκρότημα για τον κόσμο. Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Φελίς, ο οποίος το σπρώχνει καθαρά. Δεν υπάρχει καλάθι, δεν μετράει. Ήταν καθαρά πρώτο σουτ το φάουλ. Η μπάλα απ' έξω για τον Ολυμπιακό, αλλά πλέον κύριε Ρεάλ φτάνει τα τρία.
3: Δεύτερο του Φελίς.
1: Και δεύτερο του Φελίς, ο οποίος είναι εξαιρετικός σήμερα.
3: Βέβαια.
1: Αλλά δεν είναι ακόμα κοντά στο να κινδυνεύσει να αποβληθεί. Παναφορά με το Φουρνιέ. Ξανά στο Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ τώρα με το Μαλεντών. Κρατάει το καμπάτσο πολύ ώρα στον πάγκο ο Σκαριόλο. Τζόζεφ μπαίνει ώρα στα μέσα. Καλή πάσα στο Βεζέγκοφ, ο οποίος σηκώνεται. Θα ευστοχήσει ο Βεζέγκοφ. Να λοιπόν ένα πολύτιμο καλάθι από τον Βεζέγκοφ, ο οποίος σάστησε λίγο αρχικά. Φάνηκε λίγο να το φοβήθηκε, αλλά τελικά το έβαλε και αυτό είναι που μετράει.
3: Πέμπτη ασίστ του Τζόζεφ.
1: Μπήκαμε στο τελευταίο εξάλεπτο. 70-69 μπροστά ο Ολυμπιακός. Μαλεντών. Καλή άμυνα από τον Τζόνς που δεν του δίνει το διάδρομο. Η μπάλα πηγαίνει στο Χεζόνια με τον Πίτερς. Ο Κροάτης έχει πλεονέκτημα εκεί, είναι πιο γρήγορος, μπαίνει προς τα μέσα. Θα τελειώσει τη φάση με δεξί lay-up, φοβερό καλάθι από τον Κροάτη. 70-71, 5 και 35 πλέον για το φινάλε. Η Ρεάλ έχει την απάντηση σε αυτή τη φάση. Δεν βγαίνει πολύ αυτό το μαρκάρισμα. Ο Χεζόνια είναι πολύ πιο γρήγορος και δυνατός από τον Πίτερς. Φουρνιέ τώρα με τον Οκέκε, θα δώσει στον Τζόζεφ. Τζόζεφ στο Φεζέγκο που προσποιείται για τρεις, μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει έξω, Πίτερς πάσα, μπερδεύεται, κάνει λάθος και υπάρχουν βήματα από το Χεζόνια, ο οποίος διαφωνεί με τον Λάτσεφ αλλά γαμογελώντας και τώρα του δίνει και το χέρι. Νομίζω τα έκανε ο Χεζόνια, γιατί πήγε να πετάξει την μπάλα, μπερδεύτηκε και του κόλλησε στα χέρια, οπότε σαν να περπάτησε.
3: Είναι απίστευτη η διστακτικότητα που υπάρχει στον Ολυμπιακό. Ο Βεζέγκοφ και ο Πίτερς είχαν ανοιχτά σουτ και δεν τα πάρουν, πήγαν να δώσουν πάσες και έτσι κάνουν συνέχεια λάθη. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι αν φτάσει το μάτς στο Χ, ο Ολυμπιακός έχει την πίεση και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα.
1: Θα επιστρέψει ο Walkup στο παρκέ αντί του Τζόζεφ.
3: Ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός.
1: Πάρα πολύ καλός, αλλά νομίζω ότι εμπιστεύεται περισσότερο το Walkup τώρα. Έχει επιστρέψει και ο Καμπάτσο για τη Ρεάλ. 5 και 17 για το φινάλε. Λάτισε θα δώσει την μπάλα στον Πίτερ. Ο Ολυμπιακός έχει φρέσκο 14. Με το Φουρνιέ. 5 και 14 για το φινάλε πλέον. Συγκλονιστικός τελικός. Φουρνιέ με το Φελίς παίρνει το screen. Ο Λάιλς μπροστά του. Βρέθηκε το Γάλλος, πέφτει κάτω. Υπάρχει φάουλ. Είναι το τέταρτο του Λάιλς και είναι και το τέταρτο ομαδικό για τη Ρεάλ. Άρα αυτό το πλεονέκτημα που είχε ο Ολυμπιακός, η Ρεάλ μάλλον με τα 4-1 φάουλ νωρίτερα, γρήγορα ξανεμίστηκε με καθαρά φάουλ. Για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία.
3: Λοιπόν, για να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα σκοράρει. Υπάρχει τηλεοπτικό time out. Βάει για το μικρόφωνο σε σένα για να επιστρέψουμε εδώ για τα συγκλονιστικά 5 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα που απομένουν.
4: Bwin, περήφανος εθνικός χορηγός της Euroleague. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: 70-71. Προβάδισμα ενός πόντου για την Real Madrid. Και τώρα μπαίνουμε πραγματικά σε αυτό που λέμε crunch time. Αν και οι Ευρωλίγκοι λένε ότι αυτό είναι στα τελευταία δύο λεπτά. Τώρα γίνεται πραγματικά ο κακός χαμός. Οπότε λοιπόν ξανά Telecom Center, ξανά Νίκος Ζέρβας, Χρήστος Ρομπολής.
3: Λοιπόν, εδώ υπάρχει σόου από την Ευρωλίγκα. Πετάνε μπλουζάκια στον κόσμο. Τώρα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Νομίζω ότι οι περισσότεροι από τους 20.000, αν είναι καπνιστές, θα θέλαν να ρίξουν τσιγάρο.
2: 70-71-5-8. Με τον Ολυμπιακό, ξαναλέω, σε καμία περίπτωση να μην έχει επιβεβαιώσει την αγωνιστική ανωτερότητά του όλη τη σεζόν. Λαβωμένος από την πίεση και όχι από κανένα άλλο πράγμα, από το εξαιρετικό πλάνο της Ρεάλ, η οποία, το έλεγα και χθες, θα το λέω και πάντα, έχει την πιο βαριά φανέλα, είναι το μεγαλύτερο κλαμπ μπάσκετμπολ, αλλά και ποδοσφαίρου, στην Ευρώπη. Οπότε, οποιαδήποτε κατάσταση κι αν είναι, δεν μπορεί να θεωρήσει κάποιον grand favori. Και αυτό αποδεικνύεται ξεκάθαρα, ακόμη για αν ο Ολυμπιακός πάρει την Ευρωλίγκα. Συνεχίζει με αυτό το σχήμα ο coach Μπαρτζόκας. Walk-up, Φουρνιέ, Πίτερς, Βεζένκοφ, Κίπτα, Ερικ Τζόουνς. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψει και ο Μιλουτίνο.
1: Έχουν έρθει και τα χαρτιά για να ψηφίσουμε τον MVP. Εγώ ψήφισα ήδη.
2: Εγώ τώρα τι να ψηφίσω, ρε φίλε.
1: Εγώ ψήφισα Φουρνιέ αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, γιατί δίνουμε ένα και ένα. Και Χεζόνι αν κερδίσει η Ρεάλ.
2: Και άμα σου βάλει ένα τρίποντο νίκη ο Βεζέγκο.
1: Καλά, εντάξει, θα περιμένω το τελευταίο δευτερόλεπτο να ψηφίσω, δεν γίνεται.
2: Για να δούμε. Και πέρσι Χολ ψηφίσαμε όλοι και βγήκε ο Χέις Ντέιβις. Πίτερς Βεζέγκο από τη γωνία για τρεις. Να το, το βλέπα! 73-71. Σάσα Βεζέγκο, επιτέλους. Πέντε συνεχόμενοι από το Βεζέγκο και ο Ολυμπιακός ο συν 2. 73-71. 5 λεπτά ακόμη. Καμπάτσο, ο Ολυμπιακός δεν έχει να δώσει φάουλ. Καμπάτσο με τον Πίτερς. Ο Γόκαπ είναι στο Χεζόνια. Φελίς με τον Βεζένκοφ. Φάουλ του Φελίς, επιθετικό που δεν σφυρίζεται. Βουτάνε για την μπάλα, ντεκ για τρεις. Αστοχή, Χεζόνια, επιθετικό rebound. Γιατί να μην πάρουν αυτό το rebound. Χαμένο νούμερο 4. Νέα ευκαιρία για τη Ρεάλ. Φελίς. Τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Φελίς με τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Σουτάρει ένα πολύ κακό σουτ. Rebound από τον Πίτερς. Δύο βολές για τον Πίτερς. 1-1 τα βήματα. Δεν γίνεται να χαθεί αυτή η ευκαιρία. Ο Πίτερς στη γραμμή από το φάουλ του Οκέκε. Ο Σάσα Βεζένκοφ με την τρίποντη βόμβα έβαλε τον Ολυμπιακό μπροστά. Και ας ευχηθούμε να μην φύγει ποτέ από αυτό το προβάδισμα. Δύο βολές για τον Πίτερς, ίσως από τις πιο κρίσιμες στην καριέρα του. Αστοχή ο Πίτερς. Ωραία πράγματα. Τι άλλο θα δούμε σήμερα. Πόσους τρόπους θα επιλέξει ο Ολυμπιακός να μην πάρει αυτό που αξίζει. Θερμό χειροκρότημα για τον Πίτερς. Παίχτης του 90% στις βολές. Μία στις δύο. 74-71. Ο Πίτερς στους 10. Φελής με τον Φουρνιέ. Ο Φελίς, καλάθι και φάουλ. Τρομερά πράγματα. Ο Φελίς, από το πουθενά. Η Ρεάλ μειώνει στον πόντο, 4 και 9 ακόμη σε έναν τελικό που όπως είπε και ο Χρήστος Ντρομπόλης δεν αποκλείεται να έχει και παράταση. Εγώ ψηφίζω Φελίς. Γιατί είναι ο παίκτης που δεν τον περίμενε κανείς. 4 και 9 ακόμα. 74-73. Φάουλ του Φουρνιέ το τρίτο. Ο Φελίς στους 13 πόντους. Αστοχή στη βολή τώρα τα νεύρα και η μπάλα είναι πολύ βαριά. Ακόμα και για παίκτες που έχουν καλό σουτ. Walk-up. Προς Θεού, όχι λάθη πλέον για τον Ολυμπιακό. Ορθολογικές επιθέσεις, όσο το δυνατόν πιο σίγουρες. Φουρνιέ. Φουρνιέ ο ντεκ πάνω από την αλλαγή. Ο Walk-up καλεί τους παίκτες που να ανοίξουν για τον Φουρνιέ. 6 δευτερόλεπτα ακόμη. Φουρνιέ. Μπαίνει προς τα μέσα. Τελειώνει τη φάση. Καλάθι από Φουρνιέ. 76-73. Ο Φουρνιέ στους 16. 3 και 40 ακόμη. Άμυνα. Άμυνα. Καμπάτσο με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος μένει μέσα στο γήπεδο για τις αλλαγές. Χεζόνια με τον Πίτερς. Χεζόνια μπαίνει προς τα μέσα. Σταματάει την τρίπλα. Βρίσκει το Καμπάτσο. Καμπάτσο στο ντεκ. Ντεκ φάουλ του Βεζένκοφ. Δύο βολές για τον ντεκ. Τρίτο φάουλ και του Βεζένκοφ. Και καλό Χρήστο είναι να τα λέμε σιγά σιγά. Γιατί μπορεί να έχουμε και παράταση, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Είναι ένα ρίσκο που παίρνει ο Ολυμπιακός με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, αλλά του βγαίνει στην άμυνα. Είναι καλός στις άμυνες, στην άμυνα με αλλαγές ο Αμερικανός. Έχει δυσκολεύσει κάθε από πειρα drive. Τώρα θα επανέλθει ο Αμπάλδε αντί του Λάιλ. Θα πάει σε ακόμα πιο small ball η Ρεάλ με το Χεζόνια και τον Τέξ στους ψηλούς. Και πρακτικά τρία γκάρδια από εκεί και πέρα. Τον Καμπάτσο, τον Φελίς και τον Αμπάλδε. Για να δούμε ο Τέξ τι θα κάνει από τη γραμμή. Δεν είναι πολύ καλό σουτέρ. Θα βάλει πάντως την πρώτη βολή. Θα κάνει το 76-74 Αργεντινός.
2: Πρώτος πόντος του Τέξ.
1: Ναι, δεν έχει βοηθήσει επιθετικά. Στην άμυνα είναι αρκετά θετικός πάντως.
3: Ενώ παίρνουμε με θέση και αρκετή security γύρω από το glass floor για να αποτρέψουμε ενδεχόμενη εισβολή.
1: Έτοιμος ο Τέκ για τη δεύτερη του προσπάθεια. Ο Αργεντινός θα φέρει και πάλι το μάτς στον πόντο, 76-75, 3-27 για το φινάλε. Ο Πίτερς αφήνει στο walk-up. Ο Καμπάτσο πιέζει και πάλι στο όριο του φάουλ. Παρότι ο Ολυμπιακός είναι στον πόνους, όπως και η Ρεάλ άλλωστε. Εδώ και λίγα λεπτά. Φουρνιέ με τον Αμπάλδε. Αλλάζουνε, μένει ο Ντεκ πάνω του και μπορεί να το χτυπήσει αυτό το μισμάτς εδώ ο Ολυμπιακός. Σε ζώνη αδυσκολεύει το Γάλλο, ο οποίος θα κάνει μια πάσα προς τον Ταϊρίκ Τζόνς. Αυτός προσποιείται. Α, παραλίγο το καλάθι και φάουλ. Πήρε απλά το φάουλ από τον Ντεκ. Τώρα θα πρέπει να βάλει τις βολές βέβαια, που για τον Τζόνς είναι πάντα ένα μικρό ερωτηματικό.
3: Ειδικά.
1: Καλά, σε τελικό είναι για όλους ερωτηματικό. Ακόμα και για τους καλύτερους εκτελεστές είναι άλλες οι βολές σε οποιοδήποτε σημείο της σεζόν και άλλες οι βολές στα 3 και 6 πριν τελειώσει ένα τέτοιο παιχνίδι.
3: Σωστό.
1: Ταϊρίκ Τζόνς λοιπόν, για να δούμε αν εκτός από θετικό στην επίθεση είναι και ψύχρεμος. Ο Τζόνς, ο οποίος νωρίτερα έπιασε την μπάλα και τη έριξε κανένα δυο γαλλικά, επειδή δεν κατέληξε μέσα όπως και νωρίτερα που είχε μια ευκαιρία. Θα μπορούσε εύκολα εδώ να κάνει τον κολ φάουλ ο Αμερικανός, αλλά είναι λίγο νευρικό στα τελειώματά του, η αλήθεια είναι. 3 και 6 για το φινάλε. Τζόνς σε δύο πάρα πολύ κρίσιμες βολές. Μέσα η πρώτη. Ψύχρεμος εδώ ο Αμερικανός. Ανακουφισμένος φαίνεται και ο ίδιος. Ο Πρίτεζης φυσά και ξεφυσά στον πάγκο. Άγχος οπαδού, γιατί ο Πρίτεζης εκτός από ένας θρύλος του Ολυμπιακού είναι και ένας οπαδός της ομάδας από μικρό παιδί. Έτοιμος ο Τζόνς για τη δεύτερη, επίσης πολύ κρίσιμη βολή. Μέσα κι αυτή. Να λοιπόν που ο Τζόνς δίνεται αργύρης καμπούρης, Νικόλα, έτσι. Λοιπόν, 3-10 για το φινάλε. Καμπάτσο. Πολύ κρίσιμη επίθεση για τη Ρεάλ. Δίνει στον Τεκ. Και πάλι Καμπάτσο. Ο Τζόνς έχει ριζώσει να μαρκάρει τον κοντό. Ο Τεκ βρίσκει ένα διάδρομο, μπαίνει προς τα μέσα. Φοβερό καλάθι από τον Τεκ, ο οποίος πήρε παραμάζωμα όλη τη front line του Ολυμπιακού και ξαναφέρνει το μάτς στον πόντο. Είπαμε, αυτή την τύπη είναι απέθαντη. Πραγματικά ένα respect αξίζει η Ρεάλ σήμερα, ό,τι και να γίνει.
3: Εννοείται.
1: Στο τέλος της βραδιάς. Φουρνιέ με τον Φελής. Παίρνει ένα screen, βγαίνει πάνω το Χεζόνια. 10 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Ο Χεζόνια βάζει τα χέρια του, βγάζει εκείνο την μπάλα. Εκτός ο Ολυμπιακός έχει 8 δευτερόλεπτα, 2 και 33 πλέον για το τέλος του αγώνα. Πολύ κρίσιμη κατοχή αυτή για τον Ολυμπιακό.
3: Ο Χεζόνια έχει παίξει 31 λεπτά και τα έχει κάνει όλα έτσι. Έχει δημιουργήσει, έχει σκοράρει, παίζει άμυνες, είναι καταπληκτικός. 4 κλεψίματα έχει και 24 στο σύστημα αξιολόγησης. Τώρα όμως δεν είναι η ώρα των αριθμών, τώρα είναι η ώρα αυτού που το λέει η καρδούλα του περισσότερο. Φουρνιέ στον Πίτερς, Πίτερς έχει μισμάς με τον Φελής. Τον ποστάρει ο Πίτερς. Ο σουτάρει για δύο. Το βάζει ξανά και αυτό. Το Final Four του Πίτερς. 80-77. Ο Ολυμπιακός διάβασε το mismatch και το τιμώρησε. Πρέπει να βγάλει μια δυο άμυνες όμως. 2 και 20 ακόμα. Καμπάτσο. Στον Χεζόνια. Χεζόνια για τρεις. Απίστευτο. Ίσως ένας από τους ωραιότερους τελικούς που έχουμε δει ποτέ. 80-80. Ο Χεζόνια με χέρι αλφάδι. 10ο τρίποδο της Ρεάλ. Ο Ολυμπιακός πρέπει να βρει και πάλι λύση. Μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο. Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Αμπάλδε. Έχει μπερδευτεί η επίθεση του Ολυμπιακού. Φουρνιέ. Δεν τη δίνει στον Βεζένκοφ. Σουτάρει για τρεις. Η μπάλα δεν πέφτει στο κοντικτάκι, αλλά ο ίδιος παίρνει το rebound. Πάει πάνω στο Χεζόνια. Δίνει στον Ταϊρικ Τζόνς. Καρφώμα του Ταϊρικ Τζόνς. 82-80. Εδώ ο Φουρνιέ σε μια σκοτωμένη επίθεση. Και ο Ολυμπιακός έχει πάλι προβάδισμα. 82-80. Πρέπει να παίξει μια άμυνα. Μια άμυνα για να βάλει λίγο άγχος στη Ρεάλ. Καμπάτσο 1 και 30 ακόμη. Δεν έχει να δώσει φάουλ ο Ολυμπιακός. Ο Πίτερς στην αλλαγή με τον Αργεντινό. Ο Καμπάτσο περνάει στο deck. Ο Γουόκαπ κλέβει. Η μπάλα είναι για τη Ρεάλ, αλλά θα το εξετάσουν. Αυτό λέει ο Λετερμόζης στο Ράντοβιτς. Αρχικά έχουν δώσει Ρεάλ, αλλά θα δουν το instant replay γιατί είναι το τελευταίο δίλεπτο.
1: Με γυμνό μάτι νομίζω ότι την έβγαλε ο deck τελευταίος.
3: Μακάρι. Είναι η πιο κρίσιμη ίσως απόφαση. Για να δούμε το replay. Το βλέπουμε αυτή τη φορά. Νομίζω ότι έχει βγάλει ο Ντεκ την μπάλα. Νομίζω ότι από το σκαμπίλι του Πίτερς, Βάγε, θέλω και από σένα τη γνώμη σου. Γιατί το...
0: Έτσι μοιάζει. Μοιάζει ότι το χέρι του Ντεκ στέλνει την μπάλα από εδώ, αριστερά δηλαδή. Είναι ανάποδα στη φορά του σώματος του walk-up.
3: Ας δώσει ο Θεός να αλλάξουν την απόφαση τους.
0: Να δώσει ο Ράντοβιτς, όχι ο Θεός.
3: Ο Ράντοβιτς, γιατί όχι. Ναι. 82-80 το κάρφωμα του Ταϊρίκ Τζόνς, ο οποίος η έμπνευση του coach Μπαρτζόκα του έχει βγει. Έχει θυσιάσει την πολύ καλή εμφάνιση του Ward για να παίξει σε ένα σχήμα με Πίτερς και Βεζένκοφ μαζί στο 3-4. Του έχει δώσει λύση σε αυτό, έχουν απελευθερωθεί και οι δύο.
2: Νομίζω ότι είναι από τα χέρια του Ντέκιμπαλα. Όπως και να έχει, θα μένουν 5 δευτερόλεπτα στη Ρεάλ, ακόμη και αν δεν αλλάξει η απόφαση. Οπότε ο Ολυμπιακός πρέπει να παίξει άμυνα. Για να δούμε. Το βλέπουν, το ξαναβλέπουν. Είναι πολύ κρίσιμη κατοχή. Αν την πάρει ο Ολυμπιακός και σκοράρει, παίρνει σημαντικό προβάδισμα. Ο Ράντοβιτς με τον Λότερ Μόζερ το εξετάζουνε.
0: Αυτό που κοιτάνε εκεί στο κατέβασμα το χέρι, του χεριού του Γόκαπ, μήπως έχει ακουμπήσει κατά λάθος τα ακροδάχτυλά του. Αυτό μάλλον προσπαθούν να διακρίνουν.
2: Ολυμπιακός στην μπαλά. Ολυμπιακός στην μπαλά. Ήθελε ο Θεός. Ήθελε και ο Ράντοβιτς. Ο Ολυμπιακός πρέπει να σκοράρει τώρα. Ας μην είναι τρίποντο, ας είναι δίποντο. Να πάει την απόσταση στις δύο κατοχές. Είναι πολύ σημαντική αυτή η επίθεση. Και φυσικά να μην γίνει λάθος. Η Ρεάλ δεν έχει να δώσει φάουλ. 1:22 απομένουν. Πίτερς, κακή πάσα στο γόκαπ. Αν είναι δυνατόν. Αλλά φάουλ του Καμπάτσο στο γόκαπ. Φάουλ του Καμπάτσο στο γόκαπ. Έγινε λάθος. Κι όμως έγινε λάθος. Ευτυχώς ο Καμπάτσο έκλεψε την μπάλα από τον γόκαπ με φάουλ, λένε οι διαιτητές. Έξαλλος ο Σκαριόλο. Αυτή τη στιγμή εννοείται ότι αμφισβητείται κάθε απόφαση. Λογικό είναι. Δύο βολές για το World Cup. Ένας ακόμη παίκτης που δεν είναι ο πρώην, ο πλέον εύστοχος, πάει στη γραμμή. Στο πέμπτο του Final Four με τον Ολυμπιακό. Τη βάζει την πρώτη. 83-80. Γι' αυτό το λόγο ήρθα σε αυτή την ομάδα, είπε. Και 5 χρόνια είναι πολλά. Νεκρική σιγή στο Telecom Center. Walk-up. Ευστοχή και στη δεύτερη. 84-80. 1:22. Ο Ολυμπιακός μπροστά με δύο κατοχές. 20.000 φωνές έχουν κάνει τα δεσιμπέλα απίστευτα. Χεζόνια για τρεις. Airball από το Χεζόνια. Ακόμα πιο κοντά. 1:10 ακόμη. Walk-up. Στον Πίτερς. Δεν θέλει βιασύνη. Ένα σούτ αρκεί. Τελευταίο λεπτό. Φουρνιέ με το Φελίς. Φουρνιέ κλείνεται. Φάουλ. Φάουλ από το Φελίς. Ας το αμφισβητεί. Είναι φάουλ. Δύο βολές για τον Έβαν Φουρνιέ. Ο Γάλλος έχει μία στη μία σήμερα. 16 πόντι, 4 ασίστ. Time out από Σκαριόλο. 52-9 χωρίζουν τον Ολυμπιακό από τη λύτρωση. Αυτή είναι τη λύτρωση που επιζητά όλα αυτά τα χρόνια. Time out, επιστρέφουμε σε λίγο.
4: bwin, περήφανος εθνικός χορηγός της EuroLeague. 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης, συν 4 για τον Ολυμπιακό με την μπάλα στα χέρια του Φουρνιέ για δύο βολές. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνετε ότι η μεγάλη στιγμή για τον Ολυμπιακό φτάνει. Είναι πλέον σε ένα παιχνίδι τόσο κλειστό. Αυτό το προβάδισμα είναι ένα καλό προβάδισμα και είναι ένα προβάδισμα το οποίο σιγά σιγά φέρνει την 11η κούπα προς Ελλάδα μεριά. Πάμε ξανά στον Χρήστο Ρομπόλη και στον Νίκο Ζερβά.
2: Λοιπόν, το time out είναι σε εξέλιξη. 20.000 παραλυρούνται στις εξέδρες του Telecom Center σε έναν τελικό που λέγαμε όλη τη διάρκεια ότι ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός, δεν ήταν καλύτερος της Ρεάλ. Αλλά ποτέ δεν ξέφυγε η Ρεάλ. Δεν έφερε μεγάλες διαφορές. Μέχρι τους 6 πόντους έφτασε, 54-60. Ο Ολυμπιακός βρήκε τις λύσεις. Λίγο με τον Γουόκαπ, λίγο με τον Πίτερς, λίγο με τον Φουρνιέ, λίγο με τον Βεζένκο που και αυτός έδωσε πράγματα. Το airball του Χεζόνια. Αν ο Φουρνιέ εξαργυρώσει αυτό τις βολές από το φάουλ του Φελίς, θα τον φέρει ακόμα πιο κοντά. Ο Γιώργος Πρίτζεζης, τον Θοδωρής Παπαλουκάς, σκασμένοι από την αγωνία. 52-9. Αν ο Φουρνιέ ευστοχίσει και στις δύο, Ολυμπιακός έχει τρεις κατοχές απόσταση. Και σιγά σιγά μπορεί να σκέφτεται να κάνει και φάουλ για να μην έρθει τρίποντα. Η Ρεάλ θα θέλει τρία σουτ σε 52-9. Όλα όμως εξαρτώνται από τον Γάλλο. Βάζει την πρώτη. Στους 17. Αυτός που και εγώ και ο Χρήστος ψηφίσαμε MVP. Αυτός που ήρθε πέρσι από το NBA επειδή το 2010 στο Παρίσι σε μια ανεπιτυχή προσπάθεια του Ολυμπιακού έγινε Ολυμπιακός και βάζει και τις δύο. 86-80. 52 δευτερόλεπτα. Μια άμυνα να τελειώνουμε. Ο Κέκε στον Φελίς. Φελίς έξω στο Χεζόνια. Χεζόνια για τρεις. αστοχή. Η μπάλα για τον Ολυμπιακό. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Απίστευτο. 86-80. Ο Ολυμπιακός το αγγίζει. Δεν το έχει πάρει ακόμα. Το αγγίζει όμως. Ο Χεζόνια που ήταν από τους καλύτερους παίκτες της Ρεάλ διαμαρτύρεται τώρα ο Καμπάτσο. Δεν πειράζει κύριε Καμπάτσο. Μπορείς να διαμαρτύρεσαι όσο θέλεις. Time out από τον Μπαρτζόκα. Πολύ ψύχρεμα για να οργανώσει την επίθεση που θα κλειδώσει το τέταρτο ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού. Ακούτε τι γίνεται. Δεν χρειάζεται να μιλάω εγώ. Είναι περιττό. Ακούτε τι γίνεται από 20.000, από ένα ερυθρόλευκο ποτάμι που έχει κατακλείσει το Telecom Center. Εδώ θα το σηκώσει ο Ολυμπιακός. Σε κόμμα ελληνικό. 42-2. Να μπει η μπάλα σωστά στο παρκέ. Η Ρεάλ λογικά θα παίξει καθαρή άμυνα. Δεν θα μπει από τώρα στη διαδικασία να κάνει φάουλ. Αν το κάνει, ο Ολυμπιακός θα έχει πάλι δικαίωμα για βολές. 42,2 για να τελειώσει επιτέλους η αναμονή. Να τελειώσει αυτή η γλυκιά προσμονή της αποτυχίας στο Βελιγράδι. Στο Κάουνας, αυτό που στοιχιώνει τον Ολυμπιακό απέναντι στη Ρεάλ. Ένα σου του Γιούλ που θα μπορούσε να έχει γράψει τελείως διαφορετικά την ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Απόψε τις δίνουν απάντηση. Τρομερά πράγματα, μαγική ατμόσφαιρα στο Telecom Center. Ένα όνειρο ζουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού, ένα όνειρο ζει ολόκληρος ο οργανισμός. Ακόμη όμως υπάρχουν 42-2. Θέλει ψυχραιμία. Να μπει η μπάλα στο παρκέ σωστά, αυτό είναι το πρώτο μέλημα. Walk-up, Τζόζεφ σωστά, Φουρνιέ, Βεζέγκοφ και Πίτερς. Δεν χρειάζεται πλέον σέντερ, ο Τζόνς την έκανε τη δουλειά του. Καμπάτσο με τον Τζόζεφ, Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ με το Χεζόνια. Φάουλ του Χεζόνια στο Φουρνιέ, 36 και 4 πριν από το τέλος. Εριστικός ο Χεζόνια. Όχι, με το Σκαριόλο ταχύ. Όχι. Εριστικός ο Χεζόνια. Θα μπορούσε τώρα με το Ράντοβιτς να το τιμωρήσει μια τεχνική ποινή, αλλά δεν πειράζει. Η πιο καλομαθημένη ομάδα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, την Ρεάλ. Έχει πάρει και αν έχει πάρει πολλά σφυρίγματα. Ό,τι και να κάνουν δεν μπορούν να χαλάσουν τη γιορτή. Τι ήθελε ο Χεζόνια, δεν είναι φάουλ. Δεν το καταλαβαίνω. Βάζει τον Λάιλς ξανά αντί του Οκέκε. 36 και 4. Ο Φουρνιέ στη γραμμή για δύο βολές. Για να ανεβάσει ακόμα περισσότερο τη διαφορά. Εύστοχος, 87-80. Ο MVP του Final Four. Για τον Ολυμπιακό στους 19 πόντους. 36-4. Εύστοχη και η δεύτερη, 88-80. 20 στρογγυλή από τον Γάλλο Καμπάτσο. Καμπάτσο για 3. Θα στοχίσει. Rebound από το Φουρνιέ. Η μπάλα στα χέρια του Λάιλς, ο οποίος καρφώνει. Έγινε λάθος εδώ από τον Ολυμπιακό. 26-8. Φάουλ πάνω στο Βεζέγκο που δεν σφυρίζεται. Ο Λάιλς αστοχεί. Και κάνει φάουλ ο Βεζέγκοφ. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Τι έχασε εδώ ο Λάιλς. Εδώ οι security μπαίνουν για να μην μπει κανείς στον αγωνιστικό χώρο και πολύ καλά κάνουν. Δεν είναι και τόσο ωραία εικόνα βέβαια την ώρα που παίζεται το μάτς. Θα μπορούσαν να είχαν μπει στο time out. Εδώ ο Ολυμπιακός έκανε λάθος επαναφορά. Αν είναι δυνατόν. 88-82, 22 και 4. Ο Λάιλς στη γραμμή για δύο βολές που θα κρατήσουν ζωντανή τη Ρεάλ. Ευστοχή. 88-83. Αυτός είναι ο πρώτος πόντος του Λάιλς στο δεύτερο ημίχρονο. Όχι. Είχε βάλει και ένα άλλο καλάθι. Διορθώνω. Φτάνει τους 24. Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Θέλει ψυχραιμία. Η μπάλα να μπαίνει με ασφάλεια στο παρκέ. Ο Ολυμπιακός παραλίγο να την πατήσει να δεχτείται καλάθι εδώ ο Λάιλς. Ο οποίος αστοχεί στη δεύτερη και χάνει ο Ολυμπιακός το rebound. Καμπάτσο για 3-3 βολές. Απίστευτες αυτοκτονικές τάσεις από τον Ολυμπιακό. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ο Ολυμπιακός έχασε το rebound. Ο Καμπάτσο σούταρε για 3, έχω την αίσθηση. Και έχει 3 βολές με 18 και 8 να απομένουν. 2 λάθος είναι επαναφορά. Επαναφορές. Απίστευτα πράγματα. Καμπάτσο για 3 βολές. Έστω και μία να χάσει κέρδος πάνε. Εστοχή στην πρώτη. 88-84. Καμπάτσο στους 4. Αυτοχειρία. Ο Ολυμπιακός επιχειρεί μια αυτοχειρία, επιτρέψτε μου.

0: Στο μπάσκετ ποτέ μιλές ποτέ. Γι' αυτό λέγαμε στο 88-80 να μπει η μπάλα με ασφάλεια στο παρκέ. 88-85. Μένουν 18-8. Λογικά η Ρεάλ θα κάνει αμέσως φάουλ. Ο Καμπάτσο αστοχεί. Επίτηδες και ο Λάιλς παίρνει το rebound. Φελής για τρεις για την ισοφάριση. Αστοχή. Βεζέκοφ. Πίτερς στο rebound. Φάουλ στον Πίτερς. Αν είναι δυνατόν. Υπήρχε σουτ ισοφάρισης της Ρεάλ. Πραγματικά σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Βγάζουμε το καπέλο στη Ρεάλ. Αλλά αυτό που πάει να κάνει ο Ολυμπιακός είναι μπασκετικό έγκλημα. Ο Πίτερς στη γραμμή. 11 και 2 ακόμα. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Πέμπτο φάουλ του Λάιλς. Ο Φελής είχε τρίποντο ισοφάρισης από την ολιγορία του Ολυμπιακού. Από την επιτιδευμένα άστοχη βολή του Καμπάτσο. Ίσως εδώ ο Ολυμπιακός θα πρέπει να βάλει και δεύτερο ψηλό. Ο Πίτερς λοιπόν στη γραμμή. Μία λογικά αρκεί. Ο Πίτερς είναι στους 12 με μία στις 2. Ευστοχή στην πρώτη. 89-85. Ο Πίτερς στους 13. 11 και 2 ακόμα. Η Ρεάλ πραγματικά δεν παραδόθηκε ποτέ. Ο Πίτερς ευστοχή. 90-85. Time out από το Σκαριόλο για να κατεβάσει λογικά την μπάλα από το κέντρο. Βάιε.
1: 90-85. Προβάδισμα 5 πόντων για τον Ολυμπιακό. 11,2 δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση ενός συγκλονιστικού τελικού. Ενός τελικού που θα μπορούσε βέβαια με λίγη περισσότερη ψυχραιμία ο Ολυμπιακός να τον έχει ήδη τελειώσει. Και τώρα να περιμένουμε τις απονομές. Βέβαια, παραμένει ακλόνητο το φαβορί. Θέλει να κάνει ένα μικρό θαύμα η Real Madrid ή να αυτοκτονήσει ολοκληρωτικά ο Ολυμπιακός για να χάσει την τέταρτη ευρωπαϊκή του κούπα. Παραμένουμε στο Telecom Center, στο Χρήστο Ρομπόλη, στον Νίκο Ζέρβα για τα τελευταία 11,2 δευτερόλεπτα αυτής της ιστορικής αναμέτρησης.
0: Λοιπόν, τι είναι το μπάσκετ, έτσι. Ο Χεζόνια και ο Φελής, που για μένα μαζί με τον Λάιλς του πρώτου μηχρόνου είναι οι καλύτεροι παίκτες, έχουν αστοχήσει σε τρία πολύ κρίσιμα σου. Δύο Χεζόνια και ένα ο Φελής από σπόντα, βέβαια, από την πανουριά του Καμπάτσο να πετάξει την μπάλα στη Στεφάνη. Ο Ολυμπιακός να ολιγορήσει, ο Λάιλς να πάρει ένα ακόμη rebound. Και ο Φελής να έχει σουτ ισοφάρισης. Καταλαβαίνει κανείς ότι με 18-8 να απομένουν, αν γινόταν αυτό το τρίποντο, ο Ολυμπιακός θα έχει κομμένα πόδια. Και επαναφορά, όπως είπαμε, από το δεύτερο μισό του γηπέδου. Ο Ολυμπιακός πρέπει να βγάλει μια καθαρή άμυνα και κυρίως να κάνει φάουλ πάνω σε τρίποντο. Θα είναι ό,τι χειρότερο. Ο Χρήστος Παπάς δίνει κάποιες οδηγίες τώρα στους παίκτες του για την άμυνα. Ο Τζόουνς, ο Μπεζένκοφ, ο Πίτερς, ο Φουρνί και ο Γουόκαπ είναι η πεντάδα. Καμπάτσο και Ζόνια Ντεκ. Ο Καμπάτσο στον Οκέκε. Ο Κέκε χάνεται πολύτιμος χρόνος. Καμπάτσο για τρεις. Αστοχή. Τα Ερικ Τζόουνς στο rebound. Η μπάλα στα χέρια του Πίτερς. Και φάουλ από τον Ντεκ. Τώρα τέλειωσε. Τώρα έρχεται η λύτρωση. Τώρα είναι το τέλος μιας αναμονής και μιας γλυκιάς προσμονής για να δικαιωθεί αυτή η ομαδάρα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Η μέρα της λύτρωσης. 13 χρόνια μετά το Λονδίνο και τις όχθες του Τάμεση, ο Ολυμπιακός γράφει μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του και θα το σηκώσει σε ελληνικό κόμμα. Ο θρύλος στέφεται στην Αθήνα, πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Και ο Πειραιάς τον περιμένει με ανοιχτές αγκάλες. 92-85 από τον Άλεκ Πίτερς. Η Βασίλισσα στο Καναβάτσο. Το γλυκό νέκταρ της δικαίωσης για την ομαδάρα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Για τον προπονητή και άνθρωπο Γιώργο Μπαρτζόκα. Ήρθε τώρα. Τέλος. Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026. Κλάματα παντού. Δαχρυσμένοι άνθρωποι. Στρωμένες γροθιές. Απίστευτο σκηνικό στο Telecom Center της Αθήνας. Το σηκώνουν και ανοίγουν την όρεξή τους για ακόμη περισσότερα. Όχι 14.000 ζευγάρια χέρια, αλλά 5 εκατομμύρια Ολυμπιακοί στην Ελλάδα και ακόμα περισσότερα εκατομμύρια σε όλο τον πλανήτη που αυτή τη στιγμή γιορτάζει το νέκταρ της δικαίωσης. Αυτό είναι για τον Ολυμπιακό. Η κορυφαία ομάδα της τελευταίας πενταετίας επιτέλους δικαιώνεται μέσα στην Ελλάδα.
2: ένα όμορφο ερυθρόλευκο παραμύθι. Ποιος να του το έλεγε όταν ο Γιούλ ευστοχούσε στο Κάουνας ότι τρία χρόνια μετά θα ζήσει να σηκώσει ευρωπαϊκό στην Αθήνα, στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου του. 92-85, πανηγύρια απίστευτα στο Glass Floor. Η Real αγκαλιάζει τους αντιπάλους, ήταν μια πραγματικά πολύ αξία αντίπαλος, μια ομάδα η οποία ακόμα και στο 88-80 δεν είπε να παραδοθεί. Ο Φουρνιέ κάνει το γύρο του θριάμβου, χτυπάει το στήθος, δείχνει το δαφρό στο φανωμένο έφηβο και το πάρτι μόλις ξεκίνησε. Το πάρτι θα διαρκέσει πολλές μέρες. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026 για τέταρτη φορά στην ιστορία του και πλέον, ξαναλέω, βάζει πλώρη για ακόμη μεγαλύτερη δόξα. Η μοίρα του το χρωστούσε και του το δίνει σε ένα τελικό που δεν ήταν όπως έπρεπε. Είχε φοβερό άγχος, είχε φοβερή πίεση, αλλά κατάφερε χάρη στην προσωπικότητά του, κυρίως αυτού του παιχταρά με το 94 στην πλάτη του Εβαν Φουρνιέ, να φέρει πέρας μια πολύ δύσκολη αποστολή έχοντας σύμμαχους 20.000 φίλους του Ολυμπιακού. Σιγά σιγά το βάθρο στείνεται. Χρήστο, τι ζήσαμε?
3: Πολύ μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό σε ένα μάτς που δεν ήταν καλός, αλλά ήταν ψύχρεμος στο φινάλε. Είχε τις σωστές επιλογές, είχε τους παίκτες που ήξεραν. Ενώ μπορεί να μην ήταν καλή σε όλο το μάτς, το τρίποντο του Βεζέγκοβιτ ήταν κλειδί, η αποφάση του Βουρνιέ ήταν κλειδί, το κρύο αίμα του Πίτερς ήταν κλειδί, οι άμυνες κατά βάση ήταν κλειδιά. Και αυτή την εξαιρετική Ρεάλ, η οποία πρέπει να αξίζει το σεβασμό όλων όσοι την υποτίμησαν, το ξανασχέτηκαν πολλές φορές στη διάρκεια του αγώνα. Και δικαίως ο Ολυμπιακός είναι στην κορυφή της Ευρώπης. Από την άση από πάνω του τα φαντάσματα του παρελθόντος και πλέον μπορεί να δει με την ίδια, με μεγαλύτερη αισιοδοξία ακόμα την επόμενη μέρα.
2: Απίστευτο πανηγύρι, απίστευτο πανηγύρι πραγματικά από τους φίλους του Ολυμπιακού. Μπαίνουν κάποιοι κύονες τώρα για να γίνει η απονομή. 92-85 Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της Ευρωλίγκας που έσπασε καρδιές. Είχαμε πει ότι η Ρεάλ δεν θα είναι εύκολη αντίπαλος. Ο Ολυμπιακός έβαλε πολύ δύσκολα στον εαυτό του, αλλά τα κατάφερε. Με τον Φουρνιέ, με τον Πίτερς, με τον Βεζένκοφ, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, η αλλαγή του οποίου θεωρώ ότι ήταν κλειδί για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να παίξει πάρα πολύ καλή άμυνα. Ο Φουρνιέ έχει σκαρφαλώσει στην εξέδρα τώρα εδώ και πανηγυρίζει με τον κόσμο του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός κράτησε στους 20 πόντους στη Ρεάλ στην τέταρτη περίοδο. Έβαλε 31 ο ίδιος. Παίρνει το γιο του ο Φουρνιέ, καλεί το γιο του. Τον γιο του του δώσανε για να είναι στην απονομή και τον δεύτερο και τους δύο του γιος. Ήρθε, ξαναλέω, το 24 και ζει αυτό που δεν μπόρεσε να δει πέρσι. Θυμόμαστε όλοι τα δάκρυά του. Αυτά τα δάκρυα απόψε του Άμπου Ντάμπι, τα δάκρυα του Κάουνας, τα δάκρυα στο Βερολίνο, τα δάκρυα στο Βελιγράδι γίνονται δάκρυα χαράς. Γιατί το δικαιούται αυτή η ομάδα με το μπάσκετ που έχει παίξει, τους παράγοντες που έχει και τη φιλοσοφία της ομαδικής δουλειάς που ποτέ δεν σταματά. Το πάρτι μόλις ξεκίνησε. Ο Μιλουτίνοφ με μια σέρβικη σημαία. Ο Μπαρτζόκας, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο πρώτος Έλληνας προπονητής που έφερε την Ευρωλίγκα στην Ελλάδα, σήμερα έχει δύο. Και νομίζω ότι βάζει βουλοκαίρι στο στόμα αυτών που τον αμφισβητούν. Όχι μόνο των εχθρών αλλά και των φίλων. Αγκαλιάζει έναν-ένα τους παίκτες του. Ο Νετζίπογλου, ο Λαρετζάκης, όλοι. Ο Αντώνης Κατσίκης, ο δικός μας άνθρωπος. Ένας από τους βασικούς πυλώνες της οργάνωσης του Ολυμπιακού, μαζί με τον Χρήστο Μπαφέ, με τον Δημήτρη Πασκόπουλο, τον φροντιστή. Όλοι, ο Νίκος Ολεπενιώτης. Εργασίες χρόνων που είχαν, δεν είχαν ανταμυθεί για ένα σουτ, για μια κακή εμφάνιση. Σήμερα παίρνει σάρκα και οστά αυτή η προσπάθεια και βρίσκει τον Ολυμπιακό να πανηγυρίζει. Το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά ήδη έχει σημεοστολιστεί. Υπάρχουν ήδη εξέδρες για να υποδεχτούν τους προβαλλοντές Ευρώπης και το βράδυ θα είναι πολύ μακρύ. Ο Ολυμπιακός μετά το Conference League του ποδοσφαίρου το 2024 στην Αθήνα πανηγυρίζει άλλο ένα στο μπάσκετ, την πρώτη του συμμετοχή σε Final Four στην Ελλάδα. Όλα έτοιμα, το βάθρο έχει στηθεί. Θα γίνει απονομή σίγουρα πρώτα στους παίκτες της Real Madrid, θα πάρουν τα μετάλλια τους.
4: σε λίγη ώρα.
1: Σας πάει και η παράδοση, παιδιά, με τον πρώτο, που δεν έπαιρνε κούπα.
2: Ναι, ναι, πάει πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Μέσα στο χαμό και στο χαλασμό είναι ίσως από τα λίγα που δεν είχαμε σημειώσει να πούμε στην προετοιμασία της μετάδοσης. Γι' αυτό όμως και εσύ εκεί. Πάει και αυτή η κατάρα, έσπασε. Την έσπασε ο Ολυμπιακός. Σε ένα γήπεδο στολίδι πραγματικά. Σε λίγο θα έχει και ο ίδιος το δικό του στολίδι.
1: Τώρα μιλάει ο Πίτερς στην τηλεόραση της Γυρολίγκας. Μάλλον είναι ο MVP του τελικού.
2: Νομίζω ότι ο Πίτερς πρέπει να ψήφισαν οι περισσότεροι. Εμείς ψήφισαμε Φουρνιέ. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν θα τα χαλάσουμε εκεί. Και πέρσι ξαναλέω Χολ. Είχαμε ψηφίσει. Ναι, ο Πίτερς έχει καλύτερη αξιολόγηση από το Φουρνιέ. Έτσι έγινε νομίζω και πέρσι. Το πήρε αυτός που έχει τη μεγαλύτερη αξιολόγηση. Άρα τι μας βάζουμε και ψηφίζουμε. Γιατί θυμάμαι Βάια στο Αμπουτάμπιο, είχα ρωτήσει πάνω από 30 συναδέλφους, λέει Χολ ψήφισα. Και βγήκε ο Χέις Ντέιβις. Τέλος πάντων, μικρή σημασία έχει ο Ολυμπιακός έτσι κι αλλιώς. Σε αυτό το τελικό και σε αυτό το Final Four γενικότερα νομίζω ότι θα συμφωνήσεις. Πήρε πολλά από πολλούς.
1: Βασικά πήρε πολλά από παίχτες που περίμεναν υπομονετικά να βρουν τη βραδιά τους, να πρωταγωνιστήσουν και να φωνάξουν ότι είναι και αυτοί εδώ για να παίξουν σημαντικό ρόλο στο rotation του Γιώργου Μπαρτζόκα. Και το λέω αυτό γιατί ο Ολυμπιακός σήμερα είχε σε κακή μέρα το βαρύ του πυροβολικό τον Tyler Dorsey, σε όχι τόσο καλή μέρα τον Σάσα Βεζένκοφ. Δεν κατάφερε να αξιοποιήσει επιθετικά τους ψηλούς του απέναντι σε μια ελιπέστατη front line της Real Madrid, αλλά ήταν εκεί ο Εβάν Φουρνιέ, ήταν εκεί ο Πίτερς, ήταν εκεί ο Τζόζεφ, ο οποίος έδωσε πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια στην δημιουργία και στην οργάνωση του παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Ήταν ο Ward στο πρώτο ημίχρονο, που δεν τον είδαμε στο δεύτερο, να καλύψει το κενό που άφησε ο Παπα-Νικολάου με τα δύο γρήγορα του φάουλ. Ήταν ο Jones στο τέλος, με την άμυνα με αλλαγές να βοηθήσει πολύ στο μπλοκάρισμα της επίθεσης της Real Madrid. Γενικά, όπου κοίταζε ο Μπαρτζόκας σήμερα και την Παρασκευή, έβρισκε λύσεις. Και αυτό είναι το βασικό στοιχείο της επιτυχίας του Ολυμπιακού.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Ο Τζόζεφ ήταν καθοριστικός. Γιατί στο διάστημα που ξεκούραζε το Φουρνιέ, όχι μόνο έπαιξε φοβερά, έβαλε ένα τρίποντο, έκανε 5 assist. Έπαιξε φοβερές άμυνες στο αμίση μάτς με τον Trey Lyles. Ένας από τους λόγους δηλαδή που ο Lyles σήγησε στο δεύτερο ημίχρονο ήταν ο Corey Joseph. Από τις μεταγραφές νομίζω, Χρήστο, που απέδωσαν καρπούς, έτσι.
3: Ναι, ναι, η εμπειρία του ήταν σημαντική, έβαλε και ένα πολύ μεγάλο σούτ, έβγαλε άμυνες σημαντικές. Όλοι βοήθησαν. Δηλαδή ακόμα αυτά τα τρίποντα που έβαλαν ο Τζόζεφ, ο Μακίση και ο Βόκαπ είναι χρυσάφι πραγματικό για τον Ολυμπιακό σήμερα. Σε μια βραδιά που υστέρησαν σε μεγάλα κομμάτια του παιχνιδιού τα ατούτου. Αλλά τα ατούτου τελικά μίλησαν και στο τέλος. Δηλαδή και ο Βεζένκοφ, κυρίως ο Βεζένκοφ, αυτός ήταν που υστέρησε κυρίως. Ο Ντόρσεϊ δεν είχε μεγάλη συμβολή, δεν τον εμπιστεύτηκε και πολύ ο Μπαρτζόκας γιατί άρχισε άσχημα, έκανε πολλά λάθη και από τη στιγμή που ήταν τόσο καλό ο Φουρνιέ δεν είχε και λόγο να τον κρατήσει μέσα στο παρκέ. Νομίζω ότι δικαιώθηκε και ο Μπαρτζόκας για το έργο τόσων ετών και νομίζω ότι αυτή η σχέση θα συνεχιστεί για πολλά χρόνια ακόμα, έτσι.
2: Ναι, έχουμε πει έτσι κι αλλιώς ότι ανεξαρτήτως κατάληψη στο τελικό, καμία διάθεση δεν υπάρχει να αποχωρήσει ο Μπαρτζόκας. Μεταφέρουμε τώρα και την πληροφορία ότι ο Ολυμπιακός προτίθεται να προτείνει νέο διετές συμβόλαιο στον Γιώργο Μπαρτζόκα και φυσικά θα το αποδεχτεί όντας τον αθλητή της Ευρώπης. Άλλωστε ο ίδιος είχε πει ότι θέλει πλέον να ζήσει το καινούριο σεφ. Το καινούριο σεφ θα είναι το Δεκέμβριο έτοιμο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη σάλα, γιατί οι εργασίες θα διαρκέσουν άλλα δύο χρόνια και δίνει στον Ολυμπιακό τρομερή όθηση στο νέο γήπεδο και εισπρακτικά και εμπορικά και με όλες τις συμφωνίες που έχουν γίνει για να είναι στην ελίτ για πολλά ακόμη χρόνια.
3: Και για να καταλάβουμε πόσο μεγάλη μικρή διαφορά είναι η επιτυχία από το να θεωρείσαι loser, ας πούμε. Σκεφτείτε ότι ο Γιούλ το 23 το έβαλε και στέρισε από τον Ολυμπιακό ένα τίτλο που ήταν καλύτερο σε όλη τη χρονιά. Σήμερα ο Φελής έχασε το τρίποντο ενώ αποθεώνεται ο Γιώργος Μπαρτζόκας αυτή τη στιγμή από όλο το γήπεδο.
2: Γιώργο ψυχάρα Ολυμπιακάρα είναι το σύνθημα. Μπαρτζόκα ψυχάρα Ολυμπιακάρα. Οι παίκτες του Ολυμπιακού με τα καπελάκια του πρωταθλητή Ευρώπης ετοιμάζονται να πιούν τον νέκταρ. Ο Λαρετσάκης είναι όρθιος και κάνει νόημα στους φίλους του Ολυμπιακού να φωνάξουν. Η Ρεάλ περιμένει καρτερικά να δει την απονομή και να αποχωρήσει στα αποδυτήρια. Αγκαλιά Γιώργου Αγγελόπουλου με Γιώργο Μπαρτζόκα. Πέρασαν 13 ολόκληρα χρόνια για να το ξαναζήσει αυτό ο Ολυμπιακός. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο ούτε καν να είσαι Final Four.
3: Ντέγια Μποντιρόγκα έχει πάει στο βήμα και ο Γιάννης Βρούτσης είναι εκεί και ο Τσουσμπουένο.
2: Ο Γόκαπ τώρα πάει στην

0: το μικρό τη δεύτερη θέση.
1: Κάποιοι αποδοκιμάζουν, κάποιοι χειροκροτούν προ τιμήν του. Γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο παίκτη.
0: Μπορεί να μην το ξαναδούμε να παίζει. Έτσι.
1: Λογικά θα έχει μια ακόμα χρονιά από ό,τι λένε. Να δούμε.
0: Λοιπόν, και ζώνη απερίληπτο. Έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο μπάσκετ. Ξαναλέω, Ρεάλ. Κανείς δεν την περίμενε.
2: Πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο χειροκρότημα για τη Ρεάλ Μαδρίτη σήμερα. Πολύ μεγάλο.
0: Βέβαια.
2: Πολύ μεγάλο.
0: Έπαιξε τεράστιο μπάσκετ. MVP, για να δούμε ποιο είναι. Μήπως μαντέρνευσε η EuroLeague TV. Ο κόσμος βλέποντας το γαλματίδιο του MVP φωνάζει ΕΟΕ Φουρνιέ. Ο κύριος Βρούτσης θα κάνει την απονομή μαζί με τον Τζους Μπουένο και τον κύριο Χαρδαλιά, τον Περιφερειάρχη Αττικής. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει δουλέψει ήδη για την επόμενη μέρα, έχει έρθει σε συμφωνία με τον Μακιντάιρ. Για να δούμε αν θα γίνει μια προσπάθεια να μεταπιστεί ο Πίτερς. Να εισακουστεί η ευχή μου. Να τον κλειδώσουν στο Πειραιά. Θα γίνει πάντως προσπάθεια και αυτό το λέω ως πληροφορία. Βλέπεις, κύριε Βάιε, βλέπω. Λαλάω τώρα πλέον, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι. Λέγε, λέγε, συγγράφουν τα
0: τώρα
2: παιδιά. Λέγε,
0: να μιλήσω ελεύθερα, ελεύθερα.
2: Λέγε, γράφουν τα παιδιά, λέγε.
0: Και φυσικά δεν είναι. Έχουμε πει εδώ και πολλές μέρες ότι είναι. Έχουν βάση τα όσα γράφουν οι Ισπανοί για τον Ζαν Μοντέρ. Ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ γερά στη διεκδίκησή του και μπορεί να είναι κάτι παραπάνω από γερά. Αυτά για την ώρα. Ο Κώστας Παπανικολάου με τις δύο κορούλες του τον είχαν ρωτήσει τα παιδιά στο sportfm.gr. Ο Δημήτρης Παπαδήμας, αν δεν κάνω λάθος, ή ο Λουκάς Χατζής. Ας με συγχωρήσουν τώρα και οι δύο χαρούμενες κι αλλιώς. Αν τώρα που οι κόρες του είναι μεγαλύτερες, είναι καλύτερο να το κατακτήσει για να το καταλάβουν και θα το καταλάβουν καλά. Ο μπαμπάς του είναι ξανά πρωταθλητής της Ευρώπης για τρίτη φορά. Μια σπουδαία καριέρα για τον αρχηγό που θα σηκώσει το τρόπο της Ευρωλίγκας στον ουρανό του Telecom Center. Για να δούμε τον MVP. Εύβον Φουρνιέ. Αυτός είναι. Ρεστή Χρήστο.
1: Λογικό, λογικό.
0: Πάλι να ψηφίζουμε στον αέρα δεν γίνεται.
2: Ορίστε ρε που γκρινιάζατε. Ορίστε.
0: Και ακούστε τι γίνεται. Ένα παραμύθι πραγματικά. Πήγε να δει μπάσκετ το 2010 στο Παλέτε Μπερσί. Περιγράφαμε αυτό το τελικό μαζί. Εγώ ο Χρήστος Ροπόλης απέναντι στην Μπαρσελόνα. Η Μπαρσελόνα ανοίξει σε δικαιότατα. Ο Φουρνιέ είδε 7.000 Ολυμπιακούς να πανηγυρίζουν, να φωνάζουν, να τραγουδούν. Και για κάποιο λόγο συνδέθηκε. 12 χρόνια μετά, στο Βελιγράδι, σε μία ακόμη ανεπιτυχή προσπάθεια του Ολυμπιακού να φτάσει στην κορυφή, ο Εύβον Φουρνιέ δήλωσε, χωρίς να το ρωτήσει κανείς, ότι κάποια στιγμή, αν γυρίσω στην Ευρωλίγκα, θα παίξω στον Ολυμπιακό. Και αφού το παίρνει όλο το ποτάμι απόψε, Βάιε, το 24 Ολυμπιακός δεν είχε καμία πρόθεση να παίξει, να πάει να πάρει τον Φουρνιέ. Ο ίδιος ο Φουρνιέ επικοινώνησε με τον Ολυμπιακό και αυτό προτάθηκε. Του είπαν: δεν μπορούμε να σου καλύψουμε το συμβόλαιο. Δεν με ενδιαφέρουν τα χρήματα. Θέλω να έρθω να πάρω την Ευρωλίγκα. Και σήμερα το όνειρό του γίνεται πραγματικότητα. Ένας NBA'er με 12 χρόνια πολύ καλής καριέρας στο NBA. Στέφεται από αθλητής Ευρώπης. Και πλέον στα άλλα 2 χρόνια που έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, μαζί με τους υπόλοιπους, με τον Βεζένκο, με τον Γόκαπ, με τον Ντόρση, με τον Γουόρντ, με τον Τζόνς, με τον Μιλουτίνοφ, θα προσπαθήσουν για ακόμη περισσότερα. Έχοντας από την άξη από πάνω τους αυτή την πίεση που πολλές φορές νομίζω ήταν τροχοπέδι για να φτάσουν στη γη της επαγγελίας. Η δική τους γη της επαγγελίας έμελε να είναι η Αθήνα. Και νομίζω ότι κάποια πράγματα στον αθλητισμό είναι γραφτά να γίνουν. Αυτό ζούμε απόψε. Αυτό ζουν όλοι όσοι αγαπούν αυτό το σύλλογο. Τους πάρα πολλούς φιλάθλους που με το εστέρημά τους πολλές φορές πηγαίνουν στο γήπεδο, αγοράζουν διαρκείας, πηγαίνουν στο και μία φορά για να το ζήσουν. Πολλοί από αυτούς μπορεί να μην είναι σήμερα εδώ, αλλά σίγουρα η καρδιά τους χτυπάει λίγο πιο δυνατά. Για το κόκκινο και το άσπρο. Για τα 13 χρόνια αναμονής που απόψε λαμβάνουν τέλος. Για το μέχρι τέλους που ο Ολυμπιακός διάλεξε το δύσκολο δρόμο για να ανατρέψει μια κατάσταση που του είχε στερήσει πράγματα στην Ελλάδα. Απόψε είναι η κορύφωση. Όλοι είναι πάνω στο βάθρο. 4 σκίωνες με το σήμα του Ολυμπιακού είναι στημένοι πίσω από τους παίχτες του Ολυμπιακού που κρατάνε.

0: στα χέρια του το μικρό τρόπαιο της Ευρωλίγκας. Το μεγάλο όμως έχει αξία, που για τους επόμενους 12 μήνες θα είναι στην τροπαιοθήκη του Ολυμπιακού, μέχρι να πάμε πιθανότατα στο Άμπου Ντάμπι ξανά για ένα 4-4. Γιώργος Μπαρτζόκας, αποθέωση, κάνει την κίνηση του προσκυνήματος στον κόσμο του Ολυμπιακού. Αυτή η σχέση δεν θα τελειώσει απόψε. Έχει πολλά ακόμα να ζήσει με την αγαπημένη του ομάδα. Άλλη μια ωραία ιστορία. Ένας προπονητής που είναι από τα παιδικά του χρόνια φίλος του Ολυμπιακού, που το ρωτήσαμε χθες σε πηγαδάκι αν φανταζόταν ποτέ, όταν ήταν προπονητής στην Πεύκη, στην ΕΣΚΑ και σημειωτής στο Μαρούσι, αν θα οδηγήσει την αγαπημένη του ομάδα σε 6 Final Four και πλέον σε 2 κατακτήσεις. Και μας είπε αφοπλιστικά, ούτε στο πιο τρελό μου όνειρο. Κι όμως το ζει. Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος, οι κορυφαίοι παράγοντες της σύγχρονης ιστορίας του ελληνικού αθλητισμού. 3 Ευρωλίγκες, 11 Final Four. Και ακόμη είναι διψασμένοι, παρότι είναι 20 και πλέον χρόνια στο Θόκο. Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα θα δώσει το βαρύτιμο τρόπαιο στον Κώστα Παπανικολάου. Να δούμε αν θα φωνάξει κάποιον. Ο Δημήτρης Πασκόπουλος, ο άνθρωπος που είναι από το 1996 στον Ολυμπιακό. Ο Παπανικολάου πάει. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα της λύτρωσης. Φυσικά κατεβάζει τον Παναγιώτη και τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Δεν γίνεται να μην το σηκώσουν μαζί. Ο αρχηγός στη μέση περιμένει το ιερό δισκοπότηρο της Ευρωλίγκας. Το κοιτά. Παίζει με την αγωνία μας κι άλλο. Σήκωσέ το ρε άνθρωπέ μου, σήκωσέ το! Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026. Σαν μικρά παιδιά όλοι, χαρτάκια χρυσά και λευκά στον ουρανό του Telecom Center και μια πραγματική μυσταγωγία από 20.000 φίλους του Ολυμπιακού. Γιώργος Αγγελόπουλος και Κώστας Παπανικολάου, και τώρα η σειρά των υπόλοιπων, ένας-ένας, να σηκώσει αυτό το βαρύτιμο τρόπαιο. Οι διοικητικοί ηγέτες του Ολυμπιακού στο κέντρο του Telecom Center. Η ατμόσφαιρα είναι γεμάτη καπνούς και κίτρινα χαρτάκια για τους πρωταθλητές Ευρώπης, όπως αρμόζει άλλωστε σε μια γιορτή που κορυφώνεται σήμερα, μια γιορτή του μπάσκετ που είχε τα προβλήματά της, αλλά για αυτά δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση ο Ολυμπιακός. Ο Γιαννούρης Λαρετζάκης, ένας από τους παίκτες που δεν είχε πολύ συμμετοχή φέτος, αλλά βοήθησε τα μέγιστα τα προηγούμενα χρόνια. Ο Τόμας Γκόκα για πρώτη φορά στην καριέρα του πρωταθλητής Ευρώπης. Και τώρα η ομαδική φωτογραφία. Όλο το βράδυ θα το κρατάνε στα χέρια τους. Θα το φιλάνε, θα το αγκαλιάζουν. Και δεν ξέρω ποιος θα κοιμηθεί μαζί του. Αυτή είναι η αναμνηστική φωτογραφία. Forever Legend είναι τα μπλουζάκια που φορούν οι παίκτες. Σίγουρα σε λίγο θα βγει και εδώ μπλουζάκι του πρωταθλητή Ευρώπης για να κάνουν τις δηλώσεις. Υπό τους ήχους φυσικά του θρυλικού τραγουδιού των Queen, We Are The Champions. Ο Νετζίποβλου ταχρισμένος, φοβερό. Μια πολύ μεγάλη στιγμή για ολόκληρο τον Ολυμπιακό, για τον ελληνικό αθλητισμό. Η Ευρωλίγα ξανά στην Ελλάδα μετά το 2024 και τον Παναθηναϊκό. Τα 11 φτάσαμε έτσι κι αλλιώς. Άμα βάλουμε και τα υπόλοιπα κυπελούχων, σαπόρτα, τις επιτυχίες του Αθηναϊκού στο μπάσκετ γυναικών, είναι το εθνικό μας σπορ, ξεκάθαρα.
1: Νίκο, Χριστό, μια ανωτελεία στην περιγραφή των εικόνων από το Telecom Center, διότι το πάρτι έχει στηθεί κατά καλά και στον Πειραιά, στο κέντρο του Πειραιά, εκεί όπου φυσικά θα κορυφωθούν οι δράσεις όταν η ομάδα του Ολυμπιακού φτάσει για να σηκώσει την κούπα και μπροστά στους συγκεντρωμένους χιλιάδες οπαδούς στο κέντρο του Πειραιά. Ο Λουκάς Χατζής παρακολουθεί τις προετοιμασίες. Για δώσ' μας στίγμα.
2: Ακριβώς μόλις τώρα ξεκινούν οι πανηγυρισμοί εδώ στο Πειραιά και συγκεκριμένα στο Δημοτικό Θέατρο. Εδώ που μόλις τελείωσε ο αγώνας και κατέκτησε ο Ολυμπιακός στο Ευρωπαϊκό. Ήδη έχουν έρθει πολλοί κόσμοι, 500.000 είναι των Ερυθρών Λευκών, έχουν έρθει εδώ πέρα και βρίσκονται μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο, που από το πρωί είχε στηθεί μια ειδική πλατφόρμα για να υποδεχθεί τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα και τον ίδιο το coach που ανεβήκανε στην κορυφή. Συνεχίζεται την προσέλευση με μουσικές, καπνογόνα, συνθήματα. Ο κόσμος γιορτάζει αυτή την τεράστια επιτυχία του συλλόγου. και ο κόσμος συνεχίζει να έρχεται, είναι χιλιάδες. Θα θυμίσει η λογική λεπτή, θα θυμίσει και πριν από δύο χρόνια το Conference League, στο ίδιο ακριβώς σημείο. Και τότε είχε στηθεί αυτή η μεγάλη γιορτή για τον Ολυμπιακό, για την κατάκτηση του Conference League. Το ίδιο σημείο έχει στηθεί και απόψε για το Ευρωπαϊκό, την Ευρωλίγκα του Ολυμπιακού, με τον κόσμο να το δει με την ψυχή του να πανηγυρίζει τη τεράστια αυτή επιτυχία της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζόκα.
1: Ωραία. Ακούμε λοιπόν τι γίνεται και στο κέντρο του Πειραιά, όπου φυσικά θα κορυφωθούν οι εκδηλώσεις μόλις η αποστολή του Ολυμπιακού φτάσει εκεί για να σηκώσει την κούπα μπροστά στον συγκεντρωμένο κόσμο. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά. 11 κούπες πλέον, κορυφές, βαριές, μεγάλες κούπες για την Ελλάδα, μετά και την τέταρτη κατάκτηση από τον Ολυμπιακό. Ξανά στο Telecom Center, εκεί όπου δεν φεύγει κανείς από τις θέσεις τους, είναι όλοι εκεί και συνεχίζουν να πανηγυρίζουν την κατάκτηση του τροπαίου.
3: Ακριβώς, εδώ το πάρτι συνεχίζεται, δεν έχει αποχωρήσει κανένας από το παρκέ, από τους παίχτες. Έχει γίνει καλή δουλειά πάντως στο να μην μπει ο κόσμος μέσα και να επιτρέψει τους παίχτες να το γιορτάσουν. Οι παίχτες θα γίνουν ένα και ομάδα όλοι με τον κόσμο στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, όπου θα συνεχιστούν τα επινίκια μέχρι πολύ αργά το βράδυ, νωρίς το πρωί αν θέλετε. Εορταστικό το σκηνικό εδώ πέρα. Κανένας φίλαθλος δεν έχει βγει από τη θέση του. Είναι γι' αυτό εντυπωσιακό. Ο κόσμος όλος παραμένει στις κερκίδες. Δεν υπάρχει τώρα αύριο εργάσιμη για αυτά. Δεν υπάρχουν. Είναι κάτι που καρτερούσε ο Ολυμπιακός πολλά χρόνια, 13 ολόκληρα χρόνια, μέσα από πικρές ήττες, μέσα από απογοητεύσεις, μέσα από καλές σεζόν όμως που δημιουργούσαν προσδοκίες και δεν δικαιώνονταν αυτές στο τέλος της διαδρομής. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου φέτος για να καταφέρει ο Ολυμπιακός να φτάσει στην τέταρτη κούπα της ιστορίας του, να κρατήσει τη Ρεάλ στις 11 και να φέρει και την Ελλάδα στις 11 κατακτήσεις, που είναι πολύ σημαντικό. Η αλήθεια είναι ότι φέτος είχαμε 4 ελληνικούς τελικούς, αλλά είναι το πρώτο τρόπαιο. Θυμίζω Αθηναϊκός στις γυναίκες, ΑΕΚ στο BCL, ΠΑΟΚ στο FIBA Europe Cup. Και οι τρεις αυτές ομάδες δεν τα κατάφεραν, παρότι το πάλεσαν στο τέλος. Δεν είναι ότι χάσαμε με κάτω τα χέρια. Ο Ολυμπιακός, ένα παιχνίδι thriller, κατάφερε να βγει νικητής και να πάρει αυτή την κούπα που τόσο καρτερούσε. Και νομίζω ότι και τα επόμενα χρόνια, όπως είναι το ελληνικό μπάσκετ, θα έχουμε πολλές ακόμα διακρίσεις και από άλλες ομάδες. Γιατί υπάρχει μαγιά, υπάρχει το ενδιαφέρον. Υπάρχουν άνθρωποι που ρίχνουν λεφτά, όπως οι αδερφοί Αγγελόπουλοι, και όχι μόνο. Πολλοί άνθρωποι που ρίχνουν λεφτά στο μπάσκετ πλέον. Και έρχονται και τα αντίστοιχα έσοδα πλέον σιγά-σιγά για να μπορούμε να περιμένουμε ακόμα καλύτερες μέρες. Ο Βεζέγκοφ εκεί.
0: Στον πατέρα του έχει πάει.
3: Ακριβώς, εκεί πάει στον πατέρα του στην κερκίδα. Τον Σάσο Βεζέγκοφ, όπως λέγεται. Αυτόν που τον πήγαινε πιτσιρικάς να κάνει προπονήσεις εκεί στην Κύπρο αρχικά. Που μεγάλωσε αργότερα στον Άρη στη Θεσσαλονίκη.
0: Έχει γίνει ένα με τον κοινό του Ολυμπιακού Βεζέγκοφ. Έχει κρυφτεί στις αγκαλιές εκατοντάδων.
1: Παιδιά, η κούπα είναι στην εξέδρα.
3: Ναι, με την κούπα. Με την κούπα μαζί έχει πάει. Εντάξει, το καρτερούσε για αυτός πολλά χρόνια, γιατί ξέρετε καλά τα βραβεία του MVP, του πρώτου σκόρερ που είχε ο Βεζέγκοφ ξοριδών, αλλά η μεγάλη κουμπά είναι αυτή που αποζητούν όλοι, και ο Βεζέγκοφ είχε την πίεση μέσα του, φαινόταν αυτό. Πάντως τα δύσκολα σήμερα μίλησε, έβαλε κάποιους πολύ κρίσιμους πόντους, εκείνο το καλάθι με το ταμπλό, εκείνο το γωνιακό τρίποντο, ήταν πραγματικό χρυσάφι για τον Ολυμπιακό σε αυτή τη βραδιά. Συγκινημένος ο Βεζέγκοφ με τον πατέρα του.
0: Είναι τρομερό.
3: Τρομερές σκηνές πραγματικά.
0: Σκηνή. Την καλύπτουμε και θα την έχουμε σε λίγο στα social media του Big Wings Sport FM. Υπάρχει τρομερή δουλειά τα παιδιά και από τον Δημήτρη Παπαδήμα και από τον Παναγιώτη Κεφαλά. Τα παιδιά που είναι στα γραφεία και δουλεύουν έτσι και δεν φαίνονται, για να σας μεταφέρουν τα πάντα που γίνονται έξω και μέσα από το Telecom Center.
3: Και φυσικά τα σποτάκια του Νίκου Σέρβα δεν έκανε αυτούς διαφήμιση, τα κάνω εγώ για εκείνον που έχει δώσει πόνο ο Νικόλας στην περιγραφή. Και αυτός το περίμενε χρόνια, είναι η αλήθεια, από το Λονδίνο.
0: Ήσουν
3: μόνος σου, τώρα έχεις και παιδί και γυναίκα. Τότε παιδί ακόμα δεν είχες, έτσι.
0: Έχω αποφύγει να κλάψω και θες να μου το κάνεις αυτό. Θες να μου το κάνεις.
3: Εντάξει, δεν πειράζει, δεν είναι ντροπή. Χαρές αυτές είναι, χαρούμενα και δάκρυα είναι αυτά.
0: Ξέρεις τι, έχουμε την ευλογία σαν δημοσιογράφοι, και αυτό εγώ θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά το Big Wings Sport FM για αυτό το πράγμα όλα αυτά τα χρόνια. Ενώ ακούτε τι γίνεται, ακούτε τι γίνεται πραγματικά. Απίστευτο, απίστευτο. Έχω λοιπόν την τύχη αυτά τα χρόνια να ακολουθώ αυτή την ομάδα σχεδόν σε όλα τα τόσες παιχνίδια. Εξαίρεσε ένα διάστημα το κορονοϊό. Και όταν το ζεις από κοντά, όταν ζεις όλες και τις κακές και τις καλές στιγμές, είναι δεδομένο ότι δένεσαι και καταλαβαίνεις λίγο περισσότερο τι σημαίνει αυτό το τρόπαιο για αυτή την ομάδα, έτσι.
3: Και είπαμε, είναι σκληρό το μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός πολλές φορές την πάτησε σήμερα, παραλίγο να την ξαναπατήσει. Δεν ήθελε πολύ αυτό το ελεύθερο τρίποντο του Φελής να προκαλέσει παοξύλιο φράγματα εδώ στο ΆΚΑ, αλλά ευτυχώς ήταν αυτή τη φορά η θεή του μπάσκετ με τον Ολυμπιακό. Ξένα του λένε, εδώ που έφτασες, κάποια στιγμή το δικαιούσε. Πάρτο, ας μην το βάλει και ο Φελής, δεν έγινε και κάτι.
0: Και ας μην παίξει και τόσο καλά έτσι, γιατί ο Ολυμπιακός μπορεί να βάλει 92 πόντους, ναι, αλλά ναι, ναι. Ήταν τα νούμερά του, και μια φορά λέμε πολλές φορές 16 assist για 17 λάθη. 18 assist για 9 λάθη.
3: Γιατί τόσο καλύτερος ήταν ο Ολυμπιακός από τη Ρεάλ συνολικά μες τη χρονιά, ώστε κάνοντας τελικά ένα κακό παιχνίδι να κερδίσει, έτσι.
0: Ακριβώς.
3: Και η Ρεάλ κάνοντας με το υπάρχον υλικό, νομίζω το καλύτερο που μπορούσε και κάτι παραπάνω. Γι' αυτό του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Είναι μια ομάδα η οποία σε όποια συνθήκη και τις συναντήσεις δεν πάνε αν είναι η Ρεάλ. Και με 4 να κατέβει που λέει ο λόγος, είναι πάντα η Ρεάλ.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλει σιγά σιγά να δώσουμε το μικρόφωνο του Big Win Sport FM και για σχολιασμό, να μεταφερθούμε και στα συνεχτή ζώνη και στα αποδυτήρια. Ακολουθεί πάρα πολύ υλικό, πολύ ρεπορτάζ. Η βραδιά είναι τεράστια. Θα συνεχιστεί και εδώ για κάποιες ώρες και στον Πειραιά φυσικά, που η αποστολή θα πάει μετά με πορεία, εννοείται, για να την υποδεχτεί ο κόσμος του Πειραιά στο Δημοτικό Θέατρο. Κανείς δεν κοιμάται σήμερα, κανένας Ολυμπιακός δεν πρόκειται να ξεκουραστεί, γιατί ο Ολυμπιακός πανηγυρίζει, ο Πειραιάς πανηγυρίζει και η Ελλάδα πανηγυρίζει. Συνέχεια τα αποδυτήρια του Telecom Center Bayer.
1: Λοιπόν, έτσι κάπως ολοκληρώνεται. Όχι, ολοκληρώνεται το βασικό τελετουργικό. Έτσι, το βασικό τελετουργικό, το οποίο είναι ο αγώνας και η απονομή του τίτλου στον Ολυμπιακό. Και τώρα αρχίζει η συζήτηση για το παιχνίδι αυτό, η μεταφορά του ρεπορτάζ, οι αντιδράσεις των πρωταγωνιστών, το κλίμα από όλα τα μέρη τα οποία συγκεντρώνονται, ξέρω εγώ, φίλοι του Ολυμπιακού και πανηγυρίζουν την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπέου. Τώρα αρχίζει το ραδιόφωνο, κυρίες και κύριοι. Πάνος Μπουρνάς είναι εδώ, στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου είναι στην οργάνωση παραγωγής της εκπομπής. Θα είμαστε παρεούλα εδώ και θα τα συζητάμε, να δούμε τι ακριβώς θα εξελιχθεί από εδώ και στο εξής. Πώς καταρχάς είδαν το παιχνίδι αυτό κάποιοι άνθρωποι που έχουν μια βαθύτερη γνώση του σπορ, έχουν μια πιο έτσι εμπεριστατωμένη άποψη για την εξέλιξη του μάτς. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο πολύ σωστά στέκεται και ο Νίκος και ο Χρήστος και λένε ότι δεν έπαιξε Ολυμπιακός, δεν έφτασε Ολυμπιακός κοντά στο ταβάνι του. Δεν ήταν Ολυμπιακός έτσι όπως τον είδαμε αγριεμένο στο παιχνίδι με την Φενέρ. Δεν ήταν η Ρεάλ διατεθειμένη να πέσει με την πλάτη στο Καναβάτσο. Ήταν ένα σπουδαίο μάτς, ένα πολύ σημαντικό μάτς, το οποίο κρίθηκε στις λεπτομέρειες και έβγαλε τον Ολυμπιακό στην κορυφή της Ευρωλίγκας για τέταρτη φορά. Και ο Μουστάφα Φάλ είναι φυσικά μέσα στο επίκεντρο των πανηγυρισμών. Ένας άνθρωπος ο οποίος χτύπησε πέρσι στο φινάλε της περσινής χρονιάς και είναι σιγά σιγά στον δρόμο της επιστροφής. Ήδη έχει πάρει κάποια παιχνίδια και αυτός σημαντικό κομμάτι της ομάδας και της λογικής του μπάσκετ που ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει φέρει στον Ολυμπιακό. Τώρα ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος κάπου έχει πατήσει πάνω σε μια πιναγίδα και χαιρετάει τους φίλους του Ολυμπιακού. Είναι σε μια έξαλλη κατάσταση όλοι και είναι απόλυτα λογικό. Ο Σάσα Βεζέκο φωτογραφίζεται αδιάκοπα με φίλους της ομάδας. Μιλάει στο συνδρομητικό κανάλι. Καταλαβαίνετε. Τώρα, παιδιά, η βραδιά θα είναι λίγο. Πώς να το πω έτσι. Θα έχει αυτή την ομορφιά της του χαμού. Λοιπόν, κάτσε γιατί. Εδώ να βοηθήσουμε τώρα τη βοήθεια, να ζητήσουμε βοήθεια από τον coach Καλαφατάκη. Τι κάνετε, coach, πώς είσαι?
4: Καλησπέρα.
1: Όλα καλά?
4: Όλα καλά.
1: Μπορείς να μου πεις ακριβώς τι είδαμε? Γιατί η αλήθεια είναι ότι ούτε αυτό που είδαμε στο πρώτο μήχρονο περίμενα να δω, ούτε τα πειραματικά σχήματα του δεύτερου μηχρόνου πίστευα, από τη δεύτερη περίοδο μάλλον και μετά πίστευα ότι θα δώσουν λύση στον Ολυμπιακό. Και να που ήρθαν αυτές οι λύσεις, ένα μάτς που κύλησε πολύ διαφορετικά από ό,τι περίμενε ο περισσότερος κόσμος.
4: Ναι, αυτό ότι. Τελικά αποδείχθηκε η Ρεάλ πολύ σκληρό καρύδι. Mm-hmm. Παρά τις ελλείψεις της και μέσα στον ελληνικό χώρο εκτός έδρας ουσιαστικά, δηλαδή όλος ο κόσμος ήταν Ολυμπιακός, κατάφερε και το πήγε το παιχνίδι εκεί που ήθελε, αλλά δεν άτεξε. Ο Ολυμπιακός έδειξε υπομονή, πιστεύω, και βασίστηκε, θεωρώ, στην εμπειρία και στην αποτελεσματικότητα του Φουρνιέ και του Πίτες, mm-hmm. σε πρώτο λόγο. Mm-hmm. Ευνηδιάστηκε στην αρχή, πιστεύω, στο ξεκίνημα του παιχνιδιού και έμεινε πίσω στο σκορ. Αλλά νομίζω ότι το καθαρό μυαλό που έδειξε ο Ολυμπιακός και όπως είπες και με τα ψηλά σχήματα, άφησε Βεζένκοφ μέσα και Πίτερς.
1: Αυτό, γιατί, αυτό, ναι. Αυτό ήταν κάτι το οποίο, να σου πω την αλήθεια, δεν περίμενα να λειτουργήσει και όμως επέμεινε, ναι, ο Μπαρτζόκας αυτό. Όπως επέμεινε και στο τέλος στο Τζόουνς για να έχει καλύτερη αντιμετώπιση στις αλλαγές στην άμυνα, έτσι.
4: Ναι, αυτό ακριβώς. Σε σχέση με τον Μιλουτίνοφ. Mm-hmm. αλλά θεωρώ ότι το σκεπτικό του έχει προς το καλύτερο πάντοτε, έχει βελτιωθεί και το είπα και σε μια κουμπή στην νωρίτερα, ότι με την έλευση του, την επιστροφή του Βεζέκοφ με τον Φουρνιέ και με τον Ντόρσε που είναι παίκτης σκόρερ και παίρνουν και πρωτοβουλίες εκτός συστήματος, νομίζω ότι κατάφερε, το σκεπτικό ήταν να έχει μέσα το Βεζέκοφ, ο οποίος δεν ήταν στη μέρα του, mm-hmm. αλλά έβαλε ένα τρίποντο καθοριστικό από ό,τι είδαμε και έβαλε, έβαλε 10-12 πόντους. Και ο Πίτος, ο οποίος είχε κάνει πολύ μεγάλο ημιτελικό και σήμερα επίσης σε πολύ λιγότερο χρόνο έκανε επίσης ένα πολύ μεγάλο τελικό. Ναι. Και άφησε όλο το παιχνίδι τις αποφάσεις, θεωρώ, στο Φουρνιέ και την άμυνα στο Γουόκαμπ. Mm-hmm. Mm-hmm. Και είχε υπομονή, η Ρεάλ δεν άντεξε μέχρι το τέλος, ήταν εκεί μετά, έκανε ένα-δυο βεβαιασμένα γιατί κυνήγησε το σκορ και θεωρητικά και κατέληξε το παιχνίδι, πήγε στα χέρια του Ολυμπιακού όπως αναμενόταν, αλλά αποδείχθηκε τελικά ότι το βάρος, το ειδικό βάρος της φανέλας που έχει η Ρεάλ είναι μεγάλο. Και μην ξεχνάμε ότι...
1: Σήμερα νομίζω ότι αξίζουν ένα τεράστιο χειροκρότημα για την προσπάθειά τους, για τις προσαρμογές, για το πώς χάλασαν τη δημιουργία του Ολυμπιακού για μεγάλο χρονικό διάστημα.
4: Πολύ,
1: έτσι.
4: Πολύ καλή, πολύ καλή.
1: Ναι. Πάρα πολύ.
4: Αλλά... ξέρεις, το φαβορί ήταν το outsider η Ρεάλ. Mm. Παρότι η Ρεάλ ήταν outsider, γιατί ήρθε με δύο μεγάλες ελλείψεις και τις που έκυψε και τρίτη.
1: Και μια τρίτη, ναι, βέβαια.
4: Άρα λοιπόν η πίεση πήγε στο γηπεδούχο, στο φαβορί, που ήταν ο Ολυμπιακός. Γιατί όλος ο κόσμος το ήταν, έλεγε, είναι υποχρεωμένος να το πάρει. Πρέπει να το πάρει. Δηλαδή αυτό είναι μεγάλο βάρος. Mm-hmm.
1: Και νομίζω ότι φάνηκε ότι είχε επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό ο Ολυμπιακός. Κάποιοι παίκτες
4: τουλάχιστον. Όσο περνάει ο χρόνος, όσο περνάει ο χρόνος και το σκόρ είναι κοντά, μία σου και μία μου συνέχεια περνούσε μπροστά ο ένας, προσούσε μπροστά ο άλλος, το άγχος μεταφέρεται στο φαβορί, στο γηπεδούχο, στον Ολυμπιακό δηλαδή. Αλλά εκεί πέρα θεωρώ ότι, όπως και στον ημιτελικό, παρότι ήταν πιο εύκολο, ο Φουρνιέ έδωσε λύσεις. Κράτησε αυτό την μπάλα ψηλά, δημιούργησε.
1: Εκτέλεσε όταν χρειάστηκε.
4: Μπράβο, αυτό
1: δημιούργησε, πολύ, δημιούργησε πολύ και απείλησε από το 2 που ο Ολυμπιακός με τον Ντόρσε δεν το έβρισκε αυτό. Σε μεγάλο, μεγάλο κομμάτι.
4: Δεν είναι μόνο εκτελεστής ο Φουρνιέ που είναι ο Ντόρσε. Ο Ντόρσε είναι εκτελεστής.
1: Ναι.
4: Ο Φουρνιέ είναι και δημιουργός.
1: Και, δημιουργός, ναι.
4: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή την μπάλα μπορεί να την κατέβαζε ο Γουόκαμπ, αλλά την έπαιρνε αυτό στα χέρια του και αποφάσισε. Και με τους τρεις ψηλούς η μπάλα έμενε στους δύο κοντούς να τη χειρίζονται και να αποφασίζουν τι θα γίνει. Και να την παίρνει, ξέρω εγώ, αν θα την πάρει ο Φεζέκοφ ή ο Πίτες, μόνο για να εκτελέσουν. Καταλάβετε, δηλαδή ήταν πολύ και εκ του αποτελέσματος πάντα, έτσι. Γιατί, ας πούμε, ξέρω εγώ, για μένα ο Γόρτ είναι πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο.
1: Πολύτιμο εργαλείο.
4: Σημαντικό κομμάτι. Ναι, και έπαιξε πολύ, δεν έπαιξε δεύτερο μήνυμα καθόλου.
1: Και γενικά νομίζω ότι στο αυτό το Final Four Ολυμπιακός, όταν κοίταζε τον πάγκο ο Μπαρτζόκας, έβρισκε συνέχεια λύσεις. Έβρισκε. Υπήρχαν παίχτες έτοιμοι να δώσουν το κάτι παραπάνω.
4: Όλοι. Και ο Γόρτ ήταν πολύ καλός και ο Μακίσικ.
1: Και ο Μακίσικ. Ναι.
4: Παρότι έκανε ένα-δύο λάθη εκεί πέρα στις
1: πέντε. Ίσως έμεινε λίγο παραπάνω στο μάτσα από ζωό.
4: Μπορεί.
1: Ίσως.
4: Αλλά βοήθησε κι αυτός.
1: Κουτς, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Να είστε καλά, καληνύχτα.
1: Γιώργος Καλαφατάκης, το πρώτο σχόλιο της βραδιάς. Έχω βαλθεί να μάθω μπάσκετ σήμερα, γι' αυτό λοιπόν πάω σε έναν ακόμα κορυφαίο coach, τον κύριο Τζόρτζη Δικαιολάκο. Τι κάνετε, coach, πώς είστε?
5: Γεια σας, μια χαρά. Ευτυχισμένος που το ελληνικό μπάσκετ πρόσθεσε ακόμα ένα τίτλο στο παλμαρέτ.
1: Λοιπόν, το περίμενες να πάει το μάτι όπως κύλησε?
5: Να σου πω την αλήθεια, δεν το περίμενα πάρα πολύ, παρότι ξέρουμε όλοι οι τελικοί έχουν άλλη ψυχολογία. Τελικά φάνηκε ότι δεν είναι εύκολο να παίζεις ένα τελικό, και μιλάω περισσότερο για τον Ολυμπιακό, ο οποίος, γνωρίζοντας και τα προβλήματα της Ρεάλ, φορτώθηκε με άγχος. Βέβαια φορτώθηκε με άγχος και κυρίως διότι η Ρεάλ έβαλε αρκετά σουτ και κάποια μάλιστα πάρα πολύ δύσκολα στην αρχή. Τον πίεσε πάρα πολύ, δηλαδή η Ρεάλ μπήκε όχι αποφασισμένη, όχι με το μαχαίρι στα δόντια όπως η κομμάτος, αλλά και με τακτική φυσικά. Mm-hmm. Επηρεάστηκε πάρα πολύ από αυτό ο Ολυμπιακός, επηρεάστηκε σαν γηπεδούχος, γιατί κακά τα θέματα γηπεδού που ήταν. 100%.
6: Ήταν όχι γηπεδούχος, ήταν υπερ-γηπεδούχος.
5: Και νομίζω ότι και ο κόσμος όχι απλά το βοήθησε, τον έσπρωξε κυριολεκτικά στον τίτλο.
6: Δηλαδή,
5: ένα πολύ
6: αυτό.
5: Μεγάλο μέρος του τίτλου ανήκει στον κόσμο.
6: Δεν αρκεί μόνο αυτό, το έχει βιώσει και στο Βελιγράδι αυτό ο Ολυμπιακός. Ενώ να έχει ας πούμε τη συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου στο πλευρό του, πρέπει να είσαι και μπασκετικά όριμος για να καταφέρεις να κερδίσεις όλες αυτές τις λεπτομέρειες που πρέπει να κερδίσεις ένα τελικό, σε ένα τελικό τουρνουά.
5: Συμφωνώ και εκεί φαίνονται και οι όριμοι παίχτες και οι σχετικά ανώριμοι.
6: Έτσι είναι, έτσι είναι. Και νομίζω ότι αυτή η διαπίστωση που κάναμε ας πούμε σε αυτό το Final Four είναι ότι ο Ολυμπιακός κοίταζε συνεχώς όποιος παίχτης έμπαινε, κάτι έδινε, μια διαφορετική διάσταση στο παιχνίδι, είτε στην επίθεση, είτε λίγη περισσότερη ενέργεια στην άμυνα, είτε έβαζε ένα γρίφο ακόμα στο Σκαριόλο, ο οποίος πολύ τίμια αντιμετώπισε τα προβλήματά του και σε πολλές περιπτώσεις κατάφερε να κάνει τα προβλήματα προτερήματα. Ιδίως στο επιθετικό κομμάτι της Ρεάλ.
5: Ναι, ακριβώς. Καταρχήν να πω για το πρώτο σκέλος, το οποίο ο Ολυμπιακός έχει όχι δύο πεντάδες, έχει δύο πεντάδες και άλλους δύο παίχτες, το δεκάδα δηλαδή,
6: ναι.
5: Οι οποίοι ανά πάσα στιγμή μπορούν να είναι στην πεντάδα, ανά πάσα στιγμή μπορούν να πάρουν το παιχνίδι επάνω τους, ανά πάσα στιγμή μπορούν να δώσουν βοήθειες είτε σαν ρολίστες είτε σαν πρωταγωνιστές. Είναι τεράστιο και αυτό συμβαίνει όλη τη χρονιά, έτσι δεν είναι τώρα. Mm-hmm. Αυτό είναι το μεγάλο κατόρθωμα. Ένα από τα μεγαλύτερα κατορθώματα του coach είναι το ότι έχει, ίσως θα έλεγα και σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό, έτσι, γιατί να το πούμε αυτό, γιατί πάντα παίρνουν και δύο ομάδες αυτές στη σύγκριση. Είναι ότι έπαιζε με 12 παίχτες. Όσο αφορά το δεύτερο σκέλος που είχε το Σκαριόλο, ο Σκαριόλο είναι μια αλεπού, τον πάγκο είναι εδώ και πολλά χρόνια, το γνωρίζαμε. Ξέραμε πάρα πολύ καλά ότι κάτι θα δοκιμάσει διαφορετικά. Mm-hmm. Περιμέναμε ζώνη, κάποιες μορφές ζώνης, αλλά δεν χρειάστηκε τελικά. Ή κάποια μορφή, σίγουρα στην επίθεση θα παίζανε small ball με pick and pop περισσότερο για να βάλουν.
6: Για να βάλουν το Βαλεντίνοφ σε πρόβλημα.
5: Ναι, ναι. Ναι. Αυτά τα κάνανε και τους βγήκανε. Αλλά η κύρια τακτική τους, στο να ξεκινήσουν με πολύ μεγάλη πίεση, ξεκινώντας από το playmaker, ο Καμπάτσο τον walk-up του δημιουργήσε πολλά προβλήματα στην οργάνωση. Και οι πλανοί παίκτες να εμποδίζουν τις πρώτες πάσες πάρα πολύ, ώστε να εξαφανίσουν εντελώς το ομαδικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τις πολλές πάσες και το flow που λέμε. Ο Ολυμπιακός βγήκε εντελώς εκτός επίθεσης. Αλλά στο τέλος οι πρωταγωνιστές μιλάνε πάντα, οι μεγάλες προσωπικότητες, αυτοί είναι που κερδίζουν τα παιχνίδια. Και αν δεν είχε τέτοιους Ολυμπιακούς, ο Ολυμπιακός δεν θα κέρδιζε.
6: Έτσι είναι.
5: Είναι φως φανάρι ότι ο Φουρνιέ την πήρε την ομάδα από το χεράκι. Δεν υπήρχε σύστημα με την έννοια κλασικό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Υπήρχε μόνο ένα απλό σύστημα για να την πάρει ο Φουρνιέ επάνω. Μετά να αποφασίσει αυτός είτε σαν δημιουργία είτε σαν εκτέλεση και να την πάρει την ομάδα από το χεράκι και να τη δώσει το κύπελο.
6: Κύριε Δικαιολάκο, είναι και αυτό που λένε πολλές φορές, ότι καλά είναι τα πλάνα των προπονητών, καλή είναι η δουλειά που γίνεται στο τακτικό κομμάτι, όλα οι τακτικές προσαρμογές, η χρησιμοποίηση του rotation, αλλά αν δεν έχει τον παίχτη μέσα, αυτό που εσύ έχει σχεδιάσει να το εφαρμόσει και να το υλοποιήσει, το πινακάκι πάει στράφει, έτσι.
5: Ο μεγάλος ο Άτσα Νίκολης, ο πατέρας όλων των προπονητών στην Ευρώπη, αυτός ο Σέρβος, έλεγε ότι δεν υπάρχει άλλο ομαδικό άθλημα που έχει τόσο πολύ μεγάλη επίδραση η ατομικότητα, ειδικά στο τέλος. Mm-hmm. Και αυτή είναι η πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Τζορτζ Κυριολάκος, σας ευχαριστούμε πολύ, coach.
5: Καλά, εγώ ευχαριστώ.
6: Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Τζορτζ Δικαιουλάκο για το πώς πήγε το παιχνίδι, πώς κύλησε το μάτς και πώς ο Ολυμπιακός κατάφερε να περάσει όλους αυτούς τους προβληματισμούς που του έβαλε η Ρεάλ Μαδρίτης, γιατί ήταν αρκετοί οι προβληματισμοί που του έβαλε η Ρεάλ Μαδρίτης. Υπάρχουν φωνές από την Ρεάλ, να το πούμε έτσι. Υπάρχουν. Βασικά δεν είναι φωνές, είναι κραυγές από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ένας δημοσιογράφος, ο Τόμας Ροντσέρο, με 1,8 εκατομμύρια ακολούθησης στο X, χρησιμοποίησε πάρα πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς για το απόψινο μάτς. Χαρακτηριστικά λέει ότι οι διαιτητές της EuroLeague μόλις μας έκλειψαν τον τελικό. Πρέπει να πάμε στο NBA και να αφήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που ζουν μόνο να χτυπούν τη Real Madrid. Αναφέρεται στην Ευρωλίγκα ο Ροντσέρο. Διοργάνωση φάρσα, κατέστρεψαν την αγνότητα του αθλητισμού, λέει. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής μαϊμού, παγκόσμια ντροπή. Χάσαμε σαν ήρωες, χωρίς σέντερ, με σκανδαλώδη διαιτησία, αλλά με την περηφάνεια του αληθινού βασιλιά της Ευρώπης. Στο παρκέ κερδίσαμε τη 12η με έναν αξέχαστο τελικό. Όμως η EuroLeague και οι μαριονέτες της με τη μορφή διαιτητών το εμπόδισαν. Πιο μαδριλένος από ποτέ, ήρωες, λέει ο Ροντσέρο. Εγώ ένα σχόλιο θα κάνω μόνο. Είναι τουλάχιστον περίεργο να ακούς, πώς να το πω τώρα, άνθρωπος συνδεδεμένος του Real Madrid να μιλάει για κατεστημένα δεξιά και αριστερά. Okay, πες τα παράπονά σου, πες τα αδερφέ, αλλά τη Real Madrid της εκπροσωπείς. Έχεις πολύ αίμα στη φανέλα σου. Άλλον, έτσι. Τέλος πάντων. Ηρακλή μου, πώς είσαι?
7: Δεν ξέρω αν ακούγομαι.
6: Ακούγεσαι μια χαρά. Μια χαρά ακούγεσαι. Μια χαρά ακούγεσαι. Καταρχάς, δώσ' μου στίγμα. Είσαι σε ασφαλές μέρος.
7: Γιατί τι να έχω?
6: Ρε παιδί μου, έχει κόσμο δίπλα, μα χρειαστεί κάτι τέλος πάντων να δεις καμιά φάση.
7: Όχι, όχι, αφού...
6: Μήπως ξαναδείς το φάλ, το σουτ του Φελίς, ξέρω εγώ.
7: Α, ναι, μετά από αυτό δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορεί να μου τύχει κάτι άλλο. Δηλαδή έχει... Ειλικρινά νομίζω ότι άμα έμενε δεν θα κατεβάζαμε την μπάλα μετά. Δεν νομίζω, δεν. Σου μιλάω, ήταν εκπληκτικό αυτό το... Το 88-80 που έγινε 88-85 και...
6: Εντάξει, εκπληκτικό δεν το λες. Εκπληκτικό δεν το λες.
7: Το λες, όλες τις χαμένες συμβολές, rebound, το
6: εκεί ένα. Έκανε ο Ολυμπιακός ό,τι περνούσε από το χέρι του για να γίνει μάτς.
7: Τα πάντα,
6: ναι,
7: τα πάντα,
6: ναι,
7: τα πάντα. Ναι. Το θέμα είναι ότι είναι τέλος καλόλα καλά, πραγματικά ο Ολυμπιακός... Που έσπασε την κατάρα των τελευταίων Final Four, μιλάμε, γιατί είναι το πέμπτο σερί το οποίο πηγαίνει, δηλαδή ήταν κυρίως, είχε αγγίξει την κούπα στη Λιθουανία, πάλι με τη Ρεάλ. Μια Ρεάλ στην οποία εγώ βγάζω το καπέλο ξεκάθαρα, δηλαδή ότι πόσο μεγάλη ομάδα είναι που παρά τα προβλήματά της βρήκε τρόπο με τα μεγάλα κορμιά να δημιουργήσει πρόβλημα, να βγάλει εκτός παιχνιδιού τον Ντόρσε για ένα μεγάλο διάστημα τον Βεζέκοφ, και ο Ολυμπιακός πήρε πράγματα επειδή έχει πολύ γεμάτο ρόστερ. Έχει πάρα πολύ γεμάτο ρόστερ. Και αυτό φαίνεται, δηλαδή, δεν ξέρω πώς άρεγε από την τηλεόραση, ο Τζόζεφ έχει δώσει πολλά πράγματα. Ο Πίτερς και πάλι, ο Φουρνιέ ήταν καταπληκτικός και στα δύο μάτς με πολύ μεγάλα καλάθια. Και με πολύ μεγάλη κίνηση για μένα του coach που εγώ έβαλε τον Ταϊρίκ Τζόνς, γιατί ήταν ο μόνος από τους φιλούς του Ολυμπιακού που μπορούσε να ακολουθήσει αυτό το περίεργο στυλ παιχνιδιού της Ρεάλ.
6: Ναι.
7: Γιατί το πρόβλημα της Ρεάλ, η έλλειψη ψηλών, της βγήκε, ξέρεις, σε πλεονέκτημα.
6: Αν δεις πόσες φορές έκοψε το διάδρομο του Γκάρντ που προσπαθούσε να πέσει από το κεντρικό διάδρομο, ο Τζόνς.
7: Δηλαδή ο Τζόνς μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο και μάρκαρε τον Καμπάτσο, τον Χεζόνια, τον Αμπάλντε, το Λάιλς, όποιος υπήρχε.
6: Και ίσως αυτό το φινάλε του παιχνιδιού μας δείχνει και γιατί ο Μπαρτζόκας πήγε σε τρεις ψηλούς και στο σημερινό μάτς. Ήθελε να παίξει με τους δύο πύργους του όσο το μάτς πεζόταν, τέλος πάντων, και στο τέλος να δοκιμάσει αυτό αν χρειαζόταν, έτσι.
7: Ήταν βεβαίως, και μάλιστα ο Χολ σε σχέση με τον ημιτελικό ήταν καλός στο διάστημα που αγωνίστηκε. Δηλαδή πήρε και επιθετικά ριμπάουντ, έβαλε.
6: Γενικά η πεντάδα που χρησιμοποιήθηκε ο Χολ ήταν πολύ καλύτερη αμυντικά από την πρώτη.
7: Μα εκεί ο Ολυμπιακός γύρισε το μάτς, γιατί έχει ξεκινήσει, είναι το άγχος, είναι η ευστοχία της Ρεάλ. Γιατί έχει βάλει 4 τρίποντα στην αρχή, νομίζω 4-5. Ξέφυγε με 2-15. Με το καλημέρα, δηλαδή ο Ολυμπιακός άρχισε να κυνηγάει κάτι που δεν συνέβη ούτε μία φορά, ούτε δηλαδή 0-1 δεν έγινε το μάτς με τη Φενέρ. Και κατάφεραν οι Πειραιώτες να πάρουν αυτή την τεράστια νίκη, να πάρουν την κούπα, την τέταρτη του Ευρωλίγκα. Ήταν με τρομερές τις στιγμές στο γήπεδο, να κλαίει κόσμος δίπλα μου, δηλαδή είναι... Τι να πρωτοπεριγράψω. Ειλικρινά σας λέω, δεν μπορώ να τα περιγράψω. Παιδάκια να χοροπηδάνε με τους πατεράδες τους. Ένα πράγμα το οποίο θα μείνει σε όλους χαραγμένο. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για τον Ολυμπιακό. Είναι μια δικαίωση και των διοικούντων τόσα χρόνια που κρατάνε τον Ολυμπιακό σε υψηλό επίπεδο και τα τελευταία χρόνια έχουν ανεβάσει πάρα πολύ το μπάτζετ. Δηλαδή είναι ο Ολυμπιακός του 11, του 12, ξέρεις, όταν είχε πάρει στην Κωνσταντινούπολη και μετά και στο Λονδίνο. Είναι άλλο πράγμα. Τώρα ο Ολυμπιακός δηλαδή έχει πολύ υψηλό μπάτζετ, όχι το μεγαλύτερο στην Ευρωλίγα, αλλά είναι υψηλό το μπάτζετ του. Και πήρανε συνέχεια παίχτες. Συνέχεια πέρανε παίχτες ό,τι χρειαζόταν όλη τη χρονιά. Να έρθει και ο Τζόζεφ, να έρθει και ο Μόρις, να έρθει και ο Τιλικίνα, να έρθει και ο Τζόουνς. Όλα αυτά βγήκανε αυτό το διήμερο, τον τελικό και στον τελικό, στο ΑΚ. Τώρα θα συγχύει το πολύ μεγάλο πάρτι στο Δημαρχείο Πειραιά.
6: Έχει ήδη αρχίσει, να ξέρεις. Έχει ήδη αρχίσει.
7: Ναι. Αυτό, πού θα βρω να παρκάρω?
6: Πού να βρεις να παρκάρεις?
7: Ναι.
6: Θα πας προς τα εκεί. Θα πας προς τα εκεί.
7: Το σκέφτομαι, αφού το έχω ζήσει, που το έχω ζήσει.
6: Πουθενά. Όπως κατεβαίνεις, όπου βρεις, σταμάτα.
7: Ναι.
6: Και πήγαινε με τα πόδια μετά. Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή με τίποτα. Εγώ θα σου πρότεινα να παρακάνεις κάπου εδώ κοντά και να πας με τα πόδια προς τα κάτω. Ή να βρεις κανένα πανεγυρίζοντα να του πεις ρε αδερφέ μου, παίρνεις κανένα μαζί μου.
7: Ναι, δεν είναι τόσο απλό.
6: Δεν πρόκειται να βρεις τρόπο να φτάσεις στο κέντρο του Πειραιά μας ακίνητο.
7: Ναι.
6: Στο λέω γκαραντί. Έτσι.
7: Εντάξει ρε Βαΐμ.
6: Λοιπόν, καλή επιστροφή Ρακλή μου, καλή επιστροφή.
7: Να είστε καλά.
6: Λοιπόν, καλά τον άκουσα, η αλήθεια είναι. Εντάξει, γιατί ανησυχούμε και για το προσωπικό του Μπιούνις Πορεφέ με 4,6 πάνω μου, τι κάνεις, όλα καλά. Εσύ είσαι καλά, δεν είσαι κανένα πρόβλημα. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου είναι πάντα στην οργάνωση παραγωγής εκπομπής. Σε λίγο δεν ξέρω, Βαλεντίνα, και αν έχουμε τη δυνατότητα από την αίθουσα σύνταξη να μας ενημερώσουν κάποιοι συνάδελφοι για τις δηλώσεις των αδερφών Αγγελόπουλων στην κάμερα της Νόβα και γενικά ό,τι ρεπορτάζ βγαίνει από το συνδρομητικό κανάλι. Αυτή την ώρα μιλάνε οι πρόεδροι του Ολυμπιακού. Προφανώς με πολύ σαμπάνια και υδρότα στο βουκάμισό τους για αυτή την επιτυχία. Την κούπα αγκαλιά δεν αφήνουν. Πού να πάει η κούπα τώρα. Δεν έχουν πάρει παραμάσχαλα. Την έχει πάρει ο Γιώργος Αγγελόπουλος παραμάσχαλα και δεν την αφήνει. Να έχουμε λοιπόν μια ενημέρωση λίγο. Ενώ βλέπουμε και εικόνες από το Δημοτικό Θέατρο όπου πραγματικά δεν πέφτει καρφίτσα. Έτσι. Σας το λέω. Όσοι μετακινήσετε προς τα εκεί, δεν πέφτει καρφίτσα. Έχουμε συνεχή του ιταρίσματα με διαμαρτυρίες για τη διαιτησία του τελικού και συνεχή του ιταρίσματα και ανακοινώσεις για τα συγχαρητήρια που δίνει ας πούμε τώρα η ΠΑΕ Ολυμπιακός στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της EuroLeague. Big congratulations to Ολυμπιακός BC for winning the EuroLeague, λέει ο Ολυμπιακός με ένα πολύ ωραίο εικαστικό που έχει τους παίχτες του Ολυμπιακού και τον Γιώργο Μπαρτζόκα σε πρώτο πλάνο και λέει Champions 2026. Γενικά μπείτε στο www.sportpavlafm.gr. Ό,τι κινείται, εκτελείται. Γκρινιάζει κι άλλο Ισπανό δημοσιογράφο, γκρινιάζει και ένα Τούρκο δημοσιογράφο που τα έχει και με τα όσα γίνανε την Παρασκευή τέλος πάντων. Βέβαια, για τα χάλια της Παρασκευής, καλό θα είναι να λογοδοτήσει και η Ευρωλίγκα που ήταν υπεύθυνη για τη διοργάνωση. Γιατί οι Τούρκοι παραπονιούνται ότι δεν μπήκαν οπαδοί τους στο γήπεδο.

εδώ πέρα. Εδώ και ώρα λέω τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο Γιώργο. Λοιπόν. Λες να κάνω δύο λάθος, ε. Τέλος πάντων, ένας Αγγελόπουλος έχει την κούπα παραπάσχαλα, ρε παιδιά τώρα. Μπορεί να μπερδεύτηκαν, είναι και μακριά η τηλεόραση. Δεν βλέπω καλά.

0: Λοιπόν, αίθουσα σύνταξη, συνδυόμαστε με τα κεντρικά. Νίκος Δράλης είναι εδώ, να μας μεταφέρει. Τι γίνεται, έλα Νικόλα μου.
1: Λοιπόν, να πω ότι πριν από λίγο μίλησαν οι αδερφοί Αγγελόπουλοι στην κάμερα της Νόβα. Είπαν ότι είναι πολύ δύσκολο να το εκλογικεύσουμε όλο αυτό που συνέβη. Υπήρχε προσμονή τουλάχιστον 5 χρόνια για αυτή την Ευρωλίγκα. Είμαστε συγκινημένοι. Ο κόσμος ήταν μοναδικός. Είχε την ιδιαιτερότητά του το γεγονός τελικά ότι το σηκώσαμε εδώ μέσα. Το άξιζαν όλοι, είπαν οι πρόεδροι του Ολυμπιακού. Δεν είναι εύκολο να μην επιτυγχάνεις. Δεν είναι εύκολο, είπε ο Γιώργος Αγγελόπουλος, να φτάνεις κάθε χρόνο στο Final Four. Έχουμε στην Ελλάδα, απλά λέμε ότι το να πηγαίνεις σε Final Four δεν είναι επιτυχία, αν δεν το πάρεις. Αλλά ας γιορτάσουμε το σήμερα. Τόνισε, ζούμε απίστευτες στιγμές, δεν το φανταζόμασταν ποτέ. Και μάλιστα χαρακτήρισε το σημερινό ως τη μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του Ολυμπιακού. Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, είπε ότι τα προηγούμενα χρόνια ήταν θαύμα που πηγαίναμε σε Final Four με το budget που είχαμε. Είχα πει, τόνισε ότι το 2017 στην Κωνσταντινούπολη, ότι ας γίνει μια φορά και στην Ελλάδα, ακόμη και στο ΆΚΑ, έγινε και το πήραμε. Τόνισε επίσης, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι ομάδα πάνω απ' όλα, ο αθλητισμός υπογράμμισε ότι είναι μια διαδρομή, μια μεγάλη πορεία. Ειδική μνήμα έκανε στον Βαν Φουρνιέ. Και τόνισε επίσης ότι δεν είναι ότι κάπου θα χάσει και θα πρέπει να πέσει κάτω και να τα παρατήσει. Δικαιώθηκε η ομάδα τελικά και όλος ο κόσμος. Και οι δύο μαζί, να πω ότι όταν τους ζητήθηκε πού το αφιερώνουν αυτό το τρόπαιο, είπαν ότι το αφιερώνουμε στη μνήμη του πατέρα μας, γιατί σαν σήμερα είναι 5 χρόνια από τότε που έφυγε από τη ζωή.
0: Ναι. Λοιπόν, ακούσαμε πώς υποδέχτηκαν το αποτέλεσμα ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος στις δηλώσεις που κάνουν στο τηλεοπτικό κανάλι. Έχει πάρει το μικρόφωνο Φουρνιέ, έχει πει κάτι στα γαλλικά. Ο Γόκαπ κάθεται και λέει τα δικά του. Εντάξει, τώρα παιδιά, καταλαβαίνετε ότι είπαμε είναι η ομορφιά του χάος τώρα στο Telecom Center και προφανώς γίνεται μια μαραθώνια προσπάθεια από τους ανθρώπους του Μπιούνις που εφέρουν να μεταφέρουν οτιδήποτε λέγεται στο ακροατήριο, σε εσάς που περιμένετε να ακούσετε τις αντιδράσεις των πρωταθλητών Ευρώπης. Είναι αυτή τη στιγμή τώρα ένας μικρός χαμός, ένας κακός χαμός στην σάλα, στο Telecom Center. Έχει μπει κόσμος, εντάξει, με ηρεμία και ψυχραιμία εντός αγωνιστικού χώρου. Κυκλοφορούν πάρα πολύ. Οι παίχτες ανάμεσα με τους δικούς τους ανθρώπους προσπαθούν και αυτοί να κοντρολάρουν τα συναισθήματά τους. Βλέπω και κάποιους ανθρώπους της αστυνομίας εκεί, των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας, να υπάρχουν για να διαφυλάξουν την ηρεμία και τίποτα περισσότερο. Σιγά σιγά η δράση περνάει στο εσωτερικό του Telecom Center, εκεί στις μεικτές ζώνες, στα ποδητήρια, στις αίθουσες τύπου, εκεί όπου θα αρχίσει σιγά σιγά να φτάνει το ρεπορτάζ καυτό. Φυσικά στο site του Bwinsport FM βλέπετε τα πάντα, στιγμιότυπα από την απονομή στον Κώστα Παπανικολάου, στιγμιότυπα από το πανηγυρικό γλέντι που έχει στηθεί στο κέντρο του Πειραιά. Υπάρχει η κάμερα του Bwinsport FM που είναι εκεί φυσικά και μεταδίδει με κάθε λεπτομέρεια το τι συμβαίνει. Είπαμε, χιλιάδες κόσμου στο κέντρο του Πειραιά. Εγώ να σας πω ότι φυσικά και θα έχετε και τον λόγο και εσείς να μιλήσετε με τους φίλους, με τους συναδέλφους που κάλυψαν την διοργάνωση. Παναγιώτης Κεφαλάς θα αναλάβει μέσα από το Telecom Center να ανοίξει η κουβέντα μαζί σας.

0: Παρεπιπτόντως μαζί με το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Real Madrid και την κατάκτηση της Ευρωκούπας από τον Ολυμπιακό, υπήρχε και τελευταία αγωνιστική στην Ιταλία. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, γιατί το Τωρίνο Γιουβέντους είναι σε εξέλιξη, άρχισε με μια καθυστέρηση λόγω σοβαρών επεισοδίων στο Τωρίνο. Και μάλιστα ένας οπαδός της Γιουβέντους νοσηλεύεται σε δύσκολη κατάσταση στο νοσοκομείο, από ό,τι διαβάζω. Και μάλιστα οι οπαδοί της Γιουβέντους έφυγαν από το γήπεδο διαμαρτυρόμενοι για το τι γίνεται το ματς. Τέλος πάντων, τα υπόλοιπα, τα αγωνιστικά σημαντικά είναι ότι αυτοκτόνησε η Μίλαν. Έχασε την Κάγιαρι εντός έδρας με 2-1 και έχασε και το Champions League. Λέτσε Τζένοα 1-0, Κρεμονέζε Κόμο 1-4, Βερόνα Ρώμα 0-2, Νάπολι Ντουνέζε 1-0, Πάρμα Σασουόλο 1-0, Φιωρεντίνα Αταλάντα 1-1, Μπολόνια Ιντερ 3-3, Λάτσιο Πίζα 2-1 και είναι στο Champions League η Κόμο του Δουβίκα. Ενώ η Μίλαν έμειναν εκτός και μένουν στο Europa League, καθώς ιτήθηκαν, είπαμε, εντός έδρας από την Κάγιαρι. Λοιπόν, πάμε ξανά στο Telekom Center και ο Παναγιώτης Κεφαλάς πλέον τώρα έχουν αδειάσει. Ο κόσμος ο πολίτης έχει φύγει. Το επίκεντρο του ρεπορτάζ έχει μεταφερθεί στα ενδότερα του Telekom Center. Ο Παναγιώτης Κεφαλάς είναι όμως εκεί, στην θέση του Beansport FM από όπου έγινε η μετάδοση του αγώνα, τον Νίκο Ζέρβα και τον Χρήστο Ρομπόλη. Και σιγά σιγά θα πιάσει και την κουβέντα μαζί σας. Τι κάνετε, κύριε Παναγιώτη, μας πώς είστε?
1: Μια χαρά είμαστε, εσείς τι κάνετε?
0: Για πες εσύ που το είδες απαλλαγμένος από την, πώς να το πω τώρα, από την ευθύνη να μεταδώσεις το παιχνίδι, και το έβλεπες λίγο πιο έτσι, με πιο μεγάλη, πώς να το πω ρε παιδί μου, άνεση να το πούμε. Αν ναι, μπορούμε ναι. Να πούμε ότι βλέπουμε ένα μάτς τέτοιο με άνεση.
1: Για να κοιτάξω και τα στατιστικά μου με περισσότερη νυφαλιότητα και όλα αυτά.
0: Ακριβώς.
1: Ήταν γενικά ένα παιχνίδι ακατάλληλο για καρδιακούς οπωσδήποτε. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Ολυμπιακός το πρώτο ημίχρονο είχε να διαχειριστεί ένα τεράστιο πρόβλημα, και αυτό λέγεται Trey Lyles. Γιατί ούτως ή άλλως ήταν και ενδεχομένως και ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσει να απειλήσει η Real και να μείνει στο παιχνίδι. Είναι τα τρίποντα. Δεν είχε παιχνίδι μέσα από τη ρακέτα. Με παρουσία Μιλουτίνοφ από πλευράς Ολυμπιακού, κάποιος να πιβοτάρει, να ποστάρει μέσα στη ρακέτα δεν γινόταν, δεν ήταν δυνατόν αυτόν. Από την άλλη όμως, ένα σχέδιο, ένα πλάνο το οποίο είχε εκπονήσει ο Σέρτζιο Καριόλο, νομίζω, εκτελέστηκε σχεδόν άρτια, ειδικά στο πρώτο δεκάλεπτο, ειδικά στα πρώτα 15 λεπτά, για να είμαστε πιο σωστοί. Με έναν Trey Lyles να είναι ασταμάτητος με οποιονδήποτε αντίπαλο, όποιος και να τον μάρκανε, τρομερή κίνηση μακριά από την μπάλα. Και έτσι η Real έβαλε πολλά προβλήματα από την αρχή στον Ολυμπιακό. Από την άλλη, γιατί άκουγα και τα σχόλια που λέγατε, νομίζω με τον Ηρακλή αντίπα το συζητούσατε αυτό, Βάιε. Το δεύτερο ημίχρονο αποδεικνύει γιατί ο Ολυμπιακός έχει τόσο βαθύ ρόστερ και κατέβηκε με τόσο βαθύ ρόστερ σε αυτή την Ευρωλίγκα. Αφενός όμως κατάφερε στο δεύτερο ημίχρονο να περιορίσει τον Lyles. Ο Lyles δεν υπήρχε στην ουσία στο δεύτερο ημίχρονο τόσο πολύ, ή δεν ήταν τόσο επιδραστικός. Μιλάμε, δεν υπήρχε, γιατί μπορεί να ακουγιστεί λίγο βαρύ. Δεν ήταν τόσο επιδραστικός για τη Real Madrid. Εντάξει,
0: με βάση την εικόνα του στο πρώτο ημίχρονο, όχι, μπορεί να το πει, δεν υπήρχε.
1: Ναι, ναι. Έτσι. Απλά τι γίνεται όμως. Ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο έχει καταφέρει να περιορίσει τη δράση του Lyles. Πήγε να χάσει ο ίδιος το παιχνίδι με τα δικά του λάθη. Πάρα πολλά λάθη, πολλή νευρικότητα, πολλές μπάλες οι οποίες πήγαιναν στα χέρια των παικτών της Real. Δεν κυκλοφορούσε αρκετά την μπάλα ο Ολυμπιακός. Είχε ένα θεματάκι σε αυτό, γιατί δεν του βγήκε καθόλου σε όλο το παιχνίδι ο Ντόρσεϊ, ο οποίος ήταν σχεδόν εξαφανισμένος, σχεδόν αόρατος στο παιχνίδι και περισσότερο λάθη έκανε. Ο Βεζέγκοφ και εκείνος ήταν πάρα πολύ καλά κλεισμένος, αλλά νομίζω όλο το μάτς άλλαξε στο τέταρτο δεκάλεπτο. Ο Μπαρτζόκας γενικά ανακάτευε την τράπουλα, είτε με τον Μιλουτίνοφ είτε με τον Χολ, γιατί ο Χολ είχε μια καλή παρουσία σε σχέση με τον ημιτελικό απέναντι στη Φενέρ. Όμως η αλλαγή του Ταρίκ Τζόνς νομίζω ότι ήταν όλα τα λεφτά για τον Ολυμπιακό, γιατί εκεί θα μπορούσε να παίξει την άμενα με τις αλλαγές για να κυνηγήσει τον Γκάρτ, και ο Χολ νομίζω το υπηρέτησε αυτό πάρα πολύ. Ο Τζόνς, με συγχωρείτε, το υπηρέτησε αυτό πάρα πολύ καλά, και έχοντας βρει το κουμπί στην άμυνα και έχοντας βρει κάποιον ρυθμό στην άμυνα, κόβοντας τα τρίποντα στην ουσία της Real, νομίζω μετά ήρθαν τα πολύ μεγάλα σουτ, ήρθαν μεγάλα σουτ από τον Φουρνιέ, και νομίζω ότι ένα πολύ μεγάλο σουτ έχει βάλει και ο Βεζένκοφ, ειδικά ψυχολογικό. Νομίζω είναι ακριβώς το τελευταίο πεντάλεπτο του παιχνιδιού, εκεί που η Real είναι μπροστά με έναν πόντο, χάρη σε δίποντο του Χεζόνια, είναι το 70-71. Εκεί ο Βεζέγκοφ, νομίζω, ένα τρίποντο από τη γωνία ήταν πάρα πολύ καθοριστικό για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Μετά από time out κιόλας, ακριβώς τα 5 λεπτά πριν από τη λήξη, βάζει σε θέση οδηγού τον Ολυμπιακό. Δίνει ψυχολογία, και δίνει ψυχολογία και στους υπόλοιπους, γιατί ο Βεζέγκοφ, η αλήθεια είναι ότι δεν έλαμψε με την παρουσία του, δεν τη λες και παρουσία και εμφάνιση του MVP της κανονικής περίοδου της Ευρωλίγκας. Ωστόσο, με αυτό το πολύ μεγάλο σουτ, νομίζω συμπαρέσυρε και όλους τους υπόλοιπους, βλέποντας δηλαδή τον MVP να βάζει αυτό το μεγάλο σουτ. Ναι, νομίζω μετά ότι άρχισε να βάζει και στο μυαλό της Ρεάλ ότι πρέπει μήπως να ασχοληθούμε ξανά με τον Βεντζέγκοφ, γιατί το έβαλε αυτό το μεγάλο σουτ και γι' αυτόν τον λόγο βρήκε και περισσότερο χώρο ο Φουρνιέ, ο οποίος πέτυχε πολύ μεγάλα σουτ, αλλά ακόμη και ο Τζόουνς, ο οποίος έφτιαξε την front line της Real.
0: Συμφωνείς με την ανάδειξη του Φουρνιέ ως MVP?
1: 100%. Mm-hmm. 100% MVP, γιατί ο Φουρνιέ πραγματικά στην πάρα πολύ καλή, κακή, πάρα πολύ κακή, κάκιστη θα λέγαμε βραδιά του Ντόρση, μπήκε από νωρίς στο παιχνίδι, έπαιξε αρκετά και νομίζω ότι, όχι νομίζω, βλέπω και τη στατιστική, ο Βεζέγκοφ, που ξέρουμε όλοι ότι παίζει πολύ περισσότερο, έπαιξε 30 λεπτά. Ο Φουρνιέ έχει τον δεύτερο χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι η κακή βραδιά του Ντόρσεϊ έκανε απαραίτητη την παρουσία του Φουρνιέ στο Glass Floor. Και όχι μόνο απαραίτητη, με βάση την εικόνα δηλαδή, αφού δεν είχε καθόλου μάλλον σκορ από το 2 Ολυμπιακός, μια πολύ καλή εμφάνιση από το Φουρνιέ ήταν απαραίτητη για τον Ολυμπιακό και ο Φουρνιέ μπήκε μέσα και οργάνωσε, έδωσε και τις 4 ασίστ του, έπαιξε και τις αμυνές του, έβαλε φυσικά και 20 πόντους, έβαλε πολύ κρίσιμα σου. Νομίζω τα κρίσιμα σου το Φουρνιέ τα έβαλε σχεδόν όλα. Οπότε αναμφισβήτητα νομίζω ότι ο Φουρνιέ είναι ο MVP του σημερινού παιχνιδιού, αλλά πρέπει να σταθούμε φυσικά και για ακόμη μια φορά στον Άλεκ Πίτερσεν, μια εκπληκτική εμφάνιση από τον Αμερικανό forward, ο οποίος κατάφερε να βρει τον χρόνο του, να κερδίσει τον χρόνο του ξανά μέσα στο Telecom Center. Ανάγκασε τον Μπαρτζόκα να τον χρησιμοποιεί μαζί με τον Βεζέγκοφ στην ίδια πεντάδα και ο Πίτερς νομίζω τον έβγαλε ασπροπρόσωπο, γιατί δεν είναι μόνο οι 16 του πόντι, δεν είναι μόνο αυτή η ψυχραιμία που βγάζει στην εκτέλεση και σούταρε και με εκπληκτικά ποσοστά κιόλας, και 4-5 δίποντα, 1-1 τρίποντο, 5-6 βολές, αλλά το πολύ σημαντικό για τον Πίτερς είναι τα 7 rebound, οπότε πήρε βοήθεια και από εκεί ο Ολυμπιακός, γιατί λέγαμε και πριν από το παιχνίδι ότι αν υπάρχει ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο θα ήθελε οπωσδήποτε ο Ολυμπιακός στο συγκεκριμένο παιχνίδι είναι να ελέγξει τα rebound όσο μπορεί και να μην δίνει δεύτερες ευκαιρίες στη Real. Και αυτό ουσιαστικά εκεί κυριάρχησε στα rebound, γιατί είχε 42 έναντι μόλις 27 τον Μαδριλένο.
0: Αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό στοιχείο του παιχνιδιού, γιατί θυμίζω ότι στο μάτς με τη Βαλένθια η Real πήρε πολλά από τα. Και κυρίως από τα επιθετικά της rebound και κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι.
1: Νομίζω, θα το δω αμέσως, Βάη, νομίζω είχε πάρει 19.
0: Ναι, είχε πάρει 13 στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Και το σοκαριστικό, σε εισαγωγικά, είναι ότι είχε πάρει τόσα rebound χωρίς τα βάρες, χωρίς λένε, δηλαδή χωρίς πεντάρι στην ουσία. Γιατί τραυματίστηκε και ο Γκαρούμπα κάποια στιγμή. Η Real, ναι. Μα η Real και για να κοντράρει και το σημερινό παιχνίδι έπρεπε να κάνει ένα match και μια εμφάνιση ανάλογη με τον ημιτελικό της Βαλένθια. Δηλαδή να παίρνει τα rebound, να εξασφαλίζει τα rebound, να παίρνει εκείνη τα επιθετικά rebound και να βάζει τα τρίποντα. Αυτό το έκανε εν μέρη στον πρώτο ημίχρονο, κυρίως με τα τρίποντα. Στο δεύτερο ημίχρονο πήρε κάποια επιθετικά rebound, κυρίως τα πήρε προς το τέλος, εκεί που και ο Ολυμπιακός, η αλήθεια είναι ότι βιαζόταν λίγο να λήξει το παιχνίδι όταν πήγε στο 88-80 και από προσανατολίστηκε, θα λέγαμε, έχασε τη συγκέντρωσή του και έχασε κάποια rebound. Αλλά από αυτό δεν έπαθε ζημιά ο Ολυμπιακός. Πήγε να πάθει ζημιά, κατά την ταπεινή μου γνώμη, στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί που βρίσκει το αντίδοτο για τον Lions που έκανε την τεράστια ζημιά στο πρώτο ημίχρονο. Πήγε να πάθει ζημιά από τα δικά του λάθη, από τα πολύ εύκολα λάθη τα οποία έκανε και πούλησε αρκετές μπάλες. Τέλος καλό όμως. Όλα καλά για τον Ολυμπιακό. Σε μια Ευρωλίγκα, θα λέγαμε, που έσπασε η κατάρα της πρωτιάς. Mm-hmm. Που λέγανε ότι ο πρώτος δύσκολα δεν παίρνει Ευρωλίγκα.
0: Πρώτη φορά
1: το έκανε και αυτό ο Ολυμπιακός. Μπορούμε να βάλουμε ότι είναι και το δεύτερο σερί χουνέρι στη Ρεάλ, για να θυμηθούμε την περσινή σειρά των play-off που της στέρισε το ταξίδι στο Αμπουντάμπι και πήγε ο Ολυμπιακός στα play-off. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι. Και ξέρεις, με τη Ρεάλ και ο Λάς, επειδή έχει καταντήσει το Ολυμπιακός Ρεάλ λίγο κλασικό στην Ευρωλίγκα, θα μπορούσε κανείς να πει τώρα, ένας πιο παλιός θα πει ότι πήρε ρεβάνς για τη Σαραγώσα, ότι οι συνθήκες ήταν παρόμοιες, δηλαδή ο Ολυμπιακός τότε πήγαινε από ελληνικό εμφύλιο και έπαιξε έναν τελικό απέναντι σε μια καλύτερη Ρεάλ και έχασε στη Σαραγώσα, όμως όχι στη Μαδρίτη, σε άλλη έδρα δηλαδή. Φέτος, ας το πούμε, η αναλογία είναι ότι η Ρεάλ είχε τον ισπανικό της εμφύλιο. Το μάτς έγινε μεν επί ελληνικού εδάφους, αλλά όχι στη φυσική έδρα του Ολυμπιακού. Είναι και αυτό μια σύμπτωση. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι πήρε και τη ρεβάνς για το Κάουνας. Καλό είναι για τον Ολυμπιακό, που θα μπορούσε κανείς να πει ότι στο Κάουνας πήγε το τελευταίο σουτ στο Γιούλ. Νομίζω εδώ, έτσι όπως πήγε το τελευταίο σουτ για τη Ρεάλ, ήταν το τρίποντο του Φελίς, το οποίο δεν πήγε.
0: Κάτσε, ρε Παναγιώτη, τώρα περίμενε. Πάνε μια τελεία τώρα. Γιατί ναι, έχω να κάνω μια ερώτηση σε έναν άνθρωπο εδώ πέρα που ξενυχτάει μαζί μας και θα μας βοηθήσει στην ανάγνωση του ματς. Παναγιώτης Φασούλας είναι μαζί μας. Τελικά το μπάσκετ είναι τον κοντόνι το ψηλό άθλημα, ρε Παναγιώτη. Για πες, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ναι. Καταρχήν πρέπει να πω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, σε όλους τους παίκτες. Πραγματικά δεν μπορώ να βρω κάποιον που να υστέρησε σήμερα, αλλά θέλω να σταθώ λίγο περισσότερο σε, εκτός από τον Φουρνιέ εδώ που ήταν MVP, στον Πίτερς και στον Μιλουτίνοφ, οι οποίοι δώσανε, αλλά και στο Walker και, και στον κάθε ένα που έδωσε στο Μακίσικ, σε οποιονδήποτε έδωσε μάχη. Αλλά πιστεύω ότι Μιλουτίνοφ, Πίτερς και, και Φουρνιέ ήταν η...
0: Τη σειρά αυτή τη βάζει λόγω συντεχνίας, να βάλουμε πρώτο ψηλό.
2: Όχι, τη βάζω γιατί ο ψηλός πράγματι έδωσε πολύ μεγάλες μάχες και κράτησε το Ολυμπιακό σε πολύ δύσκολες στιγμές. Στεναχωριέμαι όταν περνάει αυτό παρατήρητο.
0: Και να σου πω κάτι, σε ένα δύσκολο μάτς για τον Μιλουτίνοφ, διότι έτσι όπως έπαιζε η Ρεάλ στο πρώτο ημίχρονο, με τα pop out, με τα pick and pop, ας πούμε, των ψηλών της.
2: Ακριβώς.
0: Τον ξεβόλευαν στο αμυντικό κομμάτι.
2: Βασικά ο Ολυμπιακός είχε πολύ μεγάλο άγχος και δικαιολογημένα είχε μεγάλο άγχος, γιατί βρέθηκε ξαφνικά με το απόλυτο φαβορί, με τον όλους τους ψηλούς υποτίθεται. Δεν καταλαβαίνω τώρα, ψηλή κοντή, το μπάσκετ δεν είναι ακριβώς άσχημα δεινοσαύρων πια. Οπότε ναι, μεν λείπανε κάποιοι ψηλοί, αλλά δεν ήταν για ότι άλλη είναι κοντή, δεν είναι κοντός όπως το λένε ο Χεζόνια. Λοιπόν, το βασικό για μένα πάντως είναι αυτό, ότι ο Ολυμπιακός κατάφερε να μαζέψει τα λάθη που έκανε σε όλο το μάτς, πράγμα που δείχνει ότι ωραίες είναι στατιστικές και ωραίες είναι οι στατιστικολόγοι κτλ. Αλλά ένα μάτς στο οποίο ο Ολυμπιακός προηγούνταν σε λάθη, κατάφερε και το κέρδισε με πολύ μεγάλη τσαπουκά, με πολύ μεγάλη παλικαριά, με πολύ μεγάλη ψυχή. Ήταν ένα εκπληκτικό μάτς και προφανώς αυτό συνέβαλε και η Ρεάλ με το παιχνίδι της. Ένας εξαιρετικός τελικός. Η παίκτη του Ολυμπιακού πραγματικά ήταν συγκινητική. Όλοι. Με ενός ξέρουμενου. Είναι πραγματικότητα και το τέταρτο είναι μια πραγματικότητα και είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Πειραιά και για τον Ολυμπιακό.
0: Παναγιώτη, μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Παναγιώτη Φασούλα, τον άκουσε έτσι, έβαλε και Μιλουτίνοφ μέσα στην κουβέντα. Εγώ δεν μου το βγάζει το μυαλό ότι τη βάζει την κουβέντα, στο ψηλό, γιατί σου λέει μην το αδικείτε ρε παιδιά το ψηλό. Μπορεί να μην πήρε τις μπάλες που περιμέναμε, μπορεί να μην ήταν το παιχνίδι του Ολυμπιακού τέτοιο που να στόχευσε στην υπεροπλία το κάτω από το καλάθι για να πάρει εύκολους πόντους, να φθείρει, να προκαλέσει ζημιά στην Real Madrid. Ωστόσο, οι μάχες που έδωσε και ο τρόπος με τον οποίο αγωνίστηκαν οι ψηλοί του Ολυμπιακού ήταν πραγματικά σημαντικοί. Και τώρα που ξέρεις, περνάει το ματς σιγά σιγά. Εύλογα το λες. Παναγιώτη, δεν ξέρω αν μας ακούς.
1: Εγώ σας ακούω και ήθελα να κάνω ένα σχόλιο ότι ναι, ο Παναγιώτης Φασούλας ως old school center και είναι against modern centers. Δηλαδή δεν ανέφερε τον Τζόνς, ας πούμε, για φάρμακα.
0: Όχι, με τις αλλαγές.
1: Έκανε πολλή δουλειά. Ναι, είμαστε against.
0: Αλλά να σου πω κάτι, πρόσεξε. Τώρα που το σκέφτομαι λίγο το παιχνίδι, ξέρεις που περνάει και λίγο ηρεμής, λες. Μιλουτίνοφ, okay, σταθερά μια παρουσία επιβλητική. Έδωσε αρκετά πράγματα.
1: Πάλι, μπράβο. Rebound.
0: Και χωρίς να φανεί έτσι. Και σε ένα,
1: ναι.
0: Σε ένα μη βολικό για τον ίδιο παιχνίδι, έτσι όπως κλείσει το πρώτο ημίχρονο. Χολ μπαίνει στην πεντάδα τη δεύτερη, στο second unit, που σφίγγει την άμυνα του Ολυμπιακού. Και είναι καθοριστικός.
1: Στο καλό δεκάλεπτο του Ολυμπιακού. Ακριβώς. 27-18 το δεύτερο δεκάλεπτο. Κάνει την ανατροπή ο Ολυμπιακός με τον Χολ μέσα.
0: Ακριβώς. Τελειώνει το ημίχρονο προηγούμενος με δύο πόντους. Και επίσης Jones, καθοριστική η συνεισφορά του στο φινάλε. Με το σχήμα αυτό που χρησιμοποιεί ο Μπαρτζόκας, προφανώς για να σταματήσει αυτές τις μπούκες από τον κάθετο τον κεντρικό διάδρομο των παιχνών της Real Madrid. Δεν άφησε διάδρομο για διάδρομο ο Τζόνς.
1: Και νομίζω, Βάη, γιατί είχε ανοίξει και κουβέντα πριν από τον τελικό, είναι μια δικαίωση Μπαρτζόκα η δωδεκάδα. Mm-hmm. Γιατί όλοι περιμέναμε, σου λέει, λέγαμε μάλλον εμείς, με τη δική μας λογική.
0: Ναι.
1: Προφανώς, μάλλον και αποδείχθηκε και λάθος κιόλας, ότι η Ρεάλ δεν έχει ψηλό. Γιατί να πάει με τρία σέντερ ο Ολυμπιακός σε αυτό, γιατί να μην βάλει εγώ τον Ηλικίνα να έχει ακόμη έναν σταγκάρντ. Γιατί η Ρεάλ είχε υπεροπλία σταγκάρντ, δεν είχε απώλεια σταγκάρντ. Και όμως νομίζω ότι δικαιώθηκε που πήρε και τον Τζόουνς, γιατί μάλλον κάτι τέτοιο είχε στο μυαλό του, ότι αν δεν του έβγαιναν οι ψηλοί, γιατί είχε αποφασίσει να παίξει άμυνα με αλλαγές, okay, ότι αν δεν του έβγαινε.
0: Δεν ήταν το αρχικό του πλάνο αυτό, βέβαια.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Yeah. Νομίζω ότι ήταν, ξέρεις, ήταν το. Πώς λένε στο πόκερ.
0: Μην τυχόν και χρειαστεί. Να έχω ένα όπλο, ναι.
1: Ήταν ολίν. Εγώ τα βάζω όλα μου τα χαρτιά. Τελείωσε. Δεν έχω άλλο.
0: Ναι.
1: Άνοιξε, βάζω όλο το ποντάρισμά μου, όλα τα λεφτά τα οποία έχω στην μπάνκα. Τα βάζω όλα και ό,τι βγει. Νομίζω ότι ο Τζόνς ήταν κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό δεν βγήκε σχεδόν καθόλου στο τέταρτο δεκάλεπτο. Έπαιξε 9 και 54.
0: Ναι.
1: Ήταν κλειδί. Δηλαδή τελικά ήταν και δικαίωση Μπαρτζόκα αυτό.
0: Και επίσης δοκίμασε αρκετά πράγματα σήμερα ο κοτς Μπαρτζόκας. Mm. Δηλαδή δοκίμασε για να βάλει στο παιχνίδι, να κρατήσει τον Βεζέκοφ και να βάλει και τον Πίτερς που κακά τα ψέματα. Είχε ψιλοξεχαστεί στον πάγκο λόγω τη εικόνα στο πρώτο μήχρονο, το λέω αυτό. Ναι. Είχε ξεχαστεί κάτι για το δεύτερο μήχρονο στον πάγκο ο Πίτερς. Χρησιμοποίησε ένα σχήμα το οποίο δεν το βλέπουμε πολύ συχνά με 3-4 τους δύο.
1: Και μάλιστα δεν θα λέγε κανείς ότι με τον Πίτερς στο 3 ήταν και πολύ αποδοτικό, νομίζω. Γι' αυτό δεν το δοκίμαζε και πάρα πολύ ο Μπαρτζόκας. Δηλαδή τον Πίτερς πιο πολύ τον έχουμε δει στο 5, με χαμηλά σχήματα τα οποία έχει δοκιμάσει ο Μπαρτζόκας σε άλλα παιχνίδια κατά τη διάρκεια τη σεζόν.
0: Το θυμάμαι και σε ελληνικό ντέρμπι τον Πίτερς στο 5. Έτσι.
1: Δηλαδή τον Πίτερς τον επέλεγε ως small ball στο 5. Δεν τον έβαζε στο 3. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έχει τόσο γρήγορα πλάγια βήματα και συνήθως τα τριάρια που είναι πάρα πολύ αθλητικά.

0: μάλιστα έξω από τα 6.75. Νομίζω αυτό ήταν η απόφαση του Μπαρτσόκα. Όχι άλλο τρίποντο. Γιατί είδαμε, τον είδαμε και τον ημιτελικό, και όχι μόνο τον είδαμε τον ημιτελικό με τη Βαλένθια, είδαμε και το πρώτο ημίχρονο με τη Ρεάλ να σουτάρει εκπληκτικά. Τι ζημιά είχε κάνει από τον τρίποντο. Μπαρτζόκα σου λέει, ασφάλτα λέει, μην τρώω τρίποντα. Mm-hmm. Γιατί το τρίποντο είναι ένα πόντο παραπάνω από το δίποτο. Πώς θα το κάνουμε.
1: Και δηλαδή, δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι και κόβει και πόδια στην άμυνα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Βοηθάει την αντίπαλη ομάδα να αποκτήσει ψυχολογία. Βγαίνουν καλύτερα οι αποστάσεις στην επίθεσή τους. Παίζουν πιο απελευθερωμένα στο παιχνίδι. Όταν το μακρινό σουτ μπαίνει, ο παίχτης νιώθει ψηλότερος, επειδή μου το πω έτσι. Τελείως.
0: Καλύτερη ψυχολογία. Ναι. Καλύτερη ψυχολογία. Ναι. Και πώς το λένε, είναι πολύ σπάνιο επίσης, βλέποντας τώρα και το φιλό της στατιστικής, έχουν παίξει και οι 12 σε τέτοιο παιχνίδι. Εδώ είναι κλειστά τα rotation σε match playoff.
1: Ναι.
0: Όχι σε Final Four. Σε έναν τελικό λοιπόν Ευρωλίγκας έχουν παίξει και οι 12.
1: Κοίταξε, Παναγιώτη, κλήθηκε να βρει λυσία. Πάμε λίγο στον Νίκο Ζερβά που έχει τον Νίκολα Μιλουτίνοφ μαζί του. Έλα, Νίκο.
2: Έχουμε 10 δευτερόλεπτα, παιδιά. Είμαστε στα αποδητήρια του Ολυμπιακού. Μόλις τώρα ανοίξανε, γι' αυτό υπάρχουν. Ναι. Από την καθυστέρηση. Νίκο, όχι, έχει μια υποχρέωση με την Ευρωλίγκα, βάιε.
1: Ωραία.
2: Μισό λεπτό, δώσ' μου να μπω στα αποδυτήρια από κάποιον άλλον.
1: Μπες στα αποδυτήρια.
2: Μισό λεπτό, γιατί...
1: Πιάσε κάποιον το λαιμό. Πιάσε κάποιον με το λαιμό.
2: Ένας πανικός πραγματικά γίνεται.
1: Το φαντάζομαι. Καταλαβαίνεις. Το φαντάζομαι.
2: Λοιπόν. Λοιπόν. Θα είμαι από το μέσα στα 10 δευτερόλεπτα και θα κυκλοφορήσω ξανά μαζί σας.
1: Ωραία, εννοείται. Τώρα καταλαβαίνετε, παιδιά, είπαμε. Είναι αυτό το γλυκό χάος, Παναγιώτη μου, που γίνεται μέσα από την τύρα του Ολυμπιακού.
0: Και πρέπει κάποιος να ρωτήσει και το Φουρνιέ τι θα γίνει με το Μούση.
1: Α, το ξυρίσει,
0: Του είχε βάλει, όχι στοίχημα, τον είχε βάλει ο Μπαρμπέρης του να του υποσχεθεί ότι αν πάρει την Ευρωλίγκα θα κάνω ό,τι θέλω στο Μούση σου. Και είπε ο Φουρνιέ. Με δυσκολία βέβαια, αλλά είπε ναι, κάνω ό,τι θέλεις.
1: Εντάξει, ο Φουρνιέ, ο οποίος όταν ερωτεύτηκε τον Ολυμπιακό πίσω το μακρινό 2010, ήθελε να πάρει Ευρωλίγκα με τον Ολυμπιακό, έκανε ένα όνειρό του πραγματικότητα, το κατέκτησε με τον Ολυμπιακό, το τρόπαιο, οπότε λοιπόν τώρα εντάξει, το Μούση ξαναβγαίνει ρε φίλε.
0: Ναι,
1: δηλαδή τώρα θα κολλήσουμε σε αυτό.
0: Και πάρω στις συμπτώσεις που λέγαμε νωρίτερα επίσης, μετά από 13 χρόνια ξαναπαίρνει Ευρωλίγκα Ολυμπιακός και πάλι με αντίπαλο τη Ρεάλ, έτσι.
1: Ναι. Ναι.
0: Δηλαδή, αμέλησα το πιο σίγουρο να πω.
1: Εντάξει, κοίταξε να δεις τώρα. Στον γκρουπ αυτών των ομάδων που διεκδικούν τα τρόπαια και φτάνουν στους τελικούς, θα δεις λίγες ομάδες. Είναι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η Ρεάλ, η Φενέρ, η Μπαρτσελώνα, η Μακάμπη. Δηλαδή, σπάνια θα δεις περιπτώσεις ομάδων άλλων που φτάνουν μέχρι εκεί. Οπότε τα ζευγάρια αυτά που δημιουργούνται, πάνω κάτω πέρασε μια περίοδο με τον Ολυμπιακό να πετυχαίνει συνέχεια τη ΖΣΚ μπροστά του. Τώρα τη ΣΕΚΑ δεν υπάρχει σε πεντευρωλίγκα.
0: Τη ΣΕΚΑ όμως όταν την πετύχαινε σε Final Four είχε πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Ναι.
0: Η Ρεάλ του είχε κάνει χουνέρια πολλά του Ολυμπιακού. Από το 1995 Σαραγώσα, να θυμηθούμε τον ημιτελικό πρόπερση στο Βερολίνο, να θυμηθούμε το σου του Γιούλ.
1: Πάντως τις δύο τελευταίες απόπειρές της να πάρει την κούπα σταμάτησαν από Έλληνες.
0: Από ελληνικές ομάδες.
1: Οπότε λοιπόν, θα μας συγχωρήσει η κυρία Βασίλισσα που τη στεναχωρούμε, τι να κάνουμε. Εντάξει, δημιουργείται μια ωραία σχέση, μένει στα 11. Χαμηλά δεν είναι, αλλά μένει στα 11.
0: Τα περισσότερα από
1: έτσι ακριβώς, ναι. Έχει 8%. 8%.
0: Νομίζω ναι.
1: 7 ο Παναθηναϊκός, 5 η Βαρέζια, τώρα ο Ολυμπιακός στους 4.
0: Και η Μακάμπη νομίζω 6.
1: Και η Μακάμπη 6, ναι, βέβαια.
0: Και η Μακάμπη νομίζω 6, αν θυμάμαι καλά.
1: Ξεχνάμε και τη Μακάμπη. Σωστά.
0: Ναι, ναι, είναι και η Μακάμπη. Που έχει χρόνια, ας πούμε. Το τελευταίο της Μακάμπη ήταν το 2014. Το πήρε και Έλληνας.
1: Σωστό.
0: Επίσης πανηγυρίζουν οι Γάλλοι. Καλά, τους άλλους πανηγύριζαν οι Γάλλοι σε όλο το. Και πριν ξεκινήσει το Final Four, όταν έγιναν γνωστές και οι τέσσερις ομάδες ότι όποιος και θα το έπαιρνε σίγουρα θα ήταν Γάλλος μέσα.
1: Mm-hmm.
0: Το ξεχνάμε και αυτό. Επίσης, όταν λέμε για τους παίκτες που βόθησαν σήμερα τον Ολυμπιακό.
1: Περίμενε, ποιο Γάλλο έχει Βαλένθια.
0: Τον Σακό, τον ψηλό.
1: Έλα ρε Παναγιώτη τώρα, κάνε μας χάρη τώρα. Έλα ρε Παναγιώτη τώρα. Μιλάμε για μπασκετμπολίστες ρε Παναγιώτη τώρα, εντάξει. Δηλαδή.
0: Γάλλος είναι τώρα.
1: Εντάξει, δηλαδή πραγματικά τώρα. Είμαστε που είμαστε πόσες ώρες στο στούντιο, μας διέλυσε στο μυαλό τελείως τώρα. Έτσι.
0: Τι να κάνω. Επίσης και στον Τζόζεφ θα μπορούσαμε να σταθούμε. Ο Τζόζεφ, ο οποίος στα 16 λεπτά που αγωνίστηκε, νομίζω έδωσε και εκείνος πάρα πολλά πράγματα. Έδωσε τα πάντα στο παρκέ και αυτός. Εκτός τους 5 πόντους είχε και ένα πολύ μεγάλο τρίποντο από την κορυφή, αν θυμάμαι καλά.
1: Ήταν
0: πολύ καθοριστικό και αυτό για την ψυχολογία του Ολυμπιακού και όλη τη ομάδα. Και φυσικά και 5 assist και τα 3 rebound βούτυξε.
1: Και το σημαντικότερο εκεί, Παναγιώτη, εκεί που βάζει το τρίποντο ο Τζόζεφ, έχει βάλει και ένα Φουρνιέ εκεί. είναι να

0: το μήνυμα περνάει στην άμυνα της Ρεάλ ότι αν, ας πούμε, κάνεις μισό βήμα πίσω για να πάρεις το rebound, εγώ θα σου βάλω το shoot.
1: Ναι.
0: Και αμέσως τους βάζει την αμφιβολία στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν κάθε επίθεση του Ολυμπιακού πλέον. Από εκεί και στο εξής, οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης. Γενικά ήταν ένα μάτς το οποίο νομίζω ότι είχε πάρα πολύ. Πώς να το πω τώρα, ρε παιδί μου. Είχε πάρα πολύ brand fair στο κομμάτι το πνευματικό. Δηλαδή, 100%. Ήταν πολλές φορές που η Ρεάλ προσπάθησε να παίξει με τον ψυχισμό του Ολυμπιακού και ο Ολυμπιακός πολλές φορές κλήθηκε να γυρίσει μια κατάσταση που έμοιαζε πολύ άβολη για το πώς είχε στηθεί το σκηνικό, ρε παιδί μου, τις προηγούμενες μέρες.
1: Κοίταξε, η Ρεάλ σε όλο το παιχνίδι και τη βγάζει πραγματικά το καπέλο ήταν όταν ο Ολυμπιακός έβρισκε ένα μικρό momentum στο παιχνίδι. Έκανε μικρά σερί, δεν έκανε μεγάλα σερί καθόλου στο μάτσο ο Ολυμπιακός. Όταν έκανε ένα 5-0, ένα 4-0, ένα 6-0 που μπορεί να του δίνει 2-3 πόντους διαφορά του Ολυμπιακού και 4, η Ρεάλ πάντα έβρισκε είτε τρίποντο, είτε κάποιο καλάθι και φάουλ, είτε κάτι και έμενε κοντά. Δηλαδή έβαλε πάρα πολύ πίεση στον Ολυμπιακό. Πάρα πολύ πίεση στον Ολυμπιακό. Ήταν δηλαδή διατεθειμένοι, ρε παιδί μου, να αφήσουν τα κόκαλά του που λέει ο λόγος.
0: Εντάξει, πέρα από τη δεδομένη ποιότητα των παικτών της Ρεάλ, που αυτή η 9 ενεργή, ας πούμε, απόψε είναι 9 ποιοτικότατοι αθλητές, δεν το συζητάμε. Είναι και το ότι σε αυτόν τον τελικό η Ρεάλ Μαδρίτης μπήκε και με την αίσθηση ότι, κοιτάξτε να δεις, δεν έχω κάτι να χάσω. Δηλαδή, είναι επιτυχία, στο δικό μου το μυαλό είναι επιτυχία πέρα και την Βαλένθια.
1: Okay. Outsider είμαστε, σου λέει.
0: Ναι.
1: Παίζουμε με τον πρώτο της βαθμολογίας. Έχουμε τις απουσίες μας. Ρεάλ είμαστε, πρέπει να πάμε να το πάρουμε. Δεν θα σου το πούνε δημόσια ποτέ αυτό.
0: Προφανώς.
1: Η Ρεάλ δεν θα σου πει ποτέ δημόσια.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή και 6 να μείνουν. Αυτοί οι 6 θα μπουν μέσα και θα σου λέει: εμείς ήρθαμε να το πάρουμε τώρα. Δεν μετράμε πώς είμαστε. Αλλά ναι, είναι, ρε παιδί μου, είναι η φιλοσοφία τους. Δηλαδή, ας πούμε, μπαίνει ο Αμπάλδε 3 στα 5 τρίποντα. Μπαίνει ο.
0: Μόνο ο Ντεκ σούταρε, λες και είχε καπάκι.
1: Ο Ντεκ ήταν κακό στο τρίποντο. Ναι, και είχε πολλά ανοιχτά τρίποντα. Εντάξει, έπρεπε να πάρει και ένα ρίσκο Ολυμπιακό με την άμυνα. Α, αν έμπαιναν και του Ντεκ τα τρίποντα,
0: προφανώς.
1: Τότε προφανώς νομίζω ότι θα το παίρνει Ρεάλ. Αν έμπαιναν και του Ντεκ τα τρίποντα.
0: Mm-hmm.
1: Και ο Καμπάτσο επίσης. Ο Καμπάτσο, πολλά νεύρα στο παιχνίδι. Ο Καμπάτσο ήθελε και ψάχνε, ειδικά προ τα τελευταία λεπτά, και νομίζω ότι αυτό έκανε κακό στην Ρεάλ. Έψαχνε κάποιο μεγάλο σουτ. Δεν το έβαλε ούτε εκείνο.
0: Mm-hmm. Παρακαλώ, κάτσε λίγο. Μεταφέρω τις δηλώσεις του Καργιόλο. Επειδή πάρα πολλοί Ισπανοί δημοσιογράφοι έχουν κάνει μια φουλ επίθεση στην διαιτητική τριάδα της αναμέτρησης, έχουμε τις δηλώσεις του Σέρτζιο Καργιόλο, ο οποίος το βλέπει το πράγμα λίγο διαφορετικά. Λέει λοιπόν: συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, είναι πολύ καλή ομάδα. Φαίνεται πως δουλεύει μαζί με τον ίδιο προπονητή και παίζει με τον ίδιο κορμό για πολλά χρόνια. Είχε το πλεονέκτημα έδρας και εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή, πράγμα που δεν είναι πάντα εύκολο. Συγχαρητήρια στον Γιώργο Μπαρτζόκα και στους παίκτες του. Μόνο καλά λόγια μπορώ να πω για την προσπάθεια και το πολύ καλό μπάσκετ των παικτών μου. Χρειάστηκε να αλλάξουμε πολλά τις τελευταίες εβδομάδες, ακόμα και χθες, με τους τραυματισμούς. Παλέψαμε, ήμασταν ανταγωνιστικοί, βοηθήσαμε τον άλλον. Έπαιξαν ρόλο τα 16 λιγότερα rebound σε ένα τόσο ισορροπημένο match. Αυτό ήταν το κλειδί του αγώνα. Ξέραμε πως θα είναι ένας παράγοντας στο μάτς αυτό, αφού είχαμε μειονέκτημα σε κάποιες θέσεις. Το παιχνίδι κρίθηκε σε μικρές λεπτομέρειες. Χάσαμε ένα τρίποντο ισοφάρηση στο τέλος, αλλά δεν μπορώ να πω τίποτα για τους παίχτες μου. Κανείς δεν μας έβλεπε στο Final Four στην αρχή ή τη μέση της σεζόν. Κανείς δεν μας έβλεπε στον τελικό, αλλά φτάσαμε εδώ με καθημερινή βελτίωση και ήμασταν μπροστά στο σκορ στο μεγαλύτερο κομμάτι του τελικού. Είναι λογικό να είμαι απογοητευμένος, αλλά είμαι πολύ περήφανος για τη δουλειά που κάνουμε όλη τη σεζόν. Ένα μεγάλο κομμάτι του πλάνου μας ήταν να περιορίσουμε τον Ντόρσε και τον Βεζέκοφ από το να μας πληγώσουν με σουτ και κάναμε πολύ καλή δουλειά. Όμως μας τιμώρησε ο Γόκαπ. Είναι σαν να έχεις μια κοντή κουβέρτα, την τραβάς για να καλύψεις το σώμα σου και εκτίθεται τα πόδια σου. Στο τέλος ήμασταν και λίγο κουρασμένοι, γιατί είχαμε ένα μικρό αριθμό παιχτών. Ήμασταν όμως μέσα στο μάτσο στο τέλος. Χάσαμε ένα τρίποντο ισοφάρισης, δόθηκε ένα φάουλ στον Καμπάτσο. Μικρές λεπτομέρειες έπαιξαν ρόλο. Αυτή είναι η τοποθέτηση του Σέρτζιο Καργιόλο, που νομίζω ότι δίνει την δική του εικόνα, στην οποία πρέπει να σταθούμε λίγο περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα. Έτσι.
1: Κύριος. Ναι. Κύριος. Και εκείνος είχε. Διαμαρτυρήθηκε στους διαιτητές και αυτά, αλλά ξέρεις, δεν ήταν τόσο πολύ. Να ασχοληθεί με τη διαιτησία. Κυρίως με την ομάδα του ασχολήθηκε και φάνηκε ότι ασχολήθηκε με την ομάδα του, γιατί η ομάδα του μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα ήταν στη διεκδίκηση του παιχνιδιού. Ήταν και εκείνος, εντάξει, το έζησε και εκείνος έντονα προφανώς. Και παίρνουν πολύ μεγαλύτερη αξία οι δηλώσεις του Σκαριόλο. Όχι γιατί απλά είναι προπονητής στη Ρεάλ Μαδρίτης, γιατί και για τον Σκαριόλο ήταν ένα τεράστιο παιχνίδι. Διεκδικούσε και αυτό στην πρώτη Ευρωλίγα της καριέρας του. Οπότε καταλαβαίνεις, θα μπορούσε να έχει βγάλει μια πικρία τώρα. Και να μιλούσε για άλλα πράγματα.
0: Αλήθεια.
1: Καταλαβαίνεις όμως.
0: Αλήθεια.
1: Τι ήθος και τι νοοτροπία έχει ο συγκεκριμένος προπονητής.
0: Αλήθεια.
1: Ο οποίος, ναι, έχει κατακτήσει τα πάντα με την εθνική ομάδα της Ισπανίας. Έχει κατακτήσει τίτλους και έχει πανηγυρίσει τίτλους με συλλόγους. Δεν έχει πάρει την Ευρωλίγκα. Του δόθηκε αυτή η ευκαιρία με τη Ρεάλ Μαδρίτης να φτάσει μέχρι τον τελικό, να τον διεκδικεί για να διεκδικεί τον τρόπο για 39 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα, να πούμε, και 40 δευτερόλεπτα. 25, δεν ξέρω εγώ τι. Και παρόλα αυτά κάνει δηλώσεις. Νομίζω ότι αν υπάρχει βραβείο fair play ή γενικά βραβείο ήθους ή βραβείο επαγγελματία, πηγαίνει αναμφίβολα στον Σέρτζιο Σκαριόλα.
0: Βέβαια.
1: Είναι και Ιταλός, έτσι, δεν είναι. Είναι δηλαδή ένα φάτσο.
0: Βράζει το αίμα.
1: Το ταπεραμέντο θα μπορούσε να ήταν ίδιο.
0: Βράζει το αίμα. Βράζει το αίμα. Και, όχι, και έχετε, ρε παιδί μου, να μπει σε μια. Πώς να το πω τώρα, σε ένα puzzle αντιδράσεων και τοποθετήσεων γύρω από το παιχνίδι, στο οποίο αρκετές είναι, δεν είναι λίγες οι τοποθετήσεις διαφόρων δημοσιογράφων, αθλητών που μιλούν για διαιτητικά λάθη βάρος Ρεάλ στις τελευταίες 2-3 κατοχές. Δηλαδή εκεί που κλέβει την μπάλα ο Καμπάτσο από τον World Cup και χρεώνεται φάουλ ο Αργεντίνος, στο κλέψιμο που κάνει ο Φελίθ πάνω στον Φουρνιέ. Έχετε λοιπόν να προσθεθεί αυτή η τοποθέτηση του Καμπάτσο, του, συγγνώμη, του Σκαριόλο, που νομίζω ότι βάζει τα πράγματα σε μια διαφορετική λογική και καλό θα είναι να παρουσιάζουμε το ένα, αλλά να παρουσιάζουμε και το άλλο. Έτσι. Δηλαδή...
1: Και ούτως άλλως από το ξεκίνημα η Ρεάλ έπαιζε πάρα πολύ επιθετική άμυνα. Πάρα πολύ. Πήγε πολύ στην επαφή γιατί δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Δεν γινόταν να κάνει αλλιώς. Είχε πολύ επαφή το παιχνίδι. Είχε πάρα πολύ επαφή το παιχνίδι. Μπορεί να πήγε πολύ ψηλά το σκορ. Μπορεί να μην είχαμε. Μάλλον. Και το παράδοξο για μένα είναι ότι πήγε στο 92-85 ενώ το μάτς είχε πολύ επαφή. Δηλαδή θα μπορούσε να ήταν πολύ πιο χαμηλό το σκορ. Θύμισε σχεδόν η επαφή που είχε το παιχνίδι και από τις δύο πλευρές τον ημιτελικό του Ολυμπιακός Φενέρ. Απλά εκεί ήταν και οι δύο δεν ήταν τόσο καλοί επιθετικά. Σήμερα ήταν πολύ καλύτερες οι επιθέσεις των δύο ομάδων.
0: Α, και τώρα γράφει το Basket News. Αυτό που μας είπε και ο Νίκος Ζέρβας κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, μάλλον στο τέλος της μετάδοσης, ότι είναι πολύ κοντά στον Ολυμπιακό ο Ζαν Μοντέρο. Το μάθαμε από τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και από την Βαλένθια όλη τη χρονιά. Προφανώς, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, το δημοσίευμα αναφέρει πως ο 22χρονος Γκάρντι έχει ουσιαστικά αποφασίσει να συνεχίσει την καριέρα του στον Πειραιά, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται στις τελικές επαφές για τριετές συμβόλαιο. Για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, οι Πειραιώτες αναμένεται να πληρώσουν buyout ύψος 500.000 ευρώ στη Βαλένθια. Ο Μοντέρο προέρχεται από εξαιρετική σεζόν στην Euroleague. Δεν το συζητάμε, έσπασε τα ρεκόρ στο τέταρτο μάτς της σειράς με τον Παναθηναϊκό με 45 στο index rating και ήταν και στην καλύτερη πεντάδα της φετινής Euroleague με τον Ολυμπιακό να φέρεται να βρίσκεται πλέον κοντά σε μια μεταγραφή με τεράστια προοπτική για το μέλλον. Είναι bargain τα 500 χιλιάρικα για τον Μοντέρο. Βέβαια το τι θα του δώσει σε συμβόλαιο αυτό είναι μια άλλη υπόθεση και γενικά θα ανοίξει και μια συζήτηση από τις επόμενες ημέρες για το πώς θα διαμορφωθεί η περιφέρεια του Ολυμπιακού. Για πάμε στα αποδητήρια του Ολυμπιακού. Νίκος Ζέρβας.
2: Λοιπόν, είμαστε με τον MVP του Final Four, τον Evan Fournier. So, everything begins in 2010 in Paris.
3: Yes.
2: And after 16 years, this is unbelievable, okay?
3: Yeah, it's an amazing, amazing feeling right now. My story with Olympiakos started in 2010 at the Final Four in Paris, where, you know, the team fell short against Barcelona.
2: Yeah, yeah. 16 years later to be here, and now it's great feeling. It was a very tough final. Really, was a very good opponent, but you find solutions in fourth quarter with the defense, some big shots from you.
3: Madrid had a great game plan. They played extremely, extremely hard. They're a very tough team to maneuver. You know, we had to dig deep. But honestly, I felt like, you know, with the fans, there was no way we'd lose that game. No way. No way.
2: It was like a dream to win the EuroLeague and to be the MVP of the Final Four.
3: I don't like the word dream, but it's to win. Honestly, the MVP, I don't really care. The game dictates, you know, it could have been Alec. You know, it just depends on the game. But to win at home, to do this for the fans in Oaxaca, it means so much for us, so much.
2: You are ready for the celebrations in Piraeus?
3: I don't know. I'm so tired. I don't know how I'm going to do it.
2: Thank you very much. Congratulations. Bon, ακούσαμε τον Evan Fournier. Είμαι πολύ κουρασμένος, είπε. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει στους εορτασμούς, αλλά σίγουρα το περιμένω. Είπε ότι η Real είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Το περιμέναμε ότι θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική. Εννοείται ότι είχαμε πρόβλημα, αλλά όλοι βγήκαμε μπροστά όταν χρειάστηκε. Είπε ότι όντως μετά από 16 χρόνια είναι μια ιστορία που ξεκίνησε στο Παρίσι και σήμερα δεν τελειώνει ακριβώς, αλλά σίγουρα κορυφώνεται αυτή η αγάπη του για τον Ολυμπιακό, όπως είπε, αυτή η λατρεία που παίρνει από τον κόσμο. Τους ανταποδώσαμε λίγοι από αυτή την αγάπη, με αυτή τη χαρά. Ήταν σημαντικό ότι το κάναμε στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου, αλλά τώρα πρέπει να το απολαύσουμε. Νιώθω πάρα πολύ κουρασμένο, μου το είπε δύο φορές. Είναι φοβερό αυτό.
0: Και είπε κιόλας ότι δεν ενδιαφέρομαι καθόλου για τον τίτλο του MVP, δεν με νοιάζει. Θα μπορούσε να είναι και ο Πίτερς, έτσι.
2: Ναι,
0: το πώς εξελιχθεί το match. Ξέρεις τις τοποθετήσεις των αθλητών που δείχνουν, ρε παιδί μου, ότι τους τελικούς, σε αυτούς τους τελικούς, μένει να δούμε ποιος θα πάρει αυτό που λέγαμε παλιά, το ρόσφυλλο αγώνα, Νικόλα.
2: Έτσι, έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ, σαν πολιτήρια είμαστε, είναι ένας χαμός, όπως καταλαβαίνετε, αλλά όρεξη έχουμε αρκετή.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε, ευχαριστούμε. Λοιπόν, ναι, ο Σκαργελό που φοβάται τιμωρία, αδέρφια μου, εσείς που στέλνετε μηνύματα, εγώ τον έχω ακούσει με τα αυτιά μου, σε παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, να αναφέρεται σε διαιτητικές αποφάσεις. Οπότε λοιπόν τότε δεν φοβότανε. Εγώ απλά οφείλω να το τοποθετήσω αυτό, να το πω, να το βάλω στο τραπέζι και να συζητήσουμε. Και για μένα υπάρχει η σηκώνη κουβέντα για τις, για τις συγκεκριμένες φάσεις του παιχνιδιού. Κυρίως για το κλέψιμο του Καμπάτσο. Όχι τόσο για του Φελίθ, να σου πω την αλήθεια. Έτσι, του Καμπάτσο είναι ένα πολύ εύκολο σφύριγμα σε ένα μάτσο το οποίο είχε πάρα πολύ φυσικάλιτη μέσα. Αλλά Σκαριόλο δεν φοβόταν τις τιμωρίες νωρίτερα και τις φοβάται σήμερα. Τέλος πάντων, λοιπόν, να κάνουμε ένα break, κύριε Πάνο. Να κάνουμε ένα break και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Για πάμε ξανά στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού. Νίκος Ζέρβας.
4: Λοιπόν, μαζί μας ο Σάσα Βεζένκοφ. Θα κρατήσω τη στιγμή που πας στην κερκίδα για τον πατέρα σου και γίνεσαι ένα με τον κόσμο του Ολυμπιακού και σε βλέπω να τα κρίζεις. Μπορώ να μου το περιγράψεις λίγο το συνέστημα, γιατί είναι τα κρίσαμε.
5: Κοίτα, δεν περιγράφεται. Είναι οι άνθρωποι που δυστυχώς δεν μπορούσα να πάω στη μαμά μου από την άλλη πλευρά. Μόνο την αδερφή μου είδα. Δυστυχώς, όχι δυστυχώς, ευτυχώς τα καταφέραμε. Είναι οι άνθρωποι που με έχουν μεγαλώσει με πολύ αγάπη και νομίζω ότι αυτοί χαίρονται ακόμα πιο πολύ. Και τους χρωστάω τα πάντα, αλλά και οι φίλοι μου που ήταν εδώ και όλοι αυτοί που με στηρίζουν, που δεν μπόρεσαν να είναι εδώ, που είναι από την τηλεόραση, και τους ευχαριστώ.
4: Ήταν μια λύτρωση για εσάς.
5: Δεν ξέρω αν είναι λύτρωση, δικαίωση ή αν απλά ήταν ένα Final Four. Το θέμα είναι ότι τα καταφέραμε και κερδίσαμε. Θα ζήσουμε τη στιγμή.
4: Είστε με 20.000 κόσμου, θα συνεχιστεί μέχρι το ταξινόρματο στον Πειραιά. Πώς το περιμένεις?
5: Δεν ξέρω πώς είναι. Το έχω δει στο conference πώς έχει γίνει, το έχω ονειρευτεί. Έχει ώρα να το ζήσουμε.
4: Ευχαριστούμε όλοι. Ακούσαμε λοιπόν τον Σάσα Βεζένκοφ. Έγινε ένας πραγματικός πανικός, γι' αυτό ξέρετε δεν μπορούμε να σφατήσουμε και παραπάνω ώρα.
3: Καλά, εντάξει.
4: Όπως εξυπηρετούν όλοι, είναι πάνω από 50 μέσα.
3: Ναι. Ενοχλείς, Νίκο μου τώρα, καταλαβαίνεις, ενοχλείς τους αθλητές. Δεν το καταλαβαίνεις. Αλλά τι να κάνουμε που ο κόσμος περιμένει να τους ακούσει. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή.
4: Με έχουν βαρεθεί, να σου πω την αλήθεια. Συνεχίζουμε,
3: βάλε. Ωραία. Πάνω μου έχουμε break. Το παξές. Έχουμε σποτάκι όμως. Λοιπόν, με σποτάκι που δεχόμαστε Κώστα Μιαόλη, ο οποίος παίρνει θέση για σου, Κωστή, μπασκετικέ. Λοιπόν, παίρνει θέση εδώ στο μικρόφωνο του BWIN Sport FM. Λοιπόν.
6: Θα τα αφήσω στο κεφαλά μου σήμερα. Γιατί
3: εννοείται. Θα... Παναγιώτης είναι στο Telecom Center και είναι συνδεδεμένος για να μιλάει με τον κόσμο.
6: Κάθε οπότε, Σάββατο, ειδικά φέτος.
3: Ναι.
6: Όλη χρονιά Ευρωλίγκα δεν πήγε από εδώ.
3: Σωστό. Οπότε δεν πάτε πουθενά, συνεχίζετε. Πάμε σποτάκι και μετά κεφαλάς και Μιαόλης.
7: Η μπάλα στα χέρια του Πίτερς και φάουλ από τον Δεκ. Τώρα τέλειωσε! Τώρα έρχεται η λύτρωση! Τώρα είναι το τέλος μιας αναμονής και μιας γλυκιάς προσμονής για να δικαιωθεί αυτή η ομαδάρα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Η μέρα της λύτρωσης. 13 χρόνια μετά το Λονδίνο και τις όχθες του Τάμεση, ο Ολυμπιακός γράφει μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του και θα το σηκώσει σε ελληνικό κόμμα. Ο θρύλος στέφεται στην Αθήνα, πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του και ο Πειραιάς τον περιμένει με ανοιχτές αγκάλες. 92-85 από τον Άλεκ Πίτερς, η βασίλισσα στο Καναβάτσο, το γλυκό νέκταρ της δικαίωσης για την ομαδάρα του Γιώργου Μπαρτζόκα, για τον προπονητή και άνθρωπο Γιώργο Μπαρτζόκα. Ήρθε τώρα! Τέλος! Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026! Κλάματα παντού, δακρυσμένοι άνθρωποι, στρωμένες γροθιές. Απίστευτο σκηνικό στο Telecom Center της Αθήνας. Ο Ντέγιαν Μποντιρόκα θα δώσει το βαρύτιμο τρόπαιο στον Κώστα Παπανικολάου. Να δούμε αν θα φωνάξει κάποιον. Ο Δημήτρης Πασκόπουλος, ο άνθρωπος που είναι από το 1996 στον Ολυμπιακό. Ο Παπανικολάου πάει. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα της λύτρωσης. Φυσικά κατεβάζει τον Παναγιώτη και τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Δεν γίνεται να μην το σηκώσουν μαζί. Ο αρχηγός στη μέση περιμένει το ιερό δισκοπότηρο της Ευρωλίγκας. Το κοιτά. Παίζει με την αγωνία μας κι άλλο. Σήκωσε το, ρε άνθρωπέ μου. Σήκωσε το! Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026. Σαν μικρά παιδιά όλοι, χαρτάκια χρυσά και λευκά στον ουρανό του Telecom Center και μια πραγματική μυσταγωγία από 20.000 φίλους του Ολυμπιακού.

0: Συνεχίζουμε. Telecom Center, Παναγιώτης Κεφαλάς. Παναγιώτη.
1: Έλα, ρε Κωστάρα,
0: τι έγινε.
1: Έχω καιρό να σε δω, ρε Κωστά.
0: Και εγώ έχουμε καιρό να πούμε. Έχουμε διαφοροποιηθεί τελείως.
1: Πώς το είδες εσύ?
0: Όπως το περίμενα περίπου. Δεν
1: το περίμενες ντέρμπι,
0: ότι θα παραδοθεί εύκολα η Ρεάλ.
1: Σαφώς. Γιατί η Ρεάλ θα είναι πάντα Ρεάλ, τελείωσε. Δεν το συζητάμε. Και εννοείται περιμέναμε τη Ρεάλ να το χτυπήσει όλο το παιχνίδι. Και αν και πολλοί οι πιθανότητες, ναι, αν μπορείς να πεις ότι δικαιωθήκαμε, γιατί το φαβορί που δίναμε στα προγνωστικά το πήρε το τρόπαιο, αλλά κανείς δεν περίμενε με αυτή την εξέλιξη ένα τέτοιο παιχνίδι. Και νομίζω ότι επειδή πριν ακούσαμε και τον Εβάν Φουρνιέ, τον ακούσαμε με τον Νίκο Ζέρβα, νομίζω ότι είναι φοβερό το κοντράστ να κάνουμε ένα, πώς το λένε, μια αναδρομή στο παρελθόν. Πριν από περίπου ένα χρόνο, ο Φουρνιέ είχε πλαντάξει το κλάμα μετά την ήττα του Ολυμπιακού στον ημιτελικό του Final Four από την Μονακό. Ήταν σε μια αγωνία μόνος του και έκλαιγε. Νομίζω ότι αυτό το κλάμα έδωσε όλη, έτσι, ξέρεις, τη δύναμη στο Φουρνιέ και στο κίνητρο.
0: Και θυμάμαι και τον Βασίλη Σπανούλη πέρυσι.
1: Εκείνος είχε πάει να τον παρηγορήσει.
0: Να του μιλάει σε εκείνο το σκηνικό. Εγώ θα διαφοροποιηθώ μόνο σε ένα πράγμα. Προς τον MVP.
1: Ποιον θα βάζεις εσύ?
0: Εγώ Πίτερς, ρε φίλε. Γενικά για το Final Four είναι ο MVP ο Πίτερς για μένα.
1: MVP του Final Four, ναι, ναι. Του Final Four, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Στον τελικό νομίζω είναι ο Φουρνιέ πάντως. Στα σημεία, αλλά νομίζω ότι είναι ο Φουρνιέ. Γιατί οι αποφάσεις του, οι περισσότερες που πήρε, τα σου τα οποία έβαλε, ήταν όλα πολύ κρίσιμα. Θα μου πεις και ο Πίτερς έβαλε, εννοείται.
0: Απλά σήμερα δηλαδή εκεί που με βρίσκει σύμφωνο η ανάδοξη MVP είναι ότι ο Φουρνιέ κουβαλάει τον Ολυμπιακό, σε αυτό που είπες, γιατί άκουγα το σχολείο σου πριν, στο πολύ κακό διάστημα του Ολυμπιακού, δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο ειδικά, και τον κρατάει στο παιχνίδι στην ουσία ο Φουρνιέ μόνος του και μετά αρχίζουν και ξυπνούν οι άλλοι, αλλά συνολικά στο Final Four νομίζω ότι ο Πίτερς, αν είναι να αποχαιρετήσει, αποχαιρετά με ένα πολύ μεγάλο Final Four τον Ολυμπιακό.
1: Σύμφωνα με το ροπορτάζ νομίζω ότι είναι δύσκολα θα αλλάξει. Ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτοι. Αλλά σήμερα με το ροπορτάζ και ακούγοντας τον Νίκο Ζέρβα, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο.
0: Και χθες είχα πει ότι το ζευγάρι του Ντεκ με τον Πίτερς, αυτή η διάδα θα κρίνει τον τελικό, και νομίζω ότι η μεγάλη διαφορά την κάνει ο Πίτερς και με τους 16 πόντους και με τα 7 rebound και με το 26 ranking που.
1: Μα νομίζω ότι ο Πίτερς, κάτσε να το επιβεβαιώσω, νομίζω ότι τελειώνει το Final Four με μόλις ένα χαμένο σουτ. Ένα χαμένο σουτ και μία χαμένη βολή. Δηλαδή τελειώνει το Final Four με 8 στα 9 δίποντα, 4-4 τρίποντα και 5-6 βολές.
0: Πάμε σε γραμμές και διάμεσα θα μιλάτε κυρίως με τον Παναγιώτη Κεφαλά, για να μην παρεμβαίνω κι εγώ, γιατί είναι δύσκολο.
1: Γιατί εννοείται θα παρεμβαίνεις κι εσύ, γιατί?
0: Εντάξει, όταν πρέπει, ρε παιδί μου, γιατί εντάξει είναι βραδιά μπασκετικού Ολυμπιακού κτλ. Έτσι κι αλλιώς εγώ έχω σύρει το Κάρολο όλα τα Σάββατα, ειδικά με EuroLeague ασχολούμασταν. Λοιπόν, και όταν θα χρειαστεί θα διακόψουμε για να πάμε και στον Νίκο Ζέρβα, που σίγουρα θα έχει και άλλες δηλώσεις από τους πρωταγωνιστές. Να είναι γρήγοροι μόνο οι φίλοι για να βγάλουμε όσο περισσότερους γίνεται. Καλησπέρα.
2: Ναι, παιδιά, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλος του Ολυμπιακού είμαι. Χάρης.
1: Ήσουν αγίπεδο?
2: Όχι. Θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Εντάξει, θεωρώ πανάξια φοβερό Final Four από την ομάδα. Πανάξια νίκη του Ολυμπιακού. Απλά άκουσα κάτι που ενοχλήθηκα. Και κάποιοι προσπαθούν τώρα, ακόμα και τώρα, να κάνουν το ασπρομαύρο. Α, μιλήσω και με στους δυο σας, δηλαδή να μου πείτε τη γνώμη σας. Στο 82-80 και στο Παλικάρι του Κεφαλά και στο Κωνσταντο Μιαούλη. Στο 82-80 πριν μπει η μπάλα μέσα που τον κάνει γονατιό στο walk από Καμπάτσο, δείχνει ότι δεν είναι φάουλ αυτό στο 82-80. Μετά που πήγε και το είδε το replay ο διαιτητής, που την έβγαλε ο Ντεκ την μπάλα τελικά. Που θα πήγαινε μπάλα στη Ρεάλ, αλλά πήγε, έκανε νόημα να πάω να το δω. Και όντως την έβγαλε ο Ντεκ. Αυτά ποιος τα λέει? Ότι και καλά δεν ήταν φάουλ του Καμπάτσο, που έπρεπε να έχει αποβληθεί πιο πριν. Αλλά στο πάμε που έπαιζε φυσικά η Ρεάλ, και επειδή είναι η Ρεάλ, δεν της φυρίξαν τα μισά φάουλ από την αρχή που έκανε, γιατί ήταν λίγοι. Προσωπικά εμένα δεν με ενδιαφέρει άμα ήταν λίγοι. Θα ήθελα να παίζουν και οι τραυματίες, και ο Γκαρούμπα και ο Ταβάρες λείπανε τα παιδιά αυτά. Πώς λέμε ότι δεν είναι φάουλ του Φελής? Δηλαδή με τι μάτια το βλέπουν αυτό? Στο Φουρνιέ, τι πρέπει να κάνει? Του χτυπάει το χέρι και μετά του χτυπάει την μπάλα. Δεν ασφυρίξει ο διαιτητής. Επειδή είναι η Ρεάλ, Δεν έχω καταλάβει. Πείτε μου εσείς άμα θέλετε, παιδιά. Έκανα λίγο ένα μονόλογο. 44, ένα λεπτό.
1: Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι η καλύτερη απάντηση σε αυτά είναι...
2: Γιατί αφήνουνε μορφές. Αφήνουνε μορφές σκιές. Ηθελημένα τις αφήνουν αυτές τις μορφές τις σκιές.
1: Ο Σκαριόλο δεν είπε κάτι τέτοιο.
2: Όχι, δεν μιλήκαν τον Σκαριόλο.
1: Όχι, σου λέω ρε παιδί μου
2: ότι
1: είναι...
2: Δεν μπορώ να μιλήσω με συγκεκριμένα ονόματα και του σταθμού. Απλά... Που δεν είναι Ολυμπιακή.
1: Όχι,
2: φυσικά.
1: Δεν χρειάζεται να μπούμε σε αυτήν την κουβέντα. Να σου πω
2: όχι,
1: κάτι, δεν χρειάζεται να μπούμε σε αυτήν την κουβέντα. Δεν
2: απλά
1: χρειάζεται.
2: Μην αφήνουν μορφές. Ένα συγκεκριμένο site πολεμάει τον Ολυμπιακό, ειδικά στο μπάσκετ, πάνω από μια τετραετία, πενταετία. Όχι τώρα 4-5 μήνες.
1: Εντάξει, εμείς αυτό δεν μπορούμε να πάρουμε θέση. Δεν μπορούμε να πάρουμε θέση. Ο καθένας είναι ελεύθερος να γράφει ό,τι θέλει.
2: Το μικρό ποιο είναι.
1: Παναγιώτης.
2: Παναγιώτη μου, δεν μπορούμε όμως ένα πλούνο του Ολυμπιακού απανταχού να ακούμε για βαλίτσες. Να ακούμε για βάλιστες εδώ και μια εφταετία από την πιο ευνοημένη ομάδα της γης, από την πιο ευνοημένη ομάδα.
1: Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Να σου πω κάτι καλύτερα, πες μας και να μιλήσουμε και αυτό έχει νομίζω σημασία. Για μένα έχει σημασία.
2: Ναι, οκ.
0: Καλέ μου φίλε, πρέπει να διακόψουμε για να πάμε στο Χρήστο Ροπόλη γιατί είναι συνέντευξη τύπου.
1: Θα τον έχουμε σε λίγο, ε.
0: Πάμε.
3: Χρήστος.
0: Έλα Χρήστο, ναι, καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα. Δεν έχει έρθει ακόμα ο κύριος Μπαλτζόκας και ο Βανφορνιό.
1: Ο Ροπόλης είναι, Κώστα.
0: Ναι.
3: Ναι, μ' ακούτε.
1: Ναι, σ' ακούμε.
0: Νόμιζα ότι έβγαλε άλλο φίλο γι' αυτό, γιατί είπα Ροπόλη και έπεσε μια γραμμή. Εντάξει, μια χαρά έχουμε τον Χρήστο.
3: Λοιπόν, έχουμε τη συνέντευξη που το πρώτο κομμάτι, τον Σέρτζιο Σκαριόλο. Θα περιμένουμε σε λίγο να έρθει ο Γιώργος Μπαλτζόκας και προφανώς και ο Βανφορνιέ που είναι MVP. Συγχαρητήρια προς τον Ολυμπιακό προπονητή της Ισραήλ. Είναι πολύ καλή ομάδα. Φαίνεται πως δουλεύει μαζί με τον ίδιο προπονητή και παίζει με τον ίδιο κορμό εδώ και πολλά χρόνια. Είναι αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς όπως είπε χαρακτηριστικά. Είχε και το πλεονέκτημα έδρας και εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή. Πράγμα που δεν είναι πάντα εύκολο. Συγχαρητήρια και στον Γιώργο Μπαλτζόκα και στους παίκτες του. Μόνο καλά λόγια έχω να πω για τη δική μας την προσπάθεια. Παίξαμε πολύ καλό μπάσκετ παρά τα αγωνιστικά προβλήματα. Χρειάστηκε να αλλάξουμε πολλά τις τελευταίες εβδομάδες με τους τραυματισμούς που είχαμε, αλλά παλέψαμε, ήμασταν ανταγωνιστικοί, βοηθήσαμε ένας τον άλλον. Έπαιξαν ρόλο στην τελική έκβαση του αγώνα τα 16 λιγότερα rebound που είχαμε σε ένα τόσο ισορροπημένο παιχνίδι. Αυτό ήταν όμως κάτι που το περιμέναμε να είναι παράγοντας στο αγώνα λόγω των απουσιών που είχαμε στη front line. Ξέραμε πως θα είναι κάτι που θα το πληρώσουμε. Το παιχνίδι κρίθηκε σε μικρές λεπτομέρειες. Χάσαμε ένα τρίποντο ισοφάρισης, όπως είπε χαρακτηριστικά, εννοούσε αυτό του Αντρές Πελής, αλλά δεν μπορώ να πω τίποτα για τους παίκτες μου και την προσπάθειά τους. Κανείς δεν μας έβλεπε, όπως είπε, στην αρχή της σεζόν στο Final Four ή ακόμα και στη μέση της σεζόν. Κανείς δεν μας έβλεπε ακόμα και στο τελικό όταν ήρθαμε εδώ στο Final Four, αλλά φτάσαμε εδώ έχοντας καθημερινή πρόοδο στο παιχνίδι μας και βελτίωση. Είναι λογικό λέει, να είμαι απογοητευμένος. Αλλά είμαι περήφανος για τη δουλειά που κάναμε. Ρωτήθηκε και για την διαιτησία, όχι στη συνέντευξη τύπου, αλλά νωρίτερα στη μικρή ζώνη, αν έχει κάποιο παράπονο. Είπε, δεν ξέρω, όταν παίζεις λέει, σε μια τόσο καυτή ατμόσφαιρα, ουσιαστικά την έδρα του αντιπάλου, μπορείς κάποιες φορές να πληρώσεις ένα τίμημα με χαρακτηριστικά, αλλά είπε ότι για να μπορώ να σας μιλήσω με ασφάλεια και να κάνω μια εξοριστική κρίση, θα πρέπει να περιμένω να ξαναδώ λίγο το παιχνίδι που Ιταλός προπονητής. Για το τακτικό πλάνο της ομάδας, είπε ότι είχαμε ένα πλάνο να περιορίσουμε τον Ντόρσε και τον Βεζέγκοφ για να μην μας πληγώσουν με τα σούτ τους και αυτό το πράγμα λειτουργήσε αρκετά καλά. Δυστυχώς όμως μας τιμώρησαν άλλοι παίκτες όπως ο Walkup. Είναι σαν να έχεις λέει, μια κοντή κουβέρτα και όταν πας να σκεπάσεις το στήθος σου μπορεί να μείνουν εκτεθειμένα τα πόδια σου, είπε ο Ιταλός προπονητής. Στο τέλος ήμασταν και λίγο κουρασμένοι γιατί είχαμε ένα μικρό rotation και δεν είχαμε πολλές ανάσες. Χάσαμε και το τρίποντο της ουφάρισης, δόθηκε και ένα φάουλ στο Καμπάτσο. Είπε ο Σκαριόλο ότι μικρές λεπτομέρειες καθόρισαν τον τελικό νικητή και αποχώρησε ο Ιταλός προπονητής. Ακόμα περιμένουμε τον Ολυμπιακό, τους ανθρώπους του Ολυμπιακού.
0: Χρήστο δηλαδή, και Παναγιώτη, αν το έχετε, επιβεβαιώνει την πληροφορία ότι συνεχίζει για 3 χρόνια ο Γιώργος Μπαλτζόκας στον Ολυμπιακό.
3: Εντάξει, αυτό ουσιαστικά ήταν τυπικό και τώρα νομίζω ότι με την κατάκτηση του τίτλου γίνεται ακόμα πιο δεδομένο. Περιμένουμε να δούμε αν θα πει και κάτι σχετικό και ο Γιώργος Μπαλτζόκας. Το λέγαμε και πριν το Final Four ότι ακόμα και σε περίπτωση ήττας η Αγγελόπουλη είναι τόσο πεπισμένη ότι αυτός είναι ο άνθρωπός τους όλα αυτά τα χρόνια πως δεν θα αλλάξουν ρότα. Τώρα για ανακοινώσεις και επιβεβαιώσεις κτλ. Ίσως να περιμένουμε σήμερα, ίσως τις επόμενες ημέρες. Πάντως εντάξει είναι δεδομένο πως δεν σταματούν, δεν χωρίζουν εδώ οι δρόμοι τους και υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη δύση και από τον ίδιο τον Γιώργο Μπαλτζόκα και από τους Αγγελόπουλους να πορευτούν μαζί. Εντάξει προφανώς αν ήταν διαφορετικό το αποτέλεσμα του τελικού ίσως να μπορεί κάποιοι να περίμεναν κάτι διαφορετικό, αλλά νομίζω ότι αποδείχτηκε και από πέρσι και από τα προηγούμενα χρόνια πως δεν στηρίζονται στο αποτέλεσμα μιας βραδιάς, ας πούμε, ή στο πώς θα πάει ένα σουτ για να άρουν ή να διατηρήσουν την εμπιστοσύνη τους στον προπονητή ή Αγγελόπουλη. Και για να το πούμε έτσι και λίγο, το λέγαμε και στη μετάδοση με τον Νίκο Ζέρβα, το 23 ο Γιούλ το έβαλε μπροστά στα πλεωμένα χέρια του Φαλ και ο Ολυμπιακός δέχτηκε πολύ σκληρή κριτική για τον τρόπο που έχασε το τρόπαιο. Σήμερα, ας πούμε, έχασε έναν ελεύθερο τρίποντο Φελής και ο Ολυμπιακός το πήρε. Δηλαδή, είναι τόσο μικρές λεπτομέρειες και είναι άδικο να κρίνουμε ως πετυχημένους ή αποτυχημένους ή winners ή losers κάποιους ανθρώπους μόνο και μόνο για τόσο μικρές λεπτομέρειες. Έτσι είναι ο αθλητισμός, έτσι είναι ο πρωταθλητισμός πάντως, έτσι πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Αλλά δεν νομίζω ότι γενικά οι Αγγελόπουλοι είναι αυτής της φιλοσοφίας, ότι θα κρίνουν, ας πούμε, για ένα σούτ ή μια προσπάθεια. Βλέπουν τη συνολική εικόνα, το συνολικό έργο. Το πόσο πονά ο Γιώργος Μπαρτζόκας στον Ολυμπιακό, πόσες ώρες δουλεύει καθημερινά για την ομάδα και όλο αυτό. Και νομίζω ότι και το σημερινό αποβάλλει και ένα τεράστιο βάρος από τους ώμους όλου του οργανισμού και του Γιώργου Μπαρτζόκα και αρκετών παιχτών. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι μια ακόμα ήττα σήμερα θα μεγάλωνε ακόμα περισσότερο αυτό το βάρος. Χρόνο με τον χρόνο γινόταν όλο και μεγαλύτερο. Τώρα ήρθε αυτή η κούπα, νομίζω, που αφήνει παρακαταθήκη για να είναι και απελευθερωμένος από αυτή την πίεση τα επόμενα χρόνια ο Ολυμπιακός. Εντάξει, προφανώς ο ανταγωνισμός είναι ισχυρός, θα συνεχίσει να είναι ισχυρός και τίποτα δεν είναι εύκολο σε αυτή τη διοργάνωση.
1: Ωραία, Χρήστο.
3: Θα τα ξαναπούμε σε λίγο μετά την συνέντευξη τύπου, έτσι που θα έχει σε λίγο ο Γιώργος Μπαρτζόκας και ο Φουρνιέ, και θα ξαναφέρουμε και όσα υποθούν στην πορεία.
1: Ωραία, Χρήστο, ευχαριστούμε.
3: Εγώ.
0: Πάμε παρακάτω, συνεχίζουμε με τους φίλους ακροατές και ό,τι έχουμε από αποδυτήρια ή συνέντευξη που θα διακόψουμε πάλι. Χαίρετε.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Ναι, μ' ακούτε?
0: Έλα, φίλε, ναι.
1: Ναι, σ' ακούμε.
4: Καλησπέρα, Νάσος από Άργος.
0: Γεια σου, Νάσο.
4: Συγχαρητήρια να πούμε στην αρμάδα του Γιώργου του Μπαρτζόκα. Έχουμε τρελάνει όλο τον κόσμο, όλη την Ευρώπη, καλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Δίκαια το κατακτήσαμε, δεν ξέρω να διαφωνεί κανένας.
0: Ήταν η καλύτερη ομάδα από την αρχή και το πήρε.
4: Παίξαμε το καλύτερο μπάσκετ όλη τη σεζόν. Σκουπίσαμε τη Μονακό, δεν την είδαμε καθόλου. Πήγαμε στον ημιτελικό, περάσαμε την πρωταθλήτρια Ευρώπης από πάνω. Και αποκαταστάθηκε η τάξη.
0: Πάμε στον Νίκο Ζέρβα αμέσως γιατί έχει πάμε. Ρεπορτάζ.
5: Έχουμε μαζί μας τον Τόμας Γουόκα. Τόμας, what a relief, huh?
6: Yeah, what a relief. Feel great. You know, it's been a long road and how we stuck together throughout. Not just this year, but through the 5 years, you know, is really, really amazing. You know, really amazing to get to be a part of. So I'm very, very happy.
5: Your word is a dogfight. It was a final dogfight, okay? 100%, I think.
6: Yeah, of course. You know, it's a final. Of course it was a dogfight. I mean, this is the only thing that you can expect to be during a final. They came out ready to play. You know, through the first punch, it took us a bit to respond, but we finally did respond.
5: Now it's time to celebrate, I think.
6: Absolutely. It's part of the fun, part of what we get to do, so I'm very happy that we get to go do it.
5: Thank you very much. Thank you very much. Λοιπόν, ακούσαμε τον Τόμας Γουόκα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω πολύ ακούσει με το χαμό που γίνεται στα πολιτεία. Είπε ότι όντως είναι μια δικαίωση, μια ανακούφιση που πήραμε το ευρωπαϊκό. Μετά από 5 χρόνια ήταν το ρώτησα αν είναι μια σκυλομαχία, γιατί είναι μια έκφραση που του αρέσει να χρησιμοποιεί όλα αυτά τα χρόνια. Είναι άλλωστε ο εμπνευστής και του γαυγίσματος που κάνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού πριν βγουν στα πολιτήρια για το ζέσταμά τους. Οπότε είπε ότι όντως ήταν πανέτοιμοι, το περιμέναμε, είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Αλλά ευτυχώς με την βοήθεια του κοινού βγάλαμε πάρα πολύ ενέργεια στο τέλος, βρήκαμε λύσεις και ήταν φοβερό αυτό που ζήσαμε. Απόψε, φυσικά τώρα είναι ώρα να το γιορτάσουμε, είπε, γιατί είμαστε αρκετά κουρασμένοι από όλη τη σεζόν. Αυτά και από τον Τόμας Γουόκα. Νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει. Είναι ένας χαμός στα πολιτεία, πανηγυρίζουν. Να πω ότι θα κάνουν στάσεις στο ξενοδοχείο που έμεναν οι αποστολές για να δουν τους δικούς τους ανθρώπους. Και θεωρώ ότι η ώρα είναι μία μετά τις 2.30 το ξημερώματα θα φτάσουν στο Σωτηρία, στο Δημοτικό Θέατρο. Η νύχτα άλλωστε είναι μεγάλη, έτσι δεν νομίζω.
0: Νίκο, με την κίνηση που έχει κάτω αυτή τη στιγμή και δεν ξέρω και πόσο εύκολο θα είναι να φτάσουν και στην ώρα που λες. Γιατί γίνεται πραγματικός χαμός όλους τους δρόμους όπως καταλαβαίνεις.
5: Ό,τι νεότερο θα είμαστε εδώ,
0: Ασφαλώς και εντάξει, πρέπει να αποδεσμεύσουμε και τον Νίκο για να μπορέσει να λήψει και χρήσιμες πληροφορίες. Μας μετέφερε και για την ανανέωση του Γιώργου Μπαρτζόκα ο Νίκος νωρίτερα. Συνεχίζουμε. Χαίρετε.
1: Ναι.
7: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, έλα, φίλε, ναι. Σ' ακούμε, φίλε.
1: Εσύ είσαι.
7: Ναι, εγώ.
0: Εσύ, ναι, ναι, ναι.
7: Ναι, γεια σας, Γιώργος Παναθηναϊκός, τι κάνετε?
1: Γεια σου, Γιώργο.
7: Λοιπόν, υπάρχει σήμερα έστω και ένας Παναθηναϊκός που να κατακρίνει τον Γιανακόπουλο που κατέβασε το λάβρο του Μπουντιρόγκα από την οροφή του ΆΚΑ, ας υπάρχει ένας να βγει. Γιατί όλοι είδαμε σήμερα τι έγινε. Όποιος δεν είδε, ο Γιανακόπουλος φέρει τεράστιες ευθύνες φέτος για αυτό που έγινε. Αλλά στο συγκεκριμένο κομμάτι έχει απόλυτο δίκιο. Άφησε την ομάδα προστάτευση στο παρασκήνιο, άφησε την ομάδα προστάτευση και στο παρκέ. Και να τα αποτελέσματα σήμερα. Το αν το πήρε δίκιο ο Ολυμπιακός ή όχι, έχουμε ματάκι και βλέπουμε αυτά που γίναν. Και κανένα φάουλ του Καμπάτσο δεν υπάρχει, και φάουλ στο Χεζόνια στο τρίποντο υπάρχει, και κανένα φάουλ του Φελής στο Φουρνία δεν υπάρχει, και επιθετικό του Φουρνία στο τέλος της τρίτης περίοδου υπάρχει. Τα λέω καλά, Γιώργο? Παναγιώτη?
1: Ορίστε.
7: Τα λέω καλά?
1: Έχεις επιλέξει κάποιες φάσεις, γιατί μπορώ να σου πούνε, ναι, και από την άλλη πλευρά και άλλες φάσεις.
7: Ποιες είναι από την άλλη πλευρά, για πες μου μία.
1: Όταν τα πολλά φάουλ τα συνεχόμενα που δεν έδινε στον πρώτο ημίχρονο στη σκληρή άμυνα της Ρεάλ, με ρώτησες και πρέπει να σου απαντήσω. Ναι. Του, ναι, Καμπάτσου που δεν έφαλε για τρεις βολές θα μπορούσε κάλλιστα να δοθεί επιθετικό.
7: Ποιο?
1: Γιατί έχει ανοίξει τα πόδια στον τρίποντο.
7: Το σπρώξιμο που γίνεται στον πρώτο ημίχρονο.
1: Θα μπορούσε να δοθεί.
7: Θα μπορούσε, ναι.
1: Γιατί δεν το δώσαμε? Γιατί δεν το δώσαμε? Γιατί δεν το δώσαμε? Γιατί δεν το δώσαμε? Μια απλή ερώτηση σου κάνω.
7: Και εγώ σε ρώτησα όλα αυτά και δεν μου απάντησες.
1: Σου είπα, έχεις επιλέξει κάποιες φάσεις.
7: Και επειδή μου μιλάς συνέχεια για μπάσκετ, έχουμε ξαναμιλήσει, θα σου κάνω μια ερώτηση. Θέλω να μου πεις την αναλογία λαθών-ασίστ. Των δύο ομάδων.
1: Τι εννοείς? Των δύο ομάδων λαθών-ασίστ. 16 ασίστ Ολυμπιακός, 17 λάθη.
7: Ωραία.
1: 18 ασίστ Ρεάλ, 9 λάθη.
7: Ωραία. Ποιος κέρδισε το μάτς?
1: Ολυμπιακός.
7: Ολυμπιακός. Πώς το κέρδισε το μάτς Ολυμπιακός? Γιατί αυτό γίνεται όλη τη χρονιά και όσοι μιλούσαμε, ήμασταν γραφικοί. Όλη τη χρονιά γίνεται αυτό. Κυρίως από το Ράντοβιτς.
1: Ναι.
7: Κυρίως από το Ράντοβιτς. Αλλά σου ξαναλέω, τις ευθύνες, τις τεράστιες, τις έχει ο Γιανακόπουλος. Άφησε την ομάδα προστάτευση. Και να τα αποτελέσματα. Πόλεμο δεν κάνεις μέσα από το Instagram και από το τραπεζάκι, από το Σούνιο. Άφησε την ομάδα φέτος εκτεθειμένη και να τα αποτελέσματα. Ήρθε ο Ολυμπιακός μες στο ΆΚΑ, πήρε το τρόπαιο με το έτσι θέλω, με το σπρώξιμο του Γιουρολίγκα και τώρα μιλάνε όλοι. Έχουν ανοίξει σώματα στην Τουρκία, έχουν ανοίξει σώματα στην Ισπανία, έχουν ανοίξει σώματα παντού. Τώρα τα βλέπουν.
1: Ποιος το είπε?
7: Διάβασε κανένα site, Παναγιώτη μου.
1: Εγώ διαβάζω, διάβασε, αλλά κανένα... Σκαριόλο διάβασες?
7: Διάβασα Σκαριόλο, άκουσες τύπου Σκαριόλο?
1: Ναι, τι είπε?
7: Πρέπει να το δω, λέει. Πρέπει να το δω. Δεν πήρε θέση. Δεν είπε τίποτα άλλο. Πρέπει να δω τις φάσεις.
1: Ναι, το λέμε, ρε παιδί μου, ναι, εντάξει. Αν είχε τόσα φρικτά παράπονα, δεν θα τα έλεγε εξ αρχής? Συμπιστεύεις?
7: Εσύ τι είδε στο μάτι, δηλαδή? Δεν μου λες το μάτι, είχε... ζώνια είναι ή δεν είναι?
1: Σε ρωτάω για το Σκαριόλο συγκεκριμένα. Ναι. Αν είχε τόσο αφού φρικτά παράπονα,
7: δεν, τις έχεις δει, δεν τις φάσεις, θα τα έλεγε. Δεν θα σου πει. Αφού, Παναγιώτη, όταν ένας προπονητής...
0: Παρακάλεσα να είμαστε σύντομοι σήμερα, παιδιά. Δηλαδή, αν ανοίξω...
7: Λέω αυτό, Κωστή, και τελειώνω. Όταν ένας προπονητής μιλάει για διαιτησία, τρώει 30.000 ευρώ πρόστιμο, και ένας προπονητής
1: για να το λύσει, ναι,
7: και βρίζει κόσμο, τρώει 7.000 ευρώ πρόστιμο. Αυτά να τα θυμάστε.
0: Ναι. Να είσαι καλά.
1: Okay,
0: να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
10: Έφτασε ξανά.
9: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
10: Γκολ στη Βουδαπέστη.
9: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
10: Σκορ στη Λειψία.
9: Και γιατί το ακούω επί δύο?
10: Επί δύο.
11: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
0: Η γραμμή μας, ο Νίκος Ζέρβα, αμέσως.
12: Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα έχουμε τον Γενικό Διευθυντή της ΚΑΕ Ολυμπιακός, τον Νίκο Λεπενιώτη. Φαντάζομαι ότι θα έχει πολλά να μας πει και για το παρόν, αυτό που ζει ο Ολυμπιακός τώρα, και για το μέλλον της ομάδας, γιατί όπως είπαμε και στην διάρκεια της μετάδοσης, υπάρχει στον Ολυμπιακό δίψα για ακόμα περισσότερα πράγματα, που φυσικά Πηγάζει και από το καινούριο Σταντονίου και Φιλίας που θα είναι σε 5-6 μήνες έτοιμο. Περιμένω να τελειώσει μια συνέντευξη που δίνει αυτή τη στιγμή σε ένα τηλεοπτικό δίκτυο και θα τον έχουμε.
0: Έχουμε πάντα και τον Παναγιώτη Κεφαλά μαζί μας.
12: Ωραία. Από όλα σιγά σιγά οι παίκτες του Ολυμπιακού πηγαίνουν προς το Πούλμαν για να αναχωρήσουν για το κεντρικό ξενοδοχείο που μένει η αποστολή, το Elysium. Και μετά να πάρουν το δρόμο για τον Πειραιά και το Δημοτικό Θέατρο που περιμένει νομίζω χιλιάδες κόσμο, έτσι. Λοιπόν, τώρα έχουμε τον κύριο Λεμπενιώτη. Να δώσω κάτι στον αέρα ότι μου έχεις πει όχι πάρα πολλά φέτος και μου έλεγες το βράδυ της Κυριακής 24 Μαΐου. Το βλέπεις, άρχετε.
13: Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι ότι το βλέπω. Απλώς έπρεπε να προηγούνταν άλλα πράγματα. Και έπρεπε να είμαστε προσιλωμένοι, να είμαστε αποφασισμένοι, να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι στο στόχο. Δεν θέλαμε να μιλήσουμε, δεν θέλαμε να χάσουμε τη συγκέντρωσή μας. Από εδώ και στο εξής, από σήμερα και μετά θα πανηγυρίσουμε, θα μιλήσουμε, θα τα πούμε όλα. Mm-hmm. Οπότε πραγματικά ήταν μια στιγμή σήμερα, ένα σημείο καμπής.
12: Είσαστε από το 2008-2007 στην ομάδα, αν δεν κάνω λάθος.
13: Την επόμενη χρονιά κλείνω 20 χρόνια.
12: 20 χρόνια, 2007. Είναι μια δικαίωση όλων αυτών των χρόνων τη σταθερότητα, τη συνέπεια, του μπάσκετ που έπαιξε αυτή η ομάδα.
13: Ναι, αυτό που λέμε και στα αγγλικά το consistency είναι αυτό ακριβώς που έκανε αυτή η ομάδα. Ότι εδώ και πολλά χρόνια στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ συμμετείχει στα Final Four, που για μένα το κάθε Final Four, κάθε πρόκληση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Από εκεί μετά είναι θέματα τύχης, είναι θέματα πώς θα είσαι. Ακόμα και σήμερα, ας πούμε, που όλοι λέγανε ότι η Real ήταν χωρίς ψηλούς, μισή κτλ. Είδαμε πόσο μαχητική ήταν, πόσο μεγάλη ομάδα είναι. Κανείς δεν περίμενε αυτό το τελικό. Κανείς δεν περίμενε το Ολυμπιακό να σταθεί δυνατός μέχρι το τέλος. Όλοι μας λέγανε για την ομάδα ότι στο τέλος, όταν τα μάτς είναι κοντά, χάνουν τη συγκέντρωσή μας. Νομίζω σήμερα δείξαμε ότι ήμασταν αποφασισμένοι και δεν υπήρχε περίπτωση εδώ μέσα στο ΆΚΑ να αφήσουμε αυτόν τον τίτλο να χαθεί. Οπότε πραγματικά είμαστε πολύ χαρούμενοι, πολύ περήφανοι για τον κόσμο. Έχουμε κάνει χαρούμενο πολύ κόσμο και αυτό μας γεμίζει πολύ μεγάλη ευθύνη. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι επόμενες μέρες θα είναι ακόμα καλύτερες. Οι επόμενες σεζόν θα είναι ακόμα καλύτερες για τον Ολυμπιακό. Σήμερα μπήκε μια σφραγίδα για να ανοίξει μια καινούργια εκπληκτική εποχή για τον πασχετικό Ολυμπιακό.
12: Φαντάζομαι τον Γιώργο Μπαρτζόκα στον Παγκό, έτσι.
13: Αυτά θα δούμε μετά τέλος πρωταθλήματος. Ο Γιώργος είναι ένα μέρος της οικογένειάς μας. Οπότε πραγματικά θα πανηγυρίσουμε σήμερα, πανηγυρίσουμε λίγο αύριο. Θα συγκεντρωθούμε για το πρωτάθλημα που είναι πολύ σημαντικό. Και μετά το καλοκαίρι θα τα δούμε όλα, θα κάνουμε το σχεδιασμό με πολύ αγάπη και σεβασμό.
12: Με τρεις Ευρωλίγκες και 11 Final Four, είπα κατά τη διάρκεια της απονομής των πλούμενων σπορεφών ότι ο Λευτέρ Αγγελόπουλος είναι οι κορυφαίοι παράγοντες της σύγχρονης ιστορίας του ελληνικού αθλητισμού. Είναι έτσι πιστεύω, έτσι.
13: Ξέρεις, δεν είναι μόνο οι τίτλοι. Για μένα το πιο σημαντικό των Προέδρων είναι ότι είναι οι πρώτοι που σε κάθε αποτυχία ήταν εκεί να μας υποστηρίξουν, εκεί να μας παρηγορήσουν και την επόμενη μέρα να ξεκινήσουμε, πάμε για την επόμενη χρονιά, τον επόμενο σχεδιασμό. Αυτό δεν το συναντάς πολύ συχνά. Πέρα από όλα τα άλλα χαρακτηριστικά τους, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο δείχνει ότι είναι πραγματικοί μαχητές. Η διάθεσή τους για μάχη, η διάθεσή τους για ανασυγκρότηση και πάμε για το επόμενο, ταιριάζει και με το DNA του Ολυμπιακού, με τη φιλοσοφία και την κουλτούρα αυτού του οργανισμού, με τα 101 χρόνια και πραγματικά νομίζω αυτό μας οδήγησε σε αυτόν τον τίτλο. Οποιαδήποτε άλλη ομάδα πιστεύω θα είχε καταρρεύσει. Ο Ολυμπιακός είναι ίσως ο μοναδικός οργανισμός που μετά από τόσες αποτυχίες κατάφερε εδώ μέσα να κάνει αυτή την επιτυχία. Οπότε είμαστε πολύ περήφανοι.
12: Για να σας αφήσω να το διασκεδάσετε, γιατί σας περιμένει μεγάλο βράδυ. Μια μικρή είδηση έστω. Δεκέμβρη θα μπει ο Ολυμπιακός στο ΝΑΣΕΦ.
13: Νομίζω ναι. Νομίζω δηλαδή ότι τα έργα θα ξεκινήσουν άμεσα. Πιστεύω ότι Νοέμβρη-Δεκέμβρη θα είμαστε έτοιμοι. Οπότε ο κόσμος θα περιμένει κάτι. Έχει πολύ μεγάλη λαχτάρα, το καταλαβαίνω, αλλά δεν είναι πολύ εύκολο αυτό που να κάνουμε. Δηλαδή να μην χάσουμε όλη τη χρονιά. Αλλά θέλουμε να είναι έτοιμη η αρένα, θέλουμε να είναι έτοιμα όλα αυτά. Και πιστεύω ότι Νοέμβρη, αργότερο αρχές Δεκέμβρη, κατασκευαστικά έργα δεν ξέρω πώς θα πάνε, αλλά θα μπούμε στο καινούριο γήπεδο. Σίγουρα όμως η επόμενη χρονιά θα μας βρει στο ανακαινισμένο και καινούριο σεφ.
12: Ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Γενικό Διευθυντή της ΚΑΕ Ολυμπιακός, τον Νίκο Λεπενιώτη. Νομίζω ότι δεν έχουμε και πολλά να πούμε πλέον. Φεύγουν οι παίκτες. Το ρεπορτάζ θα συνεχίσει στους δρόμους πλέον, Κώστα μου. Άρα κλείσαμε από εδώ.
0: Νίκο μου, όσες φορές για να μου πεις κλείσαμε, το μικρόβιο του ρεπορτάζ το έχεις, οπότε δεν το κλείνω οριστικά. Άσε τώρα.
12: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Πάμε. Παναγιώτη.
1: Ναι, η αδερφή Αγγελόπουλη πάντως είναι ακόμα εδώ, να ξέρεις. Στο glass floor κάθονται.
0: Εντάξει, ξέρεις, πρέπει να κατέβουν οι παλμοί.
1: Και άμα ακούτε κόρνες συνέχεια, ο κύριος Γιώργος Αγγελόπουλος την πατάει την κόρνα συνέχεια. Και ακούγεται, αν ακούγεται εδώ από το Telecom Center κάποια κόρνα.
0: Α, κάτι ακούστηκε πριν, ναι.
1: Ναι, είναι ο κύριος Αγγελόπουλος.
0: Πάμε παρακάτω, θα παρακαλούσω να είστε σύντομοι. Χαίρετε.
14: Κώστα, καλημέρα, τι κάνεις?
0: Έλα, Αλέξη.
1: Καλημέρα.
14: Καλημέρα. Γεια σας και εσύ, Παναγιώτη. Θέλω να θυμίσω μόνο δύο πράγματα που τα λέμε μαζί, Κώστα, από την αρχή της χρονιάς. Είχα πει, επειδή πάντα σε κάθε ομάδα υπάρχουν δύο παδί, οι οποίοι είναι αφισβητείες, είτε από συνήθεια, είτε επειδή, όπως έχω πει, δεν έχουν πρωτογενή άποψη, καλά γνώση, δεν υπάρχει γενικό στην Ελλάδα. Δεν έχουν πρωτογενή άποψη. Διαβάζουν κάτι, επηρεάζονται και το αναμασάνε μετά. Και αυτό φαίνεται από τον τρόπο τον οποίο εκφράζονται. Είχα πει λοιπόν απεριόριστη εμπιστοσύνη, λέξη αυτή που τη θυμάσαι, Κώστα μου, απεριόριστη εμπιστοσύνη στο Μεντιλίμπαρ και στον Μπαρτζόκα. Και έλεγα και στον Τζουλιάνι στο Βόλι, έφυγε ο Τζουλιάνι, θα ξανάρθει. Λοιπόν, έλεγα γιατί προπονητές πετυχημένοι δεν τους αλλάζεις. Όποιοι λοιπόν με τον Ολυμπιακό λέγανε, όπως τώρα λένε, μα με Μεντιλίμπαρ αυτό, παιδιά μου, δεν γνωρίζετε, αφήστε, απολαύστε τον Ολυμπιακό μας, στο ποδόσφαιρο με τον Μεντιλίμπαρ, στο μπάσκετ του Μπαρτζόκα. Ο καθένας στο επάγγελμά του, με την πρώτη του δύσκολη στιγμή, δεν σας πετάνε έξω. Και σε Ταμείο Ενεργείας, γιατί τέτοιοι είστε κάποιοι από εσάς. Εγώ δεν είμαι έτσι, και όπως και πολλοί Ολυμπιακοί δεν είναι έτσι, όπως και πολλοί των υπόλοιπων ομάδων. Δεν, δεν είναι μόνο Ολυμπιακός. Όλες οι ομάδες πάνω κάτω το ίδιο είναι οι οπαδοί, δεν αλλάζουν. Απλώς ο Ολυμπιακός έχει παραπάνω οπαδούς, είτε έχει παραπάνω κόσμο. Είναι πιο μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη στις κορυφαίες ομάδες. Τώρα μην κρυβόμαστε. Λέω λοιπόν, χαίρεκα πάρα πολύ για τον Ολυμπιακό πάνω απ' όλα. Αν πούμε προσωπικά, στον Μπαρτζόκα. Έχει δεχτεί μεγάλο πόλεμο από τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία ανήκουν σε κάποιον συγκεκριμένο ιδιοκτήτη. Όταν άκουσα πριν από λίγο στην αναμονή έναν οπαδό σε μια μέρα που δεν έχασε ομάδα του, να βγαίνει και να προσπαθεί για να εκφράσει τον πόνο του. Παιδιά, η ζωή είναι να χαίρεσαι. Όχι να εκφράσεις τη χαρά σου, να εκφράσεις την έλλειψη χαράς επειδή πόνεσες. Αυτό δεν είναι χαρά. Χαίρεσαι με χαρά. Δεν υποφέρεις με τον πόνο σου για να τον εκφράσεις, να πεις γιατί είδε χάρηκα επειδή πόνεσα. Όταν δεν παίζει ομάδα σου ειδικός. Γιατί το λοιπόν είναι πολύ μεγάλη επιτυχία για ποιο λόγο. Έφτασε την τέταρτη Ευρωλίγκα, είναι έκτο ομάδα στην Ευρώπη, σε Ευρωλίγκα, μόνος πλέον τέταρτο, μόνος πλέον έκτος. Και μπορεί το χρόνο να κάνει δεύτερη φορά, το δεύτερο συνεχόμενο. Τα back to back θα σα κόψουμε, παιδιά. Και το λέει και αυτό και ο Παναγιώτης τακτικά. Έχει μια τάση ο Παναγιώτης να χρησιμοποιεί αγγλικούρες. Και δεν μπορεί να χάσει αυτό. Παιδιά μικρά 7, 8, 9, 10 ετών. Δεν καταλαβαίνουν πλέον τι λέτε, παιδιά. Παναγιώτης, το λέω συμβούλης, ακούω στο ραδιόφωνο. Γνώρισε το άθλημα. Τα back to back, τα restart και τα repeating κλπ. Λίγο
15: τα λατώσουμε. Τα παιδιά γράφουν σε γκρίγκλις.
14: Ναι, γράφουν, αλλά εσύ το βοηθάει κατά αυτό. Τώρα ω προσωπική σε πέτυχα τώρα απευθεία. Τα rebuilding, τα restart κλπ. Ωραίες λεξούλες αγγλικά.
15: Αυτά είναι και μεταξύ φράσεις, οποίες χρησιμοποιούν εδώ οι άνθρωποι του αθλητισμού.
14: Του αθλητισμού. Εμείς όμως γιατί, τι είμαστε. Του αρέσουνε. Α, μάθες λέει τις ελληνικά. Ξέρεις ελληνικά, φαντάζομαι. Δεν σου προσδίδει κάτι παραπάνω σε τίποτα. Όσοι συμβουλή πάρ' το, θα το πετάξει σίγουρα. Αύριο πάλι τα ίδια θα λες. Έστω λέω εγώ. Υπάρχει πάρα πολύ ελληνική γλώσσα. Δεν είναι κακό, το πέτυχα τώρα. Είναι ωραία ελληνική γλώσσα. Είναι η πιο ωραία γλώσσα. Η πιο ωραία γλώσσα από όλες είναι. Είναι και δύσκολη βέβαια, η τελική γνώση.
0: Να είσαι καλά, Αλέξανδρε, να είσαι καλά, να πάμε παρακάτω.
14: Είναι κακό που κάνεις την παρατήρηση, έπρεπε να είμαι.
0: Όχι, δεν είναι κακό.
15: Όχι, βέβαια.
0: Πρέπει να πάμε παρακάτω, λοιπόν, δεν είναι θέμα τέτοιο.
14: Να τελειώσω λίγο. Για τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει δικαίωση, είναι απόλαυση για ποιο λόγο. Παίζει ωραίο μπάσο Ολυμπιακός. Έχει ένα προπονηταρά, τον Μπαρτζόκα, ο οποίος στους παίκτες έχει ρόλους. Καμιά φορά λες ότι ένας παίκτης είναι δυσαρεστημένος. Ναι, δυσαρεστημένος. Μπορεί να είναι. Μπορεί να εκφράζεται ο Μπαρτζόκας. Θα σας πω κάτι, στη Βουλή οι πιο πολλοί βουλευτές λένε «Α, ο χριστιανισμός είμαστε ο Χριστός κλπ». Εκτός μικροφώνων τα ίδια πράγματα λένε σαν τον Μπαρτζόκα. Μη μου λένε λοιπόν οι πιο πολλοί ότι να γιατί βρίζει ο Μπαρτζόκας. Παιδιά, όλοι το ίδιο κάνουμε. Πώς είμαστε στην Εκκλησία, εκτός του Πάσχα, Ανάσταση και Επιτάφιο, δεν πάνε. Λοιπόν, μην ψάχνουν να βρούμε εχθρούς και είναι για μένα και συμβολικά αυτό ότι πήρε ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα μέσα στο ανακαινισμένο Ολυμπιακό στάδιο. Αυτό το οποίο λόγω του χορηγού το λέμε όπως το λέμε. Έπαιξε πολύ ωραίο μπάσκετ. Αγχώθηκε βέβαια με τη Ρεάλ, γιατί είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Δεν το συζητάμε.
0: Έγινε, Αλέξανδρε μου, βλέπεις όμως ότι σε βάζουν
14: λίγο. Έγινε, Κώστα μου. Κώστα μου, καλημέρα. Παναγιώτη, άκουσα το αυτό. Αν θες, σκέψου το. Ας το λένε αθλητές. Εμείς είμαστε Έλληνες στα ραδιόφωνα και στα κείμενα τα οποία διαβάζουμε. Δεν τα γράφουν να τα διαβάζουν οι Αμερικάνοι παίκτες των ομάδων των ελληνικών.
0: Έγινε, Αλέξανδρε μου, να είσαι καλά.
14: Σίγουρα, αλλά αφού σας ακούσα το πρώτο και το
0: ευχαριστώ πολύ.
15: Καλημέρα.
0: Πάμε παρακάτω. Καλημέρα.
16: Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Έλα, φίλε, ναι.
15: Ναι.
16: Πάνω σπαλού, πάνω Παναθηναϊκός είμαι.
0: Γεια σου, Πάνω.
16: Τυπικά θα δώσω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, αν και με πειράζει Παναθηναϊκό που το πήρε με στην έδρα μου στο Ολυμπιακό στάδιο. Όχι ως Έλληνας, ως Παναθηναϊκός το λέω αυτό. Θα πω κάτι στον Παναγιώτο Κεφαλά. Η αντιμετώπιση διαιτησίας φέτος δεν έχει καμία σχέση του Παναγιώτου με τον Ολυμπιακό από την Ευρωλίγκα. Ο Παναγιώτος αδικήθηκε σε πολλές φάσεις. Νομίζω ο Παναγιώτο Κεφαλά το παραδέχει αυτό, έτσι.
15: Ναι.
16: Okay. Άρα η αντιμετώπιση της διαιτησίας συγκριτικά με τον Παναγιώτο σε σχέση με τον Ολυμπιακό είναι η μέρα με τη νύχτα. Ο Ολυμπιακός, αν δεν ευνοήθηκε, θα πούμε ότι είχε ακριβώς δίκαιη διαιτησία.
15: Δεν είναι κακό να έχεις δίκαιη διαιτησία όμως.
16: Δεν είχε πάνω με κόσμο δίκαιη. Δηλαδή δεν μπορούμε να βγάλουμε τρελούς. Όσο και να ορίεται ο Αταμάν, όσο και να ορίεται ο Γιαννακόπουλος, ο Γιαννακόπουλος και ο κάθε πρόεδρος της ομάδας μπορεί να αναρτήσει και να λέει ό,τι θέλει. Η δουλειά του Μποντίρογκα, του κάθε Μποντίρογκα, ο οποίος έκανε και άστοχες δηλώσεις, ότι η διαιτησία ήταν πάρα πολύ καλή φέτος.
15: Όχι, είπε επιβλέψεις
16: ότι έχει την καλύτερη διαιτησία.
15: Έχει την καλύτερη
16: διαιτησία. Υποστήριξε τους διαιτητές, ενώ δεν έχει θυμηθεί το σύνολο της αντιμετώπισης διαιτησίας από όλες τις ομάδες. Πολύ καλά έκανε ο Γιαννακόπουλος, τον οποίο κατηγορούμε και εμείς πάνω εκεί για τις κινήσεις του. Τι σχέση έχει σαν παίκτης ο Μποντίρογκα με σαν τέτοιος? Όχι, έχει. Είναι χειρότερος από τον Μπερτομέου. Γιατί και με τον Μπερτομέου είχαμε προβλήματα εμείς πάνω εκεί. Αυτός, παρόλο που έχει φορέσει το φανέλα του Παναθηναϊκού, τώρα έχει θεσμικό ρόλο. Δεν έχει την αντιμετώπιση που έχει ο Παναθηναϊκός στην διαιτησία. Και στις φάσεις σημερινές δεν σε βάσκαν τη Ρεάλ, Παναγιώτη. Σε βάσκαν περισσότερο τον Ολυμπιακό παρά τη Ρεάλ. Δεν έπαιζε Ολυμπιακός Βαλένθια, έπαιζε Ολυμπιακός Ρεάλ. Ακόμη και να θεωρήσουμε ότι οι φάσεις δεν ήταν καθαρές, δεν θεωρούνται καθαρές, τουλάχιστον αμφισβητούμενες. Ειδικά του Καπάτσο, στο κρέσιμο στο 82-80, δεν τεινάχτηκε και ο Γόκαπ. Δηλαδή, πήδηξε η μπάλα πάρα πολύ ψηλά και πήδηξε πολύ ψηλά, πολύ ψηλότερο ο Καπάτσο. Και ο Γόκαπ με πλάτη τώρα, τι να κάνει, δεν μπορούσε να πήδηξε. Δηλαδή, τέλος πάντων, στο γεζόνιο το τρίποντο. Έπεσε κάτω. Δεν μπορούσε να σφυρίξει φλόπινγκ εκεί πέρα, άμα δεν είναι φάουλ.
15: Θα μπορούσε.
16: Θα μπορούσε. Άρα, εφόσον δεν σφυρίζει φάουλ, δώσε φάουλ φλόπινγκ. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Άρα, προβληματική διαιτησία. Και στο Φελίς, του Φουρνιέ.
15: Να κάνω μια ερώτηση. Έχει τελειώσει ποτέ παιχνίδι με τέλεια διαιτησία, χωρίς να μην έχει κάνει λάθη?
16: Περίμενε. Εδώ πέρα όμως.
15: Αυτό ρωτάω.
16: Τώρα, τρεις φάσεις που κρίναν το παιχνίδι προς τα τελευταία δύο λεπτά υπέρ μιας ομάδας βγήκαν όμως.
15: Να σου πω κάτι και σου ξαναλέω, με το ίδιο σκεπτικό θα μπορούσαν οι διαιτητές να δώσουν αντί για τρεις βολές στον Καμπάτσο επιθετικό φάουλ που είχε ανοίξει τα πόδια?
16: Πότε έγινε αυτό, δεν το θυμάμαι.
15: Στο τρίποντο που πήρε ο Καμπάτσο και εκτέλεσε τις τρεις βολές στο τέλος. Στο τέλος που εκτέλεσε τις τρεις βολές στο σκορ, θα σου πω ακριβώς πόσο ήταν στις τρεις βολές του Καμπάτσο.
0: 88-82 ήταν.
15: Στο 88-82?
0: Ναι. Συγγνώμη, 88-83, γιατί χάνει τη μία βολή εσκεμμένα ο Λάιν. Συγγνώμη, 88-83.
15: Στο 88-83 που χάνει εσκεμμένα, ναι.
0: Επίσης ένα πράγμα που δεν κατάλαβα είναι, ενώ μένουν 11 δευτερόλεπτα, γιατί δεν έβαλε και...
16: Δεν του χτυπάει το χέρι του Καπάτσο? Τι πάει να πιάνει τα πόδια, άλλο τα πόδια, άλλο τα χέρια.
0: Καλέ μου φίλε, πρέπει να διακόψουμε γιατί πρέπει να πάμε στο Χρήστο Ρομπόλη στη συνέντευξη του Γιώργου Μπαρτζόκα. Συγγνώμη που είναι περιορισμένο ο χρόνο σήμερα, όσο μπορείτε και εσύ να είστε πιο σύντομοι. Πάμε, χαίρετε. Πάμε στο Χρήστο Ρομπόλη.
17: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Μόλις ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου και μάλιστα διακόπηκε από το ένα δικό μας παλιό συνάδελφο και πλέον στέλεχος του Ολυμπιακού εδώ και χρόνια, τον Αντώνη Κατσίκη. Πήγε μέσα με κόρνα και ουσιαστικά διέκοψε τον Γιώργο Μπαρτζόκα.
0: Γιατί λέει, πρέπει να
17: πάει αποστολή στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά εκεί που έχουν οργανωθεί τα επιλογή.

Οικία και καταλαβαίνετε κι εσείς πρέπει να φύγει κάποια στιγμή η ομάδα μέχρι να πάει κάτω, θα πάει δύο. Οπότε έπρεπε να ολοκληρωθεί λίγο βία εντός εισαγωγικών η συνέντευξη που ξεκινά από τον Εβάν Φουρνιέ που ήρθε ως MVP της διοργάνωσης εδώ. Είπε ότι θέλω να συγχαρώ τη Ρεάλ γιατί έκανε σπουδαία σεζόν και ήταν πολύ δύσκολο για αυτούς να αγωνιστούν με τόσο πολλούς τραυματισμούς στην ίδια θέση. Αλλά πάλεψαν πολύ σκληρά. Ο Σκαριόλε είπε είναι ένας μέτρης της τακτικής και μας δυσκόλεψε πάρα πολύ με το small ball και τις σύνθετες άμυνες. Αλλά εμείς ήμασταν ενωμένοι όπως πάντα, ήμασταν ψύχρεμοι, επιμείναμε και στο τέλος κερδίσαμε. Ο κόσμος μας έδωσε πολύ μεγάλη όθηση και ήταν ένας πολύ μεγάλος λόγος που κερδίσαμε. Ήταν μεγάλη πρόκληση για μας το Final Four στο ΆΚΑ και τα καταφέραμε. Ήμασταν πρώτοι στην κανονική περίοδο και αυτό δείχνει μια σταθερότητα. Του ζητήθηκε να τραγουδήσει το αγαπημένο του σύνθημα, αν γνωρίζει. Είπε ότι δεν ξέρω ελληνικά για να τραγουδήσει το αγαπημένο μου σύνθημα, αλλά αυτό που μου αρέσει και ξεχωρίζει είναι ένα που αρχίζει λέει σιγά και μετά δυναμώνει και όλοι χοροπηδάνε, είπε ο Φουρνιέ. Τεχθίασε τη Ρεάλ για την εμφάνισή της ξανά μετά από ερώτηση που δέχτηκε από έναν Ισπανό δημοσιογράφο. Ρωτήθηκε αν του έδωσε έξτρα κίνητρο η αποτυχία πέρσι στο Αμπουντάμπι, στο Final Four που είχε βάλει και τα κλάματα. Είπε ότι ο πόνος του παρελθόντος λέει δεν φεύγει τόσο εύκολα. Λέει, αλλά δεν είμαι κάποιος ο οποίος φρέφεται από την αρνητικότητα. Πάντα από παιδί λέει αυτό που μου δίνει κίνητρο ήταν η αγάπη και η φιλοδοξία. Δεν μου δίνει κίνητρο να λένε άσχημα πράγματα για μένα, αλλά η αγάπη, γι' αυτό και έχω τέτοια σύνδεση με τον Ολυμπιακό, γιατί έχει νιώθει αυτή την αγάπη από όλο τον οργανισμό και από τον κόσμο. Ρωτήθηκε αν νιώθει και λίγο παραπάνω Έλληνας μετά από αυτή την επιτυχία του Ολυμπιακού. Είπε ότι είμαι μισός Γάλλος, μισός Αλγερινός, αλλά η Ελλάδα έχει γίνει το δεύτερο σπίτι μου. Όταν υπέγραψα, λέει, δεν είχα έρθει στην Ελλάδα άλλη φορά, αλλά όλοι εδώ με αγκάλιασαν. Έχω ήδη μια διετία στον Ολυμπιακό, έχω άλλα δύο χρόνια συμβόλαιο και μόνο στο Ορλάντο, λέει, μείνα περισσότερο, 7 χρόνια. Ποιος ξέρει, λέει, μπορεί να μείνω και παραπάνω στον Ολυμπιακό από τα 7 χρόνια στο Ορλάντο. Το μόνο βέβαιο, λέει, είναι πως θέλω να κλείσω την καριέρα μου στον Ολυμπιακό. Το ρώτησαν και για το Μούση, γιατί είχε πει ότι αν καταστούσε Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα μπορεί να το ξύριζε να κάνει τέλος πάντων κάτι ιδιαίτερο. Είπε ότι θα πρέπει να μιλήσω με τον Μπαρμπέρι, μου λέει, αλλά μπορεί να μην το κάνω, λέει, για να μην χαλάσω το look μου. Το ρώτησαν ποιες είναι οι φιλοδοξίες του Ολυμπιακού από εδώ και πέρα. Δεν θέλησε να πάει μακριά. Είπε ότι ακολουθούν οι τελικοί. Οι πράσινοι μας περιμένουν, είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενο στον Παναθηναϊκό. Και είπε ότι ποτέ δεν ξέρεις και τι σε περιμένει και δεν μπορείς να κάνεις μακρόπρονα σχέδια. Είπε το 2022 έχει κάνει μια εξαιρετική σεζόν στο NBA. Την επόμενη χρονιά όμως βρέθηκα να μην παίζω καθόλου. Τότε ήρθε η πρόταση του Ολυμπιακού. Ήταν μια ευκαιρία, την άρπαξα και κατάφερα να ξαναπαίξω σε υψηλό επίπεδο. Ρώτηθηκε τέλος και για την κατάρα της πρώτης θέσης. Και είπε, λέει, ότι ήταν το τελευταίο πράγμα που είχαμε στο μυαλό μας, θα το σπάσουμε ή όχι. Δεν δίναμε πραγματικά δεκάρα. Κοιτούσαμε, λέει, την πρόκληση και όχι την αρνητικότητα. Όλοι λέγανε για κατάρα, λέει, αλλά ο coach εδώ, μιλώντας για τον Μπαρτζόκα, είπε, αφήστε το στην άκρη. Το είπε διαφορετικά, βέβαια, ο Φουρνιέ. Πρέπει να βγούμε πρώτοι και ο Ολυμπιακός βγήκε πρώτος στην κανονική περίοδο και τελικά πήρε την Ευρωλίγκα σπάζοντας και την κατάρα. Πάμε στον Γιώργο Μπαρτζόκα, ο οποίος αρχικά είπε ότι θέλει να είναι λίγο βιαστικός στη συνέντευξη τύπου γιατί περιμένουν η ομάδα να γιορτάσουν μαζί. Με ρωτούσαν πολύ πώς αισθάνομαι, λέει, και θεωρά αφελές να πω ότι αισθάνομαι ωραία αφού πήραμε την Ευρωλίγκα. Μιλάω όλο το χρόνο, λέει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν θέλω να πω πολλά γιατί αυτή η στιγμή είναι η στιγμή των παιχτών. Αφιέρωσε τον τίτλο σε έναν αγαπημένο μας άνθρωπο, όπως είπε, την Κανέλα, είναι μια υπάλληλος της ΚΑΕ, που είναι ένας πολύ δυνατός άνθρωπος και θα της ευχηθούμε να είναι καλά. Αφιερώνω την κατάξυση του τροπέου στους διοκτήτες που επιμένουν να αγαπάνε τόσο πολύ την ομάδα και να την υποστηρίζουν, στους παίκτες που ήταν πρώτοι στην κανονική περίοδο, πέρασαν με 3-0 στα play-off και έσπασαν την κατάρα. Ιδιαίτερα, λέει, όμως στους πιο παλιούς παίκτες, αυτούς που ήταν όλη την πενταετία εδώ και έφεραν την ομάδα κοντά στην κορυφή τόσες φορές, αυτοί αξίζουν λίγο παραπάνω από τους νεοφερμένους τα εύσημα. Και φυσικά είπε στο φανταστικό κόσμο, λέει, του Ολυμπιακού, έχουν την αγάπη μου, ξέρουν τη χαρά τους δώσαμε και εκείνοι όμως μας δίνουν μεγάλη χαρά όλα αυτά τα χρόνια. Ρωτήθηκε επίσης για όλη αυτή τη διαδρομή που έχει κάνει ο Ολυμπιακός όλα αυτά τα χρόνια, λέει, κανείς δεν ξέρει τι του επιφυλάει στη ζωή, από τα χειρότερα στα καλύτερα, λέει, όλοι έχουμε μια διαδρομή, έχουμε αποτυχίες, επιτυχίες, το θέμα είναι να αντέχεις τα δύσκολα, το θέμα είναι να αντέχεις όταν αποτυχάνεις, τώρα, λέει, είναι πιο εύκολο για μένα. Επίσης ρωτήθηκε για το γεγονός ότι επέμεινε ο ίδιος στον Ολυμπιακό όλα αυτά τα χρόνια, αλλά είναι θέμα υπομονής και αγάπης για το παιχνίδι. Είναι αγάπη για τη δουλειά και για την ομάδα αυτό που νιώθω εγώ. Δεν το κρύβω, λέει, ότι είμαι οπαδός του Ολυμπιακού από μικρό παιδί και είναι προνόμιο να είμαι σε αυτήν εδώ τη θέση. Ακόμα, λέει, αν είμαι στεναχωρημένος κάποιες φορές, πρέπει να σηκώνω το κεφάλι και να δουλεύω όσο είμαι εδώ σε αυτή την ομάδα και έχω αυτή την θέση. Ρωτήθηκε επίσης για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός βασίστηκε και πάλι σε ένα ακόμα παιχνίδι και στους 12 παίχτες του. Είπε ότι είναι κάτι που προσπαθώ να χτίσω όλα αυτά τα 6-7 χρόνια. Δεν είμαστε μια ομάδα που βασίζεται σε συγκεκριμένους παίκτες. Όλοι υπολογίζονται. Για παράδειγμα, λέει, σήμερα ο Τζόνς έπαιξε μόνο στο 4ο δεκάλεπτο, αλλά ήταν πολύ σημαντικός. Η συμβολή όλων των παιχτών ήταν σημαντική. Δεν είναι μόνο τελικός και ποιος έπαιξε καλά εδώ, αλλά το πώς ήταν ανοιχτός εδώ, γιατί όλες οι νίκες μετρούν. Είμαι ευγνώμος με στους παίκτες και σε όλους στο κλαμπ. Όλοι αξίζουν το τρόπαιο αυτό. Ρωτήθηκε επίσης για το πώς νιώθει τώρα για τις στιγμές που οι Αγγελόπουλοι τον στήριξαν στα δύσκολα, όταν δεχόταν σκληρή κριτική για κάποιες αποτυχίες της ομάδας. Είπε ότι και στην προηγούμενη θητεία, μου λέει, που υπήρξε κατά της Ευρωλίγκας, μετά υπήρχαν κάποιες αποτυχίες.
Είχαμε, λέει, τότε ένα άλλο καθεστώς στο ελληνικό μπάσκετ, είπε, με νόημα. Πριν από

0: γραφείο τη αποστολή για να συναντήσουν τι οικογένειέ του και τα λοιπά, να πανηγυρίσουν μαζί του και μετά θα πάνε, θα κατευθύνουν προ το Δημοτικό Θέατρο.
1: Δεν έχει και το πρόγραμμα μπουζούγια και τέτοια, να ξέρετε, γιατί έχει πάει αργά και ούτω ή άλλω θυμίζω ότι υπάρχει και παιχνίδι την Πέμπτη. Έτσι, ο Ολυμπιακό έχει παιχνίδι την Πέμπτη. Περιμένει να μάθει αύριο αν θα είναι με την ΑΕΚ ή με τον Άρη για το πρώτο παιχνίδι των ημιτελικών. Οι τελικοί δεν απέχουν και πολύ. Έτσι, στις 3 Ιουνίου είναι να ξεκινήσουν. Οπότε υποθέτω ότι όποιες φιέστες και όποιοι εορτασμοί θα γίνουν αργότερα και όχι κάτι παραπάνω σήμερα από τους εορτασμούς με τον κόσμο της ομάδας. Αυτά από εδώ. Πηγαίνουμε και εμείς να δούμε αν έχει προκύψει κάτι ενδιαφέρον. Αν δεν θα ξαναπούμε, καλή συνέχεια στην επομή. Και καλά να είμαστε να τα ξαναλέμε με έτσι ευχάριστες περιστάσεις και κατακτήσεις τίτλων για το ελληνικό μπάσκετ και γενικά τον ελληνικό αθλητισμό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χρήστο Ρομπόλη. Συνεχίζουμε με τους φίλους ακροατές. Χαίρετε.
2: Έλα, Κωστή.
0: Έλα, Κωστή. Τι έγινε?
3: Καλημέρα.
2: Καλά, ρε φίλε. Εννοείται, πολύ χαρούμενος. Πιστεύω ότι δεν περίμενα να βγει τόσος κόσμος έξω, αλήθεια σου λέω. Αν δεν το βλέπα, δηλαδή δεν θα το πιστεύω, αλλά τελικά πιστεύω ότι ο κόσμος έχει πανηγυρίσει ευρωπαϊκά, ο κόσμος του Ολυμπιακού, δεν είναι κάτι ας πούμε που έγινε τώρα, αλλά πιστεύω όλος ο κόσμος αυτός βγήκε για να αυτόσει τους παίκτες, τον Μπαρτζόκα και κυρίως τους προέδρους που έχουν δώσει τόσα πολλά στον Ολυμπιακό. Μην ξεχνάμε ότι οι πρόεδροι στο μπάσκετ δεν έχουν ανταλλάγματα, αυτά που βάζουν δηλαδή δεν τα παίρνουν με τίποτα πίσω. Είναι πολύ μικρά, δηλαδή πόσα λεφτά θα πάρει σήμερα ο Ολυμπιακός, πάρα πολύ λίγα, 5 εκατομμύριο.
4: 2,4 εκατομμύρια θα πάρει, δηλαδή...
0: Και φαντάζομαι ότι είναι αυξημένα σε συγκρίση με άλλες.
2: Αυξημένο, ναι, αυτό θα σου λέγα.
0: Δηλαδή δεν είναι τίποτα τώρα πραγματικά προς αυτά που ξοδεύουν, απλά σε σύγκριση με άλλες χρονιές πέρανε, πόσο πέρανε Παναγιώτη, ένα 300, πόσο πέρανε τα...
2: Ναι, πέρανε. Κάπου ένα 200 μου φαίνεται, κάπου τόσο πέρανε. Εντάξει, τι να πεις. Τέλος πάντων, συγχαρητήρια στην ομάδα. Να πω ότι ο Ολυμπιακός αυτό που έχει κάνει, δηλαδή δεν είναι ότι πήρε σήμερα την Ευρωλίγκα. Να θυμίσω ότι από πέρυσι, πόσα είναι, 30 παιχνίδια είναι η Ευρωλίγκα. Δεν το σπάνε πιο πολλά από πέρυσι, κάπου 3...
4: Παραπάνω. Παραπάνω.
2: Ωραία. Οπότε...
0: 38 αγωνιστικές δεν είχε κανονική περίοδος.
4: Οπότε 34 αγωνιστικές, συν τα play-off και το Final Four.
2: Βγήκε πέρυσι πρώτος.
0: 20 δεν είναι. Α, για πέρυσι λες.
2: Και πέρυσι και συνέχισε και φέτος.
0: Για πέρυσι φέτος. Φέτος ήταν περισσότερες οι ομάδες.
4: Φέτος 38 αγωνιστικές συνομιλητικό μου.
2: Για αυτός και φέτος είναι παραπάνω. Οπότε σε ένα σερί ας πούμε 70 αγώνων, άμα πούμε ότι βάλουμε και την περσινή χρονιά, συνέχισε από εκεί που τελείωσε, ξαναβγήκε πρώτος. Είναι πολύ μεγάλο κατόρθωμα να βγαίνεις πρώτος στην Ευρωλίγκα και τεράστιο να βγαίνεις δύο συνεχόμενες χρονιές. Έτσι. Οπότε μην πετάμε και λέμε ότι θέλουμε. Δηλαδή, ρε παιδιά, ποιος είναι ευνοημένος Ολυμπιακός? Ολυμπιακός είναι ευνοημένος στο μπάσκετ που, δηλαδή, στην πλάτη μας άλλαξαν κανονισμό, αν θυμάστε, στον αγώνα με την Μπαρτσελόνα, ας πούμε, και κατόπιν δώσανε και ένα φάουλ, μπορούσαμε να είχαμε χάσει την πρόκληση στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Έχουμε χάσει, να μην τα ξαναλέω, δηλαδή, για κλάσματα δευτερολέπτου έχουμε χάσει η κύπελα που, άμα η διετσία με ένα σφύριγμα θα μπορούσε να μας το έχει δώσει εμάς. Αντίθετα ο Παναθηναϊκός με το που έκανε μια καλή ομάδα πήγε και πήρε την Ευρωλίγκα. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Και σήμερα δηλαδή τώρα βγήκε πριν ο φίλος ο Γιώργος. Πέρυσι αν θυμάμαι καλά οι Ρεάλ είχαν πάλι παράπονα γιατί δεν τον είχαν τον τελικό. Αλλά είχαν παράπονα για αυτή για τη διαιτησία. Όποιος κάνει παράπονα και η Ρεάλ έχει συνηθίσει η διαιτησία να είναι υπέρ της, οπότε στο 50-50 έχει πρόβλημα. Τώρα αν για 2-3 σφυρίγματα, παιδιά, εντάξει, προς Θεού μπάσκετ είναι, μπορεί να γίνουν λάθη, αλλά δεν νομίζω. Ρε Κώστα, σήμερα ήταν η διαιτησία, την είδες εσύ. Να, αυτό σε κάνα αποτέλεσμα, δηλαδή, αν είναι δυνατόν.
0: Κοίταξε, υπάρχουν πάντα αυτά τα παράπονα που δεν θα σταματήσουν ποτέ. Είτε τώρα από τη μία πλευρά, είτε από την άλλη. Εγώ μπορώ να σου βρω σφυρίγματα κτλ. Υπήρχε επιπλέον σήμερα...
2: Ήτανε πολύ
0: το ζήτημα,
2: δηλαδή πολύ σκληρό παιχνίδι. Άμα ζήτημα, τα σφυράγαν όλα, ρε, τους είχαν βγάλει όλους έξω.
0: Το ζήτημα το εξής, ακριβώς εκεί. Δηλαδή υπάρχει μια μεγαλύτερη ευαισθησία από αυτούς τέλος πάντων που το καταλαβαίνω. Γιατί δεν είναι δυνατό όλος ο κόσμος που είναι άλλη ομάδα να θέλει να πάρει το κύπελλο Ευρώπης ο Ολυμπιακός, όπως και ο Ολυμπιακός δεν θα θέλει να το πάρει ο Παναθηναϊκός.
2: Εννοείται.
0: Πάνω λοιπόν στο έλλειμμα παικτών που είχε η Ρεάλ σήμερα και ειδικά στους ψηλούς,

0: εκεί πάνω θεωρεί ο κόσμος, ρε παιδί μου, αυτός που δεν ήθελε να πάρει ο Ολυμπιακός στο κύπελλο, και το καταλαβαίνω απόλυτα. Καταλαβαίνω και τις δύο πλευρές, γιατί εμένα η δουλειά μου δεν είναι, ξέρεις, μόνο να λέω τη γνώμη μου, προσπαθώ να τους καταλάβω όλους. Ότι τέλος πάντων θα έπρεπε να είναι λίγο πιο ελαστική με την άλλη μεριά. Απ' την άλλη, θα σου πει, κανένας είναι τελικός, στο τέλος της διαδρομής παίζουν αυτοί που απομένουν. Τι να κάνουμε.
1: Μακάρι ο Ολυμπιακός να φιλοξενήσει.
0: Τώρα,
1: δηλαδή,
0: γενικά, θα σου πω και ένα πράγμα. Το οποίο το έχω βιώσει και εγώ και στην δικιά μου ομάδα και στο ποδόσφαιρο και παντού. Αυτός που βάζει στόχο να μην το πάρει ο άλλος, και το έλεγα χθες στο κλείσιμο της εκπομπής. Αλλά όχι, δεν έχει προτεραιότητα να το πάρει εκείνο, δηλαδή δικιά του ομάδα, στο τέλος του πατάει. Για μένα το γενικό συμπέρασμα είναι αυτό. Γιατί από την αρχή της χρονιάς, ο περισσότερος κόσμος, ενώ φαινόταν ότι κάποια πράγματα δεν πηγαίνουν καλά στον Παναθηναϊκό, θες και με τη διαιτησία ότι δεν προστάτευσε αρκετά. Εγώ την ακούω αυτή την κουβέντα πάρα πολύ και από φίλους του Παναθηναϊκού.
1: Για τον μπάσκετ, λες τώρα.
0: Ναι, για τον μπάσκετ. Πιο πολύ είχαν στο νου τους οι φίλοι του Παναθηναϊκού να μην το πάρει ο Ολυμπιακός παρά ότι θα το πάρει ο Μάρκος. Όταν σκέφτεσαι αυτό, θα συμβεί αυτό που δεν θες. Δηλαδή,
1: θα γίνει κιόλας. Ναι. Εγώ ξέρεις τι λέω.
0: Χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω τώρα, ούτε να πω για τη σημερινή διευθυντική κτλ.
1: Σαν περισσότερο, ξέρω εγώ, είναι αντιολυμπιακοί, αντιπαναθηναϊκοί, αντιαεξίδες παρά η ομάδα τους. Και αυτό εμένα με λυπεί, ας πούμε. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, ένα παράδειγμα που πέρυσι, ήταν πρόπερση με τον Άρη, που δεν θέλανε, ας πούμε, προτιμούσαν να μην πάρει η ομάδα τους το κύπελο. Παρά κάτι άλλο, ας πούμε, παρά να πάει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, κάτι τέτοιο, ας πούμε, είχαν κάνει. Και λέω, είναι δυνατό, ρε παιδιά, δηλαδή, σας νοιάζει τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ και δεν θέλετε εσείς, δηλαδή, προκειμένου να μην πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, να μην πάρετε και εσείς το κύπελλο. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Την ομάδα σου θα κοιτάξεις. Εγώ πάντα με αυτό προχωράω, την ομάδα μου, και από εκεί και πέρα, εντάξει, δηλαδή, δεν θα γίνω αντιπαναθηναϊκός πιο πολύ από ότι είμαι Ολυμπιακός. Δεν εννοείται αυτό το πράγμα.
0: Έγινε, Κωστή μου, να είσαι καλά.
1: Έγινε,
0: πολύ,
1: καλή εκπομπή, καλή συνέχεια και πάντα τέτοια σε όλους τους Ολυμπιακούς.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
3: Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Κωστή.
0: Και έχω και τον Παναγιώτη μαζί από το γήπεδο, έτσι.
3: Ναι, ναι, και Κώστα, εκεί ήθελα να σου πω για λίγο από ό,τι φαίνεται, γιατί εδώ έχουν αρχίσει και ξυλώνουν τα δημοσιογραφικά.
0: Ναι.
3: Οπότε μπορεί να έχω πολύ λίγο χρόνο. Mm-hmm. Πολύ λίγο χρόνο.
0: Ωραία, πάμε όσο σε πάρει, Παναγιώτη.
3: Έχω, ναι, γιατί βλέπω εδώ παίρνουν καρέκλες, παίρνουν τραπέζια εδώ τα πάντα και ξυλώνουν τα πάντα βασικά. Γιατί είναι μέρος κερκίδας εδώ που καθόμαστε.
0: Καταλαβαίνω. Έλα, φίλε μου, σ' ακούμε.
2: Α, εγώ είμαι Κωστή.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα, Κωστή. Χαίρομαι πολύ που σ' ακούω. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός είμαι εγώ. Θέλω να πω δύο πραγματάκια για την ομάδα μου και δύο πραγματάκια έτσι για δύο σχόλια. Πρώτα απ' όλα, ο Ολυμπιακός ήταν, είδαμε γενικώς έναν απίστευτο τελικό, πολύ δυνατό παιχνίδι, πολύ ξύλο, από τις δύο ομάδες. Το φανταστικό που είδα είναι ότι αν παρατηρήσεις τα τελευταία 5 λεπτά και οι δύο ομάδες σκοράρανε ανελιπώς. Δηλαδή δεν χανότανε στα τελευταία 5 λεπτά, στο τέταρτο δεκάλεπτο μιλάμε τώρα, καμία επίθεση. Μέχρι για ένα πεντάλεπτο σερί, δεν ξέρω αν το παρατήρησες, Κωστή.
0: Εντάξει, ο Τόρος έχασε Ρεάλ, βέβαια, και πήρε τη διαφορά.
2: Δεν μιλάμε για τα τελευταία δευτερόλεπτα. Μιλάμε για το στο τελευταίο πεντάλεπτο του μάτς, εκεί που έκυγε η μπάλα και πηγαίνανε πόντο-πόντο. Σε κάθε επίθεση υπήρχε και σκοράρισμα.
0: Έχουν μεγάλο ταλέντο επιθετικό,
2: ναι,
0: η ομάδα αυτή.
2: Τρομερό παιχνίδι. Σίγουρα παίχτηκε. Φαινόταν δεν ήταν εύκολο παιχνίδι, γιατί η Ρεάλ είναι πολύ πλήρη ομάδα και ο Σκαριόλ είναι 30 χρόνια προπονητής. Δεν είναι κανένας τυχαίος, ας πούμε. Αλλά αυτό που είχα δει εγώ από την αρχή, και βέβαια δεν θέλω να το παίζω μεταξύ των προφήτης, είναι ότι σήμερα ο Φουρνιέ θα το σηκώσει μόνος του, όπως και ήταν τρομερός εξφάκτορ του παιχνιδιού. Και αυτό που ανεβάζει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες είναι ότι τα λεγόμενα δεύτερα ονόματά του δίνουν πολύ μεγάλη όθηση. Δηλαδή τον βοήθησε πάρα πολύ σήμερα ο Κόρι Τζόζεφ, τον βοήθησε πάρα πολύ ο Πίτερς, τον βοήθησε στο πρώτο επίχρονο ο Ward. Παίρνει πολύ μεγάλο σπρόξιμο από τα δεύτερα ονόματα του, το οποίο έχει τεράστιο βάθος. Και φυσικά, για να το κλείσω λίγο, σήμερα πήρε το πρωτάθλημα Ευρώπης η καλύτερη ομάδα όλης της Ευρώπης όλη τη χρονιά. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Ο Ολυμπιακός φέτος έχει παίξει το καλύτερο μπάσκετ όλης της χρονιάς από όλες τις ομάδες. Κάνω κάποιο λάθος?
0: Εντάξει, να πω ποιος σου λες, φίλε μου.
2: Δεν ξέρω. Είδες εσύ κάποια άλλη ομάδα φέτος όλη τη χρονιά να παίξει καλύτερο
0: μπάσκετ? Σταθερότητα για τα λοιπά ήταν ο πιο σταθερός.
3: Ναι, από τότε που ανέβηκε πρώτος στη βαθμολογία ο Ολυμπιακός εκεί στα μισά της σεζόν, τερμάτισε πρώτος, είχε τις καλύτερες επιθέσεις, αν όχι την καλύτερη επίθεση της Ευρωλίγκας, ήταν πολύ ψηλά και στη δημιουργία, πολύ ψηλά σκορ γενικά. Ναι, ήταν με βάση τους αριθμούς, ήταν η καλύτερη ομάδα στη regular season, στην κανονική περίοδο τουλάχιστον.
2: Στην κανονική περίοδο. Στο Final Four δεν έπαιξε και άσχημο μπάσκετ, οπότε νομίζω δικαίως παίρνει την κούπα.
0: Παιδιά, ειδικά στις διαδικασίες που πάμε στο τέλος της διαδρομής, θέλω να πω κάτι, ότι παίζει τεράστιο ρόλο το τι βάθος έχει στον πάγκο.
2: Έχει δηλαδή, τεράστιο βάθος ο Ολυμπιακός.
0: Ο Ολυμπιακός σήμερα, που να με βεβαιώσει και ο Παναγιώτης, από τους 46 πόντους, αν δεν κάνω λάθος, του πρώτου μηχρόνου, οι 33 ήταν από τον πάγκο, Παναγιώτη, έκανε λάθος.
3: Αυτό τον αριθμό δεν τον θυμάμαι για να σου πω την αλήθεια. Ναι. Απλά αυτό που λέγαμε και νωρίτερα με το Βάιο.
0: Γιατί κάποια
3: καταλαβαίνει κανείς το βάθος.
0: Ήταν διαφορά που είχαν
3: καταλαβαίνει. Οι... Θα σου πω, καταλαβαίνει κανείς και το βάθος που έχει ο Ολυμπιακός στο ρόστερ του από το γεγονός ότι σε μάτς τελικού Ευρωλίγκας έπαιξαν και οι 12 παίκτες. Αυτό είναι πολύ σπάνιο.
2: Και συνέβαλαν αποφασιστικά όλοι.
3: Εδώ οι σειρές των play-off και παίζουν 8-9, το πολύ 10, αλλά ο 10ος δεν έχει τόσο χρόνο συμμετοχής. Σήμερα έπαιξαν και οι 12.
2: Και οι 12, ναι.
3: Είναι ενδεικτικό και δηλαδή του βάθους που έχει ο Ολυμπιακός.
2: Βέβαια, βέβαια. Μα και στον ημιτελικό, φαντάζομαι ότι το δεύτερο τεσσάρι του Πίτερς ήταν μακράν ο καλύτερος παίχτης του.
3: Το κλειδί δηλαδή, ήταν ο Πίτερς, μαζί με τον Γουόρντ στον ημιτελικό.
2: Ναι, βεβαίως. Και σήμερα ήταν φοβερός ο Πίτερς και ο Γουόρντ.
3: Πάρα πολύ καλός.
2: Και αυτό που θέλω να πω για τους φίλους μου τους Παναθηναϊκούς είναι ότι αν κάθεστε με το μυρογνωμόνιο να μετράτε 2-3 φάσεις μέσα σε ένα τελικό για να
0: μειώσετε... Κοίτα, στο ημίχρονο είχαν 11 ο Φουρνιέ, τώρα που βλέπω στο τέλος του δεύτερου δεκαλεπτού, 7 ο Πίτερς, 18. Παίρνουμε τώρα, τα ψάχνω λέει, να δω πώς είχαν οι second unit. Ο Ward είχε 7-25, πρέπει να ήταν 33 πόντι.
2: Βέβαια, είναι τεράστια η συμβολή.
3: Δεν σ' αμφισβητώ, Κώστα, έχεις δίκιο, δεν σ' αμφισβητώ, απλά...
0: Ο Τζόζεφ είχε 2, δηλαδή προσπαθώ να τους αθροίσω, ρε παιδί.
2: Ο Τζόζεφ είχε τουλάχιστον 5, γιατί είχε και ένα τρίποντο.
0: Όχι,
3: σου λέει για το ημίχρονο πώς φάνηκε από τον πάγκο.
0: Ήταν 13-33, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, η πόντι από τον πάγκο.
3: Και ο Χόλ έβαλε, νομίζω.
0: Και ο Χόλ είχε βάλει τις δύο βολές στην πρώτη περίοδο. Ένα καλάθι μας λείπει. Να μην ήταν 33.
3: Όχι, νομίζω και ο Χόλ από το.
0: Ο Χόλ είχε 4 πόντους. Είχε 4 πόντους. Δύο βολές και το καλάθι στο τέλος του δεκαλέπτου.
2: Με το Χόλ. Και κάποιο του Μακίσινγκ που έβαλε κάποια
3: ρίγα. Δεύτερο ημίχρονο ήταν ο Μακίσινγκ.
0: Ο Μακίσινγκ και βάλει όλο το τρίτο δεκάλεπτο. Λέμε για τους τέτοιους. Για τα παιδιά που ήταν
3: από τον πάγκο στο ημίχρονο. Ναι. Αυτό λέει.
2: Okay. Ναι, είναι τεράστιοι συμβολοί και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο των δεύτερων ονομάτων του Ολυμπιακού. Που στην ουσία δεν είναι δεύτερο ονόματα, γιατί αν τους βάλει σε άλλες ομάδες μπορεί να είναι και πρώτα. Αλλά τέλος πάντων έχει μεγάλο βάθος ο Ολυμπιακός και αυτό ήθελα να πω και για τους φίλους Παναθηναϊκούς. Μην κάθεστε και κλαψουρίζετε για τη διαιτησία συνεχώς.
0: Εντάξει, παιδιά, δεν χρειάζονται τώρα και εκφράσεις.
2: Όχι, δεν θα πω κάτι.
0: Όχι, το κλαψουρίζετε, ρε παιδί, εντάξει, δεν
2: γκρινιάζει
0: για τη διαιτησία. Εντάξει, μην ακούγεται λίγο ειρωνικό.
2: Όχι, θα πω κάτι άλλο λοιπόν.
3: Ναι, δεν χρειάζεται.
2: Όταν ο Παναθηναϊκός σήκωσε την 7η Ευρωλίγκα του πριν από 2 χρόνια, εκεί τι έκανε, ας πούμε, εκεί άλλες φορές. Άλλοι ευνοούνται με βαλίτσες. Και αυτοί πώς, τι κάνανε και αυτοί, ευνοήθηκαν δηλαδή? Ή αυτοί είναι οι μαχητές και όλοι οι άλλοι κληρώνουν, ας πούμε? Αλλά τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι ότι επειδή η χρονιά δεν έχει λήξει, το να κλαψουρίζουν, συγγνώμη για την έκφραση, το να λέμε συνέχεια τέλος πάντων για τη διαιτησία και να μας ασχολούμαστε με την ομάδα μας και με τα δικά μας λάθη, δυστυχώς θα έχουν να λένε πάλι για τη διαιτησία.
0: Έγινε, φίλε μου, να πάμε παρακάτω. Να
3: έγινε,
0: πάμε παρακάτω.
3: Κώστα, Κώστα, θα σου πω και εγώ ένα καληνύχτα, γιατί με αφήσανε στη δική μου τη σειρά. Μόνο η δική μου καρέκλα υπάρχει. Έχουν πάρει και τις καρέκλες.
0: Ναι, μην πάμε.
3: Καλό βράδυ από το
0: τελικό σέντερ.
3: Αυτό. Καλό βράδυ από το τελικό σέντερ.
0: Καλό ξημέρωμα. Πάμε σε ένα διάλειμμα και συνεχίζουμε τα τελευταία 20-22 λεπτά.

0: Λοιπόν, πάμε στα παιδιά που περιμένουν. Απλά θα κάνουμε μια ακόμα σύνδεση πλέον εκτός Telecom Center για να πάρουμε κλίμα και από τους ρεπόρτερ που είναι ακροβολισμένοι στα σημεία των πανηγυρισμών. Οπότε θα διακόψουμε κάποια στιγμή. Οπότε έχουμε κοντά μας κάποια από τα παιδιά που είναι έξω στο ρεπορτάζ για να μας μεταφέρουν το κλίμα. Πάμε παρακάτω πολύ σύντομα για να μιλήσουμε και όσο γίνεται περισσότεροι. Έλα, Γιώργο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα,
0: για την ομάδα σου.
1: Λοιπόν, έχει πέσει η γραμμή 4 φορές, έτσι. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Γιαννακόπουλο, ο οποίος με αυτά που έκανε πέρυσι το πρωτάθλημα, πήραμε το πρωτάθλημα και έμεινε ο κύριος Μπαρτζόκα στον Ολυμπιακό. Γιατί αν δεν έμενε ο κύριος Μπαρτζόκα στον Ολυμπιακό, δεν ξέρω σήμερα αν θα είχαν πάρει το ευρωπαϊκό, έτσι. Τώρα είναι στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Ακόμα δεν έχει έρθει ομάδα.
0: Θα αργήσει λίγο γιατί θα περάσουν πρώτα από το ξενοδοχείο. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε.
1: Ναι. Περιμένουμε την ομάδα. Λοιπόν, αυτό που παρακαλάω είναι να μην αλλάξει η διοίκηση ούτε ο προπονητής στο Παναθηναϊκό. Έτσι. Να συνεχίσουν οι ίδιοι να είναι έτσι επιθετικοί, να ξυπνάνε τον Ολυμπιακό και να παίζει και ο Ολυμπιακός έτσι όπως παίζει και να κερδίζει τους τίτλους. Έτσι.
0: Έγινε καλή μου φίλε, σε ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
1: Και εσύ να είστε καλά.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Ναι, γεια σας, εγώ είμαι.
0: Έλα φίλε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, φεύγουμε, έχουμε φύγει από το στάδιο, πηγαίνουμε προς Πάτρα γιατί από εκεί ήρθαμε. Θέλω να σε ευχαριστήσω για την εκπομπή, αλλά θέλω να δώσω μία άλλη διάσταση, γιατί για μένα σήμερα, πέρα από την κατάκτηση της Euroleague και την πρωτιά του Ολυμπιακού στην Ευρώπη, το ελληνικό μπάσκετ είναι τριπλά κερδισμένο. Γιατί σε όλες τις διοργανώσεις του μπάσκετ φέτος, αν εξαιρέσουμε το Eurocup, συμμετείχαν στους τελικούς ελληνικές ομάδες. Mm-hmm. Η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και σήμερα ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι μία νίκη του ελληνικού μπάσκετ. Και θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε όλες τις ομάδες και σε όλα τα παιδιά που είναι έξω. Να αφήσουν τις οθόνες, να αφήσουν τα πληκτρολόγια. Η λύση είναι στον αθλητισμό, να συμμετέχουν στον αθλητισμό για να μπορέσουμε να σηκώνουμε την ελληνική σημαία σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό και τον αθλητισμό πιο ψηλά. Αυτή είναι η επιτυχία της Ελλάδας. Αυτό πρεσβεύουμε μέσα από τον Ολυμπιακό πνεύμα. Και όταν λέω Ολυμπιακό πνεύμα, εννοώ το Ολυμπιακό πνεύμα της αρχαίας Ολυμπίας. Μέσα από τον αθλητισμό λοιπόν.
0: Σας
2: ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε όλους από το staff, το προπονητικό, το staff, τους πάντες για αυτή την προσφορά και να είστε σίγουροι ότι μόνο έτσι το ελληνικό, ο ελληνισμός, αλλά και το ελληνικό ιδεώδες θα πάει πιο μπροστά. Ζήτω στον Ολυμπιακό, ζήτω στην Ελλάδα. Συγχαρητήρια σε όλους.
0: Ευχαριστούμε τον φίλο, πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
3: Ναι, γεια σας.
0: Έλα φίλε.
3: Κώστας Ολυμπιακός από Αμερική.
0: Γεια σε, να είσαι καλά φίλε Κώστα. Συνονόματε.
3: Δεν έχω λόγια να πω ότι είμαι στον αέρα αυτή τη στιγμή. Απλά ήθελα να πω ότι το χάναμε ή το κερδίζαμε. Ο Μπαρτζόκας είναι ο Σερ Άλεξ Φέργκσον του Ολυμπιακού. Αυτό ήθελα να πω από καρδιάς. Συγχαρητήρια στην ομαδάρα μας, το πήραμε μέσα στο Παναθηναϊκού το στάδιο. Μεγαλύτερη χαρά δεν μπορούσαμε να έχουμε. Είμαι από Μεσολόγγι, από Λεσίνη Μεσολογγίου. Συγχαρητήρια στην ομαδάρα μας. Προχωράμε, άμα πάρουμε το Μοντέρο, αυτό θα είναι το highlight της βραδιάς. Της εβδομάδας, όποτε μπορέσουμε να το πάρουμε. Άμα πάρουμε το Μοντέρο, πάμε για το back-to-back. Ο Μαδάρα, Ολυμπιακάρα, συγχαρητήρια. Και ο Μπαρτζόκας είναι ο Σερ Άλεξ Φέργκσον. Καληνύχτα, Κωστάρα μου.
0: Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
4: Ναι.
0: Έλα, φίλε, καλημέρα.
4: Καλημέρα, τι κάνετε.
0: Καλά, φίλε μου, σ' ακούμε.
4: Εδώ είμαστε στην Κηφισίας εγκλωβισμένοι και περιμένω να δω τι ώρα κατεβαίνει το πούλμαν, ρε παιδιά. Έχω φάει και καρπάτσιο και έχω σκάσει.
0: Το πούλμαν θα πάει πρώτα από το ξενοδοχείο, ναι, και μετά θα κατέβει στο Δημοτικό Θέατρο.
4: Ποιο ξενοδοχείο?
0: Εκεί που ήταν οι αποστολές όλες, το παλιό Χίλτο, δεν είναι
4: Βαλεντίνα. Έτσι ο Καρπάτσιο είχα χρόνια να φάω ρε παιδιά, είχε και λίγο από πάνω ντρέσινγκ και με μου κάσε βαρύ. Γιατί άκουσα και έναν άλλο φίλαθλο που μίλησε, της αντίπαλης ομάδας, ξέρετε ποιας, τα κατανόμαστε.
0: Ναι, καλέ μου φίλε, δεν χρειάζεται τώρα πάλι.
4: Αλλά το κόπτα τυλοκομμένο, το βάλα στο πιάτο και μου πέσε βαρύ. Και έχω χάσει το δρόμο τώρα να πάω προς Σούνιο. Πού να πάω, να πάω προς Πειραιά.
0: Μα πού να πάω, που λέει και το τραγούδι.
4: Πού να πάω.
0: Έγινε, καλέ μου φίλε, να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα. Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Έλα φίλε.
5: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
5: Καλημέρα. Παναθηναϊκός είμαι εγώ.
0: Να είσαι καλά φίλε.
5: Ήθελα να πω δύο πράγματα για τον πιο προηγούμενο φίλο που λέει ότι οι Παναθηναϊκοί καψουρίζουν. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και επίσης νομίζω το είπες εσύ ότι οι Παναθηναϊκοί δεν θέλουν να το πάρει ο Ολυμπιακός γιατί όλη τη χρονιά για τα
0: λοιπά. Νομίζω ότι οι Παναθηναϊκοί
5: ήταν 2-0 με τη Βαλένθια και έξω να το πάρει ο Ολυμπιακός. Δεν τον έβλεπε τον Ολυμπιακό.
0: Ότι πολλοί Παναθηναϊκοί σκεφτόταν, μιλάω για από την αρχή της χρονιάς, μου το πήγαινε από τον Απρίλιο, ότι από την αρχή της χρονιάς πολλοί κόσμος, εγώ μπορώ να σου πω και για την δικιά μου ομάδα ότι έχει συμβεί, που είμαι άξιο ποδόσφαιρο, ότι πολλοί φιλάθλοι, δεν το κάνω συγκεκριμένο μόνο για Παναθηναϊκούς Ολυμπιακούς Αεξίδες, και χθες το βράδυ το ίδιο είπα, ότι και οι Ολυμπιακοί αν συνέβαινε κάτι αντίστοιχο, ας πούμε, και, ήταν, και γινόταν στο ΣΕΦ, θα θέλαμε να το πάρει. Όταν λοιπόν η πρώτη μας σκέψη είναι όχι αν θα το πάρει η ομάδα μας, αλλά να μην το πάρει ο αντίπαλος.
5: Εντάξει, μου φαίνεται λογικό εμένα, αλλά εντάξει,
0: ναι,
5: κατάλαβα.
0: Είναι, είναι κακό όταν το κάνεις από την αρχή της σεζόν. Δηλαδή, λες ρε παιδί μου, τουλάχιστον να μην το πάρουν αυτοί. Όχι, ρε φίλε, η δικιά μου ομάδα θέλει να το πάρει και να το πάρει.
5: Προφανώς θέλαμε να το πάρουμε, δεν είναι τώρα αυτό. Νομίζω είναι προφανές, αλλά οκ, εντάξει. Τώρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Θεά Βαλεντίνα Νικολακοπούλου για όλη τη στήριξη εδώ πέρα και όλοι πρέπει να ευχαριστήσουμε μια ομάδα μόνη της στην παραγωγή. Να την ανοιχτήσω. Συνεχίζεις φίλε μου.
5: Κάτι άλλο θέλω να πω όσον αφορά την Διευθυνσία. Γιατί εγώ θεωρώ τον εαυτό μου μπασχετικό, αλλά οκ, εντάξει. Ο καθένας έχει την άποψή του. Τώρα για την Διευθυνσία. Δεν γίνεται να τα κάνουμε όλα ίδια και δεν γίνεται να τα κάνουμε όλα να έχουμε σε όλες τις αποστάσεις. Είπες πριν για τρεις φάσεις που σου είπε ο φίλος. Που ναι, δηλαδή τώρα τι να σου πω, τώρα είναι εξόκαλμες.
0: Αυτό δεν είναι όχι. Ο Παναγιώτης συζητούσα, δεν είμαι μόνος μου. Ο Παναγιώτης συζητούσε
5: πριν. Οκ, μπορεί να μην αυτό.
0: Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο. Κάνω όλη τη χρονιά, ειδικά το Σάββατο, μιλάμε μόνο για Ευρωλίγκα. Αν ζητήσει τη δικιά μου γνώμη, ο Παναγιώτης φυσικά έχει πρόβλημα με τη διαιτησία όλη τη χρονιά. Πρόβλημα εννοώ ότι έχει συζητήματα εναντίον του.
5: Είπε και για μια φάση, εσύ ο Παναγιώτης, δεν ξέρω τώρα για να μην κάνω γιατί και εγώ καινούριο είμαι. Το εσύ ακούω λίγο καιρό.
0: Ο Παναγιώτης είπε για τη φάση, ο Παναγιώτης συζήτησε συγκεκριμένε φάσει για το τρίποντο του
5: Γιάννη. Με τη μόνη διαφορά ότι μπασκετικά θα το ξέρει ο Παναγιώτης ότι όταν ανοίγουν τα πόδια, αν έχει προηγηθεί φάουλ στο χέρι, προηγείται το φάουλ στο χέρι. Όταν ανοίγουν τα πόδια και δεν υπάρχει φάουλ πάνω, σου δίνει φάουλ. Υπάρχει αυτό. Δεν ξέρω τον κανονισμό τώρα αν το γνωρίζουμε ή όχι. Αυτό λέω. Δηλαδή αν κάνεις φάουλ ψηλά στο χέρι, είναι φάουλ ψηλά στο χέρι. Αν ανοίξεις πόδια και δεν συμβεί τίποτα, σου δίνει παράβαση.
0: Φάουλ παράβαση, ναι.
5: Οκ. Okay. Δηλαδή δεν μπορούμε να βάζουμε αυτή τη φάση ίδια με τη φάση του Καμπάτσο. Στο 80-80, στο 82-80, 6 βολές στο τέλος. Παρόλα αυτά, εγώ θέλω να πω σε όλους, παρόλα αυτά, ο Ολυμπιακός όντως έπαιξε καλό μπάσκετ όλη τη χρονιά. Δεν είναι απλά το ότι η Ευρωλίγκα δεν παίρνει όποιος έχει παίξει το καλύτερο μπάσκετ όλη τη χρονιά. Έχει ξαναπέξει ο Ολυμπιακός το καλύτερο μπάσκετ όλη τη χρονιά. Δεν το έχει πάρει. Δηλαδή το ότι πήρε την Ευρωλίγκα, το ότι ήταν καλός όλη τη χρονιά, δεν σημαίνει ότι σήμερα δεν γίνανε πράγματα.
0: Σίγουρα όχι. Το ότι συμφωνώ στο κομμάτι που λες ότι όλοι
5: οι Ολυμπιακοί σήμερα ήταν πιο κομπλέ από ποτέ ο Μπαρτζόκας. Δηλαδή και προπονητικά και πώς καθόταν και ήρεμος κτλ. Εννοείται το συζητάμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα λέμε αυτά που βλέπουμε. Το λέω για όλους, δηλαδή γενικώς, δηλαδή προφανώς ο Ολυμπιακός ήταν καλός όλη τη χρονιά, έπαιξε καλό, παίζει καλό μπάσκετ χρόνια τώρα, αλλά σήμερα ρε παιδιά τώρα, δηλαδή δεν γίνεται στη φάση, λέμε ότι παίζουν ξύλο και δύο ομάδες, συμφωνώ ότι παίζουν ξύλο και δύο ομάδες. Πες πείτε μου πέντε φάσεις ρε άλλο, δηλαδή. Πες μου πέντε φάσεις ρε άλλο, όποιες θες.
0: Εγώ καταλαβαίνω αυτό που λες με την έννοια ότι μια ομάδα ξέρει ο διαιτής, ρε παιδί μου, όλα παίζουν το ρόλο τους, δηλαδή στο πώς θα το κρίνει ουδέτερος κόσμος.
5: Τι είναι, εγώ νομίζω είναι μπασχετικό το αϊφάσι του καμπάτσου όταν
0: παίξει ένα τελάρο ψηλό. Παίζει ρόλο και το ότι οι άλλοι δεν έχουν κάποιους πολύ σημαντικούς παίκτες που είναι υψηλοί, δηλαδή παίζουν χωρίς
5: ψηλή. Okay, ναι, δεν είναι
0: εάν σφυρίξεις με τα ίδια κριτήρια, ας πούμε, σε όλες τις φάσεις,
5: ναι,
0: καταλαβαίνεις ότι αυτό θα...
5: Θα έχει πρόβλημα η Ρεάλ, ας πούμε, σήμερα με αυτό.
0: Ναι.
5: Εγώ νομίζω ξεκίνησε το παιχνίδι για 4 φάουλ ο ένας, 0 ο άλλος, πάλι. Η Ρεάλ σου ήταν πρώτη βολή.
0: Όχι, σήμερα έχει ομαδικά ο Ολυμπιακός, απλά δεν συμπλήρωσε.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο είχε, είναι αυτό που λέει, στο δεύτερο ημίχρονο είχε.
0: Όχι, και στην πρώτη περίοδο έκανε φάουλ, αλλά δεν συμπλήρωσε τα ομαδικά για να πάει σε βολές. Ήταν 8-0.
5: Η πρώτη βολή που σου ήταν, που για μένα δεν παίζει ρόλο και αυτό που λέμε συνέχεια με τις βολές, η πρώτη βολή που σου ήταν η Ρεάλ είναι στο τρίτο δεκάλεπτο. Και σου ήταν 15 στο δεύτερο, που σου ήταν Ολυμπιακός 15.
0: Καταλαβαίνεις ότι κανένας θα σου πει το επιχείρημα ότι αυτοί στεκόντουσαν απ' έξω σε κάποια στιγμή, πέρα από το Λάις που ποστάριζε και κάνανε πάρα πολλά τρίποντα. Δηλαδή και τους έδωσε και ελεύθερα. Ειδικά στις
5: Ρωσίες. Απλά νομίζω εμένα μέσα να.
0: Υπάρχουν 2-3 φάουλ, παιδί μου, που θα μπορούσε. Θα σου πω κάτι που ίσως σε μία περίοδο το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι στο δεύτερο δεκάλεπτο, αν θυμάμαι καλά, είναι 2-3 σποξήματα που. Ρε παιδί μου, αφήνεις το παιχνίδι έτσι όπως είναι, αλλά και η ομάδα η άλλη καταλαβαίνεις ότι είναι λειψή. Δηλαδή πρέπει να δώσεις τα δύο φάουλ, έστω να οδηγήσεις τη μία ομάδα, να δώσεις το δικαίωμα να συμπληρώσει τα ομαδικά, να πάει να εκτελέσει βολές. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που και εγώ μπορώ να σου μπρω, ρε παιδί μου.
5: Πάντως.
0: Αλλά το πρόβλημα ο Παναθηναϊκός.
5: Ναι.
0: Το έχει, αυτή είναι μια ξεχωριστή κουβέντα.
5: Του Παναθηναϊκού το πρόβλημα
0: είναι μια ξεχωριστή κουβέντα στην οποία έχει να κάνει με το πώς κοντράρει ο Γιαννακόπουλος στην
5: κατάσταση.
0: Θεωρώ ότι διαχειρίστηκε μετά το δεύτερο ματς ο Παναθηναϊκός όχι κατάλληλα την κατάσταση και ως προς το, θέμα ότι δεν ασχολήθηκε με το αγωνιστικό κομμάτι, δηλαδή θεώρησε ότι πέρασε και τέλος.
5: 300%.
0: Και θεωρώ ότι φυσικά στο τέταρτο παιχνίδι έγινε της κακομοίρας, δηλαδή...
5: Εννοείται.
0: Δεν θα σταλνηθώ. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, εγώ είμαι και... Επειδή είμαι φαν της Βαλένθια στο ποδόσφαιρο πάρα πολλά χρόνια, παρακολουθώ και την ομάδα του μπάσκετ. Εντάξει, τη συμπαθώ, δεν σου λέω ότι είμαι Βαλένθια από γεννησιμιού μου, αλλά... Καλά, μια συμπάθεια, ναι, αυτό.
5: Πάντως, εγώ αυτό που ήθελα να πω ότι στο 82-80 οι φάσεις που δίνονται μετά μπορεί να το έπαιρνε πάλι ο Ολυμπιακός. Ανεξάρτητα από το ένα από το άλλο, ήταν στην κατοχή η φάση. Στο 82-80 οι φάσεις που γίνονται δεν είναι φυσιολογικές. Παρ' όλα αυτά έχει παίξει καλό μπάσκετ όλο τον χρόνο. Δηλαδή δεν ξέρω, δεν αρέσει αυτό στους Ολυμπιακούς. Άμα δεν τους αρέσει ούτε αυτό, να λέμε ότι δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή βγαίνουν και έχουν πάρει ευρωπαϊκό και μιλάνε και τους λένε για διαιτησία. Πώς να μην σου πούν για διαιτησία. Επίσης να πω και κάτι άλλο τελευταίο για να ακούσω μετά τις γραμμές. Εντάξει. Δηλαδή θέλω να σας ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά. Δηλαδή πιστεύεις πέρα από το τι αν είναι καλύτερος ο μπασκετικά Ολυμπιακός ή όχι. Αυτή τη στιγμή, από τον Παναθηναϊκό, στη στιγμή που μιλάμε. Με το Λιόλιο υπάρχει πρόβλημα με τον Παναθηναϊκό ή όχι, ξεκάθαρα.
0: Καλά, για όλους μας υπάρχει. Παιδιά, δεν υπάρχετε μόνο εσείς.
5: Όχι, με το Λιόλιο υπάρχει πρόβλημα.
0: Έχουμε όλες οι άλλες ομάδες. Φυσικά υπάρχει. Αλλά έχουμε και άλλες ομάδες προβλήματα.
5: Απλά δηλαδή, οι Ολυμπιακοί αυτό.
0: Καλή μου φίλε, κάνετε ένα λάθος. Δείτε και εμάς.
5: Δηλαδή,
0: υπάρχουν αυτά τα πράγματα που έχουν βγει για το συγκεκριμένο με τους γετές και τα περσινά κτλ. Ναι. Δεν αφορούν μόνο εσάς τους δύο. Αφορούν και όλους τους
5: άλλους. Συμφωνώ σε αυτό που λες, ναι, για ενώπιον μόνο δυο δηλαδή, μας. Ναι, ξέρεις,
0: δεν είστε μόνοι σας, παιδιά. Κάποιες μου το λέω πολλές φορές και ίσως ακούγεται κάπως. Δεν έχω τη δυνατότητα εγώ να χτυπήσω σαν ΑΕΚ εσένα ή τον Ολυμπιακό. Αλλά ρε φίλε, αν είναι ένα μάθημα ρημάδι να το πάρω, άσε με να το πάρω. Δεν έγινε και
5: τίποτα. 100% ισχύει αυτό που λες και έχει γίνει και στο παρελθόν με Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και άλλα παιδιά. Θυμάμαι ένα παιδί με τον Άν, δεν θυμάμαι ένα. Που στο παρελθόν, παρόλο που δεν είχαμε τα κόλια.
0: Ξέρεις καμιά φορά το να μαλλούν τα δύο βουβάλια, ξέρω εγώ, ξέρεις ακόμα και εμείς οι άλλοι που είμαστε ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρης,
5: με την κατάσταση αυτή και λέμε ρε είναι ότι κανείς δεν μειώνει. 4 έχουν, 7 έχουμε, μπράβο και τα λοιπά. Κανείς δεν μειώνει την Ευρωλίγκα του Ολυμπιακού. Αλλά πρέπει, δηλαδή, μην το κάνουμε ποδόσφαιρο. Δηλαδή, αυτά που τραβήξαμε εμείς πιο παλιά, σαν πιτσιρικάδες, επί κόκαλη, που μας λέγανε όχι, έπεσε μέσα. Έπεσε μέσα μας λέγανε. Όχι, φίλε, έπεσε μέσα μας λέγανε ο τέτοιος. Στο Καραϊσκάκι λάθος το είδες. Δεν έγινε έτσι. Και οι Αγγλίδες και άλλοι έχουν τραβήξει πολλά κτλ. Πιο πριν δεν ξέρω που λένε για τους Παναθηναϊκούς. Δεν έχω μεγάλος με Παρτίνο Γιάννη στα 80's. Πιο μετά ξέρω.
0: Έτσι.
5: Εγώ είμαι 40. Δεν έχω προλάβει τον Παναθηναϊκό πάντως.
0: Δηλαδή, ο καθένας ό,τι έχει προλάβει, το καταλαβαίνω.
5: Ναι, εντάξει, οκ. Μπορεί να μου πούνε οι Ολυμπιακοί ότι
0: τα 80's μας φάζατε.
5: Ναι, δεν το ξέρω. Δηλαδή δεν μπορεί να μας λέει τώρα.
0: Να μόνο άλλον ένα.
5: Ναι,
0: σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία, παιδιά, να τα πούμε και να τα πείτε και αύριο και όλες τις εβδομάδες εδώ είμαστε. Ξέρετε, για Ευρωλίγκα μιλάμε συνέχεια. Έχω πει και τις απόψεις γενικά για όλη την πορεία ως προς το θέμα που είχε ο Παναθηναϊκός με τη διαιτησία. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να τα πω. Έτσι, απλά είναι πολύ περιορισμένος ο χρόνος σήμερα. Στην ουσία ξεκινήσαμε μία παρατέταρτο με τα παιδιά που έπρεπε να βγουν για το ρεπορτάζ. Ήταν πολύ λιγότερος ο χρόνος. Για την οικονομία της συζήτησης μπορούμε να κάνουμε όποια κουβέντα θέλετε όταν θα έχουμε περισσότερο χρόνο, να μείνετε και στον αέρα παραπάνω. Τώρα για 2-3 λεπτά ο καθένας, τώρα αν πήγε κάποιος λίγο παραπάνω, 4-5, οκ. Okay. Πάμε σε έναν ακόμα φίλο. Χαίρετε. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Έλα φίλε, καλημέρα.
6: Ο μιλάω.
0: Ναι, ναι.
6: Αντρέας.
0: Έλα Αντρέα.
6: Ευχισμένος. Έλα, δεν τρέπονται λίγο Παναθηναϊκοί, βγαίνουν και μιλάνε.
0: Σε παρακαλώ, μην μου άρχισε να τρέπονται. Πες για την ομάδα σου και, και τέλος.
6: Όχι, εσύ γιατί τους άφησες όμως και μιλάνε.
0: Τι, ο καθένας λέει τη γνώμη του. Ο πρώτος που βγήκε είπε, ενώ ήταν Ολυμπιακός, άνοιξε μόνος του το θέμα της διαιτησίας, δε φίλε.
6: Παραμύθια.
0: Άμα το πάμε έτσι.
6: Η διαιτησία του θέλει,
0: παραμύθια κατά τη γνώμη σου. Ο καθένας λέει την άποψή του εδώ πέρα. Ο Μέν λέει παραμύθια ότι λέει ο άλλος, ο Δε παραμύθια ότι τι κάνει Αντρέα τώρα. Έλεγχο το τσάπτο καθένα.
6: Τα μισά κλεμμένα είναι με το Βασιλιακόπουλο. Δεν τρέπονται λίγο και βγαίνουν
0: για. Έγινε φίλε μου, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Έλα. Αν είχε βγει ο πρώτος πιο νορμάλ, τη κουβέντα για τη ΣΕΑ ξεκίνησε ενώ έχει πάρει ομάδα του Ευρωπαϊκού. Εγώ δεν ασχολούμουν ό,τι και να λέγανε. Την ανοίγει η ομοειδεά του όμως. Και προσπαθούμε να κάνουμε εκπομπή τώρα από αυτές τις συνθήκες. Από την αρχή. Πάμε παρακάτω. Τελευταίος. Χαίρετε.
7: Ρε φίλε, ο προϊστάμενος το ξεκίνησε αυτό. Όχι ο πρώτος. Ο προϊστάμενος άφησε μορφές για τη διαιτησία.
0: Η κουβέντα ξεκινάει από τον πρώτο ακροατή, φίλε. Το τι έγινε, τι υπόθηκε στην άλλη εκπομπή, ο προϊστάμενος μου, όποιος και να είναι πίσω από το μικρόφωνο. Πίσω από το μικρόφωνο. Δεν είναι εκείνος πίσω από το μικρόφωνο όμως. Αναλαμβάνω εγώ τώρα, με τον Παναγιώτη.
7: Περίμενε οπότε λίγο. Το 2000, δηλαδή, μιλάει ο Παναγιώτη διαιτησία ενώ έχει βαρύσει 40 βολές στο 2000 στην Πειλαία. Τι 46, το 93-91 που έσπαξε τον Παπαλούκα στο ΆΚΑ.
0: Καλό μου φίλε, εγώ να συμφωνήσω
7: δηλαδή,
0: μαζί σου να μου πεις ότι δεν θέλουμε να πούμε τίποτα. Με μένα μιλάς. Δεν μιλάς με το σύνολο. Στον αέρα ήμασταν εγώ και ο Παναγιώτης. Το ναι. Τι υπόθηκε πριν δεν μπορώ να το πάρω εγώ όμως απάνω μου. Το καταλαβαίνεις αυτό. Μιλάτε, εμείς ανοίγουμε γραμμές ρε φίλε όμως.
7: Το καταλαβαίνω ρε φίλε. Όταν όμως έχεις πάρει δηλαδή 2-3 Ευρωλίγες στην Πειλαία, στην έδρα στο 2000 και πιο μετά το 2008 στο ΆΚΑ και έχεις παράπονα πηγή.
0: Ναι ρε φίλε, οι σχολιαστές όλοι είτε είναι ο είτε είναι ο Βάιος είτε ο οποιοσδήποτε σχολιαστής, μπορείτε να πείτε ότι διαφωνώ με αυτό που είπε και να το συστήσετε μαζί του όταν είναι στον αέρα.
7: Θέλετε να μιλήσουμε για διαιτησία πασχετικά σοβαρά, μιλάμε τα τελευταία 20 χρόνια στην Ευρώπη, στην Ευρωλίγκα. Θέλω να μιλήσουμε υπό εποχή Στάβνοβιτς και Βασιλακόπουλου.
0: Και να θέλω τώρα, είμαστε 3,5 λεπτά πριν να τελειώσουμε και πρέπει να βγει και ο Νίκος Οράλης γιατί έχει ρεπορτάζ.
7: Γεια σου, κύριε Κωνστά.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
8: Λοιπόν, πρόλαβα πριν κλείσει η εκπομπή να μεταφέρω μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Έφυγε από τη ζωή η γογό Μαστρο Κώστα. Πριν από λίγο έκανε μια ανάρτηση η κόρη της, η Βικτόρια Δέλα. Στα 55 της χρόνια έδινε μάχη, το ξέραμε εδώ και αρκετές ημέρες γιατί είχε υποτροπή στην κατάσταση της υγείας της και μετά από 2 εβδομάδες νοσηλείας στον Ευαγγελισμό έφυγε από τη ζωή. Ξαναλέω πως το έκανε γνωστό η 17χρονη κόρη της. Συλληπιτήρια να πούμε.
0: Συλληπιτήρια.
8: Αυτό τώρα το πολύ και ο Τραϊανός ξέραμε ότι είχε αποσυρθεί από τα φώτα, από την προπονητική γιατί περνούσε αυτό το θέμα η σύζυγός του.
0: Και ως προς τις Τα άσχημα γεγονότα το Σαββατοκύριακο ήταν πολύ βαρύ.
8: Ήταν πολλά, ναι, ήταν πολλά. Όντως. Αυτά και καλό ξημέρωμα σε όλους.
0: Καλό ξημέρωμα σε όλους με αυτή την πολύ δυσάρεστη είδηση που μας μετέφερε ο Νίκος Ράλης. Να είστε καλά, να έχετε καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κάποιοι νόμιζαν ότι θα κάνουν μόνη τη εκπομπή. Χρόνια πολλά στην στημαζόμενη Ελλάδα, η οποία περνάει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία θα τα θυμόμαστε για χρόνια και θα αποτελούμε μέρος της ιστορίας που θα δίνουν πανελλήνες στα παιδιά μας. Θα το έλεγε. Θα το έλεγε. Βάει έτσι ούτσι καθ' θα το έλεγε. Έχεις πλήρη χέρια, μπήκες μέσα, θα το έλεγε.
1: Ναι, έχω απολυμανθεί.
0: Μπράβο. Ξέρεις, το σκέφτηκα γυμνό.
1: Γυμνό. Πλάκα, πρέπει να φτιάξουμε προλόγους, Βέργη, για κάθε...
0: Για πάνε ενδεχόμενο.
1: Για πάνε ενδεχόμενο. Λοιπόν, και τους βάζουμε. Μπαπ σε κασετούλα.
0: Όχι, όχι σε κασετούλα. Σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ, ένας μεγάλος κομίτης έρχεται στον πλανήτη Γη.
1: Σταμάτα, ρε.
0: Δηλαδή, όχι, θέλω...
1: Αυτό δεν έχουμε ακούσει.
0: Έχουμε στην άλλη άκρη γραμμής τον πρόεδρο των εξωγήινων ET Terrestrials, τον κύριο Άρη. Άρης και δεν είμαι καλά.
1: Έρχεστε, κύριε Άρη.
0: Έρχεστε. Θα κάνει όλα. Ακριβώς. Κόψτο να παίζει κάθε τέταρτο.
1: Πες το Διονύση να το βάλει πρώτο στο θέμα.
0: Ναι. Διονύσης. Ξεκάθαρα πράγματα. Καλά, ο Καλογεράκης κάτι τέτοια βάζει.
1: Εννοείται.
0: Φοβερό που βάλε καβάλι.
1: Γιατί που λέει ότι τσεκάρει τον Immobile η Λάτσιο. Και έχει βάλει 30 κόλλη με τη Λάτσιο Immobile.
0: Ναι, αλλά το τσεκάρει. Είσαι καλά. Του λείπει κάτι, πάλι κάτι.
1: Είσαι εδώ, Τσίρο. Ή έφυγες.
0: Τέλειος για Real Madrid Immobile. Τέλειος.
1: Immobile.
0: Ναι. Τέλειος. Δηλαδή αντί Μπενζεμά. Τέλειος.
1: Δεν κάθεσαι να κάνουμε καμιά κουπούλα.
0: Δεν έχω φίλους, ρε φίλε.
1: Λοιπόν.
0: Σας αφήνω.
1: Άντε, γεια σου, γεια σου. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ναι, ναι, σήμερα. Σήμερα να δεις τι ροή θα έχουμε. Σήμερα θα ντυθούμε DJ. Ο Ρίλος δηλαδή θα θυμηθεί τη βραδινή του υπόσταση. Έτσι. Και εμείς τα νιάτα μας.
0: Ο Ρίλος, εσύ έχεις μια κανονική φωνή. Ο Ρίλος είναι ο Batman. Άκου φωνή, πες Ρίλο μια καλημέρα.
2: Τι να πω, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Από μένα ναι, ναι.
2: Μπορώ να φωνήσω.
3: Μπορείς να γυρίσει λίγο. Να σε δω με παγκολίνο λίγο.
1: Χρόνια πολλά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Όσοι είστε συντονισμένοι στο Sport FM στους 94,6. Είναι μια αντισυμβατική αντεπίθεση. Μένουμε σπίτι και σήμερα έχουμε Παναγιώτη Ρίλο στα πλατό. Βάιο Τσούτσικα στο μικρόφωνο, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Δεν θα μας είναι χρήσιμη υπό κανονικές συνθήκες, γιατί σήμερα θα παίξουμε Παναγιώτη μόνο μουσική.
2: Πάμε.
1: Έτσι, λοιπόν. Διαλέγεις, πατάς το play και προχωράς.
2: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε με κάτι το οποίο βγήκε πριν 29 χρόνια περίπου. 1991, Nevermind ήταν ο δίσκος, Smells Like Teen Spirit, πολύ εμπορικό κομμάτι. Το οποίο βέβαια έγινε εμπορικότερο, φίλε Παναγιώτη.
1: Όταν?
0: Πέθανε ο Κομπέιν. Το 94. Έτσι. Γιατί μέχρι το 94 η Nirvana ήταν λίγο δύσκολη για τα αυτιά τη νεολαία εκείνη τη εποχή.
1: Είναι οι πατεράδες του Grunge.
0: Δεν ξέρω αν είναι πατέρα του Grunge, αλλά νομίζω ότι μαζί με, με την παρέα του Cornell.
1: Soundgarden.
0: Όχι μόνο Soundgarden, και πριν το Soundgarden.
1: Yeah, okay.
0: Και πριν το Soundgarden. Νομίζω ότι μαζί με τον Vedder, μαζί με τον Cornell. Ναι, είναι και η Nirvana είναι μέσα στους, στα κορυφαία συγκροτήματα.
1: Σε αυτά ίσως αυτοί που το καθιέρωσαν περισσότερο στη συνείδηση του κόσμου.
0: Το κάνανε πιο εύκολο για τον κόσμο, ναι. Γιατί ας πούμε οι Pearl Jam είχαν πάρα πολύ περισσότερο δύσκολο στίχο. Και ο Κορνέλ ήταν μόνιμα καταθλιπτικός. Θα μου πεις.
1: Γιατί ο Κομπέιν τι ήταν.
0: Και ο Κομπέιν, καταθλιπτικός μόνιμα ήταν. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, πάντως ήταν πάρα πολύ έντονες οι εικόνες που ξύπνησαν στο μυαλό από εκείνες τις εκπομπές. Μέσα δεκαετίας 90 που έφερναν το Smells Like Teen Spirit στα μάτια μας μπροστά μας και στα αυτιά μας μπροστά μας, έτσι. Λοιπόν, με τι θα ξεκινήσουμε, με τι συνεχίσουμε, φίλε Παναγιώτη?
1: Αφού το έδωσες να μην παίξει.
0: Να παίξει.

0: Man Standing, φίλε Παναγιώτη.
1: Αμέ.
0: Eddie Vedder, έτσι. Λοιπόν, Jeremy, ακούσαμε 1991 κι αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Έχω ιστορία με αυτό το κομμάτι. Είναι το πρώτο κομμάτι που έχω παίξει στα LGNA ποτέ.
0: Δεν το έχεις παίξει ποτέ,
1: που έχω, είναι το πρώτο κομμάτι που έχω παίξει ποτέ στα LGNA και όχι εδώ.
0: Πού?
1: Η πρώτη φορά που έκανε εκπομπή σε FM πάντα, έτσι.
0: Κούλα πολύ κοντά εδώ, Κυριακό.
1: Όχι, ρε. σε νόημο, αλλά στο κόκκινο ήταν οι πρώτες εκπομπές. Ένα φίλο ο οποίος έκανε, τέλος πάντων, και τον είχα ακολουθήσει και ήταν το πρώτο κομμάτι που έπαιξα ποτέ. Επίσης, εντάξει, φοβερό βίντεο κλιπ.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Έτσι, για τα παιδιά, ας πούμε, που περιθωριοποιούνται.
0: Από τους γονείς, που δεν δίνουν οι γονείς σημασία.
1: Και στο σχολείο κατά επέκταση.
0: Και πού σε, 1991.
1: Αυτό ακριβώς πήγα.
0: Όχι 2010, που ήταν πλέον μάστιγα το πώς αντιδρούν τα παιδιά στα σχολικά συγκροτήματα.
1: Εντάξει, ήδη στην Αμερική ξεκίναγε, ας πούμε, να γίνονται διάφορα. Και με δολοφονίες και με αυτά, όπλα και τέτοια. Εκεί χτυπήσαν οι Pearl Jam και φοβερή σκηνοθεσία στο σημείο που, τέλος πάντων, που λέει δύο φορές τον Jeremy Spoken, ας πούμε, του κάνει ένα πολύ κοντινό σκηνοθέτης, έχει σηκώσει και τα μάτια, φαίνεται μόνο η κόρη, ας πούμε, και τραγουδάει. Αυτή η εικόνα εμένα με έχει στοιχειώσει πραγματικά.
0: Είναι, κοίταξε να δεις. Υπάρχει ένα τραγούδι, θα το ακούσουμε στη συνέχεια. Λέγεται Hunger Strike, στο οποίο τραγουδάνε τις πρώτες στροφές, τη μία ο Καρνέλ και την άλλη ο Βέντερ. Και δεν μπορεί να διαλέξει ποιο είναι το καλύτερο λαρίγκι. Έτσι. Δεν μπορεί να διαλέξει. Λοιπόν, να στείλουμε τις καλημέρες μας στο φίλο το Μάνο, ο οποίος παρτάρει στην Νορβηγία. Ακούει μουσική και παρτάρει στην Νορβηγία. Λοιπόν, στέλνουν μηνύματα από την Δανία. Είμαι κλεισμένος μέσα καραντίνα στην Δανία. Έχω meeting σε 6 λεπτά και τραγουδάω σαν τρελός. Thanks για τον Τζέρεμι. Θα ακούσει κι άλλα καλά εδώ, αδερφέ.
1: Αλλά έχει meeting ο άνθρωπος. Το χάσει. Το καλό.
0: Δεν μπορείς να επικαλεστείς ανώτερα βία. Κάτι κάνει, τέλος πάντων. Κάτι κάνει. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά σε ένα break. Να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Και θα επιστρέψουμε με άλλα κόλπα. Ωραία.
1: Και άλλο ένα κομματάκι θα ακούσουμε μέχρι να πάμε εκεί.
0: Βάλτε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6. bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε τα χρόνια μας πολλά στους Βαγγέλιδες και στις Ευαγγελίες. Βαγγελία Θοδωρίδου, η υπεύθυνη της ροής του Sport FM. Βαγγέλης Νερατζιάς, υπεύθυνος της ψυχολογικής σας ανάτασης κάθε πρωί. Εδώ στο Sport FM στους 94,6. Έτσι. Η Εύα Ζαχαριουδάκη, υπεύθυνη βάρδιας στο site του Sport FM. Όλα τα παιδιά που γιορτάζουν εδώ, μια ιδιαίτερη ευχή από εμάς, όλους. Και φυσικά, καλύτερος τρόπος από το να υποδεχτούμε αυτό το νέο ημίωρο από το Hunger Strike, φίλε Παναγιώτη. Έτσι, εντυπωσιακά καλό κομμάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, σε μια παραλία έχουν βγει. Σε μια παραλία έχουν βγει. Ο Βέντερ, ο Κορνέλ και η παρέα τους. Εκεί σε κάτι αμμουδιές πάνω. Παίζουν, βέβαια που βρήκαν τώρα ρεύμα δεν ξέρω. Έτσι είναι το βίντεο κλιπ.
1: Έλα, τώρα λεπτομέρειες και εσύ σοβαρά.
0: Λοιπόν, και αυτό από το 1991 είναι. Από το συγκρότημα Temple of the Dog. Το οποίο είναι ένα συγκρότημα που φτιάξε ο Κορνέλ. Για να τιμήσει τη μνήμη ενός συμπαίκτη του, έτσι. Λοιπόν, θα ακούσουμε και Alice in Chains, αλλά θα ακούσουμε πιο μετά Alice in Chains, Παναγιώτη.
1: Εγώ έτοιμο το είχα βασικά.
0: Έτοιμο το έχεις. Έχεις με Σταλέι ή...
1: Kevin Beside και έχω διαλέξει εδώ.
0: Ωραία, βάλω τότε.
1: Άντε, πάμε να φύγουμε.

0: Είχα πάθει πλάκα το καλοκαίρι με τον Καντρέλ. Τον κιθαρίστα, τον Τζαφό Μάλι. Γιατί πήγα να ακούσω του Άλλη Σιντσένη το καλοκαίρι. Πραγματικά ήταν εντυπωσιακή η συναυλία του.
1: Εγώ την έχασα αυτή.
0: Ναι. Εντάξει, με άλλο τραγουδιστή φυσικά, όχι με αυτό που του μάθαμε. Οκ, ναι, μια χαρά.
1: Αλλά όπω και να είναι, είναι η Άλλη Σιντσένη.
0: Αλλά φίλε, ο κιθαρίστα, ο Καντρέλ, έπαιζε κάλτσε. Και επειδή είχα πάει με φίλου, για σου φάνη καλημέρα, που ξέρανε λεπτομέρειε. Λοιπόν, είχαμε πάει και είχαμε κάτι δεξιά εκεί κοντά στο κιθαρίστα για να το παρακολουθούμε με λεπτομέρεια. Εντάξει, το κάτι το άλλο. Λοιπόν, μετά την ήρεμη αυτή φάση που περάσαμε, φίλε Παναγιώτη, σου προτείνω τώρα ένα κομματάκι το οποίο έχει πάρα πολύ δυνατή μπουκα. Είναι πιο μεταγενέστερο φυσικά, είναι το 2002, αν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αλλά είναι, έχει πολύ δυνατή μπουκα, δεν είναι πολύ ποιοτικό, ας πούμε, κομμάτι έτσι πάρα πολύ δυνατό σε όλη την έκτασή του, αλλά μπαίνει ιδανικά να τα ακούς όταν έχεις νεύρα.

0: Λοιπόν, Go Ties 2002, Audio Slave, Chris Cornell. Πολύ ωραία, ωραίο κομμάτι, αυτό το άκουγα πάντα όταν. Το ακούω πάντα, δηλαδή το έχω πάντα στο αυτοκίνητο σε μια έτσι επίκαιρη θέση. Σε μια επίκαιρη θέση. Όταν λοιπόν έχω ένταση, έτσι, κλείνω παράθυρα. Έτσι, και απογειώνω το πάντα, το απογειώνω. Τα σου λέω, το απογειώνω, το απογειώνω. Δηλαδή πηγαίνει με 30 χιλιόμετρα και εγώ νομίζω ότι είμαι, ξέρω εγώ, Άριτον Σένα. Γιατί. Γιατί έχει πάρα πολύ έτσι δυναμισμό. Να στείλουμε τις καλημέρες μας στον Τραγάνο, τον Δέλα.
1: Σταθερή αξία.
0: Να στείλουμε τις καλημέρες μας και τα χρόνια μας πολλά σε όλο τον κόσμο φυσικά σήμερα. Μεγάλη μέρα για την Ελλάδα μας. Λοιπόν, που μας παρακινούν να πούμε και ένα χρόνια πολλά. Στον Βαγγέλη τον Κορδά που είναι ο προσωπάρχης του ομίλου και φυσικά όχι μόνο στον Βαγγέλη αλλά και στον Βασίλη και στον Σταμάτη και στη Βάσο και το λέω αυτό, τον Βασίλη τον Παπαδάκη, τον Σταμάτη τον Βαρσάκη, το λέω γιατί την ημέρα που η κυβέρνηση αποφάσισε να επιβάλλει αυτή την απαγόρευση κυκλοφορίας είμαι σε θέση να γνωρίζω τα παιδιά δούλεψαν σχεδόν 2 μέρες σερί για να καταφέρουν να βοηθήσουν τους συναδέλφους τους να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Με ηρεμία, παιδιά. Καλή ξεκούραση, θα σας πω τώρα. Τώρα ναι, που ναι. Τελείωσε ο πανικός ο μεγάλος. Λοιπόν, τι μας έχεις, Δήμο.
1: Να πούμε τώρα, επειδή οι παλιοί πιθανώς, αν δεν ήξεραν τους Audio Slave και ο ήχος τους φάνηκε έτσι οικείος. Ναι, είναι οι τρεις από τους τέσσερις Rage Against the Machine. Ναι, ο Μορέλο στην κιθάρα, ο Μορέλο τέλος πάντων, ο Κόμερφορ και ο Βίλκ στα drums. Γι' αυτό είναι το τόσο οικείος η παραγωγή, ας πούμε, και όλο αυτό που ακούτε από πίσω. Λοιπόν. Τώρα τι. Πάμε πάλι λίγο πίσω. Ακούσουμε και αυτό.

0: Γυναικεία τοποθέτηση. Ναι. Έτσι, στη σκηνή.
1: 1992, L7, Pretend That We're Dead.
0: Τα κορίτσα βαράνε.
1: Τα κορίτσα βαράνε και αυτοί που.
0: Φοράγανε και αυτές βερμούδες και μπότες.
1: Έλα τώρα. Αυτή που βαράει δε περισσότερο από όλες αυτές τα drums, τέλος πάντων, είναι η D Πλάκας, ή αλλιώς Demitra Πλάκας.
0: Ελληνίδα, Ελληνίδα.
1: 60 πλέον.
0: Βέβαια, από το 1992, 28 χρόνια πριν, δεν θα ήταν και 30 τότε. Λοιπόν, φίλε Θανάση, το κομμάτι που ζητάς αφορά ένα μουσικό περιεχόμενο μιας άλλης εκπομπής. Έτσι, θα κάνουμε και για τους Deep Purple κάτι κάποια στιγμή, διότι είναι επί δική μας ηλικία. Λοιπόν, στέλνω την καλημέρα μου πάντως, όπως επίσης στέλνω την καλημέρα μου και στον Αριστοτέλη. Έπρεπε να έρθει η πανδημία για να σταματήσει ο Βέργης να πάρει ανάσα. Η εκπομπή τα σπάει, λέει, κοιμούν τα παιδιά και η γυναίκα. Και μπορώ να πω ότι με πήγατε 15 με 20 χρόνια πίσω. Ένας άλλος φίλος στην μήνυμα και λέει: θέλω να βάλω, λέει, το. Θέλω να στείλω την εκπομπή δώρο στη γυναίκα μου. Τάκη από την Κυπαρισία. Θα σε πάρω τηλέφωνο, Τάκη, δεν είναι δύσκολο. Ας σε στείλω με ένα email, έτσι, και όσο τραγούδια λέμε, δεν λέμε
1: τέτοια
0: κάτι.
1: Λέγε. Γεμίσεις με.
0: Λες,
1: τέτοια λέγε.
0: Λοιπόν, τι μας έχεις για φινάλε.
1: Πάλι με γυναίκα θα πάμε. Αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Η γυναίκα του Κομπέιν.
0: Γιατί μας την πάρεις τώρα, θα την βάλουμε.
1: Δεν θέλεις.
0: Εντάξει,
1: δεν μπορείς.
0: Θα με αποζημιώσεις στο ξεκίνημα της επόμενης ώρας.
1: Ξεκάθαρα.
0: Τι λες.
1: Ναι, εύκολα.
0: Πάμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.